0: θα με πεις.
1: Δέντρα είναι, δέντρα.
0: Α, δέντρα. Σε πόσα τετραγωνικά, πόσα στρέμματα
1: το είναι. Το ένα είναι το χωράφι 3,800.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι ένα 800.
0: Ναι.
1: Έχει 110 δέντρα το ένα.
0: Ναι.
1: Και το άλλο έχει 300. Τα υπόλοιπα δέντρα είναι.
0: Ναι.
1: Τα δηλώνω στο ΟΣΔΕ.
0: Καλά κάνεις. Χρειάζεται. Αλλιώς δεν παίρνεις τίποτα.
1: Εντάξει, καλά πάτε μόνο. Εντάξει.
0: Χρειάζεται. Απλά στο ΟΣΔΕ. Ναι, έγινε.
1: 800 χιλιάρικο την ημέρα.
0: Ναι, μια χαρά είσαι. Ναι, ξέρω.
1: 6 Αλβανοί την ημέρα. Μα δεν παίρνουν 300 ευρώ.
0: Ακούγεσαι κουρασμένος. Πολύ δουλειά πέφτει νομίζω. Σε καταλαβαίνω.
1: Όχι, με ξύπνησε ο Βρανάς. Βγήκε ένα.
0: Ξύπνησε κιόλα. Κάλαβε να κοιμηθεί. Είσαι παραγωγό κερασιών και κοιμάσαι. Καλό βράδυ. Άκουρε, παπά που τρώμε. Ρε εσύ, όχι εδώ στο Θείο Στέφανο. Άκουσε με συμβουλή, φίλε, που μιλήσαμε προηγουμένως που σε κυνηγάνε όλες οι γυναίκες του κόσμου. Έλα από κοντά να σε δω από ένα εικοσάρικο. Να σε πω εκεί κάτω από τα λαδάδικα. Γιατί μάλλον από τη βάφτιση έχει να το δει. Ισαρε πρόλογο στο Θείο Στέφανο. Ισαρε. Παρακαλώ, έχεις 15 δευτερόλεπτα γιατί με μαλώνει ο Γιάννης. Ποιος είσαι, ναι.
2: Ποια είμαι.
0: 11.
2: Ποιος.
0: 10. 9.
2: Τι κάνεις ο φανάρα μου.
0: Καλά πουλάκι μου εσύ. Θέλεις κερασάκι να σε δώσω.
2: Δεν λέω να πάρω να σου ρίξω μια καλημέρα.
0: Ρίξε με μια καλημέρα, ρίξε με και ό,τι θες. Ρίξε με και κανένα κεράσι γιατί δεν έχω.
2: Όχι, τα κεράσια δεν βγήκαν ακόμα.
0: Μ' αρέσουν αυτά τα σκληρά τα κεράσια, τα γελιαστερά, ξέρω εγώ. Λοιπόν, Σοφούλα, θα σε φέρω κατά τον τέλη Ιουλίου στην Αναστασιά που βγαίνουν τα τραγανά εκεί στο χωριό μου. Θα πάω να μαζέψω ένα τελάρο για πάρτι μας. Να το φάμε.
2: Τι κεράσκια!
0: Ναι, τραγανά, ωραία, σαν βουλίκο. Τι έχεις από αυτά που έχω εγώ, δεν έχεις εσύ.
2: Τι κεράσκια είναι, τα μεγάλα.
0: Μεγάλα, σαν βερίκο καβαμένα κόκκινα.
2: Άμα είναι τέτοια, φέρε.
0: Μη αρέσουν κάτι τέτοια.
2: Άμα δεν διαφέρε.
0: Φύγε, κλείνω εκπομπή, φεύγω κι εγώ.
2: Λοιπόν, κλείνεις εκπομπή. Να, ναι, δώσω μια συμβουλή στον προηγούμενο.
0: Δώσε, ναι.
2: Άστο και σηκωφίγε. Άστο, δεν τραβάει.
0: Δεν τραβάει, ρε.
2: Πάει, δεν τραβάει άλλο στην ανηφόρα.
0: Δεν τραβάει, πρόλογο τρώμε.
2: Πάμε σε καμιά κατηφόρα καλύτερα.
0: Φύγε, καλό βράδυ, I love you.
2: Bye.
0: Bye. Αυτοί ήμασταν. Μερσί μποχού για την ακρόαση. Συγγνώμη, excusez-moi, parlez-vous donc, monsieur de Giovanni de Chili. I take the bull now.

ελπίζω να είμαι ανταποδοτικό στο πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο παύλα ψυχολόγο. Ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν αναφέρθην κατηδίαν σήμερα, αλλά παίζει μείζωνο σημασίας. Μαζί συμπορευθήκαμε με τρούφα εκλεκτό με ζωδοπολί Ολυμπιάδος 101 στον Εύοσμο. Μαξίμ και έτερικ παντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις. Και εννοείται φυσικά το δροσιστικό διάλειμμα για όλο το καλοκαίρι, Beach Bar Restaurant Emblo στη Κάρια Νικαβάλας, όπου εκεί τα Σαββατοκύριακα αράζω το μελιστάλαχτο αλαβάστρινο κορμί μου πασαλιμένο με όμπρο σολέρ ή καροτένο όπως επιθυμείτε. Ακολουθεί Τζοβάνι τη Χίλη μέχρι το πρωί, until the morning 6 o'clock. Θα σας πάει η πίσω κούνα, μπαντιλικός. Καλό υπόλοιπο νυχτός, βέλτιστη ψυχική υγείας. Άντρεδι τα σπαθιά ψηλά. Τα περσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

Πάμε παρεούλα μέχρι τις 6. Να καλημέρισω τον Στέφανο τον Εζίμπα, τον δάσκαλο. Συνδεθήκαμε εδώ από τη σπηλιά λοιπόν με τα στούντιο του Μετρόπολης. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη. Η επικοινωνία μας γνωστή πλέον κάτω από την... στην επίσημη σελίδα του σταθμού υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Και το προσωπικό messenger Σεργιάννη με τον Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Αργότερα θα ανοίξω και το voice to voice. Καλημέρα σε φίλοι μας τη Βάσο από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα τον Βαραβά και τις μελαχρινές κοριτσάρες του.

Γεια σου ρε Στέλιο Κυριακού. Καλημέρα Γιαννάρα μου, λέει, ξεκίνησα και εγώ με το καλό αυτή τη στιγμή, λέει, είμαι σιάτιστα και πάω για Αγρίνιο. Επιστροφή το απόγευμα στο Καπάκι, φεύγω για Εύβοια, λέει, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό ξημέρωμα. Καλά χιλιόμετρα παλικαράκι μου και επιστροφή σε εμάς. Ο Νίκος ο Καλίας, καλημέρα δάσκαλε, μεγάλε, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, Νίκος από Ακρόπολη, γεια σου Νικόλα. Ο Μπίλης ο Τόκας, καλημέρα, άρχοντα και καλή ακρόαση σε όλο το πάνελ, δώσε πόνο λέει με αγάπη. Τρεκατήρια μου, καλά χιλιόμετρα παιδιά.

0: Χρυσόστομος Χαλκιάς. Το Αριανάκι μου, μια καλημέρα και από μένα, αδελφέ μου, λέει.
1: Μου είπαν να φιλήσω το σταυρό και αμέσως έτρεξα κοντά σου και σε φίλησα.
0: Ο Χρήστος ο Σκιαμήτρας.
1: Πιστεύω το Θεό.
0: Ο Κωνσταντίνος ο Σκιαμήτρας, η Αγγελική.
1: Τη μορφή.
0: Η οικογένεια Σκιαμήτρας, στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού, την καλημέρα μου. Καλημέρα Ζόρς, καλημέρα. Ο Γιάννης ο Κατζάκος, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και σήμερα, καλό ξημέρωμα. Να έχουμε Γιάννη μου, να έχουμε.
1: Με ρώτησε.
0: Φιλιά στον Άγιο Αθανάσιο.
1: Και όλα τα λόγια που μου έλεγες θυμήθηκα. Με ρώτησαν αν είδα το Χριστό. Που σαν Ιούδας, σαν Ιούδας. Για τα μάτια σου.

Χριστέ που δίδαξε στον κόσμο την αγάπη, ζητώ συγγνώμη αν πιστεύεις πως αμάρτησα. Δέξου λοιπόν από τα μάτια μου ένα δάκρυ, αφού πιο πάνω και από σένα, αφού πιο πάνω και από σένα την αγάπησα. Πάμε κοντά στα κύματα, την ώρα που ανατέλει. Ο ήλιος είναι

Αυτό να τη αφιερώσω στο Τουγάνι από την Ανατολή, το Ρατζίπ εν Τουγάνι. Τι θέλετε, γαλάζια πατρίδα θέλετε? Το ξέρεις το φυτό που λέγεται παπαριά? Μια γαλάζια τέτοια θα πάει.

Ο Χρήστος ο Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύριο εκεί στην Πολύχνη. Καλημέρα λέει Άρχοντα, καλό ξημέρωμα σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Κωστάκη ζεστάθηκες, αυτό έρωτα έχεις με τον Κωστάκη ρε. Ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου λέει, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα και καλή μας ακρόαση, χρόνια πολλά στη Μάρθα που σήμερα γιορτάζει. Γιορτάζει η Μάρθα σήμερα. Έχω δύο Μάρθες ξέρω, την Καραγιάννη και τη Μάρθα Βούρτση. Η φίλη μας η Μαρία λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα Μαρία. Ο Μανώλης ο Πλωμάρη από Αυστράλια Σίδνεϊ, καλό ξημέρωμα. Τα χαιρετήματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία και το σεβαστό ακροατήριο. Να σε πάντα καλά, την αγάπη μου, στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη.

Έτσι, δεν έχουμε πολιτικούς, παιδιά. Πολιτικάντιδες έχουμε. Πραγματικά δηλαδή. Έκαναν την Αγία Σοφιά, την κάνανε τζαμί και δεν βγήκε κάποιος από εκεί να πει την ξανακάνετε εκκλησία ή διαφορετικά είναι αιτία πολέμου. Κάσιους Μπέιλι. Τελείως. Αλλά είπαμε. Αυτοί σκέφτονται πως θα πάρουν τα 10.000 στο παντελόνι κάθε μήνα και από εκεί και πέρα σκουρευόνται οι υπόλοιποι. Δούν να μου χαθείτε να χάνεστε χειρότερη βουλή που υπάρχει από τη γέννηση του ελληνικού κράτους.

Ο Ζώης ο Ντάλλας, ο Φούρναρης από την Άρτα. Την καλημέρα μου φίλτατε Γιάννη, λέει, μη φοβάσαι την Ανατολή. Από Δύση έρχεται το Μοιραίο, βλέπε τη μειονότητα της Αλβανίας. Η Αλβανία δεν είναι Δύση ρε φίλε. Ο Εσκομπάρ το Βαλκανίο να αλωνίζει με τις περιουσίες του Κοσμάκη. Την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο και φυσικά στην κυρία Ελπίδα μας.

αυτό για πρώτη φορά το άκουσα πόσο ήμουν τώρα. Σε μια ελληνική ταινία με τον Χατζηχρήστο. Έπαιζε διπλό ρόλο.

Τι να το δω ρε Κωνσταντίνε, ο άνθρωπος είναι ξετσίποτος. Κατεβαίνει αριστερός τώρα με τίτλο «Ελλάς» στο κόμμα του. Δεν τρέπεται λίγο, προσπαθεί να ψαρέψει ψήφους δεξιά και αριστερά. Και υπάρχουν κάποιοι κατσαπλιάδες που αφήνουν και το κόμμα. Ίδρυσε ένα κόμμα ρε παιδιά, δεν θυμάμαι πως λέγεται. Κόσμος, το θυμήθηκα. Και παρατήθηκε από το κόμμα του. Από το κόμμα του παρατήθηκε. Για να πάει στον Τσίπρα. Αυτό είναι το νέο που θα μας φέρει. Να χαθείτε να χάνετε.

0: σένα θα είναι κι άλλη μια ευκαιρία. Μα θέλει να έχει φαντασία και που θέλει φασαρία. Στο παπαπα. Έτσι πως το πάμε σαν να ζούμε ταινία. Αν πιστεύεις θα...
1: Στέλιο, σε κόβω για αριστερό έτσι με αυτά που γράφεις, έτσι. Φίλε, λέει, ξέρεις, δύο είναι τα καλύτερα εμπορικά καταστήματα σήμερα, η εκκλησία και η βουλευτική καρέκλα.
2: Δε με σιάζει ούτε μια φοβέρα. Έλα τώρα σπάστα πιο γρήγορα.
1: Ναι, ναι, ναι, το κόσμο το είχε ο Πέτρος ο Κόκαλης. Αυτό λέει ο Ζωή Ντάλα. Διαλύθηκε, λέει, και πάει όλοι μαζί στον Αλέξη. Αυτούς που τους πρόδωσε ο Αλέξης, έτσι. Ο Μπίλης ο Τόκας λέει, ναι, παλικάρι μου, μ' αρέσει και εμένα αυτό το κομμάτι. Κωνσταντίνος από Μουδανιά λέει, Πέτρος Κόκαλης, λέει, αρχηγός κόμματος, λέει, κόσμος. Ναι, παρατήθηκε από το, κόσμο, από το κόμμα που έφτιαξε.
2: Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα. Έλα
1: το... Ρε Μητσοτάκης, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Σας κάνω από εσάς τώρα.
2: Πιο γρήγορα, πιο δυνατά.
1: Θα με κάνετε να πιστεύω. Παναγία μου.
2: Πιο γρήγορα, πιο δυνατά. Πιο γρήγορα, πιο δυνατά.
1: Να ξέρετε ότι το πάνε φυρί-φυρί για να γίνουν δύο κόμματα όπως είναι στην Αμερική, Δημοκράτη και Ρεπουμπλικάνοι, έτσι. Εδώ θα πάει η αριστερή και δεξί. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Και φέραν το Μεσσία. Μην χαθείτε να χάνεστε.
3: Γεια σου Στελάρα με την μπουζούκα σου.
1: Άντε να χαρώ εγώ τα βαριά τιμόνια. Γεια σου ρε Μπίλη Τόκα. Τρανς Ιταλία, να χαρώ εγώ. Βλέπω το Γιάννη το καπετάνιο να είναι, στην, να είναι εδώ έτσι. Αλλά δεν ξέρω αν μας ακούει όμως. Να καλημερίσω τη φίλη μας την Ειρήνη. Καλημέρα με υγεία και ο Θεός βοηθός. Πολύ ωραία τα λες. Εντάξει.

Και εγώ σε πίστεψα. Ο Άγγελος ο Λαζαρίδης λέει καλημέρα στην πατρίδα και σε όλα τα Σεργιανόπουλα. Ευχαριστώ για την καθημερινή παρέα τα τελευταία 5 χρόνια από τότε που ξενιτεύτηκα. Γεια σου, Άγγελε. Ο Γιαννάκης ο Μαχαιρίδης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Μια χαρά πάει και σήμερα το δρομολόγιο. Έχω άλλα 40 χιλιόμετρα για να φτάσω στη Στουτγκάρδη. Όλα ήσυχα στον αυτοκινητόδρομο. Την καλημέρα μου και στα πατριωτάκια μου, την Ελπίδα και τον Τάκη τον Δικησίδη. Καλό δρόμο να έχει και με το καλό να φτάσει στην πατρίδα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε, φίλε μου. Καλά χιλιόμετρα, Γιαννάκη. Σε όλα τα τρεχατήρια μου, παιδιά, όπου και αν βρίσκεστε. Τη θέση σου την πήρε κάποια άλλη. Να μάθεις να μην κάνεις τη μεγάλη. Βίσα αναλώσιμα.

Άιντε πάμε. Ρητάρα. Δεν θέλω κανέναν. Και συμπληρώνω εγώ και καμία.

Γεια σου Γιάννη Παπαχαρισίου. Καλημέρα Γιάννη, λέει από Αδελαίδα. Πάντα με το Σεριάνι και το Ανόβερο, λέει, είναι εδώ. Φιλιά.

0: Ο Τζόρνταν, ο αριστερός με δεξιά τσέπη, σύντροφε, καιρό έχουμε να ακούσουμε τα τραγούδια του βουνού, λέει Morning. Σιγάρα, σκουπίσου εσύ. Ίδια γραμμή με τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα έχεις.
1: Θέλω να μας τα γκαλιά.
0: Βαγγέλης Γρίβας, καλημέρα Γιάννα ρε. Καλό ξημέρα μας όλη την παρέα μας από Γιάννενα μεριά. Τσακάλε μου λέει. Γεια σου Βαγγέλη.
1: Δώσ' μου να πιω κι άλλο λίγο.
0: Δηλαδή πόσο ρε παιδάκι μου να ξέρουμε. Να γεμίσουμε ένα σφινάκι.

0: δύο.
1: Ο Ιορδάνης λέει ανακοινώθηκε καινούριο κόμμα. Το κό είναι με όμικρον βρε Παναθεμάσα, δεν είναι με ωμέγα. Λέγεται ΕΑΤΕΣΑ.
0: Δεν έχει άλλη καβά η καρδιά.
1: Όχι, κανονικά πρέπει να λέγεται η νεολαία ΜΑΤ. Η νεολαία του κόμματος. Τρελαθήκατε τώρα η αριστερή, ε. Ωραία Παναγία μου. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα Τρεκατήρια και Πικολαμπίδες, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη, καλό ξημέρωμα στο Ξενοφόν. Αναστάσιος Κατζηλίας, καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, καλό ξημέρωμα από Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Γεια σου Αναστάση, εν Χριστώ αδελφέ. Να και ο Ξενοφόν, Θεοδωρίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα. Καλημέρα στον αδερφό μου, τον Τέο, τον Τζέρεκ. Καλά χιλιόμετρα και καλή επιστροφή στη βάση.

Πάμε να ακούσουμε Γρηγόρη Δημητριάδη. Χόρεψες και απόψε με το δάκρυ. Αφιερωμένο σε όλη την τροχέα.

Στέλιο Κυριακού, δεν το έγραψε σωστά το μήνυμα. Ούτε το μήνυμα θέλει να με πεις ότι είμαι εχθρός της ομορφιάς. Ρώτα τη μαμά σου, φιλαράκι. Ευχαριστώ πολύ, βρε. Εχθές, λέει, της ομορφιάς. Ήθελα να γράψει εχθρέ της ομορφιάς. Έγραψε εχθές. Ελένη, δώσ' του μία φάπα, σε παρακαλώ, όταν θα τον δεις στο σπίτι. Δεν να χαθείς να χάνεσαι. Γεια σου, ρε Στέλιο Κυριακού, φιλαράκι μου. Καλημέρα και το σεβασμό μου στην μητέρα σου, την Ελένη.

0: συντροφιά.
1: Έτσι, αυτό είναι. Τι ωραίο τραγούδι έβγαλες, ρε Γρηγόρη Δημητριάδη, ξαδελφάκι μου. Χόρεψες και απόψε με το δάκρυ.

Να στείλω την καλημέρα μου στην ψαρομευτική γονίτσα μας εκεί στον πρίγκιπα, στην Αγία Τριάδα. Καλημέρα στον πρίγκιπα τον Παντελή, καλημέρα στον Γιάννη τον Σαμλίδη, τον Τόλι. Καλημέρα τον κύριο Γιώργο και την πριγκιπέσα μας, την κυρία Βαγγελιό. Όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Καλημέρα τους ψαράδες μου και την Ιχθυόσκαλα. Να μου προσέχετε τον πρίγκιπα, παιδιά. Εκεί στην Ιχθυόσκαλα. Έλα για τον Ιορδάνη αυτό. Γενίτσαρης.

Για το φίλο μου τον Νικολάκη από την Ακρόπολη. Και για όλα τα τρόλεϊ. Ανάλλος.

0: αργά.
1: Να και ο Ανθοπόλης μας που προσπαθεί με τα άνθη του να βγάλει καμιά γκόμενα. Γεια σου ρε Μάικ. Καλημέρα φίλε μου, λέει Γιάννη. Καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μέγκε Γκλάντμπαχ. Μέγκε Γκλάντμπαχ, ρε, όχι Μόγκε. Χαιρετίζω την παρέα και την πόντια ποιήτριά μας, κυρία Ελπίδη Ιωαννίδου, εσένα και τις άλλες, μου λέει. Εμένα γιατί με βάζει μαζί με τις άλλες, δεν ξέρω. Θα ρωτήσω το Κασελάκι, θα ρωτήσω. Όχι ρε φίλε, όχι ρε καψούρι μου, όχι. Όχι βρε ντροπή του αντρικού γένους, όχι.

Έτσι, η γυναίκα μετά από κάποια χρόνια ψάχνει να βρει χορηγό. Τι να το κάνει τώρα. Άμα θέλει άντρα, βρίσκει ανά πάσα στιγμή. Σόφιοι σαν και εμάς υπάρχουν πολλοί. Σαν τους άντρες, λέω εμάς. Έτσι δεν είναι. Α, μπράβο. Ψάχνει να βρει χορηγό, να πουλήσει αγάπη και έρωτας.

0: με τρολέι.
1: Άμα δεν έχεις λεφτά, κάνεις χειροτεχνία. Θυμάστε εκείνα που όταν ήμασταν πιτσιρίκια, κάτι πριονάκια έτσι που πηγαίναν πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Εκείνα τα πριονάκια. Λέω και χειροτεχνία, μπα του μυαλό στο πονηρό. Α, ήρθε και ο Ηλίας ο Χαρτοματζίδης. Εγώ ξέρω γιατί σε βάζει, λέει, με τις άλλες. Καλημέρα σας, λέει, από τα κατακόκκινα κόκκινα φανάρια. Για γράψτε μας, δε κύριε Ηλία Χαρτοματζίδη, και από το Πολύκαστρο που ξέρετε εσείς γιατί. Άιτε Μπιλκάρας, οι νύχτες είναι όμορφες. Πάντα με Σεργιάννη και το Γιάννη. Πάντα στο Μετρόπολης. Πάντα από τη σπηλιά εκπέμπουμε στερεοφωνικά εμείς, γιατί έτσι μπορούμε και γουστάρουμε. Στα 320 kbps.

Θέλω, θα το πάρεις επάνω σου, λέει, και θα μας κόψεις τις καλημέρες, λέει. Φοβάμαι, λέει, μην ψωνιστείς. Και τι έγινε άμα σου κόψω τις καλημέρες, δηλαδή. Γιάννης Αλεξίου, καλημέρα Γιάννη, γεια σου ρε Γιαννάκη.

Ο Τάσος ο Γιανακός λέει: νύχτες ήταν όμορφες, λέει. Τώρα πλέον τελειώσανε. Γιατί ρε Τάσο, τι έπαθες? Χώρισες? Τώρα πρέπει να είναι πιο ωραίες. Ο Σάκης, το φιλαράκι μας. Τα τρία σίγμα. Καλημέρα, λέει Γιάννη. Τα χαιρετίσματά μας γουστάρουμε παλιά και live του Βασίλη, λέει Καρά. Καλό ξημέρωμα. Καλημέρα τους αλτοποιούς μας εκεί στη Ρόδο. Το Σάκη, το Σοκράτη και τον άλλον το Σάκη.

Συγγνώμη, εγώ το έκανα αυτό. Και σίγουρα ο Τάσος ο Γιαννακός λέει: οι νύχτες ήταν όμορφες τότε που ήταν στη ζωή ο Καράς. Μάλλον γι' αυτό μιλάει και το λέει. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε. Αν το λες γι' αυτό, εντάξει.

0: Για τα φιλαράκια μου στη Ρόδο. 1980. Πλάκα, πλάκα, 46 χρόνια πίσω, ε. Πρέπει να μεγάλωσα.
1: Τον ασφάλμα πάνω στ' άλλο που γεμίζαν πληγέ.
0: Ο Τάσος Γιαννακός λέει ακριβώς για αυτό το λέω ρε Γιάννη. Έχουμε μείνει πλέον με τις αναμνήσεις. Ε, ναι ρε φιλαράκι.
1: Φεράν στη ζωή μου και μου φεράν στη ζωή μου βάσανα και συμφορές.
0: Πόσες φορές πέρασα εκεί από το χωριό του. Σταμάτησα, κάναψε ένα κεράκι και τον είπα σκύλα γιατί έφυγες ρε, γιατί ρε. Αλλά αυτή που ήταν κοντά ξεκουράστηκε. Αυτό να σκεφτόμαστε όσοι αγαπάμε τον Βασίλη. Ξεκουράστηκε παιδιά, ξεκουράστηκε.

Ο Τάσος ο Γιανακός λέει: αυτό σκεφτόμαστε Γιάννη, γιατί δεν του άξιζε τέτοια ταλαιπωρία που πέρασε. Ναι, παλικάρι μου, ναι. Στο τέλος ήταν πολύ δύσκολες καταστάσεις. Όπως έφυγε και η μανούλα μου, το ίδιο πράγμα ήταν. Μένιο Τσελεκίδης, καλημέρα φίλε μου Γιάννη από την ΚΕΒΕ. Καλημέρα σε όλη τη Σαργιανοπαρέα και φυσικά στην ελπίδα μας. Κάποτε είχαμε και κανένα φορτώστε. Γεια σου ρε Μένιο.

Και να ξέρετε, οι γυναίκες δίνουν μεγάλη προσοχή στη μυρωδιά. Πλύνετε και καμιά μασχάλη τώρα που είστε καλοκαίρι που έρχεται. Το ίδιο και ο άντρας δηλαδή, εντάξει. Βάτε και κανένα προσμητικό. Καλοκαίρι είναι, παιδιά.

Να τα ακούσουμε χωρίς να τα ακούσω ρε στον αέρα, Στέλιο Κυριακού. Μου στείλε ηχητικό το κακό παιδί. Δεν πιστεύω να ρίξεις κανένα μπινελίκι.

Εννοείται, παλικάρι μου, και αυτό το βγάλα στον αέρα κατευθείαν. Γεια σου ρε Χριστάρα. Ρε Φατλάρη. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Την καλημέρα μας από το φούρνο Αγίου Δημητρίου, στον δάσκαλο το Στελάκι, στην Πέτρου Συνδίκα, στο Λευτέρι, στο Δημήτρη, το Λεβέντη, στο Γιασίν και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρο, με ευχαριστώ.

Ο Μάκης ο Γιανακός και συνεργάτες του από τον Άρθρο στην Κοζάνη. Γιάννη λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Εγώ δεν θα σ' αφήσω. Ο Νίκος Αθανασιάδης λέει Γιάννη καλημέρα, είστε όλοι καλεσμένοι 7 του μηνός, πεσό των ηρών. Στη Σταυρούπολη ο σύλλογός μας, μιλάω για τον αυτισμό, θα κάνει την τελετή λήξης. Ελάτε να φάμε σουβλάκια λέει, να γλεντήσουμε μαζί με τα παιδιά μας. Έχετε κάνει αφίσα, άμα έχετε κάνει αφίσα, στείλτε την άμα αγόρι μου για να τη δημοσιεύσω.

0: Ναι, έτσι είχε πει μια σε ένα φίλο μου, λέει, με κοίταξες, του είπε. Ζαλίστηκα, λέει, και έπεσε πάνω σε έναν άλλον άντρα και πήγα μαζί του. Να χαθείτε, να χάνεστε.
1: Δεν αντέχω, άλλο φτάνει. Ο έρωτας σου με έχει τρελάνει.
0: Καλημέρα Γιάννη, καλή ακρόαση να έχουμε. Οι φίλοι μας είναι αυσικά.

Θεοχάρης ο Καμενίδης λέει καλημέρα Κίγατα από το Μίντεν της Γερμανίας. Καλημέρα σε όλους τους Σεριάνιδες. Βάλε αν μπορείς κάποιο τραγούδι, Λίτσα Διαμάντη, όποιο γουστάρεις εσύ λέει. Προσοχή τους απέναντι Γιάννη, τους Ντεμέκ λέει είναι απρόβλεπτη. Τι απρόβλεπτη να είναι ρε φίλε. Ας έρθουμε γιατί θα κάνουμε εκεί στο Αιγαίο, θα κάνουμε ένα πάρκο ξέρεις εκεί, έτσι, για ψάρια κτλ. Θα χρειαστούμε 3-4 πλοία να είναι βουνταρισμένα κάτω για να γίνει ωραίος ψαρότοπος. Θα άκουσες Ερντογάν.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Ζήσου τα τζουμέρκα!
1: Επιτέλους.
3: Άιτε για τη φραντάλα μου, εξαιρετικά.

Αυτή την ώρα μετά το Μέτσοβο, λίγο πριν την Χρυσοβίτσα, λέει η θερμοκρασία είναι 7 βαθμούς. Νικόλος Αθανασιάδης. Α, μπράβο. Μιλάμε για τον αυτισμό. Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων. Μιλάμε για τον αυτισμό. Σας προσκαλεί στην τελετή λήξης των προγραμμάτων, του. Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, 6.30 ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στον χώρο του Συλλόγου Πεσών των Ηρώων 7 στη Σταυρούπολη. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με φαγητό, μουσική και τραγούδια από τα παιδιά του Συλλόγου μας. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα δοθούν οι βεβαιώσεις συμμετοχής στους εθελοντές των προγραμμάτων μας. Να χαρώ εγώ, παλικάρι μου.

Να και λοιπόν διαποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου λέει «Αδάιμες» λέει «Καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας, να ζήσουν τα τζουμέρκα, δώσε δώσε, όμορφη μέρα να έχουμε και για μένα» λέει «Χα χα, πόντος»

Γεια σου Κώστα, καλημέρα, να είστε καλά που μας κατάσσετε τροφιά, λέει, όταν οι άλλοι κοιμούνται. Τι να κάνω φίλε, την Κυριακή, 7 του μηνός, κλείνουμε 19 χρόνια στο Μετρόπολης, μπαίνουμε στα 20. Τι να κάνουμε, 50 χρόνια ραδιόφωνο. 49 χρόνια ραδιόφωνο. Έτσι, έτσι.

Άιντε πάμε, πάμε, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Αζά είμαι, καλημέρα σας.
0: Γεια σου ρε ποιήτρια.
1: Και στους ξενιτεμένους μας.
0: Αχα.
1: Αυτό το τραγούδι του Θεοδοσιάδη, πού το ανακάλυψε, στη Φραντάλα?
0: Το είχαμε μέσα στο...
1: Το είχαμε κάποια φορά.
0: Ναι, στη λίστα δράμα.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα στη λίστα που έχουμε εδώ πέρα για τη δράμα που είχαμε κάνει, το είχαμε το κομμάτι,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ωραίο, βέβαια. Είναι πολύ ωραίο.
0: Φραντάλα, μόλις το είδα.
1: Και ταιριάζει πάρα πολύ ωραία.
0: Φραντάλα,
1: λοιπόν, είναι αυτή η χαρούμενη, η ευχάριστη γυναίκα, έτσι, που δημιουργεί δηλαδή έτσι ευχάριστα συναισθήματα όταν την ακούς, όταν τη βλέπεις.
0: Έτσι είναι αυτά, δε.
1: Αυτή, λοιπόν, είναι η δική σου η Φραντάλα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ωραία. Ωραία, λοιπόν. Δεν ξέρω, έχεις κάποιο αφιέρωμα, Γιάννη?
0: Όχι. Χήμα το πάμε εδώ, όχι τίποτα.
1: Εντάξει, η Σεργιανοπαρέα είναι συντονισμένη, εγώ είμαι
0: καθυστερημένη. Με στέλνει ο Κυριακού την εγγόνα του. Πού να την χαίρεσαι, αγόρι μου.
1: Και αυτός έχει εγγόνια.
0: Πω, βέβαια. Κουκλάκι σκέτο.
1: Να σου ζήσει, Στέλιο, να σου
0: βέβαια,
1: ζήσει.
0: Βέβαια, κουκλάκι Στέλιο. Κάτσε να τη σώσω.
1: Παππούδες είστε πλέον.
0: Τι να κάνουμε, ρε παιδάκι μου, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
1: Ωραία. Να στείλω, λοιπόν, και εγώ τις καλημέρες μου εδώ στα Σεργιανάκια που έχουν γράψει. Mm-hmm. Να είναι όλοι καλά. Έχει γράψει ο Μανώλης από το Σίδνεϊ την καλημέρα μου. Ο Μάικ εκεί στην Μπορούσια Μένγκεν-Γκλάντμπαχ που λες ότι δεν το λέω.
0: Δεν το γράψει σωστά αυτός. Και αυτός δεν το γράψει σωστά. Και αυτός τον μπέρδεψε σήμερα.
1: Τον μπέρδεψε.
0: Δικαιολογείται όμως, γιατί οδηγεί, ας πούμε, εντάξει.
1: Εντάξει, δικαιολογείται, λοιπόν.
0: Δικαιολογείται, βέβαια.
1: Καλημέρα στα πατριωτάκια μου, λοιπόν, στο Μάικ και στο Γιάννη το Μαχαιρίδη.
0: Και ο Τάκης ο Ντικησίδης σου έστειλε καλημέρα.
1: Ο Τάκης ο Ντικησίδης, την αγάπη μου.
0: Έρχεται Ελλάδα. Μπαίνει προμαχώνα σε λίγο.
1: Με το καλό, λοιπόν, με το καλό.
0: Μπαίνει προμαχώνα.
1: Εκεί στα στράτα, εκεί στα ξένα που είναι. Καλημέρα στον Τέο τον Τσέρετ και στον Ξενοφόντα που στέλνουν την καλημέρα τους. Καλημέρα εκεί στον Κώστα στην Ινώη και στο Σάβα στα Φλογητά, στη Μελισσινός αν είναι στην παρέα, στον Τάλα εκεί στην Άρτα.
0: Είναι στην παρέα είναι ο Τάλας.
1: Α, είναι στην παρέα και αυτό το κακό παιδί.
0: Ναι, μα άξιο παλικάρι, βέβαια.
1: Καλημέρα, λοιπόν, την αγάπη μου. Τα κορίτσια δεν ξέρω αν είναι συντονισμένα.
0: Όχι, δεν είναι. Η Κουκουρούκου είναι μετά από σένα τώρα.
1: Γιώτα, καλημέρα Κουκουρούκου, ναι, η Ευαγγελία. Καλημέρα στα Δουμπιά, στο Σάκι εκεί τον Πλιάκο. Τα άλλα τα κορίτσια, η Βούλα, η Καρυπίδου, την αγάπη μου μαζί με τη Βασούλα. Τη Γλυκιά τη Δόμνα εκεί στην Λυτή με την Ελένη, τη Μερόπη και τον Χρήστο. Δεν ξέχασα τον Τιμολέον όμως, ούτε ναι. Τον Τζόρτζ.
0: Α, και ο Τζόρτζ είναι, ναι, και ο Τιμολέον είναι στην παρέα.
1: Και το Γιάννη τον πρόεδρο εκεί στην Πολύχνη, τη Φωτεινούλα την Κελάζογλου, άντε. Νομίζω όλα τα έχω καταγραμμένα.
0: Εκπομπή έκανες.
1: Εκπομπή έκανα, λοιπόν. Καλημέρα την αγάπη μου.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Πάμε στην Σοφία. Έλα Σοφία, καλημέρα κορίτσι μου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα.
2: Να στείλω καλημέρα στο Ελπιδάκι που άκουσα προηγουμένως.
0: Αχα.
2: Ναι. Το Στέλιο τον Κυριακό να χαίρεται την εγγόνα του.
0: Βέβαια.
2: Να την καμαρώνει την κούκλα του. Όπως θέλει εκείνο.
0: Βέβαια. Το παιδί όπως θέλει, όχι όπως θέλουμε εμείς.
2: Έτσι όπως θέλουμε εμείς. Πάνω αυτά περάσανε. Που μας μιλούσαν οι γονείς μας και σκύβαμε το κεφάλι. Πάνω αυτά.
0: Τώρα τελειώσαν αυτά.
2: Πάνω αυτά.
0: Γι' αυτό πάμε από το κακό στο χειρότερο.
2: Ο παπά. Εμοσύ προς τι σου λέει.
0: Ωραία πράγματα,
2: ε.
0: Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
2: Μέχρι να δει ο ήλιος, βρε Μητσοτάκη θα ψηφίζουμε.
0: Δεν τρέπεστε.
2: Εγώ αυτό το προδότη δεν πάω να το ψηφίσω.
0: Φυλάκια κλείσε. Σε έκλεισα τώρα εγώ. Εσύ τι έπαθες τώρα, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα Γιάννη.
0: Καλημέρα, πώς το έπαθες και ακούγεσαι?
3: Μ' ακούς καθαρά.
0: Βέβαια, πεντακάθαρα, πώς το έπαθες και ακούγεσαι, λέω.
3: Το έφτιαξα.
0: Ναι, με τι να κάνω, για αφού δεν ακουγόσουν, τι να κάνω παλικάρι μου.
3: Ξέρω αγόρι μου, έχεις δίκιο.
0: Γεια σου Θόδωρε Ρίζο, σ' ακούω.
3: Το μπορώ να ζητήσω τραγούδι?
0: Δεν μπορείς, αλλά ζήτα.
3: Τραγουδώ.
0: τράγουδο.
3: Ατριάκης, για σένα, την κυρία Ελπίδα και τον Αχιλίκο μας.
0: Με το Στέλιο. Έγινε, παλικάρι μου.
3: Ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Να είσαι
3: ευχαριστώ.
0: Καλά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γιάννη.
0: Καλώς τα παιδιά τα δικά μας.
1: Ναι, άκουσα τους προηγούμενους. Την κυρία Πτήρα, τη Σοφία. Εδώ κάτσα να πάω και εγώ τώρα μόνο.
0: Ναι, άκουσες δύο γυναίκες, κάτσα να μπεις και εσύ στη μέση, είπες.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν τρέπεσαι λίγο. Να το πω στη γυναίκα σου.
1: Είναι, κοιμάται,
0: Αυτά είναι. Κοιμάται και τι, γιατί δουλεύει.
1: Ναι, την αγάπη μου, Γιάννη.
0: Ναι, πάλι Γιάννη.
1: Από την καλημέρα μου.
0: Ναι.
1: Να είστε γεροί και δυνατοί.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Και η αγκευροία, να πούμε, είναι και η πόλη.
0: Να σε καλά, γορίνα μου. Φιλάκια, φιλάκια, να σε καλά. Πάμε και σε ένα ακόμα φίλο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλημέρα. Έπεσε. Τι να κάνουμε τώρα.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Μην παρακαλάς καθόλου, φίλε μου Γιάννη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παλικάρι μου. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα στην πόντια ποιητριά μας. Σε όλη την παρέα, σε σένα. Τώρα που είπες για τη Ρόδο, εχθές στεναχωρέθηκε γιατί με πήρε το παιδί, ο γιος μου φέτος πρώτη φορά διορίστηκε αναπληρωτής καθηγητής, πήγε στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Και έμενε εκεί σε ένα δωμάτιο το οποίο το πληρώνει 30 τετραγωνικά, το πληρώνει 600 ευρώ.
0: Όλα
1: λα. Άρα τους πετάξαν έξω ρε εσύ. Όχι αυτό να. Μέναμε εκεί από το σχολείο που πηγαίνανε, ξέρεις, όλοι οι αναπληρωτές.
0: Ναι, πρώτη του μηνός. Πρώτη του μηνός είναι καλοκαιρινή περίοδος, σου λέει φεύγετε κατευθείαν.
1: Ναι, όμως, αλλά τα σχολεία δεν κλείουν πρώτη του μηνός.
0: Το ξέρω.
1: 25 του μήνα, 26.
0: Το ξέρω, παλικάρι μου, εγώ. Ας το κοιτάξει, ναι. Ας το κοιτάξει ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι αυτό.
1: Το ίδιο δηλαδή, μετά παραπονιούνται γιατί δεν πάνε δάσκαλοι, καθηγητές,
0: γιατροί, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Τι να πω.
0: Αιώνιο πρόβλημα αυτό.
1: Εντάξει. Και αυτοί εκμεταλλεύονται την μια κατάσταση, έτσι.
0: Ακριβώς, δεν ξέρω, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι, γιατί το χειμώνα δεν πάει κανένας, έτσι, άμα δεν νοικιάσουν και αυτοί, τα άδεια θα τα έχουν.
0: Ναι, και από πρώτο μηνό σου λέει, ξεκινάει καλοκαιρινή περίοδο, φάτε την τώρα, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, τι να πω.
0: Φιλάκια, κλείσε, θα τα πούμε. Να είσαι καλά, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλα, ρούλα μου, έλα. Έλα, κορίτσι μου, καλημέρα και εσένα. Τι κάνεις?
2: Τι κάνεις?
0: Έπεσες επάνω στη Διαμάντη, στην αγαπημένη σου. Έπεσες αυτά τα τραγούδια τα ωραία που αρέσουν και εμένα.
2: Ναι. Αυτά τα δύο μας αρέσανε.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Εκείνη την εποχή, αυτά ήταν.
2: Ναι.
0: Όλα καλά.
2: Όλα καλά, αγόρα.
0: Να είσαι καλά, κούκλα μου, φιλά, ναι. Και θα τα πούμε. Bye. Bye, bye, bye, bye. Και ένας ακόμα φίλος για να δω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Το δικό μας το παιδί που δεν είχαμε.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Στέλιο?
3: Θα σου πω ότι μόλις συντονίστηκε η Μανουλίτσα μου.
0: Α, η Ελενίτσα σου.
3: Σε πρόλαβε που έλεγες για τη μικρή την Αναστασία, τη δικιά μου.
0: Αχα.
3: Και θέλει να σου χαρίσει η μάνα με ένα τραγούδι με την υπόσχεση ότι ένα από τα επόμενα Σαββατοκύριακα,
0: ναι,
3: θα συνεννοηθούμε οι δυο μας,
0: mm-hmm,
3: και θα πάμε για Ουζάκι. Και θέλει να σου χαρίσει, mm-hmm, του Χρήστου Δρακούλη το τραγούδι Ουζάκι. Θα συνεννοηθούμε οι δυο μας,
0: mm-hmm,
3: και θα πάμε για Ουζάκι. Και θέλει να σου χαρίσει, mm-hmm, του Χρήστου Δρακούλη το τραγούδι.

0: αυτά που λες είναι.
1: Φιλάκια.
0: Να πάρει τηλέφωνο μετά από σένα.
1: Φιλάκια.
0: Πέστονα ένα από τα επόμενα Σαββατοκύριακα χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.

0: Καλημέρα στο Στέλιο, στο Στελάκι από την Πέτρου Συνδίκα, τον αρτοποιό μας. Καλημέρα φίλε Γιάννη, να τα αποδώσουμε και εμείς, λέει, τις καλημέρες μας εκεί στην Αγίου Δημητρίου, στον Τάκη και την παρέα του. Καλημέρα φίλε. Σε δυο λεπτά. Να στείλω την καλημέρα μου στον Στέφανο τον Καρυπίδη εκεί στο Early Bird. Παναγία μου. Στην Βριούλων, στη Νέα Κρίνη, δίπλα στη Eurobank.
1: Και που πουλάνε, και που πουλά καψουρο σκόνη.
0: Όταν περνάτε από εκεί να του λέτε καλημέρα σας κύριε Στέφανε Καρυπίδη.

0: Ο Τάσος ο Επιτροπάκης από την Εύβοια καλημέρα μου λέει: Να είσαι καλά Γιάννη, πάντα μας χατάς παρέα τα βράδια. Την αγάπη μου, Τάσος φύλακας.
1: Τόσο με κάνει σκόνη. Τόσο μου λες,
0: ο Χρυσόστομος λέει έτσι.
1: Η κάψα μου φουντώνει. Και που πουλάν.
0: Και που πουλάν.

Έλα καούρες. Καλημέρα στο Βαλάση, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη. Καθημερινή παρεούλα μας εκεί στο Κουλέ Καφέ. Ο Στέφανος ο Καρυπίδης μου λέει καλημέρα κύριε Γιάννη. Τώρα είδα το μήνυμά σου, Στέφανε.

0: καψουρόσκονη.
1: Και άμα δεν βρεις καψουρόσκονη, πάρε μαρμάρινη σκόνη, ξέρω κι εγώ. Έμα. Μαρμαρόσκονη, ξέρω κι εγώ.

Αρκετή ζέστα, παιδιά, έχουμε τώρα. 19 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Το μεσημεράκι θα φτάσει 30-31, κάπου εκεί πέρα μέσα. Αλλά τη νύχτα δεν πέφτει, αυτό είναι το άσχημο. Και έχουμε και μια υγρασία αυτή τη στιγμή γύρω στα 93%. Γιατί έτσι έβρεξε καθόλου? 93% υγρασία.

Ελένη Μελισσινός, καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα να έχουμε, τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και στη Σοφία. Φιλιά από Θεσσαλονίκη στη Νέα Υόρκη, την Ελένη τη Μελισσινός και την παρέα της. Θέλεις να πεθάνω. Άιντα. Τι είπε αυτός, α, δώσε είπε, νόμιζε είπε χώσε και λέω τι να χώσουμε.

Χρήστο, τον Μπαράκα Σεντράλ με την Ουρακάν είναι 1-0 και είναι στο 93 αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τελικό ακόμα, θα σου πω σε λίγο. Έχουμε γκολ, έκανε 3 τα τέρματα η Αϊτή. Αϊτή Νέα Ζηλανδία 3-0 στο 66. Και Ατλέτικο Τζούνιος Ατλέτικο Νασιονάλ 3-0 στο 63. Περιμένουμε δηλαδή Μπαράκα Σεντράλ Ουρακάν σε λίγο, θα σου δώσω τελικό.

Είπα και εγώ να παίξω ένα στοίχημα. Μπαράκα Σεντράλ λέει Ουρακάν 1-0. Και εγώ έπαιξα Ουρακάν. Μπράβο. Καλά να πάστε.

Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα, φιλαράκι Χρήστο. Μπαράκα Σεντράλ Ουρακάν 1-0. 0-0 στο ημίχρονο. Το πιάσες. Εγώ Βλάκας το έπαιξα διάρρη. Τι να κάνω. Λάθος επιλογές. Να ήταν η μόνη που έκανα στη ζωή μου.

0: Τι θέλεις από τη ζωή μου, ρε εσύ, τι θέλεις, έγινε κάτι? Έλα, Στέλιο Κυριακού.
1: Έγινε, Γιάννη, συγγνώμη που
0: χαλάω
1: την όλη ιστορία.
0: Τι έγινε.
1: Στην σύρα Γκανιλίου, μετά το Μέτσοβο με κατεύθυνση προς τα Γιάννενα, μας έχουν σταματήσει λίγο πριν τη σύραγγα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μέσα στο τούνελ δύο αλεπούδες με δύο μικρά αλεπουδάκια. Τραβάω βίντεο, είμαι σταματημένη. Τραβάω βίντεο και σου στέλνω.
0: Έγινε, παλικάρι μου. Πού ακριβώς είναι, πες μου?
1: Είναι με κατεύθυνση προς τα Γιάννενα, προς τη Χρυσοβίτσα.
0: Ναι.
1: Λίγο μετά το Μέτσοβο, στη σύραγγα Ανηλίου.
0: Ωραία. Μάλιστα. Να είσαι καιρός, αγόρι μου.
1: Υπάρχει μέσα αυτοκίνητο στο τούνελ,
0: ναι,
1: της Εγνατίας Οδού, αλλά έχουμε σταματήσει όλοι εδώ πέρα, εδώ και κάνα 7 λεπτό.
0: Ναι, είναι, έχει τα μικρά για τη μέσα αλεπουδίτσα, οπότε καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Ωραία.
1: Και υπάρχει και θέμα με το δρόμο, γιατί κάνουν έργα με το τούνελ.
0: Αχα.
1: Και τα πιο πολλά τούνελ είναι με μία λωρίδα κυκλοφορίας.
0: Ωχ, κατάλαβα.
1: Και καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται εδώ.
0: Μάλιστα. Καλά, παλικαράκι μου, έγινε, άντε φυλάκια.
1: Έγινε, Γιάννη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Είπα και εγώ, λέω ξαφνικά τι θέλει. Προσοχή, παιδιά, προσοχή λοιπόν εκεί.

Οχ. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη, παιδιά, την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, metrosport.gr. Τέλος. Όλα τα άλλα είναι απλώς οδοντόκρεμες.

0: Όσο και όσες μπορείτε, βάλτε καφεδάκι σε κάνα μισάωρο περίπου. Θα πάμε σε ενημέρωση.
1: Τον εαυτό σου δεν τον λυπάσαι, με πόσους πήγες ούτε που θυμάσαι.
0: Έτσι.

Λοιπόν, διαπίτρια φωνάζει «Πεπέρι βρε». Τώρα στο επόμενο θα σε βάλω πιπεριά ολόκληρη τσούσκα. Να γράψεις.

Ο Κώστας ο Κυριακίδης λέει καλημέρα από Βέλγιο σε όλους με υγεία και επειδή ακούω κατά καιρούς πως κάνεις αφιερώματα, προτείνω αν βόλευει να κάνεις ένα για Άντζελα Δημητρίου. Το έχω στο πρόγραμμα φιλαράκι, αλλά δεν έχει καθίσει.

Πιπέρι, η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει συλλεκτική στίχη, λέει έβγε. Αυτή είναι στίχη ρε, η Ελπίδα.

Ο Γιάννης ο Αλεξίου μου στέλνει μπουγάτσες. Τι να τις κάνω ρε φίλε στη φωτογραφία? Πάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Να σου στείλω κι εγώ κάτι να δεις.

Όταν έρθεις σε Σέρες, λέει, έλα να κεράσω, λέει, φίλος. Ναι, ρε φιλαράκι. Θα μαζευτούμε όλοι μαζί να έρθουμε. Να έρθείτε μάλλον.

Άιντε πλεξούδες όμορφες. Α. Ο Στέλιος ο Κυριακού μας ενημερώνει ότι μόλις άνοιξε το τούνελ. Τώρα ξεκινήσαμε. Τα πιάσανε τα ζωάκια. Να τα αφήσουν λίγο πιο πάνω έτσι ελεύθερα. Καλά χιλιόμετρα, Στελάκη.

0: μάλιστα.
1: Πάμε δύο χρόνια πίσω. Σάκης Μπαΐρας στο Φιλαράκι μου, χωρίς τιμόνι. Να καλημερίσω τον Σάκη τον Μπαΐρα, τον Σάκη τον Πλιάκο, τον Έστωρα εκεί στα Δουμπιά Χαλκιδικής.

0: γκουρμέ.
1: Καλημέρα στον Τίνο τον αναγνωστούδη, τον ποιητή μας εκεί στο πάρκο Κούση στην Νικοπόλεο στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια εδώ, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Σταύρο και την Τρία τα Φιλίτσα.

Καλημέρα στον Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά. Προεδρέα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα τον Γιάννη και τον Φώτη τον Μαζουλοξή. Καλημέρα τον Δημητράκη, τον Πρόδρομο, τον Γιώργο, τον Βασιλάκη και φυσικά τον Αυτοκράτορα, τον Λουκουμά και τον Ντόνα, τον φίλο μας τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο. Καλημέρα τη Χριστίνα από τη Βέρεια. Καλημέρα το Χάρη και την παρέα του εδώ, τους αρτοποιούς μας, στο φούρνο του Γιάννη, στην Περεβού.

Ξέχασε το Στέλιο Κυριακού. Το έχω ετοιμάσει ήδη.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: ο Θεόφιλος Πουταχίδης μελοποίησε το τεράστιο έργο του φίλου Ακτενίδη, Καμπάνα του Πόντου. Μην το ξεχνάμε αυτό, λέει. Δώσε μωρέ, αρούμπα, λέει, από τούμπα.

Και με αυτό, με Πασχάλη Τερζή, θα κλείσουμε την μουσική μας ξενάγηση, τη βόλτα μας σε μουσικά μονοπάτια, διάφορα σήμερα, κάτω από τις διαταγές σου.

Κάνε λίγο έτσι να πέσω στη μέση, γιατί έχει δύο φωτιές, μια αριστερά, μια δεξιά. Μα να τα λέμε και αυτά. Εμείς είμαστε λιγότεροι από τα φιλικά.

Μετρόπολης 95 και 5. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη. Καθημερινά συνδεόμαστε με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά. Από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 3 με 6 το πρωί. Κάθε ξημέρωμα εδώ είμαστε. Εκτός να πάρουμε άδεια καμιά φορά από τη σημαία, τι έγινε εδώ.

Τρίτη μέρα του Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη. Παγκόσμια μέρα ποδηλάτου και παγκόσμια μέρα ραϊβοϋποδίας. Τι είναι αυτά? Hey. 1789, ο Λάβρος Κατσόνης νικά το τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Εκεί που θέλει να κάνει γαλάζια πατρίδα ο άλλος, ε. Ξέρεις, όταν σφίγγουν το λαιμό, μελανιάζει το στόμα. Έτσι το πρόσωπο, γαλάζιο γίνεται. Έλα πουλάκια μου, έλα. Το 1967, όποιος θέλει ας έπινε. Καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής οικονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το 1972... ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Μπρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερόλεπτα, με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοση του αυτή, ο φτερωτός γιατρός ισοβαρίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Σα σήμερα το 2009 έφυγε ο Άντωνι Κουίν. Ο Ζορμπάς, ο Έλληνας, ο Αμερικανο-Μεξικάνος ηθοποιός, είχε γεννηθεί το 1915. Να δώσω και δύο τελικά αποτελέσματα. Ατλέτικο Juniors, Ατλέτικο Νασιονάλ 3-0, 2-0 στο ημίχρονο, και ΑΕΤ Νέα Ζηλανδία 4-0, 1-0 στο ημίχρονο. Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Metro Sport. Ποιότητα τέλεια και στα γκολ. Οι οπαδοί του ΠΑΟ ψήφισαν καλύτερο τη σεζόν το γκολ του Κωνσταντέλια με την ΑΕΚ σε Νέα Φιλαδέλφια, 38,53%. Δεύτερο του Γιακουμάκη με την Ριέκα στην Τούμπα, 28,62%. Και τρίτο του Κωνσταντέλια με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, 8,07%. Κρατάει Χόγκλα. Ο Καμερουνέζος Χαφ θα παραμείνει στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Η παράδοση, το όραμα και το πάθος των οπαδών, αυτοί είναι οι λόγοι που τον έφεραν στον Ηρακλή, δηλώνει ο Τσέικομπ Χάτσον. Μάχη με ΑΕΚ και Προμηθέα για τον Μέλβιν. Πιάνει Πινέλο Αντρέα Τρινκέρι. Έρχεται και να αναβάνει να σχεδιάσει τον ΠΑΟΚ που θα μπει στη νέα εποχή. Ο Αλεξάνδερ είναι ένας μόνο από τους παίκτες που μπήκανε στο μεταγραφικό στόχαστρο μετά από δικές του εισηγήσεις. Αυτά λοιπόν από το πρωτοσέλιδο της Metro Sport, παιδιά. Πάμε σε πολιτικό τύπο. Το μανιφέστο, βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά της Κοβέση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να αντιμετωπίσει τις παρανομίες που έχει κάνει. Δεν θα ηρεμήσει το κράτος δικαίου όσο αυτοί εκεί παριστάνουν του εισαγγελείς. Μάλιστα. Ο ΠΚΕΜΠΕ στο αρχείο δικογραφία για τους βουλευτές, το κράτος δικαίου όσο αυτοί εκεί παριστάνουν του εισαγγελείς. Μάλιστα. Ο ΠΚΕΜΠΕ στο αρχείο δικογραφία.

όλους από την κυβέρνηση. Μύρισε εκλογές. Ακίνητα. Επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους δώρο, δύο ενίκια, σε δημοσίους λειτουργούς, φοροκίνητρα, σε κατασκευαστές. Δικαστική. Μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Συντάξεις, αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου ηλικίας καταβολής σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους ευάλωτους. Άστε. Από τους συνταξιούχους ποιοι δεν είναι ευάλωτοι ρε παιδιά, για να ξέρω ας πούμε. Ο εθνικός κήπος παίζει μπάλα στο Μουντιάλ. Μπράβο. Στην Ευρώπη λέει μαχητικά των ΗΠΑ με πυρηνικές κεφαλές. Σε περισσότερες χώρες. Μάλιστα. Πυρηνικές κεφαλές. Πάμε στο ριζοσπάστη, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Καρνάκια για το αμερικανικό έκτο στόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Φέρτε ρε και τα ρωσικά ρε να ηρεμήσει λίγο ο ριζοσπάστης. Με συμφωνία που υπέγραψαν ΗΠΑ Όνεξ και μονοπόλιο της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις επιστρατεύονται για την υποστήριξη των αμερικανοτοϊκών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική. Πω πω, ήρθαν οι Αμερικανοί παιδιά, τι κακό. Εφημερίδα Λόγος αλλάζει ο χάρτης της Βουλής. Στους 39 ανεξάρτητοι βουλευτές, δεύτερη δύναμη ανεξάρτητη. Αν μαζευτούν μαζί, δεν κάνουν ακόμα ανεξάρτητοι. Θα γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι η χειρότερη βουλή που έχει έρθει ποτέ από την ώρα που έγινε το ελληνικό κράτος. Πληθωριστικό άλμα στο 3,2 ευρωζώνη τον Μάιο και στο 5% η Ελλάδα. Για τους μαθητές των ΓΕΛ με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται οι πανελλαδικές. Καλή επιτυχία παιδιά, αλλά το παν δεν είναι να πετύχεις και να μπεις σε πανεπιστήμιο, να πάρεις ένα πτυχίο και μετά να βγεις και να μην ξέρεις τι να κάνεις, πώς να δουλέψεις και πού να δουλέψεις. Κάποτε όταν φώναζα και έλεγα ότι στα πανεπιστήμια πρέπει να υπάρχει μια έτσι, ένα προγραμματισμός. Να λέει θέλουμε 100 γιατρούς, θέλουμε 50 πολιτικούς μηχανικούς, θέλουμε ξέρω και 100 από εκεί, 50 από εκεί. Όχι μπάτε σκύλοι και αλέστε, μπείτε όλοι μέσα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ξεφτύλα είναι αυτή. Εφημερίδα Κόντρα, βουλευτές, στελέχοι και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Γιατί όλοι θέλουν να πάνε λέει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί μόνοι τους δεν πρόκειται να γίνουν ξανά βουλευτές και θα χάσουν το 10.000 στην τσέπη. Γι' αυτό. Ριζικές αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Δεύτερη δύναμη στη Βουλή ανεξάρτητοι βουλευτές, ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Πάμε στην καθημερινή, ο πόλεμος της Σβέρνητσας, το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία, τον Οκτώβριο νόμος για την γαλάζια πατρίδα, ήταν να γίνει χθες προχθές, καλά θα σας πω εγώ σας. Βυθίζεται κατά ένα εκατοστό το χρόνο η δήλωση. Στη φυλακή, ακόμα και 13χρονα παιδιά στη Σουηδία. Μέτρα της κυβέρνησης. Και εδώ εμείς βγάζουμε όλους, τους βγάζουμε έξω μετά από 25 χρόνια. Θα βγει κανένας στις προγραμματικές δηλώσεις να πει όταν εννοούμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Ε? Και σε ειδεχθεί εγκλήματα, όπως παιδεραστές, παιδοβιαστές, έμποροι ναρκωτικών, άλλος είχε 20 κιλά κοκαΐνη. Την είχε και η ιδία χρήση μέχρι να πεθάνει. Ξαναφέρετε λίγο πάλι τη θανάτικη πηδή να δούμε τι γίνεται. Η εφημερίδα των συντακτών να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν, το βιολί τους αυτή. Γιατί είναι, ο Τόμπρας πέθανε παιδιά. Πέθανε ο Τόμπρας, Να το φέρει η Νέα Δημοκρατία να καταθέσει πάλι. Ο Τόμπρας πέθανε, πω όπως στεναχώρια. Εφημερίδα Εστία, η αιτία προκηρύξεως εκλογών το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές. Πλήρη αθώωση αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλάκης 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου απαιτεί από τον Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν. Ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό της Δικαιοσύνης.
του άρθρου του κυρίου Πέτρου, εμείς τι κάνουμε για την Βόρεια.

0: Ήπειρο, νέους φόρους προβλέπει η αναθεώρηση. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, 4 μέτρα για την στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων, μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξης 800 εκατομμύρια ευρώ, οι 45 μαχαιριές στην 39χρονη, ο ύπνος των παιδιών και τα ηρεμιστικά. Ο Μπαγλαμάς έδωσε ηρεμιστικά στα παιδιά. Εάν όντως είναι βγει από τις αναλύσεις που θα κάνουν στα αίματα των παιδιών από τις αιματολογικές εξετάσεις, ότι έδωσε ηρεμιστικά στα παιδιά του και σκότωσε τη γυναίκα του, ρε παιδιά, αυτός δεν θέλει θανατική καταδίκη. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω. Θα φάει 10 χρόνια ή θα φάει 15 χρόνια και θα βγει. Ο πατέρας της κοπέλας, εάν το δει έξω και τον καθαρίσει, θα φταίει. Εσύ το διάλα από εδώ, ρε. Και εσείς και οι νόμοι σας. Δημοκρατία, σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων και μαύρα ταμεία Siemens. Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξανάγκασε την κυβέρνηση να διατηρήσει την φρουρά στην πρώην γραμματέα του Χριστοφοράκου. Απασφάλισε ο Μίστερ Πρέδατορ κατά Μητσοτάκη, Φλωρίδη και Ζήση. Δηλώσεις φωτιά λοιπόν ο Μάγκας. Αυτό γράφει η εφημερία Δημοκρατία. Νέο παραλήρημα Ερντογάν εμετικός για την άλωση της πόλης και την Αγία Σοφιά. Να το πω. Επειδή γαυγίζεις πολύ, κύριε Ερντογάν. Υπάρχουν κάτι ορεινά, όμορφα οικόπεδα στην Πελοπόννησο. Τα αγοράζει ο κόσμος και πάει να βάλει, να χτίσει ένα σπιτάκι, να πηγαίνει να κάθεται και να δροσίζεται και χρειάζεται και ένας βόθρος. Μια τουαλέτα. Όταν σκάβουμε λοιπόν για να κάνουμε τουαλέτα, να κάνουμε ένα βόθρο, βρίσκουμε τα κόκαλα των προγόνων σας. Κύριε Ερντογάν. Τελευταία εφημερίδα, η απογευματινή. Στο επίκεντρο στέγασης και επιδόματα, καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ. Τι λέτε, ρε παιδιά. Έκτακτο βοήθημα παιδιού 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου, 300 ευρώ από 250 που ήταν η ενίσχυση στους συνταξιούχους, δύο ενίκια δώρο σε δημόσιους λειτουργούς. Πάμε για εκλογές, παιδιά. Παρεμβάσεις στους μισθούς δικαστών και δημοσίων, απαλλαγή από τον ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, από τις 5.000 ευρώ η σύνταξη στο εξοδικαστικό, μεγαλύτερη δυνατότητα διάσωσης της πρώτης κατοικίας, κίνητρα σε εταιρείες για κατασκευάζω και νοικιάζω. Μάλιστα. Τώρα πότε θα γίνουν εκλογές, ένας τόσο ξέρει. Για να δω αν υπάρχει κανένα μήνυμα. Ναι, δεκτή έκανε την παρέτηση του Πέτρου Κόκαλη. Ο Πέτρος Κόκαλης παραιτήθηκε από το κόμμα του. Αυτός που το δημιούργησε το κόμμα. Βέβαια. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε παιδιά. Είναι η κατάλληλη πάντως στιγμή. Κάνας υποδεκανέας τίποτε εκεί. Θεόδωρος Κουνατίδης, καλημέρα πασά μου. Έτσι είναι. Άντε πάμε να ανοίξουμε, αν θέλετε, το voice to voice, να πούμε καμιά καλημέρα έτσι για λίγο, όσοι μπορούμε. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Αφήστε και κανένα άλλο να πάρει κανένα τηλέφωνο, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Εσύ δεν έχεις ούτε τσίπα ούτε τσίπρα. Είπα αφήστε και κανένα άλλο να πάρει κανένα τηλέφωνο. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Τώρα πήραμε, ρε, θα πούμε τα γεια μας.
0: Ναι, σε πω να χαθείς να χάνεσαι.
1: Δεν πήραμε πιο μπροστά για να σε πούμε τα πώς και τα γιατί.
0: Γεια σου, μελαχρινέ. Μελαχρινούλες.
1: Χρόνια πολλά για όλα τα μελαχρινάκια.
0: Όπα, πα.
1: Ήπια ένα διπλό ουίσκι παραπάνω.
0: Να χαρώ εγώ.
1: Και χρόνια πολλά για το ποδήλατό μου, ρε.
0: Α, ναι, ποδηλατόδρομο σήμερα, βέβαια. Ποδηλατά.
1: Πού θα γίνει, ρε, για να, ρε.
0: Φιλάκια, να σε καλά, πασά μου. Καλημέρα, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καπετάνιε, καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σου, αδελφέ μου, τι κάνεις.
2: Την αγάπη μου, τη λατρεία μου στη μικρούλα μας, στο λουλούδι μας, κόπα. Mm. και δεύτερον στην ελπίδα τη δικιά μας, όχι την άλλη ελπίδα του Ελλάς.
0: Ναι, αυτό εδώ τώρα. Τώρα. Να σε καλά. Για πες μου τι μου λένε.
2: Ο Κωστίκας λέει, μάνα, θέλω να παντρεύκομαι. Mm. Ποια θα πες, λέει. Θα πες την Παρθένα. Λέω, όχι, θέλω την. Είπε δύο ονόματα και θέλω την. Ποια θα πες. Θα πέρα τον Πανίκα, λέει. Πάνα λέει, κομμουνιστής ένατος.
0: Το ξέρω. Στην Κρήτη λέγανε, αυτός είναι ένα δημοκράτης. Δεν τρέπεσαι λίγο.
2: Έτσι.
0: Φιλάκια, κλείσε. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα σας, κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα, κύριε μου, και σε εσάς.
3: Λοιπόν, αυτό που είπες προηγουμένως,
0: ναι,
3: που έφαγε τη γυναίκα του, καθάρισμα θέλει ψυχρό.
0: Αυτό λέω, ρε παιδιά, να γίνει ένας νόμος στα ειδεθή εγκλήματα να τελειώνουμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
3: Πού δεν έχει ψηφίσει η δικαιοσύνη, που δεν κάνει τίποτα.
0: Εάν όντως.
3: Θα πάει 15 χρόνια και μετά τελειά.
0: Εάν όντως κοίμησε τα παιδιά του, έβαλε στο νερό ή στο πορτοκαλάδα, έβαλε ναρκωτικό και δεν ξυπνήσαν τα παιδιά τις φωνές, 39 μακεριές έβαγε η γυναίκα.
3: Oh.
0: Δηλαδή μιλάμε, εάν έγινε όντως αυτό, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να. Δεν είναι άνθρωπος καταρχάς, τι να πω.
3: Τέρας είναι. Και θέλει ένα ψυχρό καθάρισμα. Την καλημέρα μου,
0: καλημέρα,
3: κύριε
0: Γιάννη. Καλημέρα.
3: Να είστε καλά, καλή ξεκούραση.
0: Γεια σου, αδελφέ μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καληνύχτα. Τι να κάνουμε τώρα.
4: And to conclude this evening's soirée, it's a song.
0: Παρακαλώ.
5: Άμα θα έρθω εκεί, θα σε κατέψω.
0: Ωχ, πουλάκι μου, εσύ είσαι.
5: Θα φας τόσο ξύλο που δεν μπορώ να συμμαζέψω. Να συμμαζέψουν 5 νοσηλευτές και 10 νοσοκόμες.
0: Κάτσε λίγο. Εδώ δεξιά στην πλάτη με τσίπησε ένα κουνούπι. Μπορείς να μου δώσεις μερικές μπουνιές δικές σου για να με ξύσεις.
5: Καλά.
0: Γεια σου, ελπιδοφόρε, αδερφούλη μου, τι κάνεις.
5: Δόξα τω Γιαλαμπή.
0: Να σε καλά, αγορίνα μου, καλημέρα να έχεις.
5: Είναι,
0: γεια σου, αδερφούλη μου, να σε καλά, φιλάκια. Ελπιδοφόρος, το φιλαράκι μας. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα, κυρία Βάσα, από Απελόκηπους, τι κάνετε.
6: Καλά, εσύ.
0: Το παλεύω.
6: Και χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα.
0: Mm-hmm.
6: Σένα με πολύ αγάπη. Γεια στην κυρία Δόμνα. Σε όλο το ακράτη.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα στους Αμπελόκηπους. Θα τα αφήσω και κανένα λεπτό ακόμα. Αν κάποιος θέλει κάτι. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Γιώργος,
0: γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιώργο, γεια σου παλικάρι μου.
7: Εδώ δεν παίρνω συχνά, να αφήνουμε και άλλους να παίρνουν.
0: Να είσαι γερός αγόρι μου.
7: Με τη σκούπα καθαρίζω.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα παλικάρι μου, κατάλαβα.
7: Σήμερα πήρα, βασικά, εντάξει έχεις και λίγο χρόνο, το θέμα είναι σοβαρό καμιά φορά.
0: Ναι.
7: Ο γιος μου έγινε 18 χρονών και αυτό το δικό μας το κράτος ποτέ δεν θα πάει μπροστά. Όταν προσπαθείς να βγάλεις στο προξενείο μια γραμμή που δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, τώρα μιλάω εδώ για τη Γερμανία.
0: Α, καλά.
7: Όταν προσπαθείς να γράψεις ένα email και δεν σε απαντάνε στα email, θα πεις θα πας από εκεί πέρα, δεν σε ανοίγουν τις πόρτες γιατί σου λέει δεν έχεις ραντεβού.
0: Mm.
7: Δηλαδή είμαστε ένα κράτος, τι να πω ρε παιδί μου. Και για ένα προξενείο τρώμε τα προστήματα εμείς οι Έλληνες εδώ του εξωτερικού, που προσπαθούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, αλλά δεν βοηθάει το κράτος. Φυσικά καταλαβαίνω και τους ανθρώπους αυτούς που δουλεύουν εκεί μέσα, γιατί από ό,τι έχω ακούσει βγαίνουν πολλοί στη σύνταξη και το κράτος δεν στέλνει καινούριους υπαλλήλους εκεί μέσα. Δεν μπορείς όμως να έχεις Κολονία, Ντίζελντορφ, Ντόρτμουντ, Χάγκεν, Βούπερταλ και δεν συμμαζεύεται εδώ πέρα στη δικιά μας Γκάστο, Πρόξελ, Γκέρσενκίρχε. Είναι πολλά να έχεις ένα προξενείο και να έχεις μόνο 5 υπαλλήλους. Δεν βγαίνει η δουλειά έτσι. Ναι, αλλά δεν φταίω κι εγώ όμως να πληρώνω εγώ προστήματα γιατί το κράτος δεν βοηθάει την κατάσταση. Όπου και να το πιάσεις δεν θα γίνουμε σωστοί. Όπως το είπες δεν θα γίνουμε σωστοί ποτέ. Αυτή ήταν η άποψή μου σήμερα.
0: Να σε καλά πάλι καράκι μου.
7: Αυτό.
0: Γεια σου Γιώργο μου, φιλιά, φιλιά σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά στη Γερμανία. Πάμε στον επόμενο και τελευταίο, παρακαλώ.
8: Καλημέρα, τελευταίο είμαι εγώ, πρώτη φορά παίρνω.
0: Έλα, παλικάρι μου, το μικρό σου όνομα.
8: Σωτήρης.
0: Έλα, έλα, Σωτήρη, έλα.
8: Γιάννη, θα κλείσω με κάτι που διάβασα χθες.
0: Ναι.
8: Λέει όλα τα σκουλίκια, λέει, μπαίνουν, λέει, στα αγγλικά τα πρώτα μέσα. Δεν μπαίνουν ούτε τα πορτοκάλια, ούτε τα περγαμόντα, ούτε τα λεμόνια. Οπότε λίγο ξινή και λίγο πικρή, ας είμαστε.
0: Να είσαι γερός, φυλάκια Σωτήρη. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κάτσε να το κλείσω, παιδιά, για να πάμε για φινάλε. Με τι να κλείσουμε τώρα, με τι να κλείσουμε. Αυτό εδώ. Ναι, με αυτό.

Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Αφού σας πω κάτι που διάβασα, σε μια κηδεία λέει ο παπάς για το συγχωρεμένο ότι καλός άνθρωπος αλλά δεν πήγαινε, δεν ερχόταν στην εκκλησία. Και του λέγανε οι φίλοι του από εκεί πίσω, ούτε σήμερα θα ερχόταν, εμείς τον φέραμε, λέει πάτερ. Στην κηδεία του μιλάμε. Ό,τι και να κάνετε λοιπόν, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Ρε φίλε, το έβαλα το τρόλεϊ. Εσύ δεν το πήρες χαμπάρι. Νίκο από Ακρόπολη, το τρόλεϊ, το τραγούδι μου ζήτησε με τον Καρά, το έβαλα, το μεταδώσαμε. Εντάξει. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει, γεια σου Τιμολέον, με τα ωραία σου την αγάπη μου. Λοιπόν, ό,τι και να κάνετε λοιπόν, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή, τρεις λαλούν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Κώστας Βαραγιάννης. Παρεούλα κοντά σας μέχρι τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα. Αν προλάβω να κάνω κάτι που μου είπε ένας φίλος, θα έχουμε ένα αφιέρωμα ωραίο που θα σας αρέσει κιόλας. Εάν όχι, θα δούμε πότε θα το κάνουμε. Λοιπόν, θα γελάσουμε όμως αύριο πολύ. Την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Καλημέρα σας.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής σημεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
10: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
9: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
13: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
14: Μετρόπολης τελειώνομαι.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
15: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: μην μου πείτε τώρα δεν μπήκαμε, ας πούμε, εντυπωσιακά, ότι δεν ακούγεται το τραγούδι του συγκεκριμένο τώρα σαν βούτυρο αχνό, σε μακαρονάδα πάνω.
1: Να σου πω τώρα θα γελάσουμε. Καλημέρα καταρχάς, καλημέρα στο ακροατήριο.
0: Εγώ γιατί το ακου... οι άλλοι βγήκανε με κάτι ποντιακά, ας πούμε, και άκουγες τι γινόταν.
1: Απλά εγώ το ακούω με παράσιτα. Κάτι έγινε και έχω παράσιτα.
0: Δεν πας σε κανένα καλό ρηλά. Τώρα δηλαδή
1: μια χαρά είναι τα αυτά.
0: Σπάγω σε ένα ρηλά, δηλαδή κανονικό ρηλά.
1: Έχω άπειρες φορές, αλλά κάνει παράσιτα, Κώστα.
0: Ποιος κάνει παράσιτα, καλέ.
1: Τα ακουστικά μου κάνουν παράσιτα.
0: Υπάρχει άλλος που ακούει με παράσιτα. Για να σας βοηθήσουμε τις μαράδες σήμερα.
1: Τι σχέση έχει τα ακουστικά τώρα, αυτό μπορεί να είναι από το καλώδιο, μπορεί να είναι από εκεί. Δεν έχει σχέση με αυτό που ακούνε έτσι.
0: Τρία ζευγάρια ακουστικά.
1: Έχω τρία ζευγάρια.
0: Γιατί δεν παίρνεις ένα άλλο? Μια ερώτηση πρόχειρη.
1: Γιατί τα καλώδια είναι λίγο περίεργα εδώ πέρα. Είναι αυτό που βολεύει, να έχει και τον αέρα.
0: Παράσιτα.
1: Παράσιτα, παράσιτα.
0: Κάτσε, ακούσε ένα καλό παράσιτο ακόμα περίπου.
1: Ωραία, φίλοι, του άκουσα πριν.
0: Καλημέρα. Ω, αυτό και αυτό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Όχι παράσιτο.
0: Αυτό.
1: Αυτό το παράσιτο. Το άκουσα πριν και αυτό.
0: Α, και αυτό πήρε.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, το έφερε η κουβέντα, ρε φορή. Μην στεναχωρίζετε, δεν το λέω για σένα.
2: Ωραία, παιδιά. Φορή.
0: Πριν πάμε στο ορτολόγιο, ρε φίλε.
2: Παράσιτο είναι ο άλλο που έκανε την εκπομπή. Του Βαλαμπίδα εκείνη.
0: Ναι.
2: Κάτι πλάκα πλάκα φάει.
0: Κάτσε, πρέπει να βοηθήσω τη συντρόφη στο
2: παιδί. Θα φάει τίποτα σούπια κανένα μέρα και θα ψάχνετε.
0: Λοιπόν, Σμαράγδα, βάλει λίγο με παράσιτα να ακούσεις. Με παράσιτα. Όχι. Δεν ξέρω τι κάνουν παιδιά, πραγματικά δηλαδή από την άλλη μεριά. Θα το πω εγώ τώρα και ας μην ακούει η Σμαράγδα. Ακούς τώρα, Σμαράγδα.
1: Ακούμε παράσιτα.
0: Εντάξει, ακούμε παράσιτα.
1: Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι θα κάνεις επίτηδες για να κάνεις μόνος σου εκπομπή.
0: Άλλος δεν ακούει καθόλου. Η εκπομπή θα λέγεται Τρεις και ο Κούκος. Την έχει βαφτίσει η καραγκλή.
2: Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Σμαράγδας.
0: Ποιος είναι αυτός?
2: Έχουν βγάλει και τραγούδι.
0: Ποιος είναι?
2: Είμαι η Μέρη Παναγιώταρα, μια εργαζόμενη γυναίκα, μια καλή νοικοκυρά.
1: Γιατί γιορτάζει, ποιος ο νοικοκύρης? Ποιος γιορτάζει?
2: Λουκιανός. Ο Λουκιανός.
1: Αλούκιανος.
0: Αλούκιανος. Καλά, και για το Λούκι πώς το πεις που περνάτε, ας πούμε, τόσα χρόνια τώρα εδώ πέρα.
2: Ναι.
0: Με το γήπεδο.
2: Λουκιανός και Παυλή των Μαρτύρων.
0: Ναι.
2: Των τεσσάρων νηπιών Αθανασίου, του Οσίου του Θαυματουργού. Και Ιωσήφ του Νεμάτρα, Μητροπολίτου του Θεσσαλονίκης.
0: Μεγάλη χάρη του σου, μου.
2: Και Αχιλά, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας.
0: Μέσα.
1: Φτιάξε καλέ τον ήχο, δεν γίνεται έτσι. Και χαμηλά είναι και κάνει πολλά παράστα.
0: Λοιπόν, θα το φτιάξω εγώ.
2: Ο ήχος είναι μια χαρά.
0: Τώρα εντάξει. Βάλτε ρε Σμαράγδα. Σμαράγδα, θέλω να φτιάξουμε τα ακουστικά. Εδώ. Πω, παιδιά, μας έχει τρελάνει σήμερα. Μας έχει τρελάνει. Φόρη εδώ, εσύ πουλάκι μου.
2: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Α, την αφήσουμε λίγο, ότι κάνουμε μια παρένθεση με τη Σμαράγδα, την αφήσουμε λίγο απόξω. Τι θέλεις τώρα? Τώρα είναι τέρμα,
1: Έλα, επίτηδες θα κάνεις, άιντε.
0: Ναι, θα κάνω επίτηδες. Φόρη, πολύ ωραία η μπλούζα χθες που φορούσες. Σήμερα στο Facebook με μια μπλούζα επαιτειακή μιας στοιχηματικής εταιρείας. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφη μπλούζα.
2: Πήρα όλες τις μπλούζες φέτος. Πήρα τρεις μπλούζες σε επίσημες εμφανίσεις.
0: Περίμενε.
2: Και τις δύο επαιτειακές.
0: Ωραία. Πόσες επαιτειακές βγάλατε? Δηλαδή κάθε εβδομάδα βγάζετε επαιτειακή, επέτειος, μία είναι η επέτειος. Ναι,
2: βγάλαμε την κλασική, τη Ριγέ, τη Μακριμάνικη.
0: Κάτσε πέρα, όταν πεις κλασική.
1: Τι θα γίνει τώρα ρε Κώστα, θα φτιάξουμε τα ακουστικά να κάνουμε καμία εκπομπή?
0: Όχι, δεν σε χρειαζόμαστε προς το παρόν, κυρία μου, περίμενε λίγο.
1: Ρε, κάθε μέρα.
0: Για πες ρε Φορή, εσύ που ξέρεις από επαιτειακές. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα παίζει ο Πάοκ να βγάλει και τρίτη επαιτειακή. Γιατί όλοι βγάλαμε μία.
2: Άμα παίζει.
1: Εσείς δεν τις πουλάτε. Άμα βγάλει, εγώ θα
0: την μια χαρά τις πουλήσαμε. Του Γκάλι ξεπούλησε, την πήρανε και από άλλες ομάδες, να ξέρετε.
1: Προσέξτε
0: του Γκάλι τη φανέλα.
1: Μιλάω ακουστικά για να καταλάβετε πώς ακούω.
0: Μια χαρά είσαι, μια χαρά έτσι είναι. Του Γκάλι τη φανέλα την πήρανε και άλλες ομάδες, άλλοι οπαδοί. Ολυμπιακοί, Παοξίδες.
1: Γιατί ο μπαμπάς σας είναι. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης.
0: Εννοείται, αφού έχετε συγγένεια με τον Γκάλι. Αφού έχετε συγγένεια, μεγάλη ρε συμφόρη.
2: Και εσείς έχετε με τον Πάνε.
0: Καλά, μπορεί να έχουμε. Με τον Πάνε. Ο Πάνε έγραψε βιβλίο, ρε φίλε, η αξία της ήττας. Τι σχέση έχουμε εμείς, πότε. Το μεγαλύτερο ανέκδοτο. Όχι, εγώ θα κλείσω. Το μεγαλύτερο ανέκδοτο στην πόλη είναι ότι ο Πάοκ θα ξαναφέρει Το μπάσκετ που δεν είχε ποτέ ο ΠΑΟΚ στο Βορρά. Εσείς με δύο τιτλάκια που πάτε να πούμε.
1: Γι' αυτό.
2: Για να κλείσω,
0: που πάτε ρε
2: έχουμε κι άλλη φανέλα. Ένας που στάζει πιπέρι. Τίποτα άλλο δεν λέω.
0: Αν άκουγες τον Καμόρα όταν βγήκε η πιτιακή αυτή με τη στιγματική μπροστά. Να ακούγατε τον ΠΑΟΚ ή τον Καμόρα που είναι ΠΑΟΚΣΑΚΙ και πονάει τον ΠΑΟΚ, έτσι. Για να μην τα λέω εγώ. Έτσι. Καλά δεν τρέπεστε, βάλατε στοιχηματική εταιρεία σε επαιτειακή φανέλα, ρε. Πάτε καλά. Έχετε, είστε καλά. Είσαστε καλά. Όχι.
2: Δεν τον υποχρεώνηκα, είσαι αντιπάρη.
0: Ναι, άλλο λέω.
2: Όπως και εμένα. Όπως και εμένα δεν με υποχρεώνει κάθε χρόνο να πάω να παίρνω τις έτσι φανέλες. Είναι δικαίωμά μου, δικαίωμά του. Καλά δεν υποχρεώνει να του πω.
0: Με στοιχηματική εταιρεία βγάλατε επαιτειακή φανέλα. Τρίβουν τα χέρια τους οι στοιχηματζίδες, οι κουμαντζίδες τρίβουν τα χέρια τους.
1: Φτιάξτε τα ακουστικά, δεν ακούω τίποτα τώρα.
0: Τώρα με ακούτε.
1: Πριν ήταν τέρμα.
0: Τώρα κάτι γίνεται.
1: Ναι, τώρα θα μου βγουν τα αυτιά από το παράθυρο.
0: Αποφάσισε ρε κυρία. Εγώ. Ναι, ναι, κλείσε. Δεν σε χρειαζόμαστε άλλο.
1: Λοιπόν, είπες ότι η ανοησία σου ήρθε στο κεφάλι.
0: Εγώ τα άκουσα από τον Καμόρα.
1: Και τι με νοιάζει εμένα, εγώ μαζί σου
0: κάνω. Εγώ άκουσα ένα βράδυ τον Καμόρα να ουρλιάζει και να λέει πάτε καλά. Λέει, κάτσε να σου πω τι έγινε. Και λέει στοιχηματική σε επαιτειακή φανέλα. Και λέω εγώ πλάκα κάνει ο Καμόρα. Αποκλείεται κάποιο να έβαλε στοιχηματική εταιρεία σε επαιτειακή φανέλα. Και βλέπω το φόρι χθε, ξέρω εγώ, Vistabet, Novabet, Betabet.
1: Καλά.
0: Pogbet.
1: Εντάξει.
0: Ορίστε παρακαλώ, ναι, την κρίση σα.
1: Η κρίση μου ποια είναι, έχει πάρα πολλές φανέλες καταρχάς όπως είπες και εσύ.
0: Επιτυακές.
1: Η μία αυτή που λες εσύ.
0: Ποια
1: δεν
0: είναι η επιτυακή.
1: Αλλά δεύτερον, είναι αυτό που είπε και ο Φόρης.
0: Ποια είναι η επιτυακή τρε παιδιά.
1: Είναι αυτό που είπε και ο Φόρης.
0: Ποια είναι, λέω. Ρωτάω η επιτυακή.
1: Πάνε δέστες, βάει μπες.
0: Να την είδα, τον βλέπω εγώ τον.
1: Μπορώ, ναι, να κάνω εικόνα.
0: Βλέπω
1: στον κόσμο
0: αυτή
1: τώρα
0: τη στιγμή τον Φόρη με μια μπλούζα που λέει, κάτσε να σου πω τι
1: λέει. Ο Φόρης πήρε όλες τις φανέλες. Μήπως είναι η φανέλα του 26-27.
0: Όχι, εγώ άκουσα τον Καμόρα που φώναζε ο Καμόρα, ο Πασχάλης, ο Παοξής, ο Γιάσου Πασχαλάκου, μαγόρι μου.
1: Μπορεί να κάνει λάθος ο Πασχάλης.
0: Ο Πασχάλης θα κάνει λάθος.
1: Μπορεί. Μπορεί.
0: Δηλαδή η μπλούζα δεν έχει επιτυακή στοιχηματική μπροστά.
1: Την είδε στην άλλη την επιτυακή.
0: Όχι, εγώ λέω για αυτή την επιτυακή. Να πούμε για αυτή. Αυτή που φοράει ο Φόρη τώρα.
1: Αυτή μπορεί να είναι τη σεζόν που σου λέει, που φοράει ο Φόρη.
0: Τώρα κάτσε λίγο ελπιδοφόρο. 26-27. Κοίταξε, επιτυακή είναι για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Έτσι. Βγάλατε φανέλα για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ με στοιχηματική εταιρεία μπροστά. Ό,τι και να λες, Μαράγκα.
1: Εντάξει, ό,τι και να λες.
0: Ό,τι και να λες.
1: Πόση ζήλια σε τρώει για τον ΠΑΟΚ, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τι είμαι, ναι. Εγώ...
1: Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Γιατί ζήλια.
1: Ότι όσο έχεις αυτή την οτροπία.
0: Το κάνεις άμα βά. Το καταπίνεις τώρα.
1: Δεν
0: φάτο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Φάτο τώρα, Σμαράγδα μου, γιατί δεν... άμα το κάνει Ολυμπιακός θα ουρλιάζατε εδώ. Θα λέγατε όλοι.
1: Ποιο ασχολείται με τον Ολυμπιακό.
0: Η επιτυακή του Ολυμπιακού.
1: Άκουσες ΠΑΟΚ να ασχολείται με άλλη ομάδα εκτός από τη δική του.
0: Πόσο άδικο έχεις, λέει, η πιο ωραία φανέλα του ΠΑΟΚ είναι τελευταία. Μια φανέλα γεμάτη αλήθεια. Α, ναι, είδες για το στοίχημα.
1: Από τη στιγμή που λειτουργείτε έτσι,
0: ακούστε παιδιά, ο κόσμος τη ρωτάει.
1: Πάντα θα τρώτε τη σκόνη του ΠΑΟΚ.
0: Πληρώνεστε,
1: αν
0: λέει.
1: Αν δεν αλλάξετε την οτροπία, να ασχολείστε με την ομάδα σας και όχι με τον ΠΑΟΚ, ίσως δείτε καλύτερες μέρες.
0: Ωραία. Πληρώνεστε, λέει.
1: Τη βγάλατε τη χολή.
0: Πληρώνεστε ότι φοράτε τη φανέλα.
1: Τη βγάλατε, λέω, τη χολή.
0: Ναι, ο κόσμος ρωτάει.
1: Τη χολή, λέω, τη βγάλατε.
0: Πληρώνεστε όταν φοράτε τη φανέλα.
1: Πληρωνόμαστε, ναι.
0: Μπράβο, ρε παιδιά.
1: Με την ομάδα μας.
0: Αυτό θέλουμε να μας πείτε.
1: Με την ομάδα.
0: Όλα για τη μαρμίτα.
1: Με την ομάδα μας.
0: Όλα για τη μαρμίτα.
1: Βγαίνει στους τελικούς, με το να τη βλέπουμε να είναι πρωταθλήτρια. Έτσι πληρωνόμαστε εμείς.
0: Εγώ δεν ξέρω, μου στέλνουν ποια είναι επιτυχία. Και εγώ βλέπω το Φόρη αυτή τη στιγμή φοράει μια φανέρα. Κάτσε, σε πω εγώ, Καρλίτο Τάσο τώρα. Σε πω εγώ τώρα. Σε πω εγώ τώρα που πήγες να ξεφύγεις τώρα.
1: Στα πρωί-πρωί. Και μας φέρνει και τον Καμόρα.
0: Σας παρακαλώ, γιατί τι είχε ο Καμόρα. Μια χαρά είναι.
1: Όχι, λέω, είναι βραδινή εκπομπή.
0: Ορίστε.
1: Είναι βραδινή εκπομπή.
0: Ναι, από εκεί ξυπνάμε εμείς. Εμείς δεν είμαστε ΠΑΟΚ.
1: Εσύ ξυκώθηκες με τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, εγώ άκουγα τον Καμόρα που φώναζε. Και λέω, γιατί φωνάζει ο Πασχάλης.
1: Με τον ΠΑΟΚ ξυκώθηκες.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ, ο Καμόρα φωνάζει για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και έλεγε, δεν τρέπεστε, έλεγε. Που βάλατε στοιχηματική στη φανέλα. Και τώρα μας τα βγάλετε εδώ πέρα, μας λέτε να πούμε τώρα το άσπρο μαύρο μας θέλετε να μας κάνετε. Ο άλλος μου στέλνει άλλες φανέλες. Άσε, Καρλίτο, στείλετε τη χθεσινή τη φανέλα, αυτή που φοράει Super Bet. Ο Φόρης, να τον το βλέπω. Super Bet.
1: Παιδιά.
0: Πάτε καλά, ρε παιδιά.
1: Αφήστε τον, ας μιλάει.
0: Super Bet. Βγάλατε φανέλα επιτυακή για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Μάνω με στοιχηματζίδες. Δεν πάτε καλά, ρε. Μάνω το Θεό. Εγώ να σας βοηθήσω.
1: Τώρα. Οι φανέλες είναι τρεις.
0: Τρεις επιτυακές βγάλατε.
1: Οι φανέλες είναι τρεις. Και μάλιστα η πρώτη είναι την 1η Μαρτίου.
0: Boy who cried wolf. Το ξέρεις αυτό.
1: Τι.
0: Φαντάζομαι τώρα ανακοίνωση. Αύριο κυκλοφορεί. Πάει ΠΑΟΚ. Η επαιτειακή μας φανέλα. Α, εντόλα τα. Πήραν.
1: Καλά.
0: Μετά από ένα μήνα, αύριο ξανακυκλοφορεί άλλη επαιτειακή φανέλα.
1: Sold out.
0: Τώρα βάλουμε και με μια μέρα στοίχημα.
1: Είναι πολύ ο κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν φτάνει.
0: Όχι, Παναγία μου. Πια πολύ είστε βρε την αποκιάρη.
1: Και είναι και πολύ μεγάλη η ιστορία του. 100 χρόνια ολόκληρα.
0: Μας ακούνε και οι Ολυμπιακοί τώρα, ρε. Που είναι πολύ. Είναι πολύ ο κόσμο του.
1: Σωστά, γιατί μα ακούνε και οι Ολυμπιακοί. Γιατί δεν λε μα ακούνε οι Αριανοί.
0: Οι Αριανοί στην πόλη είμαστε. Αλλά όταν λε είμαστε πολλοί.
1: Μα ακούνε
0: και εδώ στην Τούμπα είστε πολλοί.
1: Είμαστε.
0: Στην Τούμπα εδώ.
1: Αυτά τα λέει ο Ραπτόπουλος.
0: Μια χαρά τα λέει και ο Ραπτόπουλος.
1: Κλέβεις ατζέντες, Καμόρα, Ραπτόπουλου. Τη δικιά σου θέλω εγώ.
0: Η δικιά μου.
1: Ναι.
0: Πάνω απ' όλα ο Άρης. Με 18 βαθμούς η Θεσσαλονίκη και θα σήμερα θα πιάσει και 32. Και την Παρασκευή τη μαστίδα γιατί θα είναι πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. Υπάρχει περίπτωση να σπάσουμε, να περάσουμε το, να έχουμε το πρώτο 34-35, όχι στη χώρα, γιατί εμείς στη Γαλάστρα είχαμε 36 προχθές. Είχαμε 35,9. Κάναμε ρεκόρ, την επόμενη μέρα το κάνει σύντος το ρεκόρ.
1: Πώς με... το κάνατε αυτό όλες, υγρασία?
0: Ναι, είναι το μικροκλίμα σε μερικές περιοχές. Ευνοεί, βοηθάζουμε τέλος πάντων να ανέβει η θερμοκρασία.
1: Λέγανε πάντως.
0: Σε χθες ήταν η Γαλάτα, μεθαύριο μπορεί να είναι η Λάρισα. Άκουσα το Γιάννη το Λαρισαίο, του τελευταίο ακροατή του Χελιτίδη. Η Ανάκη, εσύ ήσουν ένα πουλάκι μου, να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Τον αγαπάω πολύ τον Γιάννη. Από τη Λάρισα. Είναι φοβερό τύπο.
1: Α, δεν ξέρω αν ήταν ο Γιάννη.
0: Ο Γιάννη ήταν, ο Γιάννη ήταν. Στις φωνές δεν μου ξεφεύγει κανένα. Λοιπόν, αυτό τώρα παίζει ρόλο. Προχθές ήταν εδώ Κεντρική Μακεδονία, πιο θερμή περιοχή στη χώρα. Την άλλη εβδομάδα μπορεί να είναι στη Λάρισα. Ο κάμπος, ας πούμε, να πιάσει εδώ κανένα βουριαδάκι και να πέσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Λέγανε πάντως, τώρα δεν ξέρω, δεν προσδιορίσανε περιοχή. Το λέγανε γενικά στο ρεπορτάζ πρωί-πρωί στην ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Ότι ο πρώτος καύσωνας θα σημειωθεί Ιούνιο.
0: Ιούνιο.
1: Στην Ευρώπη. Ναι. Αλλά δεν διευκρίνησαν χώρες και.
0: Ναι. Ιούνιος είναι τώρα.
1: Ναι, αυτό ναι, σου λέω. Αλλά ναι. Πάμε για πρώτο καύσωνα. Έχουμε 3 Ιούνιου.
0: Ναι, ναι. Θα έχουμε το πρώτο ζεστό κύμα. Σας είπα την Παρασκευή, όπου ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς. Απλά το είπα και πριν αυτό. Απλά εμείς τους ξεπεράσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τους 35. Αυτό σας λέω, έτσι. Εμείς στη Χαλάστρα την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε 36 βαθμούς. 35,9 για την ακρίβεια.
1: Να δούμε πώς θα προσαρμοστούμε πάλι. Να δούμε πώς θα προσαρμοστούμε, λέω πάλι.
0: Air condition, νεράκι, air condition και τα λοιπά. Δόξα σε Θεός. Σκιές.
1: Μόνο έτσι. Μόνο έτσι να μην κυκλοφορείς ώρες που δεν πρέπει, αν μπορείς να το κάνεις.
0: Δεν γίνεται. Θα κουρέψεις κιόλας ώρες που δεν πρέπει, θα κάνεις και δουλειές έξω. Θα γίνει κι αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Άλλο. Έχουμε κανένα νέο καλό. Κανένα έτσι ζουμερό.
1: Έχουμε την ΚΑΠΑ 19 που παίζει σήμερα. Εθνική νέα μας παίζει
0: καλά
1: σήμερα.
0: Καλά, ζουμερό, έπαρε παιδί μου τώρα.
1: Ζουμερό, γιατί δεν είναι.
0: ΚΑΠΑ 19 τώρα και χάντμπολ και τένις και τέτοια.
1: Γιατί χάντμπολ, τι σχέση έχει το χάντμπολ.
0: Αυτά είναι τα όλα τα παρεμφερίες μου.
1: Προκριματικά γιούρο είναι.
0: Εντάξει, ποιος και έγινε.
1: Σωστά.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Πού παίζουνε?
1: Στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα.
1: Στην Τούμπα παίζουν.
0: 2.000 κόσμο τα έχει. Και θα είναι η μάνα τους, ο μπαμπάς τους, οι γκόμενες, οι φίλοι κτλ.
1: Κοίταξε, εγώ διαφωνώ. Τα τελευταία χρόνια τα πιο μικρά.
0: Δεν το λέω με κακία.
1: Όχι, όχι.
0: Αποτυπώνω την πραγματικότητα,
1: όχι, όχι.
0: Έτσι.
1: Τα πιο μικρά τμήματα συγκεντρώνουν περισσότερο κόσμο. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο τώρα. Εδώ δεν πάνε στη μεγάλη ομάδα την εθνική.
0: Μπράβο.
1: Αν δεν έχει ενδιαφέρον,
0: μπράβο,
1: ας πούμε, αμάν και πώς.
0: Ναι, να μιλάμε ειλικρινά.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ναι.
1: Αλλά οκ, okay, εδώ ήμασταν να αναδεικνύουμε γιατί παίζει με Σερβία. Τα πάνε εντάξει, πολύ καλά εντάξει, τα παιδιά.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Και εγώ ήμουν μικρός και έπαιξα μπάλα. Και... αλλά δεν μου κάνει. Δηλαδή, πώς να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Άνετα πάω.
0: Άνετα από τα τελευταία που θα δω. Θα πρέπει να μην έχω να κάνω τίποτα.
1: Άνετα πάω. Αν έχω χρόνο, ας πούμε. Και... γιατί μου αρέσει, τα βλέπω.
0: Στο τελικό της Εθνικής Ελλάδος. Εγώ πήγα στο τελικό της Εθνικής Ελλάδος στην Πιζασόν, στο Στρασβούργο που είχαμε πάει.
1: Ναι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σου λέω ότι πραγματικότητα δεν τραβάει αυτό το πράγμα. Όταν θα γίνουν άντρες, θα παίξουν στον ΠΑΟΚ, εξτρέμ, θα βάζει γκολ απέναντι στην ΑΕΚ και τα λοιπά. Πάρω τον δόντο, τον Καμαρό.
1: Είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου.
0: Αυτό θέλω, αυτό θέλω.
1: Η μητέρα.
0: Αυτό θέλω.
1: Η μητέρα. Αυτό. Αλλά ας πούμε, αν δεν έχω κάτι να κάνω και οι συνθήκες και τώρα και στην Τούμπα, είναι τα πάνω.
0: Έχω, έχω. Δόξα τον Θεό, έχω να κάνω.
1: Είναι να... πρέπει να τα στηρίξουμε.
0: Ποια?
1: Τα παιδιά αυτά.
0: Εμείς.
1: Γιατί είναι τα ταλέντα μας. Από εκεί έρχονται.
0: Εμείς πότε να τα στηρίξουμε εμείς? Να πάμε, ας πούμε.
1: Ειδικά εμείς που έχουμε κομπές, πρέπει να τα στηρίξουμε.
0: Ας τα στηρίξουν οι διοικήσεις πρώτα των ομάδων. Έτσι, εμπράκτως.
1: Ας παραδειγματιστούμε.
0: Όχι,
1: από τον ΠΑΟΚ.
0: 2,5 χιλιάρικα το χρόνο, ο ΠΑΟΚ. Και 3, έτσι. Δώσε κανένα 40, κανένα 50, Ιβάν. Τι με δίνεις 3 χιλιάρικα τα πιτσίρικα, γιατί έχω φίλο ο οποίος παίζει ο γιος του. Τι με τον δίνει 2,5 χιλιάρικα.
1: Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ, ορίστε.
1: Ο ΠΑΟΚ ρίχνει κάθε χρόνο 2 και 3 εκατομμύρια στι ακαδημίες.
0: Άλλο να πληρώνει γκαζόν και νερά και άλλο να δώσει τον παίκτη.
1: Και αναλόγως
0: ναι.
1: Υπάρχουν και οι αμοιβές. Τι από τι να δώσει σε πιτσιρίκια. Παρ' όλα αυτά, μια και το είπε, 6 ποδοσφαιριστές από τι ακαδημίες του ΠΑΟΚ λήθηκαν στην Εθνική Νέων. K19 και πάντα γίνεται αυτό. Σε όλες τις Εθνικές Νέων.
0: Το κομμάτι είναι ο ΠΑΟΚ.
1: 6, 7, 8. Πηγαίνουν τα παιδιά.
0: Βεβαίως, ο ΠΑΟΚ έχει επενδύσει σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ.
1: Και έχει και αρκετά παιδιά που δεν τα ξέρει ο κόσμος και λογικό είναι να μην το ξέρει.
0: Μπορεί να τα ξέρει, αυτό λέω.
1: Που φεύγουν έξω. Πηγαίνουν σε ακαδημίες.
0: Και έξω έχει πολλά παιδιά που έρχονται μέσα, να ξέρετε.
1: Και έξω.
0: Και στη Γερμανία έχει πολλά Ελληνόπουλα, τα οποία δεν ξέρουν ελληνικά. Είναι τρίτης γενιάς, τα οποία παίζουν μπάλα και έρχονται φυσικά στην Ελλάδα.
1: Γιατί όχι.
0: Σε μικρές ομάδες. Mm-hmm. Σε μικρές. Σε άλλες κατηγορίες, αλλά είναι 17 χρονών, 16 κάπως. Πρέπει να κάνουμε αυτή μια αρχή. Χάρη Ανδρουτσόπουλος στο σήμα, κοίτα.
1: Εγώ τα τίμησα τα πιτσιρίκια μας. Πάντως τα έβαλα στην ανάρτηση.
0: Καλά έκανες. Μάλωσουμε για την ανάρτηση. Πόσο άδικο έχεις, η πιο ωραία φανέλα του ΠΑΟΚ είναι η τελευταία επιτυχιακή. Χάρη, το σήμα, κοίτα, μια φανέλα γεμάτη αλήθεια. Το σήμα λέει να κοιτάξω. Τι έχει το σήμα. Εσύ, Χάρη, το σήμα είναι ένα ανθρωπάκι με τα χέρια όρθιο. Δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Δεν ξέρω τι είναι. Πραγματικά μπορείς να βοηθήσεις, Μαράγδα.
1: Δεν ξέρω ποια βλέπεις.
0: Τη φανέλα, Super Pet. Όταν λες δεν ξέρεις ποιο βλέπω, λες και γίνεται πολλές. Δύο έχετε.
1: Ποιο λες, γιατί είναι πολλές.
0: Επιτυχιακή μπλούζα.
1: Τρεις είναι.
0: Λοιπόν,
1: είναι και η μακριμάνικη.
0: Του γράφει, του
1: κυκλοφορεί από την κάθε μια, κυκλοφόρησαν 2026 κομμάτια.
0: Γράφουν στον φόρη, τα διαβάζω τα μηνύματα που γράφουν τα σχόλια στον φόρη. Οι φίλοι του. Νίκος Ελιόγλου. Επαιτειακή μπλούζα με χορηγό και χωρίς δικέφαλο. Εσείς πάτε καλά, λέει. Είδες ότι ο κόσμος δηλαδή, Σμαράγδα, το πιάσε σωστά, αλλά επειδή είστε ΠΑΟΚ, δεν φοβάστε να μιλήσετε. Δεν μιλάτε. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Δεν μιλάτε, επειδή είστε ΠΑΟΚ. Αν το βλέπατε αυτό σε άλλη λογική, σε άλλη φανέλα, σε άλλη ομάδα, θα λέγατε καλά, είναι δυνατόν. Πού το σήμα της ομάδας.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποιος να μπει και να διαβάσει για τις φανέλες. Είναι 100 χρόνια ιστορίας, είναι τρεις οι φανέλες. Κυκλοφορούν 2026. Τη μία έχει και το τετράφυλλο τριφύλι. Αυτό εννοεί το ανθρωπάκι.
0: Αυτό, όχι, το ανθρωπάκι είναι άλλο. Αυτό είναι όμως στη φανέλα, γιατί εγώ ξέρω είμαι ακριβοδίκαιος. Στη φανέλα που τον κράζει εδώ Ελιόγλου, που είναι λέω δικέφαλος, είναι αυτή με το τετράφυλλο τριφύλι.
1: Που είναι το πρώτο σήμα του
0: ΠΑΟΚ. Άρα δεν είχε δικέφαλο τότε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Μήπως είναι δύο επιτυχιακές φανέλες του ΠΑΟΚ, γιατί έχετε δύο φορές γενέθλια.
1: Πρώτη από τις τρεις. Κυκλοφορήσανε τρεις επαιτειακές φανέλες. Έπρεπε να τιμηθεί και το πρώτο του ΠΑΟΚ. Επίσης η μία είναι μακριμάνικη και η άλλη είναι κοντομάνικη. Δεν είναι ότι βγάζαμε αβέρτα έτσι όπως το λέτε. Και επίσης τις πουλάμε. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Βγάτε και μία.
1: Εξαντλούνται.
0: Βγάτε και μία να έχει ένα κοντό και ένα μακριμάνικη.
1: Αυτό λέμε. Α, το ένα να είναι κοντό και το άλλο μακρύ. Εντάξει, θα μπορούσαμε.
0: Φοβερός διάλογος χθες Σατανόγριον, εδώ στο Μετρόπολης. Είναι στην εκπομπή της Τάνιας και του Πετροτού ο Πασμπή, ο Πασβαρέλας.
1: Ναι.
0: Μία γριά. Και βγαίνει η ρεπορτάζ του Ρακλή, η άλλη γριά, ο Σωτηρόπουλος. Έτσι.
1: Okay.
0: Και μιλάνε, ας πούμε, λένε τα νέα τους. Αυτή τη μεταξύ μιλάνε σοβαρά και εμείς κλαίμε από τα γέλια. Γιατί έτσι.
1: Να
0: σου πω κάτι, άκου διάλογο. Λέει, πήραμε παίχτη, λέει, ο Μπασβαρέλας.
1: Στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ.
0: Μπάσκετ, παιδί μου, τώρα okay. Μιλάνε για μπάσκετ. Πήραμε, λέει, το πρώτο μας ξένο, γιατί είχαν πάρει κανένα δυο ακόμα. Είχαν πάρει έναν κουκ.
1: Ναι.
0: Του Νίκου, μάλλον κανένα άνεψη. Του Νικόλα του δικού μας και έναν αβουκάντο.
1: Κάπως έτσι.
0: Αρνακόρος, κάτι τέτοιο.
1: Αρνακόρος, ναι.
0: Κάτι τέτοιο. Και πήραν και ξένο. Και λένε τώρα, μεταξύ τους μιλάνε οι γκρίες και λέει ο ένας. Πήραμε, λέει, και ξένο. Ναι. Ψηλός, λέει. Μεταξύ αυτός είναι Λευκορώσος. Λέει ψηλό παιδί. Το βλέπει ο Πασβερνάς, τον βάζει, τον βλέπει. Λέει ο Σωτηρόπουλος, 2-11.
1: Ναι.
0: Λέει ο Πασπαρέλας.
1: Είσαι πείραξη.
0: Θα σου πω. Και λέει, α, βλέπω, λέει, έχει και μεγάλα χέρια. Και κάνω εγώ εικόνα κατευθείαν, ένα 2-11 με κοντά χέρια. Τι θέλεις να γίνει, Μπαρμπαρέλα. 2-11. Βλέπω, λέει, έχει και μακριά χέρια.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Και του λέει κιόλας ο Σωτηρόπουλος μετά από μικρή καπαύση, του λέει, 2-11 είναι.
1: Η πλάκα είναι. Έχω μπροστά μου Μπάσμπι τώρα, γιατί έχει το δικό του μοναδικό τρόπο. Δηλαδή τον βλέπω μπροστά μου, τον Δημήτρη να λέει: έχει και μακριά χέρια.
0: Έχει και μακριά χέρια, το εντυπωσιάστηκε.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλή μεταγραφή αυτή που κάνανε ο Χάτσον. Είναι 24 χρονών.
0: Εντάξει, πιτσιρικάστηκε. Στα Σκόπια, παίξε και στη Γερμανία, μην τρελαίνεσαι. Καλά νούμερα είχε.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι αστέρι, δηλαδή είναι εξελίξιμο.
1: Και είναι σέντερ.
0: Σέντερ είναι, αλλά. Ναι, Και πώς ήταν σέντερ. Πώς ήταν σέντερ και ήρθανε. Δεν φαντάζεσαι πώς ήταν σέντερ και ήρθανε. Δύσκολο, παιδιά, το μπάσκετ. Άμα δεν δώσεις λεφτά, δεν παίρνεις πράγματα. Έτσι είναι. Δυστυχώς γι' αυτό και βλέπετε ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν φύγει σε ένα άλλο επίπεδο, γιατί πρέπει να πέσουν λεφτά. Αν δεν πέσουν λεφτά, θα τυρανιέσαι εκεί σε άλλες κατηγορίες, σε άλλα αυτά.
1: Για να δούμε.
0: Αυτό το λέω δεικτικά για τον Ηρακλή. Μπορεί και ο Ηρακλής να βρει τον χορηγό του κάποια μέρα, έτσι. Να έρθει ένας άνθρωπος και να πει: εγώ θα τα σκάσω στον Ηρακλή, παιδιά. Φτιάξω και ένα γήπεδο 10.000 θέσεων για τις σατανόκριες. Θα κάνω και μια ομαδάρα, ας πούμε. Μπορεί να έρθει και η σειρά του Ηρακλή κάποτε.
1: Κοίταξε, το βασικότερο για τον Ηρακλή αυτή τη στιγμή. Μπράβο, είναι ότι εκπέμπει μια υγεία οικονομική.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα και ταλαιπωρήθηκε.
1: Πάρα πολύ. Και τον είδαμε και ανταγωνιστικό σε φάση του πρωταθλήματος και ποιου πρωταθλήματος.
0: Τι ανταγωνιστικό, παιδί μου, σε σχέση με του Παναθηναϊκού κέρδισαν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ούτε το 98 έχετε κερδίσει τον Παναθηναϊκό.
1: Και πιστεύω ότι πραγματικά αυτό το δημιουργεί και ο κόσμος, ναι, που έχει μια ελπίδα πια ότι okay, πάμε για μια άλλη σελίδα. Και όντως, ναι, αυτό θα φέρει ίσως και τον πιο μεγάλο επενδυτή.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπει ότι έχει ένα καλό μαγαζάκι να πάει να τα αγοράσει.
0: Μέστα.
1: Ποδήλατο έκανες μικρός.
0: Σε πω τώρα για περιπέτειες για ποδήλατο, αλλά θέλω να διαβάσω τα μηνύματα αυτά τα χωλιασμένα τα πρωινά. Πολύ μου αρέσουν.
1: Εσύ τα δημιούργησες.
0: Τώρα που κλείνει ο Άρης το Σπανούλι, από τον πόνο άρχισαν, λέει, να λένε οι παραγωγές στο Μετρόπολης πως το σόι της Κοψονίδη είναι όλοι ΠΑΟΚ. Ενώ και τη γυναίκα του Μιστακίδη που είναι αριανά και από μωρό, Πεκίνο η κουβέντα.
1: Άκουμε τι ασχολείστε.
0: Το Πεκίνο μου άρεσε.
1: Συγγνώμη. Παιδιά, όταν κάτι έρχεται στην επικαιρότητα.
0: Πες τα ρε, φίλοι, έτσι.

0: το πρώτο. Από πού το βγάλατε?
1: Από μωρό είναι Άρης.
0: Από μωρό, μωρό.
1: Από μωρό, μωρό.
0: Και φώναξε Άρης.
1: Από οικογένεια Άρης.
0: Ωραία.
1: Αριανοί όλοι, φανταστείτε... ο παπά, ο παππού, η θιά, όλοι.
0: Φανταστείτε το πόσο δεν ασχολούμαστε. Εγώ δεν είχα ιδέα για αυτό το πράγμα που λες. Από σένα, πού να το ξέρω. Μα δεν ασχολούμαι με τον Άρη. Ασχολούμαι με τον Πάοκ. Αυτή είναι η μεγάλη μα και τεράστια διαφορά. Και από εκεί και πέρα σκεφτείτε πόσος κόσμος ασχολείται μετά του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και τους ενδιαφέρει. Φτάσανε να ασχολούνται και με τη Χοψονίδου.
1: Πάρα πολύ.
0: Φανταστείτε πόσοι είναι.
1: Έκλεισε και ο Μέλβιν, λέει, από ΠΑΟΚ τον πήραμε.
0: Ναι.
1: Σας πήραν και τον Μέλβιν.
0: Έφυγε ο Μέλβιν.
1: Ξυλώνεται το πουλόβερ, βλέπω.
0: Έφυγε ο Μέλβιν.
1: Ξυλώνεται το πουλόβερ.
0: Bye bye ο Μέλβιν.
1: Το πουλόβερ, πάει.
0: Έρχεται και ο Τρανκέρι.
1: Ποιο Τρανκέρι, βρε και
0: εσύ. Έλαντε. Ποιο, έλαντε.
1: Δεν θα βγάλει Χριστούγεννα, παιδί μου αυτό. Αυτός είναι εδώ πέρα, πρώτα έψαξε τι μπουγάτσες έχει, πού είναι τα καλά μπουγατσατσίδικα, ταβέρνες, δεν τον είδες τον Τρικέρι. Καλοφαγάς είναι ο άνθρωπος, bon vivre, τρομερός τύπος, bohème.
0: Και μεγάλος προπονητής.
1: Πότε ήταν μεγάλος, τι έκανε?
0: Για πες εσύ που τα ξέρεις.
1: Όχι, εσύ τα ξέρεις, είμαστε μεγάλος.
0: Όχι, εσύ τα ξέρεις.
1: Μα εσύ μας είπες ότι είναι μεγάλος.
0: Πότε δεν ήταν μεγάλος? Πού, ποιες ομάδες?
1: Τι έκανε ακριβώς ο
0: Τρικέρι?
1: Έχει καμιά Ευρωλίγκα?
0: Έχει προπονήσει.
1: Έχει καμιά Ευρωλίγκα?
0: Βρε, ποιες ομάδες? Γιατί ο Σπανούλης, ας πούμε.
1: Ναι, για πες.
0: Για πες, εσύ πες.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι μεγάλος Σπανούλης, εγώ είπα ότι είναι καλός.
0: Εσύ είπες και έφερες το θέμα.
1: Εγώ είπα ότι είναι καλός.
0: Ότι ζηλεύουμε εμείς και καλά που θα πάρεις εσύ Σπανούλη και ασχολούμαστε με τη Χοψονίδου.
1: Κάτσε να πάρω το Σπανούλη.
0: Έχετε τρελαθεί εντελώς.
1: Όταν θα πάρω το Σπανούλη.
0: Όταν θα.
1: Τρανκέρι, λέει, δεν τη μαρώ. Εντάξει, ρε, Τρανκέρι.
0: Τρανκέρι, Τρανκέρι, εδώ δεν ακούμε. Με αυτό δεν ασχολήθηκε κανένα σα.
1: Τώρα που θα δει το δελτίο το πείμα σου, θα ασχοληθώ εγώ.
0: Α, τι καλά.
1: Ποια είναι η φωτογραφία τη ημέρα από χθε?
0: Ποια είναι?
1: Στην εκδήλωση του Μασούτη έβαλε αυτός που ο ταξιθέτης.
0: Εκδήλωση Μασούτη?
1: Ναι, ρε παιδί μου. Χθες είχε εκδήλωση για τα 50 χρόνια Μασούτη. Σε παρακαλώ, θέλω λίγο να μου σχολιάσεις μετά το. Πάτα λίγο, αν θες, πρώτο θέμα, ας πούμε, έτσι. Θα δεις επάνω-πάνω.
0: Όχι, μου λες και. Ναι. Σάι τώρα.
1: Στην εκδήλωση του Μασούτη για τα 50 χρόνια της εταιρείας. Στείλω τα χαιρετίσματα μου στο Γιάννη. Στο Γιάννη που είναι κλητικός τύπος. Αυτόν ξέρω και τη γυναίκα του, ας πούμε.
0: Εσύ, γιατί το κάναμε αυτό?
1: Θα σου πω τώρα. Ο ταξιθέτης που λέτε. Έχει βάλει στο ίδιο τραπέζι. Δηλαδή, αυτό εδώ ήθελα να το κάνω σε γάμους. Δηλαδή, ήθελα να πηγαίνω σε γάμους και να κανονίσω ποιος θα κάτσει πού, Σμαράγδα. Όνειρό μου αυτό. Αλλά να ξέρω πρώτα μυστικά. Δηλαδή, ποιοι δεν χωνεύονται, ποιοι δεν μιλούνται, ποιοι έχουν δικαστήρια ένα με τον άλλον για μισό στρέμμα, κατάλαβες. Ποιοι έχουν φαγωθεί, να του έβαζα μαζί αυτού. Έχει βάλει παιδιά ταξιδέτη στο ίδιο τραπέζι τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Εντάξει, και
1: όπου
0: έχει...
1: ο Ανδρουλάκη με τον Γεωργιάδη την προηγούμενη εβδομάδα αλληλομηνήθηκανε. Έτσι. Κάνανε μηνύσει ένα τον άλλον. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι με όλους μαλωμένοι, ας πούμε, και με τα ρούχα της. Και τους βάλανε στο ίδιο τραπέζι.
0: Λοιπόν,
1: τη βλέπεις τη φωτογραφία?
0: Βλέπω και τα σχόλια του κόσμου από κάτω.
1: Υπάρχει ένα σχόλιο το οποίο είναι κορυφαίο.
0: Για πες.
1: Λέει ένας: ο Άδωνης είναι σαν τον Δον Τσίτσο, λέει, στον Νονό. Το βλέπεις τον Άδωνη με το μαλλί του Λιχδέ?
0: Τον είδα.
1: Με την Πιλγκρίμ. Λέει αυτός, λέει ένας: ο Άδωνης είναι σαν τον Δον Τσίτσο στον Νονό. Ο Ανδρουλάκης, λέει, κοιτάει ανάμεσα και στο υπερπέραν, δεν λέει τίποτα, μην τον ηχογραφεί κανένα Predator. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι στο τσάκλι, είναι να αποδογυρίσει στο τραπέζι. Δες πώς το κρατάει.
0: Ο αυτός που είναι ανάμεσα, γιατί ο άλλος είναι ο Θοδωρικάκος. Όχι. Ο αυτός που είναι ανάμεσα σε Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου, ποιος είναι, δεν ξέρω.
1: Διαιτητής.
0: Ο οποίος, ναι, κάθεται ο άνθρωπος, κοιτάει και σου λέει τώρα εγώ που έμπλεξα με αυτούς όλους.
1: Από K1 πήρανε διαιτητή. Σου λέει εδώ θα πέσει να πούμε, έχω τέτοιο. Βάλει ένα διαιτητή να κερδίσει κάποιο στα σημεία. Πάμε όμως στο παράθυρο στα σπορ, γιατί εμείς δεν θα βάλουμε γλώσσα μέσα. Σήμερα είναι πρωινό Τετάρτη, 3 του μηνός, έτσι. 3 του Ιουνίου. Γεια σου Μιχάλη, έλα Μαρά, θες να πεις κάτι? Όχι, και μετά πάμε να μιλήσουμε για ποδήλατα.
0: Θες να πεις κάτι? Όχι, απαντάει μόνος του.
1: Μα έκανες το κεφάλι πάνω.
0: Έχεις κάνει ένα μισάωρο.
1: Έχεις κάνει το κεφάλι πάνω, όχι.
0: Το σόου του Βαραγιάννη. Άιντε, πάμε.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλή σας ημέρα. Στη μάχη των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ρίχνεται απόψε η Εθνική Νέων αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με 6 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στην αποστολή θα δώσει 3 αγώνες στη Θεσσαλονίκη, καθώς ακολουθούν οι αναμετρήσεις με την Πορτογαλία το Σάββατο και το Καζακστάν την ερχόμενη Τρίτη. Η είσοδος για τους φιλάθλους σε όλα τα παιχνίδια θα είναι ελεύθερη, ενώ θα υπάρχει και ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση από την ΕΠΟ. Στο γήπεδο της Τούμπας θα διεξαχθούν οι 2 κρίσιμες αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας για το Nations League τον ερχόμενο Οκτώβριο, όπως επισημοποίησε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Σε εβδομάδα κρίσιμων διαπραγματεύσεων με την Augsburg εισέρχεται το ΠΑΟΚ, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Η ελληνική ομάδα ετοιμάζει την τελική της πρόταση προς το γερμανικό σύλλογο, ο οποίος ξεκίνησε τις απαιτήσεις του από τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον 31χρονο αριστερό μπακ. Την υπόθεση χειρίζεται προσωπικά η Μαρία Γκοντζάρεβα, με στόχο να γεφυρωθεί η οικονομική διαφορά και να επιστρέψει ο παίχτης στη Θεσσαλονίκη. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιλογή του προπονητικού κέντρου για την προετοιμασία του Άρη, με την Ιταλία να εξετάζεται πλέον ως βασικός προορισμός μετά την απόσυρση της λύσης της Βουλγαρίας. Ο Γιώργος Γκουγκουλιάς και ο Μιχάλης Γρηγορίου αξιολογούν τα αθλητικά κέντρα με γνώμονα τη διεξαγωγή δυνατών φιλικών αναμετρήσεων. Η οριστική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ το αρχικό στάδιο θα πραγματοποιηθεί στην Πτολεμαϊδα. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γιάννη Γιόνσον, βρίσκεται ο Ηρακλής καταθέτοντας μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση για την απόκτηση του 33χρονου Δανού Μέσου. Ο ποδοσφαιριστής αποχωρεί από την ΑΕΚ έπειτα από 4 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας και παρά την αρχική του επιθυμία για επαναπατρισμό, εξετάζει σοβαρά την πρόταση των Κιανόλευκων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Στοίχημαν Basket League, έχοντας προκριθεί με 2 νίκες στα ημιτελικά επί της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Ο πρώτος τελικός διεξάγεται απόψε Τετάρτη 9 το βράδυ, ενώ το δεύτερο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 5 Ιουνίου την ίδια ώρα. Η σειρά θα συνεχιστεί με την τρίτη αναμέτρηση τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το φετινό τίτλο του πρωταθλητή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Αντρέα Τρινκέρι για να προχωρήσει το σχεδιασμό του ρόστερ του ΠΑΟΚ σε συνεργασία με τον αθλητικό διευθυντή Γιώργο Τσιάρα. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας προγραμματίζεται για τα τέλη Αυγούστου με επικρατέστερο προορισμό το Μέτσοβο. Παράλληλα, εξετάζεται η περίπτωση του 29χρονου Καναδού σέντερ Κάιλ Αλεξάνδερ για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών. Η ΚΑΕ Άρης αναμένεται να έχει οριστικές εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24 ώρα σχετικά με την πρόταση για 3-2 χρόνια στον Βασίλη Ισπανούλη, με στόχο τη δημιουργία μιας άκρος ανταγωνιστικής ομάδας. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκές της ΚΑΕ Ηρακλής για τη νέα αγωνιστική περίοδο στο Ιβανόφιο με το σύνθημα «Εμείς για εμάς». Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
2: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: έτσι. Στο βιντεάκι που διάλεξα για το τραγούδι αυτό, τυχαία το πρώτο πάνω-πάνω που βγήκε, αλλάζουν εικόνες συνεχώς.
1: Ναι.
0: Και δείχνει διάφορα πλάνα με ποδήλατο, κοπέλες παλιά, καινούργια. Και το Παπανδρέου το Γιώργο.
1: Γιατί? Με ποδήλατο.
0: Δεν θυμάσαι τι έγινε.
1: Πώς δεν θυμάμαι, αλλά ο άλλος εμπνεύστηκε να τον βάλει.
0: Έχει βάλει, ας πούμε, κορίτσια σε ηλιοβασίλεμα να κάνουν ποδήλατο. Έχει βάλει ένα παιδάκι, ένα κύριο κτλ. Ένα ταχυδρόμο. Και ξαφνικά εκεί τον Παπανδρέο. Πολύ έμπνευση ο τύπος, έτσι.
1: Όχι. Πάντως είναι σπορτίβη η πολιτική μας τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον. Δηλαδή και ο Μητσοτάκης αθλείται αρκετά και ο Παπανδρέο αθλούνταν αρκετά. Έχει πολλούς που ασχολούνται με σπορ. Δεν το είχαμε έτσι στην παλιά σχολή.
0: 18 χρόνια.
1: Λες.
0: Και ο Καραμαλής μέσα. Τι σπορτίβ.
1: Πού καλέ που πήγε να κλωτσίσει την μπάλα και
0: κέπεσε,
1: είχε.
0: Την πάτησε και έπεσε.
1: Δεν είχε, έπαθε και.
0: Τι σπορτίβ δηλαδή, τον Καραμαλή.
1: Χοντρό διάστρεμα.
0: Χοντρό, χοντρό το διάστρεμα.
1: Καλέ. Λύσαξε εσύ.
0: Άσε με στεναχωρημένο. Χάσαμε τη θιά μα τη λίτσα.
1: Έλα μωρέ, το έλεγε.
0: Ναι, ήταν αφού σα είχα πει ότι ήταν δύσκολα. Α πούμε και θα πάμε την αποχαιρετήσουμε σήμερα. Δύσκολη κατάσταση. Η θεία Λίτσα, η οποία αγαπημένη πάρα πολύ, μία από τι κλασικέ Ελληνίδε, α πούμε, μάνε, παιδί μου, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία μπορεί να έχει και θέμα και να μην λέει και τίποτα. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα έβαφε με ασβέστε όλα τα σπίτια. Κατάλαβε και τα.
1: Κοίτα να δει πώ γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Ναι, στα ξαφνικά. Αυτά είναι τα δύσκολα τα ξαφνικά.
1: Συλληπιτήρια, λοιπόν. Συλληπιτήρια. Και στην Πεθερούλα που την αγαπούσε πολύ και στι αδερφέ τη.
0: Είσαι πολύ αγαπημένε αδερφέ. Και λέω κάποια σόγια μεγαλώνουν, παιδί μου, δεν μιλούνται. Έτσι, και κάποια ναι. άλλα είναι ένα κομμάτι, α πούμε. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει τη μία από την άλλη. Φοβερό πράγμα.
1: Είναι, όντως, έτσι όπως το λες.
0: Ο Δήμος Στέλνης μας στέλνει φωτογραφία Παγκόσμια μέρα ποδηλάτου. Μας στέλνει. Εσύ Δήμο, εσύ είσαι αυτός.
1: Ο Δήμος Στέλνης, ο δικός μας, ο Βαρδάκης.
0: Ο Βαρδάκης, ναι, ο Βαρδάκης. 3 Ιουνίου, Παγκόσμια μέρα ποδηλάτου και είναι ο Δήμος, όπως το βίντεο κλιπ, με διάφορες φάσεις της ζωής του με ποδήλατο.
1: Κάτσε να κλέψω.
0: Διακοπές από εδώ, διακοπές από εκεί. Μπράβο.
1: Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Ήταν Γερμανός αυτός που έφτιαξε το πρώτο ποδήλατο και ήταν όλο ξύλινο.
0: Ναι.
1: Και δεν είχε πετάλια το πρώτο ποδήλατο. Θα κλέψω αυτό το γκουγκλάρο. Θυμάμαι σαν σήμερα κάπου το είχαμε ξαναβρει. Το σμπρόχνανε με τα πόδια.
0: Ναι, ναι. Μα έχει για τα παιδιά και τα πιτσιρίκια τώρα. Έχει κάτι ποδηλατάκια τα οποία είναι ίδια ακριβώς. Θα σμπρώξουν τα πόδια για να μάθουν να ισορροπούν στην αρχή. Το έχεις δει. Είναι κάτι μικρά ποδηλατάκια για δίχρονα, τρίχρονα παιδάκια.
1: Ναι.
0: Τα οποία δεν έχουν πετάλ. Πηγαίνουν πρώτα για να μάθουν ισορροπία. Μετά θα ανεβάσει τα ποδαράκια σου.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έχει τέτοια ποδήλατα.
1: Αλλά νομίζω το έχουμε συζητήσει για το ποδήλατο. Λοιπόν, κάτσε να σου πω.
0: Μαγικό εργαλείο είναι το ποδήλατο.
1: Γκουγκλάρο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 1817.
0: Οπα.
1: Από τον Γερμανό εφευρέτη Κάρφον Ντράις.
0: Ναι.
1: Και η εφεύρεση ονομαζόταν Ντρεζίνα, παιδιά.
0: Ντρεζίνα, γι' αυτό είπε Ντράις και πήγε το μυαλό μου ότι τα πρώτα ποδήλατα τα λέγανε Ντρεζίνες.
1: Ιδέες.
0: Εκείνο με τη μεγάλη ρόδα μπροστά.
1: Ναι, ναι, ρε.
0: Που σκαρφάλωνε σε σκάλα, α πούμε, ανέβαινε. Έτσι δεν μπορούσε να κατέβει.
1: Πρέπει
0: να κάνει συνέχεια ποδήλατο. Μην πέσει. Πού κατέβει.
1: Τι έμπνευση ήταν αυτή.
0: Ανάποδα το σκέφτηκαν στην αρχή.
1: Μάλλον, δεν ξέρω.
0: Ξέρεις γιατί δεν είχαν σκεφτεί την αλυσίδα. Μετάδοσης.
1: Ναι, οπότε θέλαν τη ροπή.
0: Ναι, στον ναι. τροχό, στον άξονα την κίνηση κατευθείαν. Μετά σκέφτηκε κάποιος την αλυσίδα, νομίζω καλύτερα. Γιατί πού να στρίψει με αυτό το πράγμα, πού να πας. Ήταν και πολύ άσχημα, πάρα πολύ άσχημα. Επικά άσχημα.
1: Ναι, τώρα γίνανε άμα βέξει ένα τέτοιο, άλλο είσαι και πλούσιος. Έχεις μια αντίκα, εντάξει, είναι ρετρό και τα λοιπά.
0: Ήταν και πολύ άσχημα, πάρα πολύ άσχημα. Επικά άσχημα.
1: Ναι, τώρα γίνανε άμα βέξει ένα τέτοιο, είσαι και πλούσιος. Έχεις μια αντίκα.

0: Στην Προστινή Ρόδα.
1: Τροχού. Ναι. Το παράξενο Penny Farthing, λέει.
0: Πώς?
1: Penny Farthing.
0: Α, Farthing άκουσα.
1: Επειδή τα πετάλια ήταν, λέει, στον τροχό, ο μόνος τρόπος να πάει κανείς πιο γρήγορα ήταν να μεγαλώσει ο τροχός.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό και το κάνανε μεγάλο.
1: Μπράβο.
0: Α,
1: και μετά έρχεται...
0: Έτσι μάθαμε πρώτον, γιατί είναι η τροχή ασύμμετρη και ο μεγάλος ήταν ο μπροστά που είχε τα πετάλια. Ωραία. Το μάθαμε αυτό.
1: Και κοίτα να δεις, το όνομα. Ναι. Προέρχεται από δύο βρετανικά νομίσματα της εποχής, το μεγάλο Penny και το μικρό Penny.
0: Τι λες
1: έτσι,
0: τώρα. τραγούδι του Rory Gallagher μου ήρθε τώρα. Bad Penny.
1: Bad Penny.
0: Ναι, ρε σκαστή.
1: Ναι, Bad Penny.
0: Πω, ρε, τι θυμηθήκαμε πρωί-πρωί. Bad Penny, άκου τώρα, ξέρεις τον είδα τον Rory Gallagher εδώ.
1: Και το φυσικά, λέει, ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο, έτσι.
0: Το.
1: Ήταν όντως εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό το ποδήλατο, δεν το συζητάμε. Yeah. Λέει, ήταν πολύ ψηλά, αν ο τροχός έβρισκε σε
0: πού να
1: πέτρα, ας το να πάει.
0: Που ήταν ξύλινος, παιδί μου. Το έκανα εικόνα. Ωραία, τι έχεις γράψει, Ρονικά. Τι τυχεροί που ήμασταν εμείς, παιδιά, τώρα.

0: Και βεβαίως λέει αυτή την άτιμη τελευταία δεκάρα που έχεις μες στην τσέπη σου. Λοιπόν, τραγουδάρα μεγάλη Ρόρι Γκάλαχερ, θυμηθήκαμε.
1: Τέλειο. Τι φανταστικό.
0: Λέγαμε τώρα. Ωραία, και κάποια στιγμή φτάνουμε, ας πούμε, στα,
1: φτάνουμε, ναι,
0: στα ηλεκτρικά.
1: Το 1885, όντως, ναι, άλλαξε ο κόσμος, γιατί εφευρέθηκε το safety bicycle. Είχε δύο τροχούς ίδιου μεγέθους και αλυσίδα για τη μετάδοση της κίνησης. Εμείς αργήσαμε, γιατί μάλλον είμαστε πιο έξυπνοι.
0: Όταν λες εμείς στη χώρα μας.
1: Στην Ελλάδα. Είδαμε αυτή την αηδία και σου λέει, πού πας να κάνεις.
0: Το μουλάρι καλύτερο. Κουβαλάκι πράγματα.
1: Έκανε την εμφάνισή του στην Ελλάδα προς τα τέλη του 19ου αιώνα, λοιπόν. Η πρώτη αναφορά, σύμφωνα με την ιστορική αναδρομή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, γίνεται στην αθηναϊκή εφημερίδα Αλήθεια, που καταγράφει την πρώτη εμφάνιση ποδηλάτου στη χώρα στις 29 Ιανουαρίου του 1870.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά, και πολύ λογικό το βρίσκω, οι πρώτοι αναβάτες ήταν Βαβαροί.
0: Ναι. Εντάξει, λογικό.
1: Εντάξει, ναι. Υπάρχει λέει ένα μυστήριο γύρω από το ποιος ήταν ο πρώτος.
0: Ναι.
1: Και οι φήμες αναφέρουν το βαβαρό μουσικό Νίκολας Μάγκελ.
0: Εντάξει, αυτό θα κρατήσουμε.
1: Α, έχουμε και Έλληνα. Παύλο Δαμαλάλη, αλλά ακόμη και το βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο.
0: Είχε ποδήλατο.
1: Ο οποίος λέει όμως κυκλοφορούσε κρυφά,
0: ναι,
1: μόνο στον κήπο του παλατιού, λέει, για να μην τζαλατώνει την εικόνα.
0: Ωραίο, ναι.
1: Ωραίο.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Το βασιλιά του φαντάζεσαι και τον πρίγκιπο πάνω σε ένα άσπρο άλογο.
1: Έτσι. Όχι στην άμαξα, ξέρω εγώ, να τη σέρνουν και τα λοιπά.
0: Σκουριασμένο ιντεάλ, έτσι. Του παππού μου το ποδήλατο, εγώ θυμάμαι. Δηλαδή, αν μου πει, πες μια ιστορία με ποδήλατο που έχω πάρα πολλές να σας πω. Και τώρα κάνω ποδήλατο. Και έχω καλό ποδήλατο, μου αρέσει.
1: Τα έχουμε και εμείς, ναι.
0: Και κάνω, επειδή ποδήλατο, με την παραμικρή ευκαιρία. Δηλαδή, αν πάω τσιγάρα, πάμε το ποδήλατο.
1: Είναι πολύ καλό αυτό που κάνεις.
0: Ναι, δεν θα πάω παραπάνω.
1: Εντάξει, ρε Κώστα, ναι, τώρα. Κοίταξε και αυτή την τρέλα τώρα.
0: Περίπτερο και πίσω. Κατάλαβε. Δεν έχει παραπάνω. Αλλά του παππού μου το ποδήλατο το θυμάμαι γιατί. Καταρχάς ήμουν 5-6 χρονών.
1: Έτσι, ναι.
0: Το ποδήλατο ήταν τότε 50 κιλά και ήταν νομίζω σε μήκος 3 μέτρα πριν ήταν. Αυτά τα πολύ μεγάλα που είχαν κάτι σιδερένια φρένα. Ιντεάλ ήταν το
1: θυμάμαι. Σιδερένια φρένα, ναι.
0: Επειδή δεν μπορούσα να το καβαλήσω να καθίσω στη σέλα, έβαζα το πόδι μου κάτω από τα σίδερα. Στο σκελετό δηλαδή. Το έχετε δει ποτέ αυτό? Έχετε δει πιτσιρικά, ας πούμε, πιτσιρίκι να οδηγάει ποδήλατο μεγάλο, μεγάλο ανθρώπου,
1: ναι,
0: που δεν το φτάνει, δεν μπορεί να ανέβει στη σέλα.
1: Ναι.
0: Και βάζεις από κάτω από το σίδερο το πόδι, στο πλάι είσαι.
1: Πολύ επικίνδυνο γι' αυτό.
0: Έτσι κάναμε. Δεν είχε άλλο. Τι να κάναμε.
1: Και τι να κάνεις.
0: Μεγαλώσαμε λίγο παραπάνω, του κλέβαμε το μηχανάκι μετά. Του Σίμψον. Μέχρι τότε ταλαιπωρηθήκαμε με το ποδήλατο.
1: Εντάξει, εμείς ήμασταν λίγο πιο. Είχε τέτοια. Είχε πολλά και τα συμβατικά και εκείνα τα κορτσίστικα. Τα θυμάσαι με τις μεγάλες σέλες.
0: Ναι, που είχε κάτω το σκελετό. Αυτό το σκελετό που σου λέω στο ανδρικό ποδήλατο είναι ευθεία, ίσιος. Από τη σέλα πάει στο τιμόνι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στα γυναικεία, λόγω φούστας κτλ. Κάνει καμπύλη.
1: Κάνει την καμπύλη.
0: Ο παππούς μου είχε ανδρικό όμως. Τι άπαιρνε ο παππούς μου το γυναικείο ποδήλατο.
1: Εντάξει, εμείς ήμασταν στην εποχή, περάσαμε δηλαδή ήταν. Πρόλαβα περισσότερο τα ξαδέρφια μου που τα πιο μεγάλα, αλλά είχαμε όλοι BMX. Και
0: ναι,
1: τα μετά τα αγωνιστικά που αρχίσαν και βγαίναμε, ταχύτητες, ναι, με εκείνα,
0: μετά. Εμείς τα φτιάχναμε. Δηλαδή, όταν ήμουν μικρός, είχαμε μια τέτοια τρέλα, ας πούμε, δεν είχε BMX. Δεν είχαμε. Εμείς η δική μου γενιά δεν ήρθανε μετά.
1: Ναι, και τα κάνατε εσείς.
0: Τα φτιάχναμε εμείς.

0: Είχαμε βρει έναν άλλο σκελετό που ήταν ίδιος με τον BMX σε κάτι άλλα ποδήλατα. Βγάζαμε εκείνους τους σκελετούς και αλλάζαμε τα πυρούνια και τις ρόδες. Κατάλαβες, και τα κάναμε λίγο πιο αλήτικα. Τα βάβαμε,
1: πιο αγωνιστικά.
0: Τα βάβαμε και μαύρα όλα με λαδομπογιά. Έτσι ήταν ίδια.
1: Τι ωραία.
0: Και τα λέγαμε τα μαυράκια.
1: Κάνατε πετάγματα.
0: Τι πετάμε, έχω σπάσει 100 φορές τα μούτρα μας.
1: Ήταν ωραία όμως.
0: Μόνο πετάγμα. Ναι, ωραία.
1: Ωραία. Και είχαμε ανακαλύψει και διάφορα κόλπα. Πηγαίναμε στα σκάματα εκεί που κάναμε το άλμα Ισμίκος.
0: Ναι.
1: Και βάζαμε τα τούβλα με τα τέτοια και κάναμε τα πετάγματα.
0: Αφού ζούμε.
1: Αφού ζούμε πραγματικά όντως. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω, έχω την εντύπωση ότι το πιο πετυχημένο ήταν το BMX.
0: Εντάξει, ναι, για να κάνεις κολπάκια.
1: Για να κάνεις κόλπα, ναι. Και όλοι θέλανε να έχουν ένα BMX. Τα σπάγαν και τις ρόδες, θυμάσαι που τα γυρνούσαν οι ρόδες.
0: Πώς θυμάμαι, κόντρα ή φρένο.
1: Κόντρα. Άμα είσαι μάγκας, κόντρα. Το φρένο είναι για τα φλόρια, εσύ. Εννοείται κόντρα. Τι ωραία.
0: Άμα είσαι λίγο ποδήλατο, τρακάρεις με σμαρτάκι, λέει πάει το σμαρτάκι. Αυτά που είχαν οι ταχυδρόμοι τα παλιά, Παναγιώτη. Ναι, όντως. Καλημέρα,
1: Κώστα. Τα φάντομ, Σμαράγδα, λέει ο Μιχάλης.
0: Τα φάντομ. Τα φάντομ, παιδιά.
1: Τα φάντομ δεν τα θυμάμαι.
0: Δεν τα θυμάστε τα φάντομ.
1: Άμα μου πεις καν.
0: Έχω φίλο, είχαμε φίλο, τον Τζορτζ Βράκας.
1: Τι είναι αυτό το.
0: Φίλος μας, Ελληνοαμερικανός.
1: Okay, ναι.
0: Ο οποίος είχε τέτοιο φάντομ στη γειτονιά, μικρός.
1: Ναι.
0: Το φάντομ είχε τρεις ταχύτητες στη μέση, εδώ.
1: Α.
0: Όχι, όχι στα χέρια.
1: Θυμάμαι από φίλα που είχαν ταχύτητες στον κορμό.
0: Στον κορμό, ναι, αυτά ήταν τα πρώτα. Ας πούμε, είχαν τρεις μεγάλη σέλα για δύο άτομα, ας πούμε, δίσελο. Και είχαν τρεις ταχύτητες στον κορμό, ας πούμε, στο σκελετό.
1: Τι λες. Πάντως, εγώ θυμάμαι μικρή, ο παπάς μου να κοροϊδεύει, όχι να κοροϊδεύει, γελώντας. Θυμωμένα, όσους χρησιμοποιούσαν τα οικογενειακά, τα θεωρούσα πάρα πολύ επικίνδυνα. Τα θυμάσαι που βγαίνανε.
0: Α, τα
1: που
0: μεγάλα.
1: Ήταν, ναι, που, και έλεγε βάζουν τα παιδιά τους πάνω κτλ. Αυτό το θυμάμαι.
0: Δίκιο Μπασάκος έχει.
1: Έχει.
0: Καλημέρα από τη μαγευτική Αμφιλοχία. Και σήμερα το πρόγραμμα Αγρίνιο, Πρέβεζα και επιστροφή το απόγευμα. Γεια σου, Τέλειο μου, τα φιλιά μας.
1: Γεια σου, Τελάκη.
0: Το Κυριακού. Κώστα, μη σου κάνει εντύπωση αν τους δεις να χαζογελάνε σαν φιλαράκια τον Άδωνη. Τον Ανδρουλάκη τη ζωή. Το ότι σκοτώνονται στη Βουλή μπορεί να είναι μπλόφα για τους Ινδιάνους.
1: Μπλόφα για τους Ινδιάνους πολλά. Που καμιά φορά γίνονται πολιτικές σκότωσες.
0: Εδώ δεν. Ναι, αυτοί έχουν όμως και ιδεολογικές διαφορές.
1: Αλλά ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Παρ' όλα αυτά, αυτός που το εμπνεύστηκε αυτό, σίγουρα το έκανε επίτηδες. Δεν μπορεί να μην είδε τα ονόματα τώρα. Είναι ένα catering, ρε παιδί μου, που αναλαμβάνει τη δεξίωση. Πώς τους λένε αυτούς που αναλαμβάνουν.
0: Κάτσε, περίμενε. Είναι ο άλλος 19 χρονών. Έτσι, βλέπει μόνο.
1: Κάτσε, θα κάνεις τέτοια εκδήλωση και θα βάλεις 19 χρονών να σου κάνει τις ρωτώντες.
0: Σωστό, σωστό. Ειδικά ο Μασούτης δεν θα αφήνει.
1: Δεν νομίζω, δηλαδή.
0: Έχει ο Γιάννης, η οικογένεια Μασούτη, είχε μια ιδέα. Να συγκλίνουν οι πολιτικοί, ας πούμε.
1: Αυτό είναι ωραίο που λες.
0: Σου λέει, αφού αυτοί δεν μπορούν, ας τους βάλω εγώ σε μια πορεία, ας πούμε. Από μια κουβέντα, να αλλάξω, να πούνε τι έγινε ρε ζωή.
1: Έτσι.
0: Έλα ρε Άδωνη, να πούμε, έχεις κάσει, να πούμε, μέσκασες δύο χρόνια.
1: Πανάθωμα.
0: Και να τα βρουν έτσι, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
1: Και δεν λέγανε ότι ένα καλό φαγητό ενώνει.
0: Ναι. Σωστά.
1: Οι περισσότερες συμφωνίες, λέει, κλείνονται με ένα καλό γεύμα.
0: Με φαγητό,
1: Ναι, και τα συνεννούν. Απιέσαι και ένα ποτηράκι να χαλαρώσει, να το δεις λίγο αλλιώς. Ορίστε.
0: Μάλλον. Γεύμα δεν έγινε για το καινούργιο γήπεδο της Τούμπας.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το ποδήλατο, εσύ.
0: Τι λες τώρα.
1: Η πρώτη Ολυμπιακή που γίνανε το 96.
0: Ναι.
1: Μπήκε στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, γιατί αγαπήθηκε, λέει, πάρα πολύ. Κατασκευάστηκε το πρώτο ποδηλατοδρόμιο στο Νέο Φάληρο.
0: Ναι.
1: Εκεί που είναι το Καραϊσκάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σήμερα,
0: ναι,
1: το γήπεδο Καραϊσκάκι. Και μάλιστα, λέει, ο Έλληνας ποδηλάτης Αριστίδης Κωνσταντινίδης.
0: Ναι.
1: Κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στον αγώνα αντοχής, ο οποίος χρειάστηκε να δανειστεί ένα ποδήλατο από ένα θεατή επειδή το δικό του έσπασε. Το φαντάζεσαι τώρα.
0: Ο θεατής πήγαινε, παιδί μου, στις εξέδρες με το ποδήλατο.
1: Φαντάζεσαι τώρα τι εξέδρες, ποιος ξέρει.
0: Εντάξει,
1: αλλά κοίτα, πήρε το.
0: Ναι, συνεχώς, εγώ διαβάζω τώρα εδώ. Ευνηδίωσε στο ΚΑΤ ο Γιώργος Παπανδρέου. Έσπασε πλευρό. Έσπασε πλευρό και δάχτυλο μετά από πτώση με το ποδήλατο. Στο ΚΑΤ νοσηλεύεται ο Γιώργος κατά την καθιερωμένη άσκηση με το ποδήλατο. Μία είδηση είναι αυτή. Έτσι πήγαινε στο σκοινιάλι, πήγαινε.
1: Ναι.
0: Όταν κάποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε στην αλυσίδα του ποδήλατου με αποτέλεσμα την πτώση. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο Πρωθυπουργός έχει κάταγμα ενός πλευρού μεσαίου δαχτύλου στο δεξί χέρι. Θα παραμείνει 4 μέρες νοσηλευόμενος.
1: Τι έκανε, καλά τη ζημιά.
0: Περίμενε. Μετά από λίγο.
1: Ναι.
0: Διαβάζω. Ο Γιώργος Πανδρέου ξαναέπεσε από το ποδήλατο.
1: Άσχημα.
0: Έλα εδώ να τα δεις. Η εφημερίδα. Σε νέα περιπέτεια, ο πρώην πρόεδρος του Πασό είχε φύγει τότε. Κατάλαβες,
1: ναι,
0: στο
1: ναι,
0: πρώτο
1: ναι,
0: ήταν πρωθυπουργός.
1: Ναι, ναι.
0: Το περασμένο Σάββατο, κατά τη διάρκεια καθημερινής βόλτας του ποδήλατο, είχε ατύχημα.
1: Λες γι' αυτό να το άλλαξε και
0: εδώ
1: να πήρε κανό.
0: Τραυματίστηκε στη φτέρνα σε αυτή την περίπτωση.
1: Στη φτέρνα.
0: Στη φτέρνα, σαν άλλος Αχιλλέας. Η μαγνητική, η ακτινογράφη ήταν καθαρή και ο πρώην πρωθυπουργός σε αυτή την περίπτωση επέστρεψε σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Υπενθυμίζετε. Γράφει κάτω.
1: Ότι ο.
0: Υπενθυμίζετε πως ο κ. Παπανδρέου είχε ξαναπέσει κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς του τον Απρίλιο του 8, όταν είχε μπλεχτεί το χέρι του στην αλυσίδα. Το χέρι του. Στην αλυσίδα του ποδηλάτου. Πώς το έκανε αυτό.
1: Το χέρι, πώς το πέρδεψε.
0: Δεν ξέρω.
1: Την αλυσίδα του ποδηλάτου.
0: Έχει εφημερίδα.
1: Σκάλωσε η αλυσίδα, πήγε να την ξεμπλέξει και πήρε και το χέρι μαζί.
0: Μέλατε, την ώρα του ποδηλάτου. Α, μπορεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το έκανε αυτό την μαγιά.
1: Πολύ έξυπνο την να σταματήσει.
0: Γεια σου, Νάντια, καλή.
1: Μάλλον γι' αυτό παράτησε το ποδήλατο και έπιασε το κανό.
0: Ναι,
1: δεν εξηγείται διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι και ο Μητσοτάκης κάνει ποδήλατο. Με τη Μαρέβα εκείνες φωτογραφίες μέσα στον κορονοϊό. Ποδήλατα δεν ήταν.
0: Ναι, που πήγαν στην Πάρνηθα.
1: Που είχαν πάει στην Πάρνηθα, ναι.
0: Μπράβο. Είχε ραντεβού με τον εξωγήινο, μάλλον.
1: Το θυμάσαι.
0: Εσείς ξεχνιούνται αυτά, ρε Μαρέβα.
1: Ότι έχουμε ζήσει. Τι έχουμε ζήσει.
0: Έχουμε ακούσει και έχουμε ζήσει πάρα πολλά τώρα. Τι λες, 1800 τέτοια μέρα. 2-3 του μηνός 1946. Το πρώτο μπικίνι, λέει, κάνει εμφάνιση πασαρέλες του Παρισιού.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το τολμηρώ αυτό.
1: Και από τότε άλλαξε ο κόσμος.
0: Άλλαξε.
1: Δεν άλλαξε.
0: Όχι.
1: Άλλαξε, μωρέ.
0: Άλλαξε, λες.
1: Άλλαξε, εντάξει τώρα.
0: Το μπικίνι.
1: Δεν είναι το μπικίνι, είναι η τάση.
0: Ναι.
1: Του να. Πότε είπαμε, 50.
0: 46.
1: 46,
0: μόλις ο πόλεμος.
1: Εμείς εδώ πέρα είχαμε
0: εμείς
1: αυτά.
0: Εμείς είμαστε τα βουνά, παιδί μου, κυνηγούσαμε ένα στον άλλον.
1: Καλά, ναι. Μετά, εκεί τη δεκαετία του 50, είχαμε αυτά, πώς τα λέγανε, τα μίξ. Αχ, πώς τα λέγανε, να δεις.
0: Τι είναι αυτά.
1: Ήταν κάποιες μίξ πλάζ. Κάποιες πλάζ, οι οποίες μπορούσαν να είναι και άντρες και γυναίκες μαζί.
0: Αλήθεια, λες.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν παντού. Και γινόταν χαμός στον τύπο της εποχής.
0: Δεν
1: και...
0: νομίζω. Γιατί έβλεπα φωτογραφίες πριν λίγες μέρες από το Southampton,
1: ναι,
0: στην Αγγλία, στα τέλη του προ-προηγούμενου αιώνα.
1: Καλά, άσε και τώρα, μόνο και εσύ.
0: Αυτό σου λέω, ήταν όλοι μαζί. Άντρες, γυναίκες, μαγιό, εντάξει, μπορώ να σου κάνω περιγραφή. Οι άντρες ήταν ολόσωμο το μαγιό.
1: Ναι, ναι, εκείνα τα ριγαία και τα.
0: Ριγαία, μαύρα, ναι. Να μην φαίνεται το στήθος.
1: Να μην φαίνεται το στήθος.
0: Το μέρος ήταν σεξι.
1: Εδώ είχαμε πώς, κάπως τα λέγανε τώρα, θα το ψάξω.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Το είχα διαβάσει στη μηχανή του χρόνου και δεν μπορούσαν, δεν πηγαίναν όλοι. Δηλαδή και πολλοί πηγαίνανε κρυφά από τους γονείς.
0: Καλά, εντάξει.
1: Σε αυτά. Ναι. Ας πούμε.
0: Τι είναι κουλτούρα, φοβερά διαφορετική κουλτούρα, έτσι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Φοβερό, δείτε η θάλασσα, ας πούμε, πώς την απολαμβάνουμε τώρα και πώς τι κάναμε πριν από 150 χρόνια, ας πούμε.
1: Καταρχάς ο κόσμος το είχε σαν γιορτή, σηκωνόταν πρωί-πρωί.
0: Να πάει στην.
1: Βέβαια.
0: Μέρα, ναι, βέβαια.
1: Ήταν όλη μέρα γιατί πάνε, περιμένανε ποιον, ναι, το λεωφορείο. Ναι. Πηγαίνανε με τα λεωφορεία.
0: Εγώ το λες, παιδί. Πρόλαβα την πλάση της Αρετσούς.
1: Πρόλαβες,
0: Αν πρόλαβα, λέει, πηγαίναμε το
1: λεωφορείο. Και ήταν το γνωστό Κυριακή γιορτή και σχόλη. Μια Κυριακή είχα.
0: Μας πήγαινε η μάνα μου όταν ο παπάς μου δεν μπορούσε, μας πήγαινε στην Περαία. Και με το καραβάκι πήγαινα μικρός, πιτσιρικά σου λέω τώρα, δεκαετία 70 αρχές. Και με το καραβάκι στην Περαία για μπάνιο και με λεωφορείο κτέλ, παρακαλώ.
1: Με κτέλ, ναι.
0: Με κτέλ,
1: ναι,
0: για να, ναι, πάμε για Τριάδα και Περαία.
1: Μου λέει ο μπαμπάς μου στην Καβάλα,
0: ναι,
1: όταν τελειώνανε, γιατί οι άνθρωποι περισσότεροι δουλεύαν στα χωράφια.
0: Ναι, ναι, βέβαια, πώς δουλέψουν.
1: Μετακόμιζε όλη η Καβάλα.
0: Στα χρηματιστήρια.
1: Με, στη Θάσο, με φορτηγά, με ό,τι είχαν και τα λοιπά. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και ο Μπακάλης, ναι, πήγαινε από εκεί μεριά.
0: Βρίσκανε ένα δέντρο.
1: Μπράβο! Αυτό! Αυτό!
0: Στρώναν από κάτω τις κουβέρτες και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και τρεις μέρες εκεί. Ωραία,
1: ναι,
0: ωραία. 1969 προβάλλεται το τελευταίο επεισόδιο της σειράς, της αγαπημένης μου σειράς. Μπορεί να είναι και άλλη σαν και εμένα. Ακόμα και τώρα με κράζουν όλοι στο σπίτι. Star Trek. Είναι τελευταίο επεισόδιο στο δίκτυο NBC.
1: Καλά τώρα.
0: Το παλιό, το καλό, έτσι, με τον Σάντνερ, ας πούμε. Με τον William Σάντνερ.
1: Εδώ υπάρχουν φανατικοί στον πλανήτη.
0: Και
1: συλλέκτες κιόλας. Ψάχνουν μανιωδώς.
0: Μπορείτε να μου πείτε τίτλο επεισοδίου από το πρώτο Star Trek, έτσι, όχι τα επόμενα τώρα.
1: Ναι.
0: Από το πρώτο, το κλασικό. Με τον Spock, τον. Και τα λοιπά. Και να μου πείτε τίτλο επεισοδίου και να σας πω όλο το επεισόδιο.
1: Έλα, εσύ.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν είχατε και αμάν πάρα πολλές επιλογές τότε.
0: Όχι, okay, και τώρα τα βλέπω.
1: Α, και τώρα τα βλέπεις.
0: Συνέχεια βλέπω, συνέχεια.
1: Βλέπεις εκείνο το Star Trek, μπορείς.
0: Ναι, και τώρα τα βλέπω. Συνέχεια, τα ίδια και τα ίδια. Και μου λένε, δεν βαρέθηκες να τα βλέπεις. Δηλαδή έρχονται ένα σπίτι. Εγώ με αραχτός βλέπω Star Trek, ας πούμε. Τα παλιά εκείνα του 60.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ξανά,
1: ναι,
0: το ίδιο επεισόδιο που και αυτοί το έχουν μάθει πλέον. Λοιπόν, τέτοια μέρα, 1985, το Πασόκ στην Ελλάδα κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές. Με 45,82.
1: Εντάξει.
0: Και παίρνει μόλις 157 έδρες. Με 45,82.
1: Με 45,82,
0: Ναι, μόλις 157 έδρες. 45,82 πρέπει να έχει πάρει και η Νέα Δημοκρατία 40 κοντά, 38-39.
1: Κάπου εκεί, αφού πηγαίνανε,
0: Και ό,τι έμενε, έμενε για το Κουκουέ, έτσι. Τότε εκείνα τα χρόνια, τα πάρτε το 85, τι άλλο.
1: Κουκουέ εσωτερικού.
0: Τρικομματική δεν ήταν η Βουλή.
1: Ήταν και ο Κύρκος.
0: Μπορεί να ήταν και ο Κύρκος, ναι.
1: Βέβαια.
0: Γιώργος Φούντας γεννιέται το 24, σαν σήμερα είναι 7, θα πάμε σε δελτίο. Μεγάλη ηθοποιή και ο Γιώργος Φούντας και ο Τόνι Κέρτης, ο οποίος έχει γεννηθεί το 25, ένα χρόνο αργότερα.
1: Έχει μια εξαιρετική κωμωδία, μπορώ να τη βλέπω αιώνες. Τόνι Κέρτης.
0: Με τον Walter Matthau.
1: Αχ, και αυτοί. Καλά, έχουν κάνει πολλές κωμωδίες. Είμαι ο Walter Matthau, πω από τι είπες τώρα.
0: Είναι φοβερή ταινία, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Και πια το 10, λες.
1: Το 10, ποιο 10.
0: Το 10 δεν έπαιζε, ο Τόνι Κέρτης δεν έπαιζε το 10.
1: Κάτσε, το 10 με την Bonderek.
0: Νομίζω ναι, έπαιζε και ο Τόνι Κέρτης.
1: Έπαιζε ο Τόνι Κέρτης το 10.
0: Γιατί θυμάμαι. Για πες όμως, μπορεί να θυμάμαι λάθος.
1: Κόλλησα τώρα. Που ήταν οι αεροσυνοδοί που τα είχαν με πολλές και μπαίναν και βγαίναν και μπήκαν και ήταν. Νομίζω με τον Λούις ήταν. Με τον Τζέρι Λούις. Αυτή που λέω.
0: Α, μάλιστα.
1: Με τον Τόνι Κέρτης.
0: Μερικοί το προτιμούν καυτό. Όταν σπάσαμε τις αλυσίδες, εδώ έχει προταθεί για. Πραγματικά φοβερή ταινία είναι αυτό, να τη δείτε έτσι. Όταν σπάσαμε τις αλυσίδες. Αλλά η ερμηνεία είναι απίθανη, νομίζω ήταν η μοναδική του πρόταση για πρώτο ανδρικό.
1: Και ωραίος άντρας,
0: Και ωραίος άντρας. Κοντός όμως.
1: Εντάξει και εσύ, γιατί αυτό δεν το. Πώς το παίρνουμε έτσι, το λέμε συνέχεια.
0: Ένα 65 ήταν, σου πω Γιώργος. Αν βάλεις και 12 από το τακούνι, θα νομίζουν ότι βγήκες με το.
1: Βρε πανάδεμα, σε. Κοίταξε τότε όμως, όταν ήσουν ένα 80, θεωρούσουν να. Σε ολόκληρο. Άντε, μπράβο. Να τα λέμε για αυτά.
0: Στου Έλτιξ έπαιζε. Σέντερ. Άντε, πάμε σε δελτίο. Πες ένα
1: φίλο. Θα πάμε. Αλλά θα σου πω πρώτα. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα και το Μετρόπολης 95,5 σου δίνουν την ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά αγαπάς. Διεκδίξε πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς, με επιλογή μέσα από 12 τομείς σπουδών και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες τώρα στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου, οπότε σπεύστε. Μάθε περισσότερα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Επιστρέφουμε, έχουμε να πούμε μπόλικα, μπόλικα, ακόμα δεν αρχίσαμε.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το βράδυ η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Το επόμενο βήμα ανήκει στην διάσκεψη των Προέδρων που θα καλέσει αύριο Πέμπτη τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην Διακομματική Επιτροπή, η οποία θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετράει 4 δεύτερες θέσεις σε ισάριθμες δημοσκοπήσεις, όπως και στην χθεσινή της Pulse για τον Sky με ποσοστό 13,5%. Τα νέα σε αντίθεση δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το Πασόκ που παγιώνεται τρίτο με 10%, υποχωρώντας κατά 2 μονάδες, και μάλιστα το Πασόκ, το οποίο δίνει σκληρή μάχη με το επίσης νέο ιδρυθέν κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που λαμβάνει 9,5%. Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να διατηρεί διψήφια διαφορά από τον δεύτερο, λαμβάνοντας στην δημοσκόπηση 25,5%. Καραμπόλες και ανακατατάξεις στη Βουλή προκαλεί η ανεξαρτοποίηση των 6 κορυφαίων στελεχών της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και η παραίτηση της Εύφης Αχτσιόγλου μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς θα γίνει και επίσημα αύριο το πρωί με την ανακοίνωση των επιστολών με την ανάγνωση των επιστολών στην αίθουσα της Ονομέλειας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φαίνονται να κατήχαν ηγετική θέση στο κύκλωμα, ενώ δύο από αυτούς είναι αδέλφια. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Δεκτές εισηγήθηκε να γίνουν οι δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας συγγενών των θυμάτων και επιζώντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών η εισαγγελέα της δίκης. Πρότεινε ωστόσο να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που συνδέεται με τρεις κατηγορούμενους που αποφάσισαν τη μετάταξη του σταθμάρχη, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει ουσιώδη συνάφεια με την τραγωδία, προκαλώντας τις έντονες αντιρρήσεις των συνηγόρων των συγγενών. Τέλος, με δύο νέες φάσεις πιλωτικής εφαρμογής συνεχίζεται από σήμερα η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, διευρύνοντας σημαντικά την κάλυψη εργαζομένων σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας. Με τη νέα επέκταση, περισσότεροι από 476.000 εργαζόμενοι θα ενταχθούν σταδιακά στο μέτρο, ενισχύοντας τη συνολική κάλυψη σε περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλη τη χώρα. Σε ό,τι αφορά την πρόνοση του καιρού, για σήμερα Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι νοτίων διευθύνσεων 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
15: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
16: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
17: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
16: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
17: Φυσικά, BioClima.
18: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
19: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
20: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
1: σουτάρει, σουτάρει και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
21: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
23: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
22: Σίγουρα?
23: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
22: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
23: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
22: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
24: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
23: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
25: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ο ήλιος έφτασε πάνω ήδη ψηλά ψηλά. Τι ωραία μέρα σήμερα, καταπληκτική. Ακούτε πάντα Μετρόπολης βεβαίως. Τραγούδι χρωστούσαν στην Κουκουρούκου τη Σοφίτα. Εδώ και μέρες μας είχε ζητήσει κάτι από Τζάνι Τζόπλιν, αλλά πού να προλάβουμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι. Μου βόβερε από τα καταπληκτικότερα τραγούδια. Αν την κουνηθείτε.
1: Με έχει κάνει με τη Σοφίτα εχθές. Άστο. Δεν είναι, δηλαδή ακόμα έχω κόμπο εδώ πέρα από το πνίξιμο. Δεν υπάρχει αυτό που έζησε χθες.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι. Αλλά Τζάνι Τζόπλιν, Παναγία μου. Εντάξει.
0: Να σα θυμίσουμε ότι μαζί μας είναι η Φιμπραν. Η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών, όλα τα προϊόντα της Fibran, όλη η γκάμα προϊόντων και οι ιδιότητές τους, με βεβαίως ναυαρχίδες στην εξυλασμένη πολυστερίνη XPS και τον πετροβάβακα Fibran Geo, θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.fibran.gr.
1: Έχει τόσο πολλά, εντωμεταξύ και τα παιδιά σχολιάζουν. Καλημέρα στον Νίκο, στον Δημήτρη, στον Φώτη, στον Χρήστο, θα διαβαστείτε πάρα αυτά.
0: Α, διαβάστε ένα μήνυμα, ναι.
1: Αλλά ήθελα να κάνω το σχόλιο πριν διαβάσω. Ότι έχει πάρα πολλά μηνύματα που κράζουν αυτή τη συνάντηση και λένε ότι για την υποκρισία των πολιτικών μας, που όλοι θέλουν το καλό του λαού αλλά πηγαίνουν εκεί που επί της ουσίας μας γδέρνουν ζωντανούς, η ενέργεια, τα τρόφιμα, ξέρω εγώ κτλ.
0: Ναι,
1: κατάλαβες.
0: Ωραίο. Εντάξει.
1: Έχει πάρα πολλά.
0: Εγώ
1: δηλαδή, άμα μπει από κάτω.
0: Ναι, έχω τέτοιες απορίες, αλλά μπορώ να καταλάβω, να αντιληφθώ ότι είναι ένα πολιτικό, ας πούμε, παιχνίδι. Τώρα, αν θέλεις, ας πούμε, ένας τρόπος επικοινωνίας των πολιτικών. Δεν γίνεται οι πολιτικοί να πάνε στη Βουλή και να πούνε μπράβο. Ωραία τα λέτε.
1: Όχι, ναι.
0: Ούτε γίνεται να πάνε, ας πούμε, σε μια εκδήλωση για τη δημοκρατία που κάνουμε κάθε καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Έτσι, και να μην μιλούνται ή να μην χαμογελάνε και να μην. Δηλαδή, κάπου και εμείς να είμαστε λίγο λογικοί.
1: Κάπως πρέπει.
0: Όσο ελαός.
1: Είχε σχόλια, ας πούμε, γιατί ξέρουμε τι γίνεται στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου τώρα με το νομοσχέδιο για τα νησιά κτλ.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Ας πούμε ότι την ώρα που ο Ερντογάν θα κάνει απόβαση, ξέρω εγώ, στη Μυτιλίνη, διάβαζα έναν.
0: Α.
1: Οι δικοί μας δεν μιλούνται.
0: Να ξέρουν στη Μυτιλίνη να τους υποδεχθούν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι, ο Δήμος.
1: Κάτι τους υποδέχονται.
0: Να πάει ο Δήμαρχος. Τι.
1: Έβλεπα εικόνες. Είχαν τώρα το Μπαϊράμι, πώς το λένε αυτό.
0: Όταν λέτε απόβαση, τι απόβαση. Τουριστών.
1: Ναι, εγώ το λέω αυτό τώρα. Ότι τους υποδέχονται τους άλλους τους Τούρκους.
0: Αυτός τι έγραφε. Εκείνος τι έγραφε.
1: Όχι, για απόβαση έγραφε.
0: Για πολεμική
1: στρατιωτική,
0: απόβαση.
1: Ναι.
0: Καμόρακους πολύ. Πρόσεχε.
1: Τέλος πάντων, αλλά οι Τούρκοι πλέον τη Μυτιλίνη τη θεωρούν τον must προορισμό τους για, και για διακοπές και
0: ψώνια,
1: για σύντομα. Μπράβο.
0: Πάνε
1: με τρεις βαλίτσες. Ναι. Τη μία έχουν τα ρούχα τους, οι άλλες δύο είναι άδειες για να τις γεμίζουν. Λοιπόν, πάω στον Ιωάννη πρώτα. Καλημέρα, Σμαράγδα και Κωνσταντίνε. Γράφω από την πόλη του Ποδηλάτου.
0: Περίμενε, μην το πεις.
1: Το μαντέψεις.
0: Πόλη Ποδηλάτου στην Ελλάδα.
1: Ναι. Εγώ το ξέρω, κλέβω εκκλησία.
0: Μην το πεις όμως. Πρέπει να είναι μια καταρχάς που είναι flat. Δεν έχει ανηφόρες. Δεν μπορεί να πεις πόλη Ποδηλάτου τη Θεσσαλονίκη. Αυτός που είναι στην άνω πόλη να κάνει τι με το ποδήλατο. Να πάει πού.
1: Κοίταξε, δεν τη λες. Ναι.
0: Παιδί μου, πού να πας με τη Θεσσαλονίκη, είναι σε κλίση. Κάτω από την Όλγα μόνο είναι ευθεία τα πράγματα. Όλη η υπόλοιπη πόλη είναι σε κλίση.
1: Θα φάμε όλη την εκπομπή, θα το πεις.
0: Ναύπλιο.
1: Όχι, ναύπλιο, ρε, εσύ. Με τα στενοσόκακα και τα.
0: Έτσι μου ήρθε.
1: Θα ήταν για παρκούρ το ναύπλιο.
0: Το μυαλό μου πάει στη Λαμία και στη Θήβα. Διότι είναι φλάτη πόλη, ας πούμε. Άντε, τάξη,
1: τη Λαμία με τα στενάκια
0: και τα τρίκαλα.
1: Μπράβο. Κράτα το. Κλείδωσε το. Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι τα τρίκαλα.
1: Τα τρίκαλα. Ο Βασίλης Σακάς, από το Βασίλη το ξέρω.
0: Αυτές είναι οι φλάτη πόλεις.
1: Καλημέρα, ναι, αυτό λέει. Γράφω την πόλη του Ποδηλάτου. Τα τρίκαλα. Διαβάστε και δείτε την ιστορία του θρηλυκού Στέλιου Βάσκου. Να μαθαίνει ο κόσμος τι είναι ποδηλάτη. Σήμερα, μάλιστα, έχει εθελοντική ποδηλατοδρομία στην πόλη. Όποιος θέλει μπορεί να συμμετάσχει ανεξαρτήτου ηλικίας. Εγώ προσωπικά από την ημέρα που εγκαταστάθηκα εδώ στην πόλη μόνο με το ποδήλατο.
0: Ναι.
1: Κινούμε και κάνω τις δουλειές μου. Πολλά φιλιά στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο, φίλε.
1: Τι σε έφερε ρε Ιωάννη στα τρίκαλα και μας έφυγες, γιατί ο Ιωάννης είναι χρόνια ακροατής.
0: Μπορεί να παντρεύτηκε, πήρε καμιά πρίκα καλή.
1: Λες.
0: Για ποιο λόγο να πας στα τρίκαλα.
1: Νίκος, καλημέρα στο όμορφο παρεάκι. Βροχές έρχονται από την Παρασκευή. Άντε καλό χειμώνα. Χαγαγά.
0: Βροχές την Παρασκευή.
1: Νίκος Βελισσαρίδης, δεν ξέρω.
0: Σίγουρα. Λίγο περίεργο μου φαίνεται αυτό. Βροχές την Παρασκευή, αλήθεια λες. Θα το τσεκάρουμε, φίλε, τώρα. Ευθύς αμέσως, μη στεναχωριέσαι. Η Καρδίτσα είναι επίσημα η πόλη του ποδηλάτου κάθε μέρα και εγώ νομίζω.
1: Κοντά είναι αυτά.
0: Νομίζω και εγώ αυτό.
1: Αυτοί έχουν πρόσεξη, αυτοί έχουν και τις κόντρες τους εκεί.
0: Έχω την εντύπωση.
1: Τρίκαλα Καρδίτσα και τέτοια είναι οι περιοχές εκεί.
0: Έχω την εντύπωση, διάβασα τώρα τελευταία ότι στην Καρδίτσα τα ποδήλατα είναι όσα και τα. Ποια όμως τώρα, τι έλεγε τα αυτοκίνητα. Τι έλεγε, κάτι έλεγε. Και εγώ τώρα, είδες και εγώ τώρα πρόσφατα το διάβαζα. Ότι στην Καρδίτσα είναι τα ποδήλατα τόσα όσα, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι όμως τι. Με τι άλλο το συγκρίναμε.
1: Μάλιστα. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι η χώρα
0: Ναι.
1: Που έχει παραπάνω ποδήλατα από ανθρώπους είναι η Ολλανδία. Αυτό δεν μπορεί να το κλέψει κανένας.
0: Εντάξει, ναι. Σωστό.
1: Έχει παραπάνω ποδήλατα από ανθρώπους.
0: Τι γράφει τώρα ο Χρήστος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, λέει. Εδώ συνάδελφός μου μου λέει ότι παλιά δεν είχαν λεφτά να αγοράσουν μαγιό και νίκιαζαν όταν πήγαιναν στην παραλία. Είναι 64. Τι 64. Είχε κρεμασμένα, λέει, σε ένα σκηνή και διάλεγες ποιο θα φορέσεις. Στην πλάση Αρετσούς.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα.
0: Εγώ δεν μπορώ να το αφισβητήσω.
1: Και είναι 64 χρονών.
0: Θα το τσεκάρω.
1: Μικρός είναι.
0: Ναι, μπορεί να το πει και η μαμά του, παιδί μου, και τα λοιπά. Έτσι,
1: και να το θυμάται βέβαια από τα παιδικά του χρόνια, εννοείται.
0: Ναι.
1: Έχει μια λογική.
0: Έχει.
1: Έχει μια λογική.
0: Ικανός να σπάσει πόδι και με το κανό. Τώρα που το λες, Θωμά, αυτό και το. Ψάχνοντας λίγο τον Ροπενιγκή Σμαράγδα, έχω πέσει τα εξής φοβερά.
1: Για πες.
0: Πρώτον, στο TVXS.
1: Ναι.
0: Του Στέλιου του Κούλογλου, το site.
1: Ναι.
0: Υπάρχει στο Σαν Σήμερα, ναι, ο Παπανδρέου. Και γράφει τώρα.
1: Από
0: εδώ να σας στείλω.
1: Για την πτώση.
0: Ναι, και γράφει τώρα εδώ. Ακούστε λίγο. 21 Απριλίου 2012, έτσι. TVXS. Σαν σήμερα, πριν 4 χρόνια, έπεσε ο Γιώργος από το ποδήλατο.
1: Το θυμόμαστε αυτό, το μνημονεύουμε. Ναι, για ποιο λόγο.
0: Και λέει τώρα παρακάτω. Κάταγμα στον 8ο θωρακικό σπόνδυλο. Φήμες, λέει, που παραμένουν ακόμα ανεπιβεβαίωτες, αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός, ο πρώην, προσπάθησε να διορθώσει την αλυσίδα εν κινήσει. Και από κάτω.
1: Να το, το βρήκαμε όμως.
0: Και από κάτω έχει ένα μικρό αφιέρωμα. Το ατύχημα του ανθρώπου που έβαλε τη χώρα στο Δέλτα Νητά. Που ονειρεύτηκε την πράσινη ανάπτυξη, τη Δανία του Νότου. Προκάλεσε πολλά σχόλια κτλ. Τα ανέκδοτα έδιναν και έπαιρναν. Την αγάπη του, λέει, για τον αθλητισμό, πέρα από αυτό όμως, έτσι. Γιατί αγαπάει, λέει, και το ζεμπέτικο. Και άκου αφιέρωμα τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο, λέει, στο ποδήλατο. Καταπιάστηκε και με άλλα σπορ.
1: Όντως.
0: Χάθηκε, λέει, με το κανό κάπου στο μαραθώνα.
1: Έλα, είναι πολύ. Είναι πολύ κακό.
0: Φαίνεται πάντως πως το τρέξιμο του πηγαίνει καλύτερα, αφού με επιτυχία ολοκλήρωσε τον κλασικό μαραθώνιο των Αθηνών το 2010.
1: Μάλιστα.
0: Είδες.
1: Μπράβο, το ας κάναμε τα μισά από αυτά που έχει κάνει πάντως. Εδώ και, που τα λέμε.
0: Και άλλο βρήκα σχετικά με Παπανδρέου αλυσίδα και τα λοιπά. Ηχητικό.
1: Τι μπορεί να είναι αυτό τώρα.
0: Αυτό.
2: Ρε Ανδρουλάκη, είναι δυνατόν μετά από 2,5 χρόνια στην πρώτη κυβερνητική πρόταση να σε βρίζουν οι δικοί σου? Δηλαδή αυτό πρέπει να, παιδί μου, πρέπει να προσπαθήσει να το κάνει. Πρέπει να σε πόσμο. Ούτε ο Παπανδρέου όταν είχε πιάσει την αλυσίδα με το ποδίο και πάλι την κουβάλα. Δεν είχε γίνει τόσο
0: δύσκολο.
1: Α, έχει γίνει δηλαδή, είναι καλό κουτσομπολιό αυτό.
0: Ούτε ο Παπανδρέου, λέει, ότι πρέπει σε ποδήλατο με την αλυσίδα εν κινήσει.
1: Άκου τώρα. Άρα... Ναι, αλλά δεν τόλμησε να πιάσει τον Καραμαλή να πει ούτε ο Καραμαλής όταν πήγε, ξέρω εγώ, να χτυπήσει την παλίτσα.
0: Σωστό. Ναι, αλλά για το Πασόκ μιλούσαν, για τον Ανδρουλάκη.
1: Είναι και αυτό. Σωστό. Ο Γιώργος μας λέει και καλά κάνει. Μπράβο, Τζορτζ. Στο μερικοί το προτιμούν καυτό. Έπεσε ο Τζακ Λέμον.
0: Α, Τζακ Λέμον.
1: Αυτούς τους γιο τους γιατί τους μπερδεύουμε, γιατί είχαν κάνει εκείνο το πολύ πετυχημένο δίδυμο Water Matao και ο Τζακ Λέμον μαζί.
0: Μπορεί
1: γι' αυτό. Καλημέρα, παιδιά. Ο Λίνος, γελάω. Ξεκίνησε η κοντζάρεβα τη διαπραγματεύση με την Augsburg και τον Γιαννούλη. Η γερμανική ομάδα λέει ζήτησε αρχικά 5 εκατομμύρια. Μόλις όμως η σιδηρά κυρία του ΠΑΟΚ έριξε στο τραπέζι τα ονόματα των Τσάλοφ και Μούργκ, ως έψη καταλάγματα. Η τιμή έφτασε στα 8,5.
0: Μούργκ.
1: Έτσι να σου πω, Μούργκ.
0: Όχι Μούργκ, ρε παιδιά.
1: Τσάλοφ και Μούργκ, λέει εδώ ο Λίνος.
0: Καλά, δεν το πουλήσαμε το Μούργκ.
1: Ναι, αλλά τώρα ο Λίνος αυτόν δεν βρήκε να πει.
0: Α, εντάξει. Τσάλοφ και ο Σντόεφ θέλει να πει. Μάλλον.
1: Πολύ πιθανό. Η Ρένα λέει: καλημέρα σας. Η φανέλα για την οποία συζητάτε θα είναι η επίσημη εκτός έδρας.
0: Ναι.
1: Αυτό τους άστους, ρε Ρένα. Τη σεζόν 26-27.
0: Πρέπει να πούμε κι εμείς.
1: Πρέπει να πούνε. Έχει καλά, σε ρίχνουν πράγμα. Από πριν.
0: Ναι, αλλά η διαφήμιση διαφήμιση τη φανέλα την επαιτειακή, έτσι να τα λέμε όλα. Γιατί εγώ το δέχομαι.
1: Είδε, μας έκανε διαφήμιση.
0: Εγώ το δέχομαι να μου την πέσετε. Αλλά η διαφήμιση στη φανέλα την επαιτειακή υπάρχει. Αυτό δεν το γλιτώνετε. Εσείς, ναι, μπορείτε να με κράζετε όσο θέλετε. Έτσι.
1: Εγώ και το πήρα αλλιώς. Κάνεις διαφήμιση τόση ώρα στη φανέλα του ΠΑΟΚ.
0: Πάρ' το και έτσι. Mm. Αλλά παρόλα αυτά, επάνω η επαιτειακή για 100 χρόνια έχει εταιρεία στοιχήματος. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι τεράστιο φάουλ αυτό, το οποίο το επέβαλε η εταιρεία στην ΠΑΕ. Αυτό πρέπει να ψάξετε που είστε ΠΑΟΚ δήθεν. Το επέβαλε η εταιρεία στην ΠΑΕ. Γιατί είναι δυνατόν να πήγε μόνη της η ΠΑΕ και να είπε, ξέρετε κάτι.
1: Βάλτε και
0: μπορώ να βάλω την εταιρεία σας στην διαφήμιση. Ωραία, για εσείς που είστε ΠΑΟΚ, ψάξτε λίγο τι έγινε με την εταιρεία και την ΠΑΕ και αναγκάστηκε η ΠΑΕ να βάλει την εταιρεία μπροστά. Ορίστε. Σας δίνω πολύ ωραία τροφή για σκέψη, γιατί εγώ ξέρω τι έγινε.
1: Ωραιότατη. Ο Νίκος λέει: το 2014 γιορτάσατε 100 χρόνια στη Β' Εθνική Βαραγιάννη. Το χορηγόλι βρήκε να σχολιάσει.
0: Καλά, εσύ το σχολιάσει.
1: Πάμε για 57 χρόνια χωρίς γκολ σε τελικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εσύ θα το σχολιάσεις αυτό που λέω.
1: Ναι, ρε
0: παιδί μου. Εσύ μπορεί να σηκώσει το χαλί, φίλε. Να τα βάλεις από κάτω, αλλά το θέμα υπάρχει. Εσύ σηκώσει το χαλί, βάλτα. Πες, εμένα ό,τι θες. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είμαι έτσι κι αλλιώς πολύ χοντρόπετσος για να με κουνήσεις. Η φανέλα όμως έχει διαφήμιση στοιχηματική, ό,τι και να λέτε όλοι οι παοξίδες, έτσι. Και θέλω να σας ρωτήσω και σας ρωτάω ευθέως, ποιος επέβαλε τη διαφήμιση στην επαιτειακή, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή η εταιρεία? Ορίστε, εδώ σας θέλω. Αύριο απαντήστε αν μπορείτε.
1: Ο Δημήτρης σου λέει:
0: ναι, ρε, θέλετε για τον Άρη.
1: Πάρε παράδειγμα από τον Κάρη που μοιράζει τα 50.000 λέει στις ακαδημίες σαν κουφέτα. Ρε, τι ακούμε πρωί-πρωί.
0: Φίλε, ο Κάρη.
1: Ο Φώτης λέει:
0: δεν θα μιλάει. Κάτσε μισό λεπτό να απαντάω.
1: Για να απαντήσει. Όχι,
0: άλλο θα πει ο Φώτης.
1: Μαζεμένα.
0: Όχι, μαζεμένα δεν ξεχνάω. Ο Καρυπίδης, φίλε, για να καταλάβει πόσο πίσω είστε.
1: Πόσο πίσω είμαστε.
0: Ναι. Έφερε ένα παίκτη με 60 χιλιάρικα. 60 χιλιάρικα και το πούλησε 5,5 εκατομμύρια. Όταν θα μας πείτε εσείς.
1: Ποιον καλές.
0: Τον Διαντή.
1: 3,5. Μη μου ανεβάζεις.
0: 5,5.
1: Γιατί 5,5.
0: Γιατί 5,5 είναι η συμφωνία. Θα ενεργοποιηθεί και τα επόμενα 3,5.
1: Τέλος πάντων.
0: Όχι, okay. Ψάξτε λίγο.
1: Αυτό είναι στα μπράβο.
0: Τον Πάλμα τον πήρε ο Καρυπίδης, φίλε. Τον Καρυπίδη, ο Πάλμα τον πήρε ο Καρυπίδης 120 χιλιάρικα και τον πούλησε 5 εκατομμύρια. Θέλω να σου πω και άλλους 6, 7.
1: Ναι, τους έφερε.
0: Ναι, αυτή είναι η μαγκιά. Κατάλαβες.
1: Ο Σαββίδης τους έβγαλε.
0: Τους έβγαλε. Πόσα πλήρες ο Σαββίδης κάθε χρόνο για να βγάλει δύο παίχτες? 20 όχι χρόνια. Δυο έβγαλε. Ποιος είναι ο τρίτος?
1: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Έχουμε ένα σωρό. Περίμενε. Εσύ ποιος εννοείς δυο, τον Κωνσταντέλια, ας πούμε?
0: Όχι, ο Κωνσταντέλιας του Βαπτοβόλου ήταν.
1: Δεν είναι, ναι, αλλά τον πήρε Πετσιρίκο.
0: Βράση την πήρε. Τον πήρε, δεν είναι τη Ακαδημία του ΠΑΟΚ, του Βόλου. Είναι Ολυμπιακό είναι το παιδί.
1: Ακαδημία του ΠΑΟΚ.
0: Οι
1: Ακαδημίε του ΠΑΟΚ τον ανέδειξαν.
0: Ένα Γιαννούλη βγάλατε. Και ακόμη έναν.
1: Καλά.
0: Τι καλά, ποιο είναι ο άλλο?
1: Καλά, Τζόλ, ξεχνά.
0: Κιάρε, αυτή ήρθαν γέρι.
1: Κιάρε.
0: 17 χρόνια ήρθε στον ΠΑΟΚ.
1: Γέρι. Δεν μπορώ να την κάνω τη συζήτηση σοβαρά. Συγγνώμη, παιδιά.
0: Γέρι.
1: Άμα θέλετε να το τα πείτε εσεί. Εγώ δεν μπορώ.
0: Εγώ σα πω 10 παίχτε. Ο Καρυπίδη έβγαλε 5 εκατομμύρια από κάθε παίχτη. Πού θα τον πιάσει τον Καρυπίδη εσεί?
1: Καλά,
0: πού
1: θα σοβαρά
0: τον πιάσει. Πραγματικά, πού τον πιάσει τον Καρυπίδη?
1: Μία που είδαμε τον Τζίμα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, μία που εξαφανίστηκε.
0: Βρε, μία που είδαμε τον Ιβάν Σαββίδη με ένα μυστρί να κάνει δίθεν γήπεδο. Και μια είδαμε ακόμη έναν Άγγελο Αναστασιάδη να κάνει άλλο προπονητικό. Πάνε πείτε τα αυτά στα 10χρονα που κυκλοφορούν τώρα στα πάρκα. Αφήστε μας εμάς ησυχούς.
1: Εσείς ακόμα είστε στο.
0: Περάστε μας εμάς, για σας μιλάμε.
1: Στο στάδιο.
0: Ναι.
1: Πρέπει και ο Άρης,
0: ναι,
1: να κάνει γήπεδο. Πρέπει, οπότε τι μιλάμε.
0: Κάντε εσείς πρώτα που γελάει όλοι, γελάνε και τα βότσαλα στη χώρα
1: κάνουμε.
0: Με το γήπεδο του ΠΑΟΚ.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα κάνει ο ΠΑΟΚ γήπεδο.
1: Και θα είναι και το πιο όμορφο.
0: Θα.
1: Δεν θα μιλάει ο ΠΑΟΚ, λέει, για μπάσκετ, λέει ο Φώτης, με δύο ευρωπαϊκά, αλλά θα μιλάς εσύ για μπάλα, άτιτλος 60
0: άκου
1: χρόνια
0: πω, παιδί μου,
1: και τελευταίο πρωτάθλημα πριν 90.
0: Φίλε, άκου να σου πω λίγο.
1: 6 και 14 λέει, αλλάζει βελόνα. Ορίστε τον Τζάτσε στο Φώτη.
0: Η μία ομάδα έχει 22 τίτλους. Αυτή είναι που μπορεί να ξαναφέρει κάπου το μπάσκετ, γιατί το είχε. Η άλλη ομάδα που είχε πει δύο ευρωπαϊκούς με ένα πρωταθληματάκι και ένα κυπελάκι, δεν μπορεί να ξαναφέρει κάτι το οποίο δεν είχε.
1: Τι είναι αυτά που λες?
0: Δεν το είχε ποτέ ο ΠΑΟΚ. Το μπάσκετ στο Βορρά το έφερε ο Άρης.
1: Πρωταθληματάκι. Άσε να
0: ένα
1: μιλήσουμε.
0: Ένα μίσμυρο.
1: Για εκείνες τις εποχές.
0: Ο Πανιώνιος παραπάνω.
1: Με τις διαιτησίες. Με τον Ιωαννίδη στα φόρτε του. Να μην τα μιλήσουμε εκεί.
0: Είχαν οι Κογκάλι και Γιαννάκη και ήθελες να κερδίσεις κιόλας. Πού πας ρε Καραμήτρο? Πού πάτε ρε, πλάκα κάνετε τώρα? Έλα, πάμε σε άλλα θέματα. Αυτά δεν σας παίρνει.
1: Πού πας ρε Καραμήτρο, τι
0: δεν σας παίρνει αυτό το κομμάτι, παιδί μου, άστο τώρα.
1: Τι είναι?
0: Ένα κυπελάκι αυτό με ξυρισμένα κεφάλια έχετε να πούμε και ένα πρωταθληματάκι. Και μάσκα πάνω κρέμονται 22 τίτλοι. Τι να μας πείτε τώρα?
1: Για μένα είναι πονεμένη ιστορία.
0: Μιλάτε και για τίτλους.
1: Κανονικά θα έπρεπε να ντρεπόμαστε όλοι στη Θεσσαλονίκη, αλλά εσείς παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Που αφήσαμε και έφυγε το μπάσκετ κάτω με τον τρόπο που το αφήσαμε.
0: Αφήσετε.
1: Οπότε. Καλημέρα Σμαράγδα και Κώστα. Μαλώνεται για την επαιτειακή φανέλα του ΠΑΟΚ.
0: Δεν μαλώνουμε καθόλου.
1: Ενώ η ΑΕΚ έκανε την πρώτη και από ό,τι λένε καλή μεταγραφή. Όχι από ό,τι λένε, είναι πολύ καλή η μεταγραφή της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ λέει καμία μεταγραφή.
0: Ο Μαντσίνη λέει τον πήρε.
1: Ή δεν βιάζεται.
0: Ο Μαντσίνη τον πήρε 200 χιλιάρικα, τον πούλησε στο Παναθηναϊκό 3 εκατομμύρια. Όχι, έρχονται τώρα πλειάδα παικτών. Θέλετε να βάλουμε κάτω πόσα λεφτά έβγαλε ο Κάρη και πόσα ο.
1: Πού είναι τα λεφτά?
0: Πού είναι τα λεφτά?
1: Πού τα λεφτά που έβγαλε ο Κάρη?
0: Τι σε νοιάζει, εσένα?
1: Πώς
0: σε νοιάζει? Ο Σαββίδης πέρυσι πήρε 47 εκατομμύρια από πωλήσεις. Πού, γιατί δεν ρωτάτε? Γιατί δεν ρωτάτε? Ποια ομάδα έριξε?
1: Όλα τα ρίχνει στην ομάδα.
0: Που παρακαλάτε, παίχτες δεν είχατε?
1: Ποια όλα τα ομάδα,
0: βρε, ποια ομάδα, βρε.
1: Όλα στην ομάδα
0: πέφτουν.
1: Κάνε τώρα. Ξεχνά ότι. Τα έξοδα του ΠΑΟΚ είναι τα πενταπλάσια από τα δικά
0: σας. Χάσπα λέγεται. Χασπί.
1: Χασπί.
0: Μην μιλάτε και φύγει ο Σαββίδης. Μην μιλάτε και φύγει ο Σαββίδης.
1: Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης πλέον μεταξύ των δύο συλλόγων.
0: Τι να συγκρίνουμε?
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Πάσε με ένα πρόβλημα. Θα συγκριθείς με το μεγάλο Άρη. Θα φέρεις λίγο τον μπάσκετ ξανά στο Βορρά. Ποιο το φέρει? Πότε το είχατε στο Βορρά? Για να το ξαναφέρετε, ρε παιδί.
1: Όταν φέραμε το πρώτο ευρωπαϊκό στην πόλη. Καλημέρα σας από Ασπρόμαυρη Όρμα.
0: Το πρώτο ευρωπαϊκό στην πόλη το φέρει ο Ηρακλής το 85.
1: Καύσωνα.
0: Πόσα ψέματα θα πείτε. Το Ηρακλής το έφερε το 85.
1: Σταμάτα, μην τη λες αυτή την ιστορία πάλι. Έλεος.
0: Μα αφού το έφερε.
1: Μην τη λέτε αυτή την ιστορία πάλι.
0: Γιατί?
1: Ελάτε στην πράσινη θάλασσα.
0: Ακούστε λίγο, οι παοξίδες. Μην λέτε ότι η Ηρακλήδη φέρανε το πρώτο πρωτάθλημα, στην πρώτο ευρωπαϊκό κύπελλο στην πόλη. Γιατί του χαλάμε, χαλάμε την πιάτσα.
1: Εντάξει.
0: Του παραμύθι σα χαλάμε.
1: Όχι, δεν θέλω καν να βάλω του Ηρακλήδη και να μειώσω κάτι από την ιστορία
0: τι
1: του Ηρακλήδη.
0: Τι να μειώσει, παιδί μου, Ηρακλήδη το 85 έφερε ευρωπαϊκό κύπελλο. Τι να κάνουμε τώρα. Κάτσε λίγο να το ξέρω.
1: Καλημέρα σα από ασπρόμαυρη όρμα. Καύσωνα, κλιματιστικό. Ελάτε στην πράσινη θάλασσα, λέει, πάνω στη σκάλα με 30 φεύγα βαθμού. Ποια είναι η πράσινη θάλασσα? Η όρμα.
0: Στην Αριδαία.
1: Εκεί, στην Αριδαία. Πάνω στη σκάλα, λέει όμως, με 30 φεύγα βαθμού.
0: Τώρα που το είπες, ζεστάθηκα.
1: Τώρα το ανοίξεις εσύ.
0: Δεν το ανοίγω, δεν ανοίγει μάλλον.
1: Τα έχουμε κάνει όλα για άχμα σήμερα. Ό,τι να είναι. Έχει όντως βροχές να απαντήσουμε. Μη Βαραγιάννη, λέει.
0: Μόλις μπήκα στη σελίδα τώρα για να σα πω.
1: Λέει ο Γιώργος ο Κόκαρης, σε ακούει ο Μπουγάτσας, λέει για τον Κάρι.
0: Ναι. Και τι με νοιάζει με ένα Μπουγάτσας? Ξέρω εγώ κανένα Μπουγάτσα? Με πληρώνει κανένα
1: Μπουγάτσας?
0: Εσύ νομίζεις? Δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι με πληρώνει κανένα Μπουγάτσας για να ξέρω τι θα πω. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά? Πού απευθύνεστε? Πρώτη φορά ακούτε την εκπομπή, κάποιοι? Επόμενες ημέρες. Πρώτη φορά ακούτε την εκπομπή.
1: Τον Τόνι Κέρτις, λέει, ναι, ο Δαμιανός, τον μπέρδευα πάντα και δες τώρα τι πάσα μας κάνει. Με τον Ντάντλι Μουρ. Τον επίσης συμπαθητικό κοντό και με μια ιδιόμορφη δυσμορφία. Ότι ήταν κοντούλης, μάλλον εννοεί. Ναι, αλλά παιδιά, ο Ντάντλι Μουρ είναι ο πρωταγωνιστής του 10. Με την Μπο Ντέρεκ. Αυτό είναι.
0: Ο Ντάντλι Μουρ.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Ο Ντάντλι Μουρ είναι μια γενιά μετά τον Τόνι Κέρτις.
1: Ναι, το 10 είναι πιο μετά. Το 10, yeah. Φαντάσου, η Μπο Ντέρεκ ήταν πιτσιρίκα και ο Ντάντλι Μουρ είχε μια ηλικία.
0: Ο Ντάντλι Μουρ.
1: Όταν την ορεγότανε.
0: Μου φαίνεται πολύ. Πρέπει να ήταν πολύ μικρό τότε. Το 10 γυρίστηκε δεκαετία 60, αρχές.
1: Είσαι σίγουρος δεν είναι το 70. Το 70 είναι, ρε, που είχε εκείνα τα φοβερά κοτσιδάκια η Μπο Ντέρεκ.
0: Ναι, ρε, παιδί μου.
1: Δεν μπορεί να είναι 60, δεν ήταν τη μόδα εκείνα.
0: Μπορεί
1: τα...
0: να κάνω και τόσο. Το 10 GR βγαίνει εδώ.
1: Κάτσε, έχουμε το AI.
0: Πάτσε να βάλω την ταινία.
1: Κάτσε, περίμενε. Έβα, να δεμάσαι. Παίξτε για τα Οντεόν, παίξτε για τα Οντεόν πλατεία. Όση ώρα ψάχνουμε το 10 και το Μπο Ντέρεκ, γράψτε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη ναι, να πάτε στις καλύτερες κινηματογραφικές αίθουσες της πόλης, στο κέντρο της πόλης. Γιατί εκεί κάπου στις 8 παρα 5, εγώ και ο Κωστής, θα δώσουμε δύο διπλές, ναι, προσκλήσεις, παρακαλώ. Ναι. Μα σου λέω, μου ήρθε κατευθείαν με το που το έγραψε ο Δαμιανός. Ναι. Πότε είναι η ταινία, πες.
0: Και Τζούλια Άντριους, 1979.
1: Είδες.
0: Ναι. Ναι, ξέρεις, είχα την εντύπωση ότι ήταν προγενέστερη.
1: Η Τζούλια Άντριους ήταν η γυναίκα του, νομίζω. Αυτός την έβλεπε την Μπο Ντέρεκ να τρέξει εκείνη την επική, ναι, στην παραλία.
0: Κάτι,
1: την...
0: Τώρα θυμήθηκα κάτι. Ναι.
1: Και την ονειρευότανε. Ναι, και...
0: Τι ωραία σκηνή αυτή, όντως. Ναι. Καλό σκηνοθέτης. Για να μας έμεινε η σκηνή. Πρόγνωση για Παρασκευή.
1: Έλα.
0: Λίγες νεφώσεις στα ανατολικά της χώρας, κάποιες τοπικές βροχές. Στα ανατολικά, δηλαδή Θράκη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου, από το μεσημέρι. Και στα υπόλοιπα περιοδικά θα εκδοθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι και τα λοιπά, θερμοκρασία σε πτώση στα ανατολικά. Κυριακή όμως και Σάββατο το ανάποδο. Δηλαδή αυτό της Παρασκευής που είπατε, είναι αυτές οι τοπικές συμπόρες ημερήσιες, παιδί μου. Δεν ισχύει. Το Σάββατο πάμε σε έθριο καιρό, αύξηση της θερμοκρασίας, πτώση των βορειοδυτικών ανέμων στα 3-4 μποφόρ. Την Κυριακή η θερμοκρασία δεν σημειώνει μεταβολή, οπότε θα έχουμε ένα ζεστό Σαββατοκύριακο γύρω στους 33-34-32 βαθμούς.
1: Αυτό δεν φέρνει και βροχές αυτές οι.
0: Ναι, αυτό είναι. Αυτό... Ναι. Δεν ήταν κάπου 5 μέρες να βρέχει.
1: Πήρες χαμπάρι που είχαν μια εκδήλωση κάτω στη Θεσσαλονίκη και έκανε ένα μπουρίνι και τους τα σήκωσε όλα, τους τα έκανε ρημαδιό.
0: Χθες.
1: Όχι, όχι, έχει κάτι μέρες. Ήταν μέσα στο τριήμερο.
0: Ιδέα δεν έχω. Απλά χθες έπεσε πολύ χαλάζι πίσω από το Χορτιάτι, Λαγκαδά.
1: Έχει τέτοια τοπικά φαινόμενα.
0: Ασκό και τα λοιπά. Έπεσε χαλάζι πάρα πολύ. Ελπίζω να μην έγιναν ζημιές. Θα τα μάθουμε αυτά λίγο αργότερα, γιατί έγινε χθες το απόγευμα αυτό.
1: Μάλιστα. Έλα. Λοιπόν, άκου τώρα. Ποιος είναι, λες εσύ, ο νέος απευθείας προορισμός της Αιτζίαν για Αδριατική από Θεσσαλονίκη φέτος το καλοκαίρι?
0: Ποιος
1: το
0: είναι?
1: Μαγευτικό Ντουμπρόβνικ. Η Αιτζίαν σε ταξιδεύει απευθείας στο Ντουμπρόβνικ για city break με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές εικόνες. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
0: Μάλιστα. Στα μηνύματα γράφει ο Γιάννης. Κώστα, κατά τα λεγόμενά σου, καλημέρα από Τούρκου. Πες Μαράγδα, τη χώρα του ποδηλάτου είναι η Δανία και όχι η Ολλανδία.
1: Εγώ ξέρω, παιδιά, ότι η Ολλανδία έχει τα περισσότερα ποδήλατα από ανθρώπους. Αυτό είπα.
0: Η Φιλανδία ζει απέναντι ακριβώς. Κάτι ξέρει. Αλλά το κρατάω για
1: να. Η Δανία έχει πολύ ποδήλατο. Δεν είπε κανείς. Δεν τη παίρνει κανείς ότι, ναι, ότι είναι μια χώρα που δεν
0: απλά
1: έχει ποδήλατα.
0: Η χώρα του είναι η Ολλανδία. Όχι, εγώ αυτό ήξερα.
1: Έτσι.
0: Κώστα, κατά τα λεγόμενά σου, είναι καλύτερα να αγοράζεις παίκτες από το να τους βγάζεις από τις ακαδημίες, ρωτάς. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις.
1: Απλά δεν έχει τι να πει.
0: Συγγνώμη, όχι. Θα πατήσω. Εάν μπουν κάποιες παράμετροι τώρα που κανονίζει ο Μάκης ο Γκαγκάτσης με γκαγκατσιές, έτσι. Οι ομάδες να έχουν, ξέρω εγώ, 2-3 γηγενείς κτλ. Ναι, πρέπει να πάω σε ακαδημίες. Αλλά για μένα το μοντέλο αυτό για την Ελλάδα, για μια υπανάπτυκτη ποδοσφαιρικά χώρα, δεν είναι και τρομερό.
1: Έχουν δηλαδή, αλλάξει τα πράγματα.
0: Δηλαδή, μπορείς να κυνηγάς όντως ταλέντα από όλη την Ευρώπη, γιατί έχει παγκοσμιοποιηθεί το ποδοσφαίρο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι Έλληνας ο άλλος, εκτός αν δουλεύω για την εθνική Ελλάδος. Αλλά έχει παγκοσμιοποιηθεί. Μπορώ να επαναφέρω παίχτες 16 και 17 χρονών και από την Αφρική, γιατί δηλαδή έχει καλύτερη σχολή η Ελλάδα από την Ακτή Ελεφαντοστού. Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι βέβαια, τι ναι. Τι
1: πλέον ναι.
0: Τι να τα που λες.
1: Πλέον ναι.
0: Πλάκα κάνεις τώρα.
1: Όχι, καθόλου
0: τι
1: δεν κάνω
0: πλέον
1: πλάκα.
0: Ναι, ρε Σμαράγδα.
1: Πλέον
0: ξέρεις
1: ναι.
0: Πόσοι παίκτες παίζουν από την Ακτή Ελεφαντοστού σε ομάδες της Premier League. Τι λες
1: πόσοι.
0: Τώρα.
1: Πόσοι. Από την Ακτή Ελεφαντοστού.
0: Πάρα πολύ, παιδί μου, πάρα πολύ. Δες λίγο καταρχάς την εθνική.
1: Άρα...
0: από την Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία είναι στο Μουντιάλ, σε αντίθεση με τη δική σου εθνική, με τα ταλέντα από τους Κωνσταντέλιες.
1: Δεν πειράζει.
0: Κάτσε την τηλεόραση Κωνσταντέλια να δεις το ματσάκι τώρα.
1: Είναι συγκυριακό.
0: Κάτσε, τι είναι?
1: Είναι συγκυριακό.
0: Γιατί πότε πήγες?
1: Θα πάμε.
0: Α, θα.
1: Ναι,
0: εφόρτασα, θα.
1: Άκουσε
0: από εσάς που αξίζει πολύ θα, ρε φίλε.
1: Από εμάς τους
0: Παοξίδες.
1: Από εμάς τους Παοξίδες, αυτή τη στιγμή είναι 15 παιδιά έξω και παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού. Είτε με πωλήσεις είτε με δανεική. Ο Ολυμπιακός έφερε κόφερες.
0: Τερματοφύλακα θα πουλήσει τώρα 23 εκατομμύρια.
1: Έφερε
0: κόφερες. Τι να πείτε τώρα να πούμε.
1: Όχι, εγώ το βάζω.
0: Το Τζολάκι να πουλήσει 23 εκατομμύρια.
1: Τι να πούμε, θα σου πω. Τζίμα Τζόλης, Κουλούρης Πέλκας, Τσιγκάρας, Κίτσιου, Λίρατζης. Αυτά να πούμε, θες κι άλλο.
0: Μαγεύτηκε η Ευρώπη. Μαγεύτηκε.
1: Προφανώς.
0: Όλοι ρίξαν τις ομάδες τους. Ο Κουλιαράκης έριξε την Βόλσμπουργκ. Ο Τσιγκάρας. Όλοι ρίξαν τις ομάδες τους. Αυτοί που πει Σμαράγδα, όλοι ρίξαν τις ομάδες τους. Όλοι όμως.
1: Ό,τι να είναι.
0: Πάμε στο παράθυρο.
1: Πάμε παρακάτω. Ναι. Στο σύνολό του το ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να χαμογελάει ότι έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω. Και ευρωπαϊκούς έχουμε που δεν το βλέπαμε αυτό να γίνονται ευρωπαϊκοί τελικοί στη χώρα. Και πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε και πολύ καλύτερα.
0: Μια φορά και ένα καιρό. Θα. Παράθυρο σας πω.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας μέρα. Στη μάχη των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ρίχνεται απόψε η Εθνική Νέων αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με 6 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στην αποστολή θα δώσει 3 αγώνες στη Θεσσαλονίκη, καθώς ακολουθεί να μετρήσει με την Πορτογαλία το Σάββατο και το Καζακστάν την ερχόμενη Τρίτη. Η είσοδος για τους φιλάθλους σε όλα τα παιχνίδια θα είναι ελεύθερη, ενώ θα υπάρχει και ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση από την ΕΠΟ. Στο γήπεδο της Τούμπας θα διεξαχθούν οι 2 κρίσιμες αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας για το Nations League τον ερχόμενο Οκτώβριο, όπως επισημοποίησε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί στη Θεσσαλονίκη την Ολλανδία την 1η Οκτώβρη και τη Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Σε εβδομάδα κρίσιμων διαπραγματεύσεων με την Augsburg έρχεται ο ΠΑΟΚ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Η ελληνική ομάδα ετοιμάζει την τελική της πρόταση προς το Γερμανικό Σύλλογο, ο οποίος ξεκίνησε τις απαιτήσεις του από τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον 39χρονο αριστερό μπακ. Την υπόθεση χειρίζεται προσωπικά η Μαρία Γκοντζάραβα με στόχο να γεφυρωθεί η οικονομική διαφορά και να επιστρέψει ο παίχτης στη Θεσσαλονίκη. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιλογή του προπονητικού κέντρου για την προετοιμασία του Άρη, με την Ιταλία, αν εξετάζεται πλέον, ως βασικός προορισμός μετά την απόσυρση της λύσης της Βουλγαρίας. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γιάννη Γιόνσον βρίσκεται ο Ηρακλής, καταθέτοντας μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση για την απόκτηση του 33χρονου Δανού Μέσου. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Basket League, έχοντας προκριθεί με δύο νίκες στα ημιτελικά επί της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Ο πρώτος τελικός διεξάγεται απόψε Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ενώ το δεύτερο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 5 Ιουνίου την ίδια ώρα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Ανδρέα Τρινκέρι για να προχωρήσει το σχεδιασμό του ρόστερ του ΠΑΟΚ σε συνεργασία με τον αθλητικό διευθυντή Γιώργο Τσιάρα. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας προγραμματίζεται για τα τέλη Αυγούστου με επικρατέστερο προορισμό το Μέτσοβο. Παράλληλα, εξετάζεται η περίπτωση του 29χρονου Καναδού σέντερ Κάιλ Αλεξάνδερ για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών. Η ΚΑΕ Άρης αναμένεται να έχει οριστικές εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24 ώρα σχετικά με την πρόταση για 3-2 χρόνια στο Βασίλη Σπανούλη με στόχο τη δημιουργία μιας άκρος ανταγωνιστικής ομάδας. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ Ηρακλής για τη νέα αγωνιστική περίοδο στο Ιβανόφιο με το σύνθημα «Εμείς για εμάς». Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
8: Μυρίζει λουχουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
10: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
11: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
12: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
13: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
14: Μπορεί ο χρόνος να πέρα.

0: 2-10-95-73-78. Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
1: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
0: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
2: Nexus Facility, παρακαλώ.
0: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
3: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
4: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
3: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
4: Ποιος εγώ?
3: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
4: Και ejectionservice.gr.
3: Λύσαξες.
5: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
0: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην

0: πάντες στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794. New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
2: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
3: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
2: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
3: Έπιπλα 30 φυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδησfurnitures.gr.
4: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Φορά για να ακουσούμε στον αέρα, όπως ακούσατε και κάτι κουμπάκια τα οποία πατήθηκαν. Απλά να σας θυμίσουμε ότι μαζί μας είναι η Fibran, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τερμπνή Σερών, η οποία μας δίνει κάθε φορά, κάθε χρόνο, έναν πρόσθετο λόγο να επιλέξουμε την σωστή μόνωση για το σπίτι μας. Αυτή τη φορά είναι οι πλάκες Petrovavaca Fibran Geo PP Etix στο σύστημα Serotherm της Fibran, οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία, αλλά και ηχομόνωση σμαράγδα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αν βρείτε καμιά αναστάτωση στους δρόμους, τίποτα κλειστά και τα λοιπά, είναι ο Δένδιας έρχεται.
0: Τέτα και...
1: εντάξει, πάντα δεν γίνονται κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να περάσει ο υπουργός, γιατί θα
0: απευθυνθεί.
1: Γιατί είναι στις 9, είμαστε 8 παρατέταρτο. Ναι. Στις 9 θα απευθύνει χαιρετισμό στη Σύνοδο των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων.
0: Αμα.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Είναι η 19η, να πούμε αυτή, η Διαβαλκανική Σύνοδος Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων.
0: 19η.
1: 19η το περίμενε.
0: Είχε διακοπή αυτό, γιατί εγώ μία από αυτές την έζησα ως επιλογή στην Λέση Εξωματικών.
1: Λες, ναι.
0: Με Άκη υπουργό.
1: Να σου πω.
0: Κάτι μάσες τρελές γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, να σας πω την αλήθεια. Τότε γινόταν στη Λέση Εξωματικών εδώ στη Θεσσαλονίκη απέναντι στο Λογικό Βίργο με φαγκριά και συναγρίδες.
1: Τι άλλο.
0: Ορίστε.
1: Τι άλλο.
0: Ναι, οι εγχώροι, οι δικοί μας, ας πούμε, όταν είχε τύχει και οι δικοί μας κάνουν μαζόξεις.
1: Ναι.
0: Έρχονται, τρώνε τζάμπα, κούτρα. Τρώνε τσιπούρες κυρίως. Τσιπούρες και λαβράκια.
1: Τι, πώς γίνεται και συντονίζονται στα γούστα.
0: Οι Βαλκάνοι, όταν έρχονταν εδώ αυτοί όλοι οι αρχηγοί που λες, έτσι, φαγκρι, 80% είχε και 20% συναγρίδες που ήταν για τους πολύ παράσημο, ρε παιδί μου.
1: Πολύ.
0: Για τους φορτωμένους.
1: Να έχουν κάτι διαφορετικό, να φαίνεται το παράσημο.
0: Ναι, έτσι, διαφάμε το ίδιο.
1: Δεν γίνεται. Ναι.
0: Φαγκρί είναι το δικό σου, το δικό σου.
1: Πάντως θα είναι Ελλάδα, Αλβανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Πάντως θα είναι Ελλάδα, Αλβανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

0: τίποτα.
1: Μα πλάκα κάνει.
0: Κατάλαβε τώρα, business κάνει με τον γαμπρό του Τραμπ. Αν μα φέρει εδώ πέρα τώρα, δηλαδή, πε μα, δηλαδή, τώρα αυτό στο βωμό του τι γίνεται.
1: Έτσι, βγήκαμε έξω όλοι οι Αλβανοί, φέραμε συνάλλαγμα στη χώρα.
0: Ναι,
1: προσπαθούμε
0: ναι, τα δώσουμε, τα στείλουμε στον Τραμπ.
1: Κατάλαβε.
0: Άστο, είναι λίγο πονεμένη ιστορία, βέβαια. Δεν λέμε και πολλά, γιατί μπλέκεται εκεί και ο ελληνικό παράγοντα, η ελληνική ταυτότητα στην περιοχή. Αλλά σκεφτόμουν.
1: Έχουν τραβήξει πάρα πολλά.
0: Ναι,
1: θα ήθελα
0: αυτά
1: να
0: που
1: ακούσω...
0: σκέφτομαι δυστυχώς δεν μπορεί να τα πω στον αέρα.
1: Θα ήθελα να ακούσω από τον κύριο Δένδια δύο-τρεις κουβέντες όμως με αφορμή αυτά. Γιατί θα είναι και η Αλβανία σε αυτή τη συνάντηση.
0: Ναι, ναι. Εγώ λέω, ας πούμε, κάνω τρελές σκέψεις και λέω ότι άμα το κάναμε αυτό από την απέναντι μεριά. Και ήταν οράμα. Κάναμε εμείς κάτι τέτοιο. Και ήταν οράμα. Ο οποίος,
1: ξέρεις, θα γινόταν.
0: Ο οποίος όμως είχε όμως τη δυνατότητα οράμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Με ένα παλαμάκι,
1: ναι,
0: να καταλάβει τη χώρα. Θα το έκανε.
1: Πολύ σωστή ερώτηση. Πολύ σωστή ερώτηση.
0: Θα το έκανε. Εγώ σου λέω θα το έκανε. Γιατί σας θυμίζω ότι οι Αλβανοί δεν έχουν ούτε ένα ελικόπτερο. Έτσι. Εμείς πετάμε εκεί.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Βέβαια ο Ράμα.
0: Και ρωτάω τώρα εγώ, βέβαια. Για το Ράμα το λέω, για τους Αλβανούς, μην παρεξηγηθώ.
1: Όχι, βέβαια, εννοείται. Έτσι. Γιατί οι Αλβανοί ήταν... νομίζει θέλουν το Ράμα.
0: Άμα ήταν άλλος, ακόμα και ο Σαλί, δεν θα έλεγα τα ίδια. Αλλά για τον Έντι Ράμα το ρωτάω αυτό.
1: Και είναι και το άλλο, Κώστα. Ναι, αν εμείς κάναμε το αντίστοιχο. Ο πρώτος που θα ξεσηκωνόταν δεν θα ήταν καν ο Ράμα. Θα ήταν πρώτο ο Ερντογάν.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Εννοείται.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι,
1: και μετά.
0: Εντάξει,
1: και θα πηγαίνει αλυσίδωτα.
0: Έτσι, έτσι. Κίνηση δεν έχουμε πολύ. Δηλαδή είμαστε σε καλό σημείο σήμερα. Λίγο με προβληματίζει τα ΠΕΦΚ αυτό που γίνεται. Όσοι κατεβαίνετε τώρα μέσα από το Ρετζίκι,
1: ναι,
0: βλέπω ότι πηγαίνει πάρα πολύ πάνω η κάθοδος, δηλαδή το ποτηλιάρισμα προς την πόλη και δημιουργεί και από την άλλη μεριά με το Φελιρό. Μου κάνει εντύπωση, δεν το βλέπω έτσι τα πρωινά. Μήπως έχει συμβεί κάτι στην κάθοδο μέσα στο Ρετζίκι, στο φανάρι. Εκεί μου το δείχνει το πρόβλημα. Κατά τα άλλα, η κατεύθυνση ανατολικά από τα γνωστά στην ανηφόρα των μετεώρων. Ξεκινάνε λίγο τα έργα. Το μπλε καλούπι σήμερα ρίχνει μπετά. Να ξέρετε, από τη νύχτα έριχνε. Προχωράει και αυτό σιγά σιγά. Και από την άλλη πλευρά, λίγο στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, ένα μικρό κομμάτι το οποίο προβληματίζει. Γενικώς είναι καλή η κίνησή μας σήμερα στην περιφερειακή οδό. Η Καραμαλή στις αρχές, τα πρώτα φανάρια Μπότσαρη και Μαρτίου. Από Βούλγαρη μέχρι Μπότσαρη τουλάχιστον. Καλή είναι η Όλγα, να εξαιρέσω λίγο το κομμάτι εκεί από την ανάληψη. Μέχρι την 28η Οκτωβρίου και το τελευταίο σημείο που προβληματίζει την πόλη είναι στα τελειώματα της Πολυτεχνείου. Έχουμε μπει στην Πολυτεχνείου δηλαδή, έχουμε αφήσει την Τζιμισκή και εκεί στα δικαστήρια, στο φανάρι, πάντα έχει τροχαίος. Δηλαδή μπορεί από όλη την πόλη να έχουν φύγει και εκεί παρατηρώ ότι πάντα υπάρχει τροχονόμος. Είναι δύσκολο το σημείο. Εκεί που είναι 28η Οκτωβρίου με την παλιού σταθμού, έτσι λέγεται. Η οδός, να ξέρετε, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε. Μόλις τελειώνει η Πολυτεχνείου, να ξέρετε. Δηλαδή τελειώνει η Τσιμισκή, ξεκινάει η Πολυτεχνείου.
1: Ναι.
0: Στον ίδιο δρόμο.
1: Ναι.
0: Γιατί ακούν και Αθηναίοι και δεν ξέρουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Μόλις τελειώσει η Πολυτεχνείου, στον ίδιο δρόμο ξεκινάει η παλαιού σταθμού.
1: Οκ. Okay. Μπράβο. Μ' αρέσουν αυτά που τα λες.
0: Γιατί το κάνουμε μία, ας πούμε. Τελειώνουμε, ρε παιδί.
1: Δεν πρέπει να βολευτούν όλοι. Πώς το κάνουμε τώρα.
0: Ο παλιό σταθμό.
1: Ναι. Είναι ιστορική αναφορά στην πόλη. Τι ας από τώρα.
0: Ναι, καλά. Σωστό.
1: Εδώ έχουμε βάλει τέλος πάνω άλλα κι άλλα. Θέλω να δώσουμε τις ευχές μας και τις καλημέρες μας στα παιδιά.
0: Α, ναι, δίνουν.
1: Βέβαια, δίνουν πανελλαδικές. Σήμερα θα αγωνιστούν.
0: Θα αγωνιστούν. Αγώνας είναι.
1: Έτσι. Αρχαία μαθηματικά και βιολογία. Yeah. Είναι η κατεύθυνση ανθρωπιστικών σπουδών. Τα αρχαία,
0: λίγο...
1: μετά πάμε θετικών και μετά υγείας.
0: Τις σκέψεις μου που είναι δύσκολες, αλλά είναι ώρα τέτοια.
1: Για να ακούσω.
0: Ακούω συνεχώς τώρα τελευταία και κάθε χρόνο όταν είναι οι πανελλαδικές να προσπαθούμε όλοι να ξεκλειδώσουμε τα παιδιά, να μην κομπλάρουνε, να μην αγχωθούνε, λέγοντάς τους ότι δεν είναι και τίποτα σημαντικό. Εντάξει. Εγώ διαφωνώ και θέλω να αποσύρω λίγο, να τραβήξω τη θέση μου σε αυτό το κομμάτι. Δεν διαφωνώ με εσάς που λέτε ότι δεν είναι κάτι σημαντικό. Είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι η υπερβολή μας μια ζωή στο να εκφραζόμαστε.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ λέω στο παιδί μου, στον Νικόλα, ότι είναι τα δύο σημαντικότερα χρόνια της ζωής σου. Τον φορτώνω άγχος? Όχι. Γιατί του έχω εξηγήσει, άλλο είναι το άλλο κομμάτι της αποτυχίας ή της επιτυχίας και άλλο αυτό που συζητάμε, ότι είναι τα δύο πιο σημαντικά χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου. Όταν εγώ πάνω του το αποβάλλω αυτό από το μυαλό του.
1: Καταλαβαίνω το σκεπτικό.
0: Τον φτιάχνω ένα χαβαλέ, σου λέει, έλα μωρέ, εντάξει, και να πάμε να δώσουμε, ξέρω εγώ. Βγαίνουν κάτι από τα δελτία από τις αίθουσες, ας πούμε, και λένε κάτι ξυπνάδες και τους γίνονται και viral.
1: Ναι, θα δούμε κι άλλα τώρα. Τέτοια, φυσικά, ναι.
0: Κάθε
1: εγώ χρόνο.
0: Λέω στο παιδί μου ότι είναι τα δύο αυτή, η Δευτέρα και η Τρίτη ηλικίου, τα πιο σημαντικά χρόνια στη ζωή του, γιατί θα πάρει ένα διαβατήριο για την αγορά εργασίας που είναι παγκόσμια πλέον, έτσι, και έχει ένα ανταγωνισμό ανταγωνιστεί όχι μόνο τον Έλληνα, το συμμαθητή του που είναι στη Χαλάστρα, έχει να ανταγωνιστεί το

0: Ανώ, τον Ολλανδό, τον Βούλγαρο, τον όποιον θέλει. Αλλά από εκεί και πέρα το κομμάτι αποτυχάνω ή πετυχαίνω είναι ένα άλλο κομμάτι. Θα το συζητήσουμε και θα το βάλουμε και αυτό στη σωστή ράγα. Δώσε εσύ τώρα την προσπάθειά σου, βάλ τα δυνατά σου.
1: Αυτό.
0: Κάνε το καλύτερο.
1: Είπες τη μαγική λέξη,
0: κάνε
1: προσπάθεια.
0: Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις από το να σου λέω έλα μωρέ, δεν τρέχει και τίποτα, μην γράφεις κιόλας.
1: Ναι, είναι πολύ.
0: Και διαφωνώ πάρα πολύ με εσάς γιατί νομίζω ότι αν το, τώρα που το λέω, ας πούμε, πάλι μόνος μου είμαι.
1: Δεν είσαι, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Καταρχάς είναι σαν να ακυρώνουμε όλη αυτή την υπερπροσπάθεια των παιδιών με φροντιστήρια, με ώρες διαβάσματος, με χάσιμο πολύ από την άλλη ζωή.
0: Ναι,
1: για
0: καταλαβαίνω,
1: να φτάσουν,
0: γιατί, καταλαβαίνω γιατί το κάνουν.
1: Να δώσουν πανελλαδικές.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: ναι,
1: δεν μπορείς να πεις έλα μωρέ, ναι, σε ένα παιδί που έφαγε τα, τουλάχιστον τα 2 χρόνια, μην σου πω και 3.
0: Ναι, το λέμε όμως, ξέρεις γιατί.
1: Πολλά ναι, πάνω στο άγχος μας.
0: Το λέμε, ξέρεις γιατί.
1: Μην τυχόν του, ναι, μεταφέρουμε το λάθος άγχος. Έτσι.
0: Αν το παιδί όμως έχει τις σωστές βάσεις.
1: Ναι.
0: Και το λάθος μπορεί να το διαχειριστεί. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να τα δώσουμε τα παιδιά μέχρι την ηλικία να καταλάβουν ότι όλα είναι διαχειρίσιμα.
1: Αυτό.
0: Ξεκινάς από αυτό, Μαράγδα. Όλα είναι διαχειρίσιμα.
1: Αυτό.
0: Από εκεί και πέρα θα τα δούμε πώς είναι τα πράγματα χωρίς πανικό και χωρίς τίποτα. Με πανικό κανένας δεν έβγαλε άκρη ποτέ. Αλλά να λέμε στα παιδιά, έλα μωρέ, δεν είναι και τίποτα σημαντικό.
1: Μπορεί
0: και
1: να
0: το ακούω και σε εκπομπές, το ακούω από καναλάρχες, από, ξέρω εγώ, από ανθρώπους.
1: Το έλα δεν είναι και τίποτα σημαντικό, είναι ουτοπία.
0: Ναι, τα ακούω όμως συνεχώς.
1: Είναι
0: ειδικά αυτές τις μέρες.
1: Το πολύ σημαντικό καταρχάς είναι ότι αν βλέπεις ένα παιδί, αυτό που σου είπα ακριβώς, να προσπαθεί πάνω κάτω, πάνω από 2 χρόνια, με το που μπαίνεις στο λύκειο, μπαίνεις σε αυτή τη φιλοσοφία. Τι θα κάνω, τι θα διαλέξω, πώς αυτό, τι και εκείνο,
0: ναι,
1: και
0: δεν
1: τα
0: είναι
1: άλλο,
0: κακό αυτό.
1: Όχι, πρέπει
0: δηλαδή,
1: να πεις.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν το κάνεις αυτό, σαν άνθρωπο, σαν άτομο.
1: Ναι,
0: αν δεν
1: πρέπει
0: το κάνεις,
1: να πει.
0: Αν δεν το κάνεις στην τριετία, ας πούμε, τα 15 μέχρι τα 18 σου, πότε το κάνεις, Μαράγδα? 25 χρονών.
1: Και
0: θα ψάξεις τι θα κάνεις τη ζωή σου, ας πούμε.
1: Να μπει και σε μια όριμη φάση. Αυτό που λες όμως, σιγά σιγά και σταδιακά. Άλλα παιδιά ξέρουν τι θέλουν να γίνουν από το δημοτικό. Άλλα παιδιά στα 18, την ώρα που δίνουν πανελλήνιες, ακόμα δεν έχουν επιλέξει, Κώστα.
0: Ναι, το ξέρουν, παιδί μου.
1: Αλλά το, ναι, να είναι εκεί ο γονιός και να του δώσει ένα προσανατολισμό, ένα μπούσουλα να το τελειώσει.
0: Είναι κακό αυτό.
1: Τύπου.
0: Το καλό.
1: Πάνε κάπου που σίγουρα,
0: ναι,
1: βλέπεις ότι οι ικανότητες σου κλείνουν προς τα εκεί.
0: Αυτό,
1: και εκεί
0: να το συνδυάσουμε.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Το συζητάμε. Yeah. Δηλαδή να μην είναι και ουτοπικό. Δηλαδή δεν γίνεται να κάθεις στον καναπέ και να βλέπεις την σειρά ο γιατρός να έχεις, ας πούμε, 10 στη βιολογία και να λες α, εγώ θα γίνω γιατρός.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλά αυτό.
0: Ναι. Εμάς, ας πούμε, ήθελε. Επειδή ζωγραφίζει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Από μικρός έχει ταλέντο. Σχολή καλλιτεχνών.
1: Είχε να μοιάξει.
0: Ναι. Δεν μου λες και τι θα φάμε. Τι θα κάνεις. Γιατί αν δεν είσαι στη σχολή καλλιτεχνών, ζωγράφος που να κάνεις γκαλερί, να κάνεις εκθέσεις, να πωλούνται τα έργα σου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Να σας πω ότι από τους αποφύτους των καλλιτεχνών, ζήτημα 1 στους 100 να δουλεύει με το αντικείμενο αυτό μετά στη ζωή του.
1: Ναι, αλλά έτσι δεν γίνεται. Πρέπει να το στηρίξεις.
0: Δεν το στηρίζω.
1: Να πάει και κάπου πρακτικά.
0: Το στηρίζω αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Το είπαμε αυτό το κομμάτι. Κατά, ναι, να τα συνδυάσεις,
1: ναι,
0: και τα,
1: ναι,
0: δύο.
1: Ναι.
0: Αλλά,
1: ναι,
0: είδες ότι πρέπει να είσαι και ρεαλιστές. Να πας πού να ζητήσεις δουλειά τη Δευτέρα.
1: Κοίταξε. Ας πούμε,
0: πήρες το πτυχίο, ρε παιδί μου, σήμερα, Παρασκευή, ξέρω εγώ, μεθαύριο, έτσι.
1: Mm.
0: Τη Δευτέρα μπορείτε να μου πείτε πού θα πάτε για δουλειά, ποια πόρτα θα χτυπήσετε, ας πούμε.
1: Έτσι είναι. Αλλά δεν ξέρεις και καμιά φορά. Όταν ψάχνεις ένα κλάδο, μπορεί να βρεις διαμαντάκια. Παραδείγματος χάρη, εγώ δεν ήξερα ότι αμείβονται τόσο καλά στις συμφωνικές ορχήστρες. Μπορεί να μην γίνεις διάσημος.
0: Α, ναι. Ξέρεις τι δουλειά, παιδί μου, έχει. Τι είναι αυτά που λες, για να παίξει την Ευρωπαϊκή. Έχω μια φίλη.
1: Βέβαια.
0: Έχω μια φίλη. Η κόρη της είναι στην Ευρωπαϊκή των νέων, πώς λέγεται, στην ορχήστρα.
1: Συμφωνική.
0: Ναι, όχι, είναι στη βάση. Έχουν στις Βρυξέλλες και αυτή και Γενέβη,
1: ναι,
0: και λοιπά πηγαίνουν.
1: Είναι ολόκληρη
0: διαδικασία. Ξέρεις τι διάβασμα έχει ρίξει για να πάρει τα διπλώματα αυτά κτλ. Παρά μπορεί και τύπου βιολογία, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ώρες, πρόβες, προπόνηση, διάβασμα. Τι νομίζετε, έτσι είναι. Άντε, πήρε ο μπαμπάς μου τηλέφωνο να πάω στην Ευρωπαϊκή Ορχήστρα.
1: Έτσι είναι.
0: Θα πάρεις όμως 6.000 το μήνα.
1: Μα αυτό σου λέω ότι έχει, άμα
0: ναι,
1: ψαχτείς,
0: το ξέρω,
1: έχει,
0: ναι,
1: έχει,
0: ναι,
1: κάποιες δικλείδες.
0: Καλημέρα, μηνύματα λέει ο Κουλιανός.
1: Α, πριν φύγουμε από αυτό.
0: Ναι.
1: Υπενθυμίζεται ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή 1550,
0: έτσι
1: για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων,
0: mm-hmm,
1: γιατί όντως κάποια παιδιά μπορεί να τα δουν, ναι, πολύ λάθος τα πράγματα.
0: Βέβαια, μην φαντάζεστε ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Είμαστε στο σπίτι, η Βαρβάρα μου, η γυναίκα μου, είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό το κομμάτι. Και κρατάμε και μια ισορροπία. Δηλαδή,
1: και αυτό είναι, χρειάζεται.
0: Είναι αυτό σου λέω.
1: Ο καλός και ο κακός μπάτσος που λέγαμε
0: καλός,
1: παλιά.
0: Καλός, κακός. Εγώ δεν είμαι κακός. Ρεαλιστής είμαι.
1: Λέμε.
0: Καλημέρα, Κουλιανός. Χθες λέει το πρωί τα site λέει, που γράφανε για τον. Τα προφίλ είναι ψεύτικα για αυτά που λέγανε για το Μεξικανό ότι χρωστάνε. Και χθες το βράδυ, λέει ο Καμόρα, είπε ότι το site που γράφει ότι ο Πάο χρωστάει το Σάντσε θα έχει 5 εκατομμύρια ακόλουθους. Ποιος μας λέει την αλήθεια? Πάρτε του τηλέφωνο, ρε παιδιά.
1: Θέλετε να σας πω, guy influencers που είναι ψεύτικοι από πάνω μέχρι κάτω, που τα 5 εκατομμύρια είναι τίποτα. Έχουν 100 εκατομμύρια ακόλουθους, ναι, και είναι παμψεύτικοι.
0: Αυτό δεν είναι influencer όμως, αυτό είναι site.
1: Σου λέω και site ακόμα.
0: Α, site. Δηλαδή
1: τα κίτρινα site που λέμε.
0: Ναι, εσείς γιατί αποκλείεται ο παίχτης να είναι απλήρωτος?
1: Γιατί δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν έγινε ποτέ στα χρονικά του Σαββίδη και δεν θα γίνει. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Για αλλά πολλοί θα το θέλανε.
0: Φέτος είχαμε και άλλη ιστορία, μάθαμε φέτος το χειμώνα.
1: Αυτές οι διαρροές.
0: Για παίχτη ο οποίος είχε πληρωθεί 2,5 μήνες και μόλις τα μάθαμε εμείς, πληρώθηκε ο παίχτης την άλλη μέρα.
1: Αυτές οι διαρροές. Και ναι. Είναι όχι, από τους μάνατζερ.
0: Όχι, τα μάθαμε εμείς και πληρώθηκε την άλλη μέρα.
1: Ήταν απλά fake news. Είναι όλα αυτά fake news.
0: Πάντως μάθαμε ότι την επόμενη μέρα έχει πληρωθεί.
1: Είναι όλα fake news.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι
1: fake news. Δεν υπάρχει ίχνος αλήθεια σε αυτά.
0: Τα δίνουν ή οι μάνατζερ ή οι παίχτες. Δηλαδή, θέλω εγώ να πληρωθώ.
1: Ή οι εχθροί ενός λόγου. Που είναι και το πιο εύκολο.
0: Λέω εγώ παράδειγμα, ρε παιδί μου. Είμαι εγώ απλήρωτος εδώ, έτσι. Εδώ.
1: Ναι. Που... Και θες να πληρωθείς και το κάνεις θέμα. Βγαίνεις με το όνομά σου και λες.
0: Με τον κύριο Παύλο.
1: Ο Άρης δεν με πλήρωσε.
0: Όχι με το όνομά σου.
1: Ο Πάοκ δεν
0: όχι,
1: με
0: δεν το κάνεις έτσι.
1: Πώς. Η εταιρεία δεν με πλήρωσε. Μπορεί να μην πεις Ανδρώνης.
0: Δεν το κάνεις.
1: Μπορεί να μην πεις Αβίδης. Μπορεί να μην πεις Καρυπίδης.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πεις.
0: Ναι. Θα πάρω το φίλο μου που είναι στο καλό το μέσο να μην πω. Κατάλαβες το φιλαράκι μου, το δημοσιογράφο. Του πάρω τηλέφωνο, τον πω άκου λίγο. Έτσι και έτσι γράψε λίγο. Κατάλαβες.
1: Αυτά γίνονται σε μικρούς συλλόγους.
0: Καλά, δεν είσαι και η Μπαρτσελόνα.
1: Όχι, αλλά είμαι ο
0: Πάοκ. Δεν είσαι η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Είμαι ο Πάοκ.
0: Είσαι ο Πάοκ. Ποιος είναι ο Πάοκ, να μου πεις.
1: Ο οποίος πληρώνει τους παίκτες και μάλιστα γι' αυτό και διαφημίζουν ο ένας τον άλλον και γι' αυτό φέρνουν ο ένας τον άλλον στον Πάοκ.
0: Τι άλλο σου έχω εδώ πέρα.
1: Για πες.
0: Πάμε λίγο. Ακτήλε φαντοστού.
1: Όπα.
0: Εμά, γιατί θα με τρελάνεις πρωί-πρωί.
1: Γιατί να σε τρελάνω.
0: Γιατί μας είπες ότι είμαστε και καλύτεροι στο κάτω-κάτω. Άκου, συγγνώμη. Να το ολοκληρώσω. Η ακτήλε φαντοστού έχει αυτή τη στιγμή, γιατί παίζει την άλλη εβδομάδα στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έχει 7 παίχτες στην 11 που κάνουν πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μπράβο τους.
0: Πού να τα δεις αυτά, ρε Σμαράγδες, στην Εθνική Ελλάδα?
1: Σιγά-σιγά θα τα δω.
0: Θα.
1: Ό,τι ξέρεις τι γίνεται. Έχουν... Μα χτίζουμε.
0: Αυτοί χτίσανε. Το έχουνε.
1: Αν δεν χτίσουμε και δεν επενδύσουμε.
0: Εντάξει, χτίστηση. Σαν το κήπεδο το προπονητικό.
1: Μα δες τι παράλογος που είσαι. Από τη μια λες.
0: Τι χτίζουμε, παιδί μου.
1: Παράλογο...
0: Στην Αφρική είναι οι άνθρωποι.
1: Δες τι
0: στην Αφρική είναι.
1: Ναι,
0: γήπεδα δεν έχουν.
1: Περίμενε.
0: Υποδομές δεν
1: και
0: έχουν.
1: Χτίζουν με
0: προπονητικά
1: τους.
0: Δεν έχουν τίποτα.
1: Εσύ συζητάς για κάτι. Μόνο σου απο... αναιρείς τον εαυτό σου.
0: Τι ανερωμάς, είπες στις ακαδημίες. Είναι καλύτερη.
1: Άκου, λες όχι στις ακαδημίες.
0: Δεν είπα και όχι.
1: Πώς.
0: Όχι.
1: Πώς.
0: Είπα δεν ξέρω ποιο μοντέλο είναι καλύτερο.
1: Η Εθνική Ελλάδος να έχει καλούς Έλληνες παίχτες.
0: Δεν μπορώ,
1: δεν γίνονται και τα δύο. Ή θα έχουν ακαδημίες που θα βγάζουν τα
0: λεφτά
1: για να πάνε στην Εθνική
0: απαιτώ.
1: Ελλάδος.
0: Εγώ δεν απαιτώ. Εσύ απαιτείς.
1: Απαιτείς από την Εθνική Ελλάδος.
0: Όχι, εγώ δεν απαιτώ. Ποτέ δεν απέτησα.
1: Έτσι πως το λες.
0: Όχι. Εγώ δέχομαι ότι είμαστε μία μη ποδοσφαιρική χώρα. Δεν έχουμε παράδοση. Ούτε καλούς ποδοσφαιριστές βγάζαμε ποτέ.
1: Όχι,
0: ούτε παράδοση. Άφησε με να πω την άποψή μου. Άρα εγώ δεν απαιτώ. Εσύ απαιτείς. Εγώ απαιτώ να δω ποδόσφαιρο.
1: Εγώ προσδοκώ και χτίζω.
0: Αν δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι Έλληνας ή ξέρω εγώ Πορτορικάνος.
1: Ναι, αλλά τότε δεν μπορείς να κάνεις κριτική.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορείς να κάνεις κριτική στην Εθνική Ελλάδος.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν έχεις καμία φιλοσοφία τέτοια.
0: Τι
1: μέσα σου.
0: Δεν ξέρεις δεν μπορώ. Τι είναι αυτά που λες.
1: Μα ξέρεις τι γίνεται. Είναι σαν να λες.
0: Ναι.
1: Δεν με νοιάζει αυτό. Αλλά θα πάω να το χτυπάω εγώ συνέχεια. Αφού δεν σε ενδιαφέρει.
0: Δεν το χτυπάω. Την αλήθεια λέω.
1: Η αλήθεια όμως έρχεται σε αντίθεση με το σκεπτικό σου. Ότι δεν είναι και τόσο πανάκια οι ακαδημίες. Είναι πανάκια οι ακαδημίες για να χτίσεις μια ισχυρή εθνική.
0: Εντάξει.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Okay.
1: Από πού θα τους βρούμε τους παίκτες, φυτρώνουν στα δέντρα, στα μακαρόνια.
0: Θα σου πω τώρα, θα σου πω.
1: Θα σου πω.
0: Ο Διαλό που παίζει στη Manchester United ήρθε 15 χρονών στην Ευρώπη. Ο Σανκαρέ που παίζει στην Nottingham Forest έβλεπα τώρα ήρθε 14 χρονών στην Ευρώπη.
1: Έχουμε και τέτοιους. Έχουμε και
0: αυτό
1: τέτοιους.
0: Αυτό είναι το καλό μοντέλο. Αυτό είναι το καλό μοντέλο για το σύλλογο.
1: Δεν φτάνουν.
0: Για τον σύλλογό μου. Αυτό είναι το καλό μοντέλο για τον σύλλογό μου. Να πάω να πάρω ένα σακαρέ με 200 χιλιάρικα, να τον πουλήσω 15 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, έτσι. Αλλά εγώ σου λέω, έτσι δεν χτίζονται εθνικές.
0: Δεν με νοιάζει εμένα προσωπικά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εσένα ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Πήγαινε λίστο, κάνει ό,τι θες. Εμένα δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει ο Άρης, παιδί μου. Ποια εθνική τώρα.
1: Όταν συζητάμε για ποδόσφαιρο
0: παρακαλώ,
1: και αν
0: τώρα.
1: Θέλουμε να ξεφύγουμε από ποδοσφαιρικές ουγκάντες και
0: ναι.
1: Να είμαστε και στα Μουντιάλ και να είμαστε παντού
0: ναι.
1: Και στα Nations League και σε όλα.
0: Ναι.
1: Εννοείται πρέπει να μας νοιάζει.
0: Μάλιστα. Τότε να σου θυμίσω ότι η ομάδα που αποκλείστηκε, η εθνική αυτή εδώ που παίζει παιδιά, τα κουρασάω. Παίζουν τα κουρασάο και η εθνική ομάδα των ταλέντων των ακαδημιών της Μαράγδας ούτε καν περνάει από εκεί.
1: Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, εδώ συμβαίνει στην Ιταλία. Μιλάμε για την Ιταλία.
0: Ιταλία, τι είναι Ιταλία?
1: Η Ιταλία δεν έχει φάει αυτή τη φόλα τα τελευταία χρόνια και γίνεται κακός χαμός που δεν μπορούν
0: Ιταλία,
1: να μπουν.
0: Ιταλία, μια φορά δεν πήγε. Εσύ μια φορά πήγες.
1: Νομίζω ότι κάνεις λάθος για την Ιταλία.
0: Η Ιταλία μια φορά δεν πήγε.
1: Έχει αποτύχει, νομίζω.
0: Η Ιταλία τα έχει σηκώσει με Τζεντίλε.
1: Και φαντάσου ότι περνάει η ποδοσφαιρική κρίση.
0: Τι να πεις στην Ιταλία τώρα, εσύ, ρε Μαραγκά.
1: Και φαντάσου, αυτά που λες τα κουρακάου και τα.
0: Ναι, τα κουρασάου είναι εκεί.
1: Τα κουρασάου και τα άλλα, τα αφαιρέως και τα λοιπά.
0: Ναι, όλοι στην Αγγλία πέσουν αυτοί.
1: Πολύ πιθανότατα να είναι και. Εντάξει, και εμείς έχουμε πάει στο Μουντιάλ, να το πας έτσι.
0: Όλη η ομάδα τη.
1: Το θέμα είναι να κάνει σταθερά πράγματα.
0: Τη ακτή ελεφαντοστού, δηλαδή να καταλάβει τα του πιο παίχτες που υπάρχουν εκεί, είναι ο δικό μα. Ο Λαφών. Τροματοφύλακα του Παναγικού. Είναι ο πιο φθηνό παίχτης που βλέπω.
1: Οκ, okay, βρήκαν ένα προϊόν
0: με
1: το 3
0: εκατομμύρια. Με 3
1: αλλά του στέλνουν έξω.
0: Όλοι οι παίχτες παίζουν στην Ευρώπη. Όλοι παίζουν στην Ευρώπη. Με εξαίρεση δύο που παίζουν στην Σαουδική Αραβία. Ο ένα με συμβόλαιο 12 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην Αλαχλή. Αυτό είναι ο Κεστέλ.
1: Είναι ωραίο μανατζερικό. Καλό.
0: Α, αυτό σου λέω. Για μένα, γι' αυτό και σου λέω, δεν είμαι κατά του ενός ή του άλλου μοντέλου. Δεν είμαι σίγουρος ποιο μοντέλο είναι το καλύτερο για το σύλλογό μου. Πρόσεξε, το ξέρω ότι γιατί.
1: Και γιατί να μην πάμε σε ένα συνδυασμό όπως γίνεται, ας πούμε, και εκεί. Δηλαδή, ο Ζαφίρης, παραδείγματος χάρη, δεν ανδρώθηκε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πουχού.
0: Ναι.
1: Σου λέω ένα παράδειγμα. Τον παίρνουμε, τον τσιμπάμε κι αυτόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να έχουμε συνδυασμό πραγμάτων.
0: Το
1: να
0: πρώτο...
1: βγαίνουν από τα φυτώρια,
0: ναι,
1: και να τσιμπάμε και τους καλούς απ' έξω.
0: Να τα κάνετε αυτά, να τα κάνετε. Εμείς, εγώ δεν είμαι σίγουρος. Και ούτε όταν ο Καρπίδης βγήκε πέρυσι και είπε «Α, θα κάνω ακαδημίες», χάρηκα.
1: Καλά.
0: Ούτε σας το είπα και εδώ κάθε μέρα κάνουμε κομπή, έτσι. Δεν τρελάθηκα κιόλας.
1: Είναι το μόνο ευχάριστο να ακούμε. Ας πούμε, δες τη Youth League.
0: Άμα δεν έχεις να πεις,
1: δες τις επιτυχίες.
0: Κάνεις ακαδημίες.
1: Δες τις επιτυχίες που έχουν πραγματικά. Τα ευρωπαϊκά τμήματα, τα μικρά, κάτω των 17, κάτω των 19, Youth League έφερε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, όντως.
1: Παραδείγματος χάρη, είναι ελπιδοφόρο αλλά
0: είναι, αυτά. Είναι, αλλά ακόμα δεν είμαι σίγουρος. Το πρώτο ευρωπαϊκό στην πόλη το έφερε ο Ηρακλής. Μην λέτε ότι να είναι, αν δεν έπαιζε ο Άρης των Πρωταθλητριών, δεν θα βγει καν Ευρώπη ο ΠΑΟΚ για να πάρει τρόπαιο. Το βιβλίο
1: ποιος δυναμή... θα γράφει αυτά?
0: Ο Κώστας.
1: Γεια σου, ρε Κώστα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Δεν
0: πολλά,
1: λέμε ότι να είναι, δες τις ομάδες.
0: Το βιβλίο «Η δύναμη της ήττας» ήρθε νομοτελειακά να χαρακτηρίσει το DNA της ομάδας. Μάλιστα. Πολύ ωραίο, ωραίο.
1: Ποιος μπορεί να τα λέει αυτά?
0: Αυτός ο Κωστάκης, ο φίλος μου, Κατσέλης.
1: Για τον εαυτό του τα λέει μάλλον.
0: Γεια σας.
1: Πρόδρομος Πεγιαζόγλου. Μαυράκης Αλέξανδρος. Θα πάνε σινεμά σήμερα. Θα πάρουν τηλέφωνο από τις 10 και μετά να πάνε στα Οντεόν πλατεία για να επικυρώσουν όμως την συμμετοχή τους. Θα πρέπει να πάρουν τηλέφωνο. Να δώσουν τα στοιχεία τους. Και πριν κλείσουμε, γιατί όντως υπάρχουν πάρα πολλές όμορφες λύσεις στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνή σχέση στο New York College Θεσσαλονίκη, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή που αλλού Καμάρα. 2-3-10-8-8-9-8-7-9 ή μπε στο www.nuc.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία. Προσπάθησα να τις κάσω σήμερα. Δεν τα κατάφερα όμως, ήταν καλά προετοιμασμένη. Θα έρθεις και αύριο.
1: Τι να σου πω με αυτά που συμβαίνουν τελευταία. Ας το αφήσουμε έτσι μετέωρο.
0: Καλή συνέχεια με Rap και Cool.
1: Φιλιά σε όλους. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το βράδυ η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Το επόμενο βήμα ανήκει στη διάσκεψη των Προέδρων που θα καλέσει αύριο Πέμπτη τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην Διακομματική Επιτροπή, η οποία θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετράει 4 δεύτερες θέσεις σε εισάριθμες δημοσκοπήσεις, όπως και στην χθεσινή της πάλης για τον Sky με ποσοστό 13,5%. Τα νέα σε αντίθεση δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το Πασόκ που παγιώνεται τρίτο με 10%, υποχωρώντας δύο μονάδες, και μάλιστα δίνει σκληρή μάχη με το επίσης νεοειδρυθέν κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που λαμβάνει 9,5%. Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να διατηρεί διψήφια διαφορά από τον δεύτερο με ποσοστό 25,5%. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρονται να κατήχαν ηγετική θέση στο κύκλωμα, ενώ δύο από αυτούς είναι αδέλφια. Δεκτές εισηγήθηκε να γίνουν οι δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας συγγενών των θυμάτων και επιζώντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, η εισαγγελέας της δίκης. Προτείνω ωστόσο να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που συνδέεται με τρεις κατηγορούμενους που αποφάσισαν τη μετάταξη του σταθμάρχη, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει ουσιώδης συνάφεια με την τραγωδία. Τέλος, με δύο νέες φάσεις πιλωτικής εφαρμογής συνεχίζεται από σήμερα η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, διευρύνοντας σημαντικά την κάλυψη εργαζομένων σε επιπλέον κλάδους οικονομίας. Με την νέα επέκταση, περισσότεροι από 476.000 εργαζόμενοι θα ενταχθούν σταδιακά στο μέτρο, ενισχύοντας τη συνολική κάλυψη σε περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους όλη τη χώρα. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις προβλέπει για σήμερα Τετάρτη για τη Θεσσαλονίκη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
14: Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
18: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
17: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
19: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
20: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
19: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
20: Εννοείται.
19: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
20: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτό τη σχολή Ντουροστίκ.
21: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
20: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Λευτεράκι,
1: Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
25: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
26: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
27: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
28: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
29: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
30: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
29: Της Βέχρο φυσικά.
30: Μπερδεύτηκα.
29: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
30: Φύγαμε.
29: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
31: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
32: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
31: www.nyc.gr.
33: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
34: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
35: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
36: Ναι.
37: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
36: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
38: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
39: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
36: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
39: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
38: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
40: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
41: Η
0: Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
2: Παπά.
0: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν νοκάουτ.
3: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
4: Άντε, μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Δώσε, ερμάνο μου, δώσε άιλα, δώσε νάιλα, δώσε ό,τι γουστάρει. Δώσε άιλα.
1: Δώσε τέτοια τραγούδια.
0: Να γουστάρει ο λαός.
1: Πενταπλασιαστεί οι γενοκτονίες με τέτοια τραγούδια.
0: Να ξεβλαχέψουμε λίγο και μουσικά. Φτάνει. Φτάνει με καζατζίδιδες. Φτάνει. Φτάνει λίγο να πάμε λίγο μπροστά.
1: Η ντροπή.
0: Εσύ είσαι generation, τι είσαι εσύ.
1: Ντροπή.
0: Εσύ είσαι boomer.
1: Ντροπή. Πενταπλασιαστήκαν οι γενοκτονίες. Ακούνε τέτοια τραγούδια και τρελαίνονται. Έχουν χαζέψει άντρες.
0: Η αλφα γενιά αυτά ακούει. Σου τη λέει και ο Χάρης απ' έξω.
1: Γυναικοκτονίες λέει.
0: Γυναικοκτονίες.
1: Γενοκτονίες.
0: Μου λες είσαι 1968, άρα είσαι boomer.
1: Boomerang και μέσα.
0: Όχι boomer, boomerang σίγουρα είσαι, αλλά.
1: Τι boomer είμαι.
0: Boomer, η γενιά σου είναι boomer. Δικιά μου είναι generation X.
1: Δεν ξέρω τι generation αυτά εδώ που ακούτε.
0: Χάρης, τι είσαι.
1: Χαλάσα τα μυαλά σας να μου.
0: Όχι. Ζέτη εσύ. Generation Z. Τώρα πήγε η γενιά Α τώρα.
1: Δεν ξέρω γενιά Α.
0: Χάλασα την αρχή.
1: Χαλάσα τα μυαλά σας με αυτά τα χαζοτράγουδα που ακούτε.
0: Ένα, τα ίδια λέει και ο μπαμπάς μου που είναι ακόμα πια πιο πρόβλημα.
1: Που είναι 80 χρονών και δουλεύει. Μπορεί να ανέβει επάνω και να σε φτιάξει 500 δουλειές ενώ ο κόκκινος λέει είμαι κουρασμένος με μια μισή ώρα εκπομπή.
0: Σκυλί του πολέμου.
1: Να συγκρίνεις τον παπά σου.
0: War dog. Αυτοί μάθανε φίλοι να δουλεύουν από τα 8 τους και άμα δεν έχουν δουλειά θα κάνει κατάθλιψη.
1: Το Μητροπάνο με αυτό εδώ το πράγμα να πούμε.
0: Χρόνια πολλά σήμερα στον Γιώργο Μπούζο.
1: Γιατί?
0: Είναι παγκόσμια μέρα ποδηλάτου.
1: Α, νόμιζα κλείνει τα 63.
0: Όχι, όχι, όχι. Αφού ξέρεις αυτά, εσύ είσαι τέτοια κουτσομπόλα που ξέρεις ολονών τα γενέθλια. Πόσο
1: ναι.
0: Κάποιοι ποιοι κρύβουν εδώ μέσα στο ραδιομέγαρο ηλικίες.
1: Ένας που δεν έρχεται τα τελευταία.
0: Ναι, κρύβει πολλά. Κρύβει πολλά.
1: Ναι.
0: Σήμερα παγκόσμια μέρα ποδηλάτου. Γουστάρεις το ποδήλατο?
1: Όχι, δεν το γουστάρω
0: καθόλου.
1: Είναι ένα ανόητο
0: κατασκεύασμα. Τι σε έκανε το ποδήλατο, ανόητο κατασκεύασμα.
1: Είναι ανόητο κατασκεύασμα.
0: Ναι.
1: Καθόλου πρακτικό, απράκτικο.
0: Mm.
1: Πας εκεί, ο κόλος σου γίνεται.
0: Εξαρτάται τη σέλα. Ναι. Εκτός αν δεν βάζατε σέλα, δεν ξέρω.
1: Και τη σέλα και τη γιαγιά του, τη ζαμπέτα η μασέλα. Τι
0: δεν λέτε, ξέρω τι γινόταν πιο παλιά. Δηλαδή μια ωραία σέλα. Πισινό
1: σου πονάει.
0: Γυμνάζει τα πόδια σου.
1: Ποια πόδια σε γυμνάζει. Πώς θέλω αυτά που κάνεις, κοκκινάδια ανάμεσα στα.
0: Συγκάματα. Συγκάματα, ναι.
1: 30 κιλά προδέρμ για να φτιάξει τα πόδια.
0: Η άλλη αληφή, τη βάζει την αληφή. Τρίβονται εκεί.
1: Σαν ανηφόρες σου βγαίνει το λαρίγια από τα μάτια, από την κούραση να μου
0: γυρίσει. Εγώ ξέρω τι αντιλαμβάνω.
1: Κλείνει το δρόμο.
0: Όχι, όχι. Δεν ήμουν ποδηλάτη.
1: Εγώ αν ήμουν δήμαρχο. Κανένα ποδηλατόδρομο, παρκάρετε όπου θέλετε.
0: Μα κυνηγάνε και οι ποδηλάτες τώρα.
1: Ποδηλάτες.
0: Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ σωστά δομημένη και φτιαγμένη για ποδήλατο. Έχει πολλά πάνω κάτω.
1: Ο κάθε παλαβός παίρνει το ποδήλατο τώρα που κλείνει τον δρόμο.
0: Φίλε, πας Ολλανδία, πας Ελβετία, πας Αυστρία. Αυτές οι χώρες είναι ευθείες. Έχουν κάμπους. Είναι μια χαρά το ποδηλατάκι.
1: Θέλεις ποδήλατο.
0: Γιατί να μην έρθω εγώ τώρα το πάνε πρωί εκεί, με ποδήλατο από το σπίτι μου.
1: Πάνε εκεί νίκιας εκεί πέρα στο Μέγαρο. Έχει ένα ωραίο πάρκινγκ που νοικιάζει και ποδήλατα. Τράβα 5 χιλιόμετρα και 5-10. Θες να κάνεις 20, τράβα άλλη μια και πάνε και άλλη μια. Μα ζαλίζει τον έρωτα.
0: Άρα λες μόνο εκεί στην παραλιακή. Αλλά
1: όλοι παλαμπιάρδες τώρα.
0: Και εκεί πάλι
1: θα κλείσω εγώ
0: την
1: Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Να μην παρκάρει κανένα μάξι για τον ποδηλατάνα που.
0: Είδατε παιδιά, όπως μάθουμε είναι. Η δύναμη της συνείδησης είναι τρομερή. Αν αυτό είχε ξεκινήσει το 70,
1: τρελάτσι ποδηλατά να
0: πούμε. Και έβλεπε τον ποδηλατά να είναι στην Καραμαλή και στην Νίκη. Ο άλλος είναι το φυσιολογικό
1: του Παπαγιοργόπουλου εκεί με το Σαξόνι να πούμε. Καταστρέψαν εκεί το Ίκα. Το αχέπα, πηγαίνουν οι άνθρωποι, τους γονείς τους κτλ. Όλοι σερσερίδες εκεί. Κλείσανε το δρόμο με τα ποδήλατα, οι ποδηλατάδες. Επειδή αυτή η τρελά παίρνει και το παγούρι να δούμε και με κλείνει εμένα το δρόμο. Και δεν μπορώ να παρκάρω, εγώ έχω πάρει σπίτι στην Καραμαλή. Επειδή τρελάθηκε να πούμε άλλος και έκανε το ποδηλατά. Φύγε από εδώ ρε με το ποδήλατο.
0: Ναι.
1: Θες να πάρεις ποδήλατο, τράβα στο βουνό, BMX.
0: Ανέβα, BMX.
1: Ναι, τα μάρκα ποδήλατο.
0: Δεν έχουμε τώρα αυτά. Αυτά δεκαετία 70
1: δεν ξέρω. Το τριτάκι το.
0: Έχουμε ακόμα λίγα. Έχει ακόμα λίγα.
1: Πάρκε το παγούρι και άσε στην τρέλα σου εσύ. Άσε μας ήσυχους εμάς εδώ να. Τα φουρλιζόμαστε σε αυτή την πόλη να πούμε. Παλαβιάριδες να πούμε.
0: Εντάξει, έβγαλες το λογίδριο για τους
1: εγώ
0: ποδηλάτες.
1: Εγώ το έβγαλα και άλλοι 1,5 εκατομμύριο Έλληνες και 50 ποδηλατάδες βρίζουνε. Και 1,5 εκατομμύριο Θεσσαλονικής λένε καλά τα λέει ο Ραπτόπουλος. Παλαβιάριδες να
0: πούμε. Χρόνια πολλά στους ποδηλάτες μας. Το ξαναλέω. Εάν είχαμε τις υποδομές.
1: Χρόνια πολλά.
0: Το υπέδαφος, την υποδομή και το υπέδαφος, φίλε, είναι μια χαρά το ποδηλατό. Πόσο έχουν πρώτο μέσο στη Δανία, στην Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Αυστρία. Είναι επίπεδα όλα χαλαρά, ευθείες, δάση, υπάρχουν ειδικά δρομίδια φτιαγμένα, υπάρχει υποδομή. Δεν θα τα έλεγες αυτά αν υπήρχε και σε εμάς. Δεν τα έχουμε. Ξαφνικά πάμε από το 0 στο 10. Αυτοί τα έχουν όλα.
1: Θες να πάω στις Δανίες στο ραδιόφωνο να πω τι ωραία μου τα ποδήλατα τώρα.
0: Εκεί άμα βγεις και πεις αυτό το πράγμα. Τώρα εδώ δεν σε πειράζει κανένα. Θα πούν, καλά τα λέει ο Ράφτας.
1: Ναι, τι άμα κάνουν.
0: Θα έρθουν και θα σε κοπανάνε οι ποδηλατάδες για κανένα δεκαήμερο.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Άστο.
1: Φοβηθήκαμε. Πες.
0: Άστο, δεν μπορεί να φανταστείς. Καταρχάς βγαίνεις και βλέπεις παντού ποδήλατα.
1: Εγώ παρκάρω πάνω στις ποδηλατογραμμές.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Ποδηλάτζα με ζητήσει το λόγο. Α, παρά τα μέρα.
0: Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Ραϊοβοϊποδίας.
1: Πλατιποδία.
0: Τώρα η ραϊβοποδία, επειδή έτσι για να το ακούσω, είναι κάτι. Τα πόδια πάνε λίγο στραβά, κάτι τέτοιο, ρε παιδί.
1: Σαν τον Παπα Μιχαήλ όταν πάει, ναι.
0: Μπράβο, κάπως έτσι.
1: Και χόρευε σε μπέικο εκεί με τα στραβά τα πόδια.
0: Αυτό, αυτό, ναι. Αυτό. Κάτι έτσι.
1: Λοιπόν, πλάκουνε μετά την Βουγιουκλάκη.
0: Και ποδηλάτου, όπως είπαμε. Λοιπόν, αυτά. Ναι. Για να δούμε τι γίνεται γενικώ σαν ατζέντα σήμερα, μια που το ποδήλατο το τέντωσε, το ρίμαξε. Έτσι.
1: Όχι, δεν το
0: ρίμαξε. Κάποιον άλλο ποδηλάτη εδώ. Α, νομίζω ο Χατζηγεωργίου, και αυτός πρέπει να κάνει ποδήλατο.
1: Τι κάτι.
0: Χατζηγεωργίου νομίζω.
1: Χατζηγεωργίου πετάει.
0: Τι πετάει. Άσε τι πετάει.
1: Λοιπόν, Χατζηγεωργίου τι κάνει να πούμε.
0: Ναι. Σαν σήμερα έχουμε τον Θεόφιλο, τον λαϊκό ζωγράφο, να έχει έργο που το έβαλε στο Λούβρο και γίνεται χαμός. 1961.
1: Μπράβο.
0: Ο Θεόφιλος, τεράστιος.
1: Μ' αρέσουν.
0: Ναι, και έβαλε το έργο του στο Λούβρο.
1: Μ' αρέσει η τέχνη τη ζωγραφική, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Η ζωγραφική είναι πολύ ωραία, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Έχει λίγο απάτη μερικοί τώρα το. Εκατομμύρια πουλάνε ένα πίνακα. Πατάνε πέντε μπογιέ εκεί. Πάνε παλαβιάριδε.
0: Είναι κάποιοι άρρωστοι με τα έργα. Τα...
1: Αυτή η παλαβιάριδε.
0: Άρρωσε εκατομμύρια ευρώ τώρα. Και μπορεί να δει μια απλή φωτογραφία. Να δει από τον Ποπάη που ζωγραφίζει εσύ στο διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Επειδή ο άλλο το έγραψε τέτοιο. Είναι, ξέρω εγώ. Ο
1: Μηταρά.
0: Ο Μηταρά είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καρατζουβαλή, πώ λέγεται ο άλλο, όχι αυτό είναι ποδοσφαιριστή, αλλά Καραμπάτζιο, μπράβο, Καραμπάτζιο, Καραμπάτζιο, ξέρω Πικασό, ποιο άλλο μπορεί να είναι, κάνει 5 εκατομμύρια.
1: Αυτό παλαβομάρα.
0: Να ισογραφήσει μια φιγούρα που κάνει εσύ τώρα στο διάλογο. Και λένε, πω πω, δε τι έργο τέχνη είναι αυτό.
1: Καλά, αυτό περισσότερο παλαβιάρε γυναίκε.
0: Αλλά πρόσεξε, μην πει τίποτα σε αυτού τίποτα, γιατί προσωπικά εγώ όταν μαλώνω με την Τζέννη, μαλώνω για τέτοια θέματα.
1: Σιγά μη μαλώσει.
0: Όχι, να σου πω γιατί. Εγώ γελάω, ξέρω, ηρωνεύω σιγά το έργο. Αυτή είναι προσβολή στον πολιτισμό, ναι, στην τέχνη.
1: Δηλαδή,
0: δεν τρέπεσαι,
1: μάλλον. Ρε, κούτε. Δηλαδή τώρα να πάμε.
0: Θες εγώ λέει να κράζω, λέει του
1: πέντε. Δηλαδή τώρα, άμα πάμε τώρα και πούμε. Ναι. Θα αρχίσουμε να γελάμε στον πίνακα, θα παραξηγηθεί κανένα.
0: Εμείς είμαστε καρναβάλια, άσο. Εγώ έχω πάει στην Ισπανία στον άλλον, πόσο λέγανε τον Βαγκόγκ, πόσο λέγανε τον Φαμπέρση, δεν θυμάμαι.
1: Όχι,
0: και με βγάλαν έξω.
1: Τον Βαμπρόγκελεν.
0: Ναι, με βγάλαν έξω, με πέταξαν, έβαζα το τούβαζα καπέλα, πάω από πάνω, κασκολάκια, ιστορίες.
1: Ένα μην πουλά.
0: Έκανα και τέτοια.
1: Παψιδηλίκη,
0: και ήρθε ο άλλος ο κυριτάς, η Τζέννη κοκκίνησε πρασίνη, δεν σε μιλάω μια μέρα. Για Λούβρο.
1: Πάρατε πεντιακή φανέλα να πούμε που λέει και ο άλλος. Πάρατε την εταιρεία,
0: εταιρεία. Αυτή είναι η φανέλα εκτός έδρας.
1: Επαιτειακή λέει ο άλλος.
0: Είναι μία από
1: τις. Σέματα είπε.
0: Είναι λοιπόν, η επαιτειακή βγήκε, είναι η πρώτη που βγήκε των 100 ετών. Από εδώ και πέρα βγουν άλλες τρεις. Μία από αυτές είναι για αυτή, οι οποίες όμως ήταν οι φανέλες που θα χρησιμοποιεί η ομάδα. Η συγκεκριμένη η μαύρη είναι η μαύρη που θα χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας παιχνίδια.
1: Ναι. Ωραία.
0: Απλά είναι της εκατονταετίας και λέγεται επαιτειακή.
1: Άρα ψέματα λέει ο Βαραγιάννης.
0: Ο Βαραγιάννης έχει πει εδώ 5 λεπτά που τον άκουσα. Άμα τον ακούσεις, την Άρτα και τα Γιάννενα.
1: Ναι.
0: Είπε ότι η Ιταλία καταρχάς λείπει μόνο ένα μουντιάλ, ενώ έχει λείψει 2-3 τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει απουσιάσει για αυτήν. Είπε ότι καλύτερα να παίρνει Αφρικανούς λέει παρά να κάνει ακαδημίες. Να στηρίξει το project Καρυπίδι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα θέλει κάποιος πρωί να τσιτωθεί, δεν χρειάζεται να πάει να πλύνει το βάλει παγάκια. Ανοίγει, ακούει Βαραγιάννη και τσιτώνεται.
1: Του τη λες τώρα.
0: Όχι, είναι μάγος. Δεν του τη λέω και τον επαινώ ταυτόχρονα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που γίνεται με το.
1: Ναι, ναι.
0: Μα εγώ την εκπομπή την ξεκινάω πάντοτε εκτός έδρας με τον Βαραγιάννη. Και ό,τι είναι, γι' αυτό μας και φίλοι, του τα λέω μπράβο, μου τα λέει μπράβο.
1: Πάμε, πάμε.
0: Αλλά προσπαθούσε να μου υποστηρίξει ότι το κόντε της ακτής ελεφαντοστού που έχει μαύρους, που αγοράζει, ξέρω εγώ, είναι καλύτερο από το να έχεις ακαδημίες. Καλύτερα λέει να πάω να ψωνίζω, λέει από κάτω.
1: Το διατήρη τον πούλησε 5.
0: Ποιο διατήρη, ποιο διατήρη. Η ομάδα δεν κάνει ποτέ. Το διατήρη, άμα να βρεις ένα, νάτε, να βρεις ένα στους 100 να το λαβράκι να τον πουλήσεις. Ομάδα θα κάνεις.
1: Πώς θα κάνει ομάδα.
0: Με αυτό λέμε, ντε.
1: Πώς θα κάνει ομάδα.
0: Άρα έχεις συμβιβαστεί με την ιδέα ότι η ομάδα θα είναι πάντοτε κομπάρσος.
1: Με 25 εκατομμύρια πώς θα κάνει.
0: Αυτό λέω, άτε βρίσκεις ένα διατήρη. Άτε βρίσκεις ένα, ξέρω εγώ, μαγμίδι. Ό,τι να είναι. Ομάδα θα κάνεις.
1: Ρε, πάμε, μην ξεφεύγουμε τώρα με τον Άρη τώρα.
0: Σαν σήμερα το 67.
1: Ναι.
0: Καθιερώνεται στην Ελλάδα το αλκοτέστ.
1: Αχα.
0: Έτσι μετά από σχετική υγειονομική διάταξη της κυβερνήσεως. 1967.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν γεννηθείς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μαζί με το αλκοτέστ έσκασες μύτη και εσύ. Αλλά εσύ δεν είσαι πότης, ούτως άλλως δεν σε νοιάζει.
1: Όχι, δεν ήμουν ποτέ.
0: Παπαγεωργόπουλος σαν σήμερα το 1972.
1: Ναι.
0: Καταρρύπτει πανελλήνιο ρεκόρ 100 μέτρων στην Μπατισλάβα με επίδοση 10 δευτερόλεπτα. Εσύ γρήγορο είναι.
1: Χώνευτο.
0: Τι χώνευτο, γι' αυτό το λέγανε και φτερωτό γιατρό. 10 δευτερόλεπτα το 72.
1: Τσεποτό γιατρό.
0: Βρε, ναι, εντάξει, τσεποτό, εντάξει. Αλλά 10 δευτερόλεπτα το 72
1: ναι, ναι.
0: Είναι πολύ μεγάλο το. Τώρα είδα το.
1: Ο Σαξόνη τα κάνει σε 9 δευτερόλεπτα.
2: Σταμάτα, ρε, σταμάτα.
1: Τον περνάει.
0: 10 δευτερόλεπτα, μπράβο στον φτερωτό γιατρό, Παπαγεωργόπουλο.
1: 9 δευτερόλεπτα.
0: Πού είναι τώρα ο Παπαγεωργόπουλο.
1: Παπαγεωργόπουλο απολαμβάνει.
0: Απολαμβάνει.
1: Του σκόπου.
0: Σκάλεμα,
1: υγιέστατο είναι, μια χαρά είναι.
0: Αλέν Ρενέ, σαν σήμερα γεννήθηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Σκηνοθέτη τεράστιο.
1: Έγραψε
0: το Χειροσύμα αγάπη μου και δεν συμμαζεύεται.
1: Αυτό εδώ ο Μπουσάτο.
0: Όχι, αυτό. Αυτό
1: εδώ.
0: Ο Μπουσάτο είναι ένα ποιητή, άσο, δεν τον ξέρουμε, δεν τον σχολιάζουμε
1: κιόλα. Σα σήμερα ποιο πέθανε.
0: Ο Άντωνι Κουίν.
1: Ωραία, παιχταρά μεγάλο.
0: Ο Άντωνι Κουίν πέθανε σαν σήμερα. Αμερικανο-Μεξικανό, ο οποίο έπαιξε τον Ζορμπά.
1: Άρχοντα. Ηθοποιάρα.
0: Ηθοποιάρα. Παράσταση, ναι.
1: Βέβαια. Παλιά σκοπή άντρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Την ομού.
1: Προσκυνάμε, χειροκροτάμε.
0: Και με τα πόδια.
1: Τον Άντωνι Κουίν. Ωραίο τύπο. Ηθοποιάρα μεγάλη.
0: Τα σήμερα πεθαίνει και ο Γιώχαν Στράου. Ο γιο του τεράστιου συνθέτη. Ο γιος. Έγραψε κι αυτός.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Έγραψε κι αυτός. Γαλάζιο δούναμι ήταν κι αυτός. Δυνατός. Απλά ο μπαμπάς τον επισκίασε. Είναι κλασική περίπτωση, ξέρω εγώ, Κριστιάνο Ρονάντο τώρα σου λέω. Και ο γιος του θα παίξει μπάλα, αλλά τον μπαμπά δεν θα τον περάσει.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Ναι, αλλά μπορεί να κάνει καριέρα.
1: Ναι.
0: Κρόιφ. Έπαιξε μπάλα και ο γιος, δεν πού να τον περάσει.
1: Ναι.
0: Είναι λίγες περιπτώσεις που οι γη περνάνε τους μπαμπάδες. Είναι λίγες. Άμα πρέπει να τις ψάξουμε, θα είναι στα δάχτυλα.
1: Συνήθως αυτοί που έχουν μεγάλη, αυτοί βγάζουν πατάτες γιους.
0: Ή βγάζουν ένα παίκτη ο οποίος, εκτός αν ο μπαμπάς είναι μέτριος παίκτης, ο γιος μπορεί να βγει παιχταρά.
1: Μπορεί.
0: Δηλαδή.
1: Μπορεί.
0: Τι να σου πω. Φερνάντο Βαρέλα. Δεν ήταν μέτριος παίκτης. Καλός παίκτης, αλλά δεν ήταν world class, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα για Μέση, Μαραντόνα.
0: Ναι, αυτοί δεν βγάζουν. Αυτοί δεν βγάζουν. Βγάζουν, βλέπουν τα παιδιά του μπαμπά σου να γίνουν και εγώ ποδοσφαιριστής.
1: Καλύτερα να κάνουν κόρες αυτοί.
0: Ναι.
1: Ναι. Η κόρη δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον μπαμπά.
0: Σωστά.
1: Ενώ άλλος να πούμε.
0: Σωστά.
1: Να πει στην περιπέτεια να
0: σωστά μιλάς. Λοιπόν, αυτά. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε με το σαν σήμερα. Λίγο να ζεσταθούμε, να φτιαχτούμε, γιατί έχουμε πάρα πολύ δουλειά και σήμερα σε όλα τα επίπεδα. Θα έχουμε μεταγραφικά, σχόλια, μπασκετικά.
1: Πώς το πες? Για τον μπάσκετ μεταγραφικά θα έχει. Περιοπάω παίκτη τη ΣΑΕΚ, κόλπα αυτά έμαθα εγώ.
0: Για τον Γκρέι, λες, ακόμα δεν τον πήρε. Αλλά είναι πάρα πολύ κοντά. Θα μας τα πει ο Γιώργος, είναι σήμερα εδώ. Θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, μηνύματα στο Facebook του Μετρόπολης.
1: Μπράβο, άρα Αρχοντιλίκη.
0: Τι Αρχοντιλίκη?
1: Γνώμη του Μετρόπολης.
0: Ναι.
1: Μας βάλανε εκεί.
0: Με έβαλε με κουρμπάνι όταν πήγα στο Κάιρο. Κουρμπάνι. Από πάνω. Με έβαλε που είχα πάει στο Κάιρο. Στο Κάιρο. Θα πάει να δω τις πυραμίδες. Είπαμε, θέλω να δω όλα τα θαύματα. Μόνο δεν ένα δεν έχω δει. Της Βαβυλώνας τέτοιο. Αυτό δεν έχω δει μόνο. Πρέπει να πάμε προς εκεί.
1: Τι θαύμα.
0: Τους κήπους της Βαβυλώνας. Αυτά δεν έχω δει.
1: Του Μπούζα το θαύμα το είδες. Το
2: εσύ ρε Βαγάσα, αυτός από τον Μπούζα ρε φίλε, δεν υπάρχει. Αν δεν τον αναφέρει σε μια κουβέντα, τόσο πολύ σε έχει επιδράσει, επηρεάσει στη ζωή σου.
1: Μεγάλος δημοσιογράφος.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Στο αθλητικό κομμάτι τρεις θεωρώ.
0: Ναι, Μπούζα.
1: Τον Μπούζα, τον Νικολαίδη και τον Φιλάθρου, τον Καραγιανίδη.
0: Καραγιανίδη.
1: Αυτοί οι τρεις ήταν οι μεγάλοι παιχταράδες.
0: Καραγιανίδης έφυγε. Δεν έφυγε.
1: Πού να πάει.
0: Όχι, ποιος πέθανε, ο Νικολαίδης.
1: Νικολαίδης πέθανε.
0: Πέθανε ο Νικολαίδης και λέγω. Ναι.
1: Νικολαίδης, Μπούζας και Καραγιάννης.
0: Και Καραγιάννης, ναι. Νικολαίδης
1: και Καραγιάννης ζουν.
0: Ναι, άφησε του γαμπρούς. Ο άλλος και οι οποίοι είπαμε είναι Παναθηναϊκοί.
1: Άμα κάνεις κόρες, τι να κάνεις.
0: Τι να κάνεις τώρα, εντάξει. Ναι. Τι λες, δεν το. Α, εδώ ο άλλος που. Τουλάχιστον βελτίωσε λίγο τα. Αυτός μας βρίζει τα κοσμητικά. Σε λέει Τσομπάνι. Εντάξει, το Τσομπάνι. Έτσι είναι, άμα δεν έχεις γη έξω από την Τούμπα, σε πειράζουν και τα ποδήλατα, τραχανοπλαγιά.
1: Σου εύχομαι, φίλε.
0: Τα ποδήλατα δεν πάνε μέσα στον δρόμο, έχουν δικό τους. Εδώ, εδώ ψιλοσημονώ λίγο, εδώ μας κράζει.
1: Σου εύχομαι πάνω στην άλλο πόλη, να είναι μια χοντρή σαν τη Μαρίζα Κοκ, να καβαλήσει το ποδήλατο. Τα μάγουλα από το
0: πανική τη Βαβυλωνία.
1: Σου το εύχομαι, φίλε, που θέλει το μήνυμα, δεν θα σε μιλήσω με άσχημο τρόπο.
0: Όχι, μην το μιλά γιατί μιλάει νορμάλ, έτσι λαϊκά.
1: Να ανεβαίνει εκεί την ανηφόρα, να βιάζεσαι, να έχει φάει. Κάτι να σε έχει πειράξει το έντερο και να θες να πας στο τουαλέτα και να είναι η χοντρία πάνω με το ποδήλατο και να μην μπορείς να πας. Στο εύχομαι, φίλε, αυτό.
0: Αυτό λέμε, εμένα, ρε φίλε.
1: Γιατί εμένα με έχει τύχει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, αυτό λέμε. Αν δεν έχεις υποδομή. Εντάξει, αν δεν έχεις υποδομή, δεν μπορείς να το υποστηρίξεις.
1: Οι κήποι της Βαβυλώνας δεν υπάρχουν πια. Πού να πάνε τους δύσεις.
0: Τους καθάρισαν τώρα. Εγώ βλέπω ότι ακόμα έχει εδώ πέρα. Κρεμαστή κήποι της Βαβυλώνας. Τώρα, άμα δεν έχει μείνει τίποτα εκεί, είναι άλλο θέμα. Εντάξει. Άμα δεν έχουν μείνει, να το κρεμαστεί κήπη τη Βαβυλώνα.
1: Τι είναι το θαύμα,
0: είναι ένα από τα θαύματα, ναι.
1: Γιατί είναι
0: μπορεί να μην έχει μείνει και τίποτα. Δηλαδή, αφαίρετε...
1: γιατί είναι θαύμα αυτό.
0: Γιατί είναι τεράστιο όλο αυτό το πράγμα που έχτισαν και δημιούργησαν.
1: Θαύμα είναι ότι επί Πασόκ χτίσανε.
0: Ρε, θαύμα είναι που ζούμε.
1: Σε δύο μήνες 12.000 παράνομα κίνητα. Αυτό είναι το θαύμα τη Βαβυλώνα. Ναι, θαύμα είναι λίγο.
0: Ναι.
1: Θαύμα είναι τα παράνομα που χτίζανε τότε.
0: Τζόβενος, 50 όρκησε λέει. Δεν θα αλλάξεις. Εδώ μας κράζει. Ασχολήσου με τον Πάο και πολλά σου είναι. Φίλε, πού να ήξερες με τι ασχολούμαι. Πού να ήξερες και με τι μπορεί να
1: ασχολούμαι.
0: Τι να σε πω τώρα.
1: Με το κουτρίλα το λέει εκεί πηγαίνω.
0: Πού λέει. Ρεκούλ, τι έγινε με την Euroleague. Θα πάτε. Γελάει ο φίλος εδώ. Όχι, δεν θα πάει ο Πάο.
1: Στην Eurovision θα πάνε.
0: Πες ο Καράφλα ότι με το ποδήλατο πηγαίνω από το σπίτι στη δουλειά μισή ώρα με τα μάξι, θέλω 40 λεπτά. Και άλλα 20 να βρω να παρκάρω. Κάτσε εσύ να σε φτηρίζεις. Εγώ παιδιά.
1: Ο Μανώλης το λέει αυτό.
0: Ο Μανώλης το λέει.
1: Θα έρθει κανένα φουρωμένο, θα πιει κανένα μπουκάλι, θα σε τραβήξει μια με το ποδήλατο.
0: Εσύ λες την κακή πλευρά του ποδήλατο.
1: Θα σε κλάψει η μανούλα σου.
0: Εσύ λες την κακή πλευρά του ποδήλατο.
1: Ενώ εμένα με τρακάρει με το κόρτο από άλλο, το πολύ πολύ με φάει το προφυλακτήρα. Πάνε εσύ με το κουτρίλατο εκεί πέρα. Πάρ και το παγούρι να πούμε.
0: Πρωί. Καλημέρα, Μάικ. Εσύ λες μόνο την κακή πλευρά. Όχι, που σε έκατσε. Δεν λες την καλή τη, πόσες ευκολίες.
1: Κάνει άλλη χοντρή
0: προσπάθεια. Σε θέματα υγεία, θέμα κυκλοφοριακό, θέμα ρήπανση, θέμα διευκόλυνση. Το ποδήλατο.
1: Βρεάσε με το παρκάρι,
0: ζέψε με το παρκάρι. Το περιβάλλον.
1: Για 10 ποδηλατάδες παλαβούς.
0: Κλείσανε να πούμε. Εδώ στην Ελλάδα.
1: Τηλεφόρο Καραμαλή. 5 χιλιόμετρα, μην παρκάρει ο κόσμος. Σοβαρά μιλάς.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι με τον Κώστα σε Κοπεχάγη και Άμστερνταμ.
1: Τι σχέση έχει ρε η Τούμπα με τον
0: Κώστα. Αυτό σε λέω τόση ώρα.
1: Με την Κοπεχάγη και το πήκε πήκε η Ράμπνα μου.
0: Αυτό σε λέω. Εκεί θα δεις μόνο ποδήλατα. Σα μήνο από κουνούπια θα δεις. Μόνο κλίν που κινείται ο κόσμο.
1: Με τι ποδηλατάδε εδώ τώρα. Παλαβιάριδε τώρα, σοβαρά μιλά τώρα.
0: Ο Βαραγιάννη σήμερα κούλεξε, μου γλίτωσε 2 ευρώ. Δεν χρειάζεται και να πάρω καφέ τελικά. Καλημέρα σε Μοέδεσα. Προφανώ και αυτό τον τζίντωσε κατευθείαν.
1: Καλημέρα να σκόλε για την επιλογή να γίνουν τα μάτια τη Εθνική στην Τούμπα.
0: Επιτέλου και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, θα έχει 2 ματσάρε.
1: Γράψαν οι στήρα 4, δεν τη θέλουν. Από τα πτάμα μα επάνω μόνο θα περάσετε με μήνε.
0: Για ποιο λόγο. Α μείνει κλειστή η θύρα 4.
1: Γιατί να μείνει κλειστή.
0: Όπω μένει η θύρα 7, όπω μένει η θύρα 13.
1: Και άμα γεμίσει το γήπεδο, γιατί μείνει.
0: Σιγά μην. Αν και τα μάτσα είναι πάρα πολύ, ψήνεσαι. Να πάμε. Θα δούμε παιχταράδες. Ελλάδα, Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία είναι.
1: Γιατί...
0: Δεν γκρινιάζουμε γιατί δεν έρχεται. Και όταν έρχεται δεν θέλουμε.
1: Θα μας πούνε, θα μας πούνε.
0: Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε.
1: Την ΕΠΟ θέλετε να την πάρετε, παόξιδες. Την εθνική δεν τη θέλετε.
0: Μισό. Όταν μην φεύγεις από το θέμα.
1: Το παπά του Γκαγκάτσι να βγαίνετε τέταρτη βάρο στο Άρκετ του Ρεγκλή. Τι θέλατε την ΕΠΟ. Τώρα δεν τη θέλετε την εθνική. Παόξιδες να πούμε.
0: Δεν γκρινιάζαμε γιατί η εθνική παίζει μόνο στην Αθήνα.
1: Εσείς
0: γκρινιάζετε. Τώρα που έρχεται γιατί γκρινιάζουμε.
1: Έτσι γουστάρουν. Θα μας πούνε τα παιδιά γιατί θέλουν.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι ένα κομμάτι. Εάν δεν θέλουν η θύρα 4 να πάει κανένας, το δέχομαι.
1: Το κακάτσι το θέλατε για τη διαιτησία.
0: Ποια διαιτησία ρε.
1: Το θέλατε.
0: Εσύ τώρα να με πεις για την κολοτούμπα της χρονιάς, κι ας το κακάτσι.
1: Το θέλατε.
0: Την κολοτούμπα της χρονιάς θα με πεις τώρα.
1: Ποια είναι.
0: Κι ας το κακάτσι.
1: Γιατί είναι τώρα βίζω.
0: Ας το κακάτσι. Την κολοτούμπα της χρονιάς θα μου σχολιάσεις.
1: Επέσε μου.
0: Το φλικ φλακ της δεκαετίας.
1: Επέσε μου.
0: Και έβγαινε ο Κούλ εδώ πέρα και με βρίζαν οι αεξίδες. Με βρίζαν οι αεξίδες. Τους λέω ρε παιδιά, για ποιο λόγο δίρεσε και χτυπιέστε.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Για τη διαιτησία φέτος.
1: Ναι, ναι.
0: Για ποιο λόγο δίρεσε και χτυπιέστε. Υπάρχει κάτι. Ένα μάτς ευνοήθηκες κι εσύ. Ένα μάτς αδικήθηκε κι άλλους. Έχω φάει πουσλούκια του Μπιώτικα άπειρα όλη τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Και σας τους ρωτούσα. Για ποιον λόγο γκρινιάζετε και ουρλιάζετε αεξίδες.
1: Γιατί το πήρανε τώρα, θα σε
0: λοιπόν, η κολοτούμπα της χρονιάς έγινε χθες. Απλά με τη μεταγραφή, τη μεταγραφάρα που έκανε η ΑΕΚ πέρασε λίγο ξόφαλτσα. Λοιπόν,
1: και ποια 35, ήταν η κολοτούμπα. 35 είναι.
0: Δεν ούρλιαζε η ΑΕΚ. Α το 35 βρε χάνουμε εδώ πέρα. Βρε χάνουμε. Παιδιά, αποκαλύφθηκε στα 58 του. Α αυτά. Θε να πα σε break τώρα, βιάζει ξαφνικά. Όλη τη χρονιά δεν ούρλιαζαν γιατί έτσι και το Λανουά.
1: Καλά κάνανε.
0: Ωραία. Χθες γιατί ψήφισαν υπέρ του Λανουά παραμονή.
1: Γιατί έτσι γουστάρουν.
0: Α, δεν είναι έτσι.
1: Ολυμπιακός δεν θέλει.
0: Δεν είναι έτσι. Ο Ολυμπιακός τουλάχιστον έκραζε.
1: Ναι.
0: Φώναζε. Ναι. Αλλά ναι, δεν τον θέλω. Ναι.
1: Δεν το θέλει, γιατί θέλει.
0: Άρα όλη τη χρονιά περιμένω τα συγγνώμη σας, παιδιά.
1: Εσείς το θέλετε.
0: Που έλεγα γιατί ουρλιάζετε
1: και αυτό. Εσείς το θέλετε.
0: Εμείς είμαστε ντεμί. Εμείς είμαστε ντεμί.
1: Αυτοί πάντα στις εκλογές.
0: Δεν είναι πάντα. Ναι, Ολυμπιακός πλήρωσε.
1: Ο Βρίζας κλειδώνεται στην τουαλέτα.
0: Άστα τώρα, ό,τι θυμάσαι
1: και. Και είναι ο Παπαμίκο.
0: Βρέα, θα πάμε στον Παπαμίκο. Εσύ τώρα πες με, θες να αλλάξεις κουβέντα. Ναι. Δεν με απαντάς για την κολοτούμπα της χρονιάς.
1: Ναι.
0: Τι ναι. Ναι. Πάμε σε break. Θέλω να μου το σχολιάσεις. Τι ναι.
1: Ποδηλατάδες.
0: Θυμήθηκες τώρα ποδήλατα, Παπαμίκο, όλα θα τα θυμηθείς.
1: Τα ποδήλατα.
0: Άμα μιλάμε για την ομάδα σου. Την κολοτούμπα της χρονιάς, τίποτα, μούγκα. Λοιπόν, θα τα δούμε και αυτά στην πορεία. θα δούμε τι γίνεται και στο ΠΑΟΚ. Αργά τα ζώα, εντάξει, πλέον περιμένουμε. Θα το σχολιάσουμε λίγο αργότερα και αυτό το θέμα. Θα πάμε και στα μπασκετικά, όπου στον Άρη περιμένουμε και εκεί τον Σπανούλη, όπως περιμένουμε και τις ανακοινώσεις στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Θα δούμε τι γίνεται με τον Ζουπκόφ, με τον Φορτούνη. Έχουμε να σχολιάσουμε Φορτούνη, δεν το συζητάμε. Τσιμπανάκος στην Πασεραϊκάρα. Ωραία, Πασεραϊκάρα μεγαλεία. Παίξτε από τώρα επιστροφή Πασεραϊκάρας. Τώρα, εάν έχετε Nova, έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Επιστρέφουμε εφόσον ζεσταθήκαμε, Φορτσάτη, για το δεύτερο ημίωρο που θα πιάσουμε και τα μουντιαλικά μας σχόλια.
3: Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
8: Καλή σας ημέρα. Στη μάχη των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ρίχνεται απόψε η Εθνική Νέων, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με 6 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στην αποστολή θα δώσει 3 αγώνες στη Θεσσαλονίκη, καθώς ακολουθούν η αναμετρήση με την Πορτογαλία το Σάββατο και το Καζακστάν την ερχόμενη Τρίτη. Η είσοδος για τους φιλάθλους σε όλα τα παιχνίδια θα είναι ελεύθερη, ενώ θα υπάρχει και ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση από την ΕΠΟ. Στο γήπεδο της Τούμπας θα διεξαχθούν οι δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας για το Nations League τον ερχόμενο Οκτώβριο, όπως επισημοποίησε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί στη Θεσσαλονίκη την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Σε εβδομάδα κρίσιμων διαπραγματεύσεων με την Augsburg εισέρχεται ο ΠΑΟΚ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Η ελληνική ομάδα ετοιμάζει την τελική της πρόταση προς το γερμανικό σύλλογο, ο οποίος ξεκίνησε τις απαιτήσεις του από τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον 39χρονο αριστερό μπακ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιλογή του προπονητικού κέντρου για την προετοιμασία του Άρη, με την Ιταλία να εξετάζεται πλέον ως ο βασικός προορισμός μετά την απόσυρση της λύσης της Βουλγαρίας. Ο Γιώργος Κουγκουλιάς και ο Μιχάλης Γρηγορίου αξιολογούν τα αθλητικά κέντρα με γνώμονα τη διεξαγωγή δυνατών φιλικών αναμετρήσεων. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γιάννη Γιόνσον βρίσκεται ο Ηρακλής, καταθέτοντας μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση για την απόκτηση του 33χρονου Δανού Μέσου. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Basket League, έχοντας προκριθεί με 2 νίκες στα ημιτελικά επί της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Ο πρώτος τελικός διεκείται απόψε Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ενώ το δεύτερο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 5 Ιουνίου την ίδια ώρα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Αντρέα Τρινκέρι για να προχωρήσει το σχεδιασμό του ρόστρου του ΠΑΟΚ σε συνεργασία με τον αθλητικό διευθυντή Γιώργο Τσιάρα. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας προγραμματίζεται για τα τέλη Αυγούστου, με επικρατέστερο προορισμό το Μέτσοβο. Παράλληλα, εξετάζεται η περίπτωση του 29χρονου Καναδού σέντερ Κάιλ Αλεξάνδερ για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών. Η ΚΑΕ Άρης αναμένεται να έχει οριστικές εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24 ώρα σχετικά με την πρόταση για 3-2 χρόνια στο Βασίλη Σπανούλη, με στόχο τη δημιουργία μιας άκρως ανταγωνιστικής ομάδας. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ Ηρακλής για τη νέα αγωνιστική περίοδο στο Ιβανόφιο, με το σύνθημα «Εμείς για εμάς». Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
0: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
1: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr.
0: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
0: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zikr. Seek more.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
0: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
9: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
8: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
9: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
8: Θες να βγούμε, δηλαδή?
9: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
0: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
10: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η

0: περιόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
4: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
5: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
9: Μετρόπολης 95,5, ηγέτης στα σπορ.

0: Οι ανώτερες σχολές Δέλτα και το Μετρόπολης 95 και 5 σας δίνουν την ευκαιρία να σπουδάσετε αυτό που πραγματικά αγαπάτε. Διεκδίκησε λοιπόν πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς με επιλογή μέσα από 12 τομείς σπουδών και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες τώρα στο metrosport.gr στα social media του σταθμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Καλημεράρες, μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Ράπ εδώ, κουλ εδώ, κάζα απέναντι. Χάρης Εμμανουλίδης δίπλα μας. Να ένας που έχει περάσει τον πατέρα του.
1: Ποιος?
0: Αυτός που ακούμε από κάτω.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Ρακ. Ωρακ, αυτός εδώ, αυτός ο Ρακ.
1: Είναι.
0: Είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή ράπερ. Ο μπαμπάς του ήταν μια μετριούμπα θρυλικός ράπερ. Αλλά πέθανε μικρός. Πέθανε πάρα πολύ μικρός.
1: Γιατί πέθανε?
0: Πέθανε μικρός. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τον τρόπο πώς σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Πέθανε μικρός, πέθανε. Και αυτό συνέχισε τον μπαμπά του, ναι. Το απογείωσε. Αυτή τη στιγμή είναι νοένα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ακούν αυτό το πράγμα.
0: Είσαι τρελός. Ποιον θεωρείς νούμερο ένα τραγουδιστή? Πες μου, ποιον θα θεωρείς, να σου πω πόσα views κάνει.
1: Πόσα views?
0: Ναι, να σου πω πόσα, μου λες πόσοι άνθρωποι.
1: Δηλαδή και εγώ κάνω views, είμαι και καλύτερος δημοσιογράφος από εγώ, δεν
0: είμαι. Εσύ ρε φίλε είσαι showman, άσου δημοσιογράφος, άλλο ναι, αλλά είσαι πετυχημένος. Με ρώτησες.

0: Σε κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που τον ακούνε και σου λέω, πες μου ένα πετυχημένο τραπιόμο, Σφακιανάκης.
1: Ναι.
0: 10 εκατομμύρια views έχει. Ξέρε πώς έχει αυτός.
1: Πώς έχει.
0: 30. Άρα τον ακούνε, αυτό σου λέω.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή δεν ασχολείστε, δεν σημαίνει, κοίταξε, όλοι μας έχουμε ένα μικρό κόσμο.
1: Άρα τους φίλους τους μπεταράδες που τους κάνουν double score με τον Κατσουράνη.
0: Ναι. Αλλά το είναι... σε κάποιες εκπομπές φυσικά. Μάλιστα. Αλλά αυτοί έχουν περισσότερο κόσμο όμως.
1: Τι με νοιάζει εμένα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Εκεί την ώρα με μετράω.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Γιατί είμαι ο καλύτερος, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν άλλοι που σε κάνουν triple score.
1: Τι είναι αυτή.
0: Πώς, είναι άλλα κανάλια που κάνουν εκπομπές μπάσκετ, μάσκετ, μαζεύουν 7.000, 8.000. Ποιος ασχολείται. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Ασχολείται με το
0: ότι ο καθένας έχει ένα μικρό κόσμο που νομίζω ότι ο κόσμος όλος περιτριγυρίζεται γύρω από αυτόν. Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Σας αρέσει αυτή η μουσική.
0: Ενίοτε ακούω, ναι, και αυτήν. Ναι. Ναι, την ακούω και αυτήν.
1: Χαίρεσαι.
0: Ναι, περνά μια χαρά. Βάζω στο αμάξι, χάρησε, ακούς.
2: Ρακ είναι από τις... Ρακ και ο KFY που είναι λίγο πιο χαρούμενος αυτός. Τόκελ όχι τόσο.
0: Όχι τόσο.
2: Ρακ και KFY μου αρέσουν από αυτή την κατηγορία.
0: Η νέα γενιά ακούει μόνο αυτούς.
2: Εγώ δεν ακούω μόνο αυτούς. Απλά εγώ θα σου πω ότι πλέον είναι ένα κομμάτι το οποίο εντάσσεται. Δηλαδή πλέον θα δεις, Κωστή, ότι σε όλα τα μουσικά σχέδια στα μπουζούκια.
0: Σε γονότι θα έχει και ένα σαν το Ρακ, λέγω.
1: Μπράβο.
2: Υπάρχει σαν τρίτο.
1: Ποτό.
0: Ρε, εσύ δεν δίνεις, γιατί είσαι ακόμα με τον Μπούζα και με τον Αλέφαντο. Ο άνθρωπος γεννήθηκε το 2000, όνομα, ναι, το 1990 θα είναι, ναι.
2: Ακριβώς,
0: ναι,
2: υπάρχει, ναι, ένα τρίτο όνομα που δίνει και αυτή την
1: επιλογή. Αρτέτα, τι διαφορά έχει ο Αρτέτα με τον Αλέφαντο δηλαδή.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε κίνηση.
1: Ναι, κατάλαβα να πω.
2: Λοιπόν, Κωστή, κίνηση και γκάλο.
0: Για πάμε κίνηση γκάλο, λοιπόν, ναι, και θα τα πούμε.
1: Στιγμή έχουν μας χαζέψει, τα μυαλά τους γίνανε κονιορτοποίηση.
0: Ο Χάλαντ λέει πέρα στον πατέρα του, ναι. Είπαμε, κάποιοι μέτροι ποδοσφαιριστές που βγαλαν. Τα παιδιά του ποδοσφαιριστέ μπορεί να του πέρασαν και να του διέλυσαν. Κάποιοι, ναι, μέτρο. Ο μπαμπάς Χάλαντ δεν ήταν κάτι, μαναμάν.
1: Μάλιστα.
0: Έκανε μια καλούτσικη καριέρα.
1: Θα λέει η μάνα του Χάλαντ, ο γιο μου.
0: Ο γιο μου θα λέει, ναι, ναι, φυσικά. Ναι. Αλλά για τον Κριστιάνο Ρονάντο δεν μπορεί να το πει τώρα. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν,
0: κίνηση.
2: Πάμε να δούμε το τι συμβαίνει στου δρόμου τη πόλη. Πολλοί οδηγοί θα μα ακούνε σίγουρα αυτή τη στιγμή από τον περιφερειακό. Καθώ και στα δύο ρεύματα υπάρχουν σημαντικέ και μεγάλε καθυστερήσει με πιο μελανό σημείο του ύψου τη Τριανδρία.
0: Ναι.
2: Κατά τα άλλα, σε όλο το μήκο περιφερειακή και στην εξωτερική με κατεύθυνση ανατολικά, αλλά και με κατεύθυνση δυτικά σχεδόν σε όλο το μήκος της οδού, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα κάθετος των Πεύκων, επίσης με μεγάλες καθυστερήσεις. Στο κέντρο της πόλης, τόσο σε Δελφών όσο και σε Βασιλής Όλγας και Κωνσταντίνου Καραμαλή, χαμηλές ταχύτητες. Το ίδιο ισχύει και για Κατσιμίδη. Εγνατία με προβλήματα όπως και Κασάνδρου. Mm-hmm. Καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή σε Τσιμισκή. Προβλήματα και στο τρίγωνο εκεί στο Βαρδάρι με Πολυτεχνείο Μοναστηρίου.
0: Εδώ σε εμάς.
2: Λαμπράκι με προβλήματα.
0: Έχουμε,
2: έχουμε και λαϊκή.
0: Λαϊκή γίνεται χαμός.
2: Λαϊκή τεταρτούλα.
1: Και μην κάνετε λαϊκή. Μην γίνεται χαμός.
0: Δηλαδή είναι παραδοσιακή λαϊκή. Εδώ ερχόντουσαν εδώ ο Μαραντόνα και ο Γουεά. Και βλέπαν τη λαϊκή Τετάρτες και τρελαινόντουσαν.
1: Πλάκα γιατί ο Μαραντόνα από πού ήταν.
0: Έλαντε και αυτό.
1: Γύφτο, ναι, δεν ήταν ο Μαραντόνα.
0: Γι' αυτό γούσταρε τούμπα και είπε, ναι, είναι η καλύτερη έδρα που έχω
2: πιστεύει ποτέ. Επίσης, και
0: γι' αυτό την γούσταρε κιόλας.
2: Και το βράδυ η Εθνική Ελλάδος K19 αγωνίζεται με τη Σερβία στο γήπεδο της Τούμπας και αυτό ενδεχομένως να επηρεάσει κάποια.
1: Δηλαδή η Νάπολη είχε λιγότερη κερκίδα από την Τούμπα, ας πούμε.
2: Λοιπόν.
0: Καλά, εκείνη η κερκίδα στην Τούμπα, τι θυμάσαι,
1: ναι, ναι,
0: που είχε Τούμπα 50.000 κόσμο μέσα, που είχε γεμίσει 3 ώρες νωρίτερα το ματς. Επειδή εμείς είχαμε και δίψα πολύ, τρελάθηκε ο άλλος. Ναι, η Νάπολη μπορεί να πήγαινε ένα τελευταίο 20 λεπτό.
1: Ναι.
0: Σε θα πει 3 ώρες πριν το μάτς να γεμάτη τούμπα.
1: Βέβαια, μεθυσμένοι όλοι.
0: Ναι. 3 ώρες πριν το μάτς. Λοιπόν,
2: πάμε γκάλοπ.
0: Πάμε γκάλοπ. Ναι, πάμε γκάλοπ.
1: Μόλις τρώγατε κανένα γκολ. Μόλις τρώγατε
2: λοιπόν,
1: κανένα γκολ, βούβαει τούμπα.
2: Κωστή, γκάλοπ το οποίο έχεις βάλει και έρθει να ταιριάξει πάνω.
1: Φεύγατε από το μάτς και ρωτούσατε τον ταξιτζή πώς έλεγξε το μάτς.
0: Έλα,
2: πάνω. Κωστή, επιστροφή Κώστα Φορτούνη. Παραπέντε πήγε. Λοιπόν, επιστροφή Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Πώς θα κρίνει το κοινό αυτή την επιστροφή? Θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει απλά αγωνιστικά, όπως λες και στο βίντεο, με μια τυπική συμμετοχή σε goal assist, δηλαδή όχι κάτι αμά και τι. Θα βοηθήσει στα αποδυτήρια, γνωρίζοντας την ομάδα, γνωρίζοντας το σύλλογο, το πώς σκέφτονται και το πώς λειτουργεί. Θα λειτουργήσει ως MVP, θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει από το χέρι την ομάδα 18 goal, 10 assist και θα βγει αυτός διακριθέντας, ή θα αποδειχτεί μια μεταγραφή πατάτα. Τώρα θα είναι Ευρωκοπίου, θα είναι από κάπου αλλού, δεν το ξέρουμε.
1: Ευρωκοπίου είναι καλή πατάτα.
0: Τέλεια!
2: Τέσσερις επιλογές για το κοινό μας. Μπαίνει αφήνει την ψήφο.
1: Μιλωτόπ.
2: Και σε δύο ώρες από τώρα θα δώσουμε τα αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, ωραία. Τέλεια χάρη μας. Ευχαριστούμε για κίνηση, για γκάλο, για όλα τα συναφή. Εμείς θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε να αναπτυχθούμε, να πιάσουμε λίγο καλές ταχύτητες.
1: Ναι, θες να αναπτυχθούμε έτσι.
0: Πού θες να πάμε ρεπορταζιακά?
1: Πάμε στο μεγάλο ΠΑΟΚ.
0: Ξεκινήσουμε ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Ναι, ναι, μεγάλο
0: ΠΑΟΚ. Θες να το πάμε λίγο εμπορικά, να το κρατήσουμε λίγο πιο μετά.
1: Ωραία, πάμε.
0: Θες να πάμε ΑΕΚ, Ολυμπιακό.
1: Πάμε στο μικρό τον Άρη.
0: Θες να πάμε με τον Άρη. Τώρα έξω ήμουν, συζητούσα με τον Μάνο τον Χατζάκη. Λέω, Μάνο, έχουμε κάτι πολύ πολύ αμάν αμάν, λέω κάτι στον Άρη. Μου λέει εσύ, στον Άρη ασχολούμαστε όλοι με το Σπανούλι, ένα. Και δεύτερον, υπάρχει ένα ερωτηματικό λες όλους. Είπε ο Γαρυπίδης ότι το μπάτζετ δεν θα το ανοίξει. Πάμε Άρη.
1: Θα το μειώσει με ένα μήνα.
0: Ναι, θα το μειώσει και μου κλείνει λέει το Χόκλα 1,3. Ο οποίος Χόκλα να πούμε ότι πρέπει να κάνει εγχείρηση.
1: Το γόνατε.
0: Έτσι είχαμε μια κουβέντα με άνθρωπο που είναι στα ιατρικά του Άρη. Λέει το γόνατο το έχει διαλυμένο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λες να κάνεις μείωση και ξεκινάς με ένα παίκτη ο οποίος είναι τραυματίας. Για σου πω τώρα.
1: Χάνει καταρχήν ένα μέρος προετοιμασίας.
0: Φυσικά, τι ένα μέρος, θα το χάσει όλος.
1: Ο Χόκλας.
0: Όλο θα το χάσει, τι ένα μέρος. Τι, σε ένα μήνα καλά, θα είναι έτοιμος.
1: Ο Χόκλας, ναι, αλλά θα φέρει.
0: Απλά ο Άρης
1: θα ελληνοποιήσει και θα μειώσει το μπάτζετ.
0: Ναι.
1: Θα πάρει κάτι μαύρους αμφιβόλου αξίας και ποιότητος.
0: Ξεχώρισε, λέει ο Ρέγκες, ένα στόπερ και μέσω από την Ιβηρική. Ψάχνει χαφ και στόπερ ο Άρης.
1: Μπορεί να φέρει το Πασχαλάκι, βέβαια.
0: Τερμά. Ναι. Αφή ο Πασχαλάκης στον Άρη.
1: Γιατί να μην έρθει.
0: Δύσκολο μου φαίνεται, φαντάζομαι.
1: Γιατί είναι δύσκολο.
0: Εγώ δεν θα ερχόμουν.
1: Γιατί δεν θα ερχόσουν.
0: Απομυθοποίηση. Πάω Καλαμάτα, ναι.
1: Γιατί
0: έχει ανάγκη. Από τους Παοξίδες. Δηλαδή σου πει κάτσε ρε Πασχαλάκη. Κάτσε ρε Πασχαλάκη.
1: Έχει ανάγκη.
0: Όχι, δεν έχει ανάγκη κανένα.
1: Έχει καλή σχέση με τους Παοξίδες.
0: Βρε κανένα. Με τους Παοξίδες, όχι, με τον Πάοκ έχει όμως.
1: Και λοιπόν.
0: Με τον Πάοκ. Άλλο οι Παοξίδες ο κόσμος, υπάρχει και ο Πάοκ. Οργανισμό.
1: Έξισε τη
0: σχέση. Κάτσε ρε Πασχαλάκη. Άντε πήγε στον Ολυμπιακό, γιατί. Δηλαδή πα και στον Άρη, τα σβήνει όλα όσα κάνει.
1: Ξέρετε τι δηλώνει με αυτό, ε. Ότι ο Νταλκάσα εσά του Παοξίδε είναι Ολυμπιακό, είναι ο Άρη.
0: Άλλο πράγμα λέγω. Εσύ λέγε αυτό.
1: Ο Νταλκάσα δεν είναι Ολυμπιακό. Πάρε Πασχαλάκη στον Ολυμπιακό, στον Άρη μην πα. Το ακούσατε τι είπε.
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Εσύ αυτό κατάλαβε.
1: Αυτό για του Παοξίδε.
0: Άλλο λέω, άλλο λες εσύ.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Όχι, δεν λέμε το ίδιο.
1: Γιατί,
0: άλλο, να το ξαναπάρουμε. Ναι. Να το ξαναπάρουμε από την αρχή. Ναι. Λοιπόν, έχει ανάγκη εσύ Πασχαλάκη να πα στον Άρη τώρα.
1: Τι να μην έχει.
0: Να έρθει εδώ στην πόλη και να σε βρίζουνε.
1: Ποιο θα τον βρίζει.
0: Δεν θα τον βρίζουν οι Παοξίδε.
1: Ξήθηκε. Εδώ,
0: γι' αυτό μιλάω.
1: Όταν σα πλάκωσε εκεί στη θύρα.
0: Τέλο πάντων. Α πάρουν ποιο θέλει. Με ένα ποσό με ενδιαφέρει. Δεν ασχολούμαι ποτέ με τέτοια.
1: Αλλά με τον Ολυμπιακό
0: προσωπικά δεν με νοιάζουν.
1: Δεν με νοιάζουν.
0: Πώ δεν κράζαμε.
1: Τι κράξε.
0: Δεν κράζαμε τον Ολυμπιακό. Πασχαλάκι όταν ήρθε πρώτο δεύτερο
1: μάτι.
0: Αυτό σου λέω ότι εγώ αν ήμουν Πασχαλάκι δεν θα έπαιρνα να κάνει τέτοια δοκιμασία. Για ποιο λόγο να πάω.
1: Αν τον Πασχαλάκι να έχει τέτοιε ευαισθησίε να τον βρίσουν οι Παοξίδε τώρα.
0: Γι' αυτό ο Πασχαλάκι έκανε καριέρα με τα 30-31. Είπα Κονόμησε.
1: Πήρε τα σπίτια του.
0: Τα πήρε αργά. Τα πήρε, αλλά τα πήρε αργά. Ο Ρέγκες είναι σε
1: προχώρηση. Είδαμε και άλλους παίκτες του ΠΑΟΚ δεκαετία 90.
0: Δεκαετία 90 δεν υπήρχαν αυτά τα λεφτά που υπάρχουν τώρα. Δεκαετία 90 υπήρχε φτώχεια καταραμένη.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Βέβαια. Δεκαετία 90 πληρωνόντουσαν με κουπόνια και με τέτοιο πλάκα.
1: Πληρώνει το κόμμα τη στεναχωρία.
0: Λοιπόν, ο Ρέγκες είναι στην Ισπανία για να φέρει στόπερ και χαφ.
1: Ο Ρέγκες.
0: Ναι, ο τεχνικό διευθυντή του Άρη.
1: Α, ναι, θα φέρει.
0: Έχει τεχνικό διευθυντή ο Άρης από πέρσι. Έτσι. Ψάχνει παίχτες, θα πρέπει να ψάξει να βρει και τερματοφύλακα. Εσύ μας λες ότι θα πάρει τον Πασχαλάκη.
1: Γιατί να μην τον πάρει.
0: Ναι, οκ. Okay. Αν ο Πασχαλάκης. Εγώ αν ο Πασχαλάκης, φίλε, τώρα θα πήγε σαν Μιράτα. Ένα-δύο χρόνια να πάρω όσα λεφτά θα έπαιρνα εδώ σε τέσσερα.
1: Πασχαλάκης, φίλε, ναι. Κάθε εβδομάδα αλλάζει κόμμα να πάει στα Εμμυράτα.
0: Βρέ, χαίρο πολύ. Εντάξει.
1: Πάω γιατί? Στα Εμμυράτα τώρα να κάνω σεξ μετά δύο χρόνια και με τις μπουρκες να πούμε.
0: Γιατί σώπα. Δεν κάνουν τίποτα στα Εμμυράτα, παιδιά, πώς κάνουν στα Εμμυράτα. Πάνε σε άλλη χώρα και γυρίζουν.
1: Ποια Εμμυράτα να πάω.
0: Άμα θες να κάνεις δουλειές, κάνεις παντού. Άστο τώρα.
1: Θα πάει
0: τώρα. Θα βρει στην άκρη και
1: θα πάει ο κούρκουλος στα Εμμυράτα.
0: Και στα Εμμυράτα. Λοιπόν. Είμαστε.
1: Εδώ τα σπίτια κάνει και μια ακαδημία, εδώ μια χαρά θα είναι.
0: Βρε, μια χαρά τα παιδιά είναι τακτοποιημένα, μια χαρά είναι, δεν το συζητάμε. Ο Άρης ψάχνει τερματοφύλακες. Όμως, όχι τερματοφύλακα μια που ανέφερε στον Πασχαλάκη.
1: Γιατί,
0: ψάχνει δύο.
1: Γιατί
0: ψάχνει δύο.
1: Ο δεύτερος ποιος είναι.
0: Δεν έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης, το Μάικιτς έχει νομίζω. Ναι. Έφυγε και ο Αθανασιάδης, υπάρχει ο Διούδης, ο οποίος έχει τα θεματάκια του κι αυτός.
1: Τι θεματάκια έχει.
0: Δεν έχει θεματάκια.
1: Τι θεματάκια.
0: Μία έπαιζε, μία δεν έπαιζε. Εντάξει, του πήρε τη θέση δίκαια φέτος ο Αθανασιάδης. Θα μείνει μόνο ο Διούδης ουσιαστικά. Ο Μάικιτς και αυτός θα φύγει. Άρα ψάχνει δύο. Τον βασικό και άλλον έναν.
1: Ας πάρει από τα μικρά έναν.
0: Α, να πάρει ένα πιτσιρίκο. Να τη βγάλει με Διούδη και τον βασικό λες.
1: Ναι, και να πάρει ένα πιτσιρίκο.
0: Ποια μικρά να πάρει ο Άρης. Ο Άρης αφού ακαδημίες εδώ έλεγε ο Βαραγιάννης. Α, μπράβο. Ο Βαραγιάννης έλεγε τι να κάνουμε τις ακαδημίες κι αυτός έλεγε το πρωί. Μα με μούρλανε μέχρι να φτάσω. Μέχρι να φτάσω στο στούντιο με μούρλανε. Λοιπόν, αυτά είναι τα μαντάτα για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Το Χόγκλα κράτσε, 1,3 τον δίνει. Πρόβλημα ο Χόγκλα. Ψάχνει τερματοφύλακα, ψάχνει στόπερ, ψάχνει χάφα από την Ιβηρική.
1: Πότε έρχεται με το κτέλο ο προπονητής.
0: Για ποιον λες προπονητή.
1: Του Άρτο, ο Σπανούλης, πότε έρχεται.
0: Σπανούλης περιμένουν. Έχει έτοιμο το συμβόλαιο, λέει ο Άρης.
1: Ναι.
0: Περιμένουν να δώσει το ναι. Αυτά θα μας πει μετά και ο Γιώργος Πετρίς μετά τις 10 που θα τον έχουμε εδώ παρέα.
1: Τι θα πει ο Πετρίς.
0: Θα μας δώσει και το ρεπορτάζ του μπασκετικού
1: του. Το Πετό έπεσε κάτω, άστα το Σπανούλη. Το Πετό έπεσε, τον Πετό.
0: Ποιο?
1: Τον Πετό.
0: Στο... αυτή την εβδομάδα ήταν, είναι να πέσει. Τώρα θα έχουμε κάποιες ανατήσεις λογικά μέχρι την Παρασκευή για το προπονητήριο, δεν λες.
1: Βέβαια.
0: Θα έχουμε. Θα έχουμε
1: το κάνουμε μέχρι τον Οκτώβριο και να πει το Σαββίδι τι έγινε, πού το γήπεδο να πούμε.
0: Θα βγει και η πλευρά του Σαββίδι. Εσύ γιατί δεν να βάζει για τσίγκλα και διχασμό. Εγώ θέλω να μου πει για την κολοτούμπα τη ΑΕΚ. Για την κολοτούμπα που όλη τη χρονιά έβριζαν, έκραζαν τον Λαμπάκη.
1: Με Γκαγκάτση πήρε.
0: Ναι, άστο, όχι,
1: με Γκαγκάτση πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
0: Δεν, αυτό
1: έχει,
0: λέμε.
1: Δεν έχει απολογηθεί η ΑΕΚ τίποτα να πούμε.
0: Τι δεν έχει τίποτα.
1: Τίποτα. Πήρε πρωτάθλημα.
0: Δεν έβριζε όλη τη χρονιά τον Αλανουά.
1: Καλά τον έκανε.
0: Ωραία.
1: Για τεχνικούς λόγους.
0: Όταν εγώ βρίζω, δεν θέλω, συχτηρίζω, φύγε, κάνε. Και γίνεται ψηφοφορία το καλοκαίρι και λες μένω.
1: Ναι.
0: Άρα αποδεικνύεται ότι όλο αυτό το διάστημα πουλούσε πρόλογο.
1: Ναι, ρε, πουλά πρόλογο. Και μελανουά το παίρνω.
0: Και έτρωγαν σανό.
1: Και μελανουά το παίρνω. Και μελανουά το παίρνω, ρε.
0: Α, και μελανουά το παίρνω.
1: Και μελανουά το παίρνω, ρε.
0: Αχ, βγάλει τη χανούμα από μέσα σου. Έλα. Βγάλει τη χανούμα, χώρισε και κάνα τσιφτέ τέλη. Έλα, βγάλει τη χανούμα. Όλη τη χρονιά κλάψα. Ο Δυρμό, Μάρθα Βούρτσι.
1: Μιλάει ο ξεριζωμένο τη τραπεζούντα.
0: Εσύ είσαι σαψούντα, εγώ με τραπεζούντα.
1: Και μελανουά το παίρνω.
0: Έβαλε κάτω το μπούζα τη Αθήνα, όποιον έχουν, τι έχουν εκεί, κλάμα όλη τη χρονιά.
1: Δεν έχει φτάσει ταλέντο τέτοιο.
0: Και έρχεται να ψηφίσει και λέει Λανουά, σε θέλω. Μιλάμε τώρα για τρέλα, για παράνοια.
1: Τον Κωνσταντέλια περπατάει 60 λεπτά να φοβηθώ.
0: Βρεά τον Κωνσταντέλια, τώρα συζητάμε άλλο θέμα.
1: Τι να φοβηθώ να πω. Τον Τάισον 80 χρονών να φοβηθώ.
0: Βρεάσε τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον. Θα μου πει για την κολοτουμπάρα. Ή μήπως επειδή γουστάς και εσύ τις κολοτούμπες. Έγινε ένα και με αυτό. Κολοτουμπάρα τη χρονιά είναι.
1: Α, εκεί είμαι και δεν μασάω να
0: ναι. Αλλά τα ακούτε. Βγήκε χανούμα από μέσα του. Βγήκε, και δεν μασάω, λέει.
1: Βγήκε ο Παοξή τώρα. Ναι. Ψάχνει 10 μέρε τον Παπαμιμίκο με το μακαρόνι να με πει για το Λαρουάνα μου. Με κατάλαβε.
0: Εγώ λε. Εντάξει, ήταν δικαίωση πραγματικά όλη τη χρονιά που φώναζε εδώ πέρα και με βρίζανε έξι. Θέλω να το πω αυτό, ναι. Σου λέω, γιατί φωνάζετε, ρε παιδιά. Τι γίνεται δηλαδή.
1: Φωνάζε.
0: Α, μία φάση με τον Όφη. Μία φάση έχουν όλοι. Ένα γκολ από επιθετικό. Όλοι είχαν. Μία, δύο, τρεις.
1: Πάω κόφι καλά, σα παίξανε εδώ με τον Πανετολικό.
0: Όπως με παίξαμε με τον Παναθηναϊκό, όπως με παίξαν στον τελικό, όπως με παίξαμε με τον Παναθηναϊκό.
1: Ξανά κάτω στον Πανετολικό, θα έρθει και ένα
0: τον Πάο. Αν, ήθελε να, αν ήταν να πάρει κάτι επί Γκαγκάτση, θα έπαιρνε στο Πάο Παναθηναϊκό στο τελευταίο μα το πέναντι. Θα το έπαιρνε. Άμα ήταν τόσο Γκαγκάτσιε. Βρήκε χέρι, πήγαινε εστία, ό,τι θε να σου πει.
1: Εγώ αν είμαι ο Γκαγκάτσιε, θα πω. Καλέ, θέλατε να βγείτε.
0: Α, εσύ.
1: Σαν να με φαίνεται ότι δεν θέλετε να βγείτε.
0: Κάτσε να δει τώρα πόσοι και ποιοι θα την πληρώσουν που δεν βγήκαμε όμως. Περίμενε τώρα. Γιατί αργούνε στον ΠΑΟΚ. Κάτσε να δούμε ποιοι θα την πληρώσουν και πότε. Γιατί ακόμα δεν έχει γίνει.
1: Εσείς θα διώξετε τον Λουτσέσκου τώρα Ιούνιο και θα χάσετε όλη τη χρονιά.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνω. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό...
1: λοιπόν, θα ανακοινώσετε πέντε.
0: Οι μισές γκόμες του Πασχαλάκησα Μιράτα λέει είναι πέσωνα τον άλλον. Σου λέει κάτω είναι εκεί οι μισές. Ντουμπάι, Μιράτα εκεί είναι πέσωνα τον άλλον.
1: Θα στον Άρη να κάνει το χόμπι μου σαν Πασχαλάκης άλλα τρία χρόνια. Και θα είμαι ο τερματοφύλακας, ο πιο μεγάλος σε ηλικία που θα παίξει ελληνικό ποδόσφαιρο. Ούτε Νικοπολίδης ούτε κανένα Αργάνης. 44 χρόνια θα σταματήσει την μπάλα Πασχαλάκη.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί είναι φέτες.
0: Μόνο πολυμήλου πατατάρες λέει, πέσω να θα τον φέρω, λέει ο Μελίδαρος.
1: Όλο λόγια είναι κι αυτός.
0: Ναι.
1: Πώς
0: σας γλεντά έτσι ρε κούλο Μάριος. Εγώ δεν είπα άλλο το ένα άλλο το άλλο. Αλλά λέω η κολοτούμπα είναι κολοτούμπα.
1: Άλλο αυτό.
0: Τι άλλο αυτό.
1: Κολοτούμπα, κολοτούμπα.
0: Κάτσε ρε φίλε, λέω και ξελέω.
1: Πήρα μελανουά πρωτάθλημα και με Γκαγκάτση.
0: Χαρά δε σου. Μου λες, πριν πάμε στο break, ένα τελευταίο σχόλιο γιατί θα πάμε μετά σ' άλλα. Τελειώσαμε με τον Άρη, δεν έχει πάρα πολύ ζουμί ούτε μεταγραφές. Πώς το βλέπεις το φίλο μας τον Τζιμπανάκο εδώ στα Σέρας. Μεταγραφή ολκής.
1: Λοιπόν, σου δίνω τον επόμενο προπονητή του Πασεραϊκού. Ποιος είναι?
0: Ο Αλέκος ο Βοσνιάτης.
1: Εντάξει,
0: okay. Θα πάμε να φάμε με τον Αλέκο.
1: Με Καλυθέα δεν. Θα πάμε να φάμε.
0: Πάμε να φάμε Αλέκο. Τον οποίο τον αγαπάμε, εντάξει, είναι αδερφός. Έτσι το
1: συζητάμε. Καλυθέα δεν τα βρήκε.
0: Κοίταξε, η έλευση Τσιμπανάκου στον Πασεραϊκό. Με το που είδα Τσιμπανάκο, πότε προχθές, πότε έγινε. Εκεί με τον πρόεδρο του Πασεραϊκού, ο Αγκαζέ. Λέω, θα φέρει και Βοσνιάδη τώρα, εντάξει.
1: Θα πάμε να κάνουμε ένα τραπέζι.
0: Ναι.
1: Εγώ, εσύ, ο Βοσνιάδης.
0: Τσιμπανάκος,
1: ο Πουλιοτόπουλος και Διαμαντίδης.
0: Ωραίο τραπέζι μα. Τρελό τραπέζι.
1: Αυτό είναι τραπέζι.
0: Ψοφάω. Ψοφάω.
1: Αυτό είναι το τραπέζι.
0: Δεν θα βγάλω κιχ σε όλο το τραπέζι. Μόνο θα ακούω.
1: Θα
0: μόνο πληρώσει, θα ακούω τίποτα.
1: Θα πληρώσει με ρούβλια ο.
0: Σταμάτα. Ποιο θα πληρώσει, δεν με είπε.
1: Ο Διαμαντίδη με ρούβλια θα πληρώσει.
0: Σταμάτα, ρε, φύγει από εδώ.
1: Γιατί να μην.
0: Σοφάω γι' αυτό.
1: Ένα τραπέζι, μα κάνουν.
0: Δηλαδή. Άπλε είναι οι άνθρωποι, ρε φίλε. Εντάξει, αλλά και εμεί μπορούμε να του το κάνουμε.
1: Καλημέρα, τον κύριο Διαμαντίδη.
0: Μην παίζει ότι είμαστε κι εμεί. Και εμεί μπορούμε να του κάνουμε ένα τραπέζωμα. Δεν μπορούμε να του κάνουμε κι εμεί ένα τραπέζωμα.
1: Σε άλλο πλανήτη.
0: Ναι, Λοιπόν, σε τι πράγμα είσαι. Ρε σφιχτό χάνουμο. Βρε σφιχτό χάνουμο που δεν σε πειράζει η κολοτούμπα του, του Ηλιόπουλου. Λοιπόν, break. Επιστρέφουμε με ρεπονταζιακά Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Θα τους πάρουμε όλους μια, έτσι, μια βόλτα. Θα τα σχολιάσουμε μετά το break. Σε λίγο πάλι μαζί.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει τυχερό σας, πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
8: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
7: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλημέρα. Σταθερά δεύτερο και στις τέσσερις τελευταίες δημοσκοπήσεις από την ημέρα που ανακοινώθηκε η ίδρυσή του εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky, το ποσοστό της Ελλάς στην πρόθεση ψήφου αγγίζει το 13,5%, ενώ το Πασόκ παρουσιάζεται τρίτο με 10% για να δέχεται πίεση από την Ελπίδα και, και τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού που είχε 9,5%. Όσο για τη Νέα Δημοκρατία εμφανίστηκε στην πρώτη θέση με 25,5%. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό μετά και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς έπειτα από την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλο, Φωτίου, Τζούφι, Ζεϊμπέκ, Τζανακόπουλο, ενώ με την ίδια ανακοίνωση έκαναν γνωστό ότι αποχωρούν και 143 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Η Νέα Αριστερά εξέδωσε ανακοίνωση συνδέοντας τις αποχωρήσεις με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας ακόμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στο μεταξύ, στο αρχείο φαίνεται ότι οδηγεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία σκέλος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, όπως και του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά. Τέλος, ανακριβείς και λανθασμένες χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να συνομιλούν πριν από λίγες ημέρες. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται αδιάκοπα, τόνισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80. Είναι 80 ο καφές του Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
7: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
6: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
12: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
16: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
17: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
18: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
20: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάογλου.
19: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Σόουρου με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
20: Vitex Granico Trifresh από τον Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε εσάς, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω πρατήριο βενζίνης νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Είναι σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή μήπως είναι σημάδι να πάω στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη που τα κληρώνει κιόλα. Το Ρίτζες λοιπόν Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας, κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα είσαι ίσως να είσαι εσύ ο πιο μεγάλος τυχερός. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ο γιος Μαλτίνικουλ πέρασε τον μπαμπά. Ναι, τον πέρασε, δεν είναι. Τον πέρασε. Μου στέλνουν την συμβία του Ζουμπκόφ και μου λένε εδώ κουλ δεν χωράνε οπαδικά. Ρώτα τον Ράπ να σου πει την άποψή του. Εντάξει, πολύ, παιδιά. Ουκρανή και να μην είναι ωραία, θα πρέπει να ψάξεις.
1: Πόντια και να είναι ωραία, πάλι πρέπει να ψάξεις.
0: Άντε πάλι. Εγώ άλλο σου λέω.
1: Και εγώ σου λέω το
0: άλλο. Ουκρανή κάτω από επτάρι δεν βρίσκεις.
1: Άμα είναι από το κύριο. Κάτω από επτάρι δεν βρίσκεις.
0: Ναι. Πόντια πάνω από επτάρι, 100 σου φέρω εδώ.
1: Για φέρε μία.
0: 100, όχι μία και δύο. Ναι, πλάκα με κάνεις.
1: Παπά και μάνα.
0: Αν θες είναι ντούμπλεφας. Λοιπόν.
1: Όχι να είναι η μάνα Ουκρανή και ο παπάς Πόντιος.
0: Μπαμπάς Μαλτίν, ναι το είπαμε, υπάρχουν και άλλοι. Κονσιεσά ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς νομίζω καλύτερος ακόμα από το γιο. Επειδή μιλήσατε για λεφτά στα 90, ρώτα Ράπλιο το γιο της Αλουχίδη από Βέρεια. Που έκανε, πού να ξέρει τώρα τι έκανε
1: τι
0: ο καθένας. Πού ξόδευε ο καθένας τα λεφτά του, εντάξει. Καλημέρα βουνά μου, είναι η γενιά που τους κάνει μάγκες αυτούς με τα views. Ναι, αυτή είναι η γενιά, παιδιά. Αν τους βάλεις σε CD, τι έχουν πουλήσει, θα κλαίνε. Ναι, Σταύρο μου, αλλά αυτή είναι η γενιά. Τώρα που είπαμε για το ρακ.
1: Εμένα να με χαρίζεις του ρακ τραγούδια.
0: Ναι, επειδή εσύ είσαι σε άλλη εποχή, άλλο mood.
1: Είμαι σε εποχή η οποία τη δουλειά μου την έχω προσαρμόσει με την εποχή μου.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα η μουσική δεν ακούγεται αυτό το πράγμα.
0: Ο πατέρας του ρακ που τον μνημονεύει σε σχεδόν σε όλα τα τραγούδια, γιατί αυτό τον ενέπνευσε. Όχι εσύ, ο ρακ τον μνημονεύει, το παιδί. Δεν το ήξερα κι εγώ. Πέθανε στο Άγιο Όρος, τον τζίπησε Σκορπιός. Και αυτό δεν πήγε αμέσως να.
1: Δεν τον έσωσε ο Θεός εκεί.
0: Δεν πήγε αμέσως να κάνει. Αυτό είπε ο ίδιος. Ότι όχι, λέει, θέλω να με εμποδίσουν εγώ την παρουσία μου εδώ στο Άγιο Όρος. Ναι. Και πέθανε από τον τζίπησε Σκορπιός.
1: Δεν
0: πήγε στο νοσοκομείο αμέσως.
1: Δεν τον κλάψουν.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Δεν πήγε μόνο σου. Θα κάτσω στο Άγιο Όρος εδώ να προσευχηθώ.
1: Δεν προσευχήθηκε ο καλόγερος εκεί.
0: Δεν ξέρω. Καλημέρα Νικόλα, γκρίνια. Άλλα λες, άλλα ακούει. Τα παλιά χρόνια ήταν καλύτερα. Δεκαετία 80 σημαίνει τα αυτοκίνητα είναι χάλια. Πολλά σημάδια γύρατος λέει ο διπλανός. Δεν τον αρέσει τίποτα από τα καινούργια. Ναι, θέλει μόνο τα παλιά.
1: Είναι όμορφο, ρε.
0: Έλα, ρε, δεν έχει αμαξάρες τώρα. Να σου φέρω 700 αυτοκίνητα από κάτω.
1: Πήρε ο Κουλιανός ένα να κουβαλάει τα ξύλα στο Παγκαίο να πούμε.
0: Ποιο?
1: Το αμάξι το δικό σου.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Φορτηγό.
0: Τι φορτηγό?
1: Φορτηγό.
0: Φορτηγό το X2.
1: Φορτηγό
0: είναι. Άσερε, δε. Άσερε που είναι φορτηγό. Όλα τα αυτοκίνητα έτσι είναι.
1: Φορτηγά είναι.
0: Τι θες να πάρεις, ράλι θες. Τι θες ρε φίλε, κάτσε.
1: Βγάζει κι άλλο όμορφο αυτοκίνητο. Κάνε αλφα σουτ σκριν.
0: Το όμορφο είναι υποκειμενικό. Εσύ τι θέλεις.
1: Όχι, δεν θέλω αμάξι 5 μέτρα, 10 μέτρα πλάτος και 8 μέτρα ύψος.
0: Δεν είναι 10 και 8. Άρα εσύ θες ένα γκάμπριο, δίδυρο, ανοιχτό, μικρό.
1: Με 200, 200 ηλεκτρικά κέντρο να χαλάνε κάθε 3 και λίγο.
0: Άντε πάει. Πάρε ρε φίλε με μανιβέλα να παίρνει μπρος. Όχι να πατάς κουμπί. Πάρε με μανιβέλα. Λοιπόν. Πέρα που δεν μου αρέσουν τα πισωγυρίσματα, αλλά ο παίχτης δεν έχει χώρο στο συγκεκριμένο ποδόσφαιρο. Λέει, διαβάζω σήμερα πάλι Φορτούνης. Λοιπόν, πάμε Ολυμπιακό. Πάμε Ολυμπιακό, γιατί στον ΠΑΟΚ δείξουν μια Αλφα Ρωμαίο τον Άλε. Εσύ αυτό είναι κολλημένο σε κάποια. Ό,τι και να το δείξω, του αρέσει κάτι από δεκαετία 80. Έχει μείνει πίσω. Στι γυναίκε θα σου πει την Ορνέλα Μούτι. Δεν θα σε πει καμιά καινούρια τώρα. Θα σου πει όλε τι πλαστικέ.
1: Στα πιτσόμπαρα που είναι από το Κορδελιό και το παίζουν πόρτα. Απαράτα με πρωί-πρωί να μου. Κάτι μαυροπές, κάτι αυτές κοπέλες θα πούμε.
0: Πες να πάρει ένα Mazda αφού θέλει. Ένα πώς, κάτι τέτοιο, ένα Mazda MX5 πάρε. Ναι. Μπράβο, πάρε ένα δίθυρο, μικρό, χαμηλό, να τελειώνουμε. Λοιπόν.
1: Α, τέτοια.
0: Σωστά.
1: Ναι. Δεν φέρατε τα φορτηγά, τα κάνετε αυτοκίνητα. Το Hyundai λέει του Σον. Γομάρι να πούμε εκεί πέρα, σαν τον Ατίλα. Το Hyundai του Σον.
0: Αυτό είναι μεγάλο ρε φίλε. Αυτό είναι μεγάλο ρε φίλε.
1: Πάει 30 λέει ένας, 5 μέτρα. Πού να το παρκάρω αυτό το ερείπιο.
0: Μην παίρνει τίποτα ρε άνθρωπε. Τι κρίνια είσαι εσύ ρε γόρι μου. Είμαι περίεργος να δω που θα καταλήξει εν τέλει παιδιά. Κάθε μέρα γελάει. Κάθε μέρα ψάει έξω το Cartelager και άλλο αυτοκίνητο. Κάθε μέρα. Να Fiat, να Mini, να Seat πάλι, να Golf, να Polo. Κάθε μέρα. Θέλει μικρομεσαίο βέβαια. Εκεί τουλάχιστον κατάλαβε έτσι.
1: Ένα μάξι ακόμα μου μένει και ένα σκυλί ακόμα.
0: Ο παμπάς του Ράκ μου έκανε και τατουάζ, λέει άρρωστος Παναθηναϊκός. Εντάξει, από Αθήνα ο άνθρωπος, εντάξει. Okay.
1: Τον βάλεσε Σκορπιός εκεί πέρα.
0: Σκορπιός στο Άγιο Όρος. Ήταν πολύ της θρησκείας.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ της θρησκείας. Πήγαινε στο. Εντάξει, εγώ ρε φίλε να σου πω κάτι. Τώρα αυτό έχει να κάνει με το μυαλό. Δηλαδή θα με τσιμπήσει με ένα Σκορπιός και δεν θα πω παιδιά, φεύγουμε κατευθείαν. θα βάλω δηλαδή την υγεία μου. Α, θα γίνω καλά. Έτσι, πώς θα γίνω καλά.
1: Ο Θεός
0: θα
1: σε κάνει.
0: Δεν γίνεται. Ο Θεός μας έχει δώσει και βούληση. Ναι. Δεν είμαστε όντα. Αυτή είναι η διαφορά μας από τα υπόλοιπα όντα. Μας έχει δώσει και βούληση. Και μυαλό να σκεφτούμε.
1: Εγώ τρελαίνομαι με άλλα.
0: Τι τρελαίνομαι με άλλα.
1: Η βασιλεία των ουρανών είναι αλλού, δεν είναι σε αυτή τη ζωή. Και μόλις αρρωστήσει, ο πρώτος που τρέχει στο κερατό είναι αυτό που το λέει.
0: Εσύ, ο Θεός μας έχει δώσει και βούληση. Έχουμε και μυαλό. Δηλαδή, δεν γίνεται να με τσιμπήσει σκορπιός και να κάτσω εκεί.
1: Ο άλλος κόσμος καλύτερος. Και αυτό γιατί πας στο κερατό να γυρίσει καλά.
0: Γύρισε και πίστευε ότι ήταν, λέει, δοκιμασία του Θεού, λέει. Απλά δεν πήγε στο νοσοκομείο. Από του πιο σκληρού ράπερ, ίσω πιο σκληρό. Μάλιστα. Okay.
1: Δεν πήγε στο νοσοκομείο.
0: Δεν πήγε στο νοσοκομείο. Τρελνότα. Πίστευε ότι ήταν δοκιμασία επειδή πήγε στο Άγιο Όρος και. Εντάξει, είπαμε, εκεί είναι πώς αντιδύει ο καθένας. Κράζει και θέλει να πάρει.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι normal άνθρωπος τώρα.
0: Πώς το βλέπει ο καθένας, πώς το βλέπει.
1: Σοβαρά,
0: ναι, κράζει, λέει, τα μεγάλα και θέλει να πάρει το Fiat το 500 που είναι σαν να κουβάς.
1: Ναι.
0: Τι, να, πάνε. Αυτόματο βενζίνη. Εννοείται αυτόματο θα πάρει η Jim. Αν δεν πάρει αυτόματο, τι να τον πω τώρα.
1: Βέβαια, να χαλάει και να θέσει ένα τριχίλιο να το φτιάξει.
0: Ενώ τώρα δεν, που πας κάτι τρεις και λίγο και δεις 500
1: στο
0: Μπετμεζά, δεν σε πειράζει.
1: 50 δίνω.
0: Λοιπόν, θα σε φέρει ο Θεόφιλος από Γερμανία. Έχω ένα φιλαράκι τώρα, δεν μου στέλνω.
1: Θα γυρίσει τα χιλιόμετρα.
0: Θα γυρίσει τα χιλιόμετρα. Λοιπόν, φορτούνη, πάμε γιατί έχουμε πολλά.
1: Θα κάνει 60 άλλο. Πάμε από εδώ πέρα.
0: Ολυμπιακό, ο οποίο. Να τελειώνουμε με Ολυμπιακό, γιατί στον ΠΑΟΚ έχουμε πολύ σουσού και θέλω να το κουβεντιάσουμε λίγο.
1: Δεν έχουμε καθόλου σουσού.
0: Πολλοί έχουμε. Η αναμονή αυτή έχει πολύ σουσού για μένα. Όσο υπάρχει αναμονή, σημαίνει ότι θα γίνουν και περισσότερε αλλαγέ.
1: Σημαίνει ότι θα περάσει ο καιρό και δεν κάνετε τίποτα.
0: Αν γίνει αυτό. Εδώ είμαστε όλοι να κρίνουμε και να πούμε την κριτική μας, την κάνουμε πολύ αυστηρή.
1: Τι περιμένεις δηλαδή να
0: θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, Ολυμπιακό πρώτα. Ναι. Φορτούνη. Η πρώτη κίνηση του Ολυμπιακού ήταν ο Φορτούνης.
1: Γελάει
0: επιστροφή.
1: Ο κόσμος. Ναι, γελάει ο κόσμος.
0: Γιατί γελάει ο κόσμος.
1: Το Φορτούνη πρέπει να τον έχεις αναπληρωματικό, να συμπληρώνεις το 60, να παίρνει και να κάνει. Πρέπει να πάρουν μια χαφάρα και θα πάρουν το Φορτούνη να ανοίγει τις άμυνες. Στα 34 από τα Αραβικά Εμιράντα 2 χρόνια. Δηλαδή, η ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
0: Εσύ φέτος, δηλαδή, τον Φορτούνι, αν τον έβαζε σε κάποια παιχνίδια του Ολυμπιακού 15-20 λεπτά, τα οποία ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κερδίσει, πιστεύεις ότι δεν θα τα έπαιρνε.
1: Θα τα έπαιρνε.
0: Αυτό έκανε.
1: Ναι.
0: Αυτό έκανε. Συν το ότι ξέρει αποδυτήρια, DNA, προέδρους, όλα τα πάντα. Ξέρει τα πάντα. Όποιος έρχεται τον εγκληματίζει. Είπαμε, κάποιοι παίχτες δεν έρχονται για να παίξουν 90 λεπτά.
1: Ο Βουβαντώνης θα είναι ηγέτης στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού.
0: Δεν ξέρει αν είναι Βουβαντώνης. Δεν ξέρει αν είναι
1: Βουβαντώνης.
0: Ας του χαρίσουν. Κόκκινος. Ας του χαρίσουν κανένα αυτοκίνητο να δεις. Θα μας λέει ότι είναι το ωραιότερο αυτοκίνητο του κόσμου. Μας τα έχει κάνει αερόστατα λεπτά.
1: Εσύ πάρε τα πουρα από τον Καραμπέρα, σου ζητήσει καμία καπνοβιομηχανία μετά. Πάρε εσύ τα πουρα.
0: Τι ζω, Θεέ μου, κάθε μέρα.
1: Φουκαρά κόκκινη.
0: Γιατί δεν το λες τον άνθρωπο φουκαρά.
1: Φουκαρά.
0: Γιατί. Δεν το αρέσουν τα νέα μάξια επειδή είναι smart. Όχι, δαράκι.
1: Άλλο κρύο αυτό από
0: εκεί. Γι' αυτό λέει δεν του αρέσει τα καινούργια μάξια.
1: Άλλο κρύο.
0: Λευτεριά σποδελάτε, μαζέψε αυτού που παρκάρουν τα μάξια του όπου να είναι.
1: Τα παρκάρω στο σποδελατοδρόμο στα μάξια. Και α έρθει να με γράψει ο τροχονόμος.
0: Πού να ξέρω, παππούκα, στα καινούργια τραγούδια. Ευτυχώς εσύ τον ξεβλαχεύει. Κούλε, έχει μείνει με τη Σαγιονάρα, με τον Μπούζα, με τον Αλέφατο και με τα αυτοκίνητα των Νέιτη. Σε λένε ξύπνα. Αλφα Ρωμαίο Τζούλιο ή Τζουλιέτα. Α, πάρε μια Τζουλιέτα.
1: Πόσα μέτρα είναι η Τζουλιέτα.
0: Α, θε και με μέτρα, θε και μικρό να είναι.
1: Ναι.
0: Ρε, με τα μάξια είναι παλαιολιθικός, τι ασχολείστε μαζί του. Θα έχουμε, ναι.
1: Ξέρετε, βρε, αμάξια σας πουλάνε ηλεκτρικά, αμάξια σε σελίδες.
0: Σούσι, ο άλλος αυτό εδώ πέρα, δεν σας αρέσει, είναι μεγάλο προφανώς.
1: Μερσεντές, θα βάλω εγώ Μερσεντές.
0: Ναι, γιατί.
1: Το μούτρα μου είχε Μερσεντές εμένα.
0: Βγάζεις και το χέρι έξω.
1: Ναι.
0: Να δω το ραπ με μερσεντικό το χέρι έξω και να καμπίζει κανένα πούρο σαν τον Μπουγά.
1: Ναι. Θα με πετάνε λεμόνι
0: και γελάκανα. Και να έχει πίσω τα κορίτσια από τον Λούσιμπερ να τα πάει βόλτα σε Χαλκιδική. Τι άλλο να ζήσω, ρε φίλε. Αυτή την εικόνα θέλω. Ραπ με πουρο, ανοιχτό από πάνω το πανόραμα ή τον Γκάμπριο και τα κορίτσια τα πας για μπανάκι σε Χαλκιδική.
1: Φιγουρατζίδες. Φιγουρατζίδες, φιάκες όλοι.
0: Λοιπόν.
1: Νεοφιάκες. Νεόπτωχοι να πούμε.
0: Φίλε, θέλω να το ζήσει αυτό.
1: Ναι, νεόπτωχοι.
0: Να έχει Κρίστι Γουάιντ εκεί και άλλε Ουκρανέ εκεί από πίσω. Να έχει ανοίξει τον Γκάμπριο με πούρο. Να σταματήσει ο Φανά, βάζει και ένα γιανλάκι Ρέιμπαν. Φίλε, όλα τα λεφτά. Και με το μερσεντικό να είναι γυαλισμένο, περιποιημένο.
1: Βέβαια.
0: Να πάρει πάρε αυτό το ΣΕΑΤ. Ωραίο.
1: Η πίνα.
0: Το ΣΕΑΤ Κόρδοβα το 26 πάρει, το καινούριο. Μισό που θα πάω να το πάρω εγώ τώρα. Αυτό θα πάω να πάρω. ΣΕΑΤ Κόρδοβα 26.
1: Δεν είναι Κόρδοβα.
0: Κόρδοβα είναι αυτό. Άτο, το νέο και ο Κόρδοβα.
1: Βγήκε νέο Κόρδοβα. Άμα βγήκε νέο Κόρδοβα θα περιμένω.
0: Το νέο ΣΕΑΤ επιστρέφει πιο δυναμικό πρωτοδικό από το μια ιταλική φινέτσα, ισπανικό πάθος τεχνολογία επόμενης γενιάς. Φίλε μου, άρεσε πάρα πολύ. Μη σου πω, θα πάω να το χτυπήσω.
1: Κορδοβά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό, αυτό. Αλλά είναι δίθυρο βγαίνει αυτό.
1: Και τι έγινε, τι έχω παιδιά, έχω εγώ τώρα η κόρη
0: μου. Δεν έχει σκυλιά. Γατιά δεν έχει.
1: Κάτσε να δω εδώ.
0: 150 άλογα, 1500 κουβικά, μια χαρά. Αν επετρέ, 7 τάχητο.
1: Πόσο κάνει.
0: Σπόρτ ανάρτηση που γουστάρω και δυναμικό σασί. Έτσι, γιατί το σασί παίζει πάντοτε ρόλο. Οθόνη 12,9, ζάντες 19 αλουμινίου.
1: Φίλε, λεφτά, πόσο κάνει.
0: Το επόμενο με αυτοκίνητο, εγώ θα πάρω Κόρδοβα, να ξέρω. Κόρδοβα, Κόρδοβα, τώρα τελείωσα. Άμα το βρω και με πανόραμα πάνω λίγο ανοιχτοσιά,
1: ναι,
0: για να έχω διπλή γκάμπριο φαλάκρα, τέλος.
1: Γιατί έχεις.
0: Α, το σχεδίασε ο παπάρας και με κορόδεψε. Ρέση, Παναγιώτη, τέτοιο πρόλογο μου. Δε τη αμαξάρα σχεδίασε.
1: Δεν βγαίνει ρετά το Κόρδοβα.
0: Δε τη αμαξάρα σχεδίασε ο μπαγάσα. Το έκανε τόσο πιστικό και με πουλάει τρέλα τώρα. Λέω και εγώ τέτοιο ωραίο αυτοκίνητο, Κόρδοβα ρε φίλε. Είναι δυνατόν.
1: Δεν βγάζει πια ρε.
0: Λοιπόν, άρα Φορτούνι Ολυμπιακό, δεν ψήνεσαι.
1: Ψήνομαι υπό όρους.
0: Υπό όρους ήρθα. Δεν ήρθε να πάρει την.
1: Να πάρει μια χαφάρα ο Πρωτόταυρος.
0: Η χαφάρα έχει.
1: Και να τον έχει τον. Να τον έχει όπως θα έχει ο Τάισον.
0: Ουνάι Λόπεθ είναι η χαφάρα που θέλει ο Ολυμπιακός.
1: Άμα πάρει χαφάρα.
0: Τη Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Μπράβο, αυτό ναι.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έφερε Φορτούνι και καλά έκανε για μένα. Τέτοιοι παίχτες για να το καταλαβαίνετε και να το κάνουμε τα λιράκια. Δεν έρχονται όπως ο Πέλκας ή ο Μάνταλος ή ο Ζέκα είχε έρθει. Αυτοί έρχονται γιατί ξέρουν το DNA της ομάδας για τα αποδυτήρια και
1: αυτοί
0: να μπαίνουν 10-20 λεπτά
1: αυτοί,
0: να ξεσηκώνουν και τους άλλους.
1: Αυτοί έρχονται, περπατάνε και παίρνουν λεφτά.
0: Μάγκες.
1: Μάγκες. Έχει σε Αλαπτόπουλο να τους λέει τα διάφορα.
0: Ναι, αλλά βοηθάνε όμως.
1: Ναι,
0: δεν είναι όλα μόνο goal assist. Είναι και άλλα πράγματα σε ένα οργανισμό.
1: Υπάρχουν άνθρωποι. Μιλήσει. Φορτούνης μιλά κάθε 2 χρόνια να πούμε στη μάνα του, κάθε 4 χρόνια στους φίλους του.
0: Σιγά. Εγώ λέω ότι είναι μια χαρά
1: εκείνο κίνηση. Το καταθλιπτικό το βλέμμα να πούμε Φορτούνη.
0: Εκείνο το καταθλιπτικό.
1: Θα ξεσηκώσει, ναι.
0: Εσύ ο Φορτούνης έχει διασύρει τόσα χρόνια. Γιατί επιμένεις να τον κολλάς. Τον έκραζες και είχε 20 γκολ και 15 ασίστ κάθε χρόνο.
1: Εγώ τον έλεγα τεμπέλη. Συμπαίκτες του το έλεγαν τεμπέλη.
0: Τεμπέλη, αλλά όταν έμπαινε μέσα ο τεμπέλης έκανε διαφορά. Το ίδιο θέλει και τώρα. Λοιπόν, έχει και τις τρεις.
1: Το φέρω 34 τώρα.
0: Ουνάι Λόπεθ, Μαρμόλ και Μαφέο. Είναι οι τρεις Ισπανοί που έχει ο Ολυμπιακός. Ο ένας, ο Ουνάι Λόπεθ είναι χαφ, Μαρμόλ στόπερ, Μαφέο μπακ. Εκεί θέλει να κινηθεί ο Ολυμπιακός. Από
1: Λας
0: Πάλμας, από ώρα. Όχι, ο Γιαννούλης θα πάμε στον Πάουκ, θα σας πω τα ρεπορταζιακά τι γίνεται για τον Πάουκ στο Γιαννούλη. Υπάρχει φως εκεί, καλύτερο φως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν μέσα στην όλη ησυχία του ΠΑΟΚ υπάρχει και το θέμα του Γιαννούλη που φαίνεται ότι είναι προχωρημένο πολύ. Έχει πάρει τον δρόμο. Λοιπόν, αυτά είναι τα μαντάτα για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ψάχνει Ισπανούς. Παίζει του άλλου ο Αύγουστο κιόλας γιατί έχει πάρει και το.
1: Πουλάει τον goalkeeper.
0: Ποιο goalkeeper του, τον Τζολάκη.
1: Τον Τζοπλάκη.
0: Τζολάκη ή Μουζακή θα πουλήσει.
1: Το Μουζακή τι ποιο θα τον πάρει.
0: Ο Μουζακή ποιο θα τον πάρει, συμφωνώ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός προσπάθησε πέρσι με νύχια και με δόντια να τον σπρώξει τον. Το Μουζακίτη που κάνει πολύ καλή χρονιά. Φέτος είχε ελεύθερη πτώση. Αυτή είναι η πτώση. Όχι του Κωνσταντέλια που κάνει καλύτερα νούμερα από πέρσι. Γιατί μου λες για τον Κωνσταντέλια.
1: Μόλις πιάσει το ρολό 75, πτώμα ο Κωνσταντέλια.
0: Ας μου έχει πάρει το μάσκα, είναι πτώμα μετά το 75. Ας μου το έχει καθαρίσει το μάσκα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μια χαρά είναι και αυτό. Λοιπόν, αυτά για τον Ολυμπιακό που περιμένουμε τις εξελίξεις και εκεί. Αλλά έχει χρόνο πολύ. Έχει με τη Λίμπαρ, έχει σχεδιασμό, είναι σίγουρα τα πράγματα. Πήρε και το Φορτούνι και περιμένει τώρα σιγά σιγά να κλείσει τις τρύπες του. Τελειώσαμε και με Ολυμπιακό.
1: Τελειώσαμε.
0: Όπως το κάναμε και πριν με τον Πανσεραϊκό, τώρα πάμε στη Λάρισα, τις δύο ομάδες που έπεσαν. Νταβέλης βγήκε και έκανε δήλωση. Δεν έχω καμία πρόταση για τη Λάρισα. Λέει τι, με έχετε ζαλίσει. Ούτε μισή πρόταση για την ΑΕΛ.
1: Ό,τι και ο Άρης δηλαδή.
0: Ναι, επειδή με ζάλιζες με τον Άρη, Άρης, ΑΕΛ, κόσμο, η ΑΕΛ γιατί δεν έχει πρόταση. Που είναι και μια πλούσια περιοχή.
1: Εθνική.
0: Εύκολα την παίρνει, Β' Εθνική. Θα την πάρει και πιο χαμηλά κιόλα.
1: Εθνική.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί δεν είναι κανονικά η ΑΕΛ, η οποία είναι ομάδα με κόσμο.
1: Θα στείλει ο Μητσοτάκης εκεί, τώρα κάνει
0: ένα. Όλα ο Μητσοτάκης και ο Παπαδρέου πρέπει να τα κάνουν, φίλε. Δηλαδή, μπορεί να πάει κάποιο να πει θα στήσω ένα ωραίο ποδοσφαιρικό project.
1: Εσύ μην μιλά για Μητσοτάκη, στον ΠΑΟΚ, άστο.
0: Τι Μητσοτάκη, αφού Τσίπρα δεν είπε. Τσίπρα χθες δεν έλεγες. Α, είναι μία Τσίπρα η άλλη με Μητσοτάκης. Καλά κάνω. Σου λέει θα είμαι και από εδώ, θα είμαι και από εκεί. Εντάξει, τι να σε πω εγώ τώρα.
1: Σου στείλανε ολόκληρο κολοσσό. Μην μιλάς.
0: Ποιος είναι ο κολοσσός.
1: Μιστακίδηση. Ποιος είναι ο κολοσσός.
0: Άσε ρε. Για τον μπάσκετ λες τώρα.
1: Όχι για το.
0: Για την ποδόσφαιρο μιλάμε τόση ώρα.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Για ποδόσφαιρο δεν μιλάμε τόση ώρα. Είδες να μιλάμε για μπάσκετ. Όταν θα έρθει ο Πετρίδης θα μιλήσουμε για μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ο Φορτούνης μάπα αν έρθει πίσω, αλλά ο Πέλκας όταν γυρίσει παιχταράς. Εγώ δεν είπε. Είχες πει για τον Πέλκα, τι είχες πει. Εγώ λέω τα ίδια.
1: Εγώ λέω θα
0: βοηθήσει. Πολύ σταθερός.
1: Αλλά ναι. Όχι ήταν ηγέτης, αυτό είπα.
0: ηγέτης κάποιος που έρχεται στα 34. Καλά, ναι. Εσύ και γενικώς με τις επιστροφές δεν τα πας καλά.
1: Όχι.
0: Και με τον Βιερίνη όταν ήρθε και εδώ μαλώναμε. Ναι. Μαλώναμε, ναι. Κυριολεκτικά. Είδες τι έγινε. Τα πήρε όλα ο Βιερίνια. Τα σάρωσε.
1: Καλά, δεν
0: με ηγετήλα του Βιερίνια. Όχι, με μπροστά του Βιερίνια τα πήρα. Δεν τα πήρα με ρολί στα Βιερίνια.
1: Εσύ περιμένεις τώρα ο Φορτούνης εκεί Βιερίνια.
0: Όχι.
1: Αυτό λέω.
0: Αλλά περιμένω ότι ο Φορτούνης μάτς που Ολυμπιακός κολλάει, μπλοκάρει.
1: Ο Βιερίνια, ναι, είναι ηγετικός.
0: Είναι.
1: Ο Φορτούνη, άμα σταματήσει την μπάλα, δεν το βάζει στην ομάδα μέσα.
0: Λοιπόν, ορίστε, γκολφ ο άλλος εδώ. Γκολφ. 1600 δίζελ. Με ένα ποσό, στο φέρνω, λέω πώς είναι. Λέει.
1: Πόσα κυβικά.
0: Το φέρνει με αυτό το ποσό, στο κατεβάζει.
1: 10.000, ρε, παλιό είναι αυτό.
0: Τι είναι παλιό, το γκολφ το τέτοιο είναι.
1: Θα καμιά δεκαετία και βάλε να μου.
0: Δεν θέλει δεκαετία, το μάξιμο πενταετία.
1: Τι τριετία.
0: Έφαγα παπά με το φτιάξε, δες τι ωραία το φτιάξε ο άλλος αυτό το Κόρδοβα.
1: Καταρχήν έπρεπε να καταλάβεις ότι είναι μάπα και αυτό είναι δίπορτο. Το κόλπα είναι τετράπορτα όλα.
0: Εγώ θέλω δίπορτο όμως. Πλέον πραγματικά θέλω δίπορτο. Ο Αχιλλέας μεγάλωσε, το δίνω και στον Αχιλλέα σε 2-3 χρόνια, 4 πόσο είναι. Έτσι, για να σε πουλάει αυτό εδώ πέρα γκάμπριο. Το θες. Τα του γιατρού. Μεγάλο όμως.
1: Τι μάρχερ.
0: Το γκολφ, πασάτ, πώς το λένε αυτό.
1: Α, αν δεν είναι Mercedes, μ' αρέσει. Να, πόσα λεφτά κάνει.
0: Τζάμπα σου δίνει αυτό, λέει. 6.000.
1: Θα γυρίσει. Τι είναι αυτά, 15 ετών αμάξια είναι, ρε.
0: Ναι. Πότε θα μάθει πλανό ότι το χρήμα δεν έχει κόμματα, αλλά τα κόμματα κυνηγούν το χρήμα.
1: Σε μένα θα το πεις.
0: Σε σένα, αλλά εσύ όλη την ώρα μας έχεις ζαλίσει. Θα σου φέρει, θα σου κάνει. Δεν το ξέρεις ότι περισσότερο ανάγκη έχουν τα κόμματα τις ομάδες παρά οι ομάδες τα κόμματα.
1: Δηλαδή.
0: Τα κόμματα έχουν ανάγκη τις ομάδες.
1: Δηλαδή όταν σε κράτηκε το Πασό και δεν έπεφτε β' εθνικές.
0: Τα κόμματα.
1: Τα κόμματα ήταν ή εσύ ωφελιώσουν.
0: Πες ο λαός ρωτάει Κρίστι Γουάιτ ή. Ναρόβα. Ναρόβα, Ναρόβα. Τι, είναι καινούργια αυτή.
1: Έχει μια καινούργια τώρα.
0: Ναι.
1: Θα σας πω το όνομα σε λίγο.
0: Σε λίγο θα μας
1: ρωτήσει.
0: Ναι.
1: Ρενάτα.
0: Ρενάτα. Δεν μπορείς να το πεις στον αέρα. Εντάξει, είναι όνομα και πράγμα. Ναι, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή. Να ετοιμάζεστε, ναι, γιατί θα επιστρέψουμε να δούμε και πάω και ΑΕΚ μετά. Στον Ηρακλή να ετοιμάζεστε για μια περίοδο όπου σχεδόν αναμέρα θα έχουμε και μια ανακοίνωση. Όπως σας το λέω. Εάν ανοίξει, αν κάνει pop, δεν θα έχει stop. Και είναι πάρα πολλοί οι παίχτες που στη Μίκρα τα έχουν βρει με τον Ηρακλή. Μιλάμε για Πόμπο, μιλάμε για Λαρουσί, μιλάμε για Μίτογλου, μιλάμε για Φέλτες, μιλάμε για Σταυρόπουλο.
1: Θα μαλώνει ο Κόντις με τον
0: Βασιλά. Ναι.
1: Και τώρα ποιος θα φέρει τους παίκτες, θα γίνει τις πόπισης.
0: Ποιος θα μαλώνει.
1: Εκεί νοματέοι πολλοί μαζευτήκαν.
0: Ποιοι μαζευτήκαν, ο καθένας έχει διάκριτο ρόλο. Μπερδεύεσαι. Υπάρχει ο αθλητικός διευθυντής που ασχολείται με συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει ο τεχνικός διευθυντής που ασχολείται με αγωνιστικά θέματα.
1: Τώρα είναι τα λεφτά.
0: Τι τώρα. Τώρα είναι τα λεφτά με τα
1: λεφτά.
0: Λοιπόν, θες να πιστέψουμε να δούμε γιατί έχουμε. Πώς το είπες, Μουγκοθόδωρο, όχι Μουγκοθόδωρο, Φοβαντώνη, πώς τον είπες.
1: Βουβαντώνη.
0: Λοιπόν, έχουμε Βουβαντώνη στον ΠΑΟΚ.
1: Ποιο να είναι?
0: Στον ΠΑΟΚ δεν έχουμε Βουβαντώνη. Όλοι δεν μιλάνε. Δεν μιλάει τίποτα, αλλά δεν μιλάει κανένας. Αλλά γιατί δεν μιλάνε, θα το αναλύσουμε όμως, θα δούμε και το θέμα του Γιαννούλη που βρίσκεται.
1: Θα πάει την άλλη εβδομάδα, θα γίνουν αυτές μεταγραφές, δεν θα κάνουν και θα αρχίσουν να λένε θα έρθει αυτό το πόστο εκεί, ο άλλος εκεί. Αυτό θα κάνει.
0: Βρει κολφάρα. 50 χιλιάρικα όμως έχει αυτό το γκολφ.
1: 50 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει μια καρτσονιέρα να έχω δώσει τα γεράματα. Θα πάρω γκολφ.
0: Ωραίο το γκολφάκι αυτό πάντως. Μ' άρεσε αδερφέ του 25. Λοιπόν, ωραίο.
1: 50 χιλιάρικα.
0: Ναι, 300 άλογα.
1: Βέβαια, το αφήσει έξω από την Τούμπα.
0: Ναι.
1: Αρθεί ο Αιγύπτος να σου κάνει.
0: Μην παίρνει τίποτα. Πάρε ένα ποδήλατο που έκραζε στο ξεκίνημα και μη μαζαλεί, ρε άνθρωπε. Πάρε ένα ποδήλατο να τα αφήνει όπου θε. Το ένα σε ξυνίζει, το άλλο σε βρωμάει, το ένα δεν το θέλει, το άλλο δεν σου κάνει. Τώρα, αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχετε χίλιους λόγους να το κάνετε. Μπαίνετε τώρα, κάνετε την εγγραφή σας και με τον κωδικό WIN1000 παίρνετε 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβετε είναι για να παίξετε αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο. Τα πάντα μαζί μου γέμισε στο κενό
2: που είναι άλλο. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής! Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
3: Καλή σας ημέρα. Στη μάχη των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ρίχνεται απόψε στις 6 η Εθνική Νέων, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο γήπεδο της Τούμπας με ελεύθερη είσοδο για τους φιλάθλους. Στο ίδιο γήπεδο θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Οκτώβριο και οι δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της Εθνικής Ανδρών για το Nations League με αντιπάλους στην Ολλανδία και τη Γερμανία. Σε εβδομάδα κρίσιμων διαπραγματεύσεων με την Augsburg εισέρχεται ο ΠΑΟΚ, καταθέτοντας την τελική του πρόταση για την απόκτηση του 31 ετών αριστερού μπακ Δημήτρη Γιαννούλη. Στην πρώτη της ακριβή μεταγραφή προχώρησε η ΠΑΕΑΡΙΣ ενεργοποιώντας την υποχρεωτική ρήτρα αγοράς ύψους 1.300.000 ευρώ για τον Μάρτιν Χόγκλα από τη Γρανάδα. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 33 ετών δανό μέσο Γιένς Γιόνσον βρίσκεται ο Ηρακλής, έχοντας καταθέσει υψηλή οικονομική πρόταση με την έγκριση του τεχνικού Βάλτερ Ματσάρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του metrosport.gr, οι Κιανόλευκοι έχουν ολοκληρώσει πολλές συμφωνίες, αγγίζουν τις 10 και αυτές θα ξεκινήσουν να ανακοινώνονται εντός των επόμενων ημερών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκινούν απόψε στις 9 το βράδυ τη μάχη των τελικών της Basket League, με το δεύτερο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 5 Ιουνίου την ίδια ώρα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Αντρέα Τρινκέρι για τον σχεδιασμό του ρόστερ της μπασκετικής ομάδας του ΠΑΟΚ με τους ηθήνοντες να εξετάζουν την περίπτωση του 29 ετών Καναδού σέντερ Kyle Alexander. Οριστικές εξελίξεις αναμένονται στην ΚΑΕ Άρης για την πρόταση συνεργασίας 3-2 χρόνια στον Βασίλη Σπανούλη με στόχο την πρωταγωνιστική πορεία της ομάδας στο EuroCup. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκές ΚΑΕ Ηρακλής για τη νέα αγωνιστική περίοδο στο Ιβανόφιο με προτεραιότητα ανανέωσης και έκπτωση 10% για τους περσινούς κατόχους. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Μυρίζει λουκουδιά.
3: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
2: Πού πήγε πάλι.
3: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
3: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
4: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
5: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
6: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
5: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
6: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και ejectionservice.gr.
10: Λύσαξες.
12: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
13: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
14: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
6: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
5: Της Βέχρο φυσικά.
6: Μπερδεύτηκα.
5: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
6: Φύγαμε.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
7: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
8: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος...
9: Και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
8: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, good morning, rap and cool στα αυτάκια σας. Ο rap εδώ τετραπανέτοιμος, ο cool σε μάχημη θέση, αλλά και ο Χάρης ο Μανουλίδης εδώ δίπλα μας για τα
1: γκάλοπ και την
0: γκάλοπ κίνηση. Και την κίνηση, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με κίνηση, να δούμε τι συμβαίνει
0: αυτή τη στιγμή. Ναι,
1: βέβαια, ναι, ναι. Θες είχε μπερδευτεί η πόλη με τον κόκκινο εδώ πέρα.
0: Γιατί, τι
1: είναι. Βγήκε ο πολιτής, βγήκε ο κόκκινος, μπερδευτήκανε. Έγινε μπέρδεμα.
2: Εντάξει, μπερδέματα γίνονται, Κωστή μου. Αυτά να είναι.
1: Τι με λέει.
0: Τι.
1: Το κανόνα θα μας κάνει εφαρμογή μήνυση. Τι είπα ότι η εφαρμογή λέω, τα λέει λάθος εδώ.
0: Τι ζούμε, θα μας κάνει μήνυση. Τι ζούμε, ρε φίλε.
2: Κοίταξε, γενικότερα οι εφαρμογές αυτές, ας πούμε, καλή ώρα το Google Maps και άλλες που είναι συμβατές με δεδομένα κίνησης, παίρνουν δεδομένα από το δορυφόρο. Δηλαδή, βλέπουν σε ένα σημείο καλή ώρα ότι, παράδειγμα, στη 17 Νοέμβρη εκπέμπουν πολλές κεραίες κινητών. Και αντιλαμβάνεται σε εκείνο το σημείο υπάρχει κίνηση. Αντιστοίχως λειτουργεί. Επίσης υπάρχει και καταγραφή δεδομένων σε ό,τι έχει να κάνει με τα ατυχήματα και με άλλες σημάνσεις. Οπότε με βάση αυτό γίνεται. Και πάντα υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, δηλαδή μια απόκληση στα λεπτά που παίρνει το σήμα και στα λεπτά που το δίνει. Οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, όσοι κινούνται από δυτικά προς ανατολικά, εκεί από το 424 και έπειτα ένα μικρό κομματάκι που θα τους δυσκολέψει, ενώ προβλήματα θα συναντήσουν και μετά τον κόμβο της Τριανδρίας. Καλύτερα τα πράγματα όσο κινούνται με κατεύθυνση ανατολικά, στο ύψος των Σικαιών και λίγο νωρίτερα εκεί κάποια μικροπροβλήματα. Στο κέντρο της πόλης σημαντικές καθυστερήσεις σε Τσιμισκή και Εγνατία. Καθυστερήσεις έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως και στην περιοχή της Γρηγορίου Λαμπράκη, όπου χρειάζεται και εκεί υπομονή, έχουμε και τη Λαϊκή σήμερα και υπάρχουν άλλα δεδομένα. Πάμε να δούμε στο γκάλοπ μας τι έχουμε.
0: Ναι,
2: τέσσερις επιλογές με φόντο και τη μεταγραφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, την επιστροφή Παύλα μεταγραφή και ο Κωστής με έναν δικό του μοναδικό τρόπο αναρωτιέται τι θα κάνει ο Κώστας Φορτούνης στο λιμάνι. Θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει απλά αγωνιστικά με συνεισφορά σε γκολ και assist, αλλά με τριο επίπεδου. Θα βοηθήσει τα αποδυτήρια της ομάδας, δηλαδή θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα μπορεί να δώσει και λίγο αύρα. Θα είναι ο MVP του Ολυμπιακού. Θα είναι αυτός που θα τον πάρει από το χεράκι και θα τον οδηγήσει. Ή θα είναι ένας παίκτης ο οποίος η μεταγραφή του αποδειχτεί πατάτα. Τώρα...
0: Πατάτα. Δεν νομίζω να αποδειχτεί πατάτα. Θα είναι πολύ χρήσιμος ο Φορτούνης. Η δικιά μου εκτίμηση.
1: Θα δούμε και τι γύμνασμα έχει κάνει δύο χρόνια.
0: Αυτή η δικιά μου εκτίμηση. Έτσι να μην προκαταβάλω κόσμο.
1: Σε πίεση πάνω στον αντίπαλο. Πίεση ο αντίπαλος πάνω σε αυτόν πώς θα φεύγει. Αν πηγαίνουν σε υψηλό επίπεδο τα παιχνίδια, τι θα κάνει. Στα 34. Αν έχει τακτική. Συμπεριφορά καλή που έχει, αλλά το θέμα είναι τι έκρηξη θα έχει στο μικρό χώρο.
0: Ναι.
1: Γιατί το Φορτούνι το θέλανε για να τους ανοίγει τις άμυνες, λέει.
0: Κοίταξε, με κάτι Αστέρες Τρίπολης, με κάτι Λεβαδιακούς που είναι το Μάσο 75-80 και δεν βρίσκει ο Ολυμπιακός και ψάχνουμε να μεσέτε να βρει μόνο
1: να
0: τον Ελκαμπή.
1: Να 60 και να κάνει.
0: Ναι. Βάλ τον Φορτούνι, θα σου έχει και την κάθετη κίνηση, θα κερδίσει πέναλτι, θα βάλει ένα σου.
1: Μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί, δεν χρειάζεται παραπάνω.
1: Παραπάνω.
0: Μα κάποιες μεταγραφές, αυτό δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Του το εξηγώ. Δεν γίνεται όλες τις μεταγραφές.
1: Δεν μπορεί να τον κάνει ηγέτη, αυτό λέω. Όπως θα έχεις εσύ τον Τάισον.
0: Ναι.
1: Στο 60.
0: Μπράβο.
1: Αυτό.
0: Τους θέλεις όμως και αυτούς.
1: Θέλεις. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται να έχω 11 Κωνσταντέλες στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αν έχεις 11 Κωνσταντέλες.
0: Ναι. Δεν θα μάρκαρε κανένα. Θα κέρδιζε το μάτς 10-12.
1: Έτσι.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν,
1: 8-9-10.
0: Πάουκ.
1: Πάουκ.
0: Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Πώς λέει, πουλή φωνή, πώς λέει μετά, το θυμάσαι. Πουλί, ναι. Κάτι για πουλιά λέει.
1: Τα πουλιά θα
0: πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας. Ναι. Λοιπόν, ησυχία. Ήρθε και οι πρώτες μέρες του Ιούνιου. Οι ενημέρες που έχουμε είναι ο Ιούνιου.

0: Ιούνις, είναι και 8 Ιουνίου, είναι και 7, είναι και 9. Γίνονται διεργασίες.
1: Γίνεται.
0: Ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει ριζικά από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Προπονητή θα αλλάξει.
0: Μπορεί, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι ορούμενο εντελώς. Αυτό θα το αποφασίσει ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Αν αλλάξει προπονητή, ξεχάσετε τη χρονιά. Για φέτος.
0: Ναι, θα είναι πίσω γύρισμα και εγώ συμφωνώ. Αυτά δεν γίνονται έτσι, μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Αν ήταν να αλλάξει προπονητή, ναι. Μόλις πήγε στο Πόρτο Παλάς, πώς λέγεται, Πόρτο Καράς.
0: Εγώ όταν είχε πάει εκεί το Μάιο.
1: Ναι, ή το ανανεώνει το συμβόλαιο.
0: Αυτά που είχα πει.
1: Ή το διώχνεις.
0: Ή το διώχνεις.
1: Άλλα όλα που αιωρούνται τώρα είναι καραγκιοζηλίκια να πούμε.
0: Λοιπόν.
1: Εκεί αυτό κάνεις. Ή του λες μαγκά, τελειώνει το χρόνο το συμβόλαιο. Πάμε για άλλο ένα χρόνο ή άλλα δύο επέκταση. Ωραία. Ή τελειώσαμε.
0: Δίνω.
1: Τα άλλα όλα είναι. Του προκτού τα 9 μέρα.
0: Εγώ είμαι στο κομμάτι ότι ριζικής ανανέωσης της ΑΕ, της ανώνυμης εταιρείας, είμαι μαζί σου ότι μπορείς να αργήσεις να κάνεις. Οκ, okay,
1: αυτά φτάξε, είναι.
0: Ναι. Μπορεί να. Ρε φίλε, πρέπει να κάνεις ραντεβού. Τεχνικές διευθυντές, αθλητικούς διευθυντές. Να φύγει ο ένας, να έρθει ο άλλος, να φέρει δικό του. Αυτό το δέχομαι.
1: Αυτά της πλάκας είναι.
0: Στο θέμα του προπονητή, ναι. Αν θες να κάνεις αλλαγές, πότε τέλειωσε ο μάθημα με τον Παναθηναϊκό.
1: 17
0: Μαΐου,
1: μέρες, ναι.
0: 18 Μαΐου λες τελειώσαμε με προπονητή. Την επόμενη μέρα. Για να έχεις επίσης 20 μέρες να
1: προετοιμασία,
0: το φτιάξεις. Ναι. Τώρα τι.
1: Τώρα, εάν
0: έχει
1: αλλάξει.
0: Γίνει όλη προεργασία με Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Όλη προεργασία.
1: Εάν αλλάξει προπονητή,
0: ναι.
1: Και πάρει, ξέρω εγώ, στέλεχος και τέτοια, πάει να πει ή δεν έχει λεφτά και θέλει να προσανατολίσει το κοινό, ή δεν κάνουν σωστά τη δουλειά του. Νομίζω ότι αν αργήσανε. Εντάξει, του συγχωρούμε αν αργήσανε.
0: Κοίταξε, 5-6 μέρες, αυτό που μας ενδιαφέρει αλλά είναι να γίνει σωστά η δουλειά.
1: Ναι.
0: Αν είναι να γίνει σωστά η δουλειά, οργανωμένα, να έχει ολοκληρωθεί το puzzle και όχι να λείπουν κομμάτια και να λες καλά, ρε, περιμένουμε τόσο καιρό και δεν κάνατε, δεν το τελειώσατε το puzzle. Αν το ολοκληρώνουν σε 5-6 μέρες, 7, 8, 10, δεν ξέρουμε. Γιατί πλέον σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, δεν ξέρουμε τι να πούμε. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε εμείς στον κόσμο πράγματα που δεν ισχύουν. Περιμένουμε κι εμείς. Να έρθουν οι ανακοινώσεις. Είχε βγει ο κύριος Παπαμίκος, ο Ανδρέας Παπαμίκος, πριν από 20-25 μέρες, είπε αρχές Ιουνίου. Τώρα το αρχές μπορεί να είναι και 8. Είναι πρώτη εβδομάδα, είναι
1: τι
0: και 9.
1: 8.
0: Είναι,
1: 8.
0: Ναι, είναι 8. Και 10, είναι και 7, δεν ξέρω.
1: Τι 8.
0: Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω ρε παιδί μου. Αλλά το θέμα το αγωνιστικό θα πρέπει λίγο να το διαχωρίσουν όμως. Γιατί η ομάδα σε 15 μέρες
1: ξεκινάει
0: προετοιμασία. Δεν γίνεται να δεν ξέρουμε πώς και με ποιες συνθήκες.
1: Τι λέγει όλα αυτά.
0: Προφανώς είναι και αυτός ενοχλημένος.
1: Ναι. Όχι, προφανώς είναι ενοχλημένος.
0: Προφανώς θα είναι ενοχλημένος.
1: Διαβάζει κάθε μέρα.
0: Γιατί το θέμα του προπονητή.
1: Ναι. Φεύγει.
0: Το θέμα του προπονητή, όταν θες να το ηρεμήσεις, βγαίνεις και λες, παιδιά, έχουμε προπονητή, τέλος, συνεχίζουμε. Δεν το λες.
1: Δεν το λέει.
0: Με αυτό λέμε.
1: Δεν το λένε.
0: Αν θες να το ξεδιαλύνεις και να το ηρεμήσεις και να μην έχεις να σκέφτεσαι κι άλλα, λες, παιδιά, εμείς έχουμε προπονητή, τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Μην με ζαλίζετε. Πώς βγήκαν
1: οι παιδιά. Αυτά τα λέει ο προπονητής, είμαι εδώ εγώ. Η διοίκηση δεν λέει.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε προπονητή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πώς βγήκε το θέμα του Σάντζες, το οποίο δεν ίσχυε και βγήκε ο ΠΑΟ και λέει, παιδιά, αυτά δεν ισχύουν.
1: Αυτά ήταν μυστακινδικοί κύκλοι.
0: Δεν ξέρω τι κύκλοι μίκλοι ήταν.
1: Ήτανε.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι. Αλλά πώς βγήκε και το διέψευσε κατευθείαν.
1: Δεν διαψεύδει για τον Λουτσέσκο.
0: Τα αφήνουμε όλα αιωρούμενα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Το μόνο που ξέρω ότι προχωράει, γιατί όλα τα άλλα μάλλον μοιάζουν παγωμένα.
1: Τι προχωράει.
0: Είναι το θέμα του Γιαννούλη που ως οργανισμός ΠΑΟΚ, και αυτό το μαθαίνω από την Augsburg, έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν. Το μόνο που έχει πάρθει ως απόφαση σαν οργανισμός ΠΑΟΚ, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε αλλάξουν τεχνική διευθυντές.
1: Να κάνουν υπέρβαση για τον Γιαννούλη.
0: Είναι να φέρουν τον Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι. Το μόνο αυτή τη στιγμή που μπορούν
1: καλή
0: να μιλήσουν.
1: Καλή κίνηση.
0: Και εγώ έμαθα ότι χθες έγινε η βελτίωση πρότασης που ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά στην αρχή είχε ρίξει άδεια.
1: Άδεια ένα εκατομμύριο με πέντε δεν είχαμε
0: ναι, άδεια. Ένα ναι. Με πέντε είχαμε πει. Είχε ρίξει άδεια.
1: Στα δυόμιση γίνεται.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται. Αυτό είναι θέμα διαπραγμάτευση. Αλλά ο ΠΑΟΚ.
1: Ποιο μιλάει εκεί. Ποιο τέλεχος.
0: Δεν ξέρω ποιο από όλου έχει. Ο ΠΑΟΚ ανθρώπου που μιλάνε.
1: Ποιο μιλάει.
0: Μπορεί να μιλάνε και τα ίδια τα παιδιά του Σαββίδη.
1: Ποιος.
0: Για το θέμα του Γιαννούλη. Ξέρω ότι με τον Γιαννούλη ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει.
1: Καλά, αυτό είναι εύκολο.
0: Ναι, εύκολο. Τα βρει. Δεν είναι εύκολο γιατί το ποσό του είναι κανένα εκατομμυρίσιο. Δεν είναι.
1: Α κατέβει.
0: Δεν το δίνει.
1: Α κατέβει 100.000 ο τσιγκουραλά κι αυτό.
0: Ποιο.
1: Ο Γιαννούλη.
0: Όχι, τα έχουν βρει με τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πλέον ο ΠΑΟΚ έχει σαν πρώτο μέλημα να τελειώσει το θέμα του Γιαννούλη. Όλα τα υπόλοιπα.
1: Με και στο κενό.
0: Είναι σπαγωμένα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένουμε τις διοικητικές εξελίξεις, παύλα αγωνιστικές. Γιατί δεν είναι μόνο διοικητικές εν τέλει.
1: Σήμερα Τετάρτη είναι.
0: Βέβαια.
1: Αν περάσει και αυτή η εβδομάδα, έσφιξες, κουλιανέ.
0: ξέρεις γιατί σφίγγουμε.
1: Φύγεται.
0: Ναι, αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι από, τα, από την περιραίωσα ατμόσφαιρα.
1: Φύγεται, φύγεται.
0: Γιατί σου λέω υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή mm. για όλους μας. Έτσι και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Εμείς μεταφέρουμε ειδήσεις. Όταν έχουμε, αν δεν έχουμε, τι να μεταφέρουμε. Έτσι. Αντιλαμβάνω την περιραίωσα ατμόσφαιρα. Δεν θα είναι μόνο διοικητικές οι αλλαγές. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Δηλαδή και στο αγωνιστικό κομμάτι.
0: Θα έχουμε και στο αγωνιστικό, ναι. Σίγουρα θα αλλάξει τεχνικός διευθυντής.
1: Θα φάνε τον Καρυπίδη. Εντάξει,
0: σίγουρα
1: το ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε τι θα
1: αυτό
0: γίνει. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα γραφεία
1: θα
0: που φάνε
1: τον
0: να αλλάξουν.
1: Θα φάνε τον
0: μπορεί να αλλάξουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στα γραφεία. Ωραία. Ναι, οκ. Okay.
1: Θα φάει τον Καρυπίδη.
0: Ναι. Δεν ξέρουμε αν θα φάει τον Καρυπίδη ή άλλα ονόματα που ακούνε.
1: Θα τον φάει.
0: Τεχνικό διευθυντή θα φέρει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν ολοκληρώσει οι διαπραγματεύσεις προφανώς και είναι λογικό γιατί έχεις να κάνεις με συνδυασμό ανθρώπων.
1: Θα φέρουν
0: τα βρίσκω, συμφωνώ.
1: Θα φέρουν τεχνικό διευθυντή όταν τελειώσουν οι μεταγραφές. Πότε θα τον φέρουν.
0: Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Εκεί είναι και εμένα το μεγάλο μου αρνητικό έτσι, ερώτημα. Όλο αυτό το διάστημα, η προεργασία αυτή επομένως πάει στα σκουπίδια, εκτός του Γιαννούλη, και ξεκινάμε από το 0 10 Ιουνίου. Με το νέο τεχνικό διευθυντή, με άλλα δεδομένα.
1: Αργήσατε ήδη. Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Τώρα θα μου πεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά το τέλος των αγώνων, όταν αποτυχάνεις, σου φαίνονται όλοι χάλια. Δεν είναι χάλιο ο ΠΑΟΚ. Σαν ρόστερ. Άμα τους βάλουμε κάτω, έχει ήδη μια ενδεκάδα που μπορεί να παίξει
1: το
0: και καλά.
1: Το ρόστερ δεν είναι χάλια.
0: Αδείς τους βάζω μάνι κάτω. Τζότζο Κένι, Μιχαηλίδη και Τζόρα, Γιαννούλη, όπως λέω τον Μπένις.
1: Αυτά ήταν πτώματα πέρσι. Το καλοκαίρι, στο τέλος.
0: Στο τέλος, στο ξεκίνημα θα είναι αλλιώς. Παβλέγκα, Μεϊτέ, Ζαφίρι, Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, τον αντικαταστάτη του Τάισον που θα βρουν ένα αριστερό εξτρέμ. Και εγώ σου βάζω Μύθου. Σε έχω πει την άποψή μου για το Μύθου. Αν του δώσουν χρόνο, καλά, θα βάλει 20 γκολ φέτος.
1: Πήρες χαμπάρι ότι ο Μύθου θα είναι ο νέος Χρήστος Δημόπουλος.
0: Εχτάρα, ρε.
1: Ναι.
0: Εχτάρα. Και αυτός.
1: Αυτοί το πήραν χαμπάρι.
0: Και αυτό. Ναι. Άμα δεν το πήραν, τι θα του κάνει.
1: Δεν το πήραν χαμπάρι.
0: Άμα δεν το έχουν καταλάβει, τι
1: τα έχουν κάνει. Τα όρια.
0: Είναι δυνατόν να καταλάβει εσύ και εγώ.
1: Και έχουν ένα μείγμα ναι. Κωστίκου Δημόπουλου. Ένα ενδιάμεσο. Ναι, σοβαρά μιλάω.
0: Πεκτάρα.
1: Και αυτή πεκτάρα. Τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Θα κάνει παπάδες αν παίξει.
0: Και αυτό. Και ο Χατζίδης.
1: Το Χατζίδη.
0: Και ο Χατζίδης. Με συγχωρεί
1: πολύ. Να μάθει να μαρκάρει.
0: Τα φίλε, ναι. Να μάθει να μαρκάρει. Ο Ζουμπκόφ που πήρε η ΑΕΚ είναι 30 χρονών και δεν έχει μάθει να μαρκάρει καλά.
1: Να μαρκάρει.
0: Αυτό σου λέει αυτό ή το έξι δεν το έχει.
1: 19 χρονών.
0: 19 όμως μπορείς να πούμε να μάθεις.
1: Δεν είναι η φορά. Ναι. Μα Ζουμπκόφ να μαρκάρει καλύτερα από αυτό, λένε.
0: Είναι.
1: Το περιμένω πάντως.
0: Και εγώ το περιμένω. Ναι. Και το Χατσίδι και το Μύθου. Και τα δύο. Και περίμενε και τον Ντούγκα, ο οποίος θα έρθει τώρα.
1: Τον
0: ο
1: Ντούγκα...
0: οποίος είναι, όπως ακούω, τεφαρίκι.
1: Τον Ντούγκα δεν τον ξέρω.
0: Τον έχω δει σε 2-3 μάτς και εγώ. Αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ. Περίμενε
1: ναι.
0: Και τον Σαρί. Αυτό ναι. Θέλω να πω.
1: Ο Σαρί ποιο είναι,
0: ο Χάφο ψηλό. Ο Χάφο ψηλό. Που πήραμε πέρσι από τη Μόντενα.
1: Σαρί το λένε.
0: Σαρί. Λοιπόν.
1: Ξένο Σαρί είναι, τι είναι.
0: Όχι Έλληνα, ρε.
1: Σαρί λέγεται.
0: Σαρί.
1: Τι παίζει ο Σαρί.
0: Εξαροχτάρι.
1: Α, είναι Χάφο.
0: Έπαιζε τον Μπακ Β φέτο.
1: Από τον ΠΑΟΚ
0: 19 χρονών. Τον πήραμε από τη Μόντενα. Πού τον πήραμε.
1: Ναι.
0: Πέρσι το χειμώνα.
1: Ο Σαρί.
0: Είπαμε, εκεί γίνεται δουλειά. Αλλά το ξαναλέω. Μακάρι αυτή η σιωπή, η ησυχία, η ηρεμία να φέρει κοσμογονία θετική.
1: Δεν το βλέπω.
0: Αλλά υπάρχει και ένας χρόνος. Καλά κάνουν και δεν βιάζουν. Γιατί όποιος βιάζεται αγχώνεται και κάνει λάθη.
1: Ναι.
0: Από τη μία.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά απ' την άλλη πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα. Σε δύο εβδομάδες, πόσο έχουμε, 13 δεν έχουμε. Και δύο εβδομάδες, 14. 17 του μήνα.
1: Αλλά στην προπονητολογία να βγαίνει ο προπονητής να διαψεύδει και η διοίκηση να μην διαψεύδει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέλει κουβέντα να πούμε.
0: Ναι. Κούλης Αχτάρ πώς βρίσκει εξτρέμ. Και εμείς δεν μπορούμε να φέρουμε έναν Τάισον από πίσω δάσκαλο. Δύσκολο είναι. Εντάξει, Αχτάρ έχει παιδιά. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να οργανώσει εκεί να φτιάξει μια ομάδα, ένα γκρουπ στην Βραζιλία και να φέρνει παίχτες. Αυτό είναι άλλο. Είναι θέμα σκάουτινγκ και ανθρώπων που συνεργάζεσαι, έτσι.
1: Διαβολιστής Ρέλας Μπέναν.
0: Όταν εγώ έλεγα ότι είναι έγκλημα να φάει χρόνο ο Γερεμέγεφ. Όχι, άλλο πράγμα. Ρέτρο, μην μπερδεύεσαι με τον Γερεμέγεφ. Έφαγε σκάλωμα. Έχει φάει κόλλημα. Ο Γερεμέγεφ δεν ήρθε να φάει κανένα χρόνο. Ο Γερεμέγεφ μπήκε γιατί.
1: Για τον Μύθου λέει.
0: Ναι. Ο Γερεμέγεφ μπήκε και ήταν πέρσι η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Άμα του βάλει βάση χρόνου και αριθμών, είναι η καλύτερη. 9 γκολ έβαλε, 10. Άμα τα βάζει κανένα Πρίγιοβιτς, άγαλμα θα τον κάναμε.
1: Λοιπόν, το Μύθου βασικό ναι. Και βρείτε κανένα
0: ναι, αυτό λέω όμως. Ο Μύθου από εδώ και πέρα πρέπει να αξιοποιηθεί κι αλλιώς.
1: Θα βγάλετε λεφτά από το Μύθου.
0: Και από τους δύο θα βγάλουν εσύ λεφτά.
1: Από τον Κωνσταντέλια θα βγάλετε λεφτά, να ξέρεις.
0: Λες εσύ.
1: 100%.
0: Δείτε πότε ήρθε ο Νίκολς πέρσι στην ΑΕΚ και αν πέτυχε χρονιά ή όχι. Απλά υπήρχε τεχνικός διευθυντής στην ΑΕΚ. Ποτέ δεν είναι αργά για προπονητή. Το θέμα είναι να πάρει τεχνικό διευθυντή. Λέω Πασχάλης. Είναι άλλο ένα κείμενο.
1: Ναι, είχε τεχνικό διευθυντή η ΑΕΚ όμως.
0: Η ΑΕΚ είχε τον Ριμπάλτα. Είχε κάνει πολλές κουβέντες συζητήσεις.
1: Και μετά όταν ήρθε άλλος.
0: Είχε χτίσει την ομάδα Ριμπάλτα. Και έκανε πινελιές μετά.
1: Έτσι.
0: Γιατί η ΑΕΚ δεν έκανε πολλές μεταγραφές πέρσι.
1: Εσείς τι χτίζετε.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν ξέρω.
1: Σε βλέπω σκεπτικό.
0: Ναι. Σε δεν βλέπω... έφαγε χρονομύθο, ναι. Έπαιξε 5 λεπτά το τελευταίο δίμηνο. Εσύ κάνε, λέει, το άσπρο μαύρο. Πώς έπαιξε 5 λεπτά, εσύ. Δεν ήταν με τον Παναθηναϊκό, δεν έπαιξε αυτό, δεν έπαιξε. Ποιο έπαιξε. Απλά έμπαινε αλλαγή. Αυτό ήταν το.
1: Τα 5 λεπτά τα λέει μεταφορικά.
0: Μεταφορικά, ναι, εντάξει. Okay. Πάντως το μύθο εμείς το πιστεύαμε από την αρχή, όπως και το Χατσίδη. Και τους δύο τα παιδιά αυτά. Λοιπόν. Cool, ναι, okay, άσε η ψήρα λέει τα δικά της, μας βγάζει εκτός θέματος. Αυτά είναι τα δεδομένα. Κάτι για τον κόκκινο, κλασικά η ψήρα, εντάξει. Mm. Ναι, κλασικά για τον κόκκινο. Αυτά είναι τα μαντάτα. Ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πίσω. Ηρεμία, ησυχία. Δεν έχει τάξη και ασφάλεια όμως. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ούτε στο αγωνιστικό. Στο διοικητικό πες θα γίνουν πολλές αλλαγές. Οκ, okay, το δεχόμαστε.
1: Λεφτά έχετε.
0: Γιατί, αυτό τώρα πάλι το ακούω. Γιατί να μην έχεις λεφτά.
1: Πού να ξέρω εγώ.
0: Γιατί που να ξέρεις.
1: Η πλευρά
0: μισθωτή. Είδε, λέγε. Ναι, η πλευρά.
1: Γιατί δεν έχετε λεφτά.
0: Λέγε. Στο τέλος μένει πράγματα. Άλλο ένα πράγμα τι? Το οποίο για μένα, σαν ένα οργανισμό, πάω πρέπει να το ξεκόψει.
1: Η πλευρά μισθωτή.
0: Μπαμπαμπ, λέει... το ξεκόβει κατευθείαν. Ποιο δεν έχει. Έλα εδώ, μπαμπ. Κατευθείαν ναι. Πρέπει να το ξεκόβει. Πώς βγήκε με το Σάντζε.
1: Μπαμπ είναι Γιακουμάκι, έλα πάρτα. Γιανούλη πάρτα.
0: Κάτσε, φίλε, μισό.
1: Μπαμπ αυτό είναι μπαμπ.
0: Το Γιακουμάκι εσύ θα τον έπαιρνε με 5 εκατομμύρια. Εγώ ποτέ. Mm. Όσο και αν το γουστάρω το Γιακουμάκι και ναι. Να το θέλω στον ΠΑΟΚ, ναι. 5 δεν θα έδινα για να τον πάρω. Μες. Η τιμή του Γιακουμάκι στα 32 του είναι 2 με 3 εκατομμύρια.
1: Μες.
0: Έτσι ψέματα λέω.
1: Θα ρίξω, τα πάρτε.
0: Δεν ξέρω αν το Γιακουμάκι παλεύω να τον πάρουν ιδανικό. Αλλά το ξαναλέω. Τι παλεύει να τον πάρει ιδανικό, με ποιον προπονητή. Άμα δεν κρατήσει αυτό να και φέρει άλλον, θέλει ο Γιακουμάκι ο νέος προπονητής. Μόνος φύγω, δεν τον θέλω.
1: Κανόνισε το τελευταίο γεύμα με τον Λουτσέσκο.
0: Δεν είναι εδώ ο Λουτσέσκο, δεν σε έχει φαγωθεί με
1: τον Λουτσέσκο. Θες
0: να φας γαρίδες, να βγάζεις φωτογραφίες.
1: Κανόνισε το τελευταίο γεύμα. Ναι. Δεύτερο τελευταίο ανασπασμών. Για τελειώνουμε. Ακεί πάει το έργο. Το λέω εγώ.
0: Ο μύθο έπαιξε, λέει, και στο τελικό. Ναι. Έπαιξε ο τελικό μύθο.
1: Αλλαγή μου φαίνεται.
0: Αλλαγή πρέπει να ήταν, ναι. Τέλος πάντων, δεν έπαιξε πάρα πολύ. Αυτή είναι αλήθεια. Γιατί ο Γερεμέγκη μπήκε και έπαιζε καλά όμως. Τι κάνουμε τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρει τον χρόνο που του αναλογεί. Είναι άλλο αυτό.
1: Λεφτά λοιπόν. Θα βγάλετε από τον μύθο. Πολλά.
0: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Πολλά
0: είναι,
1: λεφτά.
0: Είναι ο μύθο, εμένα μου βγάζει αυτό που είπες και εσύ.
1: Α, σε μουζακίδες.
0: Όχι, ρε, ποιος μουζακίδες.
1: Μουζακίδες. Τα παπάκια τώρα εκεί πέρα.
0: Ο μύθο, ναι. Επειδή είναι και χαρακτήρας έτσι χαμηλών τόνων, αν προσεχτεί λίγο ακόμα και πάρει χρόνο παραπάνω που θα πάρει του χρόνου.
1: Παπάδες θα κάνει.
0: Πιστεύω ότι θα φτάσει σε επίπεδα του Τζίμα.
1: Παπάδες θα κάνει.
0: Η πώληση θα φτάσει σε επίπεδα του Τζίμα. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πουλήσει παραπάνω.
1: Γιατί?
0: Σαν ΠΑΟΚ. Άμα τον δώσει αλλού και πάει και πλέον, τότε ναι. Τότε ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ σαν ΠΑΟΚ δύσκολο να πουλήσει πάνω από 25.
1: Τον Ολυμπιακό, μη δεν
0: ξέρει. Ο μύθος ξεκίνησε τον τελικό, ρε παιδιά, λέει. Μην λέτε ότι να.
1: Μύθου, ναι.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Έπαιξε κι άλλα, οκ. Okay.
1: Ναι, γιατί ήταν το κύπελο.
0: Ναι. Και του χρόνου, μια που είπε κύπελο, να πούμε ότι. Ναι, βασικό ήταν ο Μύθου, λέει, ρε παιδιά. Ναι, εντάξει, έπαιξε, αλλά θα μπορούσε να παίξει λίγο παραπάνω. Άσχετα πήγε καλά ο Γερεμέγεφ. Το θέμα είναι άλλο. Του χρόνου να πούμε.
1: Δύο
0: παίχτες. Αυτά πέσα στο Βαραγιάννη που θέλει Αφρικανούς να φέρνει. Για να μην κάνει ακαδημίες.
1: Θα φέρει Αφρικανό νεαρό.
0: Όχι, δεν γίνεται. Τι Αφρικανό. Πρέπει να είναι γηγενής να είναι.
1: Αλλά ναι.
0: Έλληνας γηγενής. Ναι. Αυτά πέσα στο Βαραγιάννη που έλεγε το πρωί εδώ πέρα με μούρλανε. Αυτό που δε σε ακτήλεφαντος του έχει ο Μαδάρα. Ποια εθνική Ελλάδος. Καλύτερα λέει να πάμε να παίρνουμε Αφρικανούς. Τι πράγμα είναι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, δύο του χρόνου πιτσιρικάδες.
1: Ο Βαραγιάννης.
0: Είναι το τελευταίο πράγμα που απασχολεί τον
1: ΠΑΟΚ. Το πρωτάθλημα που μπορεί να δει
0: ναι.
1: Είναι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, δεν. Αφού σκέφτεται λαθασμένα. Αυτό του λέω.
1: Και το πρωτάθλημα το παίρνει εύκολα.
0: Η βάση σου είναι λαθασμένη. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα μαντάτα, παιδιά. Μην μας ρωτάτε. Επομένως, θα βγουν ανακοινώσεις οι οποίες από ό,τι μαθαίνουμε θα είναι πολλές και σημαντικές. Δεν θα είναι μία-δύο. Αν δεν φύγει ένας και θα βρει άλλος, αυτό θα είχε γίνει εύκολα. Θα είναι. Ποικιλόμορφες.
1: Γκοντζάρεβα, πού θα πλένει πιάτα.
0: Δεν ξέρω. Γκοντζάρεβα δεν την ακουμπάει κανένας, φίλε.
1: Σιγά,
0: στο λογιστήριο δεν την χωράει κανένας.
1: Στο λογιστήριο. Μεταγραφές δεν θα κάνει.
0: Πρέπει να. Οι μεταγραφές είναι η δουλειά της.
1: Ναι.
0: Κακώς την έμπλεξαν.
1: Ασχολιόταν με μεταγραφές.
0: Κακώς. Ναι. Μία γυναίκα η οποία όλα αυτά τα χρόνια είναι στελεχάρα σε διοικητικό κομμάτι, σε οικονομικά βουνό, τη βάζει τώρα να αξιολογεί και παίχτες.
1: Αν την καγκάτσι τη βάλω, τη θέλετε και πρωτάθλημα.
0: Τη βάζει να αξιολογεί παίχτες. Από πού και ως πού.
1: Φλάχη να πούμε.
0: Δυστυχώς θα πληρώσει τώρα την υπεραξία, λέει, για τον Γιαννούλη. Λέει, δεν στοιχίζει σίγουρα 5. Ναι, 5 δεν κοστίζει ο Γιαννούλης.
1: Και 6 είναι.
0: Λοιπόν, break και επιστρέφουμε με τσουνάμι μπασκετικό.
1: Όπα.
0: Κάτσα. Και έχω, δεν ξέρω ο Γιώργος αν έχει.
1: Όπα.
0: Αλλά έχω εγώ μια ειδισούλα.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Χώθηκε εκεί στο Μισταχίδη.
0: Βρε, τι σε νοιάζει εσένα τι κάνω. Εγώ έχω τη δουλειά μου κάνω.
1: Πλευρά της ιστορίας.
0: Δεν έχει η σωστή πλευρά της ιστορίας. Ποια είναι. Μέσα κέριος. Και να κάνεις ό,τι έκανες πάντοτε.
1: Βλέπω.
0: Ακέραιος. Τη δουλειά σου,
1: ναι.
0: Τη δουλειά σου. Και από εδώ και ναι. Ακέραιος. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας.
1: Μισθάκι.
0: Έχω και εγώ τις λεπτομέρειες. Κάτσε να δείτε τώρα.
1: Έκανες φλας.
0: Κανένα φλάς. Μόνο ευθεία πάει ο Κουλσά. Καθαρό αιμοκριαράκι. Συνεχίζει ακλόνητο στο μοναχικό του δρόμο. Σαν τον Λούκι Λουκ. Πανγκ, πανγκ, Λούκι. Έχω μεταγραφή στο μπάσκετ. Δεν ξέρω τι θα πει ο Γιώργος, αν συμφωνεί ή όχι, αλλά θα τον τζιγκλίσω λίγο για ένα όνομα.
1: Τι, μίλησες με τον Πετμεζάλα?
0: Όχι, δεν έχω καμία επαφή με του ανθρώπου. Εσύ μίλησες με Πετμεζά?
1: Όχι, με τον Πετμεζά.
0: Α, με τα αυτοκίνητα. Δεν έχω
1: καμία επαφή. Έχω να φτιάξω.
0: Δεν έχω καμία επαφή με τον άνθρωπο, έτσι να είναι γερό, αλλά καμία επαφή. Λοιπόν, κομψώ και επιστρέφουμε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλημέρα. Σε 13 συλλήψεις προχώρησαν σήμερα οι αρχές στην Κοζάνη και το Αγρίνιο σε νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Σταθερά δεύτερο και στις 4 τελευταίες δημοσκοπήσεις από την ημέρα που ανακοινώθηκε η ίδρυσή του, εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με χθεσινή δημοσκόπηση της Πάλος για τον Sky, το ποσοστό της Ελλάς στην πρόθεση ψήφου αγγίζει το 13,5%, ενώ το Πασόκ παρουσιάζεται τρίτο με 10% για να δέχεται πίεση από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού που είχε 9,5%, όσο κατά τη Νέα Δημοκρατία εμφανίστηκε στην πρώτη θέση με 25,5%. Την παραίτησή του από τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί με επιστολή του ο Γιάννης Μαντζουράνης, επικαλούμενος στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την πρωτοβουλία κατά την ανασυγκρότηση της ευρύτερης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης, δείχνοντας επί της ουσίας την ένταξή του στο κόμμα Τσίπρα. Το μεταξύ, νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό μετά και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, με την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, με εξαίρεση την Έφη Αχτσιόγλου που παρέδωσε την έδρα της. Σήμερα, πάντως, με δήλωσή της, η κυρία Αχτσιόγλου σημείωσε ότι η αποχώρησή της ήταν αυτοτελής, θεωρώντας ότι ο δρόμος αυτός ήταν αδιέξοδος, ενώ τόνισε ότι η απόφασή της δεν σχετίζεται με τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, με τον οποίο δεν έχει επικοινωνία από το 2023. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη έκανε χθες το βράδυ αεροπλάνο που έκανε την πτήση από το Μάντσεστερ στην Ατάλια, καθώς 39χρονος επιβάτης ήταν σε κατάσταση μέθης και είχε επιφεντική συμπεριφορά εναντίον άλλων επιβατών και του πληρώματος. Τέλος, μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει αύριο ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια, τα δυτικά και τα κεντρικά της χώρας. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια, δώρο.
15: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
14: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχεις Skoda για όλους.
16: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
17: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
16: www.nyc.gr.
18: Τι έπαθες?
19: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
18: Ταυτότητα έχεις?
19: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
18: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
19: Έχω.
18: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
19: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
20: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
21: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
22: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
23: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
22: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
24: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
25: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
24: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
26: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
0: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
1: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
0: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
1: Α, είπα κι εγώ.
2: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
3: Πολυτέλεια που συναρπάζει, τεχνολογία που εντυπωσιάζει, design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Seek more.

0: Λοιπόν, όλοι έχουμε την αίσθηση ότι τα 90's ήταν πριν 20 χρόνια, κι όμως το 1996 βρίσκεται ήδη 30 χρόνια μακριά, αφού το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 3 δεκαετίες λειτουργίας και το γιορτάζει φυσικά όπως του ταιριάζει. Με μεγάλες κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με χιλιάδες ευρώ μετρητά και εντυπωσιακά δώρα, φαντασμογορικά live shows, λαμπερούς guests, μοναδικές εορταστικές γεύσεις και μεγάλες εκπλήξεις. Φέτος η πόλη δίνει ραντεβού στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Fest of the best, 30 χρόνια και τα καλύτερα έρχονται. Good morning, καλημεράρες, ραπ εδώ, cool εδώ, κάζα στα πλήκτρα. Χάρης Εμμανουλίδης, πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Σε λίγο θα έχουμε και Γιώργαρο Πετρίδη, γιατί έχουμε πάρα πολλά μαντάτα από τον μπάσκετ.
1: Τι μπάσκετ?
0: Ξεκινούν καταρχάς οι τελικοί. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1.
1: Βρεγιάρη θα μας.
0: Αναμονή, Βασίλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Έχω τα φιλαράκια μου δύο εβδομάδες, δεν κοιμούνται. Έτσι, κάτω εκεί στη Καλαμαριά.
1: Βασίλη.
0: ΠΑΟΚ αναμένονται. Σιγά σιγά ανακοινώσεις. Γήπεδα, παίχτες, ιστορίες, έτσι. Έχουμε πολύ πράγμα, πολύ μπασκετικό οργασμό στην πόλη μας, η οποία φαίνεται ότι θέλει μετά από πολλά χρόνια να επιστρέψει τουλάχιστον στη διεκδίκηση τίτλων. Έτσι. Ναι. Να επιστρέψει τουλάχιστον στη διεκδίκηση. Δεν λέω ότι θα πάρει.
1: Ποιος?
0: Πάω και ο Άρης. Ετύχα. Λοιπόν, έχουμε τον άνθρωπό μας. Του έχω ένα τσουβάλι. Του είπα ότι του χρόνου τουλάχιστον η πόλη μας θα επιστρέψει στη διεκδίκηση. Θα παλεύει. Δεν θα είναι κομπάρσος.
2: Θα σου πω κάτι. Εγώ θα αρκεστώ. Θα αρκεστώ και σε μια πορεία και των δύο όσο γίνεται πιο μακριά στο EuroCup. Θυμίζω ότι με το νέο καθεστώς, δεν ανακοινώθηκε, αλλά με το νέο φορμάτ και την αύξηση των ομάδων και ο φιναλίστ θα πηγαίνει στην Ευρωλίγκα.
0: Μπράβο. Γιατί η Μπουργκλαδί και η Μπεσίκτα
2: δηλαδή με συγχωρείς πολύ, αν κάποιος από τους δύο, για να μην πω και το ιδανικό σενάριο τώρα να παίξουμε πάω κάρι τελικούς. Αν κάποιος από τους δύο πάει στους τελικούς και παίξει την Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν, θα έχεις κανένα ταλκά να πάει ξέρω εγώ ψηλότερα στο ποτάλιμα. Φυσικά καλό είναι να φτάσει κάποιο σημείο εκεί, κάποια στιγμή εκεί, αλλά αυτό μπορεί να είναι και μακρινό.
0: Λοιπόν, Γιώργος Πετρίδης, σποτάκι,
1: α, ναι,
0: και
1: καλά, ναι,
0: ξεκινάμε.
1: Ναι.
0: Ωραία, ναι, ναι, πάμε, ναι.
3: You Basket Now με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε? Εμείς θα ξαναφέρουμε τον μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
4: Wow. Εδώ είμαστε.
3: Το γκολ μου πως ήταν λίγο offside.
0: Λοιπόν, πάμε στα μπασκετικά. Είναι πάρα πολλά. Έχω και ερωτήματα σημαντικά. Έχω και κάτι το οποίο θα το αναφέρω εγώ παίρνοντας την ευθύνη. Δεν ξέρω ο Γιώργος αν θα
1: συμφωνήσει. Έχω ερωτήματα.
0: Έχεις και εσύ. Αλλά πρώτιστα.
1: Θα μας πει.
0: Μπέτσο, έχεις ανεβάσει, είμαι σίγουρος.
2: Ναι.
0: Έχουμε τελικό σήμερα. Ένα τύπ μόνο.
1: Τι έχει?
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πρώτος τελικός playoff.
0: Έχει ανεβάσει μου τα φίδι για τρίτο τέταρτο όμιλο. Εδώ λίγο απλά να πλέξω.
1: Το πόδι Ολυμπιακός.
0: Τώρα θα μας, δεν, ο Γιώργος θα μας πει. Απλά έχουν ξεκινήσει τα ειδικά bets στο Bet Show όλο του team, όπου από χθες έχουμε και τότε Τότε Sport στο δυναμικό μας. Η μεταγραφή η οποία.
1: Ο Πετμεζάς έστειλε τον Τότε.
0: Όχι. Ο Τότε, Τότε Sport. Ακόμα ένα παλικαράκι το οποίο το έκανα σκάουτινγκ πολύ καιρό.
1: Τότε το λένε.
0: Τότε, Τότε Sport.
1: Πόσο καιρό
0: θα μας τον πάρουν οι πεταράδες. Λοιπόν, δυναμίτη στα ειδικά, έχει ξεκινήσει και αυτό ήδη ανέβασε.
1: Είναι μπασκετικός ο Τότε.
0: Όχι, είναι ποδοσφαιρικός. Μπασκετικό έχουμε πετρί, δεν χρειαζόμαστε άλλο.
1: Ο Τότε δηλαδή τι είναι?
0: Πολύ δυνατός. Το καινούριο μας δυνατό μέλος του.
1: Το
0: δεν δεις. Είπαμε ότι.
1: Με το 40 ευρώ το μήνα το δίνει. Πώς το
0: δίνεις. Μετά τον καρτάκια δεν είπαμε θα έχουμε κατευθείαν αντικατάσταση.
1: Τότε είναι.
0: Τότε. Ναι. Πολύ δυνατός. Ξεκινάμε με τα ειδικά bets. Μπαίνετε στο bet show, παιδιά. Η συνδρομή είναι φθηνότερη στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Πόσο είναι?
0: 20 ευρώ. Είναι σαν να δίνεις 2 ευρώ την ημέρα για να πάρεις εφημερίδα.
1: Έτσι μιλάνε οι ασφαλιστές, να ξέρεις.
0: Δεν ξέρω τι μιλάνε.
1: Ένα καφέ την ημέρα δεν το πει.
0: Πάμε στο Γιώργο τώρα.
2: Πάει το τρίλεπτο. Πάει το τρίλεπτο.
0: Θα πάμε μέχρι.
2: Έχεις και ερωτήσεις. Άμα συνεχίσουμε έτσι, δεν θα έχεις ούτε μία.
0: Έχουμε απάντηση. Ανεβάσει στη Λιμπετσό.
2: Ναι.
0: Βλέπεις σκούπα ή όχι?
2: Όχι, δεν βλέπω.
0: Όχι, δεν βλέπω,
2: δεν βλέπω
0: σκούπα.
2: Σκούπα.
0: Ναι.
2: Όχι, δεν βλέπω σκούπα.
0: Δεν βλέπεις σκούπα.
2: Εντάξει, το λογικό είναι βεβαίως Ολυμπιακός. Αλλά τώρα σκούπα θα έλεγα όχι. Ολυμπιακός στα 4 παιχνίδια.
0: 4 και εγώ έτσι.
2: Θα έλεγα, ναι.
0: Κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Μπαίνετε, διαβάζετε.
1: 5 ημερολογικά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα. Γιώργο, από πού θες να ξεκινήσουμε? Από Άρη. Για να αφήσουμε λίγο πάω. Πάμε από Άρη, γιατί έχουμε δύο θέματα.
2: Στον Άρη.
1: Πού βρήκε σπίτι η κυρία Χαψονίδου?
2: Χω πρώτον. Δεύτερον, δεν νομίζω ενδιαφέρει κανέναν που θα μένουν.
0: Ακριβώς. Που να μένουν.
1: Με το Μεσί τι μίλησες.
0: Λοιπόν.
2: Πάει, αυτό είναι τη προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, πάμε παρακάτω. Πάμε
0: τι
2: παρακάτω.
0: Γίνεται που είμαστε στο θέμα Σπανούλη. Γιατί έχουν
2: αυτό που φαίνεται, υπάρχει και σχετικό ρεπορτάζ του Πάρη Τρικαλιώτη στο metro.gr. Είμαστε πια εν αναμονή τη ανακοίνωση. Αυτό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή.
0: Ναι.
2: Μπορεί να συμβεί σήμερα, μπορεί να συμβεί αύριο, αλλά μοιάζει πια δεδομένο.
0: Ρε κουλ, τι με την EuroLeague θα πάτε? Δεν θα πάμε φέτος, αλλά μπορεί να πάμε του χρόνου, του παραπάνω.
1: Στη EuroLeague.
0: Ναι, που εδώ.
1: Και πολύ πιθανό είναι να χτίσει ένα καινούργιο γήπεδο.
0: Τέλος πάντων.
1: Παλατακή παραπάνω.
2: Λες εσύ.
0: Λες εσύ. Εγώ δεν βλέπω. Δεν λέω εγώ.
1: Χθε πήγα σε ένα εστιατόριο να φάω, πάει ο κύριος Μιστακίδης και μου είπε ο εστιατόρας ότι θα κάνουν γήπεδο, λέει. Με τον Ερνστέιν δεν τα βρήκα, λέει, και δεν μα άρεσε.
2: Δηλαδή πηγαίνει ο Μιστακίδης στο εστιατόριο και λέει στον εστιατόρα, ένα σου πω, θα φτιάξω γήπεδο. Και το μοιράζει αυτό.
1: Ο εστιατόρας.
0: Ωραία εικόνα. Έλα σου πω.
1: Ο εστιατόρας.
0: Μια τζατζίκη, μια χτυπητή και μια παντοσάλατα και ένα γήπεδο αλλού.
1: Επειδή είστε και οι δύο αδαείς.
0: Ναι.
1: Ο εστιατόρας είναι και αυτός που ζωγραφίζει πίνακες αγιογραφίες.
0: Ναι.
1: Και πήρε μια ακριβή αγιογραφία πίνακα ο κύριος Μιστακίδης για το γάμο του γιου του.
2: Α, σχέση έχει με.
1: Σα φώναξε στο γάμο του γιου του
2: και
1: τον
2: γήπεδο. Τι σχέση έχει.
1: Οριστε,
2: δεν έχω το κατάλληλο ένδυμα
1: για τέτοιου γάμου. Όταν φτάσει σε ένα επίπεδο.
0: Είμαστε για τέτοιου γάμου.
1: Εσύ και γάλα γύρω στην Νικόπολη. Να πάτε κανένα γάμο
0: εκεί
1: πέρα.
0: Λοιπόν.
2: Το θέμα αυτό δεν έχει πάντως εξέλιξη. Γιατί εντάξει, το ένα στο άλλο.
1: Πάει στην ταβέρνα και υδρώνει εκεί πέρα στην περιοχή.
2: Δεν έχει βρεθεί άκρη.
0: Δεν τα έχουν βρει.
2: Δεν έχει βρεθεί άκρη. Και όχι μόνο δεν βρίσκεται άκρη. Βέβαια δεν έχει κλείσει και η. Πώς το λένε, ο διάβολος επικοινωνίας. Δεν έχει κλείσει το θέμα να πούμε παιδιά, δεν τα βρίσκουμε, τελειώσαμε.
1: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά είναι τέτοια η απόσταση από ό,τι φαίνεται που δεν δημιουργεί την εντύπωση ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Τώρα βέβαια ποτέ δεν ξέρεις.
0: Bon, Σπανούλη να τον περιμένουμε εντός εβδομάδας, γιατί στον Άρη έχουμε αναμονή ανακοινώσεων. Στον Άρη έχουμε αναμονή Σπανούλη.
1: Γιατί βλέπω τον Ισαϊάδη θέλει πολλά λεφτά. Ο άλλος είναι σφιχτός από τη μεζά μου. Το βλέπω.
2: Για ποιο, για το παλατάκι.
1: Βλέπω την Ανάιδωνα να πλούνε το
2: λεμόνι. Είναι αυτό ή είναι θέμα απαιτήσεων του ερασιτέχνη. Ή μπορεί να είναι και τα δύο. Τι να σου πω τώρα, σφιχτός, ξεσφιχτός. Το θέμα είναι.
1: Εγώ αν ήμουν Μιστακίδης, Φράγκο δεν τους έδινα.
2: Γιατί?
1: Φράγκο.
0: Γιατί Φράγκο, δεν γίνεται.
2: Κάτσε κάνει χρήση
1: του. Κάτσε και πολλά
2: ζητά να κάνει χρήση ενό γηπέδου και ζητά να κάνει και την εμπορική εκμετάλλευση. Φράγκο δεν μπορεί να με δώσει. Το θέμα είναι πόσα ζητά.
1: 60 το μήνα ζητάνε.
2: Περισσότερα.
0: Παραπάνω από 60.
1: Ο Πεντμεζά. Ο Ισαϊάδης.
2: Περισσότερα.
1: Και θα τον έλεγα αν ήμουν ο Πεντμεζάς. Πάρε 10 κάψεις να πάρεις 15 χιλιάρικα και πολλά
0: σου. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε πολλά σημαντικά θέματα και αυτό δεν είναι τόσο.
2: Είναι.
0: Έχουμε πιο σημαντικά.
2: Είναι, αλλά δεν έχει εξέλιξη. Αυτό είναι το θέμα.
0: Έχουμε θέματα που καίνε και για τους τρεις.
2: Πάμε.
0: Τρεις παίχτες τελειωμένους και για τους τρεις.
2: Ένα σε κάθε ομάδα.
0: Ένα για κάθε ομάδα.
2: Που περισσότεροι είναι.
0: Ναι, που θα γίνουν τώρα.
2: Ναι, okay,
0: καταρχάς, Μέλβιν Κλίβελαν στο Ηρακλή.
2: Ναι, χθες η αλήθεια είναι ότι στην ΑΕΚ τον παρουσίασαν τελειωμένο.
0: Όχι.
2: Και υπήρξε ανατροπή. Θα παίξει στον Ηρακλή και αντί αυτού υπήρξε μια τάση από την ΑΕΚ να παρουσιαστεί ως μια πολύ. Μια επιλογή που θα πήγαινε στο τέλος του ρόστερ της.
0: Ναι.
2: Ότι θα έπαιζε ως 8ος ξένος στην ΑΕΚ. Καλά. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να.
0: Αν δεν έχει ανακοινωθεί, ανακοινώνεται ο Μέλβιν σίγουρα σήμερα. Από χθες ήταν τελειωμένο, απλά σήμερα.
2: Ναι.
0: Εγώ έχω ανακοίνωση και για ΠΑΟΚ, φίλε, και θέλω να με επιβεβαιώσει όχι.
2: Εγώ περιμένω από ό,τι ξέρω. Όπα, ανακοίνωση Ηρακλής. Ο Cleveland Melvin στον Ηρακλή. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Cleveland Melvin με διετές συμβόλαιο.
0: Πάρα πολύ, πολύ,
2: πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Ηρακλή.
0: Πάρα πολύ καλός παίχτης. Πάρα πολύ καλός παίχτης ο Cleveland.
2: Λεπτομέρειες σε λίγο στο metro.gr.
0: Για να σε προλάβω το άλλο τώρα.
2: Κάτσε και θα το προλάβουμε το πούμε ή θα βγει ανακοίνωση.
0: Για ΠΑΟΚ.
2: Έλα, πάμε, ναι.
0: Keith Alexander.
2: Κάιλ Αλεξάνδερ.
0: Κάιλ Αλεξάνδερ.
2: Ναι. Αυτό γνωστό είναι.
0: Ναι, αλλά να ανακοινωθεί, ναι. Λέω.
2: Είναι ελεύθερος. Είναι προχωρημένο. Είναι πιο προχωρημένο του Rike One Grey. Αλλά δεν υπάρχει δέσμευση με την Druk Telekom.
0: Είναι
2: πολύ πιθανό να προχωρήσει και αυτό το θέμα.
0: Μπορεί και
2: αυτό
0: σήμερα
2: το θέμα.
0: Να το έχουμε και αυτό. Αν όχι σήμερα. Ναι.
2: Είπαμε, Νίκο, τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ προχωρημένο το σχεδιασμό του.
0: Θα το δίνουμε ονόματα. Μπαμπαπ.
2: Αυτές οι δύο περιπτώσεις
0: είναι τελειωμένες.
2: Είναι πάρα πολύ προχωρημένες.
0: Υπάρχει ένα όνομα του Άρη και αυτό από Τουρκία που έρχεται.
2: Ο Φλίν.
0: Ο Φλίν.
2: Ναι, αυτό κοίταξε τώρα. Αν γίνει, θα μιλάμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Τεράστια.
2: Μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος ήταν σε Μπαχτσέ Ζεχίρ. Έπαιξε με τον Άρη αντίπαλος. Σχεδόν 18 πόντους μέσο όρο στο EuroCup. Και στην εξέλιξη τη σεζόν, τουλάχιστον τρεις, από όσο ξέρω εγώ, ομάδες της Ευρωλίγκας ψάχτηκαν για να τον πάρουν. Αλλά δεν τον άφησαν οι
0: Τούρκοι. Ναι.
2: Τώρα όμως, δεν ξέρω πόσο αν και πόσο ανταποκρίνεται.
0: Είναι μεταγραφάρα, έτσι.
2: Δεν ξέρω αν και κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και πραγματικά δεν ξέρω αν έχει κάποια δέσμευση με την Μπαχτσέ. Τώρα τι να πω, θα δούμε.
0: Ονόματα δεν θες, τελειωμένα εδώ, δεν τα δες, ορίστε. Τι άλλο θες, ρε φίλε. Τώρα χτυπάνε τα καμπανάκια.
1: Για την ΠΑΕ θέλω, άστα.
0: Περίμενε, γιατί έχουμε κι άλλα.
2: Χαραλαμπόπουλος για τον Άρη. Σχεδόν
0: τον Άρη,
2: τελειωμένο, 2-1.
0: Ναι,
2: 2-1 χρόνια. Πολύ σημαντική κίνηση γιατί ο Άρης όλοι το καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να φτιάξει ελληνικό κορμό και νομίζω με αυτούς που έχει και με την προοπτική να κρατήσει Κώστα Δεντοκούμπο και τα Νούλη που και οι δύο ανήκουν στον Ολυμπιακό και έπαιζαν ως δανεικοί και να πάρει τον Χαραλαμπόπουλο, νομίζω κάνει ένα πολύ καλό ελληνικό κορμό.
0: Ο Ταϊρή μαθαίνω ότι κάνει διακοπές Χαλκιδική.
2: Ισχύει.
0: Και υποσχέθηκε ότι πριν φύγει
2: θα απαντήσει.
0: Ναι,
2: λογικό.
0: Έμαθε ότι η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι τεράστια.
2: Πολύ καλή πρόταση και σε διάρκεια καλή και οικονομικά πολύ καλή.
0: Μπράβο.
2: Το θέμα είναι τώρα τι θέλει το παιδί και αν
0: πείθεται
2: από το ρόλο του. Αν,
0: ναι,
2: το, αν το καλύπτει.
0: Είναι μειωμένο,
2: ναι, ξεκάθαρα. Αν ναι. καλύπτεται
0: γιατί
2: από το ρόλο
0: του. Γιατί στην ΕΦΕΣ, άμα θα πάει, γιατί η ΕΦΕΣ τον θέλει.
2: Το συζητάς,
0: θα παίζει βασικό. Θα παίζει 20-25 λεπτά εκεί.
2: Ναι, φυσικά.
0: Δεν είναι.
2: Φυσικά.
0: Τώρα το θέμα.
2: Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν παίκτες που να παίζουν 35 λεπτά και 34 λεπτά. Δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες. Δεν παίζεται έτσι το μπάσκετ σήμερα.
0: Το θέμα του Πίτερς, πιάνουμε τώρα για να τα προλάβουμε. Είναι τελειωμένο με τη Μιλάνο.
2: Ναι, είναι. Έτσι, ναι, είναι τελειωμένο.
0: Έτσι, για να μείνει φίλο του Ολυμπιακού.
2: Ο Ολυμπιακός φαίνεται να αμφιταλαντεύτηκε. Έκλεισε στο Μιλάνο ο Πίτερς. Προσπάθησε να τον κάνουν, να το αλλάξουν την απόφαση. Πήγε και κόσμος στο σπίτι του.
0: Πήγε σπίτι και τον έλεγε.
2: Προημερών, μη φεύγεις. Αλλά
0: λάθος
2: ο Πίτερς ναι, έχει να κάνει με το τι θέλει και ο παίκτης όμως, ο οποίος δεν καλύπτεται πια με αυτόν τον ρόλο. Και το έδειξε στο Final Four της Ευρωλίγκας ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο.
0: Το ξεχνούσε και όλα ο Μπαρτζόκ. Δηλαδή πήγα παιχνίδια που έπαιζε 5 λεπτά.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι αυτός ο παίκτης που παίζει 5 λεπτά.
2: Εντάξει, είχε ρόλο, δεν μπορεί να πει ότι δεν είχε ρόλο. Απλά μπορεί να έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Είναι αρκετά θέμα του ΠΑΟΚ στον αέρα, αλλά τελειωμένα προς το τέλος του.
2: Γραφικά, ναι, ισχύει.
0: Θέλω ένα πράγμα που εωρείται να σχολιάσουμε. Εάν ο Μήτρου Λόγκ.
2: Ναι.
0: Υπάρχει πίτσα να μην βγει αυτή, να μην γίνει
2: κοίταξε,
0: αυτή η μεταγραφή.
2: Δεν το ακούω από εδώ και από εκεί και παίρνω και μηνύματα. Δεν προκύπτει ότι έχει αλλάξει κάτι.
0: Ναι.
2: Δεν προκύπτει, τι να σου πω.
0: Διαρκείας πότε βγάζει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ?
2: Δεν θα αρχίσει.
0: Ναι.
2: Παρότι ακόμα δεν έχουν καταλήξει σε όλες τις λεπτομέρειες. Γιατί έχει να κάνει και με την ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πάντως δεν θα αρχίσει πολύ.
0: Ναι.
2: Πάντως ως προς την ευρωπαϊκή διοργάνωση, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι πια ΠΑΟΚ και Άρης θα παίξουν εκεί, ανακοινώσει θα έχουμε λογικά 16 Ιουνίου τότε θα γίνει ένα διοικητικό συμβούλιο στην Ευρωλίγκα και θα ανακοινωθούν και οι ομάδες για την διοργάνωση.
0: Ο Πίτερς, ο οποίος είχε και μαγαζί σε τώρες,
2: έχει σε τώρα στο Βερέα, ναι.
0: Του λέει εντάξει, εγώ θα θέλω να παίξω.
2: Ναι.
0: Υπάρχει θέμα Λαρετζάκη για Άρη ΠΑΟΚ?
2: Για ΠΑΟΚ, από όσο ξέρω,
0: δεν
2: όχι.
0: Πλέον,
2: από όσο ξέρω, πήρε, όχι. Ναι. Για τον Ολυμπιακό, για τον Άρη δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
0: Ναι.
2: Βέβαια, θα πρέπει πρώτα να δούμε τι θα γίνει με το να τελειώσει ο Σπανούλη. Καταλαβαίνει, Νίκο, ότι ανακοινώνοντα το Σπανούλη ο Άρης ανοίγει και άλλα παράθυρα έτσι, μεταγραφικά. Μπορεί να πάει και πιο ψηλά στα ράφια τη αγορά.
0: Mm-hmm.
2: Από τη στιγμή που ανεβάζει και το μπάτζετ του. Έτσι, γιατί
0: ναι.
2: Okay, ο Σπανούλης από μόνος του είναι σημαντική κίνηση προφανώς, αλλά και ακούγοντας ένας παίκτης ότι ο Σπανούλης είναι προπονητής στον Άρη, σίγουρα δελεάζεται περισσότερο, αλλά έχει να κάνει και με το οικονομικό. Ανεβάζει το μπάτζετ του σε τέτοια επίπεδα που μπορεί να κινηθεί. Το θέμα είναι σε μια περίπτωση όπως ο Λαρετζάκης, αν θα τον αφήσει ο Ολυμπιακός. Γιατί το πρόβλημα υπάρχει και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό έτσι, με τα ελληνικά διαβατήρια.
0: Ναι.
2: Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται και ο Λιόπουλος τον Παναθηναϊκό.
0: Όπου θα περιμένουμε να δούμε τι
2: και εκεί υπάρχει και μια ακόμη παράμετρος που έχει να κάνει με τον προπονητή. Γιατί με Άταμαν νομίζω ότι
0: πέσει,
2: ο ρόλος
0: δεν,
2: ναι. δεν μπορεί να γίνει μεγαλύτερος, αλλά αν αλλάξει προπονητής που είναι πιθανό, δεν το ξέρουμε.
0: Ήταν Αθήνα ο Μπραντοβιτς.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Όσο το είδα σε βιντεάκι, mm-hmm. πήγε μάλιστα και ένας να του ζητήσει αυτόγραφο και μιλούσε στο τηλέφωνο. Λέει: δεν μπορώ να σου δώσω τώρα. τα σενάρια φουντώνουν και γι' αυτό.
2: Ναι, εντάξει, ακούγονται πολλά και γράφονται από τη Σερβία για μεγάλη πρόταση του Γιαννακόπουλου. Εντάξει, προφανώς ό,τι να γίνει θα φανεί μετά τους τελικούς.
0: Ναι.
2: Να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Έχουμε κάτι άλλο το οποίο δεν πρόλαβα έτσι από τα ραντάρ μου κι εγώ. Γιατί για τον Αλεξάνδρ.
2: Είπαμε Αλεξάνδρ Γκρέι. Αλεξάνδρ Γκρέι, ναι. Ο Καλάθης με το που τελειώσει από την Παρτίζαν. Τα ονόματα τα έχουμε πει και είναι λίγο πολύ γνωστά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι υπάρχουν τουλάχιστον μία ή δύο περιπτώσεις παικτών που δεν έχουν βγει στο.
0: Και θα είναι και
2: επιφάνεια.
0: Τα μπάμπα από ό,τι ναι. μαθαίνω αυτά.
2: Ας μην ξεχνάμε, Νίκο, ότι πέρα, πέρα από το 5, ναι. ο ΠΑΟΚ θέλει σίγουρα 3. Σίγουρα 3. Ναι. Και θέλει έναν coming guard. Αν, τουλάχιστον, αν είναι ο Ταϊρή, λογικά φαίνεται να κλείνει. Αν δεν είναι ο Ταϊρή, θα πρέπει να πάρει παίκτη.
0: Εσύ θες Ταϊρή. Δηλαδή, εμένα με ρωτούσε, σου έλεγα με τα μπούνια Ταϊρή. Θέλω να έχω όσο δυνατόν.
2: Θέλω τα ΕΡΙ, όχι όμως με τον τρόπο που έπαιζε το τελευταίο, το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, δεν μου άρεσε η εικόνα ενός παίκτη που κρατούσε την μπάλα 15 δευτερόλεπτα, αυτό το over dribbling, περίμενε, κρατούσε χαλούσε επιθέσεις για να πάρει επιθέσεις. Φυσικά, εντάξει, είναι ένας αλαντούχος παίκτης, προφανώς θέλει την μπάλα στα χέρια. Είναι τέτοια κατηγορία, τέτοιος παίκτης σε αυτήν την κατηγορία εντάσσεται. Αλλά και πάλι θα πρέπει να αλλάξει λίγο το στυλ του. Νομίζω ότι αυτό το ξέρει καλύτερα από όλους ο Τρικέρι.
0: Ναι. Έχουμε κάτι άλλο. Ντίνο, όπως είσαι εδώ, το ξετινάξαμε. Βγάλαμε ονόματα, μεταγραφές, κλεισμένοι, αναμονή. Μιλάμε τώρα ζουμερό ημίωρο.
1: Το καινούργιο γήπεδο που θα το κάνει.
0: Άντε, πάλι έχει κολλήσει αυτό.
1: Ανατολικά ή δυτικά.
0: Εγώ πάντως λέω να περιμένουμε κάτι τέτοιο. Ίσως έχουμε ανακοίνωση και στον ΠΑΟΚ μετά τον Ηρακλή. Ναι.
2: Πολύ πιθανό. Σήμερα, αύριο.
0: Και στον Άρη για τον Σπανούλη, κοσμογονία στην πόλη μας. Εγώ του χρόνου βλέπω την πόλη μας να διεκδικεί. Δεν λέω ότι θα παίρνει.
2: Εντάξει, αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή, ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ για να φτάσει στο σημείο να διεκδικεί χρειάστηκε ένα χρόνο ή δύο.
0: Όχι, τρία χρόνια χρειάστηκε.
2: Τι να συζητάμε.
0: Το 12 ξεκίνησε, το 15-16.
2: Τα καθεστώτα δεν πέφτουν με ένα χρόνο και δύο.
0: Ειδικά στο μπάσκετ που αυτή η διετησία είναι ελεηνή για μένα. Είναι ελεηνή, έτσι το συζητάμε. Συγγελάσαι.
1: Καλά, διαιτητή θα πάρετε.
0: Σε δώσαμε 100 ονόματα εδώ πέρα τελειωμένες μετά. Γιωργάρα μου, ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά, ό,τι νεότερο έχουμε θα τα δώσουμε. Break. Λοιπόν, τώρα θέλω από σένα ένα. Συγχρονιστικό φινάλε. Έξι γόλ λεπτά. Ένα λεπτό. Θέλω να μου κάνεις ένα διάλογο μαγικό που το σκεφτήκαμε έξω. Σε αμήτρα με Άλεξ από Κο. Παιδιά, παρκάρετε, βάλετε αλάρμ, πάτε σε πάρκινγκ, σταματήστε και ακούστε διάλογο Άλεξ Κο με σε αμήτρα. Κατέβασε και μουσική. Πάμε.
4: Ήρθε το φάστη δόξα. Πέρασε 4 χρόνια ήμουν στη Μαρμίδα και εσύ ήρθες τώρα να κάνεις. Ο Ραπτόπλος με είπε κλέφτη από τεώνα. Ήρθα να μείνω στην αδερφή μου. 50 ευρώ έχω στην τσέπη μου. Δεν έχω φράγκο, δεν έχω τίποτα να κάνω. Εγώ δεν φταίω σε κάτι. Αν εσύ πήγα στο πλοίο. 500 ευρώ ξόδεψα, 1200 ευρώ πέρα σύνταξη. Και 500 ευρώ ξόδεψα. Και πήγαμε στην αδερφή μου και κοιμήθηκε στο μπαγκάκι. Θα πήρα 50 ευρώ από τον Ραπτόπουλο και θα πάω και θα έξω από το σπίτι του Κουλιανού. Κουλ, θα φωνάζω και θα κάνω. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σου δώσω 2 φρατζόλες ψωμί, 3 σταφιδό ψωμα και ένα πολύ σπαγό. Δεν θέλω να βάλω, να μου δώσει λεφτά, δεν θέλω να κοιμηθώ κάπου, δεν έχω να κοιμηθώ. Βρωμάω κάποιο, πρέπει να κάνω μπάνιο. Δεν έχει να κάνω. Ήρθα στο δικαστήριο, με έκλεψε εδώ, με κλέφτη από το όπλο και πήρε τον μπουφάν. Κοίταξε να δει, θα σου δώσω 2 σταφιδό ψωμα και. Έχουμε ένα σκύλο που κοιμίζουμε έξω από το. Από το φούρνο. Θα πάω μέσα το σκύλο και θα βγάλω έξω εσένα να σε. Όπου και να κάνει, θα κάνει. Εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Πάω και στα μυαλά από άλλη, πάω και τα μυαλά από άλλη. Πάω από άλλη μεγάλη. Έχω πάρα το τρελό τρέλα δεν τον πούλησε κανένα.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμο για φόρμουλα σπα. Δε το άλλο, σε βγάλει φωτογραφία.
4: Βγάλε.
0: Την έχουμε τη φωτογραφία έτοιμη.
4: Ναι.
0: Και πρέπει να κανονίσουμε μία μέρα να πάρουμε όμως άδεια από το αφεντικό. Παρασκευή 16 Ιουλίου, κάτι τέτοιο.
4: Εντάξει, βέβαια, Ανδρέα, 52 νούμερο παππού, θα δώσει μια γλωσσιά.
5: Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
10: Καλή σας ημέρα. Στη μάχη των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ρίχνεται απόψε στις 6 η Εθνική Νέων αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο γήπεδο της Τούμπας με ελεύθερη είσοδο για τους φιλάθλους. Στο ίδιο γήπεδο θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Οκτώβριο και οι δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της Εθνικής Ανδρών για τον Nations League με αντιπάλους στην Ολλανδία και τη Γερμανία. Σε εβδομάδα κρίσιμων διαπραγματεύσεων με την Augsburg εισέρχεται ο ΠΑΟΚ, καταθέτοντας την τελική του πρόταση για την απόκτηση του 31 ετών αριστερού μπακ Δημήτρη Γιαννούλη. Στην πρώτη της ακριβή μεταγραφή προχώρησε η ΠΑΕ, ενεργοποιώντας την υποχρεωτική ρήτρα αγοράς ύψους 1.300.000 ευρώ για τον Μάρτιν Χόγκλα από τη Γρανάδα. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 33 ετών δανό μέσο Γιένς Γιόνσον, βρίσκεται ο Ηρακλής, έχοντας καταθέσει υψηλή οικονομική πρόταση με την έγκριση του τεχνικού Βάλτερ Ματσάρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του metrosport.gr, οι Κιανόλευκοι έχουν ολοκληρώσει πολλές συμφωνίες, αγγίζουν τις 10 και αυτές θα ξεκινήσουν να ανακοινώνονται εντός των επόμενων ημερών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκινούν απόψε στις 9 το βράδυ τη μάχη των τελικών της Basket League, με το δεύτερο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 5 Ιουνίου την ίδια ώρα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Αντρέα Τρινκέρι για τον σχεδιασμό του ρόστερ της μπασκετικής ομάδας του ΠΑΟΚ, με τους ηθήνοντες να εξετάζουν την περίπτωση του 29 ετών Καναδού σέντερ Kyle Alexander. Οριστικές εξελίξεις αναμένονται στην ΚΑΕ Άρης για την πρόταση συνεργασίας 3-2 χρόνια στο Βασίλη Σπανούλη, με στόχο την πρωταγωνιστική πορεία της ομάδας στο EuroCup. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ Ηρακλής για τη νέα αγωνιστική περίοδο στο Ιβανόφιο, με προτεραιότητα ανανέωσης και έκπτωση 10% για τους περσινούς κατόχους. Αναλυτικά η ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
11: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση, και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
12: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
11: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
12: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
11: Θες να βγούμε, δηλαδή?
12: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
13: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
14: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
18: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ! Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
19: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
22: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
23: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
25: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
24: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
25: Και?
24: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
25: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
24: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
26: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
28: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
29: Μάγκες,
28: το σύστημα φωτιά!
30: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
31: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Φύζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

Και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Ρίτες Καζίνο Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 202.500 ευρώ, ακολουθεί το Caribbean Street Poker με 169.400 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 480.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Σήμερα είναι υπέροχη ημέρα έξω. Νταλαϊλού, έχω και καλύτερα μαντάτα για σας. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω το σπίτι και σκεφτόμαστε, μακάρι αυτή τη φορά να σκάβω για την οπτική Ινα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ινα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική Ινα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Σε πάνε τραγώδια.
0: Ναι, να με πει.
1: Σε πάνε τραγώδια. Έλα, πάμε στο νησί. Έλα, πάμε στο νησί. Η μάνα σου, εγώ και εσύ. Η μάνα μου είναι στο φούρνο. Πάω τη δικιά μου τη μάνα, δικιά μου μάνα πέθανε. Πέθανε και ο πατέρα μου 90 χρονών, πάρα πολύ καλά ήταν. Πήρε τη σύνταξη, πέρα 800 ευρώ, πέρα πατέρα μου, πέρα 200 ευρώ. Πήρε στον κούρ μου, δώσε 50 ευρώ, σε δώσε και σε 50 ευρώ. Εγώ μόνο στα φιδόψιμα που έχω να σε δώσω. Δεν λαθώνομαι.
0: Δύο λεπτά για την ημέρα πρέπει να γίνεται αυτό το ντουέτο. Μυθικό, έτσι. Κο, Άλεξ, σε αμήτρας. Λοιπόν,
2: και κόκκινος.
0: Άστο Γρηγόρη, δεν θέλω. Αφού ζήτησε να μην θέλει, δεν θέλει.
1: Δεν θέλω.
0: Αφού δεν θέλει, με το ζόρι, όχι. Όταν κάποιο σου λέει.
1: Δεν θέλω αποδομώ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Θε αποδόμησα. Τε κάλυψα.
0: Με κάλυψε. Εγώ θέλω να κάλυψω κάτι τώρα για να είμαι. Γιατί κάποια στιγμή είπα για το θέμα του Γιαννούλη. Εκτός του Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Εκτός του Γιαννούλη, για να είμαι ακριβή στα ρεπορταζιακά που αναφέρω, τρέχει και άλλη μία μεταγραφή. Η οποία είναι του Στόπερ. Αυτές οι δύο, από όσο γνωρίζω, τρέχουνε. Έτσι, κανονικότατα. Και είπαμε, ο ΠΑΟΚ γενικότερα δεν βιάζει και δεν θέλει να κάνει λάθη. Θα αλλάξουν πάρα πολλά φέτος το καλοκαίρι. Αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Άσε με να κάνω λάθος.
0: Ναι. Δεν θέλουν να κάνουν λάθος. Θα αλλάξουν πάρα πολλά. Ναι. Επειδή είπα για τον Γιαννούλη που ξέρω τι έγινε, τρέχει και του Στόπερ για να είμαι δίκαιος. Έτσι, να είμαι σωστός.
1: Ο Κετζόρα μένει, έτσι.
0: Ο Κετζόρα συμπλήρωσε συμμετοχές.
1: Ο άλλος ο ζαβουνοκέφαλος με την.
0: Ο ΜΕΙΤΕ μένει, ο Κετζόρα μένει. Ο Σδόεφ όχι. Για μένα ο Σδόεφ έτσι πως είναι, υπάρχουν 1,200 παίχτες σαν τον Σδόεφ έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Στα χάφηκε. Πάρε, πάρε ένα 27.
1: Καμαρά μένει.
0: Ο Καμαρά έχει συμβόλαιο.
1: Θα μείνει.
0: Ναι, βέβαια. Εκτό αν έρθει καμιά πρόταση και ο Πάουκ την αξιολογήσει. Αλλά θα γίνουν γενικώ πολλέ δομέ. Δομέ. Ναι, θα αλλάξουν πάρα πολλά στον τρόπο λειτουργία του Πάουκ.
1: Ωραία.
0: Δεν έχουμε γκρίνια παράπονα όλοι όλα αυτά τα χρόνια γιατί συνέχεια το ίδιο και το ίδιο κάνετε. Ναι. Και δεν υπάρχει θέμα. Αργείτε, κάνετε, μπερδεύονται ρόλοι. Κάποιοι δεν είναι, ξέρω εγώ, καλοί, είναι ανεπαρκείς. Θα αλλάξουν όλα. Περιμένουμε να τα δούμε. Από την πλευρά της ΠΑΕ αυτό που βγαίνει είναι ότι, παιδιά, εμείς θέλουμε να κάνουμε το σωστό.
1: Εμείς,
0: θα κάνουμε βιαστικές κινήσεις. Περιμένουμε κι εμείς με πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιες είναι αυτές. Όχι, δεν θα κάνουμε κόκκινο και δήμου, μπίλι μου. Δεν θα κάνουμε. Κάνουμε τώρα σαν μήτρα με. Απλά δεν το ανέφερα πριν, γι' αυτό τώρα ήθελα να
1: πω.
0: Ότι εκτός του Γιαννούλη που είναι πολύ προχωρημένο. Πολύ προχωρημένο και με νέα κατάθεση προσφοράς, υπάρχει κι άλλη μια περίπτωση προχωρημένη που είναι του Στόπερ από ό,τι ξέρω.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Αυτά. Για να είμαι σωστός και έγκυρος με τα
1: παιδιά. Η Ρουμανόγρια είναι διακοπές.
0: Στη Ρουμανία είναι, ναι.
1: Ρουμανία
0: είναι, χαλαρώνει και περιμένει. Και αυτός ότι θα πατηθεί το κουμπί. Όπως όλοι.
1: Ναι.
0: Περιμένει το κουμπί. Λοιπόν, θέλω να ανοίξουμε γραμμούλες. Έχουμε 10 λεπτά.

0: 10 λεπτά γραμμούλες.
1: Η Καλαμάτα πριν από λίγο ανακοίνωσε Μαρσελίνο Καρεάσο. Ναι, είναι η πρώτη μεταγραφή.
0: Καλαμάτα πήρε προπονητή με πολιτικό μέσο, να ξέρεις.
1: Αυτός από την Λίμνο, από τη Λέσβο, όχι από τη Λέσβο, από την Σύρο, ε.
0: Ναι, ναι, τον έφερε ο Σαμαράς, ο αχώνευτος.
1: Εντάξει. Δηλαδή, άμα φτάσαμε σε τέτοιο σημείο.
0: Σαμαράς διορίζει προπονητή στην Καλαμάτα.
1: Τώρα, βέβαια, αν είναι καλός προπονητής, δεν το ξέρουμε.
0: Ούτε 2%. Μπορεί να προπονητή αλλάζει, δεν ξέρουμε.
1: Λοιπόν, Βενεζουελάνο και Κολοβιανός, έχει διπλή υπηκότητα ο συγκεκριμένος. Διαιτές, 26χρονος, χαφ. Έπαιζε συνόμως σε κάλτες και συντατσίρα στις ακαδημίες από ό,τι βλέπω.
0: Δεν θα πάρουμε ακροατή.
1: Όχι, πάμε, ναι. Απλά είναι μεταγραφή, φίλε. Ναι, Μαρσελίνο, ναι. Καρεάσο. Τώρα, άμα έχει εκεί ο Πρασάς καλές άκρες, θα το δούμε.
0: Άχι.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
2: Τσιμάνια.
1: Έλα ρε, πουλενάρα. Έλα ρε. Δε, μία φορά βγαίνει, είναι τίμιος.
0: Ναι, σε 7 λεπτά τώρα.
1: Για πάμε, έλα.
2: Σε αυτό το γκρουπ. Σαμίτρα, Αλέξανδρος και Βάλε.
1: Και εσύ πρέπει να
2: πεις. Δεν και εγώ στα ATRS έκανα τραπέζι.
1: Χωράει.
0: Κοίταξε, ο Σιαμίτρας είναι μπρουτάλ.
1: Μπρουτάλ, ναι.
0: Ο άλλος είναι κρουτάλ. Εσύ είσαι κρουτάλ.
1: Ναι. Ο Σιαμίτρας είναι μπρουτάλ. Έρχεται εδώ, φέρνει σταφιδόψωμα, κουλούρια, τυρόπιτες.
0: Το καλύτερο φούρνο στη Θεσσαλονίκη.
1: Βέβαια, ο φούρνος εκεί του Σάμ είναι δυναμίτης, ναι.
2: Είμαι πάνω στο άλογο στον Αχιλλέα.
1: Πού θα ήσουν εσύ, εκεί είσαι συνήθως, στο άλογο πάνω.
2: Ναι, καβαλικεύω τον Αχιλλέα. Έχω τα χεία του, στα αυτιά του.
1: Ναι.
2: Και ακούω τώρα αυτή την ατάκα τα έτσι, τα αλλιώς του Ραπτόπουλου με τα τερβίσκια.
1: Ναι, και τρελαίνεις. Και άμα
2: σε πω, αφήνιασε ο Αχιλλέας.
1: Αφήνιασε ο Αχιλλέας με αυτά που ακούει. Όλοι αφήνιασαν, να ξέρεις. Όλοι αφήνιασαν.
2: Ναι, αφήνιασε και με έκανε καμπούρα και του λέω στρώσου και ησύχασε. Και με φύγαν και τα τσάγια από τα τσουβάλι.
1: Τσάγια δεν είναι τίποτα άλλο, τίποτα περίεργης ρίγανης.
0: Τα τσάγια που μυρίζουν αλλιώς.
1: Ναι. Πώς είναι τα τσάγια, μπάμπι τα λένε, πώς είναι τα τσάγια εκεί.
2: Νικό,
1: ναι.
2: Αυτό το τσάι που μαζεύει ο Βαραβάς από το βουνό εδώ πέρα πάνω,
1: ναι.
2: Είναι ευλογία.
0: Φέρτε στο κόρτο να κάνει
1: ευλογία, το ξέρω. Άμα πεις πολύ.
0: Στα κανάλια να πούμε, ναι.
2: Είναι ευλογία τσάι.
1: Το κατάλαβα εγώ.
2: Βασκόμηλο.
1: Ναι.
2: Είναι, κοίτα,
1: ναι.
2: Και δροσίζεται ο
0: Μαστουρόμιλο. Φύγε. Μαστουρόμιλο είναι, δεν είναι φαρσκόμιλο.
1: Πάμε, καλημέρα, επόμενος.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Έπεσε, επόμενος.
3: Καλημέρα.
1: Α, όλα το βαρύ.
0: Εσύ ήρθες.
1: Εγώ φταίω, το βαρύ πυροβολικό. Έλα, κυρία Σοφία, για πάμε.
3: Κλείσαμε τον Φορτούνι.
1: Ποιον?
3: Το Φορτούνι.
1: Καλά, τα είπαμε αυτά.
3: Ναι, τον κλείσαμε γιατί έκλεισε, δεν σε άκουσα.
1: Έκλεισε.
0: Ποιος στεγνός από σένα είναι ο Φορτούνης.
1: Έκλεισε ο Φορτούνης, ναι.
3: Μπράβο.
0: Πάμε γραμμή. Έκλεισε ο Φορτούνης.
1: Τι ωραίος κόφτης, για να σε δω την τεχνική του κοψίματος. Καλημέρα, ναι.
0: Στις 2.500 στροφές του σκόβω, ναι.
1: Έλα γκροπ. Εσύ, ναι. Πάμε λίγο γρήγορα. Ο Ντίνο σήμερα έχει ωρέξεις.
4: Ναι. Για την Κολοτούμπα τη ΣΑΚ που λες, θέλω να σε
1: πω. Α, καλό σου, ναι, έλα, ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
4: Εμείς με το γράψα και μήνυμα, δεν το διάβασα.
1: Δεν τα είδα όλα, δεν τα είδα. Λίγο πιο κοντά, έλα, Ερμάνο μου, όμως για να σε ακούμε.
0: Έλα, Ερμάνο, γιατί είναι.
4: Είμαστε στα δικαστήρια, όπως ξέρεις, με τον Λανόα.
1: Τι δικαστήρια, αυτά
0: είναι
1: σαν δικαστήρια αλλά και γλωσσόφυλλα. Τώρα σαν δικαστήρια και γλωσσόφυλλα.
4: Σαν γλωσσόφυλλα, τον έχουμε δεμένο τώρα. Άμα θέλει ας κάνει μάγκες.
0: Α, ναι, σωστό, ναι, σωστό.
4: Άμα θέλει ας κάνει μάγκες.
0: Σωστό.
1: Σαν τον Μπερλίν, τον έχει πιάσει κάποιες δύο πλευρές.
0: Ναι, σωστό.
4: Ας κάνετε ομάδες να κερδάτε και τους διαιτητές.
1: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει!
0: Έφυγε, επόμενο, ωραίο!
1: Μ' αρέσει! Τι να σου πω, δεν μ' αρέσει!
0: Πώ θέλω κόκκινο, μ' αρέσει!
1: Μ' αρέσει! Τι να πω, να κάνετε ομάδα, κερδάτε και του ζητείτε!
0: Μ' αρέσει! Επόμενο, ναι, καλημέρα!
1: Μέρα!
0: Ναι.
5: Μέρα.
1: Έλα, φίλε! Έλα, ναι!
0: Έλα, φίλε!
5: Παύλο Σάικ!
1: Να, είδε εδώ πώ μάζεσαι! Σου είπα, ρε φίλε, αφού έχουμε πολύ κοινό άκρη!
0: Έλα,
1: αδερφέ!
5: Ραπτόπουλε!
0: Έλα!
5: Έχει λίγο ιδέα από μπάλα, δεν θα λε πολλά, λίγο ιδέα, αλλά για πολιτικά μην το συζητά γιατί την άλλη φορά άκουσα. Να λέει δεν με γεμίζει, λέει το μάτι Καριστιανού. Ποιο σε γεμίζει το μάτι, ο Μητσοτάκης?
0: Ναι, ο Μητσοτάκης.
5: Ναι. Εγώ θέλω τον
0: Καριστιανού. Από ψεκασμένου με γεμίζει το μάτι ο Μητσοτάκης.
5: Εγώ θέλω την Καριστιανού να τα ρημάξει.
0: Από του ψεκασμένου με γεμίζει το μάτι ο Μητσοτάκης. Ναι, φυσικά.
5: Να τα ρημάξει ένα καινούριο.
0: Από το Βελόπουλο και την Καριστιανού και του άλλου με γεμίζει το μάτι ο Μητσοτάκης.
1: Εσύ αφού σου λέει όλοι τα ρημάζω, θα ρημάξει ένα καινούριο, λέει.
0: Όχι, να μην ρημάξει τίποτα καινούριο. Δεν θέλω πεινασμένο. Πεινασμένο μάτι δεν θέλω. Χορτάτο μάτι θέλω με κυβερνάει. Χορτάτο μάτι.
5: Καλύτερα τα ρημάξουν αυτοί παρά οι
0: με τις επιστολές. Ναι, με τις επιστολές.
5: Άντε, καλημέρα.
1: Καλημέρα εξή.
0: Ναι. Ακόμα το Σαμαρά. Εσύ εξή, Μητσοτάκης είσαι. Ο Μελισσανίδης Μητσοτάκης είναι. Ότι η original Μητσοτάκης είναι όταν κάνατε εκεί το 15 και πήρατε την ομάδα τζάμπα. Μητσοτάκης.
1: Μπαμπάς Καψής, ο γιος τον πέρασε. Το πέρασε ο γιος τον μπαμπά.
0: Όχι.
1: Και εγώ δεν νομίζω
0: ότι τον πέρασε. Πέρασε.
1: Δεν νομίζω ότι τον πέρασε. Καλή και οι δύο. Σε καλή. Καλό επίπεδο. Ναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: ΑΕΚ Δημήτρης.
1: Ωρε μεγάλε. Φίλε, γουστάρω. Είδες ρε φίλε.
0: Κάτσε ρε.
1: Δεν σου είπα θα σου βγάλω εδώ πόσα εξίδες. Δεν είμαι, δεν
0: μ' άφησα. Να ακούσω.
1: Έλα Δημήτρη, έλα γόρι μου.
6: Εγώ έχω καιρό, εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ. Θέλω να σου πω κάποια πράγματα γιατί βλέπω και σας ακούω κάθε μέρα χρόνια.
1: Ναι.
6: Τι αντιλαμβάνομαι. Θα μου πεις εσύ την άποψή σου.
1: Ό,τι θες.
6: Όλα αυτά τα, φέτος βασικά, όχι όλα αυτά τα χρόνια, φέτος, αντιλαμβάνομαι ότι ο ΠΑΟΚ την αποτυχία του.
1: Ναι.
6: Για φέτος την αγωνιστική την έχει ρίξει οι δημοσιογράφοι, άρχισαν το γύρισαν το μπιφτέκι και άρχισαν να λένε ότι τελικά το πρωτάθλημα είναι 50 ρίσκο και πάει λέγοντας. Γι' αυτό
1: δεν νομίζω, δεν νομίζω, γιατί ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός έχει πάει να τα αλλάξει όλα, αλλά δεν το ρίχνει εκεί. Ούτε και εμείς λέμε αυτό.
6: Εγώ ήθελα να καταλήξω στο Λανουά που είπες πριν για την κολοτούμπα που έκανε η ΑΕΚ.
1: Έκανε, τώρα μεταξύ μας την έκανε. Πώς δεν την έκανε.
6: Ναι, περίμενε να σου πω. Το ότι μπορεί να, να ξέρει ο παρασκήνιο η ΑΕΚ από κάτω και ότι αυτός που θα ερχόταν μετά το Λανουά είναι χειρότερος.
1: Αυτό είναι μια εικασία όμως, ρε φίλε. Είναι μια εικασία, Δημήτρη. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή με το ίδιο σκεπτικό πρέπει να μείνει ο Λανουά για μια ζωή. Έτσι που μου το λες. Μήπως έρθει κάποιος χειρότερος.
6: Επειδή μάλλον ξέρουν και μάλλον μπορεί να έρχονταν αυτός ο Ιταλός που έχουν στο Βάρνα από πίσω, που είναι Ολυμπιακού. Και επειδή ο Ολυμπιακός ξέρουν ότι είναι φαταούλας και είναι 100-0, και λέει ο Λανουά, είναι λιγότερο, από το περισσότερο κακό, το λιγότερο κακό.
1: Εντάξει, το ακούω. Το
0: πάμε την τελευταία γραμμή. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Έλα, γκρόπ.
0: Έλα, γκροπελιάρη.
1: Είδες μια χαρά που σου βγάλα πόσο εξίδες.
0: Βεβαίως. Καλημέρα, ναι.
1: Όχι. Δεν κάναμε γρήπη πρέπει να είναι αυτή. Έλα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Καλό μήνα να έχουμε.
1: Με υγεία πάνω απ' όλα.
7: Εγώ ας πω τη γνώμη μου και θέλω και μετά μια ερώτηση, αν γνωρίζετε.
1: Μάλιστα.
7: Γενικά, εγώ πιστεύω για τον ΠΑΟΚ και η γνώμη μου είναι ότι μέχρι να γίνει το γήπεδο, αν θα γίνει το καινούριο,
1: θα έχουμε
7: ότι έτσι θα πάει το έργο.
1: Θα έχουμε κρίνει. Και εγώ το πιστεύω.
0: Κάνουμε τη λιμνίωση, σαν
1: ένας αξίζει, μου είπε και ένας φίλος μου λέει και εμείς όταν φτιάχαμε το γήπεδο, μέτριες ομάδες λέει είχαμε. Λέει. Εντάξει, μην τρελαίνεστε, λέει. Κάντε λίγο συνάκι.
7: Μέχρι έτσι πιστεύω.
1: Ναι.
7: Μακάρι να βγω λάθος, αλλά έτσι πιστεύω.
1: Θα δούμε. Αν και εγώ
7: δεν
1: διαφωνώ.
7: Αν μπορείτε να μου απαντήσετε.
1: Ναι.
7: Πώς γίνεται ο τελικός κυπέλλου να έγινε στο Βόλο και στο ΆΚΑ μετά από δύο εβδομάδες να έγινε η συναυλία με
1: τον Βόλο. Πολύ ωραίο ερώτημα, φίλε. Πρέπει να μας απαντήσουν ειδικοί, έχεις δίκιο. Να σε καλά, πάντως ο τελικός.
7: Τετραπλάσιο,
1: 80.000 μάζεψε. Άστο, δεν το συζητάμε. Να σε καλά, 90%. Τελικό Super Cup στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Έτσι ορίστηκε, I coffee. Του χρόνου λέει κάντε το 8-12 να εισχάσουμε, λέει ρε παιδιά. Εντάξει, αφού δεν την παλεύετε, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, χάρη Μανουλίδη έχουμε δίπλα.
0: Ναι, δεν μας φτάνει ο χρόνος.
1: Δεν μας φτάνει, είμαστε απροσάρμοστοι.
0: Δώσε
1: απροσάρμοστοι.
0: Δώσε ιδέες εσύ.
1: Ναι. Χάρη μας. Και πάσα.
8: Λοιπόν,
1: ναι.
8: Πάμε να δούμε τι έγινε στον γκάλο μας εκεί το που ήταν αρκετά ζουμερό και φάνηκε αυτό από το μοίρασμα των ψήφων στο ερώτημα πώς κρίνει το κοινό τη μεταγραφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. 4 επιλογές, θα βοηθήσει απλά αγωνιστικά, θα βοηθήσει στα αποδυτήρια, θα βγει MVP ή θα βγει μεταγραφή πατάτα. Ποια θεωρείται ήταν η πρώτη?
0: Θα βοηθήσει απλά.
1: Εγώ έτσι λέω, θα βοηθήσει.
8: Και οι δύο έχετε λάθος.
1: Μάλιστα.
8: Τελευταία βγήκε η επιλογή του MVP. Δεν θεωρούν
1: MVP ότι... δεν θα βγει, ναι, εντάξει.
8: Δεν θεωρούν ότι ο Κώστας Φορτούνης μπορεί να είναι αυτός ο οποίος θα σηκώσει την πλάτη του τον Ολυμπιακό. Αμέσως μετά, το με 22%, αρκετά υψηλό για πρώτο τελευταίο, το ότι θα βοηθήσει απλά αγωνιστικά.
0: Το άλλο το τελευταίο πώς έγινε?
8: 8.
1: 8-22.
8: Ο Φορτούνης,
1: ο οποίος είναι στα 34, έτσι, το παιδί.
8: Λοιπόν, ναι.
1: Εντάξει.
8: Αμέσως μετά έρχεται η επιλογή πατάτα με 31%.
1: Ναι.
8: Ενώ το υπόλοιπο, σχεδόν 40%, θεωρεί ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα έχει πολύ μεγάλη συνεισφορά στο κομμάτι των αποδυτηρίων του Ολυμπιακού.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ πιστεύω θα βοηθήσει κιόλας. Θα πάρει και παιχνίδια θα πάρει ο Φορτούνης. Κάποια κλειστά θα τα πάρει. Δίνω, τελειώσαμε. Δεν μας φτάνει ο χρόνος.
0: Δεν μας φτάνει ο χρόνος.
1: Τι να κάνουμε. Τα ίδια λέγαμε ότι τα κάνουμε 8-10, μας το έκανε 8-11 το αφεντικό. Τώρα δεν μας φτάνει, τι θες, 8-12. Α, κάτσουμε, κάνουμε καμιά μέρα εδώ ραδιόφωνο.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Και εγώ δεν έχω. Άμα θέματα να έχουμε εδώ πέρα δεν έχω.
0: Και θέματα να μην έχει τα φτιάχνουμε.
1: Θα τα φτιάχνουμε. Λοιπόν, Ερμάνος μου, αυτοί είμαστε. Καλοί, κακοί, χρυσοί, ανάποδοι. Αυτοί είμαστε, όπως μας ακούτε εδώ και πολλά χρόνια. Ράπε κουλ, αύριο θα έχουμε πάλι. Πουρνό-πουρνό, λίγο μετά τις 8. Πάντως πήρατε και τα μαντάτα και τα νέα και τις μεταγραφές και αυτά που θα σκάσουν. Και κουσκούς και κοτσομπολιά και μιμήσεις. Όλα τα είχαμε και επικοινωνία. Κύριε Καζαμπάκα, συγκλώνησες το ραδιομέγαρο και σήμερα με την αρρωγή σου. Έρχονται πλακοτελίστες. Αμέσως μετά ο Γιώργος Μπούζος, που είναι ήδη εδώ στο ραδιομέγαρο μαζί με τα ραφάλ του. Κλείνοντας, να σας πω, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με το Βεργίνα Θέατρο, με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Κορυφαίος Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο Στέλιο Διονυσίου και Λεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το Μάιο απολαμβάνουμε τρομερό μουσικό πρόγραμμα. Πολλές επιτυχίες. Εισιτήρια στα Public Nova, στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Λεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα. Τώρα ο Γιώργος Πετρίδης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Φιλιά στο σπίτι, Ερμάνος μου. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Αμπιεντό!
9: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
10: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
11: Lucky.
10: Τάκι.
11: Lucky 13.
10: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
12: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
13: Κύριε Lucky, έτοιμα.
10: Τάκης.
13: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
13: Και σε λένε Τάκη.
14: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
15: Καλημέρα. Σε 13 συλλήψεις προχώρησαν σήμερα οι αρχές στην Κοζάνη και το Αγρίνιο σε νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Σταθερά δεύτερο και στις 4 τελευταίες δημοσκοπήσεις από την ημέρα που ανακοινώθηκε η ίδρυσή του, εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky, το ποσοστό της Ελλάς στην πρόθεση ψήφου αγγίζει το 13,5%, ενώ το Πασόκ παρουσιάζεται τρίτο με 10% και δέχεται πίεση από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, που είχε 9,5%, όσο και τη Νέα Δημοκρατία εμφανίστηκε στην πρώτη θέση με 25,5%. Η Έφη Αχτσιόγλου, μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά και την παράδοση της έδρας της στη Βουλή, δήλωσε σήμερα ότι η αποχώρησή της ήταν αυτοτελής, θεωρώντας ότι ο δρόμος αυτός ήταν αδιέξοδος, ενώ τόνισε ότι η απόφασή της δεν σχετίζεται με τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, με τον οποίο δεν έχει επικοινωνία από το 2023. Το μεταξύ, την παραίτησή του από τα κομματικά όργανα και τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί με επιστολή του ο Γιάννης Ματζουράνης, επικαλούμενος στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης, δείχνοντας επί της ουσίας την ένταξή του στο κόμμα Τσίπρα. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη έκανε χθες το βράδυ αεροπλάνο που έκανε την πτήση από το Μάντσεστερ στην Ατάλια, καθώς 39χρονος επιβάτης ήταν σε κατάσταση μέθης και είχε επιφυτική συμπεριφορά εναντίον άλλων επιβατών και του πληρώματος. Με την εξέταση στα μαθήματα προσανατολισμού, δηλαδή των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα των φετινών πανελληνίων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Η συνέχεια θα δοθεί την Παρασκευή με τα μαθήματα των λατινικών για τις ανθρωπιστικές σπουδές, τη χημεία, τις θετικές σπουδές και σπουδές υγείας και την πληροφορική για τις σπουδές οικονομίας και πληροφορικής. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα λιμονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
20: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
7: Προ καλοκαιριού. Προζέστης Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
14: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
13: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
15: Nexus Facility, παρακαλώ.
13: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
16: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
17: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granicot Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
19: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάογλου.
18: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
19: Vitex Granicot Refresh από τον Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
20: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
21: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τετραφόρα εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν

0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της Bet365. Καλημέρα και στο φιλαράκι μου το Θανάση τον Καζαμπάκα, εδώ παρέα μαζί σας. Παρέα και με τον Γιάννη Πάγκο, να μιλήσουμε για την επικαιρότητα και όχι μόνο. Η επικαιρότητα που ξεκίνησε πολύ καλά για τον Ηρακλή. Βιάστηκαν κάποιοι να πούνε ότι ο Ιάκ κλέβει το Μέλβιν από τον Ηρακλή. Δεν ρωτούσανε.
1: Από χθες ήσουν σίγουρος. Έτσι δεν είπες.
0: Για ποιο?
1: Για τον Μέλβιν. Για ποιο?
0: Για τον Ηρακλή.
1: Ναι, για τον Ηρακλή.
0: Ναι, έχω ρεπορτάζ.
1: Άμα το συγκεκριμένο.
0: Ναι, για το συγκεκριμένο.
1: Αχα.
0: Άμα το πω θα τρακάρουν όλοι.
1: Άσε τους ανθρώπους τώρα στην ησυχία.
0: Πώς το κατάλαβα ότι ο Μέλβιν δεν φεύγει από τη Θεσσαλονίκη?
1: Κοίταξε, πιστεύω με το αίσθηκτό σου, ως μίλησε πράγματα.
0: Παρασκευή απόγευμα.
1: Μάλιστα.
0: Πάω σούπερ μάρκετ.
1: Εντάξει.
0: Και βλέπω το Μέλβιν με την σύζυγό του.
1: Σε ποιο, κοπέλα του. Σε ποιο διάδρομο?
0: Θα σου πω.
1: Ραβάν.
0: Και παίρνει 30 αυγά. Μεταξύ άλλων. Ολόκληρο αυτό πόσο έχει?
1: 2 δεκαπεντάδες.
0: Ρε παιδί μου αυτό.
1: 5 εξάδες.
0: Όχι ρε, το μεγάλο που είναι
1: όλη
0: το
1: καρτέλα.
0: Την καρτέλα.
1: Α, όλη την καρτέλα.
0: Τι να την κάνει Γιάννη Πάγκο 30 αυγά άμα ήταν να πάει στην ΑΕΚ?
1: Μπορεί ρε παιδί μου να πετάει, να το έχει κόμπι το ελεύθερο του χρόνου, άλλος πετάει τάπες, βαρελιών ας πούμε.
0: Επίσης πήρε απορρυπαντικό 50 πλήσιο.
1: Πες τώρα αλήθεια, είδες τι ψώνεις ο Μέλβιν?
0: Ναι ρε, δίπλα είμαστε.
1: Πες λίγο, δεν πήρε δηλαδή δύο μπισκότα, δύο κουτιά μπισκότα?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν ήταν κάτι βραχίβιο, έδειξε
0: όχι, όχι, ναι.
1: Από χαρτιά υγείας, χαρτιά κουζίνας.
0: Απλά ανησύξα λίγο γιατί είχε 6 ουίσκι, 50 τζιν και τα λοιπά. Πλάκα κάνω.
1: Παιδιά το θέμα ξέρετε ποιο.
0: Αλήθεια σου λέω πάντως για το σούπερ μάρκετ.
1: Ότι όντως τον είδες?
0: Ήμουνα με τον πατέρα μου και του λέω αυτός είναι δικός μας. Μου να ξέρα. Ναι.
1: Συγγνώμη, αλλά τώρα να ρωτήσω κάτι γιατί με εντυπωσιάζει με κάθε πιθανό και απίθανο.
0: Φαντάζομαι τώρα να έκανα ένα άρθρο. Δεν φεύγει από τη Θεσσαλονίκη, ψώνει σε 30 αυγά.
1: Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ.
0: Ναι, αποκαλυπτικό.
1: Με εντυπωσιάζει με κάθε.
0: Παραμονή του αγώνα με τον αυτό να έτσι. Με τον Παναθηναϊκό, πότε ήταν? Εκείνη την παραμονή, ρε παιδί μου, είχε πάει. Ήμασταν καλέ 3-4, όχι 5 ώρα το απόγευμα. Αφού έτσι κι αλλιώ αυτή δεν αποσύρονται.
1: Το δεύτερο παιχνιδιού λε τώρα.
0: Ναι, το δεύτερο παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Φίλε, στο σούπερ μάρκετ βγάζει τι καλύτερε ειδήσει, να ξέρει.
1: Αυτό, ναι. Ρε.
0: Εννοείται.
1: Έχει air condition.
0: Γιατί ο Μέλβιν αγόρασε 30 αυγά.
1: Ρε τα 30 αυγά του Μέλβιν. Παρεμπιπτόντω αυτό που ακούμε τώρα, Θανάση.
0: Ναι.
1: Μου ήρθε μία, έτσι θα το πω, και α γίνω ρεζίλη.
0: Μόνο χέμο.
1: Μπορεί να είναι πουλικάκο.
0: Μπράβο, ρε Μάγκο.
1: Όχι, έτσι μου ήρθε να το
0: Εγώ
1: πω, να γίνω
0: ξέρω,
1: ρεζίλη. Πέσαμε τώρα στον πιανίστα που τα δίνει όλα. Πουλικάκος φίλε. Τι
0: άλλο
1: να
0: τώρα
1: πεις?
0: Αυτό πιανίστα, τι μου φίλε.
1: Τι σου θύμισα με τον πιανίστα, ρε. Ήθελα να πω για τον Πουλικάκο. Τι μου θύμισα, τι σου θύμισα με τον πιανίστα? Ότι έχει άσπρα μαύρα
0: πλήκτρα. Όχι, θα το πω μετά.
1: Ο Πουλικάκος τώρα, ας πούμε, είναι μια κατηγορία. Θέλω να μου πει σιγάρι, Γιάννη. Είναι μια κατηγορία μόνο του. Ναι. Δεν υπάρχει σαν τον Πουλικάκο άλλο καλλιτέχνη στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Πώ μπορεί να το πω? Όποιοι ψυχανεμίζετε, ας πούμε, εντάξει, όποιοι θέλετε να ψάξετε κάτι παραπάνω, κάντε το, θα δικαιωθείτε για αυτό το πράγμα. Αυτά, έτσι, με αφορμή το... Τι ωραίος και ο Θανάσης Καζαμπάκας. Υπάρχουν στιγμές, αμέσως, τάξη στα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Επίσης, να πω γιατί με εντυπωσιάζει και θα πάμε και στο πιανίστα.
0: Ναι.
1: Με τις τόσες πολλές αλλαγές ξένων, δηλαδή εσύ μπορεί να δεις στο δρόμο τον Μέλβιν και να καταλάβεις, ή στο σούπερ μάρκετ, τον Μέλβιν. Εκτός αν φορούσε τη φανέλα που έγραφε Μέλβιν.
0: Ναι.
1: Και να καταλάβεις τι είναι ο Μέλβιν.
0: Γιατί ρε Γιάννη, τι?
1: Εγώ έχω πρόβλημα, φίλε. Δεν μπορώ να τους αναγνωρίσω.
0: Καλά, γενικώς είχες πρόβλημα. Αλλά εντάξει.
1: Τώρα, δεν μπορώ να
0: είσαι κριτήριο. Δεν είσαι κριτήριο.
1: Μπορεί να μην είμαι κριτήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Παλιά.
0: Έβλεπες τον Μπέρι και ήξερες ότι είναι ο Μπέρι.
1: Ναι,
0: γιατί όμως? Γιατί είχε το τσαντάκι παραμάσκαλα και δεν το πήρασε κανείς? Από το τσαντάκι το καταλάβαινε στον Μπέρι, όχι από τη φάση.
1: Εδώ οι ομάδες αλλάζουν τώρα 15 ξένους. Εσύ πού το ξέρεις? Αλλά μπράβο σου που το ξέρεις.
0: Έλα ρε Γιάννη τώρα, είναι δυνατό να μην τον ξέρω τον Άλεν?
1: Πώς να τον ξέρεις, ρε Γιώργο?
0: Είναι δυνατό να μην ξέρω τον Άλεν?
1: Τι να πω.
0: Ωραίο. Παλιά... Τώρα που είπες για τον πιανίστα,
1: για τον πιανίστα.
0: Να το πω.
1: Κιθαρίστας ή ντράμερ?
0: Ρε εσύ, για να καταλάβεις λίγο πώς έχει φτάσει η κοινωνία μας. Δηλαδή...
1: Ωραία, πού τι φτάσαμε η κοινωνία. Έρχεται.
0: Ρε παιδί μου, έχει ανέβει ένα βίντεο από, πώς το λένε, είχε ένα πιάνο σε ένα μετρό. Δεν ξέρω, το μετρό το δικό μας αποκλείεται.
1: Α, το είδα.
0: Το είδα.
1: Σίγουρα στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα. Και λένε, Deliveras,
1: ναι,
0: σοκάρει τα πλήθη. έχει καθίσει και έχει παίξει πιάνο.
1: Ναι.
0: Και λέω, πόσο ζώα είστε ρε φίλε, και συγγνώμη για τα ζώα, ντελιβεράς. Τι είναι ο ντελιβεράς?
1: Μήπως εσύ το διαβάζεις ότι σαν υποτιμητικό?
0: Ναι, δηλαδή ο ντελιβεράς.
1: Ο ντελιβεράς μπορεί να μην ξέρει να αρθρώνει λέξη, δηλαδή. Ναι, έτσι, ναι, ναι,
0: ο ντελιβεράς λέει. Δηλαδή ο ντελιβεράς. Ναι. Μάλιστα, ο ντελιβεράς μπορεί να έχει 4 πτυχία μουσικής, αλλά επειδή δεν βρίσκει δουλειά, αναγκάζει το παιδί και κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Εσείς δηλαδή από αυτούς που φέρουν και σας φέρουν τα φαγητά ή τους καφέδες.
1: Ναι.
0: Τι ξέρετε το background αυτών των παιδιών?
1: Ωραία το βάζεις.
0: Δηλαδή ο ντελιβεράς λέει, σοκάρε τα απλή. Δηλαδή ο ντελιβεράς τι είναι, δεν κατάλαβα.
1: Μπορεί να μην ήθελε να πει και τίποτα, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: να
0: ρε παιδί
1: ο ντελιβεράς, ένας ντελιβεράς, α πούμε. Κατάλαβα. Έρχεται... Θα μπορούσε να κάθεται. Οποιοδήποτε, ναι, να πει να το. Ο εργάτης, δηλαδή, ναι, να φορούσε ένα κράνος, ναι, ας πούμε. Ο εργάτης του αμάξου, ναι, στη.
0: Με πείραξε, ρε Γιάννη, δεν ξέρω αν είμαι
1: ευαίσθητος. Εσύ το διάβασες ότι.
0: Ναι, δεν, πιστεύω ότι δεν είμαι ο μοναδικός που το διάβασα
1: μπορεί,
0: έτσι.
1: Μπορεί, εγώ δεν το διάβασα έτσι, αλλά τώρα που το λες το διαβάζω και έτσι.
0: Και επίσης εκεί που τελείωσε και λέμε, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει άλλο, είναι ιστοσελίδες, αλλαγή δεδομένων στη γυναικοκτονία στην, που ήταν στην Καλαμάτα. Που την, έσφαξε, που την έσφαξε ρε με την 39χρονη. Αλλαγή δεδομένων. Και μπαίνεις μέσα και λες τι αλλαγή δεδομένων. Το παραδέχτηκε ότι. Γιατί λέει, πήγαινε δύο, γυρνούσε 2 η ώρα το σπίτι και είχε και δεύτερο προφίλ στο Facebook η γυναίκα του. Και βλέπεις αλλαγή δεδομένων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η αλλαγή δεδομένων τι σημαίνει, ρε άδερφε? Ότι έχω πλέον το δικαίωμα να τη σφάξω. Δηλαδή, εκεί νιώθεις πολύ. Δεν νιώθεις ντροπή.
1: Αυτό το διαβάζω και εγώ.
0: Ναι, δεν νιώθεις ντροπή, ρε φίλε. Νιώθεις θυμό. Δηλαδή, πας να ξεπλύνεις το Φωνιά που, ναι, πιθανώς λέει να κοίμησε με ναρκωτικά και τα παιδιά του για να μην πάρουν χαμπάριο θα την έσφαζε. Γιατί περιμένουμε τον έλεγχο, το ψυχολογικό των παιδιών.
1: Ναι.
0: Να... Και όταν διαβάζεις, ρε σύχαμα, συγγνώμη.
1: Για τα σύχαματα τώρα.
0: Ναι, αλλαγή δεδομένων.
1: Ναι.
0: Είχε δεύτερο προφίλ και γυρνούσε και 2 η ώρα τα ξημερώματα στο σπίτι. Δηλαδή, εκεί τι λες, αθώος, τελείως. Αφγανιστάν είμαστε, Καμπούλ είμαστε, ρε φίλε. Άμα έχω το δικαίωμα, τις φάζω. Άντε και το πολύ πολύ να φάω σαν τιμωρία 30 βουρδουλιές και μετά να γίνω να βγω έξω. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορώ να τα διαχειριστώ πλέον, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν επειδή μεγαλώνω και γίνομαι πιο ευαίσθητος.
1: Ναι.
0: Αλλά ειλικρινά σου γυρίζει το μυαλό όλο αυτό. Ειλικρινά. Δηλαδή, δηλαδή, εγώ σου λέω ότι μπορεί να το γράψει το αλλαγή δεδομένο για τα κλικ. Για να πατήσεις πάνω. Δεν γίνονται όλα για τα κλικ, ρε φίλε. Αλλά για να γυρίσουμε λίγο στο Melvin, γιατί με αυτό ξεκινήσαμε και ανέβηκε εκεί.
1: Πριν γυρίσουμε στο Melvin, να πω κάτι, ότι αν ψάχνετε για ανάρτηση,
0: ναι,
1: ανάρτηση ακόμη δεν έχει γίνει. Όχι, μη γελάς.
0: Χθες να σου βάλω το χθεσινό. Να σου βάλω το χθεσινό το.
1: Είναι κάποιες μέρες.
0: Όταν μιλούσε συνέχεια. Κα, δεν είπατε τίποτα για την ανάλυση και ποιος έχει ανέβει. Και φυσικά ζητάτε, ναι, επειδή... να κάνετε τα σχόλια κάτω από εκεί. Αλλά κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί για τα σχόλια. Για το τι έχουμε ανεβάσει.
1: Ναι, ξέρω τι είπα. Ξέρω τι είπα. Εδώ ήμουν. Δεν έχω κοντή μνήμη. Απλά λέω ότι για να προλάβω κάποιους καλοθελητές. Επίσης το ίντερνετ εδώ δεν ξέρω αν έχει φτάσει. Δηλαδή,
0: δεν
1: όχι...
0: μπορούν, δεν μπορεί! Δεν μπορεί! Όχι, δεν μπορούν.
1: Εδώ η ΙΤΑ είναι ορφανή. η Νίκη έχει πολλούς πατεράδες. Η ΙΤΑ είναι ορφανή.
0: Δεν Νίκη... μπορούν τα παλικάρια, λοιπόν.
1: Παιδιά, ειλικρινά.
0: Δηλαδή, ο Γιάννης και ο Πάγκος.
1: Όχι, όχι, εγώ το παίρνω πάνω μου. Αλλά εδώ μπροστά σας γίνεται. Βλέπεις ότι προσπαθώ. Δηλαδή δεν έχει ίντερνετ, ρε φίλε.
0: Είδα και κάτι άλλο, αλλά δεν θέλω να το πω, ρε
1: φίλε. Στον αέρα.
0: Δεν θέλω, όχι. Μαζί και δύσκολα.
1: Γιατί εδώ ήμουνα. Εδώ ήμουνα. Επειδή άργησα, είπες B365, μπήκα. Έτσι μου παίξω ένας. Μόλις ακούς B365, μπες.
0: Α, σε κρατούσανε δηλαδή.
1: Λοιπόν, ήθελα να βάλω μια φωτογραφία του μετρό.
0: Α, ποιο?
1: Του μετρό. Αυτές τις ημέρες στην πόλη, επειδή είναι κλειστό το μετρό...
0: Το καταλάβα.
1: Θανάση, του αρέσει όμως να ακούει μετρό. Θαυμάζει.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ηρωνικά θαυμάσει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θαυμάσει. Τι να θαυμάσει τώρα, μέχρι να θαυμάσει τελειώνουν τα χιλιόμετρα. Πόσα είναι τα χιλιόμετρα? 12 είναι. Μέχρι να πει, ουάου, έφτασε. Δεν έχει να πα πουθενά άλλου. Τελείωσε το μετρό. Παλιά στο Λα Πάρκ, δηλαδή στη ζωή, άμα το πάρετε, έπαιρνε ένα παγωτό. Παρακαλούσε να μην τελειώσει, τόσο πολύ σου άρεσε. Και δεν μπορούσε να το τρώσει και σιγά-σιγά, γιατί τέλειωνε κι αυτό. Κάπω έπρεπε να το προλάβει. Ήταν δύσκολη διαχείριση του πράγματο. Και είμαστε μια γενιά μεγαλωμένη από, δηλαδή από διάφορα όχι.
0: Ναι.
1: Θέλω κι άλλο παγωτό, όχι, δεν
0: όχι.
1: Άλλο. Θέλω παγωτό τώρα, θέλε.
0: Ναι, όχι.
1: Ναι, θέλω να πω, δηλαδή, βλέπω εδώ τα παιδιά, θέλω λέει να παίξω με το τάμπλετ. Πάρτο. Ναι. μου δίνεις λίγο το κινητό σου να μπω στο. Πάρτο. Περισσότερα πράσινα φώτα βλέπω να ανάβουν τα τελευταία χρόνια. Αν και παραλαμβάνω, δεν μην μου την πέσετε οι γονείς. Γονείς δεν είμαι.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν ξέρω πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Απλά λέω τι βλέπω συγκριτικά. Ναι. Εμείς ήμασταν μέσα σε ένα δάσος από όχι. Είχαμε ακόμη και χωρίς να έχουμε ρολόγια, δεν φορούσαμε ρολόγια, αλλά ξέραμε κατά έναν περίεργο τρόπο ότι 2 με 5 δεν αναπνέεις που λέει ο λόγος.
0: Μπράβο, ναι.
1: Υπήρχε η φύση που ησύχαζε. Τέλος πάντων. Όπως λοιπόν όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κρατούσαν λίγο στη ζωή μας τα παιδικά μας χρόνια, το παιχνίδι στην Αλάνα, το διάλειμμα, το πρώτο φιλί. Πώς φαίνεται αυτό.
0: Ποιο?
1: Δεν μπορεί. Ένα πρώτο φιλί το είχαμε. Άμα σου πω το δέκατο να μου πεις ποιο.
0: Το τελευταίο που θυμάσαι. Το τελευταίο.
1: Με δραχμές ήταν. Επί Πασόκ. Που τώρα είναι ότι είναι το Πασόκ κάτω από τον Τσίπρα, είναι λέει.
0: Ναι, ναι. Παλεύει με Καρισιανού, λέει, για την Τετάρτη.
1: Για συγγνώμη, ανοίγω τώρα παρενθέσεις. Και
0: εγώ έχω παρενθέσεις.
1: Ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Έκανα ένα ζάπινγκ χθες, γι' αυτό την κλείνω. Και είδα ένα πάνελ να αναλύει μία δημοσκόπηση στην οποία η Νέα Δημοκρατία ήταν 30 κάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και δεύτερο κόμμα ήταν, λέει, το καινούριο του Τσίπρα, το οποίο μάλιστα δεν το γράφανε και Ελλάς, γιατί άμα το γράψει Ελλάς, ακόμη ο κόσμος μπερδεύεται, φαντάζομαι. Και γράφουν, λέει, το καινούριο κόμμα του Τσίπρα. Πώς λέμε, το καινούριο αυτοκίνητο του γείτονα, του Παναγιώτη. Λοιπόν, και λέω, ρε φίλε, πότε πρόλαβε να γίνει το κόμμα, να, ας πούμε, να μάθουμε τι λέει αυτό το κόμμα. Να γίνει δημοσκόπηση, να απαντήσει ένας αριθμός, ας πούμε, πώς λέγεται, ανθρώπων που χρειάζεται, να βγει και δημοσκοπικά η εκτίμηση, να στηθεί το πάνελ και να έχουμε και ανάλυση επ' αυτού.
2: Εντάξει, κάτσε κάτω εσύ τώρα.
1: Δεν μέμφωμαι εσένα, Άλεξη. Δεν μέμφωμαι όλη αυτή τη διαδικασία την οποία ποτίζει η Ελλάδα, ρε φίλε. Δημοσκόπηση πριν προλάβει να. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το κόμμα. Που εγώ παράδειγμα δεν λέω, μπορεί να αποδειχθεί κόμμα που θα κυβερνήσει τον τόπο, έτσι, δεν λέω κάτι. Αλλά πότε πρόλαβες, ρε φίλε, εσύ έμαθες για αυτό το κόμμα και το βγάζεις δεύτερο. Και άλλη ερώτηση. Πώς γίνεται να κυκλοφορείς σε αυτή την πόλη, αυτή την προσωπική μου άποψη, αν θέλετε πάτε, να κυκλοφορείς σε αυτή τη χώρα και να έχει Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, να έχει τόσο μεγάλη διαφορά από τους άλλους, ρε φίλε.
0: Γιατί δεν υπάρχουν οι άλλοι, ρε Γιάννη.
1: Μάλλον αυτό,
0: ναι, το έχουμε συζητήσει.
1: Κατά καιρούς δεύτερο κόμμα είναι του Κασελάκη, μία που ήρθε, μία που έφυγε. Δεύτερο κόμμα αυτό. Οι άλλοι δεν κουνιέται από. Πρώτο.
0: Ναι, και αυτό το πρώτο σημαίνει και κάτι όμως, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε.
1: Είμαστε καλά, δηλαδή.
0: Όχι, δεν με όχι, θα είμαι δίκαιος. Θα είμαι δίκαιο σε αυτό.
1: Ακούστηκε κάπως, το είπα κάπως.
0: Μπορεί να ακούστηκε λίγο κάπως αντινεοδημοκρατικό όλο αυτό. Αλλά εντάξει.
1: Φίλε, δεν είμαι αντινεοδημοκρατικό.
0: Άλλο λέω.
1: Άλλο είναι ένα κόμμα που είναι στον τόπο αυτό και κάνει κυβέρνηση πόσα χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Και ζούμε σε αυτή τη χώρα.
3: Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε.
0: Μπράβο. Να σε πω λίγο κάτι. Πάντα λίγο το χρεώνουμε. Πάντα λίγο το χρεώνουμε. Να σου πω κάτι λέω. Πάντα το χρεώνουμε. Πάντα το χρεώνουμε και στην ανυπαρκή.
1: Άκουσα λίγο, πάτα λίγο.
0: Θα πατήσω σε λίγο, Γιάννη, θα πατήσω σε λίγο.
1: Και εγώ προσπαθώ να πατήσω το κουμπί να γίνει ανάρτηση.
0: Λέω παντού, ρε παιδί μου, το χρεώνουμε στην ανυπαρξία, λέω τον, πώς το λένε, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντα όταν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία είναι απούσα, είναι λίγη μέσα αγωγικά, αυτό κάνει κακό και στο κυβερνών κόμμα, γιατί δεν γίνεται καλύτερο. Αλλά όταν σου λέει ότι είναι στο 27, στο 28, στο 29 και στο 30, δεν μπορώ εγώ, ρε φίλε, να λέω ψεκασμένο στο 30% των συμπολιτών.
1: Δεν του είπα ψεκασμένο. Δεν τους είπα ψεκασμένους.
0: Επίσης πρέπει να πω και. Δεν είπα ότι είπες αυτό. Να πω και κάτι ακόμα. Ξέρεις πόσα είναι τα δείγματα στα Γκάλοπ?
1: 1000 άτομα.
0: 1019.
1: Το 19 πού το βρήκε?
0: Προχθές είχε ένα 1019 λέει. Δηλαδή λίγο. Δεν ήταν 1000-1019. Τα 1019 άτομα με, 30, με, 100 δικού, με 50 δικού σου νοματέους υπαλλήλους.
1: Ναι.
0: Το βγάζεις, φίλε, εύκολα μέσα σε δύο μέρες. Δεν είναι δηλαδή ότι θέλω εγώ να το κάνω αυτό εδώ.
1: Η πραγματική μου ερώτηση είναι άλλη. Δηλαδή, ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον κόσμο, αλήθεια, μια δημοσκόπηση?
0: Φυσικά. Μπες στο YouTube.
1: Που προχθές, αν έβλεπες άλλη δημοσκόπηση, θα παίζανε άλλοι. Δηλαδή, άλλα κόμμα θα ήταν εκεί. Ξαφνικά το Πασόκ, ας πούμε, σήμερα είναι με μια σε τάση ανόδου, λέει, ας πούμε. Μετά από μια εβδομάδα το Πασόκ είναι τέταρτο. Δηλαδή, αυτό με ποιοι ασχολούνται? Επί της ουσίας με αυτό.
0: Θα σου απαντήσω απόλυτα. Πες τώρα στο YouTube.
1: Ήθελα να πω για το μετρό, βέβαια.
0: Θα τον πεις, ρε. Πες λίγο στο YouTube. Πες λίγο στο YouTube. Πάτα λίγο εκεί όπου υπάρχουν τα κομμένα βίντεο από τα δελτία ειδήσεων, τις εκπομπές με τις δημοσκοπήσεις. Να δεις τι χτυπήματα έχουμε.
1: Άρα πουλάει, πιάνει. Φυσικά δηλαδή ασχολείται τον κόσμο αυτό. Μπράβο στον κόσμο ασχολείται.
0: Ωραία, θα το πεις μετά για το μετρό.
1: Τι να πω, δεν βλέπεις τι γίνεται έξω στους δρόμους.
0: Εντάξει, υπομονή.
1: Δηλαδή αυτό το. Ξέρεις τι μου δείχνει. Δεν μου δείχνει, ας πούμε, πόσο αναγκαίο ήταν και αυτό το. Το δείγμα μετρό που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Δείγμα μετρό είναι, έτσι. Είναι μια.
0: Να.
1: Σκέφτεσαι βλέποντας την εικόνα αυτή στους δρόμους 30 χρόνια πόσο.
0: Τι ζούσαμε.
1: Τι ζούσαμε και πόσο βαθιά πόντιζε τη Θεσσαλονίκη αυτό το αίσθημα του κατώτερου πολίτη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και πηγαίναμε έξω δρόμο. Η εικόνα στους δρόμους είναι επίοικος, παντού έχει κίνηση. Αυτοκίνητο και δείχνει βέβαια τι. Για να πάρει ο άλλος τόσο εύκολο το αυτοκίνητο, πού είναι τα άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Αφού λέει βάλανε
1: στη συνείδηση του κόσμου.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ δεν λέω ότι δεν ασχοληθεί, στη συνείδηση του κόσμου.
0: Ναι. Ωραία, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θύμισε λίγο δύο λέξεις. Λούνα Πάρκ.
1: Λούνα Πάρκ.
0: Ναι. Θα σου πω μετά. Το διάβασα και τρελάθηκα κι αυτό.
1: Α, να σημειώσω, να σου θυμίσω.
0: Όχι, άμα το ξεχάσω, που αποκλείται να το ξεχάσω.
1: Σίγουρα το ξεχάσει. Με το Λούνα Πάρκ, εντάξει, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.

0: Θανάση, βάλε λίγο μια βοήθεια να κάνουμε λίγο την ανάρτηση, ρε φίλε.
1: Δεν είμαι μάγος, δεν είμαι Harry Potter.
2: Πού είσαι, Harry Potter? Κοίταξε, πατάω δημοσίευση, μπροστά σου γίνεται. Σε λίγο ο κόσμος θα μοιράζεται μαζί μας την ανάρτηση. Ε, βέβαια. Εντάξει. Άραξε τα κυβικά σου, Harry Potter. Και πάμε σε διάλειμμα.

0: γελί.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας ημέρα. Στη μάχη των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ρίχνεται απόψε στις 6 η Εθνική Νέων, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο γήπεδο της Τούμπας με ελεύθερη είσοδο για τους φιλάθλους. Στο ίδιο γήπεδο θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Οκτώβριο και οι δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της Εθνικής Ανδρών για το Nations League με αντιπάλους την Ολλανδία και τη Γερμανία. Σε εβδομάδα κρίσιμων διαπραγματεύσεων με την Augsburg εισέρχεται ο ΠΑΟΚ, καταθέτοντας την τελική του πρόταση για την απόκτηση του 31 ετών αριστερού μπακ Δημήτρη Γιαννούλη. Στη πρώτη της ακριβή μεταγραφή προχώρησε η ΠΑΕ Άρης, ενεργοποιώντας την υποχρεωτική ρήτρα αγοράς ύψους 1.300.000 ευρώ για τον Μάρτιν Χόγκλα από τη Γρανάδα. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 33 ετών δανό μέσο Γιένς Γιόνσον, βρίσκεται ο Ηρακλής, έχοντας καταθέσει υψηλή οικονομική πρόταση με την έγκριση του τεχνικού Βάλτερ Ματσάρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του metrosport.gr, οι Κιανόλευκοι έχουν ολοκληρώσει πολλές συμφωνίες, αγγίζουν τις 10 και αυτές θα ξεκινήσουν να ανακοινώνονται εντός των επόμενων ημερών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκινούν απόψε στις 9 το βράδυ τη μάχη των τελικών της Basket League, με το δεύτερο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 5 Ιουνίου την ίδια ώρα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Αντρέα Τρινκέρι για τον σχεδιασμό του ρόστερ της μπασκετικής ομάδας του ΠΑΟΚ, με τους ηθήνοντες να εξετάζουν την περίπτωση του 29 ετών Καναδού σέντερ Κάιλ Αλεξάνδερ. Οριστικές εξελίξεις αναμένονται στην ΚΑΕ Άρης για την πρόταση συνεργασίας 3-2 χρόνια στο Βασίλη Σπανούλου με στόχο την πρωταγωνιστική πορεία της ομάδας στο EuroCup. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ Ηρακλής για τη νέα αγωνιστική περίοδο στο Ιβανόφιο, με προτεραιότητα ανανέωσης και έκπτωση 10% για τους περσινούς κατόχους. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της διακοπές.
4: Και εσύ τι είπες?
3: Ή happy days ή τίποτα.
5: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
3: Καλοκαίρι Happy Days.
6: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
6: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
8: Ναι.
9: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
9: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
9: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
11: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
12: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
11: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
11: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αργύρι, μην τρέχεις!
14: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν.
20: Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση.
19: Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
21: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
22: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
21: Της Βέχρο φυσικά.
22: Μπερδεύτηκα.
21: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
22: Φύγαμε.
21: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
0: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
23: 30 φιλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
2: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
23: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
1: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: σκρόλαρα λίγο. Αχα. Και υπάρχει, ρε παιδί μου, στο κάδρο.
1: Δεν χρησιμοποιείς καμιά λέξη που,
0: ναι, ναι, έκανα,
1: που σου ταιριάζει πιο.
0: Ναι, και λέει, στο κάδρο, το λέω χαρακτηριστικά, δηλαδή για αυτό, στο κάδρο του ΠΑΟΚ πάντα ο Γιαννούλης.
1: Τώρα λέμε
0: ένα
1: για
0: θέμα, ένα θέμα
1: για ποδόσφαιρο.
0: Και από κάτω γράφει ένας, ρε παιδιά, με τόσα κάδρα, γκαλερί θα ανοίξουμε.
1: Ναι, άμα είναι σε ένα κάδρο Γιαννούλης.
0: Ναι, δηλαδή στο άλλο κάδρο για Κουμάκη, στο άλλο κάδρο κεντρικός αμυντικός, στο κάδρο η ενίσχυση με έναν αριστερό εξτρέμ. Λέει, παιδιά, με τόσα κάδρα.
1: Σε εμάς το
0: στήριο. Ναι, ναι, όχι, στο Μετρόπολη στο Facebook.
1: Α, ναι.
0: Όπου είναι πραγματικότητα, είναι πάντα στο κάδρο Γιαννούλης. Είναι μια φράση που τη χρησιμοποιούμε. Εγώ τη έχω γράψει 15 φορές. Αλλά από κάτω το πρώτο σχόλιο είναι με τόσα κάδρα γκαλερί θα ανοίξουμε.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Λούνα Πάρκ.
1: Λάδι σε καμβά.
0: Λούνα Πάρκ, θυμόμουν. Όπως έλεγε, τυρί, γάλα, καμβά που έλεγα
1: εγώ. Λούνα Πάρκ, εδώ να πω ότι μια ξυπνάδρα φανεί εκπομπή ότι έχει ένα.
0: Ναι.
1: Λούνα Πάρκ είναι το πάρκο του φεγγαριού.
0: Ναι, Λούνα.
1: Λούνα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δηλαδή έτσι να καταλάβει. Δηλαδή κάνουμε τώρα μια επίδειξη, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Άλλο τίποτα δεν ξέρουμε, αλλά.
0: Για να καταλάβεις. Και τι μου έκανε εντύπωση. Έκανε καταγγελία ο πατέρας, ο χαροκαμένος, το αδικοχαμένο του παιδί του 18χρονου πριν 2 χρόνια στο Πευκοχώρι, έχασε τη ζωή του.
1: Ναι.
0: Το Λούνα Πάρκ αυτό εδώ το έχουν πάρει και είναι στην Αλβανία και δουλεύει κανονικά. Και λέω, ρε παιδί μου.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι τίποτα δεν έγινε. Ότι όπως το πήρανε, το βγάλανε. Και το βάλανε στην Αλβανία. Το αγόρασε κάποιος στην Αλβανία και παίζουν παιδάκια στην Αλβανία. Μάλιστα. Δεν με ενδιαφέρει αν παίζουν παιδάκια στην Κρήτη που θα γινόταν χαμός.
1: Όταν ρώτησα τι σημαίνει, υπέθεσα ότι μία απάντηση είναι αυτή. Δεύτερη, ότι μπορεί να φτιάχτηκε.
0: Είναι αυτιάχτηκε.
1: Αυτό λέω για να ξαναλειτουργήσει.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: και... Αλλά για να κάνω καταγγελία, ο πατέρας πάει να πει ότι.
0: Ναι, και δεν μας ενδιαφέρει άμα έχει... ήταν και στο Πακιστάν και στην Ινδία και εκεί παιδάκια ανεβαίνουν
1: καλά,
0: πάνω.
1: Εννοείται, δεν μας.
0: Όχι, δεν λέω ότι εσύ το είπες ή εγώ δεν το λέω. Λέω απλά με τη συγκεκριμένη έννοια, ρε παιδί μου, ότι τίποτα δεν αλλάζει σε αυτόν τον πλανήτη. Αυτό λέω. Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ υπάρχουν δημοσιεύματα από το Μεξικό. Τα οποία θέλουν την Κρούζα Ζούλα αρνητική στην πρόταση ή στη σκέψη του ΠΑΟΚ να κρατήσει το Γιαννούλη και πάλι ως δανεικό.
1: Γιακουμάκι.
0: Το Γιαννούλη, το Γιακουμάκι ως δανεικό.
1: Ξέρω ότι τα λες έτσι για να δεις αν σε παρακολουθώ.
0: Όχι, όχι, καλά κάνεις. Το Γιακουμάκι ως δανεικό. Δηλαδή.
1: Κάνω που.
0: Η Κρούζα Ζούλ δεν σκέφτεται να παραχωρήσει το Γιακουμάκι δανεικό ξανά στον ΠΑΟΚ. Του έχει πει ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένη ρήτρα. Με αυτή τη ρήτρα μπορείς να κινηθείς. Σε διαφορετική περίπτωση θα δω τι θα κάνω εγώ με τον Γιαννούλη, με τον Γιακουμάκη και το τι ακριβώς θα γίνει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Άρα έτσι πως το παρουσιάζουν οι Μεξικανοί, η περίπτωση παραμονής του Γιακουμάκη απομακρύνεται αν ο ΠΑΟΚ δεν δώσει τα χρήματα τα οποία ζητάει η Κρούζα Ζούλ. Και εγώ θα πω, παιδιά, τα χρήματα τα οποία είναι να πάρει και ο Γιακουμάκης. Γιατί εύκολα μπορείς να πεις, άντε να το σπάσω, ρε παιδί μου, μπαίνω στο League Face του Europa League, τους δίνω εκεί τα μισά και τα άλλα μισά το Δεκέμβριο. Ναι. Δεν κακό. Δεν είναι κακό δηλαδή να μην τους τα δώσεις μπραφ. Εδώ ο ΠΑΟΚ έκανε μια πολύ σημαντική μεταγραφή, την πιο ακριβή στην ιστορία του με τον Ζαφίρη, συμφωνώντας με τη Σλάβια Πράγας ότι κοιτάξτε, θα τα πάρετε σε δόσεις. Δεν είναι αδυναμία αυτό, είναι ξυπνάδα. Αλλά λέω το εξής, ότι μπαίνει σε μια διαδικασία η ίδια η Κρούζα Ζούλ να πει ότι δεν ενδιαφέρομαι, ρε φίλε, να στον παραχωρήσω δανεικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην έχει ούτε σαν σκέψη να κάνει μια πρόταση στην Κρούζα Ζούλ για αγορά, έστω και με τα χρήματα αυτά να τα πάρει σε δόσεις. Δεν σου λέω σε 10 χρόνια. Αλλά εντάξει, θα φανεί και αυτό. Και δεν υπάρχει απολύτως τίποτα με τον Γιαννούλη. Μακάρι όχι να ξαφνιαστούμε ευχάριστα με την έννοια να είναι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Αλλά βγαίνει συνεχώς προς τα έξω ότι η Augsburg είναι απόλυτη στα χρήματα τα οποία ζητάει.
1: Τα οποία?
0: 5.
1: Ου. Ακαυτό, δηλαδή.
0: Ναι, είναι 5. Τώρα να σου πω λίγο κάτι. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ παρουσιαστεί με 3,5-4 και του πει πάρτε τα. Και άμα μπω και στο League Face του Europa League, θα σα δώσω και το υπόλοιπο. Είναι διαπραγματεύσει οι οποίες είναι καλοδεχούμενες. Αλλά από την άλλη, αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ θέλει κλειδωμένο το Γιαννούλη. Δηλαδή, ο Γιαννούλης έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι έχει υπογράψει προσύμφωνο, δεν μπορεί. Αλλά από την άλλη υπάρχει μια Augsburg η οποία έχει συμβόλαιο, δεσμεύει με συμβόλαιο τον παίκτη μέχρι το 2028. Επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια υπόθεση που είναι στα τελειώματα. Μακάρι να είναι στα τελειώματα η υπόθεση αυτή. Μακάρι. Αλλά λέμε ότι είναι ανοιχτό το θέμα. Εγώ προσωπικά
1: τώρα,
0: θεωρώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα το πήγα στον ΠΑΟΚ εντελώς. Ότι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ θα είναι κεντρικός αμυντικός.
1: Ξένος.
0: Ναι, ξένος. Ξένος.
1: Από ποια χώρα? Ξέρεις κάτι ή το?
0: Όχι, όχι, δεν ξέρω τίποτα, δεν το παίζω έξυπνος. Αυτό έλεγα. Αλλά πιστεύω ότι η πρώτη μεταγραφή θα είναι ξένο στόπερ.
1: Ναι.
0: Νομοτελειακά δηλαδή, εκεί χρειάζεται ο ΠΑΟΚ άμεσα την δική του ενίσχυση. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχουν ξανά δημοσιεύματα από το Μεξικό τα οποία υποστηρίζουν ότι για το Σάντσες ενδιαφέρονται αρκετές ομάδες.
1: Φίλε, με το Σάντσες τώρα δεν είναι λίγο περίεργο αυτό που έγινε από το Μεξικό?
0: Ναι, κοίταξε,
1: που βγαίνει, ας πούμε, ένας. Γιατί εκεί δεν είχε δηλώσει. Βγήκε ένα ρεπορτάζ για όποιον δεν έχει διαβάσει. Ένα ρεπορτάζ που λέει ότι εγώ δεν βρήκα, λέει, στον ΠΑΟΚ τις συνθήκες που ήθελα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι δηλώσει του Σάντσες αυτές. Είναι το προϊόν του ρεπορτάζ του δημοσιογράφου.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι για να είναι έγκυρο ένα ρεπορτάζ πρέπει είτε και καλά να έχει πάντα τις δηλώσεις του πρωταγωνιστή ή του ατόμου στο οποίο αναφέρεται. Εννοείται, δεν το βάζω. Απλά τι μου έκανε εντύπωση, ότι πριν από μια εβδομάδα ή δύο, ο Σάντσες βγήκε και είπε ότι εγώ είμαι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για τον Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής μου εμπιστεύεται. Που, ας πούμε, το βλέπεις εκείνο και λες, όπαρε Σάντσες. Και ο Κένι, δηλαδή, τι να πει, ότι εμένα μου έδωσε ο Λουτσέσκου τα κλειδιά του σπίτι του και πηγαίνω όποτε θέλω.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Και βλέπω τηλεόραση.
0: Μπράβο, μου έχει δώσει και το iBand. Το κωδικό.
1: Εγώ διαχέω τα ψώνια του, εγώ τα κάνω.
0: Μπράβο, ναι. Του δίνουν χαρτζιλίκι το με την κάθε εβδομάδα.
1: Δύο ρεπορτάζ, το ένα πολύ διαφορετικό από το άλλο.
0: Σωστό. Απλά για το Σάντσες να πω δύο πράγματα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα δημοσίευμα από το Μεξικό.
1: Δύο ρεπορτάζ, το ένα πολύ διαφορετικό από το
0: άλλο. Σωστό. Απλά για το Σάντσες να πω δύο πράγματα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα δημοσίευμα.

0: Είναι, πώς, άμα το βάλει ένας.
1: Ναι, θέλω να σου πω δηλαδή.
0: Και αν υπάρχει ξένο δημοσίευμα.
1: Ναι.
0: Είναι εύκολο, εύκολο, εντός εγώ δεν λέω σωστό ή λάθος. Αλλά είναι εύκολο να πεις. Ρίχνεις εκεί την ευθύνη.
1: Είναι,
0: το γράψαν οι Μεξικάνοι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Το αναπαραγωγό.
1: Το θέμα είναι ποιος Μεξικανός το γράφει. Δηλαδή, αν είναι ένας ακόλουθος που έχει 50 άτομα ακολούθους.
0: Ακριβώς.
1: Ο άλλος τώρα έχει, ρε φίλε, μιλάμε για πολύ καλό
0: αυτό
1: site.
0: Ναι,
1: είναι. Άλλο λέω αυτό. Να καταλάβετε λίγο γιατί πολλές φορές εκνευρίζεστε άδικα. Εγώ σου λέω, το διάβασα εκεί. Προφανώς και περιμέναμε και τη διάψευση ή την τοποθέτηση της ΠΑΕ, η οποία έγινε. Ήρθε και έγινε. Και το κλείσαμε το θέμα.
0: Ναι.
1: Απλά πολλές φορές θέλω λίγο να μπείτε σε μια διαδικασία, να μην εκνευρίζεστε ή να μην τα θεωρείτε όλα ύποπτα. Εγώ λέω ότι αυτό εδώ ήταν ανακριβές.
0: Ναι.
1: Αν η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η ίδια,
0: ναι,
1: έλεγε
0: ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ αγοράζει το Γιακουμάκι.
0: Ναι.
1: Θα το ποστάρατε όλοι στο Facebook.
0: Ότι θα γουστάρατε.
1: Θα γουστάρατε. Επειδή η ίδια ιστοσελίδα γράφει κάτι το οποίο. Θεωρείται ανακριβές, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έτσι το χαρακτήρισε. Δεν πρέπει να εκνευρίζεστε αν αναπαράγετε. Δεν είναι κάτι ύποπτο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι πολεμάω.
0: Κοίτα.
1: Επίσης. Όχι, πες. Πες, μετά θα το πω. Για το Σάντσες ήθελα να πω κάτι.
0: Και εγώ για το Σάντσες λέω, ρε παιδί μου, ότι απ' την άλλη είναι ένα πράγμα που χρήζει μιας δεύτερης ερώτησης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μην το πεις, άντε γράφτε ό,τι θέλετε, τα κατεβάζετε το κεφάλι και το κλείνεις.
1: Ναι.
0: Ή μην το θεωρήσεις και Ευαγγέλιο.
1: Ναι,
0: το
1: σωστό.
0: Κατάλαβες, δηλαδή, κάπως. Γιατί στο λέω αυτό. Έχεις τόσους παίχτες και ξαφνικά βρέθηκε ένας Μεξικανός μεσογράφος να γράψει κάτι για ένα συγκεκριμένο παίχτη. Ναι.
1: Εκεί λίγο
0: δεν είναι.
1: Είναι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι και ο Ούγκο Σάντσες, παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Είναι ο Σάντσες, αυτός ο Σάντσες.
1: Ναι, αλλά είναι και Σάντσες σε διεθνής του Μεξικού.
0: Σωστό
1: δεν
0: και
1: είναι
0: αυτό.
1: Δηλαδή
0: σωστό.
1: Ο Μεξικανός. Δεν είναι ο
0: Μεξικανός
1: που είχε ο ΠΑΟΚ που δεν έπαιζε μπάλα, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν το παιδί.
0: Έχει και άλλο Μεξικανό.
1: Είχε ένα Μεξικανό με διπλή υπηκότητα, κόλλησα. Το είχαμε κάνει και θέμα, τον είχα ξεχάσει και μας στέλνανε οι ακροατές μήνυμα. Ζαΐρι, αυτός.
0: Αν μπορούν οι ακροατές να ξαναστείλουν.
1: Να το ξανακάνουν. Άμα το έχετε κρατημένο.
0: Είχε Μεξικανό και πριν από αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά να τελειώσω λίγο με το Σάντσες.
0: Ναι.
1: Εγώ μόνο σε ένα πράγμα μπορώ να το. Όχι να το δικαιολογήσω το Σάντσες, να κάνω μια δεύτερη σκέψη. Ότι ρε παιδί μου αποκτήθηκε ο Σάντσες, ήρθε.
0: Ναι.
1: Σωστά. Εν ώψη Μουντιάλ. Μπορεί αυτός ρε παιδί μου να βγει και να πει ότι εμένα μου υποσχέθηκαν ότι θα παίζω βασικός. Μπούρδες. Άμα, ναι, άμα δεν μπορείς να παίζεις βασικός, γιατί να παίζεις βασικός.
0: Αυτό να ισχύσει αν είσαι δανεικός που καμιά φορά οι ομάδες συμφωνούν, θέλω 10 συμμετοχές από αυτόν. Παράδειγμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όχι και ο ίδιος. Εν ώψη Μουντιάλ μπορεί να έχει τη δεύτερη σκέψη ότι εγώ θα πάω τρένο για να μην χάσω τη θέση μου στο Μουντιάλ που γίνεται και στην πατρίδα μου. Αλλά άμα ο άλλος ήταν άτι, γιατί να παίξει ρε Σάντσες. Ο άλλος εννοώ ο Κένι.
0: Ναι.
1: Άτι, γιατί να παίξει ρε Σάντσες.
0: Ωραία.
1: Εγώ πάντως ειλικρινά στο λέω. Τώρα αυτό εδώ που λέω, δεν... δηλαδή ο Σάντσες κάνει ένα καλό πρωτάθλημα στο Μουντιάλ. Κάνει ένα καλό τουρνουά. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να δεχθεί προτάσεις για το Σάντσες και να το σκεφτεί.
0: Αυτή είναι ωραία.
1: Ναι. Εντάξει, γιατί κάτι... εκεί ήθελα να σου δώσω συνέχεια.
0: Ναι.
1: Οι Μεξικανοί γράφουν ότι αρκετές ομάδες καλοβλέπουν το Σάντσες.
0: Ναι.
1: Και σου λέω εγώ, ρε φίλε, εγώ δεν. Τώρα
0: σου δεν.
1: Όχι, περίμενε.
0: Καλά, κάνεις μια υπόθεση εργασίας.
1: Γιατί τα πάντα παρεξηγούνται. Εγώ δεν σου λέω να πουλήσει το Σάντσες. Σου λέω όμως ότι κάνει ένα super duper mundial.
0: Mm-hmm.
1: Και προχωράει, φτάνει έστω και στους 16 στο Μεξικό.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, και έρχεται μια βαρβάτη πρόταση για το Σάντσες, ο οποίος δεν είναι δανεικός, δικό σου είναι.
0: Ναι.
1: Κάθισε, το σκέφτεσαι. Εντάξει, θα μου πεις στη μεταγραφική περίοδο, κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει. Έτσι, αυτό.
0: Συμφωνώ. Αυτό. Τώρα να πούμε την Πέμπτη. Τι είναι μέρα σήμερα, Τετάρτη. Την Πέμπτη αύριο παίζουν εξημερώματα τώρα. Παίζει φιλικό Μεξικό-Σερβία. Είναι το μάτς που δεν θα πάει ο Ζίβκοβιτς γιατί έχει αυτό το χτύπημα στο πόδι. Δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι στην αποστολή, έτσι δεν είναι.
1: Ποιος?
0: Ο Ζίβκοβιτς.
1: Δεν πήγε καν.
0: Άλλο λέω για το Μουντιάλ.
1: Ποια αποστολή, ρε φίλε, ο Ζίβκοβιτς. Αποκλείστηκε η Σερβία.
0: Αποκλείστηκε η Σερβία από το Μουντιάλ, αυτό
1: ναι.
0: Λέω. Ναι, αυτό από το.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Από το... Εντάξει, εγώ δεν το είπα καλά. Δεν θα είναι σε αυτό το. Θα είναι εκτός αποστολής.
1: Στη Γουαδαλαχάρα παίζουν φιλικό.
0: Μεξικό-Σερβία.
1: Ναι.
0: Ξημερώματα.
1: Δεν πήγε στο Μεξικό.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχει αγκαλιά τα καμάρια του και κάνει πλάτσα-πλούτσα στην πισίνα.
2: Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Πάμε.
0: Σηκώνω χέρι και παραδέχομαι.
1: Ναι.
0: Δεν το έκανα, δεν το.
1: Ναι.
2: Πες, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ρε, ναι. Παράση. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, μην φάρασαι.
0: Δεν ξέρω, εντάξει, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Πάλι τα αφού δεν το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω, εντάξει.
1: Τζόναθαν Γκόμες, αμερικανική και μεξικανική υπηκότητα.
0: Α, ο αριστερός ο Μπάκ.
1: Ναι, ο Διονύς μας το στέλνει.
0: Ναι,
1: μπράβο,
0: ρε Διονύση.
1: Κρατημένο το είχε, το βρήκε.
0: Copy-paste έκανε ο Διονύσης. Είπες κάποια στιγμή πριν για Ζαφύρη,
1: ναι.
0: Σλάβια Πράγας.
1: Ναι.
0: Μου ήρθε στο μυαλό, έτσι συνειρμικά αυτό, επειδή ανακοίνωσε και η Τσεχία. Σιγά σιγά θα μπαίνουμε σε λίγο mood παγκοσμίου κυπέλου που έχει ωραίες ιστορίες. Θα έρθουν και τα παιχνίδια.

0: παιχνίδια.
1: Κάτι την Bet Builder.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Χαμός
0: θα άλλα θα είναι ξημερώματα. Πάντως το εναρκτήριο είναι 10 το βράδυ.
1: Το τελευταίο.
0: Ο τελικός.
1: Όχι τελευταίο. Πρωινό. Πολύ πρωινό.
0: Έχω δει και μάτς 5 τα ξημερώματα.
1: Δεν θα έρχομαι στην εκπομπή την επόμενη.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: 5-7 τι να κοιμηθώ. 3 ώρες.
0: 5 ξημερώματα και θα έχει ωραία ματσάκια. Τι έλεγα τώρα. Α, ναι, Τσεχία. Από την ομάδα του Ζαφίρ την πρώην, Σλάβια Πράγας, έχει 10 επιλογές ο προπονητής. Ο οποίος παρεμπιπτόντως ο προπονητής, ο Κούμπαν.
1: Πρέπει Κούμπαν, να είναι φίλος της Σλάβια.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Έσπασε αυτός. Είναι, αυτό, θυμάσαι που λέγαμε σε κάποια εκπομπή για το συγχωρεμένο το Μίρτσα Λουτσέσκου. Ότι αν πήγαινε Μουντιάλ, ηλικιακά θα ξεπερνούσε τον Ότο Ρεχάγκελ. Ο Ότο Ρεχάγκελ μέχρι πρότινος, ο Γερμανός τεχνικός με την Ελλάδα στο Μουντιάλ του 2010 ήταν ο μεγαλύτερος ηλικία προπονητής που είχε εμφανιστεί στο Μουντιάλ. 72 νομίζω.
1: Ναι.
0: Τώρα ο προπονητής της Τσεχίας, γιατί γι' αυτό εκεί πήγε, ο προπονητής της Τσεχίας 74 πήρε το ρεκόρ του Ρεχάγκελ και γίνεται αυτός ο γυραιότερος. Ο οποίος...
1: Εντυπωσιακό όμως
0: είναι. Ποιο?
1: Δηλαδή μια ομάδα Τσεχία, δεν λες δηλαδή ότι είναι η Μολδαβία, να έχεις 10 παίκτες από μια ομάδα της χώρας σου.
0: Μπράβο, σωστά το λες. Δηλαδή που κάνεις εξαγωγή παιχτών. Δηλαδή.
1: Αυτό μπορεί να συνέβαινε στην παλιά εποχή με Ολυμπιακό.
0: Όχι της χώρας σου.
1: Της ομάδας σου.
0: Της Σλάβια Πράγας. Έχει κι άλλους της χώρας σου.
1: Ναι, σωστό. Από σωστό. Μια ομάδα, σωστά.
0: Έχει και Σπάρτακ. Έχει Σπάρτακ, λέω Σπάρτα. Ναι. Έχει και τον Ταρίντα. Ο Ταρίντα είναι. Πού παίζει ο Ταρίντα.
1: Έχει γυρίσει πίσω στις
0: ναι, σε ποια. Χράντετ Κράλοβε.
1: Στην Κράλοβε το θυμάμαι, εγώ τη Κράντετ το θυμάμαι.
0: Χράντετ Κράλοβε, ο Νταρίντα.
1: Αυτό είναι ένα τρως καρύδι και να σπάει το
0: 35 χρονών, φίλε, πάει Μουντιάλ.
1: Ωραίο.
0: Έχει κάνει τρομερή σεζόν με τη Χράντετ.
1: Ναι.
0: Και τον πήρε τώρα στα playoff. Η Τσεχία μπήκε, όχι από το παράθυρο, μπήκε στο παραπέντε.
1: Ναι, ναι.
0: Δύο παιχνίδια playoff, στα πέναλτια τα δύο του καθάρισε μέσα.
1: Ό,τι δεν έκανε η Πολωνία που την απέκλεισε ο Γιόκερες.
0: Ωραίο. Λοιπόν, μπήκε και σε αυτά τα παιχνίδια αυτός ο προπονητής πήρε και τον Ταρίντα και ο πρώην παίκτης του Άρη πάει Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ένας από τους πρώην, είναι ωραίο θεματάκι αυτό. Ποιοι παίκτες, ας πούμε, που δεν είναι πια στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Θα τους δούμε και στο Μουντιάλ, εκτός από αυτούς που είναι στην Ελλάδα.
1: Ο Κοτάρσκι πήγε.
0: Κοτάρσκι. Καλή ερώτηση.
1: Ήταν το next big thing για τερματοφύλακα.
0: Καλή ερώτηση.
1: Αλλά δεν ήταν και πολύ καλό.
0: Θα μας απαντήσει ο κόσμος.
1: Σωστά.
0: Έτσι αλλιώς κάναμε ανάρτηση για να μην έχετε καμία δικαιολογία.
1: Ναι, έχουμε και τα πρώτα μηνύματα.
0: Γιατί ας πούμε, ό,τι σας αν μπορείτε να απαντήσετε, απαντήστε, ρωτήστε.
1: Καλοδεχούμενο.
0: Καλοδεχούμενο, ναι, φυσικά. Μπράβο στο Γιώργο, καλά το είπε.
1: Φέρτε τον Μπεκταρά Νταρίντα στον ΠΑΟΚ χθες, λέει ο Διονύσης.
0: 35. Δεν χαλάει τώρα η ηλικία. Πες ότι δεν ήταν ο Νταρίντα.
1: Ναι.
0: Και έφερε έναν άλλο 35χρονο. Ενεργό όμως. Τον έψαχνες και έβλεπες ότι είναι καλός.
1: Ναι. Περισσότερο θα γκρίνιαζε αν.
0: Εγώ ακόμη δεν έχω καταλάβει γιατί ο Νταρίντα έφυγε από τον Άρη.
1: Εγώ αυτό
0: δεν έχω καταλάβει γιατί ο Κουέστα, γιατί ο Μπράμπετς. Δεν λέω ότι να στηθεί ο Άρης πάνω σε αυτούς η επόμενη του μέρα. Αλλά είναι κάποια διαζύγια, κάποιες λύσεις συνεργασίας που δεν. Εντάξει, μπορεί ο Νταρίντα να σου πει κάποιο ότι θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του. Αυτό. Ναι. Τελεία και παύλα.
1: Εντάξει, είναι και η θέση που παίζει.
0: Τι.
1: Εκεί η θέση είναι που παίζει, δηλαδή, για να δει άμα ηλικιακά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο 35χρονο εκεί στην.
0: Α, τα τρεξίματα, οι τάσει και τέτοια. Δηλαδή, 35χρονο θα τον ήθελε λίμπερο, εσύ, α πούμε.
1: Το περάσει, βαρέλα, κρέσπο.
0: Ναι, να μην κουνιέται. Τον
1: όχι να μην κουνιέται, άμα δεν κουνιέται, έξι θα τρώγανε.
0: Γιογιό τον κάνουν.
1: Ναι.
0: 35χρονο, φίλε, μόνο τερματοφύλακα.
1: Λε, ναι, σωστό.
0: Τώρα τι άλλο να πάρει. Θα πρέπει να είναι περίπτωση.
1: Ναι.
0: Ειδικά με αυτά τα τρεξίματα που λέει εδώ ο Διονύσης. Διονύση, άμα θες τεχνικός σύμβουλος γίνε.
1: Λιβάκοβιτς, Κοτάρσκι, μέσα στις επιλογές είναι Κροατία.
0: Άρα δεν είναι επίσημες ακόμη.
1: Όχι, είναι.
0: Μπορεί να μην είναι το ανακοίνωσε επίσημα.
1: Δεν ξέρω τώρα. Εδώ τώρα έχει τον Κάρο Λέτιτσα της Λοζάνης, τον Μπαντούρ της Χαλ και είναι επίσης ο Λιβάκοβιτς και ο Κοτάρσκι. Κάτσε με τρεις θερματοφύλακες, θα πας ρε Γιάννη. Δεν μπορείς να πας με τρεις θερματοφύλακες μου.
0: Γιατί, τι θα
1: πας. Άντε να κόψεις τον έναν από αυτούς. Τέλος πάντων.
0: Δεν κατάλαβα, γιατί να.
1: Καλημέρα από τα.
0: Τρεις έχει πάρει. Να κάτσε λίγο. Το βρήκα τώρα, με ενδιαφέρει αυτό.
1: Ναι.
0: Το ανακοίνωσε 2 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Α, πρόσφατο πολύ είναι αυτό,
1: ρε φίλε. Είναι μέσα.
0: Full list of players. Μέσα ο Μόντριτς. Στα 52 του χρόνια.
1: Ναι.
0: 40 χρόνια ο Μόντριτς.
1: Ναι.
0: Α, πάει εκεί παρέα με τον Νόιερ να παίζουν τάβλι, κανατήλιο, κανατσάι.
1: Και θα βγει πρώτο σκόρε και θα σε ρίχνω κάτι κλωτσιές στις εκπομπές.
0: Ο Σλάτκο Ντάλιτς, ο προπονητής της Κροατίας, ανακοίνωσε ο Κοτάρσκι είναι ένας από τους τρεις.
1: Μπράβο.
0: Τελικές επιλογές.
1: Τελικές επιλογές, ναι.
0: Τελικές επιλογές, κληρώνει. Πώς έλεγε παλιά αυτό στο γήπεδο. Που είχε κάτι Μάλμπουρο, κάτι πεντοχίλιαρα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Και είχε το σακουλάκι. Κληρώνει! Και σήκωνε πάντα ένα παιδάκι γιατί.
1: Ναι, για το αδιάβλητο τη διαδικασία.
0: Ένα παιδάκι να κάνει την κλήρωση.
1: Το οποίο παιδάκι έχει πιαστεί 30 φορές για κλοπή πορτοφολιού.
0: Ποδηλάτο, α το πούμε, να είναι έξω το παιδί.
1: Πού από το θυμάσαι αυτό.
0: Ε, πώς αυτό ήταν.
1: Τα χιλιάρικα.
0: Φίλε, αυτό ήταν.
1: Τα χιλιάρικα να κρέμονται, φίλε.
0: Πεντοχίλιαρα νομίζω.
1: Πεντοχίλιαρα ήταν στα πανηγύρια στη Λάρισα που είναι πιο πλούσια.
0: Χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Φίλε, αυτά ήταν.
1: Ή το άλλο που φέρε άλλο κάτι ψαρούκλες. Όχι με στα γήπεδα.
0: Στις κερκίδες.
1: Όχι ρε στα γήπεδα. Α, που κυκλοφορούσαν κάτι ψαρούκλες.
0: Ο συγκεκριμένος νομίζω ότι για κάποιο λόγο αυτό αποκαλούταν μαύρος. Κληρώνει.
1: Από το ξύλο.
0: Μπορεί ρε, να το βαρούσε ο ίδιος. Κληρώνει ο μαύρος, έλεγε.
1: Ναι.
0: Κληρώνει ο μαύρος, έχουν μείνει και έδινε τα κουπόνια. Σου περνούσε η ώρα και του μέναν κουπόνια, λαχνή α πούμε.
1: Ναι.
0: Έλεγε από εκεί που τα δίνουν τα 5-10 δραχμές, τώρα τα 5-2 δραχμές. Ναι. Πάρτε κι άλλα, ας πούμε, για να
1: γίνει.
0: Στην Τούπα
1: το πρόλαβα αυτό. Ναι.
0: Παντού ήταν. Ναι. Εγώ τον έχω δει σε όλα τα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Και ήταν και ένα από τα αγαπημένα μου, γιατί τότε μπάλα δεν πολύ έβλεπα. Έπαιζα κάτω εκεί, πήγαινα στο γήπεδο. Έλεγα, έτσι, λέει, μπαμπά μου, ας πούμε, καλά, μην απομακρύνεσαι, τι απομακρύνεσαι. Φεύγαμε εκεί, κερκίδες. Η αθωότητα τώρα. Σου πει τώρα το παιδί στο γήπεδο, λέω για τους γονείς, σου πει το παιδί σου να πάω λίγο κάτω να παίξω.
1: Ή λες, κάτω.
0: Ούπα, κάτω. Κάτσε εδώ μαζί μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Και ο Κοτάρσκι, ο οποίος είπες έχει ποσοστό μεταπόληση ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή σε παίκτες, τώρα δηλαδή παίκτες που έχουν πουληθεί.
0: Γιατί
1: έτσι.
0: Γιατί για το λέω. Η Κοπεχάγη έχουν... είναι λίγο στα κάτω της.
1: Ναι.
0: Αν κάνει, αλλά για να κάνει πρέπει να παίξει. Λιβάκοβιτς δεν κουνιέται.
1: Εντάξει ρε εσύ. Από τους παίκτες που αυτή τη στιγμή έχει πουλήσει ο ΠΑΟΚ, δύο είναι ποσοστό μεταπόλησης Βαρβάτο. Είναι του Κουλιεράκη και του Κοτάρσκι.
0: Οκ, okay, πάμε επειδή ακούσατε το σφύριγμα από τη πλαγιά απέναντι, του ηχολήπτη μας.
1: Ναι.
0: Κάτω το πλατάνι.
1: Ναι.
0: Το θαλάσσιο.
1: Πάμε συνήθως στο... κάτω από τα πλατάνια ξεκουνιάζονται τα μοσχάρια.
0: Τα μοσχάρια που είναι ηχολήπτες. Δεν είναι απλά μοσχάρια, είναι ταλαντούχα μοσχάρια. Εντάξει, οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ δείτε τώρα τι θα μοιραστούμε μαζί σας. Αν θέλετε να σπουδάσετε αυτό που σου ταιριάζει πραγματικά, ο Μετρόπολης 95 και 5 και οι ανώτερες σχολές Δέλτα σου δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε σύγχρονες ειδικότητες με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Επίλεξε ανάμεσα σε 12 τομείς και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Κάνε τώρα το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό μέλλον που ονειρεύεσαι. Ο διαγωνισμός λήγει στις 14 Ιουνίου. Με αφορμή την ημερομηνία που μόλις ακούστηκε στον αέρα του Μετρόπολης, 14 Ιουνίου, ένα γρήγορο κουιζάκι για όποιον έχει διάθεση. Τώρα βλέπω Γιώργο Πετρίδη, ο Γιώργος θα το απαντούσε πάρα πολύ γρήγορα και σύντομα. Τι εμβληματικό έχει γίνει στον ελληνικό αθλητισμό 14 Ιουνίου. Στην ανάρτηση που έχουμε κάνει στο Ντουβάρι, στον τοίχο, μπορείτε να αφήσετε τα μηνύματά σας 14 Ιουνίου, αν σας θυμίζει κάτι αυτή η ημερομηνία για τον ελληνικό αθλητισμό. Μόνο σοβαρές και υπεύθυνες απαντήσεις, μην γράφετε τώρα, αν και εμείς τα διαβάζουμε όλα, αρκεί να μην είναι υβριστικά. 14 Ιουνίου. Αυτά. Επιστρέφουμε.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονόμο. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλό μεσημέρι. Με την εξέταση στα μαθήματα προσανατολισμού, δηλαδή των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα των φετινών πανελληνίων εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Η συνέχεια θα δοθεί την Παρασκευή με τα μαθήματα των λατινικών για τις ανθρωπιστικές σπουδές, την χημεία, τις θετικές σπουδές και σπουδές υγείας και την πληροφορική για τις σπουδές οικονομίας και πληροφορικής. Σε 13 συλλήψεις προχώρησαν σήμερα οι αρχές στην Κοζάνη και το Αγρίνιο σε νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Σταθερά δεύτερο και στις τελευταίες 4 δημοσκοπήσεις από την ημέρα που ανακοινώθηκε η ίδρυσή του, εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky, το ποσοστό της Ελλάδας στην πρόθεση ψήφου αγγίζει το 13,5%, ενώ το Πασόκ παρουσιάζεται τρίτο με 10%, ενώ δέχεται και πίεση από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού που είχε 9,5%. Όσο για τη Νέα Δημοκρατία, εμφανίστηκε στην πρώτη θέση με 25,5%. Η Εφη Αχτσιόγλου, μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά και την παράδοση της έδρας στη Βουλή, δήλωσε σήμερα ότι η αποχώρησή της ήταν αυτοτελής, θεωρώντας ότι ο δρόμος αυτός ήταν αδιέξοδος, ενώ τόνισε ότι η απόφασή της δεν σχετίζεται με τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, με τον οποίο δεν έχει επικοινωνία από το 2023. Στο μεταξύ, την παραίτησή του από τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί με επιστολή του ο Γιάννης Μαντζουράνης, επικαλούμενος στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης, δείχνοντας επί της ουσίας την ένταξή του στο κόμμα Τσίπρα. Η διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Ειδικότερα προβλέπει ότι ο ΑΕΠ θα βρεθεί στο 1,9% το 2026 και στο 2% το 2027, ποσοστά οριακά χαμηλότερα του 2,1% που διαμορφώθηκε το 2025. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
16: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 5378.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και injectionservice.gr.
2: Λύσαξες.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μπήκαμε δεύτερη ώρα. Έχουμε πλέον Εμίλιο Γαβριλίδη στο τιμόνι. Θαρέσκα Καζαμπάκας πήγε αρκετά πίσω κάτω στο Λεβιτοστάσιο. Καλά είναι και η Θανάση. Λίγο ζέστη παραπάνω, αλλά δεν πειράζει, θα περάσει. Δεν είναι τίποτα. Βάλαμε άλλο frontman. Και κάτι που ήθελα και από χθες έτσι να μοιραστούμε μαζί σας. Απλά χθες δεν προλαβα. Και τώρα ήλπιζα να προλάβω, αλλά μόλις μπήκε ο Γιώργος Ζαΐρης στο στούντιο. Οπότε πάλι έτσι με ερωτηματικό. Ελπίζω να προλάβω. 2-3 πολύ σημαντικά πράγματα από Iron Maiden στη Σόφια. Η επόμενη συναυλία δηλαδή μετά την Αθήνα που παίξανε τα παλικάρια, πήγανε Σόφια, μετά την Αθήνα Σόφια, 2-3 έτσι χαρακτηριστικά. Ήταν εκεί ο Εμίλιος Γαβριλίδης, μεταφέρει πράγματα, αυτό που επιτόπι ο ρεπορτάζ. Ακρύβηνε και η Βουλγαρία. Δεν το λέω ότι ακρύβηνε και η Βουλγαρία, ότι και καλά εμείς οι πλούσιοι. Το λέω ειλικρινά με πάρα πολύ έτσι σκεπτικισμό. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους λαούς, δεν ξέρω τι γίνεται με τις χώρες, με τα κράτη. Δεν μπορούν να αντισταθούν σε τίποτα σε αυτό που λέγεται. Κάποια στιγμή όλοι οι τοπικές οικονομίες θα πρέπει κάτι να. Δεν θα πω να πάθουν, ελπίζω τα καλύτερα. Δηλαδή δεν λέω εύχομαι να πάθει η Βουλγαρία να βιώσει αυτό που βιώνει και η Ελλάδα, αλλά ξαφνικά μπαίνοντας στο ευρώ, ακρίβηναν όλα.
2: Ναι, αλλά με διαφορά ότι ναι. Άλλο ήταν η δραχμή, η δύναμη της δραχμής όταν εμείς μπήκαμε στο ευρώ, ναι. Και άλλη ήταν η δύναμη του δικού τους νομίσματος όταν μπήκαμε
1: στο ευρώ.
2: Το λέβα. Φυσικά.
1: Εννοείς πιο δυνατή δραχμή.
2: Ποιο?
1: Το λέβα.
2: Φυσικά.
1: Δεν ξέρω, βρε οικονομολόγια, δεν ξέρω τι θες να πεις.
2: Όχι, αλήθεια σου λέω.
1: Εγώ λέω ότι με το. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι φθηνό στη Βουλγαρία.
2: Εντάξει.
1: Δηλαδή, τι είναι. Η βενζίνη. Τέλεια.
2: Το αέριο.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, το αέριο, βενζίνη, βάλε πετρέλαιο. Θες να βάλεις πετρέλαιο, τι θες να βάλεις. Πετρέλαιο, ίδια τι με την Ελλάδα ενημερώνουμε τώρα από τον Εμίλιο. Αυτό ένα, πάει. Τελείωσε. Δηλαδή, να τα έχετε, να τα ξέρετε αυτά. Γιατί λέγαμε παλιά, πάω λέει σούπερ μάρκετ. Πήγα σούπερ μάρκετ, φόρτωνα αυτοκίνητα στη Βουλγαρία. Τώρα.
2: Ρε εσύ, πού το διάβασα ότι ο μισθός στην Ελλάδα, η αγοραστική του αξία, μπορεί να την προσπέρασε και η Βουλγαρία.
1: Τώρα έρχονται οι Βούλγαροι για πιο φθηνά στην Ελλάδα.
2: Ναι, τι να λέμε τώρα δηλαδή, τι συζητάμε.
1: Μούρλα. Αυτό το ένα. Δεύτερον, για τη συναυλία αυτή καθεαυτή, Βασίλ Λεύσκι, χωρητικότητα 40.000, κάπου εκεί 45, είχε μέσα 30-35 σίγουρα. Χιλιάδες.
2: Σε ποιο γήπεδο, εκεί που έχασα.
1: Βασίλ Λεύσκι.
2: Α,
1: δεν ξέρω τι.
2: Α, όχι, άλλο.
1: Εθνική Βουλγαρία, ναι, λέει.
2: Εκείνο είναι άλλο.
1: Τι άλλο.
2: Το γήπεδο της Λεύσκη.
1: Ναι, και με περίπου 70 ευρώ έμπαινες εισιτήριο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή για να έρθει και από αυτό μια τέτοια. 70 μέχρι 120 μια τάξη μεγέθους. 2 ώρες παίξαν και εκεί. Τιμή, πολύ καλή. Ο κόσμος έμεινε ικανοποιημένος. Ρώτησα εδώ γιατί ήταν στην ενημέρωση που συντακτών. Ήταν και οι δύο, και ο Εμίλιος Γαβριλίδης και ο Θανάσης Καζαμπάκας. Ρώτησα λοιπόν τους δύο ειδήμονες.
2: Ναι.
1: Λέω, τα ίδια παίξαμε την Αθήνα. Λέει η ίδια playlist. Βαρετό δηλαδή. 10 φορές θα την άκουγα αυτή την playlist.
2: Πήγε και την στην ίδια Βουλγαρία και ο Καζαμπάκας.
1: Όχι, ρε. Αφού ήταν εδώ. Ναι, δεν τον έβλεπες.
2: Ναι.
1: Εντάξει, περνάει.
2: Παρατήρητος περνάει. Απλά, ναι.
1: Όχι, δεν πήγε. Στείλαμε έναν εμείς στην Αθήνα, ένα στη Βουλγαρία. Δηλαδή το ομιλός έκανε ρεπορτάζ.
2: Μπράβο.
1: Τώρα το επόμενο στο Βουκουρέστι, αν μπορεί να ο Λουτσέσκου να κάνει ένα εξτραδάκι.
2: Ναι.
1: Να πάει εκεί να μας πει τι έγινε.
2: Δικαιώθηκε ο Γιώργος Ζαΐρης που είπε πολλοί Βορειοελλαδίτες θα επιλέξουν τη Σόφια, αλλά εσύ δεν με άκουγες.
1: Και επίσης πολλοί Τούρκοι ήταν. Διάλεξαν, ας πούμε, να πάνε να δούνε τους Iron Maiden. Αυτά, έτσι, μπορεί να μην ξεχνάω κάτι. Α, το Alexander the Great δεν το παίξαν ούτε εκεί οι Φλόροι.
2: Δεν πλακώθηκαν όπως η Μαλακάσα.
1: Ναι, γιατί τώρα την άλλη φορά εδώ έστειλε ακροατή μήνυμα.
2: Ναι.
1: Λέει, ας πούμε, ότι το είχαν παίξει στη Μαλακάσα.
2: Γιατί τον αφισβητήσει, μπορεί να ήταν μπροστά, ρε φίλε.
1: Όχι, ότι έγινε, έγινε.
2: Ναι.
1: Αλλά λένε, ας πούμε, οι Iron Maiden ότι αυτό είναι ο λόγος που δεν το παίζουμε αυτό το τραγούδι.
2: Στη Βουλγαρία τι να παίξουν, Alexander the Great.
1: Γιατί να το παίξουν. Γιατί πάει. Alexander the Great. Απλά δεν, επειδή έχουν να το παίξουν χρόνια, εγώ νομίζω ότι έχουν ξεχάσει τα ακόρδα. Δεν θυμούνται.
2: Ναι, αυτό που λένε είναι μια συγκεκριμένη set list. Μήπως είναι κασέτα και κάνουν πως τραγουδάνε και μας δουλεύουν.
1: Μην τους το πεις. Γιατί αυτοί νομίζουν ότι τους βλέπουν live. Δεν πειράζει, παιδιά, καλό ήταν. Τουλάχιστον εμφανίστηκαν εκεί. Τώρα, αν τραγουδούσαν αυτοί τα CD, Όχι ρε, φωνάρες, αηδόνια και λαριστή. Αυτά έτσι από Σόφια και Iron Maiden.
2: Καλημέρα στον DJ το Μάνο, καλημέρα στον Γιώργο τον Πανετσίτη που λέει Ευρωμπάσκετ 87. Είχα ρωτήσει χρόνια μετά τον Γκάμπου.
1: Περίμενε λίγο, γιατί είχες αποχωρήσει. Έβαλα ένα quiz κλείνοντας την πρώτη ώρα. Ναι. Επειδή λέμε για, για τις ανώτερες σχολές Δέλτα, ναι, ότι ο διαγωνισμός λέγει στις 14 Ιουνίου. Ναι. Είπα εγώ λοιπόν, όποιος δεν βαριέται, να στείλει μήνυμα τι του θυμίζει η συγκεκριμένη ημερομηνία για τον εθνικό αθλητισμό. Α. Αυτό.
2: Και ο Γιώργος λέει Ευρωμπάσκετ 87. Mm. Είχα ρωτήσει χρόνια μετά τον Καμπούρη τι σκεφτόταν εκείνα τα δευτερόλεπτα που πήγε στη γραμμή των Βολών και απάντησε τίποτα. Τις έριξα και μπήκαν. Καλημέρα από Ντίσελντορφ.
1: Φοβερό.
2: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό το πλάνο του Καμπούρη, ειδικά ξέρεις. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Είναι σαν να, δίνεις ένα γεμάτο δίσκο από ποτήρια σε ένα σερβιτόρο. Λίγο το κάνω καθ' υπερβολή τώρα, μην το. Και αυτός ο σερβιτόρος τον έχει ρίξει από το δίσκο 3-4 φορές. Ναι. Και μετά του το δίνει σε μία δεξίωση που είναι ο πρέσβης, ας πούμε, αυτό το δίσκο και του λέει: ναι, σε παρακαλώ να τα πας εκεί τα ποτήρια. Και σου λέει: αυτός κουνάει το κεφάλι του, φέρε τώρα εικόνα τον Καμπούρη, ναι, στη γραμμή των Βολών. Που κουνάει το κεφάλι του, ναι, ρε, ναι. Δηλαδή πάει, ας πούμε, ένας από πίσω να του πει: γεράτσι, ναι, μην ανησυχείτε. Δεν λέω ότι ο Καμπούρης πετούσε τούβλα, αλλά μου κάνει πάντα εντύπωση όσες φορές ακόμη και τώρα το βλέπω η αυτοπεποίθηση που έχει ο Καμπούρης, ναι, σε αυτά που λέμε όλοι, ότι εκείνη την ώρα η μπάλα ζυγίζει βαριά και ποια, ναι, βαριά. Ο Καμπούρης την πήρε την μπάλα και την πέταξε μέσα. Αυτό έκανε. Δύο φορές.
2: Τέχνη θέλεις και να τη χάνεις όμως.
1: Να τη χάνεις, αλλά εκείνη θέλαμε να τα βάλουμε.
2: Υπάρχει ένα επικό βίντεο με τη Σαραγώσα και το πώς έμεινε στην κατηγορία μέσα σε 12 δευτερόλεπτα. Το έχεις δει.
1: Ναι.
2: Ε? Έχει, ναι, γίνει viral. Έπαιζε η Σαραγώσα εκτός με μια, όχι με τη Βαλένθια, Βαλένθια, μια άλλη ομάδα πάλι από τη Βαλένθια.
1: Ναι.
2: Και είχαν 9 πόντους.
1: Ναι.
2: Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, η διαφορά είναι στους 6 πόντους, 12 δευτερόλεπτα. Κάνουν συνέχεια φάουλ και τα λοιπά. Χάνουν, ναι, 2 πόντους. 2 πόντους χάνουν και είναι 2 δευτερόλεπτα.
1: Ποιος έχει μπάλα.
2: Ε?
1: Οι άλλοι έχουν μπάλα ή εμείς.
2: Οι άλλοι. Αυτοί, ρε παιδί μου.
1: Εμείς που είμαστε πίσω 2.
2: Ναι. Ψέματα, 3 πόντους χάνουν και έχει κερδίσει 2 βολές.
1: Ναι.
2: Βάζει τη μία.
1: Άρα είμαστε μείον 2.
2: Ναι. Βαράει, φίλε, ακριβώς στο στεφάνι. Όχι στο στεφάνι, στην άκρη του στεφάνι, όχι πάνω ψηλά.
1: Εκεί που βρίσκει το ταμπλό, κάπως.
2: Όχι εκεί που βρίσκει το ταμπλό, το πρώτο, το στρογγυλό, ρε φίλε.
1: Ναι.
2: Το στεφάνι, όχι εκεί στο ταμπλό, μπροστά στο στεφάνι. Mm-hmm. Τη βαράει, επιστρέφει στον ίδιο, δίνει πάσα, βάζουν τρίποντο και μείναν κατηγορία.
1: Α, ναι.
2: Και τέλειωσε έτσι το μάτς.
1: Αν μπορείς να την ξαναπιάσεις την μπάλα.
2: Αφού τη βαράω στο στεφάνι, κερδίζω το rebound.
1: Ε, ναι, και στο πέναλτι, όταν βαράω εγώ πέναλτι.
2: Εντάξει,
1: αν πάει στο δοκάρι, δεν μπορώ εγώ να παίξω. Πρέπει να ακουμπήσει κάποιο άλλο.
2: Δεν
1: νομίζω,
2: ρε Γιάννη, ότι ισχύει αυτό.
1: Δηλαδή, εγώ μπορώ να την πετάω στο στεφάνι.
2: Ναι, βάρω στο στεφάνι.
1: Να μου ξανάρθει, μπορώ να παίξω.
2: Ναι. Εγώ το είδα έτσι. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι είδα AI.
1: Εντάξει.
2: Αλλά ήταν απίστευτο. Δηλαδή, ψάχτε να δείτε το τρελό τέλος για τη Σαραγώσα. Και βάζει ο άλλος το τρίποντο, έδωσε πάσα, βάρεσε το τρίποντο και τελείωσε. Και φύγανε κατευθείαν.
1: Ωραία. Μάλιστα.
2: Είπαμε για το Μέλβιν διαιτές συμβόλαιο.
1: Ήθελα όμως εδώ πάνω στο Μέλβιν να πω δύο πράγματα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτο.
2: Τρώει αυγά.
1: Και μπόλικα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Μέλβιν θα πάρει. Πήρε δηλαδή, αφού έχει κλείσει, ένα από τα 3-4 μεγάλα συμβόλαια του Ηρακλή.
2: Πόσο?
1: Εντάξει, τώρα τι πόσο, δεν ξέρω. Από τη νέα εκτίμηση να κάνω, ναι, δεν ξέρω πόσο είναι το συμβόλαιο.
2: Μισό λεπτό, ρε φίλε, στον ΠΑΟΚ έπαιρνε 170.
1: Πάνω από 150.
2: Εντάξει.
1: Τώρα δεν ξέρω αν είναι όσα έπαιρνε στον ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι ότι θα είναι τουλάχιστον εκεί και μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω.
2: Ναι, αλλά αυτό σου λέω.
1: Πάνω κάτω, ναι, τα μεγάλα, όταν λέμε μεγάλα συμβόλαια του Ηρακλή, ο Ηρακλή με τον μπάτζετ που έχει πει για την επόμενη σεζόν. Αν βάλουμε μια τάξη μεγέθους 150-170-200 κάπου εκεί, κάνε ένα πολλαπλασιασμό επί 4, το κομμάτι αυτό με τα μεγάλα συμβόλαια του Ηρακλή θα είναι αυτό.
2: Μπράβο. Αξίζει.
1: Το ένα το πήρε ο Μέλβιν.
2: Το 35.
1: 35 χρόνο λες τώρα ή μεσόωρο πόντο.
2: Χρόνο.
1: Εντάξει.
2: Όχι, δεν το λέω δεικτικά.
1: Ναι.
2: Ούτε το λέω υποτιμητικά. Λέω 35 τα πήρε.
1: Ναι, αλλά για τον Ταρίντα λέγαμε 35. Αμυντικός
2: αυτό χάφ. Λέγαμε. Οι άλλοι τώρα δηλαδή ήταν 37 στα 38. Πώς το λένε. Ο Μπέβερλι και μόνο δεν διακόψαμε την Τζιμισκή για λόγο διαμαρτυρία.
1: Λόγω ηλικία. Ναι, ναι,
2: μπράβο, ναι,
1: ναι.
2: Κατάλαβες
1: λοιπόν,
2: τι λέω.
1: Ένα από τα 3-4 μεγάλα συμβόλαια του Ηρακλή. Το ένα το πήρε ο Μέλβιν.
2: Ναι.
1: Ο Ηρακλή, ο οποίο. Λογικά αυτά τα μεγάλα συμβόλαια θα δώσει ένας έναν ακόμη ψηλό, το βασικό του σέντερ.
2: Ναι.
1: Βέβαια και ο Μέλβιν είναι ψηλός, δηλαδή δεν θα χάνεται κάτω καλά. Τεσάρι είναι, αλλά θα έχει και το έξω. Και το σούτ έξω, λοιπόν, έχει ένα σέντερ, ένας ο Μέλβιν, δύο γκάρ. Κάπως έτσι, τα τέσσερα μεγάλα συμβόλαια του Ηρακλή. Εδώ βέβαια στους γκάρ, να πω κάτι σαν ερωτηματικό, όχι. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Μωραΐτη. Γιατί ο Μωραΐτης ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό, με ένα ξεκαθαρίστηκε ο Παναθηναϊκός τι θέλει να κάνει με τον Μωραΐτη. Ο Μωραΐτης έκανε. Εντάξει, εννοείται πως έχει θέση ο Μωραΐτης στο ρόστερ του Ηρακλή. Ειδικά για έναν Ηρακλή ο οποίος ξέρει ότι δεν μπορεί να βγει και να χτυπήσει την ελληνική αγορά στα μεγάλα συμβόλαια.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες, για παράδειγμα, βλέπεις ο Άρης, πήρε Χαραλαμπόπουλο. Μεγάλο συμβόλαιο είναι ο Χαραλαμπόπουλος. Δηλαδή ο Ηρακλής προτιμά τα συμβόλαιά του να τα πάει στους ξένους. Αλλά στους Έλληνες φυσικά και ελληνικό κορμό θέλει, αλλά με πιο χαμηλό έτσι. Έφερε, ας πούμε, τον ομογενή τον Κουκ. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή με λιγότερα έτσι, λεφτά εκεί για τα συμβόλαια του. Ο Μωραΐτης είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Αναλόγως με το τι θα γίνει με τον Μωραΐτη στην περιφέρεια, γι' αυτό περιμένει λίγο και τους γκάρτ. Τι θα γίνει με τους γκάρτ. Να ξεκαθαρίσει λίγο και τον Μωραΐτη.
2: Και η ερώτηση μεγάλη είναι που παίζει.
1: Ποιος?
2: Ο Ηρακλής.
1: Στην Ευρώπη λες τώρα.
2: Ναι.
1: Εννοείς αν θα παίξει όχι στο BCL.
2: Ναι, μπορεί να ανέβει και.
1: Γιατί να μην παίξει στο BCL.
2: Ναι.
1: Έχεις κάτι.
2: Όχι, κάπου διάβασα για EuroCup, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει. Ότι και ο Ηρακλής θέλει να δηλώσει EuroCup.
1: Όλοι, χίλιοι καλοί χώροι.
2: Ναι. Ρε Γιάννη, δεν το διάβασα από το γείτονα τον Κώστα.
1: Δεν ξέρω κάτι.
2: Ούτε σου λέω ότι είσαι ανενημέρωτο. Δεν το λέω γι' αυτό. Λέω διάβασα ακόμα και για EuroCup για Ηρακλή.
1: Ναι,
2: σίγουρα δεν θα παίξει την κατηγορία στο κύπελο που έπαιζε την προηγούμενη σεζόν.
1: Εντάξει, αυτό τώρα ήταν ένα κύπελο, ένα θεσμό.
2: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτά έτσι με αφορμή την επίσημη ανακοίνωση του Ηρακλή για Μέλβιν. Έτσι, δύο-τρία πραγματάκια.
2: Για τον το Άρη, να πούμε ότι όλα, όχι ότι όλα δείχνουν, δηλαδή είναι ακόμα πιο κοντά στον Άρη ο Σπανούλης.
1: Ναι.
2: Ναι. Και μάλιστα λένε ότι πάνε να κάνουν και μία ηχηρή μεταγραφή. Από τις. Ποια ήταν ομάδα, όχι Πασαξεχήρ. Καλός παίκτης, τον οποίο ήθελε και ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή. Αλλά.
1: Νομίζω ότι ξέρω για ποιο λες.
2: Ναι.
1: Και πρέπει να έχει παίξει αντίπαλο στο Άρη.
2: Σίγουρα θα έπαιξε πέρυσι.
1: Ακριβώς.
2: Ταξιδεύαμε μαζί με τον Άρη. Κωνσταντινούπολη. Εγώ.
1: Ο Μαλακάη Φλίν.
2: Μπράβο.
1: Τον διάβασες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ τον.
2: Πέρυσι
1: τον
2: παίξανε, είδασα, γιατί ήμουν στο ίδιο αεροπλάνο. Πετούσαμε από Θεσσαλονίκη Κωνσταντινούπολη. Εγώ πήγαινα Λιόν. Και ο Άρης πήγαινε Τουρκία.
1: Ναι, το Μαλακάη Φλίν.
2: Όχι, ρε, με τον Άρη. Ρε. Γι' αυτό σου λέω σίγουρα έπαιξε με την πάσα απέναντι στον Άρη. Αφού πέρυσι παίξαν οι δυο.
1: Α, εσύ είδες την αποστολή του Άρη, όχι το Μαλακάη Φλίν.
2: Όχι, το Μαλακάη Φλίν, πού να το δω.
1: Ξέρω εγώ, το Μέλβιν τον είναι στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί να έχει χάρισμα. Να πετυχαίνει, α πούμε, του ξένου σε διάφορα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μαλακάη Φλίν, το θυμάμαι. Δηλαδή και να μην θε να τον θυμάσαι. Τον θυμάσαι. Δηλαδή έχει κάνει μια ματσάρα, έχει κάνει παιχνιδάρα απέναντι στον Άρη. Είναι ένας, τι να σου πω, φοβερός παίχτης, φοβερός. Και στην επίθεση και στην άμυνα.
2: Ο Άγγελος μας διορθώνει μάλλον εμένα Europa Cup, όχι Euro Cup.
1: Europe Cup. Στο Euro Cup, περίμενε λίγο, το Euro Cup είναι της Ευρωλίγκας. Εσύ για ποιο λες, για Ηρακλή, για την Ευρωλίγκα ή για FIBA?
2: Μάλλον ο φίλος μας λέει για Europe Cup πάει ο Ηρακλής, όχι Euro Cup.
1: Άρα μένει, δηλαδή είναι στη FIBA, στη FIBA, Europe Cup.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή BCL. Το BCL βέβαια είναι λίγο παραπάνω έξοδα.
2: Ναι.
1: Αυτές είναι οι δύο διοργανώσεις FIBA.
2: Πάντως για τον Άρη ακούγεται για 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Ποιος?
2: Ο Σπανούλης.
1: Α, το.
2: Και ότι του έχουν δώσει υπόσχεση ότι δεν θα υπάρχει ταξίδι χωρίς τσάρτερ. Έτσι ακούγεται.
1: Όπα, ρε.
2: Ναι. Δηλαδή δεν είσαι. Εντάξει, τώρα να σου πω λίγο κάτι. Εγώ δεν σου λέω παίζεις, ρε παιδί μου, στην
1: Αθήνα. Φαντάζομαι το εξωτερικό λέμε.
2: Ναι, τώρα δεν σου λέω στην Αθήνα. Στην Αθήνα βολεύει. Εντάξει, ή εδώ. Αλλά δηλαδή σου λέει όλες οι πτήσεις είναι τσάρ. Καλά, σου πω κάτι. Τα βγάζει εύκολα.
1: Εσύ τον εμποδίζει κανένα να μα
2: δηλαδή,
1: πει κάτι.
2: Είναι δεδομένο ότι τα τσάρτερ. Είναι δεδομένο ότι το τσάρτερ το βγάζει εύκολα. Εγώ δεν σου λέω θα βάλει μέσα 250
1: για τον κόσμο που θα πληρώσει εισιτήριο.
2: Ναι, φυσικά. Δηλαδή δεν νομίζω τώρα να πει ο Άρης, ο Σπανούλης.
1: Κοίτα, να πω όμως κάτι εδώ, λίγο τον κόσμο να τον δώσουμε και καμιά ανάσα. Και δεν λέω μόνο για τον κόσμο του Άρη, γιατί λέω για τον κόσμο των ομάδων γιατί βγαίνουν τα διαρκείας και βλέπω τα διαρκείας λίγο τα τεντώνουν όλοι γενικώς.
2: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Λογικό και ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είναι λογικό, αλλά και ο κόσμος ενώ καταλαβαίνει και μπορεί να θέλει, μπορεί να μην μπορεί, ρε παιδί μου. Πάντα.
2: Ρε Γιάννη, εγώ
1: να
2: αλλού
1: δώσω
2: το
1: και
2: πήγα.
1: Εκεί, να δώσω και αυτό.
2: Αλλού το πήγα.
1: Να μπω και στο τσάρτερ, παράδειγμα, στη διάρκεια τη σεζόν.
2: Αλλού το πήγα.
1: Έχουν και...
2: Ναι, εντάξει, δηλαδή σου λέει ο άλλος. Άκου λίγο.
1: Ακούω.
2: Παίζει ο Άρης στην Ισπανία.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία. Εγώ δεν σου λέω ότι θέλει να οικονομήσει και θα βάλει καπέλο, αλλά σου λέει: έχω κάποιες συγκεκριμένες θέσεις που προφανώς πάνε στα ακριβά διαρκείας.
1: Ναι.
2: Θα πάνε στους VIP, θα πάνε στις πρώτες θέσεις. Πώς λέγεται αυτά, court seat, πώς δεν ξέρω πώς λέγονται.
1: Στις πολυθρόνες, λες.
2: Μπράβο, και θα πει: παιδιά, έχω 100 διαθέσιμες θέσεις. Ενδιαφέρεστε. Εγώ δεν νομίζω ότι θα το σκεφτεί εκεί ο άλλος και θα πει: αμάν δεν θα ταΐσω σήμερα το παιδί μου για να πάω εκεί. Μιλάμε για συγκεκριμένους οπαδούς, συγκεκριμένα πορτοφόλια.
1: Συμφωνώ.
2: Εντάξει, αυτό
1: συμφωνώ. Εσείς δηλαδή λες ότι πάντα θα υπάρχουν 20, 25, 30 τέτοια πορτοφόλια.
2: Φυσικά πάντα θα υπάρχουν.
1: Θα... Ναι,
2: εγώ δεν σου λέω να γίνει πανηγύρι.
1: Ναι.
2: Ότι δηλαδή να πάει ο Σπανούλης και να δει ξαφνικά από πίσω του Ντούκες Κασκόρ και να λέει ρε μάγκες πάνε να παίξουμε μπάσκετ τώρα. Έλεος. Κατάλαβες.
1: Και έτσι όμως τα τσάρτερ, ενώ μπαίνει ο κόσμος.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Εγώ δεν έχω δει σε τσάρτερ κάτι να ξεπερνά τα όρια.
2: Όχι, όχι.
1: Ίσα ίσα που είναι ωραία η ατμόσφαιρα.
2: Ναι, εντάξει. Και σέβονται κιόλας ότι είναι φιλοξενούμενοι εκείνη τη στιγμή. Ανεξάρτητα από το τι πληρώνεις.
1: Ναι.
2: Και, και πόσο πληρώνεις.
1: Μπράβο, ναι. Απλά μερικές φορές θα πρέπει η ομάδα σε αυτά τα, σε αυτά τα επίπεδα του τσάρτερ δηλαδή να δείχνει ότι είναι οργανωμένη παντού.
2: Ναι.
1: Τι εννοώ. Μου έλεγε φίλος παλιά, ευτυχώς παλιά, για μια ομάδα δεν θέλω να πω. Μπήκανε στο τσάρτερ και αυτό σημαίνει ρε παιδί μου ότι. Ότι ήταν και στο ξενοδοχείο της ομάδας και κατεβήκανε, ας πούμε, και κατεβήκανε, όχι δεν ενοχλήσαν την ομάδα, ίσα ίσα αυτός ο φίλος μου με τα μετέφερε, είδε πράγματα από την πλευρά της ομάδας που τον ενοχλήσανε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή στο πρωινό, όχι ότι γινόταν κάτι ξενύχτια, ξέρω εγώ, διάφορες ατασταλίες διαφόρων ειδών μετά τα μεσάνυχτα, οτιδήποτε. Δηλαδή το πώς, ας πούμε, δεν ήταν ομάδα-ομάδα το πρωινό, παράδειγμα.
2: Κατάλαβα.
1: Καταλαβες.
2: Και αυτό επίσης είναι μεγάλο λάθος, με την έννοια ότι δεν δίνεις το δικαίωμα σε κανένα να βλέπει πράγματα που μπορεί να μην λειτουργούν και καλά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή.
1: Καλά, αυτό όμως είτε τα δεις, είτε δεν τα δεις. Αν δεν λειτουργεί κάτι καλά,
2: ναι,
1: είτε το δω εγώ είτε το δεις εσύ,
2: ναι,
1: δεν θα λειτουργεί καλά ούτως ή άλλως για την ομάδα. Οπότε αυτό, ναι, ναι, είναι ένα πρόβλημα της ομάδας που,
2: εντάξει,
1: πρέπει να το λύσει.
2: Αλλά άλλο είναι να βγαίνει προς τα έξω τέτοια πράγματα. Αυτό λέω, ρε φίλε.
1: Είναι.
2: Πλέον να ξέρεις και οι ομάδες ούτε καν τους διοικητικούς έχουν στο ίδιο ξενοδοχείο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή στις ποδοσφαιρικές ομάδες οι διοικητικοί όταν, δηλαδή, παίζουν, είναι σε άλλο ξενοδοχείο. Ομάδα-ομάδα. Το staff, το προπονητικό, οι φροντιστές. Το ιατρικό, γεια σας, τελειώσαμε, φιλιά, κανείς άλλος στο ξενοδοχείο.
1: Ωραίος.
2: Αυτό είναι. Και προστατεύεις έτσι και την ομάδα, ξεκάθαρα. Όχι βάζεις κάτω από το χαλάκι τα προβλήματα,
1: ναι,
2: αλλά έχεις διακριτούς ρόλους. Λες, μάγκες, τελειώσαμε. Αυτό για το συγκεκριμένο θέμα. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, είχε ακουστεί συνεχώς για τον.
1: Όπου η εκπομπή πάει, Εμίλια, απολαμβάνεις την εκπομπή, είναι απολαυστική. Ναι, λέει και ο Εμίλιος. Με αυτούς που μπλέξαμε, τι όχι.
2: Ρε φίλε, εδώ τώρα έχω πάθει πλάκα. Ο Θανάσης.
1: Πάθε μια γρήγορη πλάκα γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
2: Ο Θανάσης ο Γιάχος ακόμα σφυρίζει.
1: Αν εννοεί. Σφυρίζει.
2: Ο Γιάχος έβγαλαν ανακοίνωση. Μας είπε χθες ο Γιάννης Σιδηρόπουλος. Έτσι, δώσε τα χέρια σου.
1: Ποιον είναι?
2: Εμένα.
1: Εσύ που είπες. Εσύ είπες πως χρόνο ο Σιδηρόπουλος.
2: Είπα, θα είναι ακόμα ο Σιδηρόπουλος. Το είπα ή δεν το είπα?
1: Το είπες.
2: Μια φορά να πεις, ναι ρε Γιώργο, το είπα.
1: Το είπες, το, όχι,
2: ρε,
1: το είπες,
2: παιδί μου.
1: Εννοείς τώρα ότι είναι εκτός πινάκων,
2: ναι,
1: ο Σιδηρόπουλος.
2: Ναι.
1: Άρα τέλος η διευθυνσία για τον Σιδηρόπουλο.
2: Ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ και είναι επικεφαλής της ΕΠΣΧΙΟΥ, το φιλαράκι μας, ο Σαρής.
1: Ο πρώην, ναι, μπράβο, ναι.
2: Έβγαλε ανακοίνωση γιατί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο Γιάχος παραμένει στη δεύτερη κατηγορία και δεν τον ξανανεβάσανε.
1: Σε ποια δεύτερη κατηγορία? Σφυρίζει στη Super League 2.
2: Αυτό λέει τώρα. Έβγαλα ανακοίνωση και λέω πότε σφύριζε ο Γιάχος.
1: Εσύ μήπως είχες γιος του?
2: Όχι, όχι.
1: Τώρα μας έβαζε και έλεγα στο διάλειμμα να βγω έξω λίγο να μιλήσω.
2: Δεν είναι καθόλου περίεργος που στο σκηνικό αυτό ο πρώην διεθνής διαιτητής Θανάσης Γιάχος παρέμεινε για τέταρτη περίοδο στη δεύτερη κατηγορία χωρίς καμιά προφανή αιτιολόγηση και ευτελείς αυθαίρετες αποφάσεις της δίθεν ΚΕΘ. Η ΕΠΣΧΙΟΥ στέκεται
1: απέναντι. Είναι παρατηρητή. Όχι, εντάξει, συγγνώμη, διάβασε. 50 χρονών είναι, δε. Τέλος πάντων, για διάβασε.
2: Εντάξει, έχεις δίκιο. Η σύνταξη και ανακοίνωση των πινάκων διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτητών.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνω.
1: Άρα για παρατηρητή μάλλον.
2: Το πάει, μάλλον. Ναι, έχει δίκιο. Απλά εγώ το βλέπω γιατί δεν ανέβηκε ο Γιάχος σε Super League 1. Διαβάζω τίτλο και λέω ποιο Γιάχος, ρε.
1: Πάντως αυτό είναι.
2: Πόσο χρονών είναι, ρε Γιάννη?
1: 50 λέω.
2: 50. Ναι. Από το Σιδηρόπλο πιο μεγάλο ήταν.
1: Τώρα έχει γενέθλια, 4 Μαρτίου.
2: Να μαζί το παιδί.
1: Να μαζί σε, εννοείται.
2: Και επίσης μία είδηση για να τελειώνει το συγκεκριμένο θέμα με τον Κρίστενσεν που έλεγαν ότι ο Παναθηναϊκός τον γαλοβλέπει κτλ.
1: Ναι.
2: Αν μείνει ελεύθερος, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ανανεώνει για 2 ακόμα χρόνια στην Μπαρτσελόνα.
1: Ωραίος, κεντρικός.
2: Και ο Πέρεθ είπε την Πέμπτη ανακοινώνω την πρώτη μεγάλη μεταγραφή για την Ρεάλ.
1: Με προπονητή ποιον θα είναι? Μουρίνιο τον ανακοίνωσαν?
2: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω. Ρωτάω γιατί καμιά φορά χάνουμε πράγματα. Φύγαμε.
2: Άντε πάμε.
3: Η ώρα είναι 12:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Το Vision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
9: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
3: Πάτα και καμπανάκι.
9: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
3: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... Oh, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Oh, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
17: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
16: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
17: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
16: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
17: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
15: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
18: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
19: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
20: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
21: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
23: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Take your time.
1: Πάμε. Θα κάνω έτσι μια αυτή, γιατί ακολουθεί η εκπομπή στη Σέντρα. Σα το θυμίσω λίγο.
2: Ναι, σήμερα στις 3 του.
1: Στη μία, ρε, στη μία.
2: Στις 6.
1: Τι ώρα είναι η εκπομπή στη Σέντρα?
2: Μία, ρε, άλλο λέω, ρε. Εγώ πήγα να πω κάτι άλλο τώρα.
1: Ναι. Εντάξει.
2: Εθνική Νέων Άντερ 19. Ξεκινά την προσπάθειά τη αποκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Παίζει με τη Σερβία στην Τούμπα στις 6 ώρα. Εντάξει, ωραίο ματσάκι.
1: Η Εθνική Νέων, ποιους έχει, δηλαδή είναι παίχτες. Εθνική Νέων, όταν λέμε, είναι K17 π.χ.
2: K19 σου είπα.
1: Α, Εθνική Νέων. Α, είναι παιδιά τα οποία τα ξέρουμε. Μετά ο Σιάνι είναι αυτή η Εθνική. Δεν ξέρουμε.
2: Προπονητής είναι ο κύριος Παπαδάκης. Βασίλης Παπαδάκης.
1: Α, Παπαδάκης, αυτή η Εθνική. Για να προσανατολιστώ γι' αυτό.
2: Όλα τα μάτς τα παίζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι 3 μάτς. Παίζει σήμερα με τη Σερβία, 6 του μηνός με την Πορτογαλία και 9 του μηνός με το Καζακστάν. Έτσι. Αυτά είναι τα μάτς. Η Πορτογαλία με το Καζακστάν έχει αρχίσει ήδη το μάτς στο Καφτατζόγλιο. Τι τους βάλαρε, φίλε, μεσημεριάτικα. Πες στο Καφτατζόγλιο.
1: Μικρά παιδιά
2: αντέχουν. Ναι.
1: Το θέμα δεν είναι οι καιρικές θήκες. Το θέμα είναι αν υπάρχει χορτάρι.
2: Το Καφτατζόγλιο.
1: Ναι, δηλαδή σε μερικά σημεία θυμάσαι, υπήρχε παιχνίδι την προηγούμενη σεζόν, μπορεί και όχι μόνο ένα.
2: Ναι.
1: Που εκεί που ήταν καμένο το χόρτο.
2: Για το να βάψανε με σπρέι.
1: Ναι.
2: Ας το διάλογο.
1: Για να μην φαίνεται άσχημο. Φίλε, παλιά δεν σου λέει τώρα να περάσει η επιτροπή να ελέγξει, παράδειγμα. Ναι. Όχι ότι παίρνει καμιά επιτροπή, το λέω, ρε παιδί μου, σε διάφορε. Δεν πας να περάσει καρακταίο καμιά φορά.
2: Ναι.
1: Πρέπει να έχεις φαρμακείο. Ο Έλληνας, τι κάνει ο Έλληνας? Αν μου δώσει λίγο, λέει, το φαρμακείο σου, γιατί έχω να περάσω κταίο.
2: Αλήθεια, πρέπει να περάσει να έχεις φαρμακείο.
1: Παράδειγμα, ρε παιδί, δεν σου λένε ότι πρέπει να έχεις πυροσβεστήρα, φαρμακείο, τρίγωνο, τετράγωνο. Ναι, ρε. Στα κταίο, στο αυτοκίνητο δεν πρέπει να είναι προαπαιτούμενο αυτό.
2: Πέρασα.
1: Με τι το πέρασε?
2: Κανονικά.
1: Με άριστα.
2: Με άριστα, τίποτα.
1: Εντάξει,
2: δεν έκανε. Απλά μου είπανε κάποια στιγμή λίγο να αλλάξει τα 4 λάστιχα.
1: Βάλε τη μόνη.
2: Βάλε και λίγο πλαστελίνη στο.
1: Έχει ένα joystick εκεί.
2: Όχι, πέρα από την πλάκα, να σου πω λίγο κάτι τώρα, γιατί μας ακούνε κάποιοι, μπορεί να παρεξηγηθούν. Εκεί είναι μαγιά να σε κόβουν για το παραμικρό.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή,
1: ναι, με αυτό δηλαδή, εκεί δεν είναι ασφάλεια. Τώρα, εννοείται. Εκεί κανονικά δεν έπρεπε. Δηλαδή η νοοτροπία. Επειδή σου λέω, περάσω 8, μου δώσει ένα πυροσβεστήρα να περάσω και να στο φέρω αύριο. Ρε Μπούφο, με συγχωρείς τώρα για τον Μπούφο. Πρώτον, πυροσβεστήρα να έχεις. Τι σε πειράζει να πάρεις ένα πυροσβεστήρα? Ναι, δεν το έχεις στο κεφάλι σου.
2: Μπράβο.
1: Δεύτερον, ξέρεις πώς δουλεύει ο πυροσβεστήρας?
2: Όχι.
1: Αυτό λέω. Το λέω πρώτα και για μένα, για όλα αυτά. Ας πούμε. Το τρίγωνο το έχεις ανοίξει ποτέ?
2: Πολύ ωραίο το πανοράμα του.
1: Και ας πούμε, και έτσι με το Καθαζόγλιο το βάψανε λίγο να φαίνεται, να μην φαίνεται άσχημα. Λες και θα περνούσε κανένα εκεί να το. Καθαζόγλιο. Αυτό είναι.
2: Τέλος πάντων.
1: Σήμερα, μια που είπε για εθνική.
2: Πάντως, προχθές που άκουσα τον Τζερβίνη, προχωράνε κάποια πραγματάκια εκεί.
1: Για Μάτριξ,
2: το ένα, το άλλο.
1: Προχωράνε.
2: Ναι.
1: Απλά όταν είναι ένα θέμα, ας πούμε, που έχει να κάνει και με το χορτοτάπητα του Καθαζογλίου.
2: Ναι.
1: Και βάζουν, εκτός αν δεν παίζουν στο κεντρικό στάδιο, και παίζουν.
2: Πού να παίζουν, ρε Γιάννη?
1: Απέναντι στο.
2: Όχι, Καφτατζόγλιο λέει.
1: Παλιούς χορτατζίδες.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Οι παλιοί το λέγαμε χορτατζίδες.
2: Και γιατί δεν παίζαν στο Φιλίρο να οικονομήσουν και εκεί τα
1: παιδιά? Ρε, απέναντι είναι, σου λέω. Δεν είναι.
2: Γήπεδο κανονικό είναι.
1: Οι χορτατζίδες, βρε. Πού είναι το Ιβανόφιο?
2: Ξέρω απέναντι. Που είναι, ρε Πάγκο. Έχει γήπεδο. Δηλαδή τώρα είσαι εσύ ο Πορτογάλος. Και να πας να παίξεις.
1: Δεν έχει τίποτα. Βάζεις δύο. Πώς λένε, τις τσάντες, δοκάρια. Όχι, ρε, κανονικό γήπεδο είναι.
2: Εντάξει, ναι.
1: Κανονικό γήπεδο. Τώρα, μιας που μιλάμε για εθνική, αλλά πάμε στην εθνική ομάδα των ανδρών, η αποστολή της εθνικής ομάδας πέταξε για Στοκχόλμη. Φιλικό αύριο στις 8 Σέντρα με τη Σουηδία. Η οποία βέβαια για το παιχνίδι τη Σουηδία είναι η πρόβα general του.
2: Για όλες αυτές πλέον τις ομάδες έτσι είναι. Ναι.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι για μας μπορεί να μην σημαίνει κάτι, αλλά άμα καθίσει αύριο κάποιος και το δει το παιχνίδι,
2: ναι,
1: μπορεί να εισπράξει ενδιαφέρον, γιατί θα το κάνουν ενδιαφέρον και οι Σουηδοί. Θα θέλουμε κι εμείς να παίξουμε.
2: Σωστό.
1: Θα είναι ωραίο μας. Δηλαδή, εμείς λέμε τώρα Ελλάδα
2: πιο. Τίνκα το γήπεδο.
1: Ναι, θα είναι ωραίο. Αν, ας πούμε, δεν είναι επειδή είμαστε εμείς αδιάφοροι, είναι ένα μάτς που κλείστηκε. Παράδειγμα, το άλλο που παίζουμε με την Ιταλία.
2: Ναι, ήταν να γίνει, να μην γίνει, πού να μαζευόμαστε. Και τους είπανε τους Ιταλούς, θα σας πάμε εκεί που πήγαινε στην Ελούντα ο Ανδρέας Παπαδρέου, να γνωρίσετε το μέρος που έκανε διακοπές και πίστηκαν οι Ιταλοί.
1: Ναι, εκεί ήταν έτσι.
2: Ναι.
1: Free coupons.
2: Χωρίς το Γιαννούλη, ο οποίος αποδεσμεύτηκε από την εθνική ομάδα, γιατί δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τις ενοχλήσεις. και θα συνεχίσει τις διακοπές του Γιαννούλη. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι.
1: Η οποία Εθνική Ελλάδα, η Ομοσπονδία δηλαδή, ανακοίνωσε ότι στο παιχνίδι με την Ιταλία οι παίχτες θα φοράνε μαύρα περιβραχιόνια.
2: Ναι.
1: Θα τηρηθεί και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου.
2: Σωστό.
1: Και βέβαια σε αυτό συμμετέχουν και οι μικρότερες εθνικές. Φοβερό αυτές τις μέρες. Εντάξει τώρα, λέγαμε και άλλες φορές με τον Γιώργο ότι ο θάνατος, με το θάνατο δεν έχει, τι να σου πω, ο θάνατος είναι ένας, φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, εντάξει. Απλά υπάρχουν κάποια χρονικά διαστήματα που μαζεύονται αυτοί οι απώλειες ανθρώπων που και μικροί είναι και κάπως λόγω της ενασχόλησής του με ό,τι κάνανε είναι και πιο ευρέως γνωστοί και σε ακουμπάει αυτός ο θάνατος πιο πολύ, ρε παιδί.
2: Ναι.
1: Κάπως σε ακουμπάει, ας το πούμε. Τέλος πάντων, αυτό είναι φοβερό με τον Μάριο, φοβερό με τον Άντζα. Λέμε τώρα για τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Αυτό.
2: Και η Νάπολη έβγαλε ανακοίνωση και ο ίδιος προσωπικά ο Ντελαουρέντις έκανε ανάρτηση για τον Μάριο Οικονόμο. Δεν σε έγινε η κηδεία του.
1: Ναι.
2: Άδικο, άδικο. Γενικώς άδικα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Έχουμε μήνυμα από το φιλαράκι τον Πέτρο. Καλησπέρα, παιδιά. Μέλβιν Αυγά, Καμπούρη Σερβιτόρο, Μόντρι Νόιερ Τάβλη, 7 φορές. Λίν Άιρον Μέιντεν, μας γονατίσατε στην είδη σήμερα.
1: Α, ότι είναι ηρωνικό το μήνυμα του φίλου
2: και
1: ψανού φίλου.
2: Για επιδόρπιο.
1: Λοιπόν,
2: ο Πέτρος.
1: Θα βάλουμε. Πέτρο, δεν ενημερώσαμε τον κόσμο για κάτι σήμερα.
2: Γιατί έχει κάτι να τον ενημερώσουμε.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω στην αρχή της εκπομπής.
2: Παρακαλώ.
1: Όχι πάλι, δεν είναι πολύ ερωτηματικό. Best goal της σεζόν ο Κωνσταντέλιας.
2: Ναι.
1: Αυτό να πούμε είναι του ΠΑΟΚ η ψηφοφορία, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Τα best goal γενικώς τα έβγαλε η Super League, τα του πρωταθλήματα.
2: Όχι, όχι. Απλά τώρα όχι. Η Super League έχει αλφαβητικά, σου δίνει το δικαίωμα 4-5 μέρες να ψηφίσει τον MVP κάθε ομάδος.
1: Α, καλό.
2: Και μετά μαζεύονται και οι 10. Πόσες ομάδες είναι, 13?
1: Τι είναι, 14.
2: 14 ομάδες.
1: 13 θα έχει ρεπόρτερ.
2: Ναι, ρε παιδί μου, 14 ομάδες και ο MVP που ψηφίζει από κάθε ομάδα μετά του συγκεντρώνει και λέει: βγάλετε εσείς τώρα τον MVP από αυτούς τους 14 στη σεζόν.
1: Εντάξει, αυτό πρέπει να γίνει ψηφοφορία.
2: Ναι,
1: εγώ μπορώ να σου πω τώρα σε ένα λεπτό τον MVP της κάθε ομάδας.
2: Εντάξει, ρε Γιάννη, ο άλλος μπορεί δηλαδή να σου πω κάτι. Δηλαδή, να τώρα για παράδειγμα είναι ο Βόλος.
1: Ο Σαπάνης.
2: Όχι, έχει Μπέο, Μπέο, Μπέο, Μπέο.
1: Μπέο, Αχιλέα, Αχιλέα Μπέο.
2: Αχιλέα Μπέο. Δήμαρχο Μπέο.
1: Αχιλέα
2: Δήμαρχο. Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ, αλήθεια τώρα.
2: Στον Ατρόμητο βγήκε ήδη το αποτέλεσμα. Μπάκου.
1: Μπάκου θα βάλει. Καλά, ο Μπάκου μπορεί.
2: Ναι.
1: Έχει κάνει τρομερό πρωτάθλημα ο Μπάκου. Τρομερό πρωτάθλημα. Ναι. Δικαίως είναι.
2: Ναι.
1: Στην ΑΕΚ ξεκάθαρο για μένα.
2: 300.
1: 300 θα βάζει. Αλλά... Γιατί?
2: Δεν ξέρω.
1: Πινέδα Μάριν. Ως εκεί, άλλον δεν βάζω στην τριάδα.
2: Ούτε το Γιώβιτς.
1: Όχι, όχι, ποιο Γιώβιτς. Όχι, με τίποτα.
2: Πινέδα αυτή... εγώ θα έβαζα.
1: Πινέδα.
2: Είμαι ανάμεσα σε 300 και Πινέδα.
1: Ο Πινέδα το πήρε τότε με το πρώτο του Αλμέιδα τη σεζόν. Φτάνει.
2: Εντάξει,
1: για τον Πινέδα, 300. Πάμε σε άλλο.
2: Ο 300
1: που έφαγε και χλέβει πέρσι. Ο 300 έφαγε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, εντάξει, α μην το τρώγε έτσι τον κόλερ, γιατί τι κάνουμε τώρα.
1: Ναι,
2: Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό, ε.
2: Ναι.
1: Καλή η ερώτηση αυτή.
2: Μη μου πιτζολάκι.
1: Ρέτσο θα βάζα.
2: Τι θα βάζεις?
1: Δεν κατάλαβα.
2: Αυτή ο Ραθόπουλος θα βγει από τον μπαλκόνι.
1: Γιατί είναι αντιρετσικός.
2: Τον έχει σκίσει.
1: Το Ρέτσο.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί ρε.
2: Το λέει. Κακεκτικό το λέει με την έννοια αδύνατος. Φυσάει ο αέρας, φεύγει.
1: Ο Ρέτσος.
2: Ναι, τον έχει σκίσει.
1: Δηλαδή θα κάνω εγώ ομάδα και θα έχω να, μπορώ να πάρω το Ρέτσο για να τον πάρω.
2: Ναι.
1: Παρεπιπτόντως επιστροφή φορτούνη.
2: Εντάξει.
1: Τι, αναμενόμενη.
2: Ήταν αναμενόμενη.
1: Κάνει upgrade στον.
2: Στο συναισθηματικά δεμένο με το φίλο του Ολυμπιακού κάνει.
1: Ωραία το βάζεις.
2: Ναι.
1: Είναι ένας. Γιατί και ο Ποτέ όταν γύρισε.
2: Εντάξει.
1: Προπηδήξαμε.
2: Ναι.
1: Αλλά...
2: Εντάξει, ο Φορτούνης είναι δεμένο. Δηλαδή είναι η περίπτωση του Βιερίνη.
1: Και δεν τον έχουμε και εικόνα.
2: Δηλαδή ο Φορτούνης...
1: Ναι, αλλά δεν τον έχουμε εικόνα το Φορτούνη.
2: Ναι, ρε,
1: δεν ξέρουμε πώς πήγαινε, τι έκανε, δεν βλέπαμε μάτς.
2: Εγώ τώρα δεν νομίζω ότι γύρισε ο Φορτούνης για να παίζει 90 λεπτά. Ξέρει γιατί γύρισε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι η περίπτωση εκείνη του Βιερίνια. Όχι το Βιερίνια τον πήρε πίσω για να κλείσει την καριέρα του. Ίσα-ίσα που αναδείχθηκε κομβικός για το πρωτάθλημα.
1: Ο Βιερίνια όμως ήρθε.
2: Ναι.
1: Fit. Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι ο fit ο Φορτούνης, αλλά ήρθε. Τον βλέπαμε, τον ξέρω.
2: Πάντως ο ίδιος ο Μαρινάκης βρέθηκε στα γραφεία του Ολυμπιακού για να υπογράψει το συμβόλαιο. Δηλαδή δεν πήγε ο αντιπρόεδρος
1: και
2: ο
1: Μαρινάκη...
2: ναι, αυτό
1: και εγώ αυτό θα έκανα. Ολυμπιακό λες εσύ λοιπόν ποιον? Εγώ είπα Ρέτσο.
2: Όχι, δεν θα βάζα το Ρέτσο εγώ στον
1: Όταν βρει, θα μου πει. Ροντινέι, ναι. Θα βάζει Ροντινέι.
2: Όχι, ρε.
1: Με τίποτα.
2: Όχι, θα βάζα Ελκαμπή.
1: Ελκαμπή.
2: Πάλι τα γκολ του
1: Τάβαρη. Αν ο Ελκαμπή σκόραρε τα παιχνίδια που έπρεπε στο τέλος, ο Ολυμπιακός θα πρωτάθλημα.
2: Άμα δεν είχε πάει στο Μαρόκο ο Ελκαμπή με το Μουντιάλ.
1: Εντάξει, άρα τι μου βάζει. Ναι. Ρέτσος και μόνο Ρέτσος.
2: Ναι.
1: Θα πίνει μου άποψη.
2: Παναθηναϊκό, ψάχνουμε
1: να βρούμε. ΠΑΟΚ είναι τρίτος. ΠΑΟΚ. Ασυζητητή. Τι το σκέφτεσαι.
2: Εγώ έχω.
1: Επέστω.
2: Σίφκοβιτ.
1: Άιντε πάλι. Κωνσταντέλιαζε.
2: Έβαλε τον Κωνσταντέλια.
1: Παναθηναϊκός, παίζει και ο Εμίλιος τώρα εδώ. Παναθηναϊκός, MVP.
2: Αλαφούζος.
1: Εγώ θα βάζα ότι πρόλαβε ο Τετέ να γίνει MVP.
2: Έλα μωρέ.
1: Με μισή
2: τώρα.
1: Σεζόν. Ποιος είναι πάνω το Τετέ.
2: Έλα μωρέ.
1: Έλα μωρέ. Για όλη τη σεζόν θα βάζα Κυριακόπουλο τελεία.
2: Κυριακόπουλος, ναι, μαζί σου είναι.
1: Τελεία.
2: Ναι. Και μπορεί να. Ο Κυριακόπουλος διεκδικεί και θέση στην καλύτερη ενδεκάδα.
1: Του πρωταθλήματος. Ναι. Σωστό. Με αριστερούς μπακ που έχουμε και μια.
2: Ναι, είναι λίγο ψιλοχάλια ο.
1: Η ΑΕΚ δεν έχει, έχει πύλιο καλό, αλλά εντάξει.
2: Μπάμπα, εντάξει, δεν ήταν στα καλά του.
1: Ναι, ναι, Ολυμπιακός δεν.
2: Και μόνος μπορούσε να τον κοντράρει του Λεβαδιακού.
1: Α, βέβαια, Βίχος.
2: Άδικο είναι, να μην πούμε για το Βίχο.
1: Όταν φτάσουμε Λεβαδιακό, μου πει προηγείται Άρης. Άρης, βάλε. Οι εξής δύο.
2: Ράτσιτς,
1: λες, όχι Αθανασιάδη.
2: Τον αδικό. Αθανασιάδη γιατί πήγε στον Ηρακλή. Εντάξει, συγγνώμη.
1: Γιατί μπορεί να μας ακούει.
2: Ναι. Αυτοί οι δύο έχει άλλο.
1: Όχι, δυστυχώς για τον Άρη δεν έχει. Λεβαδιακός.
2: Όλοι.
1: Όλοι δεν γίνεται.
2: Βίχος, Τσάπρας.
1: Ένας από τους δύο για μένα.
2: Ναι.
1: Εγώ θα βάζα Τσάπρα.
2: Και στην αρχή του σεζόν ο Παλάσιος.
1: Σωστά.
2: Όλοι.
1: Όλοι δεν γίνεται.
2: Βίχος, Τσάπρας.
1: Ένας από τους δύο για μένα.
2: Ναι.
1: Εγώ θα βάζα Τσάπρα.
2: Και στην αρχή του σεζόν ο Παλάσιος.

0: Έχει ρε φίλε.
1: Εγώ έναν έχω μόνο.
0: Τον Μπόμπο.
1: Κι εγώ. Μπόμπο.
0: Πού θα τον πάρει ο Ηρακλής.
1: Δεν ξέρω αν θα τον πάρει, αλλά έκανε τρομερή σεζόν. Αστέρας.
0: Μπάκος Καημενάκης, καθάρισα στο τέλος.
1: Κοίτα, πιστεύω ότι.
0: Με την αλλαγή προπονητή, λέω,
1: με την
0: που άλλαξαν τα
1: προπονητή.
0: Πράγματα. Ναι, αυτό.
1: Πιστεύω.
0: Εκεί,
1: Παρτόλο.
0: Παρτόλο.
1: Ναι.
0: Και ο Παπαδόπουλος, φίλε, έδωσε βαθμούς.
1: Ο Παπαδόπουλος, έχεις δίκιο. Ο Παπαδόπουλος και αυτός καλός, βέβαια, τερματοφύλακας. Έπαιξε. Πανετολικός, δύσκολα εδώ.
0: Ο εξτρέμ που τον αποθέωνες, ρε.
1: Ποιον, τον Ρουμανό, τον Μητσιρικά.
0: Ποιον αποθέωνες. Σε μια κουβέντα που κάναμε μέρα... που μου είπες ότι είναι πολύ καλός παίκτης και δεν ξέρω γιατί και άλλες ομάδες δεν ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν.
1: Το μόνο που
0: ο φίλος του έχει το μάνατζερ, το φίλο σου.
1: Που είναι ο ξάδερφός του Βάρα. ο Μάτσαν, εγώ έλεγα.
0: Ναι, αυτόν έλεγες. Ναι.
1: Ο Ρουμάνος.
0: Ναι.
1: Αλλά δύσκολα το Πανετολικό, πολύ μέτρια σεζόν για όλους.
0: Δεν έχεις τώρα, τι να βγάλεις.
1: ΑΕΛ και Πανσεραϊκός.
0: Γεια σας.
1: Για Πανσεραϊκό, ποιο να είναι.
0: Την Αλίνη.
1: Περέιρα. Τεσέρα στο Πασεραϊκό, ναι. Τον βάζει μπροστά το Βραζιλιάνο, ε.
0: Εγώ θα βάλω τον Τιναλίνη γιατί του παίξανε. Άντε να μην πω ότι του παίξανε κάποια στιγμή.
1: Τι του παίξανε.
0: Ήταν λίγο unfair αυτό που του είχαν κάνει.
1: Εντάξει, τρία παιχνίδια παίξε το άλλο το παιδί.
0: Το άλλο το παιδί μακάρι να πάει και εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά επέστρεψε, αυτό λέω.
1: Εγώ θα βάζα έτσι απλά γιατί θα βάζα ή Λίρατζι ή Τσαούσι. Α, είναι και ο Βέλνες. Και ο Βραζιλιάνος έκανε καλά.
0: Τσαούσις, ρε φίλε.
1: Ο Εμίλιος όμως λέει κάποιον για Γενάρη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, βάζεις και εδώ ένα παίκτη που ήρθε στον Πανσεραϊκό το Γενάρη. Αν δεν ήταν αυτός, λέει, θα είχε νωρίτερα αποχαιρετήσει. Αυτά, εμείς τους βγάλαμε τους MVP. Φοβερή. Να δούμε τι θα κάνει και ο κόσμος.
0: Μια που είπαμε για Λεβαδιακό.
1: Αλλά ήθελα από... για τον τέλος πάντων, πες.
0: Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι ανανέωσε ο Σημελίδης.
1: Ναι. Συνήθως ερχόταν από τον πάγκο, αλλά πολύ κοντρολαρισμένο δεκάρι. Δηλαδή, ένας επιτελικός χαφ που και την μπάλα θα την. Καλός, ωραίος, γρήγορος, χαμηλό κέντρο βάρους. Λογική επιλογή. Λογική επιλογή. Ωραίος. Σε έναν Λεβαδιακό, ο οποίος τώρα θα κριθεί. Γιατί το προηγούμενο καλοκαίρι, επειδή δημιουργεί υπεραξίες συνεχώς για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, ο Λεβαδιακός, το προηγούμενο καλοκαίρι. Δηλαδή ξόφαλτσα του φύγε. Δηλαδή ούτε τσάπρο έδωσε, ούτε βίχο.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις γύρισε σε δανεικό ο Ζήνη.
0: Α, για τότε για,
1: λέω για
0: καλοκαίρι.
1: Πέρσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πέρσι. Ενώ δημιούργησε πολύ, όπως καλή ώρα λες, ας πούμε, ο βίχος. Αυτή.
0: Πάντως για τσάπρα βίχο που κάποιοι.
1: Ο Τσόκαη του φύγε.
0: Ναι.
1: Ο ένας από τους δύο του φύγανε. Ενώ πέρσι την είχε γλιτώσει. Γλιτώσει αγωνιστικά ο Παπαδόπουλος. Διοικητικά μπορεί τα λεφτά είναι λεφτά πάντα.
0: Εγώ βλέπω καμιά δεξαμενή τίποτα από Πανσεραϊκό και. Λάρισα να πάρει κανένα παίχτη.
1: Ναι, Λάρισα δεν είπαμε MVP. Δύσκολο να βγάλουμε και από εκεί.
0: Ο Ψυχάκιας μπροστά.
1: Ποιος Ψυχάκιας.
0: Που όταν που είδε κάποιες κόκκινες κάρτες, ωραίος παίχτης.
1: Δεν ξέρω ποιο λες, αλλά καράτε.
0: Όχι ρε.
1: Θα
0: σου πω σε λίγο.
1: Πες μας σε λίγο, μετά τις διαφημίσεις. Μαζί μας και σήμερα οι Bananas Doll. Το απόλυτο σνακ. Στη δουλειά, στο δρόμο, στο σχολείο. Σε όλους όσοι νιώθετε, είστε δραστήριοι, κάνετε πράγματα. Bananas Doll. Και έχετε βρει τη λύση για καθαρό δραστήριο μυαλό.
0: Έλεγα το Σαγκάλ εγώ.
1: Α, Σαγκάλ, καλώς.
0: Αλλά εκεί
1: καλώς.
0: Είναι Όλαφσον για μένα.
1: Όλαφσον πάντως ήρθε Γενάρη και αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αυτός αριστερός μπάκος. Καλός παίχτης.
0: Καλός παίχτης.
1: Καλώς. Αλλά τέλος πάντων. Προχωράμε λίγο. Ήθελα να πω για τον γκολ του Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Η επιτυχία του Κωνσταντέλια για μένα, έτσι, δεν είναι ότι βγάζει αυτό το best goal τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Θέλω να πω ότι ο κόσμος ψηφίζει τον Κωνσταντέλια. Είναι ότι άμα σκεφτεί ποιο άλλο θα μπορούσε να είναι το αμέσως επόμενο, για μένα είναι πάλι του Κωνσταντέλια. Δηλαδή εκείνο που βάζει από μια δύσκολη γωνία κάτω στην Αθήνα λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω δηλαδή ότι πάλι Κωνσταντέλια θα ήταν και το δεύτερο γκολ αν δεν έβγαινε του Κωνσταντέλια πρώτο.
0: Ναι. Πριν από λίγο η Παέρα Κλής έκανε μία ανάρτηση γιατί σαν σήμερα από φράδα μέρα εδώ ήμασταν φίλε και το θυμάμαι έχει σκάσει η κακιά η είδηση αυτή πριν βγούμε στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Και έχουν περάσει 7 χρόνια ρε φίλε. 3 Ιουνίου 2019.
1: Θυμάμαι και εγώ βγήκα έξω να πάρω έναν... Επειδή το γράφανε βέβαια, έτσι, ναι, δεν λέω ναι, ότι... Ναι. Απλά λες...
0: Μακάρι να μην ισχύει.
1: Ναι, και μου είπε στον ύπνο του. Ναι.
0: Γιώργος Ξενίδης, σαν σήμερα

0: φύγει από τη ζωή μόλις στα 45 του χρόνια. 3 Ιουνίου 2019 και η ΠΑΕ Ηρακλής ανέβασε μια φωτογραφία του να πανηγυρίζει ένα γκολ του Ηρακλή με μια λεζάντα για όσους έφυγαν νωρίς, χίλια χρόνια Ηρακλής.
1: Φοβερό ότι θα μπορούσε να... Κοίταξε, είναι μια κατηγορία παίχτη και ανθρώπου με πολύ πάθος, ας πούμε, και διάθεση για, πώς να σου πω ρε παιδί μου, και αγάπη για αυτό που κάνει, να προσφέρει, να... Σε ό,τι αφορά στον Ηρακλή, έζησε, τον έζησε σε διάφορα επίπεδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν στους αρχηγούς επί Μυτιληναίου. Και το λέω αυτό γιατί, έζησε τον Ηρακλή με Μυτιληναίο. Το όλο εκείνο που γινόταν στον Ηρακλή, μια τελείως διαφορετική κατάσταση και οικονομικά όλα αυτά. Ναι. Χωρίς να λέω ότι ο ίδιος εκτοξεύτηκε οικονομικά. Λέω ότι ήταν ένας άλλος Ηρακλής. Και βέβαια συναντάς το ξενίδι και σε κάτι περιόδους του Ηρακλή, που καλό είναι να μην τις θεωρούν κάποιοι μακρινές από άποψη διδακτικών έτσι καταστάσεων. Μακάρι να είναι πάντα, όχι μακρινές, ναι. Στη λύθη του παρελθόντος. Τελείωσε που λέμε, έφυγε να μην ξαναγυρίσει. Απλά τι έφερε, τι οδήγησε στον Ηρακλή. Να θυμάται κάποιος τον Ξενίδη και αρχηγό επί Μυτιληναίου, και να θυμάται κάποιον τον Ξενίδη με διάθεση να προσφέρει παραγωγικά σε εποχές που ο Ηρακλής έψαχνε τους παράγοντες, κάποιον να έχει ένα πρόσωπο παράγοντα όταν η ομάδα, ξέρω εγώ, στριφογύριζε σε κατηγορίες και έψαχνε να βρει να πατεί. Δηλαδή, τι εκείνο. Εμένα με ρωτήσει μία εικόνα. Έχει μία εικόνα ο Ξενίδης να βάζει ένα γκολ, νομίζω είναι απέναντι στον Ολυμπιακό. Πάντως το παιχνίδι είναι σίγουρα στο Καθαζόγλιο και βγάζει τη φανέλα. Και όπως βλέπεις, ας πούμε, το Καθαζόγλιο το δείχνει η κάμερα, δείχνει απέναντι τη θύρα 13.
0: Ναι.
1: Την κεντρική τη θύρα. Το βάζει τον γκολ στην εστία στο αριστερό σου χέρι. Και φεύγει, βγάζει τη φανέλα, την ανεμίζει, ας πούμε, από τη χάρη και περνάει μπροστά από όλο το γήπεδο, από τη θύρα 13 για να πάει στην άλλη πλευρά. Νομίζω είναι Ολυμπιακό αυτό το μάτς. Και πρέπει να είναι και ένα τρελό μάτς, δηλαδή πρέπει να έχει ανατροπές, γκολ, κόντρα γκολ, πρέπει να έχουν μπει 15 γκολ στο παιχνίδι. Συνέχεια
0: ναι.
1: Έβαζε ο ένας, έβαζε ο άλλος. Ματσάρα. Δεν θυμάμαι τώρα τελικό σκορ, ακριβές σκορ, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό το μάτς. Αλλά η εικόνα αυτή του Ξενίδη από εκείνο το παιχνίδι μου είναι πάντα έτσι, είναι από τις εικόνες που είναι στο μυαλό.
0: Λοιπόν, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και στο φίλο τον DJ το Μάνο και στον Αρτέμιο από τη Μελβούρνη. Και στον Άγγελο και στον Λιάκο τον Γαλακτερό στις Σέρες.
1: Να πω δύο. Κάτσε λίγο. Από χθες έστειλε ο Δημήτρης ένα φοβερό μήνυμα ο ακροατής.
0: Ναι.
1: Και θέλω να το διαβάσω σήμερα. Θα μου πεις.
0: Εντάξει.
1: Ιούνιος ήταν και χθες. Ιούνιος και σήμερα. Η εταιρεία με τους υπερυπολογιστές, αυτές όλες οι εταιρείες που βγάζουν τις προβλέψεις για τα Μουντιάλ προγνωστικά, βγάζουν τώρα ότι κατά 35,1 έχουμε πιθανότητα να έχουμε νέα ομάδα νικητή του τροπαίου. Τώρα αυτό νέα ομάδα σημαίνει...
0: Τι σημαίνει, ότι δεν το έχω πάρει ποτέ ή δεν θα είναι η Αργεντινή?
1: Καλή ερώτηση, καλή στιγμή. Αυτό θέλω να...
0: Δηλαδή νέα ομάδα, δηλαδή κάποια ομάδα που δεν έχει ξαναπάρει ποτέ Μουντιάλ, εγώ έτσι το ερμηνεύω.
1: 35% όμως είναι πολύ ψηλό ποσοστό. Γιατί όλες έχουν πάρει.
0: Πρέπει να αποκλείσει όλα τα βαρβάτα ονόματα.
1: Ναι, δηλαδή ακόμη και η Αγγλία που πήρε ένα το 66,
0: ναι,
1: το έχει πάρει.
0: Η Γαλλία το έχει πάρει.
1: Τα μεγάλα ονόματα, ναι, τα έχουν πάρει.
0: Ναι.
1: Όλοι τα έχουν. Δηλαδή, άρα μάλλον θα εννοεί ότι δεν θα έχουμε την Αργεντινή back to back.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε, ρε παιδί μου, ότι το 64% λέει ότι θα το πάρει ξανά η Αργεντινή.
1: Ναι, αλλά
0: δεν
1: Αργεντινή,
0: νομίζω. Δεν νομίζω. Άλλο, άλλο πρέπει να είναι.
1: Ας δούμε τα παρακάτω. Ευτυχώς ακούει ο Δημήτρης, γιατί βλέπω πληκτρολογεί.
0: Ναι, ναι.
1: Με πάθος και χωρίς φόβο.
0: Ναι.
1: Να διαβάσω το άλλο το μήνυμα. Λέει κάτι σωστό. Η Πορτογαλία δεν το έχει πάρει. Άρα το νέα ομάδα. Όχι, η Ολλανδία δεν το έχει πάρει. Καλά που είπα εγώ όλα τα μεγάλα ονόματα. Η Ολλανδία δεν το πήρε.
0: Όχι. Δεν το έχει πάρει η Ολλανδία.
1: Α, δεν το.
0: Τσεκόλα, ναι, έλα.
1: Το γύρισε.
0: Έλα. Παλιάρα.
1: Ρε, μου ήρθε τώρα, ναι, εκείνο το γκολ που βάζουν χωρίς να κουμπίσουν οι Γερμανοί την μπάλα, αλλά μετά τους το γύρισε η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Άρα λέει εδώ οι περιπολογιστής ότι μπορεί να έχουμε παρθενική τέτοια, παρθενικό τρόπαιο για κάποια ομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά αν είναι αυτή, ποια θα είναι? Να, Πορτογαλία, Ολλανδία, εντάξει, είναι μια υποψηφιότητα βέβαια. Δεν τις βλέπω τόσο δυνατές, αλλά οκ. Η Ισπανία της δίνουν 16%.
0: Ναι.
1: Γαλλία 13%.
0: Πιο κάτω η Γαλλία από την Ισπανία.
1: Και πιο κάτω και η Αγγλία 12%. Και πιο κάτω και η Αργεντινή
0: 11%. Ναι. Σουρωμένος ο υπολογιστής.
1: Κάνε ένα reset λίγο, ναι, στο κεντρικό. Και λένε ήδη και έχουν παραπονά για το ότι οι μπάλες, λέει, όταν...
0: Κάνε το έδαφος.
1: Ναι, δεν αναπηδούν καλά.
0: Δεν πειράζει.
1: Αναπηδούν δηλαδή με έναν τρόπο που δεν το έχουν συνηθίσει οι παίκτες. Αλλού την περιμένει να πάει την αναπήδηση και αλλού την βρίσκει.
0: Λοιπόν, να κλείσω με μια δυσάρεστη είδηση, γιατί ηλικιακά εμείς τον προλάβαμε στα μεγάλα τα σύριαλ. Το θυμάσαι εσύ το σύριαλ Ο Άγνωστος Πόλεμος και οι Πάνθεοι?
1: Όχι.
0: Ε? Αλήθεια, θες?
1: Σαν όνομα το θυμάμαι. Να το βλέπω, δεν με θυμάμαι.
0: Πέθανε λοιπόν σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.
1: Τον Άγγελο Αντωνόπουλο το θυμόμαστε γενικώς, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Προχθές είχαμε τη συζήτησή του με τη Λίλα. Την κουλιώνει έξω.
0: Ναι.
1: Και την είχαμε
0: και
1: γιατί εξέφραζε.
0: Και ταινίες και πολλά, ναι.
1: Άγγελος Αντωνόπουλος που πολλού,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι.
1: Στο πλευρό της Αλίσης Βουγιουκλάκη.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έφυγε
0: στο...
1: πόσο, 94.
0: Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά.
1: Δεν το ξέρω.
0: Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά
1: ξέρω,
0: που έπαιζε
1: σαν...
0: η Βουγιουκλάκη,
1: ναι,
0: που έχει φύγει ο Παπαμιχαήλ και το θεωρούν νεκρό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Και φτάνουν στο σημείο να παντρευτεί τον Αντωνόπουλο το δάσκαλο για να μην είναι μόνη της ο Ζερβός. Της λέει δεν θα μείνεις μόνη για να πεθάνω. Και εμφανίζεται ο Παπαμιχαήλ στην εκκλησία και λέει δεν με περίμενες.
1: Άσε μας, Παπαμιχαήλ, πού είσαι, μια ώρα ταινία.
0: Και φεύγει σιγά σιγά.
1: Ευχαριστώ τη Λαγκουλιώνη που είναι και ακροάτρια και με διάθεση να συμμετέχει. Με την Αθαναέλη ταινία,
0: ναι,
1: το Σαναζητώ η ταινία.
0: Ναι. Είχε πολύ πράγμα.
1: Και μάλιστα έλεγε ότι η Λίλα τον θεωρεί και ωραίο άντρα.
0: Ήταν ωραίος άντρα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, ωραίος άντρας, να είναι καλά εκεί που είναι. Εμείς θα είμαστε ακόμα καλύτερα γιατί έχουμε τσιρτσίρ μεζέ.
1: Βέβαια.
0: Και όταν λέμε τσιρτσίρ μεζέ, έστω και με αυτή τη ζέστη, θα πάμε εκεί να φάμε.
1: Η ζέστη τι, έχεις τους αρεμιστήρες, έχεις μέσα,
0: ναι,
1: κλιματιζόμενους χώρους.
0: Μπράβο, ό,τι γουστάρεις. Και φυσικά φαγητά και καλό, έτσι.
1: Άριστε.
0: Ερμού 26 στο Άμμο Διάνο. Θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα από τη δουλειά σας? Θα μου πείτε δεν θα γυρίσετε ποτέ πίσω και δεν θα ράξετε εκεί. Και θα πείτε δεν γυρίζω πίσω. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα αυτό. Και φυσικά να πούμε χαιρετίσματα και στα παιδιά στη Καραολή και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο. Το δεύτερο αδελφάκι, τι αδελφάκι μεγάλο είναι αυτό, το Τσιρτσίρ Μεζέ.
1: Μια χαρά.
0: Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Εμείς θα τα ξαναπούμε με το καλό αύριο.
1: Με ανάλογα ενημερωτική διάθεση.
0: Μπράβο. Να, τι δεν ψώνεις ο Πέρβιν.
1: Και γιατί είχε καταλάβει ο Γιώργος,
0: ναι,
1: από το τι δεν ψώνεις ο Μέλβιν, ναι, που θα συνεχίσει την καριέρα του.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστούμε. Τα είπαμε όλα.
0: Ευχαριστούμε. Φύγαμε. Τον Μίλιο Γαβριλίδη. Τον, ναι, Καζαμπάκα τον ευχαριστούμε.
1: Το Θανάση, ναι.
0: Τη Λίλα την Κουλιώνη την ευχαριστούμε, την ευχαριστούμε. Μα, και τον Γιώργο Πετρίδη με πολιτικό δελτίο.
1: Τον Γιώργο ευχαριστούμε.
0: Ναι, άστα μπορεί να κάνει πριν κάνει μεταγραμμή. Να τις κρατάς όλες για τους πρωινούς να πούμε. Άντε, γεια.
2: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και αν είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό σας, πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλό μεσημέρι. Με την εξέταση στα μαθήματα προσανατολισμού, δηλαδή των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα των φετινών πανελληνίων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Η συνέχεια θα δοθεί την Παρασκευή με τα μαθήματα των λατινικών για τις ανθρωπιστικές σπουδές, τη χημεία, τις θετικές σπουδές και σπουδές υγείας και την πληροφορική για τις σπουδές οικονομίας και πληροφορικής. Στη συμφωνία για τη δημιουργία ΠΡΟΚΑΤ κολυμβητηρίου 25 μέτρων στην περιοχή Δελφών στο Γαλαξία κατέληξαν έπειτα από συνάντησή του σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης με τον Δήμαρχο της πόλης Τέλειο Αγγελούδη, παρουσία του υπεύθυνου του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννη Παπαγεωργίου και στην οποία συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν στις αθλητικές υποδομές της πόλης. Η Εύη Αχτσιόγλου, μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά και την παράδοση της έδρας της στη Βουλή, δήλωσε σήμερα ότι η αποχώρησή της ήταν αυτοτελής, θεωρώντας ότι ο δρόμος αυτός ήταν αδιέξοδος, ενώ τόνισε ότι η απόφασή της δεν σχετίζεται με τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, με τον οποίο δεν έχει επικοινωνία από το 2023. Στο μεταξύ, την παραίτησή του από τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί με επιστολή του ο Γιάννης Μαντζουράνης, επικαλούμενος στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης, δείχνοντας επί της ουσίας την ένταξή του στο κόμμα Τσίπρα. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη ασκήθηκε σε 9 συλληφθέντες ηλικίας από 17 έως 19 ετών για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων που σημειώθηκε στην Παιανία. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα 16χρονο αγόρι που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Τέλος έφυγε από τη ζωή στα 94 χρόνια του ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μετά την κηδεία του. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα Νέα Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
15: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
16: www.nyc.gr.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας
16: είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν!
16: Τι!
18: Τηλέφωνο για σένα!
16: Ποιος είναι!
18: Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
20: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
21: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
20: Της Βέχρο φυσικά.
21: Μπερδεύτηκα.
20: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
21: Φύγαμε.
20: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
22: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε, πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95.5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Τον Εμίλιο Γαβριλίδη, παρέα μας στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία πες Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram Stories, Μετρόπολης 955, Γκάλοπ και σήμερα για σας. Λουτσέσκου για Οσδόεφ. Τον σέβομαι, τον θέλω, όμως θα αποφασίσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ερώτηση, θα πρέπει να μείνει ο Οσδόεφ, ναι ή όχι.
1: Σέντρα σου του Τάισον, ο Ζίφκοβιτς θα την επαναφέρει την μπάλα εκεί όπου γίνεται το σουτ. 2-0 με κολάρα από τον Οσδόεφ. Ο Ζίφκοβιτς δεύτερη ασίστ, ο Οσδόεφ σκοράρει και κάνει το 2-0. Με τη μία έστειλε την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Τζολάκης. Ναι κυρίες και κύριοι, 15ο λεπτό της αναμέτρησης, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-2 με το πολύ ωραίο γκολ του Οσδόεφ. Είναι η απίστευτη πάσα του Ζίφκοβιτς, σήκωσε και είδε κεφάλι και είδε ότι ο Οσδόεφ είχε όλο το οπτικό πεδίο να στείλει την μπάλα εκεί που ο Τζολάκης δεν θα μπορούσε να αντιδράσει. Είμαστε στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-2.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιώργος Ζαΐρης, μια επιτυχία από τον Οσδόεφ. Direct το ερώτημα για σας, Οσδόεφ να μείνει ναι ή όχι. Instagram Stories Μετρόπολης 955. Λουτσέσκου λέει τον σέβομαι, τον θέλω, όμως θα αποφασίσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πάρτε θέση στο Gallup, σας περιμένει στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 955. Τα μαθηματικά σας αρέσουν? Αλήθεια, παίζετε καθόλου με τον νόμο των πιθανοτήτων? Δύο προπονητές οι οποίοι φλερτάρουν ανοιχτά με τον νόμο των πιθανοτήτων. Προπονητής Ρασβάν Λουτσέσκου. Ερώτηση. Θα μείνει στον ΠΑΟΚ, ναι ή όχι? Ή να το θέσω διαφορετικά. Δεν θα είναι ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ την νέα περίοδο? Νόμος πιθανοτήτων 40-60. 40% υπέρ παραμονής Λουτσέσκου, κατά παραμονής Λουτσέσκου το 60%. Θα ρωτήσει κάποιος πού βασίζεται αυτό το 40-60. Είναι το ρεπορτάζ, είναι αυτό που αφού γκράζεσαι με αυτούς που μιλάς, είναι αυτό που μεταφέρουν οι πηγές σου, είναι μια ερμηνεία αυτού που βλέπεις γύρω-γύρω. Αυτή τη στιγμή το 50-50 για την παραμονή Λουτσέσκου την επόμενη χρονιά στον ΠΑΟΚ έχει μετατραπεί σε 40 μένει, 60 φεύγει. Και όσο ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει θέση, το 40-60 θα γίνεται 39-61, 38-62, 37-63 και πάει λέγοντας. Την ίδια στιγμή, στον ΠΑΟΚ ακούγεται, λέει, θα πάρει ομάδα έναν στόπερ. Γιατί δεν έχουμε στόπερ, έχουμε ξεμείνει από στόπερ. Έχουμε έτοιμο, έχουμε μια μεταγραφική λίστα, έχουμε κάποιον ακόμη. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής. Ποιος κάνει το σχεδιασμό, το μεταγραφικό σχεδιασμό, και ποιος τον προχωράει όταν ο προπονητής της ομάδας, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, παραμένει στον αέρα? Το ξαναλέω άλλη μία φορά, είναι σημάδι των καιρών. Ποιος κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό στον ΠΑΟΚ? Ποιος κάνει την επιλογή των παικτών? Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη? Ποιος προχωράει το σχεδιασμό όταν ο καθήλυν αρμόδιος, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, είναι στον αέρα και οι πιθανότητες της παραμονής του είναι 40 υπέρ, 60 κατά? Προπονητής νούμερο 1, νόμος πιθανοτήτων, Ρασβάν Λουτσέσκου. Προπονητής νούμερο 2, νόμος πιθανοτήτων, Βασίλης Πανούλης. Αυτή τη στιγμή, με βάση όλα τα γεγονότα, όπως τα διαβάσει, ερμηνεύσει, μεταφέρει, ακούσει κάποιος, οι πιθανότητες είναι ένα 97% υπέρ μιας θετικής απάντησης Πανούλη στην πρόταση του Άρη, με ένα 3% να δείχνει ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα συμβεί. Περιμέναμε απάντηση Πανούλη χθες, δεν έγινε. Πάρης Τρικαλιώτης με ενημέρωσε πριν από λίγο ότι όλοι πραγματικά κρέμονται πάνω από το τηλέφωνο και κρέμονται. Πρώτα οι παράγοντες του Άρη για να ακούσουν την απάντηση επίσημα, official, από τον Βασούλη Σπανούλη, και αμέσως μετά όλοι οι ρεπόρτερ του Άρη ρίχνουν συνεχώς κλεφτές ματιές στα κινητά τους τηλέφωνα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά για την περίπτωση του Βασίλη Σπανούλη. Παραλαμβάνω, 97%, προσέξτε, δεν το λέω εγώ, το λένε τα γεγονότα, το λένε στον Άρη, λένε αυτοί που μιλάνε μαζί του, λένε αυτοί που διαβάζουν πίσω από τις ειδήσεις, λένε αυτοί που κινούνται στο πίσω κομμάτι. Όλοι αυτοί μεταφέρουν μία ατμόσφαιρα η οποία μεταφράζεται σε ένα 97% ναι Σπανούλη στον Άρη και μόλις ένα 3% όχι Σπανούλη στον Άρη. Μου έχουν στείλει φωτογραφίες από το προπονητικό κέντρο που είχε εξαγγείλει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εδώ στην Θέρμη. Δώσε μου λίγο, Άγγελο Ανασιάδη, και εδώ θέλω να πω το εξής. Μου στέλνουν φωτογραφίες όπου το προπονητικό το έχουν φάει τα αγριόχορτα. Υπάρχει μια περίμετρος γύρω-γύρω, τσιμέντο, και στη μέση γύρω παντού ακόμα και μια προκάτ κατασκευή που υπήρχε, και εκείνη την προκάτ κατασκευή την έχουν φάει τα αγριόχορτα, τα οποία έχουν γίνει πιο ψηλά και από τους ανθρώπους. Το θυμάμαι βέβαια τον Άγγελο να λέει για το προπονητικό.
2: Θα ήθελα να μεταφέρω ένα μήνυμα από τον πρόεδρό μας, τον κύριο Σαββίδη. Εκείνο που έχω να πω και να μεταφέρω είναι οι ευχαριστίες προς όλους αυτούς οι οποίοι για ένα χρόνο περίπου και παραπάνω προσέφεραν στο να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και από καρδιάς τους ευχαριστεί. Εγώ εκείνο που θέλω να πω προσωπικά είναι ότι για μένα ήταν ένα όνειρο ζωής αυτό, και από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος το κάνει πραγματικότητα, εγώ είμαι πολύ συγκινημένος αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Άγγελος όταν εξαγγέλει το προπονητικό κέντρο. Από τότε έχει περάσει πάρα πολύ καιρός. Όμως θυμάμαι τον κύριο Παμίκο εδώ να λέει ότι τέλος του 26, αν δεν κάνω λάθος, θα ξεκινήσουν τα έργα. Αυτό που περιμένουμε το επόμενο διάστημα είναι να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αυτό που θέλουν όλοι είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες. Και στην πολυαναμενόμενη συνέντευξη, την οποία την περιμένουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εκεί θα πέσουν και οι ημερομηνίες, προσέξτε, όχι για το γήπεδο, σε ό,τι έχει να κάνει με το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στη Θέρμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες που στέλνει, γιατί και ο ΠΑΟΚτσής ο απλός περνάει από εκεί, σου λέει, εδώ θα γίνει το προπονητικό κέντρο. Για να δω, έχει γίνει τίποτα? Και επειδή βλέπει ότι δεν έχει μεταφερθεί ούτε μία πέτρα από εδώ εκεί, βγάζει φωτογραφίες και προσπαθεί να βγάλει μία άκρη. Αυτά ισχύουν, τα μετέφερα, συνεχίζουμε. Χθες σας δώσαμε το ρεπορτάζ με Γιώργο Μάτζιο και Κυριάκο Θωμαίδη. Η παραμονή του Λανουά στην θέση του αρχιδιαιτή στην κορυφή της πυραμίδας της διαιτησίας. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι ότι η ΑΕΚ, όπως ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, ψήφισαν υπέρ της παραμονής του Λανουά. Και λέει κάποιος, μα η ΑΕΚ ψηφίζει υπέρ της παραμονής του Λανουά όταν ο Ηλιόπουλος δεν ήταν εκείνος ο οποίος είχε εξαπολύσει, όχι μία, πολλές φορές, κατά μέτωπο επίθεση σε Λανουά και διαιτησία?
3: Η διαιτησία δεν βοηθάει την ΑΕΚ καθόλου. Τι σχέδια έχετε να κάνετε, τι σκοπεύετε να κάνετε για να σταματήσει αυτό το πράγμα, να, η διαιτησία να καταπολεμάει, να πολεμάει την ΑΕΚ όλα τα παιχνίδια?
4: Τη φάτσα μου την έχεις κοντά.
3: Ναι.
4: Θέλω να τη βάζεις κοντά.
3: Ναι.
4: Ξέρω τι θα κάνω.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Ξέρω τι θα κάνω. Φέρ τη φάτσα μου κοντά. Την έχεις δει. Αυτό λέει ο Ηλιόπουλος εδώ στον ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Και θυμάστε, ακόμα και στη φιέστα τίτλου της ΑΕΚ είχε μιλήσει για τους νταβατζίδες και τα υπόλοιπα, για παρθένες και πάει λέγοντας ο Ηλιόπουλος.
4: Η ΑΕΚ είναι προς μίμηση. Θα έβαλε με ένα σύστημα ολό δεκατιών που ήταν το βατζιλίκι. Τώρα οι περισσότεροι το παίζουνε παρθένες. Κάνε παρθενοραφή.
0: Θα μπορούσα να παίξω πολλά εδώ πέρα. Εδώ προσέξτε κάτι, είναι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Εκεί λέμε κατά του Λανουά, εδώ λέμε όχι να μείνει ο Λανουά. Ένα πράγμα ταιριάζει.

0: Λοιπόν, καθώς λέω για διαιτησία, θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Για αυτή την πραγματική ντροπή. Και δεν βλέπω να εδρώνει το αυτή κανενός. Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, η μεγαλύτερη ένωση της χώρας και ολόκληρη ένωση, ολόκληρη Θεσσαλονίκη, δεν έχει έναν, για δείγμα, διαιτητή στη Super League 1. Η απόλυτη ξεφτύλα, η απόλυτη ντροπή. Και εδώ, για να αισθάνεσαι ντροπή, πρέπει να έχεις και συνέστημα μέσα σου. Θυμάμαι την παρέμβαση χθες του κυρίου Φιλιππιάδη, πρώην διαιτητή, εδώ στην εκπομπή. Έβαλε τα κλάματα επειδή αγαπάει τη διαιτησία και δεν υπάρχει διαιτητής από τη Θεσσαλονίκη στη Super League 1. Αυτοί που έπρεπε να το έχουν εξασφαλίσει κοιμούνται μακάρι. Καλησπέρα κύριε Φιλιππιάδη.
1: Καλησπέρα Γιώργο, δεν είναι καθόλου καλησπέρα. Είμαι τρελαμένος, θα πάρω τα βουνά και τα λαγκάδια και επειδή είμαι στην επανομή και δεν έχει βουνά, θα πάω στον ποταμό να κάνω μια βουτιά να τελειώνω. Τελεία και παύλα. Είναι, δεν ξέρω, κάποιος είπε ντροπή, 100 φορές ντροπή. Αλώθηκε ο σύνδεσμος, μεταξεταστέωσε ο σύνδεσμος, ας κλείσει ο σύνδεσμος, ας κλείσει και αυτή η τσιμισκή, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, του κυρίου Γκαγκάτση, του κυρίου Δημητριάδη. Κλαίω. Δεν μπορώ, είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, δεν μπορώ. Είμαι τρελαμένος Γιώργο, μου συγχώρεσέ με, δεν μπορώ να αρθρώσω λέξη.
0: Δείχνεις πόσο πολύ αγαπάς τη διαιτησία και το σύνδεσμο. Λοιπόν, δεν θα το παίξουμε όλο, δεν θέλω να κάνουμε κατάκριση μιας ενός ξεσπάσματος ενός ανθρώπου, αλλά εδώ δείχνει μια διαφορά πως αυτοί που πραγματικά αγαπάνε ξεσπούν, τι σημαίνει για αυτούς και τι συμβαίνει με τους άλλους σήμερα. Προχωράμε. Θα το δούμε και σήμερα το θέμα, γιατί όταν λέω ότι ο Μετρόπολης είναι εδώ για τα δίκαια αιτήματα των ομάδων της Βόρειας Ελλάδας, οι διαιτητές είναι ένα κομμάτι του αθλητισμού της πόλης. Εμείς είμαστε εδώ για να προασπίζουμε, να προωθούμε, να προάγουμε και τέτοιου είδους καταστάσεις. Δεν είναι δυνατόν η Θεσσαλονίκη να μην έχει έναν διαιτητή για δείγμα στη Super League 1. Κάποιοι θα έπρεπε να ντρέπονται, πραγματικά το λέω, θα έπρεπε να ντρέπονται γι' αυτό. Πάμε και στα ευχάριστα. Ετοιμαστείτε, η εθνική ομάδα στα πλαίσια των Nations League θα δώσει δύο παιχνίδια στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, στο γήπεδο της Τούμπας, Οκτώβριο με Ολλανδία και Γερμανία. Δώσε μου λίγο έτσι ένα γκολ από εθνική ομάδα. Προσέξτε, πολύ ωραία παιχνίδια και με πολύ δυνατούς αντιπάλους. Με Ολλανδία, Γερμανία, πάρα πολύ εμπορική αντίπαλοι. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχουμε να χαρούμε εδώ εθνική ομάδα. Η εθνική, ο Γιωβάνοβιτς, τα παιδιά θα είναι εδώ τον Οκτώβριο.
2: Πάσα για τον Γιαννούλη του Μουζαχίτη, καταπληκτική. Ο Γιαννούλης γυρίζει, ευκαιρία, Κωνσταντέλιας, πάσα. Ο Καρέτσας, φοβερό 0-2! Φοβερό 0-2! Ο Καρέτσας θα γράψει την ιστορία της Ελλάδας στη Γλασκόβη. 1-2 συνολικό σκορ στο 42. Έχει προασίστ, έχει απίθανο τελείωμα. Το έψαξε στην Αθήνα, το έβαλε στη Γλασκόβη. Είναι 17 ετών και 4 μηνών. Είναι το νέο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου. 0-2 στο 42. Ο Καρέτσας.
0: Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε συνάντηση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού του κ. Βρούτση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κ. Στέλιο Αγγελούδη. Παρόν και ο υπεύθυνος του γραφείου του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, ο κ. Γιάννης Παπαγεωργίου. Στο τραπέζι η ασφυξία που προκαλεί στη Θεσσαλονίκη το κλείσιμο των κολυμβητηρίων. Έχουμε μείνει χωρίς κολυμβητήριο, έχει κλείσει το εθνικό, κλείνει του Αεροκάστρου. Το ερώτημα για τους αθλητές είναι μα πού θα προπονούμαστε όταν δεν θα υπάρχει κολυμβητήριο, δεν θα υπάρχει νερό, πού να πάμε. Εδώ η απάντηση είναι ότι σε ένα πρώτο βήμα θα δημιουργηθεί ένα κολυμβητήριο προκάτ με μια πισίνα 25 μέτρων. Πού είναι η ερώτηση? Στην Δελφόν, εκεί που είναι τα γηπεδάκια του Γαλαξία. Στα γηπεδάκια του Γαλαξία, στη Δελφόν, θα κατασκευαστεί ένα κολυμβητήριο 25 μέτρα η πισίνα. Είναι είδηση της τελευταίας στιγμής επί του πιεστηρίου. Φαντάζομαι την υποδέχονται με ανακούφιση οι γονείς που βλέπουν έστω κάτι εδώ να γίνεται. Θα δώσουμε περισσότερα σε λίγο. Θα ακούσουμε τον Γιώργο Στράντζαλη να μας δώσει περισσότερο ρεπορτάζ λίγο αργότερα για Άρη. Ο Γιώργος δικαιώθηκε, ο Χόγκλα μένει 3 χρόνια, 1,3 η ρήτρα που πάει στην Γρανάδα, 3 χρόνια ο Χόγκλα εδώ. Και επίσης περιμένουμε, είναι ώρα ανακοινώσεων στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, περιμένουμε εδώ ανακοινώσεις. Ο Γιώργος Πετρίδης μου λέγε, Γιώργο κάνε λίγη υπομονή γιατί μπορεί να σκάσει κάτι. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον Γιώργο Πετρίδη. Ήδη έχουμε ενδιαφέρον για Ραϊκουάν Γκρέι και Κάιλ Αλεξάντερ. Όλα αυτά με Γιώργο Πετρίδη, γιατί και εκεί τα πράγματα τρέχουν και στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ με ηλικιώδη ταχύτητα. Λοιπόν, προτείνω να πάμε γρήγορα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίγες διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
6: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
6: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
8: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
15: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
16: Ναι.
17: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
16: Χαλάρωσε.
18: τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
19: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
20: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
21: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
20: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
19: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
22: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
22: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
23: Και?
22: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
23: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
22: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
24: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
27: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Θα πάμε γρήγορα. Λοιπόν, τελείωσε συνάντηση του Βρούτση με τον Αγγελούδη, παρόντος Παπαγεωργίου. Σε λίγο θα έχουμε και μια συνέντευξη, γιατί υπάρχει κόσμος και ρωτάει. Η είδηση πάντα προηγείται. Το ένα. Περιμένουμε απάντηση Σπανούλη στον Άρη. Πιθανότητες για Λουτσέσκου 60 να φύγει, 40 να μείνει. Το ερώτημα, πώς προχωράει ο σχεδιασμός και ποιος τον προχωράει και ποιος σχεδιάζει μεταγραφές στον ΠΑΟΚ όταν ο καθήλυνα αρμόδιος προπονητής είναι στον αέρα. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Όμως, πάμε σε αυτό, να πάμε λίγο με τοπικιστική διάθεση. Αυτή είναι η αλήθεια. Το είπα πολλές φορές. Ντροπή, χωρίς να υπάρχει ένας διαιτητής εδώ από τη Θεσσαλονίκη σε Super League 1. Πάμε, ακούσαμε το κλάγμα του Νίκου Φιλιππιάδη πριν από λίγο. Τα λέει όλα για αυτούς οι οποίοι αγαπούν τη διαιτησία στη Θεσσαλονίκη. Πάμε σε Κυριάκο Θωμαίδη που έχει όλο το παρασκήνιο με αυτά που γίνονται. Κυριάκο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πάντως, όταν χθες το είπα ραδιοφωνικά στην Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη, ξέρεις τι αντιμετώπισα?
0: Τι?
1: Συγγνώμη, αλλά έχετε δύο από την Κατερίνη, δύο από τη Χαλκιδική, ένα από τα Γρεβενά. Ξέρω εγώ, μου αράβιασαν όλους αυτούς. Αυτό είναι χειρότερο.
0: Αυτό μεγαλώνει την ντροπή.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή σου λέει τα Γρεβενά, ρε φίλε, σου λέει τα Γρεβενά.
1: Τα Γρεβενά έχουν ένα σωματείο,
0: ναι,
1: στο Μητρό.
0: Στο Μητρό. Άρα η ΕΠΣ.
1: Μέσα γυναικείο. Και έχουν τον Τζέτσιλα στην πρώτη κατηγορία διαιτητή.
0: Άρα, περίμενε λίγο. Η ΕΠΣ Γρεβενών έχει ένα σωματείο στις τάξεις. Ένα.
1: Στο Μητρό, ναι.
0: Ναι. Ένα. Έχει στο Μητρό. Ωραία. Και έχει έναν διαιτητή. Και ολόκληρη Θεσσαλονίκη που έχει τα περισσότερα σωματεία από όλη την Ελλάδα στο Μητρό της, δεν έχει κανέναν.
1: Και η Σάμος, που είναι στο πουθενά.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Διαιτή,
1: έχει διαιτητή στην πρώτη
0: κατηγορία. Και η Σάμος.
1: Τον κατόπι.
0: Δεν είδε καμιά ανακοίνωση εδώ τίποτα, καμιά απάντηση τίποτα. Όχι. Αφωνία. Ε?
1: Όχι, ναι,
0: αφωνία. Άλλαλη.
1: Άλλαλη, άφωνη. Να κάτι. Έχουν γίνει κι άλλα. Για παράδειγμα, έχουν κολοβό πίνακα βάρ με τρία άτομα μόνο. Παπαδόπουλο, Πουλικίδη και Κουμπαράκι. Έχουν τριπλοθεσίτες διαιτητές. Διαιτητές που παίζουν και άμμο και σάλα και χορτάρι. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή τα ξέρουν όλα. Έχουν ζητήματα εντοπιότητας. Δηλαδή ένας διαιτητής που κατάγεται από ένα νησί και είναι στο σύνδεσμο Αθηνών, τον στέλνουν να σφυρίξει το νησί του. Τι να σφυρίξει τώρα, ή το χωριό του, ή την κομμόπολη του. Συγγνώμη κιόλας. Πρέπει να δουν και τα ζητήματα εντοπιότητας. Εντάξει, ο Λανουά δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει την γεωγραφία της Ελλάδος,
0: ναι.
1: Αλλά έχει τον Ευθυμιάδη.
0: Την... Έχει και του τα άλλα παιδιά εκεί.
1: Ναι. Υπάρχουν ζητήματα όπως για παράδειγμα ο πρόεδρος της ΕΨΑΧΑΙΑΣ, ο Δανίλη, είναι αντιπολίτευση στην ΕΠΟ. Είναι στην πλευρά του Γιαννάκη Παπαδόπουλου. Γράψτε από τώρα ότι το Δεκέμβριο θα ψηφίσει και Αγκάτση. Ξέρεις γιατί? Ο γιος του προήχθη. Μέσω ΕΨΑ Κυκλάδων. Δεν πήγε στην ΕΨΑΧΑΙΑΣ να προαχθεί, γιατί στην ΕΨΑΧΑΙΑΣ έγινε.
0: Άρα να σου κάτι. Αυτό που λες είναι η απόλυτη βεβαίωση του δημόσιες σχέσεις. Έχω καλές δημόσιες σχέσεις. Είμαι καλός στο τάβλι με αυτόν που παίρνει τις αποφάσεις. Παίζω καμιά μπυρίμπα μαζί του. Τον κερνάω κανένα ποτό. Είμαστε μαζί στα τηλέφωνα. Άρα προχωράω. Εδώ έχουν θέμα τεράστιο.
1: Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή έμεινε ο κατοίκος, ο οποίος είναι ο ευνοούμενος του Προέδρου της ΕΨΑ Αθηνών, στην πρώτη κατηγορία, ενώ είναι ο χειρότερος διαιτητής. Δεν υπήρχε ούτε ένας που δεν στοιχημάτιζε ότι ο κατοίκος θα πάψει να είναι διαιτητής πρώτης κατηγορίας. Και όμως έμεινε στον πίνακα, κανονικά. Υπάρχουν ζητήματα εκεί και πρέπει να τα δει ο Λανουά. Εγώ τον εμπιστεύομαι, αλλά τον εμπιστεύομαι μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, αν δεν έχει γνώση τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν μπορεί να μην έχει ούτε έναν διαιτητή, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Και πες ότι δεν έχει.
0: Περίμενε, ρε Κυριακό.
1: Ποιος θέλει.
0: Η Ένωση εδώ δεν έχει ένα διαιτητή. Δεν θα πρέπει να πει συγγνώμη, κύριε, δεν έχουμε ένα διαιτητή. Να υπάρξει μια ανακοίνωση, να υπάρξει μια αντίδραση, μια τοποθέτηση τουλάχιστον. Δηλαδή, στην Ένωση τους περιποιεί τιμή ότι δεν έχουν καταφέρει να παράξουν, να βγάλουν, να προωθήσουν έναν.
1: Αν δεχτούμε ότι η κρίση της ΚΕΔ είναι σωστή, τότε το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο.
0: Βεβαίως.
1: Ακόμη μεγαλύτερο.
0: Βεβαίως.
1: Συγγνώμη,
0: εσείς τι κάνετε εκεί?
1: Διαιτητές.
0: Ναι. Τι κάνετε εκεί?
1: Είναι δυνατόν. Φαίνεται αδιανόητο. Και επειδή η Θεσσαλονίκη έχει παράξει εξαιρετικούς διαιτητές, δεν θέλω να γυρίσω πολύ πίσω, αλλά υπήρχαν διαιτητές που έδωσαν το παράδειγμα. Φαίνεται ότι σταμάτησε να λειτουργεί ο παραγωγικός ιστός για έναν λόγο. Διότι οι ενώσεις ενεπλάκησαν με τους συνδέσμους, δεν ξέρουμε ποιος παράγει τους διαιτητές πια, ο σύνδεσμος διαιτητών ή η ένωση διαιτητών ή η ένωση ποδοσφαιρικών σωματείων. Σε ποιον να ρίξουμε την ευθύνη που δεν έχουμε διαιτητές στη Θεσσαλονίκη? Στο Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης ή στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων? Γιατί αυτοί τα ποσοστά τα μοιράζονται 50-50. Άρα η ευθύνη είναι σίγουρα 50-50.
0: Να.
1: Και σε κάθε περίπτωση περιμένω μία τοποθέτηση επί του θέματος, διότι πρόκειται για ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Αφορά τη μεγαλύτερη ένωση της χώρας και σε κάθε περίπτωση η δεύτερη μεγαλύτερη ένωση της χώρας, η Αθήνα, έχει 3 διαιτητές στην πρώτη κατηγορία.
0: 3. Η Θεσσαλονίκη πρώτη, 0. Η Αθήνα, η δεύτερη Αθήνα έχει 3. Τα είπες όλα.
1: Οι μικρότερες
0: από έναν.
1: Αγρεβενά, η Σάμος, μέχρι και το Καρπενήσι ανέβασε βοηθό. Το Καρπενήσι, δεν υπάρχει στο χάρτη, έτσι.
0: Κυριάκο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λόγια περιτεύουν, τα έχουμε καταλάβει όλα. Προχωράμε.

0: Να πάμε, η είδηση πάντα προηγείται και εύχομαι να έχουμε είδηση για τον Σπανούλη. Πάρε Στρικαλιώτης, είναι alert πάνω από το τηλέφωνο. Περιμένουμε και χθες περιμέναμε και σήμερα θα περιμένουμε. Εύχομαι πραγματικά από καρδιάς ο Σπανούλης να πει το ναι, να πάει στον Άρη, το budget να εκτοξευθεί στα 10 εκατομμύρια τον χρόνο και να έχουμε αυτή την άμυλα Θεσσαλονίκης Αθήνας και πρώτα Άρη ΠΑΟ και συνέχεια Θεσσαλονίκης Αθήνα. Είναι πάρα πολύ καλό για όλους. Πάμε σε αυτή τη σύσκεψη που τελείωσε πριν από λίγη ώρα. Βρούτση, αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού Αγγελούδου του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, παρόντος του γραφείου του Πρωθυπουργού, του υπεύθυνου του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, του κ. Γιάννη Παπαγεωργίου, που είναι και στη γραμμή με αφορμή. Δεν υπάρχουν κολυμβητήρια. Κλείνουν τα κολυμβητήρια, λένε οι αθλητές, εμείς πού θα πάμε. Εδώ έχουμε είδηση. Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Έχετε να μας δώσετε κάποια είδηση? Είδηση, έχετε να μας δώσετε?
1: Λέμε τώρα για τα κολυμβητήρια, ακούμε πολύ ενδιαφέρον. Η είδηση είναι που την έχει δώσει ήδη ο Υπουργός και ο Δήμαρχος, ότι έχουμε πλέον, ανακοινώθηκε ένα νέο κολυμβητήριο για τη Θεσσαλονίκη. Mm. Για ένα έργο 2,2 εκατομμύρια, πάνω από 2,2 εκατομμύρια και θα έχει μια πισίνα 25 προκάτ στο 5ο διαμέρισμα Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Γαλαξία και, για να προλάβω κάποιους γιατί είχαμε ακούσει κάποιες τέτοιο, θα έχει προβλεφθεί και ένα συγκεκριμένος αριθμός θέσεων πάρκινγκ για να συνοδεύεται. Και από αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολα και όταν είναι μια περιοχή πυκνοκατοικημένη και οι θέσεις πάνε, άρα έχει προβλεφτεί και αυτό μέσα στο σχέδιο. Τώρα, αν οι θέσεις θα είναι 60, 70, 80, αυτό θα το δούμε στη διάρκεια. Ναι. Ένα έργο, ένα κολυμβητήριο που έρχεται ως μια ανάσα στο δύσκολο πρόβλημα που έχουμε στη Θεσσαλονίκη με το εθνικό.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να σταθούμε σε αυτό, γιατί αυτό που πιστεύουμε εξ αρχής ως κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ποιο είναι? Αναγνωρίζουμε ότι για χρόνια είχαν μείνει πίσω οι αθλητικές εγκαταστάσεις και στην Ελλάδα και τώρα μιλάμε στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αναγνωρίζουμε. Πρέπει να λειτουργούν όλες με ασφάλεια. Δεν νομίζω να κάποιος γονιός ή κάποιος αθλητής ή οποιοδήποτε πολίτης να μην συμφωνεί ότι πρέπει να
0: αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο κύριος Βρούτσης είπε ότι ήταν αυθαίρετο, λέει, το κολυμβητήριο.
1: Ο κύριος Βρούτσης είπε ότι το έκλεισε ο ίδιος.
0: Ναι, αυθαίρετο, λέει, τόσα χρόνια.
1: Το νόμο που έφερε για να υπάρχει ασφάλεια σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις ήταν αυθαίρετο. Για 50 χρόνια δεν υπήρχε οικονομική άδεια. Βγήκε η οικονομική άδεια μέσα σε αυτό το χρόνο, γιατί κάποιοι λένε τι έχει κάνει η κυβέρνηση ένα χρόνο. Μέσα σε αυτό το χρόνο πάμε να δούμε τι βήματα έχουν γίνει και για το εθνικό αλλά και για όλο.
0: Κύριε Παγιοργίου, συγγνώμη, εγώ να ρωτιέμαι και τι έκαναν όλοι οι άλλοι προηγούμενοι. Αν ένα κολυμβητήριο όπου εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας και λειτουργεί 50 χρόνια αυθαίρετα, αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Γι' αυτό βγήκε ο καινούργιος νόμος εδώ και ένα χρόνο που έχει σφραγίσει, έχει υποχρεώσει όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις να έχουν οικοδομική άδεια, στατική επάρκεια, πυρασφάλεια και όλα αυτά που προβλέπεται έτσι ώστε να είναι ασφαλής. Άρα συμφωνούμε και λέμε, μπαίνει μια αρχή.
0: Ναι.
1: Ποια είναι αυτή? Ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Κλείνει το εθνικό κολυμβητήριο. Βγαίνει σε αυτόν τον χρόνο η οικοδομική άδεια και παράλληλα γίνονται οι διαδικασίες για να υπάρχει μελέτη, οι οποίες ολοκληρώθηκαν μόλις χθες, είπε ο Υπουργός, παραδόθηκαν κάτω στο Υπουργείο Αθλητισμού. Mm-hmm. Άρα το πρώτο βήμα, το βασικό, έγινε.
0: Ναι.
1: Από εκεί και
0: εδώ,
1: πέρα,
0: συγγνώμη να ρωτήσω εδώ, εσείς έχετε απάντηση στο πότε θα ανοίξει το εθνικό? Βγήκε η άδεια. Πότε θα ανοίξει?
1: Ερχόμαστε εδώ και λέμε. Το πρώτο βήμα που ήταν να παραδοθούν οι μελέτες.
0: Ναι.
1: Χωρίς μελέτη δεν μπορείς να ξέρεις
0: σωστό
1: τα επόμενα βήματα.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα, οι μελέτες που παραδόθηκαν χθες θα μελετηθούν από την πλευρά της κυβέρνησης και τι θα δείξουν, τι έργα χρειάζονται, τι ναι ποσό χρειάζεται και ποιος είναι ο συντομότερος χρόνος, ναι, έτσι ώστε εφόσον τηρηθούν όλες οι διαδικασίες για να υπάρχει διαφάνεια, 44-12, οι μήνες που χρειάζονται για να αναρτηθεί, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες,
0: ναι,
1: να πάμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Για αυτό το κομμάτι,
0: ναι,
1: ανέφερε ο ίδιος ο Υπουργός, θα έχουμε εξελίξεις και ανακοινώσεις στους επόμενους μήνες. Πάμε όμως να δούμε,
0: μάλιστα,
1: τι είδαμε, τι ακούστηκε σήμερα και τι γίνεται στο κομμάτι της κολύμβησης στην πόλη μας.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά υπάρχει πλέον ένα ολοκληρωμένο σχέδιο,
0: ναι,
1: το οποίο τι λέει, ανακαινίζουμε, αναβαθμίζουμε τα υπάρχοντα κολυμβητήρια.
0: Ναι.
1: Στο Ποσειδόνιο 2,4 εκατομμύρια ήδη είναι οι εργασίες σε εξέλιξη. Στη Νεάπολη, στο ανοιχτό, στο Στριμπενιώτη, 1,2 εκατομμύρια είναι σε διαδικασία, σε εξέλιξη οι εργασίες.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, στο Ωραιόκαστρο,
0: ναι,
1: δόθηκαν 5,5 εκατομμύρια για να γίνει ένα υπερσύγχρονο βιοκλιματικό κολυμβητήριο και από τον Οκτώβριο ξεκινάνε οι εργασίες. Ναι. Δεν λέμε για υποθετικά.
0: Ναι, το κατάλαβα. Υπάρχουν τα χρήματα, ξεκινούν οι εργασίες. Αυτό είναι πολύ θετικό.
1: Στους αμπελόκηπους. Ναι. 32 εκατομμύρια τα χρήματα του ελληνικού δημοσίου, ούτε από ΕΣΠΑ, ούτε από άλλα ταμεία που κάποιοι μπορεί να πούν εντάξει είναι ευρωπαϊκά χρήματα, με προσωπική προσπάθεια του Δημάρχου Αμπελοκήπων και του Πρωθυπουργού, ναι. Γιατί απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και μπήκε ο Πρωθυπουργός μπροστά και είπε θα γίνει στη Δυτική Θεσσαλονίκη ένα υπερσύγχρονο κολυμπητήριο, 32 εκατομμύρια. Και ξεκινάνε και εκεί πέρα άμεσα οι εξκαφές. Τελείωσαν οι διαδικασίες, τελείωσαν οι διαγωνισμοί, έχει βγει ο ανάδοχος. Άρα καταλαβαίνετε ότι τώρα είναι εδώ. Μάλιστα. Δεν είναι στο μέλλον να δούμε.
0: Είναι χειροπιαστά, το καταλαβαίνω. 2,4 Ποσειδόνιο, 1,2 Νεάπολη, 5,5 Ωραιόκαστρο και 32 το Αμπελόκηπο.
1: Ερχόμαστε σήμερα και ανακοινώνουμε άλλο ένα, το οποίο θα είναι προκάτ πισίνα, αθλητική εγκατάσταση 25 μέτρων. Στην περιοχή μέσα στη Θεσσαλονίκη που έχει ανάγκη, το οποίο θα είναι προκάτ πισίνα, αθλητική εγκατάσταση 25 μέτρων. Στην περιοχή μέσα στη Θεσσαλονίκη που έχει ανάγκη,

0: Γιάννη μου λένε όλη την ώρα η Θεσσαλονίκη αλλάζει και αλλάζει. Ορίστε, αυτό λέω είναι η αλλαγή. Ναι. Ότι έκλεισε το εθνικό για να ανοίξει με ασφάλεια και παράλληλα όμως δίνονται και κάποιες λύσεις έτσι ώστε είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Προφανώς, το τονίζω, θα υπάρχει δυσκολία αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Καθώς είχε δοθεί ένα ημίμετρο με το ρεόκαστρο για να μπορούν να χρησιμοποιούν, να γίνει θερμενόμενοι το χειμώνα και να μπορούν να χρησιμοποιούν οι αθλητές λόγω του ότι έκλεισε το εθνικό και έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην πόλη. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη, η απάντηση ποια είναι? Ότι καταλαβαίνουμε, κατανοούμε και είμαστε εδώ. Πρώτον, σας παρουσιάζουμε τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον, mm-hmm. για να μην ξαναέχουμε τέτοια θέματα. Και δεύτερον, γίνεται προσπάθεια να βρεθεί λύση. Δεν είναι μόνοι τους οι πολίτες. Και τους καταλαβαίνουμε και είμαστε δίπλα τους και τους ακούμε.
1: Να. Μάλιστα. Άρα, αυτή είναι μια ευχάριστη εξέλιξη και ευχάριστη είδηση. Είχε κάτι άλλο που σας ευχαριστήσω, κύριε Παπαγεωργίου, η σημερινή συνάντηση που αξίζει τον κόπο να τη μοιραστούμε?
0: Η σημερινή συνάντηση είναι ευχάριστη και κάθε συνάντηση είναι ευχάριστη όταν η κεντρική κυβέρνηση συνεργάζεται και με την τοπική αυτοδιοίκηση και όταν γενικά υπάρχουν σε όλα μια αμοιβαία συνεργασία για το καλό της κοινωνίας και των πολιτών. Εγώ ξέρω ότι είμαι ένας πρώην αθλητής, στο μπάσκετ βέβαια, όχι στην κολύμβηση, αλλά θεωρώ ότι ο αθλητισμός πρέπει να είναι προτεραιότητα. Και είναι. Και το λέω σε όσους και όσους μας ακούνε με κάθε ειλικρίνεια. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς έμειναν πίσω οι αθλητικές εγκαταστάσεις.
1: Ναι,
0: αλλά αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια να προχωρήσουν.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή είχαμε δεχθεί και τηλεφωνήματα από φίλους, από γονείς για τα παιδιά τους. Και επειδή η συνάντηση τελείωσε πριν από λίγη ώρα, γι' αυτό καλέσαμε τον υπεύθυνο του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου, για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε, να απαντήσουμε στην αγωνία. Γιατί υπάρχουν, μπορεί να μην κολυμπάτε όλοι, αλλά υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν κολυβητές, οι προπονητές τους, τα σωματεία, οι οποίοι ασφικτιούν. Ακούσαμε λοιπόν εδώ και το πλέον παράδοξο απ' όλα, 50 χρόνια λειτουργούσε αυθαίρετα το Εθνικό Κολυμβητήριο. Αθάνατο ελληνικό κράτος, χωρίς στατικές επάρκειες, μελέτες, χωρίς να τηρεί προδιαγραφές, χωρίς να τηρεί προϋποθέσεις. Είναι επικίνδυνο, είναι σίγουρο, μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα παιδιά μας. 50 χρόνια λειτουργούσε έτσι και σήμερα το κλείσανε, γιατί σου λέει συγγνώμη, αλλά κάποια στιγμή... Κάλιο αργά παρά ποτέ, φτάσαμε εδώ σε ένα σημείο να λέμε αμάν μην πάθουμε τίποτα, θα μας κλείσουν μέσα και πριν μας κλείσουν μέσα ας τα κλείσουμε όλα προκειμένου να κοιμόμαστε ήσυχοι. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Προχωράμε!

0: Λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, θέλω να πάμε να αφουγκραστούμε τι γίνεται με τον Σπανούλη. Να δούμε τι γίνεται με Σπανούλη. Βγαίνει έξω, σου λέει τι γίνεται, έρχεται, δεν έρχεται. Είναι η αγωνία που πνίγει τον φίλαθλο κόσμο του Άρη. Γιατί βλέπει κάτι πολύ ωραίο να γεννιέται στην ομάδα. Έρχεται και το Αλεξάνδριο, η χρήση, η παράδοση στον Άρη. Ο Σιάος σηκώνει τον πύχη. Ο Σπανούλης είναι το επόμενο βήμα και το ερώτημα είναι εδώ, θα έρθει, δεν θα έρθει. Θα πάρουμε πάρει Τρικαλιώτη σε πάρα πολύ λίγο, αλλά να θυμηθούμε αυτά που είπανε σε αυτό το podcast μαζί από τη μία Διαμαντίδης και από την άλλη Παπαλουκάς. Διαμαντίδης, ο οποίος είπε μίλησα με τον Σπανούλη, εγώ του είπα μην έρχεσαι στον Άρη, και από την άλλη ο Παλουκάς, ο οποίος του είπε ότι όχι, για μένα ο Βασίλης θα πρέπει να έρθει στον Άρη.
1: Επειδή εγώ την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα με τον Βασίλη και κάνα μια συζήτηση και...
2: Όπα, είδηση.
1: Όχι, δεν είναι είδηση. Του είχα πει την άποψή μου και την πω και δημόσια πλέον. Με όλο το σεβασμό στον κόσμο του Άρη, στην ομάδα του Άρη, συμφωνώ με τον κύριο ότι έχει ιστορία, είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να χτίσει κάτι. Θεωρώ ότι ο Βασίλης, στα δικά μου μάτια, είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στην Ευρωλίγα και θεωρώ ότι είναι προπονητής ο οποίος πρέπει να πάει σε ομάδα Ευρωλίγας. Το είπα. Αυτό δεν θα αρέσει τον κόσμο του Άρη, αλλά αυτή είναι η γνώμη δικιά μου.
3: Ο Βασίλης στα δικά μου μάτια είναι προπονητής Ευρωλίγκα. Αλλά αν μια ομάδα πληρεί τις περισσότερες προϋποθέσεις, είναι ο Άρης, γιατί έχει και την προοπτική για τον κόσμο, για την ιστορία και επίσης είναι και η παρουσία του Νίκου εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά, για μένα ο Βασίλης είναι προπονητής επίπεδου Ευρωλίγκα. Και ο Άρης ακόμα δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Το πιο πιθανό

0: να φτάσει σε αυτό το επίπεδο πολύ σύντομα. Τώρα, στο μυαλό του Βασίλη δεν μπορεί να μπει κανένα, όπως όλοι ξέρουμε. Και έχει τύχει να κάνουμε βράδυ κουβέντες και το άλλο πρωί.
1: Και το μυαλό του Μπίλι δεν είναι μόνο ότι είναι προπόνηση Ευρωλίγκα, είναι προπόνηση που θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα.
2: Λοιπόν, πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη, ο οποίος κοιμάται με το κινητό τηλέφωνο αγκαλιά. Καλησπέρα, Πάρη.
3: Κυριολεκτικά, Γιώργο, καλησπέρα.
2: Το ξέρω κυριολεκτικά. Μπορεί να το λέω με μια δόση υπερβολής, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Και το βράδυ μπορεί να ξυπνάμε να δούμε πως έχει γίνει κανένα βραδινό.
2: Κανένα μήνυμα μου σκάει.
3: Ναι, με τα μεσονύκτιο. Αλλά ναι, προς το παρόν είμαστε όλοι σε αναμονή. Και εμείς και ο κόσμος, άπαντες. Και πάνω απ' όλα οι άνθρωποι του Άρη που είναι στα γραφεία της ΚΑΕ,
2: ναι,
3: και περιμένουν πώς και πώς ένα μήνυμα, ένα τηλέφωνο για να προχωρήσει οριστικά το θέμα.
2: Πριν μιλώντας με πιθανότητες και αφού γραζόμενος εσένα πρώτα απ' όλα και όλο το γύρω-γύρω, έλεγα ότι αυτές οι πιθανότητες για να πει το νέο Σπανούλης είναι κοντά στο 97%. Υπερέβαλα, είναι κοντά στην πραγματικότητα όπως καταγράφεται αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον ως αίσθηση, έτσι.
3: Ως αίσθηση, ναι. Και στο ρεπορτάζ, στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα ημέρα Τετάρτη, νομίζω αντικατοπτρίζει την αλήθεια αυτό το πόστο. Μπορεί να ακούγεται υπεροσιόδοξο, όντως, σε κάποιους, αλλά η πραγματικότητα αυτή είναι. Και από την ΚΑΕ αυτό περιμένουμε. Να επαληθευτεί αυτό το ποσοστό, να φτάσει στο 100% με αυτό το μήνυμα, με αυτό το τηλέφωνο από τον Βασίλη Σπανούλη στα γραφεία της ΚΑΕ, για να προχωρήσει και να καταλήξει οριστικά το θέμα. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα εδώ και αρκετές ημέρες, περίπου μία εβδομάδα, με κατατεθειμένη πρόταση του Άρη συγκεκριμένη στον Βασίλη Σπανούλη για τριετές συμβόλαιο με βάθος 5 ετίες, δηλαδή ένα συμβόλαιο 3 συν 2 χρόνια, με οικονομικές απολαβές που θέλει και ο ίδιος και τις εγγυήσεις φυσικά για το αγωνιστικό μπάτι της ομάδας, το οποίο θα είναι κοντά στα 10 εκατομμύρια, μπορεί και να το υπερβαίνει.
2: Μπράβο,
3: το
2: μπράβο. Και αν υπερβεί ο Άρης τα 10, θα υπερβεί και ο ΠΑΟΚ τα 10. Αυτός ο ανταγωνισμός λειτουργεί ευεργετικά και για τους δύο.
3: Μπράβο με ένα στραβό. Έτσι λειτουργούν.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
3: Οι δύο ΚΑΕ. Όπως στο παρελθόν, αυτός θα πάρει τον Τζόρνταν, θα σου πω εγώ. Αυτός θα πάρει τον Λεμπρόν Τζέιμς. Πάμε να πάρουμε και εμείς κάτι καλύτερο.
2: Μπράβο.
3: Κάπως έτσι νομίζω λειτουργούν και οι δύο. Και το απέδειξε νομίζω ο Άρης σε αυτή την περίπτωση. Θα το αποδείξει μάλλον για να είμαστε πιο σαφείς. Με την προσέγγιση του Βασίλη Σπανούλη και ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να τον αποκτήσει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πήρε τον Τρινκέρι, ένα όνομα Ευρωλίγκας 100%, που έκανε και αυτό το όνομα πάταγο φυσικά στην Ευρώπη και έπαιξε παντού. Το ίδιο επιχειρεί να κάνει τώρα και ο Άρης και είναι πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση απόκτηση του Βασίλη Σπανούλη, που είναι ένα τεράστιο όνομα, δεν το συζητάμε για την Ευρώπη, είναι για τα top ονόματα της Ευρωλίγκας να παίξουν. Και είναι πάρα πολύ κοντά. Περιμένουμε, αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και οι άνθρωποι του Άρη από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε να συμβεί. Χθες λέγαμε συνέχεια αυτή η μέρα η κρίσιμη που περιμέναμε την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη.
2: Ναι.
3: Το χθες έγινε σήμερα. Θα πάμε μέχρι το αργότερο, θα πω μέχρι την Παρασκευή. Το είχαμε πει βέβαια εδώ μέσα στο Μετρόπολης 95,5 πριν από 10 περίπου ημέρες, ότι η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου θα είναι η καθοριστική. Τη διανύουμε, είμαστε στα μέσα αυτής και μέχρι την Παρασκευή αναμένεται η οριστική κατάληξη του θέματος. Θετικά ή αρνητικά, αλλά
2: είπαμε,
3: αυτή τη στιγμή, αν τα βάλουμε σε ένα ζύγι, είναι η κατάσταση πάρα πολύ κοντά.
2: Όταν λέμε 97% και θυμάμαι, μας είπες χθες ότι μιλάμε για ένα συμβόλαιο 3 χρόνων συν 2 με απολαβές περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Μυθικό νούμερο.
3: Τόσο είναι το ποσό. Αυτό περίπου εισέπατε και στη Μονακό. Το ίδιο του προσφέρει και ο Άρης, του δίνει ο Άρης γραπτός και όλα εγγυημένα. Και εφόσον συμφωνεί ο Σπανούλης, αυτή θα είναι και η αμοιβή τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο. Δεν ξέρω για τα επόμενα χρόνια, αλλά για τον πρώτο χρόνο της συμφωνίας θα είναι αυτό το ποσό. Έχουν βγει ήδη, κυκλοφορούν και ήδη ονόματα ότι αν κλείσει ο Σπανούλης τον Άρη, ποια ονόματα μπορεί να έρθουν στον Άρη. Έχουν βγει ήδη 3 ονόματα. Ένα είναι του Μαλακάη Φλίν από την Παχτέσε Χίρο, ο Άρης τον αντιμετώπισε φέτος στο Eurocup. Από την Ιταλία βγήκε αυτό το δημοσίευμα ότι είναι κοντά στον Άρη όταν κλείσει ο Σπανούλης. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Μαλακάη Φλίν, όνομα στο NBA με 200 περίπου παιχνίδια, δεν προκύπτει αυτό μέχρι στιγμής. Άλλα 2 ονόματα που βγήκαν, αλλά νομίζω πως είναι λίγο υπερβολικά να τα συζητάμε αυτή τη στιγμή, είναι ο Mike James και ο Kevin Pander. Από τη Μονακό ο Mike James, τεράστιο όνομα, πρώτο σκόρερ στην Ευρωλίγκα, αλλά με πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο και ο οποίος λέγεται το τελευταίο μήνα ότι έχει συμφωνήσει ήδη με την Μπαρτσελόνα για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Απλά τα αναφέρω, δεν νομίζω πως ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί στον Άρη καίγονται να μάθουν αν θα είναι ο Βασίλης Σπανούλης προπονητής και εφόσον είναι ο Σπανούλης, μετά θα μπορέσουμε να περάσουμε και στη μεταγραφολογία ποιους παίχτες θα πάρει ο Άρης για να ενισχύσει το ρόστερ του σημαντικά. Γιατί ο Άρης, μην ξεχνάμε, του χρόνου θα είναι διεκδικητής του EuroCup, από τα φαβορί, νομίζω, για να το κατακτήσει. Και από τις ομάδες ανταγωνίστριες στο ελληνικό πρωτάθλημα που θα μπορούν να κοιτάξουν και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, όπως και ο ΠΑΟΚ φυσικά. Ελπίζουμε να είναι το δίπολο της Θεσσαλονίκης ξανά το πρωταγωνιστικό δίδυμο στην Ελλάδα. Μακάρι κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα χρόνια, θα πω εγώ, να καταφέρουν να βρεθούν και στους τελικούς της ελληνικής λίγκα.
2: Ευχαριστώ, Πάρη. Ό,τι έχεις, alert, είμαστε εδώ. Πάντα. Ευχαριστώ πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Τον ακούσατε με το κινητό τηλέφωνο, κοιμάται αγκαλιά. Μήπως σκάσει ένα μήνυμα, ένα SMS ότι έκλεισε ο Σπανούλης. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Αλήθεια, ξέρετε ποιος είναι ο νέος απευθείας προορισμός της Aegean για Αδριατική από Θεσσαλονίκη τώρα, το καλοκαίρι? Ντουμπρόβνικ, πραγματική μαγεία. Η Aegean σε ταξιδεύει απευθείας από Θεσσαλονίκη στο Ντουμπρόβνικ να πας την break Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, πώς θέλεις εσύ. Μια πόλη με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές εικόνες. Μπες τώρα στο aegeanair.com για να κλείσεις θέση. Πάμε σε διαφημίσεις, μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμεντοκονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
10: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
11: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
12: Μυρίζει λουκουδιά!
13: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
12: Πού πήγε πάλι!
13: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
13: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
14: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ! Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
15: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
14: Πάτα και καμπανάκι.
15: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
14: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
16: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
18: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
19: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
20: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
21: Oh.
6: Τι έπαθες?
21: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
21: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
21: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
21: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
22: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
26: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
27: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
26: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
25: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Έχουμε μία παρέμβαση και πάντα το έχω πει, το μικρόφωνο του Μετρόπολης είναι πάρα πολύ δυνατό, αλλά ταυτόχρονα είναι και ανοιχτό σε εσάς. Βέβαια πρέπει να τηρούνται πάντα κάποιες προϋποθέσεις. Μας τηλεφώνησε ο πρώην διαιτητής, ο κύριος Θανάσης Κραστάνας, εδώ από την Θεσσαλονίκη, πολλά χρόνια διαιτητής στη Super League 1 και στο σύνδεσμο διαιτητών, και φαντάζομαι αφορμή αυτή η ντροπή να μην έχουμε έναν διαιτητή στη Super League 1. Καλησπέρα κύριε Κραστάνα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
0: Σας ακούμε.
1: Και να κάνουμε, καλά είμαστε όσο μπορούμε, γιατί μετά από αυτά που άκουσα από τον Νίκο τον Φιλιππιάδη, τον οποίο τον αγαπώ και τον εκτιμώ, πρώτα σαν άνθρωπο και σαν διαιτητή, και εκ των πραγμάτων αναγκάστηκα να πάρω ένα τηλέφωνο και εγώ να εκφέρω την άποψή μου, γιατί το 2010 πήγα το γιο μου στο σύνδεσμο να τον κάνω διαιτητή. Γράφτηκε στη σχολή και το ανάγκασαν το παιδί. Εγώ είδα μια κατάσταση, παιδιά, μέσα, και από εκεί κρίνω ότι εκ των πραγμάτων, όταν ανέλαβαν οι παράγοντες από την Ένωση και τα ενία του συνδέσμου, και μάλιστα τότε ήταν πρόεδρος στο σύνδεσμο διαιτητών ο πρώην διαιτητής, τον οποίο τον είχα επόπτη γραμμών εγώ, το Ντάβελα, λοιπόν, και ο οποίος ήταν μαζί με τον αδερφό μου. Έχει την υπόψη ότι και ο αδερφός μου έπαιξε μέχρι την Αλφα Εθνική, όχι μόνο εγώ. Και είδα μια κατάσταση στο σύνδεσμο ότι το κουμάντο πια δεν το κάνανε οι διαιτητές, το κάνανε πια οι παράγοντες, και εκ των πραγμάτων ανάγκασαν και το ίδιο μου το παιδί, το οποίο ήταν παλικαράκι, και μετά από παράκληση όλων των παλιών συναδέλφων τον πήγα να τον κάνω διαιτητή, και διεπίστωσα μια κατάσταση μέσα εκεί η οποία μόνο αρρωστημένη θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, και εκ των πραγμάτων και εγώ αποτραβήχτηκα. Όμως εκ των πραγμάτων, γιατί επικοινωνώ και όλο αυτό το χρονικό διάστημα με όλους τους παλιούς διαιτητές, όλους τους διώξανε, τους απομονώσανε. Το Στέφανο τον Τζηρικίδη, πρόσφατα που έχω μιλήσει μαζί του και μιλάω, του λέω: ρε Στέφανε, γιατί δεν πας και στο σύνδεσμο? Τι να πω, ρε Θανάση, μου λέει, να κάνω τι, να κάνω τα θελήματα των παραγόντων, μου λέει. Εκ των πραγμάτων, η διαιτησία της Θεσσαλονίκης, που ήταν νούμερο ένα, τους περισσότερους διαιτητές είχαμε στην Αλφα Εθνική, και διαιτητές FIFA. Πού είναι ο κύριος ο Βασάρας που είπα τον κρατήσουν στο σύνδεσμο? Ο πατέρας του ήταν νούμερο ένα, ο Αντώνης ο Βασάρας.
0: Έχετε απάντηση, κύριε Καστάνα, για να το κλείσουμε. Έχετε απάντηση στην ερώτηση γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας διαιτητής από Θεσσαλονίκη Super League 1? Γιατί έχουμε πέσει τόσο χαμηλά.
1: Ο σύνδεσμος πέρασε σε χέρια οι οποίοι, δυστυχώς, η προσωπική μου διαπίστωση ήταν ότι το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν για τα σωματεία τους, δεν τους ενδιέφερε ο σύνδεσμος. Πέρασε στα χέρια αυτών. Ο σύνδεσμος, όταν ήταν στα χέρια της ΟΔΠΕ και του Συνδέσμου Διαιτητών Θεσσαλονίκης, ο σύνδεσμός μας ήταν νούμερο ένα. Δυστυχώς πέρασε στα χέρια ανάξιων παραγόντων, οι οποίοι τον καταβαραθρώσαν το σύνδεσμο. Αυτή είναι η διαπίστωση δική μου, και να πω τον Νίκο τον Φιλιππιάδη, το φίλο μου, τον αδελφό, ότι δεν θα πρέπει να στεναχωριέται τόσο πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Καστάνα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανοιχτή πάντα. Άρα λέει ότι ο κύριος Καστάνας 16 χρόνια στο σύνδεσμο, χρόνια διαιτητής, λέει πέρασε στα χέρια ανάξιων παραγόντων, αρρωστημένη κατάσταση εκεί στον σύνδεσμο. Λοιπόν, προχωράμε. 2-31-0-90-90-90. Αν κάποιος και από την Ένωση, ο κύριος Δημητριάδης, αν κάποιος θέλει εδώ να μιλήσει, εμείς είμαστε ανοιχτά. Ανοιχτό είναι το μικρόφωνο. Όποιος θέλει, είμαστε εδώ. Γιώργος Τράτζαλης είναι εδώ, τα φιλτράρει όλα. Κυρία Γκουλιών είναι εκεί, είμαστε μια χαρά. Προχωράμε. Θα πάμε στον ΠΑΟΚ, γιατί εκεί σας έλεγα ότι με βάση το περιβάλλον που υπάρχει, 50-50 θέλω να πείτε, 40-60 η παραμονή του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Αν θέλεις να βάλεις τέλος στα σενάρια που διακινούνται, δεν μένει παρά να πεις ότι προπονητής μας είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, τελεία, παύλα. Σταματάνε τα πάντα. Όταν εσύ δεν τοποθετείσαι, δίνει στροφή να εξυφαίνονται σενάρια, πρόσφορο έδαφος να κυκλοφορούν όλα αυτά. Μία ο Ταλαλάλεφ, μία ο προπονητής εθνικής ομάδας Σερβίας, μία κάποιος άλλος, και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή η παραμονή του Λουτσέσκου είναι 40-60, 40 να μείνει, 60 να φύγει. Και εδώ μπαίνει αμέσως ένα ερώτημα. Ποιος κάνει τον σχεδιασμό των μεταγραφών και ποιος προχωράει τις μεταγραφές, ποιος έχει την ευθύνη των μεταγραφών, όταν ο καθήλυν αρμόδιος, ο προπονητής, η παραμονή του είναι στον αέρα. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη, ο οποίος έχει. Ποιον έχει, Ζόρτς?
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα πάμε να συζητήσουμε και αυτό το θέμα που ανέφερες, αλλά νομίζω και ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με ποδοσφαιριστές, τα συμβόλαια των οποίων ολοκληρώνονται και θέλουμε την άποψή του. Ο Γιώργος Κούτσης είναι μαζί μας, με πολύ μεγάλη εμπειρία και από τον ΠΑΟΚ και με θητεία στο παρελθόν. Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι και προπονητική εννοείται. Καλησπέρα.
3: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαι.
2: Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καταρχήν, συμφωνείς ή διαφωνείς με την διαπίστωση ότι πρέπει με τον ΑΒ τρόπο να οριστικοποιηθεί, να κλείσει το θέμα αυτό που σέρνεται του Λουτσέσκου? Δηλαδή, γνωρίζουμε όλοι ότι έχει μια σύναψη συμφωνίας με τον ΠΑΟΚ για τον επόμενο χρόνο, αλλά όσο κυκλοφορούν, κυρίως από το εξωτερικό, παραλαμβάνω, από μέσα ενημέρωση του εξωτερικού, ονόματα προπονητών, πάντα δημιουργείται αυτή η αμφιβολία. Και ομολογουμένως δεν είναι ξεκάθαρο εάν τον θέλουν όλοι στον ΠΑΟΚ τον Λουτσέσκου. Βέβαια, την τελική απόφαση θα την πάρει ένας, μόνο ένας, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης. Σε ακούμε.
3: Ωραία. Καταρχάς, έτσι όπως το θέτεις, τίθονται δύο ερωτήματα.
2: Ναι.
3: Πρώτον, εάν ο ΠΑΟΚ θέλει τον Λουτσέσκου, mm-hmm. και ο Λουτσέσκου εάν θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, για το δεύτερο, επέτρεψέ μου να σου αναφέρω ότι υπάρχει καταγεγραμμένη δήλωση του κυρίου Λουτσέσκου σε ρουμανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με αυτή την δήλωση, θέλει να παραμείνει στον ΠΑΟΚ να εξαντλήσει τον χρόνο του συμβολέου που έχει συνάψει με την ΠΑΕ.
3: Πολύ ωραία. Συνεπώς, πρέπει να πάρθει μια απόφαση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να ξεκινήσει ο σχεδιασμός επόμενης χρονιάς.
2: Ναι.
3: Όσο αυτό το πράγμα καθυστερεί ή υπάρχουν σκιές ή δημιουργούνται κάποιες φήμες ή το οτιδήποτε, αυτό κάνει κακό στον οργανισμό.
2: Mm-hmm.
3: Πάω και πολύ περισσότερο στο αγωνιστικό. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση άμεσα.
2: Ναι.
3: Είτε μένει ο κύριος Λουτσέσκου και συνεχίζει αυτό τέλος πάντων που κάνει εδώ και τόσα χρόνια, και από την άλλη σταματάει, κάνουμε μια επιλογή, ποια επιλογή θα είναι αυτή, και συνεχίζεται ο σχεδιασμός κατά το σκεπτικό του καινούργιου προπονητή.
2: Mm.
3: Όσο αυτό, ας πούμε, αιωρείται, όσο περνάνε οι μέρες, όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα είναι εις βάρος στο αγωνιστικό πλάνο του ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Άρα θεωρείς επιβεβλημένο ακόμα και αυτό το αυτονόητο. Ακόμα και αυτό το αυτονόητο. Να προκύψει μια έτσι ενημέρωση ότι ο Λουτσέσκου είναι ο προπονητής μας. Εφόσον διατηρηθεί ο κύριος Λουτσέσκου από όλα τα μέρη του οργανισμού ως ο βασικός προπονητής ομάδος.
3: Ασφαλώς.
2: Ωραία.
3: Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει η ομάδα. Θα καθυστερήσει πάρα πολύ.
2: Ωραία. Κοίτα, τώρα έχουμε βέβαια, είμαστε ακόμα νωρίς, αρχές Ιουνίου, 3 Ιουνίου, γύρω στις 20-21, θυμάμαι καλά την ημερομηνία που μου είπαν και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άρα μέχρι τότε, μέχρι δηλαδή 20-21 Ιουνίου, δεν πρέπει να σέρνεται το θέμα. Σωστά.
3: Σε καμία περίπτωση. Αυτό το θέμα έπρεπε να έχει λυθεί χθες, κατά την άποψή μου.
2: Ναι, βεβαίως, την άποψή σου ρωτάμε. Τώρα, ο ΣΔΟΕΦ, μαθαίνουμε ότι όντως, και το έχει επιβεβαιώσει και η ΠΑΕΠΑΟΚ, ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, συζητήσεις με τον ΣΔΟΕΦ. Σε ποιο βαθμό αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό? Κατά τη γνώμη σου, να παραμείνει ο ΣΔΟΕΦ στον ΠΑΟΚ και την επόμενη χρονιά, ναι ή όχι? Αυτό είναι και ερώτημα που έχουμε θέσει και στους ακροατές του Μετρόπολης μέσω του Instagram.
3: Ναι, εγώ είμαι θετικός. Δηλαδή, αν αποφάσισα εγώ, θα κρατούσα ένα τέτοιο παίχτη. Έκανε μια εκπληκτική χρονιά. Ήταν παραγωγικός, ήταν αποτελεσματικός, ήταν παρόν. Δεν θυμάμαι να έβγαλε κάποιο τραυματισμό. Η απόδοσή του ήταν σταθερή, δεν είχε δηλαδή διακυμάνσεις.
2: Mm.
3: Και θεωρώ ότι ήταν ένας από τους MVP, θα έλεγα, στην επόμενη χρονιά. Συνεπώς, είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει, ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί άμεσα.
2: Mm-hmm.
3: Με την παραμονή του, έτσι.
2: Ναι.
3: Δεν το συζητώ.
2: Το συζητούσαμε και χθες με τον Θανάση τον Κολιτσιδάκη εδώ στην εκπομπή και μας είπε από την Αθήνα ο Θανάσης ότι ο ΣΔΟΕΦ δεν έβγαλε τραυματισμό παρά τα 33 του χρόνια. Δείχνει κάτι αυτό? Δηλαδή, η εμπειρία και το γεγονός ότι ο άνθρωπος, ο ποδοσφαιριστής, δεν τραυματίζεται, δεν έχει συχνές έτσι τέτοιες δυσάρεστες επιπτώσεις, βοηθάει στην σύναψη μιας συμφωνίας?
3: Ναι. Θα σας πω. Στο ποδόσφαιρο, έτσι, προσωπικά εγώ, δεν υπάρχει ηλικία. Όσο χρόνο και αν είσαι 17, μπορείς, παίζεις. είσαι 38, μπορείς, παίζεις. Είσαι 25, δεν μπορείς, δεν παίζεις. Από τη στιγμή λοιπόν που η εικόνα του, η παρουσία του δείχνει μια φοβερή ικανότητα, προφανώς δεν βάζουν ηλικία. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, η απόδοσή του είναι σε υψηλά στάνταρ, προφανώς και πρέπει να μείνει. Δεν πρέπει να βάζουμε δηλαδή την ηλικία.
2: Έχεις δώσει ατάκα.
3: Είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, ναι, για να είναι αθλητή.
2: Mm-hmm.
3: Αλλά όταν βλέπεις όμως ότι αποδίδει και έχει και αποτέλεσμα,
2: mm-hmm,
3: δεν θα κάτσω να πω εγώ, επειδή ξέρω εγώ μεγάλος ένα χρόνο, μήπως αν βρεις έναν καλύτερο ποδοσφαιριστή,
2: mm-hmm,
3: από τον Οσδοεύ, δεν το συζητώ ούτε αυτό. Αν όμως δεν έχεις βρει έναν καλύτερο ποδοσφαιριστή,
2: mm-hmm,
3: που γνωρίζει τον ΠΑΟΚ, γνωρίζει τον οργανισμό, το γνωρίζεις εσύ, έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά, προφανώς και τον κρατάς.
2: Ναι.
3: Δεν το
2: το ίδιο, την ίδια απάντηση αντιλαμβάνομαι ότι θα έδινες και στο ερώτημα αν το πρέπει να μείνει. Ναι, βεβαίως, που είναι 38 στα 39.
3: Ναι.
2: Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Άρα ξεκάθαρο το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει ηλικία. Ναι, είναι ωραία τα. Δεν την έχω ξανακούσει. Δεν υπάρχει ηλικία.
3: Δεν υπάρχει ηλικία. Είναι, σε βάζω, παίζεις. Αποδίδεις. Δεν πάει να είσαι και 50.
2: Ωραία.
3: Άμα παίζεις, τελείωσε. Δεν υπάρχει ηλικία.
2: Ωραία. Μία ακόμα ερώτηση. 20-21 Ιουνίου συγκεντρώνεται οι ποδοσφαιριστές. Ναι, βεβαίως. Και συγκεντρώνεται, έρχεται και ο προπονητής. Θα είναι ο κύριος Λουτσέσκου, αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο προπονητής, ή θα είναι κάποιος άλλος, αυτό είναι ένα σενάριο πιο προχωρημένο. Από εκείνη την ημερομηνία και μετά αρχίζει ένας αγωνιστικός Γολγοθάς. Έτσι. Υπό την έννοια της προετοιμασίας, της έλευσης παικτών, της ενίσχυσης του ρόστερ. Του ήδη υπάρχοντος ρόστερ, γιατί 23 Ιουλίου είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στο Europa League.
3: Ναι. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή. Εγώ θα κρατούσα τον κύριο Λουτσέσκου.
2: Mm-hmm.
3: Είναι πολύ καλός προπονητής, είναι πετυχημένος. Εντάξει, έγινε και μια χρονιά, ας πούμε, που δεν πήρε κάποιο τίτλο επειδή συνδυάστηκε με τα 100 χρόνια. Δεν μπορώ να του προσάψω όλη την ευθύνη σε αυτόν όμως, στον προπονητή. Είχε μια ομάδα εξαιρετικά ανταγωνιστική, έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο για ένα διάστημα. Δυστυχώς αυτό που κόστησε ήταν το ρόστερ, γιατί οι παίχτες, ας πούμε, της πρώτης γραμμής ήταν πάρα πολύ καλοί, αλλά η δεύτερη, δηλαδή πίσω από τον Μπάμπα, ας πούμε, ο παίχτης αυτός που υπάρχει,
2: ο Τέιλορ, ναι,
3: έχει πολύ μεγάλη απόσταση από τον Μπάμπα.
2: Mm.
3: Και άλλους παίκτες, τώρα για να μην λέω ονόματα.
2: Ναι, okay.
3: Εκεί αυτό λίγο κόστησε. Αυτό κόστησε και γι' αυτό, ας πούμε, υπήρχε αυτή η κόπωση και αυτή η φορά προς το τέλος. Αλλά όμως είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και τα κριτήρια τα οποία υπάρχουν, προφανώς η ζυγαριά μένει στο να μείνει.
2: Οκ, okay, θαυμάσια. Ακούσαμε την άποψή σου τεκμηριωμένη. Γιώργο Κούτση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλησπέρα μας. Να είσαι γερός. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, προχωράμε. Αυτό μπορεί να σας ενδιαφέρει, γιατί αν με το άγχος και το στρες βγάζετε άφθες, στρεσάρεστε, βγάζετε άφθες, υπάρχει θέμα, τότε πηγαίνετε στον οδοντίατρο, ξέρετε τι θα σας πει, πάρε Εξαλέν. Είναι αυτό το γνωστό διάλειμμα με το οποίο κάνετε γαργάρες όταν έχετε πονόλωμο. Τώρα είναι και για την ουλίτιδα και για την πλάκα και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε καθημερινά σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα τα οποία χρωματίζουν τα δόντια. Το Εξαλέν τα αφήνει κατάλευκα. Οπότε συνεχή χρήση, σωστή χρήση, πάντα όμως το Εξαλέν με συμβουλή γιατρού ή φαρμακοποιού.

0: Λοιπόν, πάμε στην ευχάριστη είδηση, γιατί έρχεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, θα παίξει δύο παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο για τον Nations League, εδώ και μάλιστα με αντιπάλους οι οποίοι είναι σούπερ ισχυροί, αλλά και το πιο σημαντικό για τον φίλαθλο, είναι πάρα πολύ εμπορικοί. Η Εθνική μας στην Τούμπα με αντίπαλο, ετοιμαστείτε τον Οκτώβριο, Ολλανδία και Γερμανία.
1: Πάσα για τον Γιαννούλη του Μουζακίτη, καταπληκτική. Ο Γιαννούλης γυρίζει, η ευκαιρία, Κωνσταντέλιας πάσα. Ο Καρέτσας, φοβερό 0-2! Φοβερό 0-2! Ο Καρέτσας θα γράψει την ιστορία της Ελλάδας στη Γλασκόβη. 1-2 συνολικό σκορ στο 42. Έχει προασίστ, έχει απίθανο τελείωμα. Το έψαξε στην Αθήνα, το έβαλε στη Γλασκόβη. Είναι 17 ετών και 4 μηνών. Είναι το νέο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου. 0-2 στο 42. Ο Καρέτσας.
0: Λοιπόν, εδώ είναι πολύ ευχάριστη η είδηση και να πούμε ένα μπράβο στον κύριο Στέργιο Αντωνίου, στο πρόσωπό του στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που μετά από πολλά χρόνια φέρνει την εθνική ομάδα στη Θεσσαλονίκη να την απολαύσουν από κοντά και οι φίλαθλοι της Βόρειας Ελλάδας. Καλησπέρα, κύριε Αντωνίου, και μπράβο. Καλησπέρα. Θέλουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Ειλικρινά στο λέω μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν θέλω να πω ευχαριστούμε, γιατί εδώ και χρόνια δεν το έχουμε, αλλά τα καλά πρέπει να λέγονται.
2: Καλησπέρα, κύριε Μπούζο, καλησπέρα και στους ακροατές του ραδιοφώνου του Μετρόπολης. Εντάξει, ήταν επιθυμία όλων. Βέβαια, ο πρόεδρος της ΕΠΟ είναι Θεσσαλονίκη. Εμείς οι Βορειοελλαδίτες πάντα θέλαμε την εθνική σε ένα δικό μας γήπεδο εδώ, του Βορρά, και νομίζω ότι θα γίνουν δύο πολύ ωραία και μεγάλα παιχνίδια εδώ. Βέβαια, άρχισε ο πονοκέφαλος από τώρα, γιατί άρχισε ο κόσμος να φτάνει στη τυρία.
0: Από τώρα!
2: Για τον Είχα κρούσεις σήμερα.
0: Δεν θα έχουμε sold out στην Τούμπα. Δηλαδή, πόσες φορές έχεις δυνατότητα να δεις την εθνική, την National Mindshaft, την εθνική ομάδα της Γερμανίας μπροστά στα μάτια σου από κοντά? Δεν έχεις κάθε μέρα.
2: Ότι θα έχουμε πραγματικά, θα υπάρχει μεγάλη επιθυμία από όλο τον κόσμο να δει την εθνική ομάδα στην Θεσσαλονίκη. Μια εθνική ομάδα ανανεωμένη, η οποία βέβαια δεν μας έκανε το χατήρι να πάει στο Μουντιάλ, αλλά όλοι έχουμε μεγάλες προσδοκίες από αυτά τα νέα παιδιά, και πιστεύω ότι θα υπάρχουν πολλές διακρίσεις για την εθνική στο άμεσο μέλλον. Σε λίγο καιρό μπαίνει και στο δικό της σπίτι η εθνική, προχωράνε τα έργα κανονικά, και ας λένε κάποιοι άλλοι ότι καθυστερούν. 100 χρόνια τα κάνει η εθνική και τώρα επιτέλους πήρε το δικό της σπίτι. Mm-hmm. Προχωράει κανονικά, επισκευάζονται τα γήπεδα και προχωράει η μελέτη για να μεταφερθεί και η Ομοσπονδία, ακόμη και τα γραφεία της, αλλά να μπορεί η εθνική να μένει και να γυμνάζεται εκεί και να υπάρχουν όλες οι εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας στην Παιανία.
0: Ωραίο.
2: Και νομίζω ότι ο συνδυασμός του να έρθει και στο Βορρά η εθνική είναι για μας μια... είναι πρόοδος για το ποδόσφαιρο.
0: Δεν είναι πρόοδος. Δεν είναι πρόοδος. Εδώ τη Θεσσαλονίκη την είχαν ξεχασμένη. Επιτέλους έρχεται η εθνική εδώ, και μάλιστα έρχεται όχι να παίξει με το Σαν Μαρίνο, για να παίξει με τη Γερμανία και την Ολλανδία.
2: Δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια για το μέγεθος των αντιπάλων που θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά ήταν αδικημένη η εθνική, η Βόρεια Ελλάδα, όχι όμως από την Ομοσπονδία, γιατί είναι αδικημένη εδώ και πολλά χρόνια, ενδεχομένως και από τις κυβερνήσεις που πέρασαν, γιατί δεν υπάρχουν και τα γήπεδα, τα κατάλληλα στο Βορρά. Τώρα υπάρχει προσδοκία ότι θα αλλάξει ο χάρτης και από αυτή την πλευρά, και θα δούμε και στην Βόρεια Ελλάδα γήπεδα ανάλογα με τα γήπεδα που υπάρχουν στην Αθήνα και ανάλογα με το μέγεθος των ομάδων που έχουμε στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο είπαμε, λίγο σας κράτησα. Ευχαριστώ πολύ. Υγεία να έχετε. Συγχαρητήρια. Θέλουμε τέτοιες ειδήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Φίλε Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα δεν είναι καλά λόγια. Το θέμα είναι η πραγματικότητα να σε κάνει να λες καλά λόγια. Γιατί όταν έρχεται εδώ η Ολλανδία και η Γερμανία, δεν μπορείς να πεις κάτι. Τι να πεις. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε γρήγορα στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Γιώργος Πετρίδης είναι εδώ. Ήδη υπάρχουν δύο ονόματα του Ραϊκουάν Γκρέι και του Κάιλ Αλεξάνδερ τα οποία παίζουν, αλλά παρόντος αρχηγού, πάσα αρχή, παυσάτο, ο Τζόρτζ είναι εδώ. Καλησπέρα, Τζόρτζ.
3: Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Δεν παίζουν απλά. Ουσιαστικά αυτό που το κλισέ το παλιό ισχύει, προβάρουν τα ασπρόμαυρα που λέγαμε. Και γράφαμε.
0: Πόσο παλιό είσαι. Προβάλλοντα.
3: Γι' αυτό είπα κλισέ. Και τον Γκρέι πρέπει να το θεωρούμε τελειωμένο. Έχει καταλήξει δηλαδή ο ΠΑΟΚ σε συμφωνία μαζί του για διετές συμβόλαιο με πολύ σημαντική αύξηση σε σχέση με αυτά που εισέπρατε στην ΑΕΚ. Για τον Κάιλ Αλεξάνδερ είναι το επόμενο βήμα να φτάσει δηλαδή, στο σημείο που είναι και η περίπτωση του Γκρέι. Δηλαδή στην πραγματικότητα μιλάμε για δύο περιπτώσεις, Γιώργο, που είναι ουσιαστικά τελειωμένες. Τώρα το ερώτημα γιατί το εισπράττω, γιατί δεν έχουμε ανακοινώσεις και πότε θα ανακοινωθούν οι παίκτες. Και επαναλαμβάνω αυτό που σου έλεγα την περασμένη εβδομάδα. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο, σε ένα βαθμό ίσως μεγαλύτερο από το που καταλαβαίνουμε. Στην πραγματικότητα έχουν μείνει μερικές πινελιές για να κλείσει και είμαστε πόσο, 3 Ιουνίου.
0: 3.
3: Ουσιαστικά έχει κλείσει. Τι έχει μείνει για τον ΠΑΟΚ, υποθέτοντας, με δεδομένο ότι και Γκρέι και Αλεξάνδερ θα παίξουν στον ΠΑΟΚ, έχει μείνει ένας γκάρντ που μπορεί να είναι ο Μπριν Ταϊρή, στον οποίο έχει γίνει πρόταση για ανανέωση για 2+1 χρόνια. Αν δεν την αποδεχτεί, γιατί το θέμα δεν είναι οικονομικό, έχει να κάνει με το ρόλο του στην ομάδα. Προφανώς ο ΠΑΟΚ θα στραφεί σε μια άλλη περίπτωση. Και επιπλέον ένα παίκτη στο 3 που μπορεί να πηγαίνει και προς το 4. Και επί της ουσίας κλείνει ο ΠΑΟΚ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει μια προσθήκη, γιατί ο ΠΑΟΚ το πιθανότερο είναι να πάει σε οκτάδα ξένων. Οπότε στην πορεία μπορεί να γίνει μια ακόμη κίνηση. Πάντα υπάρχει, είναι ανοιχτό ένα παράθυρο για κάτι ακόμη από την ελληνική αγορά. Δεν, προσωπικά δεν μπορώ να το αποκλείσω. Και φυσικά υπάρχει και ο αστερίσκος, μια ακόμη παράμετρος για το ρόστερ που αφορά σε δύο παιδιά που ήταν στην ομάδα φέτος, τον Φίλιο και τον Περσίδη, τον Ιατρίδη συγγνώμη, που υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις με ένα συγκεκριμένο ρόλο μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα, αλλά αυτό θα το δουν και οι δύο πλευρές στην πορεία. Σε όλα αυτά και υπάρχει και ο Περσίδης, το είπα.
0: Ναι,
3: αποκεκτημένη ταχύτητα. Ο Περσίδης είναι ουσιαστικά παίκτης του ΠΑΟΚ, θα ανανεώσει και αυτό το συμβόλαιό του.
0: Σου έχω μια ερώτηση. Πώς υποδέχονται στον ΠΑΟΚ αυτή την κούρσα του Άρη για τον Σπανούλη και την προοπτική να ανεβεί ακόμη περισσότερο?
3: Νομίζω, χωρίς να μπορούμε να το πούμε με επίσημο τρόπο, ότι σχολιάζεται, γιατί δεν υπάρχει και επίσημα προπονητής Σπανούλη στον Άρη, έτσι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, το υποδέχονται με θετική διάθεση, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία που έχει ο ΠΑΟΚ με το σημερινό, με το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Και αν δεις την άποψή μου, Γιώργο, γιατί είπες κάτι για δείχνεις πόσο παλιός είσαι, κάπως έτσι μεγάλωσε το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, τραβώντας και προκαλώντας ο ένας τον άλλον με τον καλό τρόπο, γιατί μόνο καλό μπορείς να δεις σε κάτι τέτοιο. Όσοι βλέπουν αρνητικά μια τέτοια συνύπαρξη, δεν βλέπουν μπροστά.
0: Είναι κοντόφθαλμοι. Ναι, είναι τυφλή.
3: Έτσι.
0: Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Τρέχουμε διαφημίσεις, μη φύγετε, επιστρέφουμε.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
11: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
12: Στο πάρι, σουτάρι και ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
16: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
15: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος, εγώ?
17: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και ejectionservice.gr.
17: Λύσαξες.
19: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
21: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
22: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
23: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
24: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
23: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
25: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
26: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Seek more.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πάμε γρήγορα, πρέπει να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ. Άρη, άλλη μια δικαίωση για Γιώργο Στράντζαλη με Χόγκλα, ο οποίος μένει στον Άρη, δίνει η ρήτρα στη Γρανάδα κοντά στο 1,3. Τρία χρόνια, Τζόρτζ, καλησπέρα.
1: Ναι, θα ολοκληρωθεί προσεχώς, θα ολοκληρώσει ο Άρης προσεχώς αυτές τις διαδικασίες για να ενεργοποιηθεί η ρήτρα αγοράς του Μάρτιν Χόγκλα από την Γρανάδα. Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Αυτή θα είναι η διάρκεια του συμβολέου του Χόγκλα με τους κυτρινόμαυρους. Θυμίζω, στο έλεγα και χθες, διακαής πόθος του Ρέγες από το περσινό καλοκαίρι προσπάθησε να φέρει τον Χόγκλα στην Ελλάδα, δεν τα κατάφερε σε εκείνο το χρονικό διάστημα, δεν βρέθηκε η χρυσή τομή. Επέστρεψε όμως ο Ρέγες στην περίπτωση του Χόγκλα τον Ιανουάριο, τον έφερε στην Θεσσαλονίκη και η αλήθεια είναι ότι στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος, ειδικά στα play-off, ο Χόγκλα ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν. Παρά το πρόβλημα που έχει στο γόνατο, με αυτό το πρόβλημα ήρθε από την Ισπανία, το γνώριζαν οι άνθρωποι του Άρη. Ο 28χρονος Καμερουνός αυτό το διάστημα είναι στη Γρανάδα, γιατί εκεί είναι η οικογένειά του. Και μάλιστα μίλησε σε μια ιστοσελίδα στην Ισπανία, στην Γρανάδα. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα συνεχίσω να επιστρέφω εδώ και θα ήθελα ακόμα και να μείνω όταν αποσυρθώ από το ποδόσφαιρο. Για τον Άρη, αυτό το οποίο δήλωσε, γιατί ρωτήθηκε για τον Άρη, δήλωσε ευτυχισμένος με τους πρώτους του μήνες στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Μου αρέσει η Θεσσαλονίκη, είπε. Η πόλη μου θυμίζει τη Γρανάδα στην πραγματικότητα και είμαι ευτυχισμένος στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη. Αυτές είναι οι δηλώσεις του Χόγκλα. Πάνω σε αυτόν και στο Ράσιτς και στο Γένσεν ο Άρης χτίζει ένα κορμό στη μεσαία γραμμή. Θα γίνουν βέβαια και άλλες προσθήκες για να υπάρχει βάθος στο ρόστερ του Μιχάλη Γρηγορίου. Αυτό που περιμένουμε είναι οι εξελίξεις να δούμε με την περίπτωση του Φούντα, γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για την συνάντηση που είχε με τον Θόδωρο Καρυπίδη, την κοινή επιθυμία για συνεργασία. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν οριστικές εξελίξεις. Όπως δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομάδα να ολοκληρωθούν και κάποια άλλα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν σε ό,τι αφορά το ρόστερ και κυρίως τα συμβόλαια που λήγουν. Για παράδειγμα, το συμβόλαιο του Γιαννιώτα ολοκληρώνεται, υπάρχει πρόθεση και έχει γίνει συζήτηση για να ανανεώσει ένα χρόνο ο Γιάννης Γιαννιώτας, όπως και ο Φρίντεκ. Οπότε περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα μήπως υπάρξουν εξελίξεις. Πάντως, σε σχέση με πέρυσι, Γιώργο Άρης έχει τον χρόνο, έχει αυτή την πολυτέλεια του χρόνου, αρκεί να αξιοποιήσει αυτό το χρόνο που έχει μπροστά του, γιατί δεν έχει και αγωνιστικές υποχρεώσεις. Επίσης, κάτι που παρέλειψα, δεν αποκλείεται τα επόμενα 24 ώρα να κλειδώσει και η προετοιμασία του Άρη. Θυμίζω ότι θα γίνει σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο στην Ελλάδα, το πιθανότερο στην Πτολεμαϊδα, να παραμείνει για ένα μικρό διάστημα εκεί η ομάδα και στη συνέχεια να αναχωρήσει εκτός συγκλονιστικού απρόπτου για τη Σερβία, στο προπονητικό κέντρο του Σλάτιμπορ, εκεί όπου προετοιμάζεται η Εθνική Σερβία, σε ένα προπονητικό κέντρο που πληρεί τις προϋποθέσεις. Ο Ράσιτς είναι αυτός ο οποίος το πρότεινε στους κυτρινόμαυρους ως προπονητικό κέντρο, γιατί το έχει επισκεφθεί με την Εθνική Σερβία. Ήταν και το Πράβετς μέσα στα πλάνα, αλλά φαίνεται ότι απομακρύνεται η επιλογή της Βουλγαρίας, γιατί δεν υπάρχουν και διαθέσιμες ημερομηνίες και φιλικά για να δώσει ομάδα. Οπότε το πιθανότερο είναι η φετινή προετοιμασία του Άρη να γίνει στη Σερβία.
0: Εδώ, πρόσεχε τώρα, γιατί θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Έχει περάσει ένας χρόνος και δύο μέρες, τρεις, για να είμαστε ακριβείς, από την μέρα πέρσι που ο Καρυπίδης παρουσιάζει τον Ρέγες.
2: Τον εμπιστεύομαι. Έχει τα κλειδιά αυτός και ο προπονητής, θα φτιάξουν την ομάδα. Βέβαια και εγώ θα συμμετέχω στο οικονομικό. Έχει ένα budget μεγάλο να διαχειριστεί. Και γι' αυτό άλλαξα, γιατί και εγώ δεν μπορώ μόνος μου να πάω. Θέλω να πάει ο Άρης ένα βήμα παραπάνω. Θέλω να πρωταγωνιστήσει. Αυτός ο λόγος.
0: Λοιπόν, του δίνω στο Ρέγες τα κλειδιά και του δίνω και ένα μεγάλο budget. Οπότε το ερώτημα είναι: ένα, αν το εγχείρημα με το Ρέγες πέτυχε. Δύο, και αν ο Ρέγες.
1: Ξέρω ότι δεν ήταν φυσικά και όλες οι μεταγραφές επιλογή του Ρέγες. Εντάξει, είναι γνωστό αυτό. Και είναι ένας τεχνικός διευθυντής τον οποίο βλέπουμε και ειδικά ακούμε πάρα πολύ σπάνια. Έτσι. Όλη τη χρονιά δηλαδή ο Ρέγες, να το πω έτσι, ήταν άφαντος. Σε ό,τι αφορά την.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι τεχνικός διευθυντής ο οποίος θα βγει, θα μιλήσει για το πλάνο που υπάρχει, θα βγει μπροστά σε δύσκολες καταστάσεις. Εντάξει, κάθε μέρα στο ορίσιο με τους ποδοσφαιριστές. Αλλά ξέρεις, ο κόσμος θέλει να βλέπει και τον τεχνικό διευθυντή να παίρνει και κάποιες περισσότερες αποφάσεις, να βγαίνει μπροστά, να μιλάει.
0: Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Αν βέβαια, παίρνω εγώ τις αποφάσεις, ναι, θα okay. βγω μπροστά. Αν παίρνουν άλλοι τις αποφάσεις, δεν έχω λόγο να βγω εγώ μπροστά.
1: Θέμα είναι στη δεύτερη.
0: Ποιος έπαιρνε τις αποφάσεις.
1: Στη δεύτερη χρονιά. Τι
0: αν σε έπαιρνε ο Καρυπίδης, όπως είπες, γιατί να βγει ο Ρέγες μπροστά.
1: Τι περισσότερες αποφάσεις ο Ρέγες.
0: Ναι, άρα γιατί να βγει μπροστά. Να βγω μπροστά για να υπερασπιστώ αποφάσεις άλλων. Θα πρέπει να βγουν αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει τις αποφάσεις. Οπότε συνεχίζει με Ρέγες.
1: Ναι, συνεχίζει με Ρέγες. Έχει συμβόλαιο Ρέγες. Mm-hmm. Και το θέμα είναι να δούμε πώς θα κινηθεί στη δεύτερη χρονιά του κίτρινο-μαύρους. Ο Ρέγες, γιατί η πρώτη, αυτό που είπε για παράδειγμα ο Θόδωρος Καρυπίδης στην συνέντευξη τύπου που ακούσαμε ναι. τις δηλώσεις του πριν από ένα χρόνο, ότι δίνω τα κλειδιά στο Ρέγες, θέλω να κάνουμε έναν
0: και του δίνω και μεγάλο μπάτζετ.
1: Έναν Άρη που θα πρωταγωνιστήσει. Η φετινή χρονιά ήταν η απόλυτη η αποτυχία.
0: Μάλιστα. Και δίνω τα κλειδιά, εννοείται ότι εγώ σου δίνω τα κλειδιά, αλλά τις αποφάσεις παίρνω εγώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ρεπορτάζ Ηρακλή, γιατί εδώ στον Ηρακλή τρέχει το ένα μετά το άλλο. Οι ειδήσεις έρχονται, ο Γιάννης Ερβίνης είναι στην γραμμή για να μας πει τι περιμένουμε τώρα. Κάθε μέρα στον Ηρακλή συμβαίνουν πράγματα και θαύματα. Γιάννη μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
3: Σας λέω καλά, εσύ?
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε σήμερα?
3: Ξεκινήσω. Καλά είμαστε, όπως θέλω, καλά είμαστε. Και πια ακούγα και πριν έκανες πολύ λόγο για μπάσκετ ναι. και πάω κάρτ και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο πάω κάρτ.
0: Σωστό. Πες μας λοιπόν, γιατί έχει μεταγραφεί και ο Ηρακλής.
3: Γιατί έχουμε μεταγραφεί
0: από πάω, Μέλβιν, πες τα.
3: Κύριοι είναι και αποκτά μεγαλύτερη σημασία, γιατί ο Cleveland Melvin αποκτήθηκε από τον Ηρακλή τη στιγμή που είχε μπει σφήνα η ΑΕΚ. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Οικονομικά και αγωνιστικά. Ο Ηρακλής έκανε την υπέρβαση. Την οικονομική, έδωσε περισσότερα χρήματα στο Melvin, του έδωσε και ένα διετές συμβόλαιο, του έδειξε δηλαδή, του έδειξαν οι άνθρωποι της ομάδας ότι τον θέλουν για να στηθεί ο μαλακές αυτών
0: ναι.
3: και πήραν, απέκτησαν ένα παίκτη ο οποίος πέρυσι, κατά την προσωπική μου άποψη, ο Γιώργος Πεντρίς τα ξέρει καλύτερα που είναι σχετικός, αλλά από ό,τι παρακολουθούσα και εγώ κάποια παιχνίδια του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, εκεί στον Όμιλο, ήταν ένας από τους καταλήτες της εξαιρετικής πορείας του ΠΑΟΚ στο FIBA Eurocup που έφτασε μέχρι το τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο την Bilbao. Ένας παίκτης ο οποίος είχε 15 πόντους μέσω όρος στην Ευρώπη και γύρω στους 14 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα η κίνηση η οποία έκανε ο μπασκετικός είναι πάρα πολύ δυνατή και σε αυτό που λέγατε και πριν με τους συναδέλφους ότι ο ΠΑΟΚ θα κινήσει τον Άρη και ο Άρης θα σκουντήξει τον ΠΑΟΚ, πρέπει να, να μπαίνει στο κάδρο και ο Ηρακλής. Βεβαίως ο Ηρακλής δεν έχει το budget. Δεν έχει δύο παράγοντες οικονομικούς όπως είναι ο Σιάου και ο Τέλης Μιστακίδης τόσο δυνατούς, αλλά έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη διάθεση και φέτος να βάλουν αρκετά χρήματα για να φτιάξουν μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτά όσον αφορά το μπάσκετ.
0: Σωστό, μπράβο Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας συμπληρώνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τώρα, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ο κόσμος του Ηρακλή είναι σε μια ανάλογη φάση με τον κόσμο του Άρη. Που περιμένει κάθε μέρα το τι θα γίνει με τον Βασίλη Σπανούλη. Πατάει το F5 και περιμένει την ανακοίνωση. Το ίδιο πράγμα περιμένει και ο κόσμος του Ηρακλή. Γιατί δεν μπορώ να στο προσδιορίσω χρονικά, μπορώ να πέσω και έξω, ναι. αλλά πίστεψέ μου ότι στις επόμενες μέρες ναι. θα ξεκινήσουν αυτό που γινόταν πέρυσι, αν θυμάσαι, που θυμάσαι, ναι. Που βγαίναμε κάθε μέρα και λέγαμε πάμε στην ανακοίνωση νούμερο 1, 2, 3.
0: Ναι, κάθε μέρα
3: θα υπάρχει μια ανακοίνωση και πίστεψέ με, Γιώργο, θα κάνουν πολύ κρότο οι ανακοινώσεις.
0: Μπράβο.
3: Αυτό θέλουμε. Από τους παικτών του Ηρακλή. Ο Ηρακλής εξαργυρώνει νομίζω και καταλαβαίνει και την δυναμική που έχει έχοντας ένα προπονητή του επίπεδου και της εμβέλειας του Βάλτερ Ματσάρη.
0: Ναι.
3: Και στο εξηγώ αυτό και στον κόσμο ότι 99,9% η προετοιμασία του Ηρακλή θα γίνει το ένα κομμάτι εκτός της Ελλάδος στο Μπολζάνο της Ιταλίας, στη Βόρεια Ιταλία, στα σύνορα με Αυστρία.
0: Ναι.
3: Και σε αυτό καταλυτικό ρόλο έπαιξαν οι γνωριμίες και οι επαφές του Βάλτερ Ματσάρη. Έτσι, γιατί είναι Ιταλός, μπορεί να συνοηθεί καλύτερα, να κλείσει τα γήπεδα εκεί πιο εύκολα, το προπονητικό κέντρο, να δει και τις εγκαταστάσεις, μιας και είναι στην Ιταλία.
0: Ναι.
3: Οπότε παίζει ρόλο αυτό και αυτό μάλλον στο δείχνει δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι που ο Ηρακλής έχει έναν προπονητή της εμβέλειας του Βάλτερ Ματσάρη. Μέσα Ιουλίου περίπου η ομάδα θα ταξιδέψει στην Ιταλία, 4 φιλικά θα γίνουν τουλάχιστον. Με δύο με ομάδες στη Serie A και δύο με ομάδες στη Serie B. Και αυτό οφείλεται και πιστώνεται στον προπονητή του.
0: Μπράβο. Άρα είμαστε με έναν Ηρακλή ο οποίος είναι σε πάρα πολύ καλή τροχιά και κάπου είδατε και τα εστία διαρκείας έφτασαν τις 2.000, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη.
3: Έφτασαν τις 2.000. Νομίζω ότι με την ανακοίνωση των πρώτων ονομάτων Και με δεδομένο, Γιώργο, ότι έχουμε ακόμα 2,5 μήνες, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά θεωρώ ότι ένα νούμερο της τάξης τουλάχιστον των 4.000 εισιτηρίων νομίζω ότι είναι απόλυτα εφικτό και πρέπει να γίνει.
0: Πόσους είπες, Γιάννη, πόσους είπες?
3: 4.000.
0: 4.000, ναι. 4.000. 4.000, άμα είναι μια χαρά είναι.
3: Νομίζω ότι είναι μια καλή βάση, ένα καλό ξεκίνημα και δείχνεις και δυναμική, έτσι. Δείχνεις και το εκτόπισμα, αυτό που έχει πει πολλές φορές ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης, και δείχνεις και ότι αναγνωρίζεις και αυτά τα οποία γίνονται μέχρι στιγμής από την διοίκηση της Παϊρακλής, που από ό,τι δείχνουν είναι καλά, βαδίζουν σε καλό δρόμο.
0: Μάλιστα. Γιάννα μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Πήραμε ρεπορτάζ Ηρακλή και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Προχωράμε. Λοιπόν, αν έχετε ευαισθησία και πάρα πάρα πολύ φροντίζετε τη σωματική σας υγεία, αν έχετε θέμα με την πλάκα, ουλίτιδα, τεριδόνα και πάτε στον οδοντίατρο, σας λέει άφησέ το, πάρε Εξαλέν, το είχες για το μπονόλεμο, για σωματικά προβλήματα, θα σου λύσει όλα τα προβλήματα. Το ίδιο θα σου πει και ο φαρμακοποιός σου και μπορείς να το χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Δεν χρωματίζει τα δόντια, αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε δοκιμάστε το καθημερινά, πάντα όμως το Εξαλέν με σωστή χρήση και πάντα με συμβουλή γιατρού ή φαρμακοποιού. Προχωράμε. Πάντα όμως το Εξαλέν με σωστή χρήση και πάντα με συμβουλή γιατρού ή φαρμακοποιού.

0: στην γραμμή να μας πει περισσότερα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι θέλουν να μάθουν πού να πάω, τι να το κάνω, πώς να προχωρήσω. Καλησπέρα κυρία Βότση, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Ακούσατε τον πρόλογο, πείτε μου τώρα το πώς και το τι.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι ξεκινά στο Summer Camp του Μακεδονικού. Από τις 16 Ιουνίου ως τις 31 Ιουλίου προσκαλούμε τα παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα για παιχνίδι, άθληση και δημιουργία. Έχουμε ειδικά προγράμματα διαμορφωμένα ανά ηλικία, τα οποία προσφέρουν ποιοτικές δραστηριότητες και φυσικά ξέχαστες καλοκαιρινές εμπειρίες. Τα παιδιά αθλούνται στο Summer Camp του Μακεδονικού, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο τένις. Και φυσικά διασκεδάζουν με τα παιχνίδια νερού στο water park, όπου με επίβλεψη πάντα από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς διασκεδάζουν.
0: Μπράβο, ωραία. Οπότε,
1: μπορούν ακόμη, εκτός από τα αθλήματα, να επιλέξουν ρομποτική, θέατρο, μουσικοκινητική, ζωγραφική, κατασκευές, σκάκι και πολλές άλλες.
0: Τι λέτε τώρα, όλα αυτά στο Μακεδονικό, όλα αυτά που προαναφέρατε.
1: Όλα αυτά στο Summer Camp του Μακεδονικού.
0: Και ρομποτική.
1: Βεβαίως.
0: Έχω τον πιτσιρικά, μου λέει ρομποτική και ρομποτική. Και σκάκι και σκάκι. Θες να παίξεις, παίξε.
1: Πολύ δημοφιλής δραστηριότητα.
0: Με το σώμα, παίξε με το σώμα. Θέλεις να ασκήσεις το μυαλό σου, άσκησε το μυαλό σου. Ό,τι θέλεις. Μπράβο.
1: Εννοείται. Εξάλλου πρέπει να υπάρχει και ο συνδυασμός αυτός.
0: Αλήθεια είναι. Τα παιδιά, πείτε μου κάτι, είπατε τις ημερομηνίες. Όταν έρχονται και έρχονται πρωί, πότε φεύγουν μετά?
1: Ναι, τα παιδιά μπορούν να έρθουν από τις 7.30 το πρωί.
0: 7.30?
1: 4 το απόγευμα. Ναι, ναι, νωρίς-νωρίς για να εξυπηρετήσουμε και τους γονείς που εργάζονται.
0: Ναι, αυτό είναι, που λέτε είναι αλήθεια, γιατί υπάρχουν γονείς εργαζόμενοι. Το παιδί πάει στο σχολείο, σου λέει είναι στο σχολείο, πάω στη δουλειά μου, σχολάω, πάω,
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: παίρνω.
1: Το έχουμε προβλέψει και αυτό, με την εμπειρία που έχουμε των τελευταίων ετών.
0: Ναι.
1: Είναι επιτυχημένο το πρόγραμμα και είναι ένα πολύ ευχάριστο για τα παιδιά. Το προτιμούν οι γονείς ξανά και ξανά, κάθε καλοκαίρι. Οπότε σας περιμένουμε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Ευκαρπίας. Φυσικά οι εγγραφές συνεχίζονται. Εννοείται πως για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του Μακεδονικού.
0: Ναι. Άρα παίρνω τηλέφωνο στη γραμματεία
1: του Μακεδονικού.
0: Και στο site
1: του Μακεδονικού. Ναι, ναι, στο site.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όλα εύκολα. Σας περιμένουμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά αυτά με το. Να είστε καλά αυτό με το GDAP του Μακεδονικού.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, εδώ προσέξτε τώρα μια πολύ ωραία αλλά και συμβολική κίνηση, καθώς είναι γνωστό ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχασε τον πατέρα από τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος ήταν ανεγνωρισμένος διεθνώς αλλά ιδιαίτερα στην πατρίδα του, και για να τον τιμήσει η Εθνική Αεροπορική Εταιρεία της Ρουμανίας αποφάσισε να δώσει το όνομά του σε ένα ολοκένουργιο αεροσκάφος της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμβολικό. Προχωράμε, είχαμε εξετάσεις σήμερα για τα παιδιά με τις πανελλαδικές εξετάσεις να τρέχουν. Βιολογία, ο κύριος Μαρουλάσοφ Λεωνίδας είναι από το φροντιστήριο Μέθοδος στο Ωραιόκαστρο. Να δούμε τι έγινε σήμερα με τη βιολογία. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας, καλά εσείς?
0: Λοιπόν, για πείτε μας με βιολογία τώρα, εύκολα, δύσκολα, βατά, μη βατά τα θέματα?
2: Κοιτάξτε,
0: μην πω αβατά και μας κυνηγήσουν.
2: Σίγουρα αυτό που δεν θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τα θέματα είναι βατά. Δηλαδή, ναι, μεν τα πρώτα θέματα, δηλαδή το θέμα Α και το θέμα Β, ήταν θέματα στα οποία ένας καλά και μια καλή διαβασμένη μαθήτρια, ένας καλός διαβασμένος μαθητής θα μπορούσε να απαντήσει.
0: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά είχαν και τις παγίδες τους, οπότε ήθελαν αρκετά μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, δεν χρειάζονταν απλά να ξέρεις καλά τη θεωρία, θα πρέπει να μπορείς να τη συνδυάσεις κιόλα. Όμως, όταν πλέον περνάμε στο θέμα Γ και στο θέμα Δ, δηλαδή το θέμα Γ ήταν πολύ δύσκολο, αλήθεια είναι. Ήταν μια άσκηση την οποία, κατ' εμέ, αν με ρωτάτε, δεν θα έπρεπε να είναι το θέμα Γ, θα έπρεπε να είναι το Δ3 ή το Δ4. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο μπορεί εκείνη την ώρα να πελαγώσει, να αγχωθεί και άρα να μην το βοηθήσει αυτό να μπορέσει να συνεχίσει παρακάτω. Παρόλο που τονίζουμε πολλές φορές ότι ξέρετε κάτι, αν κάτι δεν σας βγαίνει, προχωρήστε παρακάτω. Τέλος πάντων, ήταν ένα θέμα δύσκολο. Ήταν άσκηση η οποία δεν τη συναντάμε συχνά στα μαθήματα που κάνουμε. Οπότε ήθελε και κριτική σκέψη, ήθελε και καλή γνώση της θεωρίας. Και ενώ όσον αφορά και το θέμα Δέλτα, που επίσης είναι απαιτητικό, απλώς αν θα θέλαμε να τα συγκρίνουμε, ίσως το γάμα θα είναι πιο δύσκολο. Και στο θέμα Δέλτα, κυρίως στο Δέλτα 2, θα έπρεπε να υπάρχει λίγο μια μια διευκρίνηση, να το πω, ή τέλος πάντων υπήρχε μια ασάφεια ως προς το.

0: ποια χρονική στιγμή γίνεται η μετάλλαξη η οποία συνέβη, γιατί ένας μαθητής θα μπορούσε να δώσει και μία, ή μία μαθήτρια, δηλαδή θα να δώσει μία διαφορετική, λίγο διαφορετική απάντηση από αυτή που προτείνεται γενικότερα.
1: Εγώ απογοητεύομαι με αυτά που ακούω, άρα μου λέτε με ασάφειες, δεν ήταν ξεκάθαρο, δύσκολα, συνδυαστικά, δηλαδή...
0: Ναι, ναι, δηλαδή κάλεταν, η αλήθεια είναι ότι κάλεταν ένα ευρύ φάσμα της ύλης, οπότε... Ήθελε δηλαδή ένας υποψήφιος και με ψήφα να γνωρίζουν καλά την ύλη του βιβλίου. Όμως, ναι, μια συγκεκριμένη ασάφεια που έγινε στο ΔΕΛΤΑ 2 και κατά τα άλλα το θέμα γάμα, το γάμα 1 κυρίως, το οποίο ξαναλέω κατ' εμέ θα πρέπει να είναι λίγο πιο μετά, και όχι μόνο πιστεύω κατ' εμέ, θα πρέπει να είναι λίγο πιο μετά, τουλάχιστον στο θέμα ΔΕΛΤΑ 2 ας πούμε, γιατί ήταν αρκετά απαιτητικό.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ κύριε Μαυλάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά τα θέματα της βιολογίας σήμερα. Καλή επιτυχία στα παιδιά που συνεχίζουν. Προσπαθούμε να πάρουμε μια γεύση, να πιάσουμε λίγο τον παλμό των εξετάσεων. Πάμε να πάρουμε άλλο ρεπορτάζ τώρα. Χρήστο Στεφανή στη γραμμή. Χριστάρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Θα πάμε λίγο πιο έξω στην Καλκιδική. Θα πάμε εκεί που ένα θέμα το έχουμε θίξει και εμείς άπειρες φορές.
1: Ναι.
2: Και επανεμφανίζεται ειδικά τέτοια περίοδο που έχει τελειώσει η προετοιμασία των τουριστικών καταλυμάτων αλλά και των παραθεριστικών κατοικιών και βλέπουμε τόνους από πάζα και σκοπίδια να ξεφυτρώνουν μέσα σε δάση πολύ κοντά σε οικισμούς και να αποτελούν και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία αλλά και γενικά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
1: Ναι.
2: Είχαμε παρέμβαση σε μια τέτοια ανεξέλεγκτη κομματερή αναδείχθηκε τις τελευταίες μέρες στην Ποτίδεα, πολύ κοντά στη γέφυρα της Ποτίδεας, σχεδόν πάνω στον εθνικό δρόμο.
1: Ναι.
2: Και είχαμε την παρέμβαση εισαγγελέα, ο οποίος ζητά και είναι μια από τις λίγες φορές που βλέπουμε τη δικαιοσύνη να παρεμβαίνει ενεργά, γι' αυτό και το αναφέρουμε.
1: Έτσι πρέπει, ναι.
2: Σε τέτοια θέματα. Παρήγγειλε λοιπόν έρευνα ο εισαγγελέας Φετών Θεσσαλονίκης στον συνάδελφό του πρωτοδικών της Χαλκιδικής, προκειμένου να ερευνηθεί αν προκύπτουν παραβάσεις του νόμου περί περιβάλλοντος, που σίγουρα προκύπτουν, καθώς έχω πάει και έχω δει το σημείο, αλλά το σημαντικό είναι ότι στα πλαίσια της έρευνας θα πρέπει να ερευνηθεί για το ποιοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση. Την ευθύνη, σαν σημείο, την έχει ο Δήμος, στην προκειμένη περίπτωση, ο Δήμος Προκοντήτης, ο οποίος στην ερώτηση που κάναμε στον Δήμαρχο μας είπε ότι κάνει την πορεία, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κυρίως από τους ανθρώπους που έχουν παραθεριστικές κατοικίες, οι οποίοι κόβουν χόρτα τέτοια εποχή ή κάνουν κάποιες εργασίες και μεταφέρουν τα μπάζα όπου αυτοί εκτιμούν και δημιουργούν έτσι χωματερές. Δεν έχει το προσωπικό ο Δήμος ούτε για να αστυνομεύσει ούτε για να τα περισυλλέξει όλα αυτά και άλλωστε ακόμη και όταν μαζεύει όπως είπε χαρακτηριστικά κάποιο σημείο αμέσως δημιουργείται σε ένα άλλο. Να δούμε τι θα βγάλει και η έρευνα του εισαγγελέα. Το σίγουρο Γιώργο είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις τις αντιμετωπίζουμε και εδώ κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη χρειάζονται μέτρα τα οποία να είναι κέρια είτε αστυνόμευσης είτε φύλαξης είτε ακόμη και την παρέμβαση της δικαιοσύνης.
1: Ευχαριστώ Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Γιώργος Αστάνης τώρα έχει κάτι εδώ το οποίο είναι σοβαρό, έλα Τζόρτζ.
3: Θα το αναφέρουμε τώρα, θα το εξετάσουμε αναλυτικότατα στην αυριανή εκπομπή. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Προσέξτε πάρα πάρα πολύ όσοι έχετε λογαριασμούς PayPal. Προσέξτε πάρα πολύ γιατί υπάρχει μια ομάδα, δεν θέλω να την προσδιορίσω, αλλά μας θέλουν ότι υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει βρει μια πατέντα, την έχουν πατήσει άνθρωποι δηλαδή,
1: ναι, ναι,
3: και κλέβουν αθρώους ανθρώπους ανυποψίες τους από λογαριασμούς PayPal. Ευχαριστώ. Ο Μάνος ο Χατζάκης τώρα που είχα μια συζήτηση μαζί του, μου εξήγησε ότι στην PayPal, που είναι περασμένη στο κινητό σου τηλέφωνο, δεν πρέπει ο κάθε ένας από εμάς, όποιος έχει PayPal, να έχει περασμένο τον αριθμό, αυτό τον 16ψήφιο, αν θυμάμαι καλά,
1: της
3: κάρτας, της debit card. Διότι εάν τον έχει περασμένο, υπάρχει κίνδυνος να διαρρήξει αυτή η ομάδα το σύστημα, να βρει την κάρτα, να περάσει τα στοιχεία και να αφαιρέσει τα χρήματα. Οπότε η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε όσοι έχετε PayPal είναι αυτή, να μην έχετε τουλάχιστον σε πρώτη φάση, αυτό μαθαίνω, τον αριθμό, τον 16ψήφιο, αριθμό της debit card, της απλής χρεωστικής κάρτας, περασμένη μέσα στην PayPal, για να μην υπάρχει πιθανότητα ή κίνδυνος να σας κλέψουν. Τα υπόλοιπα αύριο θα βρούμε έναν τραπεζικό σύμβολο να μας δώσει περισσότερα στοιχεία.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον Γιώργο Καστά. Είναι πολύ σοβαρό εσείς που χρησιμοποιείτε PayPal έχετε το νου σας.

0: Λοιπόν, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος, στην εκπομπή στηρίζουν και σήμερα οι μπανάνες Dol, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Δεν φεύγετε, Μετρόπολης μένετε. Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
1: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
9: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granico Trifresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
11: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
10: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
11: Vitex Granico Trifresh. Από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
12: Πού πας?
13: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Petshop88.gr.
11: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
16: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
17: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
18: Και εσύ τι είπες?
17: Οι happy days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Για αυτό το καλοκαίρι, Happy Days!
2: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 78. Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
1: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
0: Της Βέχρο φυσικά.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
1: Φύγαμε.
0: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
4: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Θες να βγούμε, δηλαδή?
6: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
7: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
8: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
9: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι αλατή.

0: Σίφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαι στο μόνο δίωρο. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη. Στηρίζουμε στον ήχο. Ο Θανάσης είναι πίσω. Θανάσης Πολίτη στην παραγωγή. Κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Γρηγόρης Κόκκινος και Κώστας Δραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλείτε το 18133 έχοντας στην άδεια κυκλοφορία στα χέρια και αυτοί φροντίζουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 γενό, το μήνυμά στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε με τον Κωστή. Ό,τι τραβάει η ψυχή σας, είμαστε εδώ στους 95,5 των FM και το επόμενο δίωρο. Η σωστή θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και επιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα εξοικονομώ. Θερμομονώσει το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση αλλά και τα δομικά υλικά Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Καλησπέρα Κωστή.
1: Τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Δόξα.
0: Μέχρι να ξεκινήσει το Μουντιάλ έχουμε λίγο μπάσκετ, λίγο φιλικά, λίγο μεταγραφές, λίγο παρασκήνιο.
1: Λίγο πολιτική, λίγο προεκλογική περίοδο. Έχει πολλά, έχει να συζητήσουμε.
0: Έχει πράγμα.
1: Λίγο δολοφονίες, λίγο γυναικοκτονίες, έχει πράγμα
0: αυτά
1: πολύ.
0: Αυτά είναι δυσάρεστα και...
1: Δυσάρεστα ευχάριστα της δουλειάς μας είναι. Δεν είναι πάρα πολύ χαζοχαρούμενοι, είμαστε δηλαδή συνέχεια.
0: Προς Θεού μόνο αυτό δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν βγάζεις άκρη.
1: Γιατί με τι βγάζεις άκρη, ρε κύριε, με τίποτα δεν βγάζεις άκρη.
0: Πολλά δεν βγάζεις άκρη, αλλά βλέπεις, ρε παιδί μου, κάτι.
1: Έχει, όλα έχουν μία λογική. Τα πάντα έχουν μία λογική. Τα πάντα ξεκινάνε από μία λογική.
0: Δηλαδή, να θέσω ένα πολύ απλό ερώτημα.
1: Θέσε ό,τι ερώτημα θες.
0: Έχει ένα ζευγάρι δύο μικρά παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ταιριάζεται. Οκ, μπορείτε να χωρίσετε. Γιατί πρέπει να φτάσουν.
1: Όχι, ναι, υπάρχει και κάτι στη ζωή που λέγεται χάνω το μυαλό μου γιατί. Άμα ήταν όλα με τη λογική,
0: υπάρχει, δεν είπα ότι υπάρχει,
1: υπάρχει το συνέστημα, υπάρχει το έντονο συνέστημα, υπάρχει η ζήλια, υπάρχει η ερωτική ζήλια, υπάρχει η επαγγελματική ζήλια, υπάρχει. Άμα ήταν έτσι απλά όλα, δεν θα είχαμε ούτε αστυνομία,
0: επειδή
1: ούτε δικαστές,
0: αρέσει,
1: ούτε όλα έχουν μια λογική εξήγηση.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Μαζί σου και δεν έχει καθόλου.
1: Το λογικό αυτό που λες.
0: Μαζί σου και δεν έχει καθόλου άδικο. Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
1: Μάλιστα, ρώτα.
0: Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προβαίνουν σε κάτι τέτοιο το οποίο είναι τρομακτικό, τραγικό, εγκληματικό.
1: Ωραία.
0: Πιστεύεις ότι είναι εσωστρεφείς? Έχουν κάποιο άλλο χαρακτηριστικό? Πιστεύεις ότι έχουν κοινά χαρακτηριστικά?
1: Πιστεύω ότι δεν έχουν φίλους να μιλήσουν.
0: Μπράβο.
1: Να ανταλλάξουν απόψεις. Να ανταλλάξουν απόψεις. Φίλους να εμπιστευτούν να μιλήσουν. Γιατί
0: να
1: μπορεί
0: να το
1: πούν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Η ανταλλαγή απόψεων είναι, είναι πολλές φορές και ανταλλαγή προβλημάτων. Όταν ανταλλάσσεις προβλήματα με τους φίλους σου, νομίζω θα μέναν οι ψυχολόγοι άνεργοι. Και η ψυχίατρική.
0: Δεν ξέρω αν θα μέναν.
1: Θα μέναν άνεργοι, το λέω εγώ.
0: Εγώ πιστεύω ότι όταν έχεις.
1: Το λέω εγώ υπεύθυνα. Εγώ το έζησα 4 μήνες. Μου λέγανε να σε πάμε σε ένα ψυχολόγο γιατί έπεσε ψυχολογικά. Λέω, έχω φίλους.
0: Εδώ δεν ήμουν.
1: Ναι, τι έμεινε κανένα ψυχολόγος.
0: Το βίωσα.
1: Ο ψυχολόγος δεν έχει να λύσει το δικό του πρόβλημα. Το δικό μου θα λύσει. Δεν πήγα πουθενά.
0: Εγώ που ήμουνα, δεν το έβλεπα. Άσε με ρε κόκκινε,
1: εσύ που ήσουνα και τι βίωσες εσύ. Σου λέω τι βίωσα εγώ.
0: Μου λες, δεν θα πάω σε ψυχολόγο, δεν θα πάρω τίποτα. Θα τα καταφέρω.
1: Την πέσανε από δίπλα, έχω ένα καλό ψυχολόγο που είσαι άρρωστο, αυτό να σε κάνει. Ρε, δεν θέλω κανένα, έχω φίλους. Έχω γιατρούς, έχω φίλους, έχω το ΆΗ, έχω. Ναι. Άμα κλειστεί τον εαυτό σου, μπορεί να πηδήξει από τον μπαλκόνι. Δεν θέλει πολύ. Οπότε όλα είναι θέμα λογικής.
0: Και μυαλού.
1: Όλα έχουν
0: εξήγηση,
1: αυτό θέλω να πω.
0: Δηλαδή,
1: ότι κάποιος παρανοϊκός δεν είναι.
0: Αυτό εννοείται, ρε φίλε. Δηλαδή, λέω το εξής.
1: Πάει στη γειτονιά ο ρεπόρτερ, ήταν καλό παιδί, δεν ακούσαμε τίποτα. Κάτσε, ρε φίλε, εντάξει. Ο άλλος τη διάβαζα την ιστορία. Αντιζηλία, η άλλη, η κοπέλα είχε βαρεθεί, μιλούσε μάλλον, τρελάθηκε αυτός. Δεν σκέφτηκε λογικά. Έχω δύο παιδιά μικρά, ξέρω εγώ, κτλ.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν το σκέφτηκε.
0: Αν τα έλεγε σε ένα κολλητό του, σε ένα φίλο του, τα έβγαζε κάπου, σίγουρα θα έβγαζε.
1: Η δολοφονημένη είχε φίλους και μιλούσε. Φίλες.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Λέω αυτός.
1: Αυτός δεν είχε.
0: Λέμε, ρε παιδί μου, προφανώς, ότι μαλώνεις.
1: Δεν είχε. Όχι, δεν είχε.
0: Να
1: οπότε ναι, να τελειώσεις. Ναι.
0: Λέω ότι μαλώνεις με τη γυναίκα σου για κάποιο χαζό λόγο χτες. Ή εγώ. Και δεν το βγάζω σε εσένα, σε κάποιον άλλο φίλο. Να το βγάλω, ρε παιδί μου, μέσα μου. Γιατί εγώ το λέω αρρώστια, πώς το λένε. Πες το να φύγει, να ξαναπρόσεις. Αν το βγάλεις, δεν νομίζω ότι.
1: Πάνε οι ψυχιατρικοί ψυχολόγοι μετά. Τελείωσαν. Καθάρισαν. Δεν έχουμε λόγο, δεν έχουν λόγο καμιά ύπαρξη. Αν όλοι οι τύποι ήταν σαν και εμένα, εξωστρεφείς. Εράζε.
0: Διαφωνώ.
1: Αν όλοι οι τύποι ήταν σαν και εμένα.
0: Διαφωνώ.
1: Θα ήταν άνεργοι οι ψυχολόγοι. Άνεργοι.
0: Διαφωνώ.
1: Γιατί διαφωνείς. Γιατί διαφωνείς.
0: Υπάρχουν θέματα,
1: ναι,
0: που έχεις ανάγκη να πας.
1: Άφια από εδώ πέρα. Το μόνο θέμα που μπορείς να πας σε ψυχολόγο να χάσεις παιδί. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα παίζονται και η υγεία σου και τα πάντα.
0: Ρε φίλε, συγγνώμη, το να πάει κάποιος σε κάποιο ψυχίατρο.
1: Άντρας.
0: Άντρας.
1: Αδύναμος χαρακτήρας.
0: Δεν μου λες, κρίση πανικού είχες ποτέ?
1: Πάντα έχω.
0: Έχεις.
1: Πολλές φορές.
0: Το ξέρεις ότι θέλουν θεραπευτική αγωγή?
1: Καμιά θεραπευτική αγωγή.
0: Νομίζεις?
1: Γυμναστήριο, λογική για τέλος.
0: Νομίζεις?
1: Άντε ρε, φύγε από εδώ.
0: Δηλαδή αυτοί που πάνε σε έναν νευρολόγο ή ψυχίατρο.
1: Άντε ρε, φύγε από εδώ. Καταρχήν οι ψυχολόγες γενικά είναι και κουτσομπόλιδες περισσότερο. Κάστα ρε το παραμύθι τώρα.
0: Οι γιατροί, η επιστήμη το λέει, δεν το λόγο, δεν είναι κάτι δικό μου. Ότι η κρίση παρικού και η κατάθλιψη οφείλεται στο γεγονός ότι δεν εκρίνει σερωτονίνη ο εγκέφαλος. Ή τουλάχιστον αυτή που θα έπρεπε. Και σου δίνουν αντικαταθλιπτικά συν κάτι άλλο.
1: Έχει κάτι ωραία αντικαταθλιπτικά, ή κάτι τριαντάρες. Έχει κάτι πυγμαχικές αυτές, έχει κάτι διαδρομές να κάνεις. Έχει φίλους να πας. Έχει καλά εστιατόρια, έχει παραλίες. Άντε ρε, φύγε από εδώ.
0: Καταρχήν, το αντικαταθλιπτικό δεν είναι εξαρτησιογόνο.
1: Ράντε από εδώ πέρα, αρχίζει παίρνει φάρμακα σαν γλαμάρα τώρα.
0: Δεν είναι εξαρτησιογόνο.
1: Κατούρισε στραβά ή.
0: Δηλαδή κάποιο που θα
1: δεν
0: πάει.
1: Δεν τα πα καλά με την κόμενα ή σε διώξει από τη δουλειά και πάει πάνω στο ψυχολόγο τώρα.
0: Δεν μιλήσει, επειδή είσαι βλαμμένο.
1: Πολύ.
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Πειράζει να πω κάτι προσωπικό σου?
1: Τα έχει πει.
0: Όχι, τα έχει πει εσύ. Αν έπαιρνε κορτιζόνη για το πρόβλημά σου.
1: Πήρα 8 μήνες.
0: Αν έπαιρνε και δεν έκανε την επέμβαση.
1: Κανονικά.
0: Να τελειώσω.
1: Κανονικά. Να ο φίλος ο γιατρός κορτιζόνη έπρεπε να με δώσει.
0: Δεν είναι φίλος μου.
1: Έτρωγες εκεί τζάμπα.
0: Εσύ με κάλεσες.
1: Έλα, τελείωνε κόκκινε, μην με εκνευρίζεις.
0: Μην αλλάζεις λόγια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν έπαιρνε κορτιζόνη, που είναι φάρμακο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κακό.
1: Η κορτιζόνη.
0: Φάρμακο έπρεπε να πάρεις.
1: Φάρμακο είναι, ναι, φυσικά.
0: Που
1: ναι.
0: Και βαρύ.
1: Πήρα 8 μήνες.
0: Πρέπει να κάνεις διατροφή, πρέπει να μετρούς αλάτια.
1: Τίποτα, ζάχαρες, αυτά, κοκακόλες. Ναι,
0: ναι, είναι φάρμακο.
1: Είναι βέβαια.
0: Το αντικαταθλιπτικό βοηθάει να εκρίνει ο εγκέφαλος σερωτονίνη.
1: Άμα πας 10 ώρες στο μασούτι στο υπόγειο, δεν χρειάζεται αντικαταθλιπτικό.
0: Ρωτάω κάτι.
1: Άκου, σε λέω εγώ τώρα.
0: Δηλαδή, κατακρίνει στους ανθρώπους.
1: Κανένα δεν κατακρίνω.
0: Δεν μου λες. Στη γυναίκα.
1: Γυναίκα είναι άλλο πράγμα. Ρε. Έχει ορμόνες. Περίοδες σταματάνε.
0: Υπάρχει επιλόγιο κατάθλιψη.
1: Η γυναίκα
0: υπάρχουν είναι... οι ορμόνες.
1: Ναι. Εσύ έχεις ορμόνες.
0: Για τη γυναίκα ρωτάω.
1: Η γυναίκα είναι άλλο πράγμα.
0: Αν πάει σε ένα γιατρό και πάρει.
1: Η γυναίκα να πάει.
0: Η γυναίκα να πάει. Ο άντρας να μην πάει.
1: Όχι.
0: Δεν μου λες, ουρολίμωξη έχεις πάθει κανένα φορά?
1: Τι να πάθω?
0: Ουρολίμωξη.
1: Ουρολίμωξη.
0: Ναι.
1: Όχι, προστατήτητα έχω κολλήσει. Έκανα κάτι ερωτικά αυτά και κόλλησα προστατήτητα. Ουρολίμωξη δεν είχα. Όχι, δεν είχα.
0: Μπορεί να πάθει, δεν είναι δύσκολο.
1: Ουρολίμωξη.
0: Και δεν ανάγκη να κάνει κάτι σεξουαλικό.
1: Από τουαλέτα μπορεί να ασχολήσει.
0: Πρέπει να.
1: Και από γυμναστήριο, όπως το
0: λέει. Πρέπει να πάρει αντιβίωση.
1: Πρέπει, ναι.
0: Ωραία. Γιατί είσαι κατά των φαρμάκων?
1: Δεν είμαι κατά των φαρμάκων. Είμαι κατά ότι έχω ένα πρόβλημα και πρέπει να πάω στον ψυχολόγο να μου λύσει το πρόβλημα αυτό, ο οποίος το δικό του το πρόβλημα δεν το έχει λύσει. Πρέπει να το λύσει άλλος. Άσε με, ρε.
0: Άκου λίγο. πριν την εκπομπή,
1: ναι,
0: με παίρνει τηλέφωνο ο Πανιώτης και βλέπει τις αιματολογικές μου και μου λέει, χρειάζεσαι P12. Ενέσιμη. Τι να το πω εγώ, δεν την κάνω.
1: Μισή ώρα το ίδιο πράγμα λέμε. Θεωρώ σε θέματα τέτοια, ερωτικά, εργασίας, πώς τα λένε, οτιδήποτε σε βαραίνει και τα λοιπά, υπάρχουν λύσεις και να μην πας στον ψυχολόγο. Αυτό λέω εγώ. Τώρα έγινε ψυχολόγος μόδα και οι περισσότερες ψυχολόγες θέλουν και πτυχία περισσότερες.
0: Άσε
1: με εργαημένα τώρα.
0: Άλλο αυτό που λες.
1: Πήγε κάνει μια σεμινάριο, τώρα ψυχολόγος, α, παράταμε μεσημεριάτικα. Το 80% δεν είναι κιόλας. Έκανα σεμινάριο και αυτό και της ολιστικής, άστερε το παραμύθι. Άστε το παραμύθι. Πάνε στα θέματα.
0: Νομίζω δηλύει τον κόνοπα.
1: Α, τον κόνοπα, ρε, πάνε παρακάτω. Πάνε παρακάτω.
0: Σημασία έχει ότι δύο παιδάκια τώρα μείνανε χωρίς παπά, χωρίς μαμά. Αυτό είναι το δράμα.
1: Ας προσέχανε.
0: Τα κοριτσάκια.
1: Όχι, ρε. Τα κοριτσάκια να προσέχανε.
0: Αυτό είναι που, το οποίο πικραίνει τον κόσμο.
1: Κοκκινέ. Μια γυναίκα η οποία κακοποιείται από τον άντρα της πρέπει να φύγει την ίδια στιγμή. Όσο μένει.
0: Και πρέπει να μιλήσει.
1: Δεν ξέρω τώρα, θα πάλι τα ίδια θα λέμε. Λοιπόν, όσο μένει, κινδυνεύει. Όταν ένας είναι κακοποιητικός, ζηλιάρης, ακόμα και όταν έχει δίκιο. Μπορεί να έχει δίκιο. Λοιπόν, όταν κάνεις παιδιά, έχεις ευθύνες και κάνεις το κορόιδο. Εγώ στη δουλειά μου, από τότε που έγινα μπαμπάς, κάνω το κορόιδο. Σε πολλά πράγματα.
0: Λογικό.
1: Πριν, άμα δεν έχεις παιδιά, δεν φοβάσαι. Άμα κάνεις παιδιά, φοβάσαι. Πάνε παρακάτω τώρα.
0: Δεν είναι ανθρώπινο.
1: Ναι. Οι πρόεδροι των ομάδων, μερικοί λέγανε στο διαιτητή, ξέρουμε πού είναι τα παιδιά σου στο δημοτικό. Αν δεν έχω παιδιά στο δημοτικό, του τραβάω τρία απέναντι και του κάνω χορεύει σαν κατσίκι. Το κατάλαβες ποια είναι η διαφορά. Ενώ τώρα, άμα έχω παιδιά και μου στείλει ο άλλος από κάτω μήνυμα, ξέρω που πάνε τα παιδιά σου να με σπάσει το ηθικό, μπορεί να μην το δώσω τον πέναλτι.
0: Δεν σπάει. Αυτό είναι ξεκάθαρη απειλή.
1: Είναι απειλή.
0: Εντάξει,
1: όταν δεν έχω παιδιά.
0: Είναι και πρόστιχε.
1: Ναι, όταν δεν έχω παιδιά, μπορώ να κουβαλάω κι εγώ τι θέλω και το λέω τον πρόεδρο. Θα μου. Ναι. Του τραβάω και δύο μπέναλτ και δύο αποβόλες και το κάνω και χορεύει σε κατσίκι. Κατάλαβε. Ποια είναι η διαφορά.
0: Έχει λογική.
1: Έχει λογική. Σου πω εγώ ποιον απειλεί. Άμα έχει παιδί, φοβάσαι.
0: Άκου αντίληψη.
1: Ναι.
0: Οι ψυχολόγοι όπως και οι διαιτολόγοι δεν θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν τους πελάτες τους, γιατί εφόσον το κάνουν θα τους κάψουν με πελάτες.
1: Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Καθένας, άστο τώρα, αυτός τώρα το πάει αλλού το πράγμα τώρα.
0: Είναι δυνατόν.
1: Ναι, άστο.
0: Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που λόγω της παχυσαρκίας, επειδή η ζωή έχει γίνει πάρα πολύ ιδιόρυθμη, απαιτητική και οι ταχύτητες είναι ασύλληπτες, πάνε σε μεθόδους όταν το κράτος έχει χρησιμοποιήσει μέθοδο ενέσιμη και παραπέμπει τους υπέρβαρους να πάνε προκειμένου να χάσουν κιλά. Γιατί
1: ο εύκολος δρόμος είναι αυτός.
0: Όχι!
1: Ο δύσκολος δρόμος είναι να τραβήσεις ένα τσουβάλι και να κάνεις τζόκι.
0: Έχει εξήγηση.
1: Και να ράψεις το στόμα σου.
0: Έχει εξήγηση.
1: Για πες μας την εξήγηση.
0: Αν αυτοί παραμείνουν με πάρα πολλά κιλά,
1: ναι,
0: αυτά τα προβλήματα τα οποία θα τους προκύψουν θα είναι πολύ πιο κοστοβόρα για το σύστημα υγείας παρά η θεραπεία η οποία θα ακολουθήσουν και θα χάσουν κιλά.
1: Α, εντάξει, το βλέπει δηλαδή οικονομικά το.
0: Ναι, και οικονομικά
1: το. Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Έχει λογική.
1: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό, ναι.
0: Είναι, και μετά είναι άλλο ψυχίατρος και άλλο ψυχολόγος.
1: Ναι.
0: Ο ένας είναι γιατρός και ο άλλος κάνει κάτι άλλο.
1: Δεν θέλω να είμαι πελάτης, ούτε να πάρω φάρμακο, ούτε τίποτα. Πάω στο σάκο του box, πάω στους φίλους μου, πάω στους γιατρούς, στους δικούς μου. Πάω στο ημερολόγιο μου και τα περνάω μια χαρά. Πάω στην παραλία, περπατάω και το ξεπερνάω.
0: Δηλαδή, κάποιος, ρε φίλε.
1: Άντε πάλι.
0: Δεν είναι τόσο ισχυρός χαρακτήρας όσο εσύ. Έτσι λες.
1: Ποιος είναι ισχυρός χαρακτήρας.
0: Λέω κάποιος δεν έχει τη δύναμη ψυχής που έχεις εσύ. Πώς θες να το θέσω.
1: Κοίτα, εγώ και ο κάθε ένας από εμένα έχει φάει πολύ ξύλο. Μεταφορικά και
0: να μην. Τελειώσω.
1: Ναι, για να έχει δύναμη.
0: Θέλω να σου πω κουστούρια.
1: Ναι, πες.
0: Ζόγος, ναρκωτικά,
1: ναι,
0: αλκοόλ. Και επειδή βλέπει ότι δεν βρίσκει τη δύναμη εσωτερικά,
1: ναι,
0: ή μέσω κάποιου φίλου,
1: ναι,
0: να ξεκολλήσει από αυτό το πράγμα το οποίο πέφτει και τον ρίχνει και τον διαλύει και τον τελειώνει, απευθύνεσαι σε έναν γιατρό. Πού είναι το επιλύσιμο.
1: Και πάμε αλλού.
0: Πού.
1: το τζόγο σε τα ναρκωτικά και αυτά. Από εκεί πάμε αλλού πάμε. Εκεί θέλει, όντω. Αλλά τώρα με παράτησε γκόμενα, με έδιωξε το αφεντικό, ή ξέρω εγώ, μάλωσα με τη. Ναι, ή ξέρω εγώ.
0: Μα γι' αυτό το
1: έχει. Πέθανε ο σκύλο μου.
0: Συγγνώμη, γι' αυτό το έχει δικαίωμα.
1: Εντάξει.
0: Αν κάποιο είναι.
1: Και εγώ θα κλαίω αν πεθάνει ο σκύλο μου. Και εγώ θα κλάψω αν πεθάνει η μάνα μου. Αν με διώξουν από τη δουλειά, ένα ερωτική απογοήτευση. Δεν πήδηξα από τον μπαλκόνι, ούτε θα πάω σκοτώσω τον άλλον επειδή ξέρω εγώ με παράτηση.
0: Μαζί σου, ρε φίλε, δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
1: Άμα ήταν έτσι, όλοι θα ήμασταν σταμένοι και οι άλλοι στη φυλακή θα ήταν. Δεν είναι λογική αυτή.
0: Μαζί σου είμαι.
1: Λοιπόν,
0: πολύ ωραία τα λες.
1: Άλλο τι έχουμε, παρακάτω. Άστα αυτά. Και εγώ στεναχωρέθηκα για τα παιδάκια που μείναν έτσι.
0: Μα αυτή είναι η τραγωδία. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Αν υπήρχε ένας φίλος αυτού του απίθανου, αν μιλούσε ο ίδιος σε κάποιο φίλο του.
1: Είναι αταπιστικός ο φίλος. Γιατί άμα ήταν σαν τον Ανδρουλάκη ο φίλος ή σαν την Καριστιανού, μπορεί να το έκανε να πήδωσε πιο γρήγορα.
0: Γιατί
1: γίνεσαι
0: κακός.
1: Γιατί και ο φίλος θέλει να είναι μάγκας, να έχει τον τρόπο.
0: Πρέπει
1: του.
0: Να είναι πραγματικός.
1: Να είναι πραγματικός φίλος και να είναι μάγκας, να τον πείσει. Να είναι πολιτής. Πώς το λένε. Πρέπει να πέσει και σε κέντα. Αν έχει μάγκα φίλο, πα σε ξεμπλοκάρει.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι. Τώρα με έχω εσένα που βρήκα τον γιατρό που με χείρισε και λες κάντο για μένα, δηλαδή μην ορμάς για μένα, είναι να τον ορμήξεις δύο φορές. Κατάλαβες τώρα τον κόκκινο. Κάντο για μένα. Θα ρίξει και είναι ο προφεσόρος ο κόκκινος. Κάντο για μένα, δεν παρακαλώ.
0: Καταρχήν έχω σηκωθεί και έχω φύγει, γιατί λες ψέματα και λες χοντρή βλακεία.
1: Ναι.
0: Ούτε αυτό σου είπα και ήταν άλλος ο λόγος.
1: Ναι. Κάντο για μένα.
0: Δεν σου είπα κάντο για μένα.
1: Αφού το που το πες, κάντο για μένα. Δεν το πες.
0: Καλά που υπήρχαν μάρτυρες.
1: Τι. Έχω πέσει ξέρω στο γέλιο.
0: Μόνο ξέρω.
1: Αδερφέ για μένα κάνω.
0: Δεν σου είπα κάνει τίποτα για μένα.
1: Έλα καλά, δεν αμαλώσουμε τώρα και 28.
0: Εντάξει,
1: άντε πάρα κάτω.
0: Okay, αυτό που κάνεις είναι ιερόσιλο.
1: Ιερόσιλο είναι.
0: Φυσικά.
1: Τι είναι ιερόσιλο.
0: Δεν έχεις ιερό και όσιο.
1: Μια χαρά έχω και ιερό και όσιο. Δεν έχω ιδεολογία. Όχι, έχω πολλά ιερά και όσια. Θεσμική ιδεολογία δεν έχω. Ιερό και όσιο έχω.
0: Τι θέλω να σε παρακαλάνε.
1: Με παρακαλάνε. Δηλαδή, εκεί την ώρα μπορεί να με. Εκεί
0: θέμα.
1: Την ώρα δηλαδή που με εκνευρίζει παραπάνω εκεί την ώρα. Δεν με συγκρατεί δηλαδή. Λέγοντα. Κάντο για μένα.
0: Δεν σου είπα αυτό το πράγμα.
1: Πάμε θέματα άλλο. Άλλο τι έχουμε. Κάνα καλό έχουμε.
0: Έχει, πάρει
1: έχει πολλά πράγματα.
0: Αθλητικά ναι. Θέματα.
1: Ο πάω και καμιά είδηση. Καμία. Θα μένει. Παπαμιμίκος.
0: Γιατί.
1: Ζει ο Παπαμιμίκος. Πέθανε. Πού είναι ο Παπαμιμίκος.
0: Γιατί δεν έχουμε ακόμα. Συνέδεξη τύπου του κύριου Παπαμιμίκου.
1: Καταρχήν δεν πρόκειται να κάνει καμιά συνέδεξη τύπου ο Παπαμιμίκος.
0: Γιατί δεν έχουμε.
1: Θα αναφέρεσαι.
0: Δεν αφήνει.
1: Όχι, δεν υπάρχει
0: γιατί
1: συνέδεξη.
0: Γιατί δεν έχουμε τις κινήσεις που περιμένουμε.
1: Γιατί δεν υπάρχουν.
0: Κινήσεις δεν υπάρχουν. Άλλαξε γνώμη ο Ιβάν. Άλλαξε γνώμη ο κύριος Παπαμιμίκος.
1: Καταρχήν δεν ξέρουν στην ΠΑΕΠΑΟΚ αν θα διώξει τον Λουτσέσκο Ιβάν. Και είναι 4 Ιουνίου, 3 Ιουνίου πόσο είναι και δεν ξέρουν. Δεν φταίνουν αυτοί.
0: Από τι ξέρετε.
1: Δεν φταίνουν οι άνθρωποι.
0: Από τι εξαρτάται.
1: Από τι εξαρτάται. Από το κεφάλι του Σαββίδη, ο οποίος είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, αλλά είναι αργός. Θέλει κανένα μήνα να πάρει μια απόφαση, ξέρω εγώ.
0: Τον Λουτσέσκου το ρωτάτε, αμήν.
1: Ο Λουτσέσκου.
0: Μια υπόθεση κάνω, δεν ξέρω.
1: Ο Λουτσέσκου, έτσι όπως είναι τα πράγματα, λέει: διώξτε με να πάρω τα λεφτά, να αφήσω άλλα δύο διαμερίσματα πέντε στα παιδιά μου και μην ζαλίζετε. Χαλασμένος είναι ο Λουτσέσκου. Και δεν πρόκειται να του κάνει δουλειά φέτος ο Λουτσέσκου προπονητική. Άμα μείνει. Ο άνθρωπος. Δεν πρόκειται να του κάνει.
0: Αλλιώς τι θα έχει στα χέρια του.
1: Τίποτα δεν έχει στα χέρια του. Καταρχήν, μόνο που έχει ακούσει πέντε προπονητές από την Τσετσενία και από την Ρωσία και από τη Σερβία. Ναι, δεν ξενέρωσε. Και βγαίνει ο ίδιος και λέει: διαψεύδω, έχω συμβόλαιο. Αντί να βγει, πάει να πει: έχει συμβόλαιο προπονητή να τον καλύψει. Δηλαδή, ακούγεται ότι θα με διώξουν εμένα από εδώ. Έχω ένα χρόνο συμβόλαιο. Δεν βγαίνει ο Μπούζος να πει, ρε, τι λέτε, ο άνθρωπος. Και να βγαίνω εγώ να λέω, καλέ, έχω ένα χρόνο συμβόλαιο. Το ίδιο είναι.
0: Έχεις δίκιο. Πάμε
1: έχω δίκιο, λέει. Πάμε διάλειμμα, φάμε κάνα κολοκυδάκι.
0: Εσύ έχεις
1: να πάμε, άντε, άντε πάμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης τελερώνε.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
12: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
14: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
13: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
14: Vitex Grand Eco Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
15: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
16: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
17: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
16: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
18: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
20: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
21: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
22: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
23: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
24: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκο Πότσο Αρηγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτα, στοιχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, το οποίο πρέπει να αποθηκεύσετε από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. Και ο λόγος είναι απλός: μπορείτε να το χρειαστείτε επί 24ωρου βάσεως μετά το πέρας του ωραρίου των καταστημάτων, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, και ο Στέργιος Πετκανίτσας και οι συνεργάτες του είναι στη δική σας διάθεση προκειμένου να μην έχετε κάποιο πρόβλημα αν και εφόσον προκύψει με τα κλειδιά είτε του σπιτιού είτε του αυτοκινήτου. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι ακούτε την εκπομπή. Για εσάς που τρέχετε κάθε μέρα για να βγει και αυτή η μέρα, Banana Doll για κάθε μέρα. Η φίλη μας η ευτυχία.
1: Τι να λέει?
0: Η φίλη μας η ευτυχία.
1: Φίλη ευτυχία δεν έχουμε. Φίλη δυστυχία έχουμε. Ευτυχία δεν έχουμε.
0: Η γυναίκα του Γιάννη δεν είναι φίλη μας?
1: Ποια είναι η γυναίκα του Γιάννη?
0: Του Δώρα.
1: Η Βούκα.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι είπε?
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είναι και γονίδιο. Λείπει η σερωτονίνη. Εγώ πήρα από τη μάνα μου.
1: Ποια λείπει?
0: Λείπει η σερωτονίνη.
1: Σερωτονίνη.
0: Σερωτονίνη.
1: Ναι.
0: Εγώ πήρα από τη μάνα μου, ο μικρός από μένα. Μόνο με ψυχίατρο και θέλει αγωγή.
1: Θέλει ψυχίατρο, η ευτυχία Βούκα θέλει ψυχίατρο.
0: Μα μόνο αυτός μπορεί να σας γράψει το αντικαταθλητικό το οποίο βοηθάει να κρίνει.
1: Βλέπει καμιά θλίψη, τι είναι.
0: Γιατί προφανώς παίρνει την αγωγή της.
1: Γυναίκα είναι, εντάξει.
0: Ωραία, και ο γιος σου λέει το κλωνόμησε.
1: Τι κλωνόμησε?
0: Δεν το ήξερα ότι έχει κλωνομικό.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Δεν εκρίνει σερωτονίνη ο εγκέφαλος. Για κάποιο λόγο υπάρχει μια δυσλειτουργία.
1: Και τι παθαίνει δηλαδή?
0: Δεν έχεις θετική σκέψη.
1: Ενώ εγώ έχω θετική σκέψη που δεν έχω τέτοιο πράγμα.
0: Τι του λες, Γρηγόρη, λέει, δεν έχει ιδέα τι είναι η κρίση πανικού και ο ψυχίατρος. Είναι ακόμα στην εποχή των σπηλαίων. Δυστυχώς.
1: Κρίση πανικού, φίλε, όταν εγώ έπαιρνα 8 μήνες κορτιζόνη πριν 11 χρόνια και τη σταμάτησα την κορτιζόνη, έπαθα κρίση πανικού γιατί ο οργανισμός μου αναζητούσε την κορτιζόνη.
0: Έπαθε σοκ.
1: Πήγαινα 2 ώρες, έπαιζα box, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Θες, δεν θες, κοιμάσαι. Σε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Τελείωσε το θέμα. Τι έγινε τώρα?
0: Τίποτα. Γιατί είσαι κουτσομπόλης?
1: Πολύ στις σύγχρονες κοινωνίες με τους ψυχιάτρους και τους ψυχολόγους τα έχετε. Ναι.
0: Δεν είναι κακό, ρε φίλε.
1: Δεν εκρίνει σερτινίνη και δεν είναι σερτινίνη. Άμα τον βάλει 10 ώρες.
0: Σερωτονίνη.
1: Τράβο το στο υπόγειο να κάνει τον. Πώς το λένε? Στο υπόγειο του Μασούτη, μια χαρά θα του φύγει και η σερωτονίνη.
0: Δεν όλοι το
1: ίδιο. Άκου τι σε λέω εγώ τώρα, βρε. Άκου τι σε λέω εγώ τώρα. Τράβα του σε καμιά αποθήκη αποθηκάριο, ξέρει πω θα του φύγει η σερωτή, να έχει καμιά 5.000 κωδικού. Ξέρει κανένα που θα του φύγει η σερωτή. Τράβα του σε κανένα κρεοπολείο και να φέρει τα κρέατα και να τα κάνει. Ξέρει πω θα του φύγει η σερωτονίνη. Άντε πάμε παρακάτω. Άντε μπράβο. Σερωτονίνη. Πάμε άλλα θέματα.
0: Λοιπόν,
1: τον πάγο στο Μούχαλη ή στο Βασιλιάδη πάνω στην Καβάρα να κουβαλήσει τα κρέατα, τα τεμαχίσει να τα κάνει. Ξέρει πω θα του φύγει η σερωτονίνη. Μια χαρά του φύγει.
0: Δεν θέλει να του φύγει, θέλει να έχει.
1: Έλα τέλειο, ναι. Ναι, θα του έρθει, ναι, θα του έρθει. Ναι. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, έχουμε επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ως τι?
0: Τι ως τι?
1: Ως παλέμαχο ή ως παίκτη κανονικό?
0: Τα νούμερα του εκεί που έπαιζε.
1: Πού έπαιζε?
0: Σαουδική Αραβία.
1: Άμα ξεθάψω τον πατέρα μου και τον βάλω να παίξει στη Σαουδική Αραβία, 5 γκολ και 10 εσείς τα κάνετε τα στόπερ. Φύγει από εδώ πέρα.
0: Δηλαδή στον Ολυμπιακό λίγα έκανε.
1: Πριν πόσα χρόνια?
0: Πριν 2 χρόνια.
1: Πριν 2 χρόνια. Και εγώ πριν 15 χρόνια πάγα φαβορίτη σαν τον Κόκοτα. Τι θα πει πριν 2 χρόνια? Πόσο χρόνο είναι ο Φορτούνη?
0: 34.
1: Και πού γυμνάστηκε 2 χρόνια Φορτούνης? Στη Σαουδική Αραβία.
0: Βεβαίως.
1: Και θα δει τον Ολυμπιακό, σώσει τον Ολυμπιακό από τα χαφ. Πες στο Μαρινάκι, είναι τυχερός που δεν είμαι στην Αθήνα ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Τυχερός είναι, πες τώρα. Έτσι να του πεις στο Μαρινάκι. Πάμε παρακάτω.
0: Γιατί θα γινόταν?
1: Θα τον έλεγα, κοίτα να δεις Μαρινάκι. Αν τον Φορτούνης τον έχεις για τα ρεπά μια σκαφάρα που θα μας φέρεις, καλώς να ορίσει. Αν μου τον παρουσιάζεις. Και μου λένε οι ρεπόρτερ, ο Κώστας γύρισε, ο Κώστας, ο Κωστάκης, ο Κώστας γύρισε. Να μου λύσει το πρόβλημα στις κλειστές άμυνες, με συγχωρείς πολύ, είσαι λάθος. Και ας στείλει 5 γορίλες να με κάνουν τουλούμι στο ξύλο. Εγώ τη γνώμη μου δεν την αλλάζω. Γέγγε, όνοχο ποκο γέγγε. Είμαστε εντάξει.
0: Και επειδή αν αλλάζει γνώμη, εσύ πρέπει να συμφωνεί.
1: Η γνώμη μου ποδοσφαιρική είναι. Εάν μου πάρει δύο χαφάρες και έχει το Φορτούνι στο 60 να το βάλει αλλαγή, να παίξει οχτάρι. Ναι, γιατί μου κλείστηκε ο Ατρόμητος. Κάτσε λίγο να γιατί μου κλείστηκε ο Ατρόμητος, ξέρω εγώ. Ναι, θα το δεχτώ.
0: Πόσο του μηνός έχουμε?
1: 3.
0: 3 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Ξεκινάνε τώρα όλα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Πότε θα παίξει ο Ολυμπιακός?
1: Σε κάνα 1,5 μήνα.
0: Σε 1,5 μήνα.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός δεν συνηθίζει να αργεί.
1: Ναι, δεν είναι ΠΑΟΚ, είναι Αθήνα εκεί. Όταν εσείς ξυπνάτε, αυτοί πίνουν το τρίτο φρέντο.
0: Ο
1: ναι.
0: Ολυμπιακός δεν. Και η ΑΕΚ δεν δείχνει ότι δεν αργεί.
1: Αθήνα είναι. Άλλο. Εσείς κοιμάστε όρθιοι εδώ.
0: Εσύ κοιμάσαι όρθιοι.
1: Εγώ μια χαρά ξυπνάω. Ξεπτά. Μια χαρά, δεν λέω. Αθηναίο παράγοντα έχει. Αθηναίος είναι. Αθηναίος είναι, όπως το λένε.
0: Πάνε μείνε στην Αθήνα, ρε Κώστα.
1: Δεν θέλω να μείνω στην Αθήνα.
0: Τότε μην κάνεις
1: αργή. Είσαι αργή, τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να πάω στην Αθήνα επειδή είσαι αργός εσύ και το βλέμμα σου είναι κοιμισμένο. Πρέπει να πάω στην Αθήνα.
0: Για ποιο
1: λόγο πάω στην Αθήνα μα είσαι αργόματος?
0: Ποιο είναι?
1: Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα.
0: Πάμε καλά.
1: Πάω στην Αθήνα. Δεν θέλω να πάω στην Αθήνα. Μ' αρέσει η τούμπα εμένα. Αλλά είσαι αργή.
0: Έσπασε και την καρέκλα.
1: Η καρέκλα τα σπασμένη. Έχετε εδώ τα χέρια τα προπόνητα χρακρουκ. Τη σπάζετε την καρέκλα.
0: Πώς γίνεται να σπάσεις?
1: Αλλά πρέπει να είμαι εγώ άνδρωρη. Σα εγχρώ την καρέκλα.
0: Στα δικά σου χέρια να συμβαίνει αυτό το πράγμα.
1: Σπασμένη ήταν η καρέκλα όταν ήρθα εδώ. Σπασμένη ήταν.
0: Από το πρωί.
1: Σπασμένη ήταν. Το βλέμμα σου έπεσε αργά.
0: Από το πρωί.
1: Στο αυτό τη καρέκλα.
0: Ρώτησα κάτι από το πρωί.
1: Δεν ξέρω ρε το πρωί το μεσημέρι. Το πρωί ήταν καλά. Όταν ήρθα εδώ ήταν σπασμένη.
0: Άρα ο Μπούζο την έκανε δουλειά.
1: Πού ξέρω εγώ ποιο την έκανε τη δουλειά. Κάνω εγώ τον τέντεκ ποιο έσπασε την καρέκλα, ρε τι είμαι εγώ.
0: Αν γινόταν κάτι εδώ το έχει κάνει ολόκληρο θέμα.
1: Λες να είχα πρόβλημα αν σπάσω την καρέκλα, κατάλαβα να πω ότι έσπασε την καρέκλα ή αν λερώσω εδώ πέρα που χθες μας κάνανε σκόνη.
0: Σε κατηγόρησα.
1: Μα ότι αφήσαμε τσαπατσούλικα πράγματα εδώ, άκουγες την εκπομπή χθες των παιδιών?
0: Όχι.
1: Τέτοιο βόδιση, τι άκουγες, άλλο αυτό άκουγες? Άλλο. Σταμάξε ρε, όταν φεύγεις δεν ακούς Μετρόπολης, τι άκουσες?
0: Είχα να κάνω κάποιες αγορές.
1: Βρε σταμάξει, όταν έβγαινε.
0: Είχα να κάνω κάποιες αγορές, σταμάτησε δύο σούπερ μάρκετ.
1: Σε πόση ώρα σταμάτησε σούπερ μάρκετ?
0: Στα 5 λεπτά.
1: Μάλιστα. Μας βρίζανε οι επόμενοι. Και οι δικαίως μας βρίζανε. Λέει τσαπατσουλιά εδώ, χαρτιά εκεί, αυτά, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Δεν συνηθίζω να αφήνω πράγματα.
1: Με συνηθίζεις μια χαρά κι εσύ κι εγώ.
0: Ποτέ δεν αφήνω πράγματα.
1: Ναι. Μόνο τη μυρωδιά σου που αφήνει φτάνει. Λέγε παρακάτω τώρα. Πού είχαμε μείνει?
0: Έχεις δει πώς μυρίζεις?
1: Πώς μυρίζεις? Να δω πώς μυρίζω ή πώς μυρίζω?
0: Ξέρεις πώς μυρίζεις?
1: Ναι, μυρίζω άσχημα.
0: Εσύ τι λες, ωραία μυρίζεις.
1: Ξέρω εγώ. Αυτή την κάλτσα από πότε τη φοράς?
0: Από σήμερα.
1: Από σήμερα.
0: Φυσικά.
1: Μάλιστα. Έλα ρε κόκκινε, τελείωνε. Πάμε παρακάτω.
0: Ακούω ερώτηση.
1: Λέγε.
0: Πού είχαμε? Ο Χομερέκτος μιλάει για μας.
1: Πού μείναμε.
0: Στο ότι ο Νικοπολίδης πιστεύεις ότι δεν θα προσφέρει.
1: Ποιος είναι ο Νικοπολίδης?
0: Ο Νικοπολίδης. Ο...
1: Τι παίρνει, ναρκωτικά με χόρτα παίρνει, τι παίρνει? Ποιος ρε, ο Φορτούνης.
0: Απαγορεύεται να πω κάποιο όνομα λάθος.
1: Να μπερδέψεις το Φορτούνη με τον Νικοπολίδη. Καλά,
0: απαγορεύεται. Με σένα είναι.
1: Το φρόνο με τον Κάζιμι.
0: Με σένα θα είναι παράξενο να μπερδέψεις κάποιον.
1: Ο Φορτούνης. Δηλαδή εσύ είσαι Ολυμπιακός. Και έρχεται ο Φορτούνης 34 από την Σαουδική Αραβία 2 χρόνια και θα
0: χαρίσει. Είδα τις υπόλοιπες μεταγραφές.
1: Και μου λες, όχι, και μου λες, έχει νούμερα στην Σαουδική Αραβία. Μόνο που το λες αυτό το πράγμα.
0: Ξέρω εγώ αν έρχεται σαν εφεδρικός ή σαν βασικός.
1: Ναι, εγώ το λέω πριν.
0: Δηλαδή, ερώτηση κάνω.
1: Ναι, παρακαλώ, ναι.
0: Ο τρόπος που χρησιμοποίησε το μάνταλο ο Νίκολιτς,
1: ναι,
0: ήταν ο ενδεδειγμένος.
1: Αφού δεν τον έβαζε, φυσικά ήταν ο ενδεδειγμένος.
0: Όχι, όσο τον έβαζε και εκεί που τον έβαζε.
1: Όσο τον έβαζε, τον πελάτου βρήκε.
0: Γιατί?
1: Γιατί σέρνεται ο Μάνταλος. Τον έβαλε στην Τούμπα, θα χάνανε.
0: Σαν εξάρι δεν βοήθησε.
1: Πρέπει να παίξει εξάρι ο Μάνταλος. Το Μάνταλος είναι τιμή Σένεκεν. Ας το Μάνταλο.
0: Πήρε ΑΕΚ πρωτάθλημα.
1: Έκανε. Το Μάνταλο το πήρε το πρωτάθλημα.
0: Έκανε ένα κακό παιχνίδι ο Μάνταλος.
1: Έπαιξε πολλά μάτσα ο Μάνταλος. Τον είδες να παίζει. Πινέδα με το Μάνι παίζανε και μπροστά πέσε με δύο φορ. Πού ήταν ο Μάνταλος? Στην κερκίδα ή στον πάγκο ήταν ο Μάνταλος?
0: Ούκο λίγες φορές μπήκε αλλαγή.
1: Άσε μέρε με το Μάνταλο τώρα και το Φορτούνι τώρα. Κορυδευόμαστε τώρα. Και το Τάισο τώρα. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Κορυδεύουμε τον κόσμο τώρα.
0: Μίλησε για Τάισο.
1: Δηλαδή, αν μου πεις θα παίξει ο Τάισο βασικό του χρόνου, μου αρέσει ο Τάισο, είστε για κλωτσιές. Τι θα κάνουμε, θα παίξει τώρα.
0: Γιατί αναφέρεις ένα όνομα που δεν το είπα ποτέ?
1: Λοιπόν, για να μην το μακραίνουμε. Ο Φορτούνης για μένα, αν ήμουν ρεπόρτερ Ολυμπιακού ή φίλο του Ολυμπιακού, θα ήταν καλό να ορίσει τα τελευταία 15 λεπτά, 20 λεπτά, να σε βάλω. Άμα είμαι 0-0 και μου κλειστεί ο άλλο, να σε πετάξω.
0: Δεν είναι καλή. Περίμενε. Μοιάζει για χαζό.
1: Περίμενε. Ουδή δεν αλάνθασο. Να παίξει δίπλα στον κόφτη και μπροστά δεκάρι να είναι άλλο, σε ένα τέταρτο ρίσκο να τον βάλω. να τον έχω τον Φορτούνη βασικό δεκάρι σε 4-2-3-1, να μ' ανοίξει την άμυνα ο Φορτούνη στον Ολυμπιακό με 150 εκατομμύρια μπάτζερ, με συγχωρείς πάρα πολύ, κύριε Μαρινάκη, δεν θα πάρω.
0: Μας είπε κανείς ότι θα είναι βασικός.
1: Όχι, λέω τι θα είναι.
0: Εικασία κάνεις.
1: Ναι, λέω. Ξανά λέω. Εάν είναι έτσι όπως το λέω εγώ, τον θέλω. Αν είναι να το έχω βασικό 90 λεπτά δεκάρι, δεν τον θέλω.
0: Αν περάσει ένας μήνας.
1: Ναι.
0: Και δεν κάνει μια ανάλογη κίνηση βασικού.
1: Ναι.
0: Δέχομαι αυτό που λες.
1: Εντάξει.
0: Είναι νομίζω πάρα πολύ βιαστικό να πεις από τώρα. Ότι...
1: Μα δεν είμαι βιαστικός. Του λέω αν είναι έτσι ναι, αν είναι έτσι όχι. Καθαρά μιλάω.
0: Μα αναγκάζει και κάνεις υπόθεση.
1: Ναι. Να μην κάνω υπόθεση. Ότι... Μα δεν είμαι βιαστικός. Του λέω αν είναι έτσι ναι, αν είναι έτσι όχι. Καθαρά μιλάω.
0: Μα αναγκάζει και κάνεις υπόθεση.
1: Ναι.

0: Τον Άρη με την Χαψονίδου και
1: Χοψονίδου.
0: Πάμε, λέγε.
1: Πάρεις τη Καλλιώτης για ρεπορτάζ του Άρη. Τελείωσε το σύριαλ. Πάρει.
0: Το τροϊκό πόλεμο είναι ο Πάρης.
1: Πάρει.
0: Πάρει.
2: Ναι.
1: Έλα Πάρει, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Γρηγόρη.
1: Τελείωσε το σύριαλ.
2: Τελειώνει. Τελειώνει. Είναι, απομένουν μόνο τα διαδικαστικά για να είναι και επίσημα.
0: Αφού επιβεβαίωσε ο Άρης, δεν επιβεβαίωσε ο Άρης. Επιβεβαίωσε.
2: Ναι, δεν υπάρχει όμως συμφωνία υπογραφή, είναι όμως την τελική ευθεία. Ο Άρης έχει συμφωνήσει όλα με τον Βασίλη Σπανούλη και ουσιαστικά το μόνο που απομένει
1: είναι
2: η ανακοίνωση. Οι υπογραφές, σωστά, οι υπογραφές για να είναι ο Βασίλης Σπανούλης προπονητής του Άρη. Το λέγαμε όλη τη βδομάδα, ουσιαστικά το μπαίνει στην τελική του ευθεία όλο το ζήτημα. Τελειωμένο είναι, να το πούμε. Τελειωμένο είναι. Ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι προπονητής του Άρη τουλάχιστον την επόμενη σεζόν, σε βάθος τριετίας. Για τα επόμενα τρία χρόνια, 3-2 ήταν η πρόταση που κάνει ο Άρης. Θα τα δούμε όλα αυτά στην επίσημη ανακοίνωση που θα βγάλει ΚΑΕ Άρης. Αν όχι σήμερα, σίγουρα μέχρι αύριο θα υπάρχει και το επίσημο του ζητήματος.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Έχουμε ερώτηση.
0: Αχ.
1: Αν μπορείς, αν πρέπει, και από εκεί και πέρα ξέρεις τι. Μου είχε έρθει μήνυμα ο φίλος του Άρη που μου λέει για ο Κόμπο, Μάικ Τζέιμς, Πάντερ.
2: Όχι, προς το παρόν όχι. Ειδικά του Τζέιμς και του Πάντερ δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Σαφώς θα κυνηγήσει μεγάλα ονόματα, αλλά του Τζέιμς μιλάμε για ένα συμβόλαιο 2-2,5 εκατομμυρίων που επένδυσε στη Μονακό. Υπάρχει ήδη, υπάρχουν φήμες και ρεπορτάζ που αναφέρουν πως ο Τζέιμς έχει υπογράψει με την Μπαρτσελόνα. Του Πάντερ, εντάξει, και για τον Πάκο είχε ακουστεί πιο παλιά. Δεν νομίζω ότι ισχύουν. Τη δεδομένη τουλάχιστον χρονική στιγμή ο Άρης θα πρέπει να υπογράψει πρώτα με τον Σπανούλη και στη συνέχεια να κινηθεί. Σαφώς θα πάει για μεγάλα ονόματα. Ούτε του Μαλακάη Φλίν από την Παχτές Εχίρ που γράφτηκε ισχύει, αλλά σαφώς θα δούμε σημαντικά ονόματα και της EuroLeague να πέφτουν στο τραπέζι για τον Άρη. Πρώτα υπογραφές με Σπανούλη και μετά θα ακολουθήσουν σαφώς και οι μεταγραφές, γιατί ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση, κυρίως με ξένους παίχτες. Τον ελληνικό του κορμό τον έχει σχηματοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Κουτσοβολιό είναι, αλλά το τζετ ισχύει.
2: Το τζετ, παιδιά, είναι αυτό που παίρνει κάτι σαν το λάστιχο. Το παίρνει και το μεγαλώνει και το μακραίνει και το κάνει όσο θέλει εσύ. Τζετ, ο Άρης και πέρυσι κινούταν με τζετ εκτός έδρας παιχνίδια στο Eurocup. Σε κάποια, όχι σε όλα. Απλά τώρα είναι λογικό με ένα μπάτζετ που θα έχει 10 εκατομμυρίων ευρώ και με Βασίλη Σπανούλη και με σημαντικά ονόματα. Τα εκτός του έδρας παιχνίδια στο EuroCup θα τα κινήσει με jet, με ιδιωτικό jet, με charter δηλαδή. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, απλά θα είναι περισσότερα δρομολόγια που θα κάνει ο Άρης με ιδιωτικό αεροπλάνο ουσιαστικά. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο και τρομερό και καινούριο. Αυτή είναι η εξέλιξη του πράγματος, όχι ιδιωτικό jet για τον Βασίλη Σπανούλη όπως γράφτηκε.
1: Μάλιστα. Οπότε είναι μια υπερβολή που γράφτηκε.
0: Τι είναι το jet, ρε κόμμα, ναι. Δεν κατάλαβα.
1: Γράφτηκε
0: ότι jet.
1: Ότι ανάμεσα σε όλα τα άλλα, πέρα από το εκατομμύριο που λέγανε για το συμβόλαιο, το οποίο ναι. Δεν ξέρουμε αν είναι 900, ένα εκατομμύριο.
0: Θα μας πει ο Πάρης πόσο είναι.
1: Ρε φίλε.
0: Πάρη πόσο είναι.
1: Να πέσουν υπογραφές και μετά.
0: Γιατί. Πάρη είσαι εδώ. Πάρη.
2: Ναι.
0: Πόσα θα πάρει ο Σπανούλης τον χρόνο, ρωτάει ο Κόκκινος.
2: Ο Σπανούλης περίπου θα κυμαίνεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ ο μισθός του. Αν συνυπολογίσουμε και τους συνεργάτες του και κάποια εξτρά bonus κτλ. Σίγουρα θα υπερβεί το 1 εκατομμύριο το ποσό.
1: Λέω ανάμεσα στα ποσά που ακουστήκανε, ακούστηκε από το Τζέντ. Γι' αυτό ρώτησα αν είναι υπερβολή ή αν είναι κάτι που ισχύει.
2: Είναι αναλόγως που θέλεις να τοποθετήσεις εσύ την αλήθεια. Αυτό είναι το ζήτημα και πώς θέλεις να το περάσεις προς τα έξω. Ο Άρης θα κινείται με τσάρτερ στα εκτός έδρας παιχνίδια που πρέπει. Δηλαδή αν παίζεις στα βάθη της Τουρκίας παραδείγματος χάρη, προφανώς θα παίρνει το τσάρτερ και θα πάρει τη γραμμή της Κωνσταντινούπολης για να κάνει 10 ώρες να φτάσει στην πόλη που θέλει να φτάσει. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό απόγευμα να έχεις.
1: Ραπτόπουλε.
0: Τι το τζέτ, ρε, για να καταλάβω, δεν κατάλαβα. Τι τζέτ.
1: Δεν είχαν πάει πέρσι στην Ισπανία με ένα ιδιωτικό τζέτ. Εδώ πέρα οι δικοί μας να δουν παιχνίδι.
0: Ποιοι οι δικοί μας?
1: Ο Νίκος, ο.
0: Ναι.
1: Ο Παύλος, οι άνθρωποι εδώ πέρα.
0: Εδώ που κολλάει το τζέτ, ότι τι, για να καταλάβω.
1: Στο τζέτ, σαν ιδιωτικό τζέτ, χωράνε 5 πόσοι άνθρωποι, 6.
0: Τι δουλειά έχει ο Σπανούλης με το τζέτ, αυτό να καταλάβω. Να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Ανάμεσα σε όλα τα άλλα,
0: ναι.
1: Κάπου διάβασα ότι του τάξανε και οι μετακινήσεις να γίνονται με ιδιωτικό τζέτ. Δηλαδή,
0: οι δικές του μετακινήσεις.

0: Δηλαδή θα πηγαίνει με άλλο τζέτ αυτό και η ομάδα με άλλο.
1: Το Σαμουέλ Ετώ, το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι το Σαμουέλ Ετώ, βεβαίως το θυμάμαι.
1: Όταν είχε πάει στη Ρωσία.
0: Μάλιστα.
1: Όλες οι μετακινήσεις του γινόταν με ιδιωτικό τζέτ. Βέβαια οι αποστάσεις εκείνη είναι τεράστιες.
0: Άλλο λέω, βρε παιδάκι μου, για να καταλάβω. Δηλαδή θα πάει η ομάδα με το αερόπλανο και ο άλλος θα πάει με το τζέτ.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Αλλά τι, τι.
1: Και για τις προσωπικές του μετακινήσεις.
0: Τζέτ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πώς πέφτουν τα τζέτ. Άλλο... Σαν μύγες πέφτουν τα τζέτ.
1: Άλλη ιστορία.
0: Βρε, άσε με, να πάμε με το τζέτ να πούμε. Και του είπα να το δώσουν τζέτ. Εντάξει.
1: Γράφτηκε.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό ρώτησα αν έχει δώσει αλήθεια.
0: Εμένα να με πληρώνει σε τζέτ μέσα δεν μπαίνω.
1: Και τι να κάνουμε, δεν είσαι εσύ ο προπονητής του Άρη.
0: Και σε τζέτ και σε ελικόπτερο. Βρε, δεν πάνε να ήμουν ο μεγαλύτερος προπονητάρας. Σιγά μην πω στο τζέτ. Και σε ελικόπτερο. Πήγε ο άλλος με το ελικόπτερο. Κάθε μέρα πέφτουν πέντε. Ελικόπτερα.
1: Έχω βαρεθεί να διαβάζω ειδήσεις ότι πέφτουν ελικόπτερα.
0: Συνήθως πέφτουν πιο εύκολα από τα αεροπλάνα. Και από τα μεγάλα αεροπλάνα πέφτουν πιο δύσκολα από τα μικρά. Όταν λέει έπεσε αεροπλάνο, συνήθως κάνα μικρό θα είναι. Μόνο κινητήρια, τζετ, μετ και ελικόπτερα.
1: Έχουμε πολύ περισσότερα αυτοκίνητα που έχουν δυστυχήματα, μηχανές.
0: Εγώ άλλο λέω. Εγώ λέω ότι το τζετ είναι πιο επικίνδυνο από το τζάμπο τζετ. Και το ελικόπτερο είναι σαν τη μύγα. Άμα την ψεκάσει τη μύγα, πέφτει. Μπορεί να πέσει και μέσα στο φαΐ. Για να τη φας κιόλας και να έχει και διάρκεια. Πάμε παρακάτω.
1: Άλλο είναι το πρόβλημα.
0: Για πες το πρόβλημα, ποιο είναι.
1: Ότι αεροπλάνα έχουμε ακούσει να προσθαλασσώνονται, να γίνονται χιλιαδιό.
0: Ναι.
1: Ελικόπτερο να πέφτει και να γλιτώνει κόσμο σπάνια.
0: Και γι' αυτό το λέω.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Γι' αυτό.
1: Ραντόπουλο, ο Νικολακόπουλος στην Αθήνα. Ο Νικολακόπουλος στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Είπε ότι ο Φορτούνης δεν πάει στον Ολυμπιακό σαν πρώτος, αλλά σαν συμπληρωματικός παίκτης.
0: Ναι, το είπε ο Νικολακόπουλος.
1: Ναι,
0: να το δούμε, μπράβο, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Να το δούμε τον Φορτούνη ότι θα είναι η καλή λύση, αλλά η χαφάρα θα είναι απαλού. Αυτό λέμε. Μην δούμε τον Φορτούνη δηλαδή βασικό. Αυτό.
1: Όταν εσύ είπες για 150 εκατομμύρια ευρώ μπάτσε, εγώ δεν ήξερα καν που.
0: Ναι, το Φορτούνη δεν τρελαθήκαμε.
1: Αν θα δώσει τόσα χρήματα. Εντάξει.
0: Να μου λύσει το πρόβλημα ο Φορτούνης, συγκλειστεί την άμυνα. Δηλαδή, σαν μιλάω σε ένα λαό του Ολυμπιακού, 2,5 εκατομμύρια κόσμο σε όλη τη γη, τον κοροϊδεύω. Με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν θέλω να πάρω. Άμα βάλει κανένα γκολ με τον Ακράτητο και αυτό και κανένα πέναλτι και κανένα φάουλ.
1: Το θυμήθηκε.
0: Ναι, με κανένα τέτοια ομάδα. Καμιά επανομή να πούμε, βάλει κανένα φάουλ που κλείστηκε, εντάξει. Αλλά η Champions League έχει ντέρμπι, έχει ιστορίες, έχει playoff. Εντάξει, Φορτούνης, θα τον δούμε. Σε τι κατάσταση γύρισε 2 χρόνια αγύμναστος εκεί πέρα.
1: Γιατί περνάει αγύμναστος.
0: Τι θα είναι, ρε κόκκινε, εκεί γυμνασμένος.
1: Επιβαρημένος, ναι.
0: Ναι.
1: Αγύμναστος γιατί.
0: Γιατί η προπόνηση που κάνουν εκεί είναι της παιδικής χαράς. Και άμα θες ρώτα το φίλο σου το γυμναστή που είναι και δικό μου.
1: Λες να μην γνωρίζει.
0: Για ρώτα, για πες το να. Μην πες τον απτόπλος ότι
1: είναι οι καιρικές συνθήκες τέτοιες.
0: Έχουν παιδική χαρά.
1: Που δεν επιτρέπουν.
0: Μπράβο, πες τα
1: μεγάλη επιβάρηση.
0: Τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Και μετά 2 χρόνια στα 34 θα έρθει να κάνει πρέσικο ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό.
1: Άλλο ρωτάω.
0: Ναι, ρωτώ, τι θες.
1: Και μου πεις τα πολλά λεφτά κάνουν διαφορά.
0: Ναι.
1: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ο Καντέ.
0: Ναι.
1: Ο Μανέ.
0: Ο Μανέ, ο Καντέ. 3 ονόματα είπες.
1: Ναι. Ωραία,
0: ωραία.
1: Πώς στέκονται σε τόσο υψηλό επίπεδο.
0: Γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο γυμνάζει και τα φρύδια του όταν κοιμάται. Ενώ ο Φορτούνης περπατάει, είναι τεμπέλης. Το κατάλαβες ποιο είναι. Και ο Μανέ και ο Καντέ είναι αθληταράδες. Δεν είναι Φορτούνη να τρέχουν 7 χιλιόμετρα. Το 90 λεπτά, τα χιλιόμετρα βγάζω κι εγώ 90 λεπτά στο γυμναστήριο. Έτσι να τον πει στο Φορτούνι. Άντε, μπράβο.
1: Είμαι εγώ, μάλλον.
0: Ναι, άντε. Του κάνετε εδώ πέρα θεούς να πούμε.
1: Ποιο τον έκανε.
0: Του περιπατητές να πούμε. Βγήκε μια φωτογραφία ο Κωνσταντέλιας. Ο θείος μου ο Μπιλιλής πριν πεθάνει, καλύτερο σώμα είχε από τον Κωνσταντέλια. Με τον αφαλό εκείνον. Α, παρατήστε με μεσημεριάτικα τώρα. Εκατομμύρια φεύγουν τώρα. Άσε με μεσημεριάτικα.
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Τι να κάνει, ρε. Ο Φορτούνης 34 ήρθε ο Κώστας στον Ολυμπιακό. Καλώς να έρθει.
1: Είπα ο Κώστας.
0: Δεν το πες εσύ, το πει ο ρεπόρτερ, το πει ο Νικολακόπουλος, το πει ένας άλλος.
1: Πάμε αρσιδιάλειμμα.
0: Άντε ρε κοκκινέ. Άντε πάνε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλησπέρα. Κατέθηκε όπως είχε προαναγγελθεί το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Το διάβημα επισημαίνεται ότι το ντρόν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και πως θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλεια αθώων πολιτών καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημία. Το ελληνικό δημόσιο τοποθετήθηκε για πρώτη φορά στη δίκη για τα Τέμπη με τη δικηγόρο του νομικού συμβουλίου του κράτους να τοποθετείται επί της εισαγγελικής πρότασης. Ο μόνος σκοπός είναι να συμβάλλουμε θετικά στη διαλεύκαση της υπόθεσης, είπε και σημείωσε πως το δημόσιο δεν είναι κατηγορούμενο στη δίκη. Στη συμφωνία για τη δημιουργία προκάτ κολυμβητηρίου 25 μέτρων στην περιοχή Δελφών, κατέληξαν έπειτα από συνάντησή του σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης με τον Δήμαρχο της πόλης Τέλειο Αγγελούδη, παρουσία του συντονιστή του γραφείου του Πρωθυπουργού της Θεσσαλονίκη Γιάννη Παπαγεωργίου και στην οποία συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν στις αθλητικές υποδομές της πόλης. Οι εργασίες θα αρχίσουν τον Οκτώβριο, δήλωσε ο κ. Παπαγεωργίου στο Μετρόπολης 95 και τόνισε ότι έκλεισε το Εθνικό Κολυμβητήριο για να ανοίξει με ασφάλεια. Καμία ένδειξη για παράβαση του νόμου δεν εντόπισε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος τάσεται υπέρ της αρχιοθέτησης της δικογραφίας για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, ο φάκελος τέθηκε στο αρχείο από τον εισαγγελέα που διενήργησε την προκαταρκτική εξέταση και το μόνο που απομένει είναι η επικύρωση ή μη από την εισαγγελέα εφετών της Αθήνας. Τέλος, έφυγε από τη ζωή στα 94 χρόνια του ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή αφού τελέστηκε σήμερα η κηδεία του. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Μυρίζει λουκουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι.
8: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
11: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
10: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
11: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831.
15: 2011. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
18: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
20: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
19: Πάτα και καμπανάκι.
20: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
19: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
21: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
21: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
22: Και?
21: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
22: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
21: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
23: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
25: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
26: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
25: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
27: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
28: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Επιστρέψαμε, Θανάση Πολίτη, πλέον στη Δήμηση των Οίκων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή τηλεφώνου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, κάλεστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox του σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αν αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχώρησης για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία, είναι σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Θα το βρείτε όπου αλλού από τον Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση αλλά και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύση και αξία σε επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί η εξέλιξη συνεχίζεται. Μιλήσαμε για αρκετά πράγματα. Ακούσατε από τον Μπάρι Τρικαλιώτη για την ιστορία με τον Σπανούλη, που είναι πλέον ο νέος προπονητής και απομένει πλέον οι υπογραφές και η επίσημη ανακοίνωση. Δεν είπαμε τίποτα για το ποδοσφαιρικό, Άρη.
1: Δεν έχει τίποτα να πεις.
0: Ερώτηση. Είπες θα ρίξει το μπάτζετ της ομάδος.
1: Βεβαίως.
0: Κάποια στιγμή. Αυτό σημαίνει τι?
1: Αυτό,
0: δηλαδή,
1: αυτό σημαίνει ότι πέμπτος ήταν, πέμπτος θα μείνει.
0: Μισό λεπτό. Δεν ξέρω. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να δούμε τις 15 μεταγραφές, λέω τώρα ένα τυχαίο νούμερο που γινόταν κάθε χρόνο.
1: Μπορεί να δεις 10 των 300.000, των 200.000.
0: Δεν μπαίνουν στη
1: διαδικασία. Και τέτοια.
0: Ο ίδιος ξέρει τι κάνει. Ναι. Θα δούμε δηλαδή αλλαγές στο ρόστερ, δηλαδή να φεύγουν.
1: Όχι πολλές.
0: Αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό.
1: Ψάχνει center for για το. Μωρόν είναι εξοργιστικά αδιάφορος.
0: Περίμενε. Ο Μωρόν, αν δεν κάνω λάθος, έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο.
1: Ναι, άλλο ένα χρόνο πελά.
0: Αυτό σημαίνει ότι τον πουλάει ή λύνει το συμβόλαιο?
1: Όταν τον πουλήσει, έπρεπε να τον πουλήσει. Τώρα είναι δύσκολο. Τώρα ό,τι βγάλει.
0: Υπάρχει πρόσβαση να το λύσει το συμβόλαιο κοινή συνενέση?
1: Όχι, δεν νομίζω. Αν τον πουλήσει, τον πουλήσει, και αν δεν τον πουλήσει, θα του μείνει αμανάτι εδώ και θα περπατάει ο Μωρόν. Ο Μωρόν είναι μπελάς. Είναι φύρα, πώς να σου το πω.
0: Οπότε ποια είναι η λύση?
1: Οπότε ποια είναι η λύση? Να βρει μια άκρη, πας και τον πουλήσει, πάρει και ένα φράγκο. Ποιος θα τον πάρει όμως τον Μωρόν? Εδώ δεν τον παίρνουν στα καλά, θα τον πάρουν τώρα? Γιατί άραγε δεν τον παίρνουν?
0: Τώρα πλέον είναι και μεγάλος, 35 δεν είναι πλέον?
1: Δεν είναι 35 ακόμα, πιο μικρός είναι.
0: 34?
1: Πιο κάτω.
0: Εντάξει, δεν το είπα για να το μειώσω.
1: Δεν το είπες για να το μειώσω, αλλά δεν ξέρεις. 35 δεν είναι.
0: Δεν θυμάμαι πόσο είναι.
1: Δεν θυμάσαι. Είδες φαλακρό εκεί.
0: Θυμόμουν ότι είναι πάνω από 30.
1: Δεν τον παίρνουνε ρε, του έμεινε μανάτι. Του έμεινε μανάτι ο Μωρόν.
0: Του έμεινε μανάτι.
1: Πότε είναι γεννημένος?
0: Το 93.
1: 33 χρονών.
0: Αν 33.
1: Ερείπιο.
0: Ερείπιο.
1: Ερείπιο ρε.
0: Κάτσε ρε φίλε, 2 χρόνια ήταν πρώτος σκόρ του Άρη.
1: Τώρα είναι ερείπιο. Έπρεπε να τον πουλήσει πριν 2 χρόνια, πριν ένα χρόνο, 1,5 χρόνο να οικονομήσει. Τώρα, του μείνε μανάτι, κάθεται, περπατάει στα αποδυτήρια κραγιών.
0: Δεν μου λες, έχω δικαίωμα εγώ να κατηγορήσω τον Καρυπίδη για αυτό το θέμα?
1: Ναι, φυσικά έχεις δικαίωμα.
0: Ερώτηση.
1: Έπρεπε να τον δει ως ποδοσφαιρό. Ναι, να πει.
0: Μαζί σου.
1: Δρόμο. Τι θα τον κάνανε δηλαδή? Θα τον κάνανε η Super 3 επίδεση? Θα πουλάγε τον Μωρόν?
0: Αυτό σου
1: είπα. Λοιπόν, τι είναι, Κωνσταντία, να έρθουν οι Μάο Μάο.
0: Όταν βλέπω.
1: Λοιπόν,
0: όταν βλέπω ότι ο ναι. Κοζά Μαρινάκης
1: ναι.
0: έχει Σισε και μπα.
1: Έχει Σισε
0: και μπα. Το δίδυμο στόπερ.
1: Μες.
0: Πριν από χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του ζητάνε ομάδες, δεν του πουλάει.
1: Mm.
0: Έχει τους καμαράδες, τον παρακαλάν, του δίνουν σκασμό εκατομμύρια, δεν του πουλάει.
1: Ναι.
0: Όταν βλέπω ένας τόσο επιτυχημένος παράγοντας να έχει κάνει τόσα λάθη, θα κατηγορήσω εγώ τον Καρυπίδη?
1: Και τι είμαι το κατηγοριστή, είναι γκόμενά σου, είναι δηλαδή κατά.
0: Ένα λάθος έκανε.
1: Και λοιπόν δεν το πούμε. Δηλαδή έχουμε καλή σχέση, δεν το πούμε το λάθος.
0: Εγώ έχω καλή σχέση, εσύ έχεις καλή.
1: Εγώ έχω καλή σχέση και εγώ του λέω.
0: Και καλά κάνεις.
1: Και τον έχω βλύσει κατηδίαν.
0: Καλή σχέση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για τις ακαδημίες τον έχω σκίσει. Τι να τον κάνω, το χαρίσω.
0: Γιατί εγώ άμα
1: δω ότι είναι
0: δεν
1: λάθος.
0: Τα λέω για τις ακαδημίες.
1: Για να τον κάνω κατηδίαν, μάλλον.
0: Όχι μόνο εσύ και άλλοι.
1: Λοιπόν.
0: Όλοι το. Τι έπαθε εδώ.
1: Τι έπαθε.
0: Εκεί, γιατί φορέσαι χάνοντα πλάστη.
1: Έφαγα γροθιά.
0: Ρε παπάτζι, συνέχεια γροθιές τρως.
1: Γιατί να βάλω εκεί ρε κόκκινε δηλαδή, τι τραύμα πλάστη.
0: Εσύ.
1: Τι μπορεί να έχει γίνει δηλαδή.
0: Μπορεί να σου είπαν
1: ή γροθιά έχω φάει,
0: ή ξυρίστηκα
1: στο σκρίσμα, ή στο σεξ με χρατσούνι σιντζένι.
0: Ή ξυρίστηκα στο σκρίσμα.
1: Ή στο σεξ με χρατσούνι σιντζένι.
0: Ή ξυρίστηκα.
1: Ή με δίρανε, με δώσαν γροθιά, ένα τα τρία. Ή
0: Christy White θύμωσε, έμαθε τι γίνεται.
1: Ναι, ναι. Τι με ρωτάς, τι έχει τραύμα πλάστη.
0: Σιγάρε.
1: Μετά δύο μέρες το ρέδες το τραύμα πλάστη. Γι' αυτό λέει το βλέμμα σου αργό.
0: Το φορούσε χθες.
1: Και προχθές το φορούσε. Είδε μετά δύο μέρες, τρεις, το χάζει απλά αυτό. Μιλάμε τώρα.
0: Άλλη δουλειά δεν έχω.
1: Έχει παντρευτεί την αργότητα και τώρα κάνανε την αργοπορία παιδί.
0: Η ατομή της γοητείας τώρα απαιτεί να τον προσέχω κάθε μέρα.
1: Ένα που το πρόσεχε.
0: Αν είναι το ωραίο, αν είναι όμορφο. Η τέτοια γοητεία που και η λάμψη.
1: Το μάτι σου δεν πέφτει. Ωραία παπούτσια φοράς.
0: Όταν...
1: Ωραία ντύσιμο έχεις. Πέφτει το μάτι. Όταν είναι το μάτι ενεργό, πέφτει. Όταν είναι ανενεργό, δεν πέφτει.
0: Τα μούτρα σου τι να δω, ρε φίλε.
1: Μην τα βλέπεις.
0: Χαλιά μούτρα σε.
1: Φράση, είπα ότι θέλω.
0: Τι να δω τώρα, και να δω το χαζαπλάστη.
1: Πώς το είδες το χαζαπλάστη.
0: Έτυχε, επειδή το ξύνεις.
1: Ναι. Άλλο ξύνο.
0: Ναι, το κεφάλι, ό,τι μπορεί να ξύνει ο καθένας.
1: Τελείωνε, κόκκινε, τελείωνε. Ο Μωρό λοιπόν του έμεινε αμανάτη. Είναι λάθος του και φυσικά θα το πούμε είναι λάθος.
0: Το σημαντικό είναι άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό που είπες, ότι δεν βλέπεις πολλές κινήσεις.
1: Πώς.
0: Κρατά αυτό που πες, δεν βλέπεις πολλές κινήσεις, λιγότερες. Πώς κινήσει θέλει.
1: Σε συντήρηση βρε είναι ο Άρης, πέμπτος είναι να βγει, έκτος, έβδομος ή όγδος και να παίξει να πούμε 5, 6, 7, 8 και να βγει. Αυτός είναι ο Άρης. Αυτός ήταν 40 χρόνια, αυτός είναι. Δεν τον έκανε ο Καρυπίδη. Και με τον Καρυπίδη πολύ καλύτερα.
0: Θες και κάτι πολιτικό.
1: Πώς.
0: Κάτι πολιτικό.
1: Μη μου εκθιάσει την καρυστιά μου, μόνο θα φύγω, στο λέω.
0: Καμία σχέση.
1: Μη γιατί μου γυρίζει τα μυαλά με την
0: καρυστιά. Καμία σχέση.
1: Δεν θέλω να τη βλέπω.
0: Για τον Τσίπρα, δεν είχε μια ερώτηση.
1: Τσίπρα το συμπαθώ, ναι.
0: Εγώ δεν.
1: Μου είναι πιο συμπαθή.
0: Μου είναι αδιάφορο.
1: Ναι, ναι. Α, από την Καρυστιανού πολύ πιο συμπαθή μου είναι.
0: Μου είναι αδιάφορο.
1: Πες μου, τι θες να μου πεις.
0: Το ότι με το που ανακοίνωσε ότι κατεβάζει κόμμα.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά βλέπουμε σε κανάλια να παίζουν ντοκιμαντέρ για το τι έγινε το 14-15 και τι έγινε στην κυβέρνησή του.
1: Ναι.
0: Να το θεωρήσω τυχαίο.
1: Όχι.
0: Δεν αστείο.
1: Όχι. Υπενθυμίζει τον κόσμο γιατί έχει μνήμη χρυσόψαρου ο κόσμος. Τι έγινε το 15. Πάντως στο μόνο που δεν φταίει το 15.
0: Συμφέρον πιανού.
1: Του Μητσοτάκη. Περίμενε. Του Μητσοτάκη.
0: Α, μπράβο.
1: Του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δεν ελέγχει τα κανάλια. Αυτός δεν χρηματοδοτεί. Αυτός δεν δίνει άδειες. Αυτός δεν βάζει ραδιοτηλεοπτικά.
0: Ο Τσίπρας έκανε το έγκλημα, ναι, και ζούσε λεφτά. Έγκλημα έκανε.
1: Καλά, καλά να πάθει.
0: Και αυτός τους δίνει.
1: Καλά κάνει και
0: τώρα. Άρα έχει συμμάχους.
1: Φυσικά.
0: Εγώ τι είπα.
1: Φυσικά τα κανάλια θα πάνε κόντρα στον Τσίπρα και τον μισούνε γιατί ζήτησε λεφτά. Φυσικά δεν ήταν έξυπνος σε εκείνο το κομμάτι, για το παίξει κομμουνιστής.
0: Τι σου είπα τώρα.
1: Ναι, καλά τα λες. Καλά τα λες. Πολύ ωραία τα λες.
0: Έκανε το έγκλημα και ξαφνικά
1: βγήκε. Για ένα πράγμα δεν φταίει ο Τσίπρας. Για τη Μακεδονία. Κακός.
0: Από το 52 στον ΟΗΕ κατ' εντολή του βασιλιά.
1: Σε καπιανού χέρια θα άσκαγε η βόμβα. Έτυχε να τύχει στο Τσίπρα. Και ο προδότης και ο προδότης. Και το λένε και οι παοξίδες. Οι παοξίδες το λένε.
0: Τι σχέση έχει.
1: Μιλάνε οι παοξίδες που ήταν έξω από την Τούμπα να πούν και τρώγανε.
0: Με τους παοξίδες. Πώς
1: το λέγανε τον άλλον, αρέ. Τον Καμένο. Και κάναν τη νέα Τούμπα.
0: Πού κολλάει με τον Παοξ.
1: Βράσε, ξέρω τι σε λέω εγώ τώρα, βρε. Τι κολλάει. Η μέρα που υποτίθεται πουλήθηκε η Μακεδονία.
0: Ρε μαζί σου, πού, ναι, κολλάει, θέλω.
1: Δεν ανακοινώσαν το γήπεδο του Πάοκ τη νέα Τούμπα εκείνη τη μέρα.
0: Πού τι.
1: Βρε, την ανακοινώσανε για να πάνε η μαμά, μην το πούν τίποτα τον Τσίπρα τώρα. Βγήκανε φωτογραφίες οι ρεπόρτερ έξω από την Τούμπα με τον Καμένο και τρώγανε σουβλάκι από την καντίνα τώρα.
0: Τα είχαμε να λέγαμε.
1: Άιτε τώρα. Αλλά δεν φταίει ο άνθρωπος. Πουλήσα τη Μακεδονία, Έλλη. Αγέννητος ήταν ο Τσίπρας όταν πουλήθηκε η Μακεδονία. Ο Τσίπρας φταίει. Που δεν έχουμε τον άνθρωπο καμία συμπάθεια κτλ. Αλλά μην είμαστε άδικοι. Τα άλλα τράπεζες και αυτά ιστορίες, ναι, με τον άλλο τον τρελό, τον Βαρουφάκη, για το τρελοκομείο.
0: Ποιος,
1: ναι,
0: είναι το...
1: Για το τρελοκομείο.
0: Ο πιο προχωρημένος από όλους.
1: Γιατί για δέσιμο είναι. Αυτό να το κλείσει το λεπέντη.
0: Αποδείχθηκε ο πιο προχωρημένος από όλους.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά, εντάξει. Να μην μαλώσουμε στον αέρα.
0: Μετά τις αποκαλύψεις του Επστάιν, αποδείχθηκε ότι έλεγε αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλω να μιλήσω στο ραδιόφωνο για τον. Μην έχουμε καμία μήνυση. Μέχρι εκεί που πάει
0: η κοπέλα. Πρέπει να συμφωνούμε.
1: Θέλω να σου πω, να αναδείξω ότι δεν φταίει ο Τσίπρας που πουλήθηκε η Μακεδονία. Και ο μόνος που είχε τα αρχ να το πει ήταν ο μπαμπάς του Μητσοτάκη. Ο οποίος για μένα ήταν ο μεγαλύτερος πολιτικός. Ο μπαμπάς του, όχι αυτός.
0: Τι καλό έκανε στην Ελλάδα, δηλαδή.
1: Τι κακό έκανε. Καταρχήν ήταν ειλικρινής. Δεν ήταν λαϊκιστής και ψεύτης σαν τον Παπανδρέου. Ήταν ειλικρινής. Ειλικρινέστατο.
0: Τα κριτήρια σου ήταν ασύλληπτα.
1: Ναι. Τι κακό έκανε δηλαδή ο Μητσοτάκης, ο μπαμπάς του.
0: Γιατί όλος ο κόσμος λέει ότι η μεγαλύτερη πολιτική ήταν ο Καραμαλής και ο Παπανδρέου.
1: Γιατί είναι ηλίθι. Γι' αυτό.
0: Είναι όλοι
1: πολιτικά.
0: Και σε έξυπνος.
1: Πολιτικά ηλίθι είναι, ναι, φυσικά. Ο κολλητός του Μέρντροχ στη Θεσσαλονίκη, ο Καραμαλής, ο κολλητός του Μέρντροχ είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός που πούλησε την Κύπρο. Και ο Παπανδρέου. Που τα παιδιά μας πάνε εξορία τώρα επειδή ήταν ο Παπανδρέου.
0: Το 68.
1: Ναι, το 68.
0: Με απόφαση της δικτατορίας.
1: Πώς?
0: Με απόφαση της δικτατορίας. Έφυγε με αρχεία από την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Και φταίει ο Καραμαλής.
1: Πάνε μάθε ποιος φταίει. Με την μεραρχία.
0: Σε απόφαση δικτατορίας.
1: Λες, ε?
0: Ο Καραμαλής ήταν στην Γαλλία του.
1: Α, τον καημένο τον Καραμαλή.
0: Δεν λέω ότι είναι καημένος.
1: Τον καημένο.
0: Αλλά δεν το έκανε.
1: Η χούντα του Ιωαννίδη με μπερδεύεσαι το 68, το 72 ήταν.
0: Το 68 έφυγε η μεναρχία.
1: Άντε πάλι. Η μεναρχία τι σχέση έχει με το πούλημα, ρε.
0: Τεράστια.
1: Ποια για πρέπει να μάθω.
0: Αν υπήρχε η μεναρχία δεν μπορούσα
1: να. Α, πούμε. Από αυτή την άποψη. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Στρατιωτικά στο λέω. Πάμε, δεν την κάνω. Γραμμένα.
1: Μάλιστα. Άλλο τι έχουμε. Νεστλέ, τι λέει εδώ.
0: Έχει σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι, κοίτα τώρα να σου πω κάτι. Όταν έχει δει Ευρωλίγκα, αυτό τώρα δεν κάθεσαι να το δει.
0: Λάθος κάνει.
1: Γιατί.
0: Φίλε,
1: για τον πρωταθλητή. Πιστεύει ότι μπορεί να σώσει την παρτίδα. Ερώτηση να σου κάνω. Πιστεύει ότι μπορεί να σώσει την παρτίδα ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Θα σου πω το εξής.
1: Παρακαλώ να ακούσω. Τι νοιάζει πολύ τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα τώρα.
0: Πάρα πολύ.
1: Λες.
0: Πλάκα μου κάνει.
1: Με την Ευρωλίγκα που την πήρε εκεί μέσα.
0: Η μεγαλύτερη δονή του Ολυμπιακού είναι ότι πάρει και το πρωτάθλημα.
1: Η μεγαλύτερη ειδονή του Ολυμπιακού ήταν αυτό που έκανε αγόρι μου.
0: Ήτανε.
1: Το από εκεί και πέρα, μετά από τέτοια ειδονή, τα άλλα είναι μικροσέξ.
0: Δεν σταματάει.
1: Ναι. Μικροσέξ. Μικρό ραντεβού είναι αυτό.
0: Επειδή πιθανόν να μην το γνωρίζει.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι η πρώτη φορά
1: ναι.
0: που του έχει κλεισμένο στο ξενοδοχείο
1: ο
0: Γιανακόπουλος
1: ναι.
0: και δεν θα βγουν μέχρι να τελειώσουν οι αγώνες.
1: Μάλιστα. Αυτό καλό είναι.
0: Όχι, είναι που δεν τον ενδιαφέρει.
1: Για τον Ολυμπιακό μιλάω εγώ. Δεν μιλάω για τον Παναθηναϊκό. Εγώ μιλάω για τον Ολυμπιακό, με συγχωρείς. Μπερδεύεσαι.
0: Από τη στιγμή που ένας είναι τόσο ενδιαφερόμενος, του δίνει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή, τώρα θα ρωτήσουμε 100 Ολυμπιακούς. Έτσι. Αν χάσετε το πρωτάθλημα μετά από αυτό που έγινε, θα στεναχωρεθείτε. Να δούμε τι θα σε πούνε.
0: Εξυπακούεται, ρε.
1: Τι εξυπακούεται.
0: Άμα ρωτήσω...
1: Το συνέστημά του.
0: Άμα ρωτήσω όμως 100 Παναθηναϊκούς, ναι. αν χάσετε και το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Ναι, σωστή ερώτηση. Να συνεχίσω με μια άλλη ερώτηση. Γιατί... Εάν το πάρετε το πρωτάθλημα, αυτό που πάθατε.
0: Όχι.
1: Αναπληρώνετε.
0: Όχι.
1: Αυτό, άρα συμφωνούμε.
0: Δεν διαφωνούμε.
1: Άρα εντάξει, είμαστε
0: αλλά σύμφωνα. Αν το χάσουνε, θα είναι.
1: Θα είναι, ναι,
0: το
1: ναι, ναι,
0: τελειωτικό
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό.
0: Θα είναι ό,τι χειρότερο. Που η λογική λέει ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Η λογική δεν ξέρω τι λέει.
0: Σύμφωνα με την εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο ομάδες. Αν ξαφνικά. Δούμε άλλο Παναθηναϊκό.
1: Μπορεί να δούμε ένα Ολυμπιακό αδιάφορο, μπορεί να
0: δεν ένα υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ φίλε,
1: με λιγότερο. Να έχει περισσότερο πάθος ο Παναθηναϊκός.
0: Με τη συμπεριφορά του Αταμάν ναι. δεν περιμένω να δω. Η πληροφόρηση δική μου είναι ότι δεν είναι καλά τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Mm. Δεν περιμένω να δω ένα Παναθηναϊκό να μπορεί να βγάλει αντίδραση. Πιστεύω ότι το πάρει ο Ολυμπιακός. Ούτε Ολυμπιακός είμαι, ούτε ο Παναθηναϊκός.
1: Με προελέκτημα έδρα Ολυμπιακός, έτσι.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Αίτητος.
1: Αίτητος, ναι, σωστά.
0: Αίτητος στην Ευρωλίγκα. Τι άλλο να κάνει, λέει.
1: Να ιτηθεί τώρα.
0: Να μπορεί να μην ιτηθεί.
1: Ξέρεις ότι το ψυχολογικό παίζει ρόλο σε μια ομάδα που τα έχει κατακτήσει όλα και νιώθει υπεράνω. Εγώ φοβάμαι ότι θα χάσει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός γιατί θα κατέβει σνόμπ.
0: Φοβάσαι.
1: Φοβάμαι. Δεν είμαι Ολυμπιακός. Λέω για αυτούς που ποντάρανε. Ναι, όχι, όχι, όχι. Ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει το πρωτάθλημα γιατί θα έχει το ύφος της Χαριστιανού. Θα είναι σνόμπ.
0: Δεν προσπαθεί να αποδέσει.
1: Δεν μέρε, δεν. Το κουμπάρι δεν με ενδιαφέρει.
0: Για άλλο λόγο το λέω, ρε.
1: Παρακαλώ.
0: Ξέρω πόσο δίνει.
1: Πόσο δίνει.
0: 1,29.
1: Τι με νοιάζει εμένα.
0: Ποιο θα ποντάρει 1,29.
1: Για ποιον, για τον Ολυμπιακό.
0: Ποιο θα ποντάρει.
1: Εγώ Παναθηναϊκό, πόσο δίνει. Πόσο δίνει.
0: Δευτερόλεπτα εδώ. Μπάσκετ. 3 και κάτι πρέπει να δίνει.
1: Μη δίνει 4.
0: Όχι. Τον 3-15.
1: 3-15.
0: 1-34 πήγε τον Ολυμπιακό, 3-15 δίνει ο Παναθηναϊκός. Σε εταιρείες του εξωτερικού. Yeah. Εδώ μπορεί να δίνει λιγότερο.
1: Ξέρεις τι μπορεί να πάθει ο Ολυμπιακός.
0: Δεν θα πάθει.
1: Αφιψηλίτιδα. Όχι. Όχι.
0: Ο Μαδάρα έχει.
1: Την αφιψηλίτιδα την ξέρεις.
0: Ο Μαδάρα έχει.
1: Ναι. Υπάρχει καρισιανίτιδα. Αποτρελαθεί.
0: Έχεις κόλλημα μεγάλο, ε.
1: Πρέπει να ακούσε, λέω εγώ τώρα. Άσε τι έχω εγώ. Αφιψηλίτιδα, ξέρεις τι σημαίνει. Είναι δική μου λέξη. Είμαι λεξιπλάστης. Αφιψηλίτιδα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος μιας ομάδας που κατάρθωσε τα πάντα να παρουσιαστεί Ιούνιο μήνα με κακή ζωή, με χίλια δυο υποτονική. Για να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Από πάση και δεν σκαμπάζω, σου μιλάω για το ψυχολογικό κομμάτι. Για το πώς μπορεί να είναι ο αθλητής πάνω στο παιχνίδι. Αφιψηλίτιδα, έτσι λέγεται.
0: Δεν μου λες.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή εκνευρίζομαι. Αήττως που είπα ότι είναι Ολυμπιακός.
1: Σε πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα μου είπες.
0: Σε πρωτάθλημα.
1: Και Ευρωλίγκα μου είπες.
0: Και κατέκτησε την Ευρωλίγκα.
1: Όχι, είπες και Ευρωλίγκα. Δεν πειράζει.
0: Είναι η πρώτη φορά που ο πρώτος στην Ευρωλίγκα κατακτάει και την Ευρωλίγκα.
1: Ωραία.
0: Δεν είπα ότι δεν έχασε παιχνίδι στην Ευρωλίγκα. Είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα είναι αήττως. Καμία σχέση.
1: Πόσο δίνει να σπάσει η έδρα σήμερα.
0: Του είπα, 3-15.
1: Αυτό είναι για το σημερινό μάτς.
0: Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Εγώ σου λέω για πρωταθλητή πόσο δίνει.
0: Δεν μπορώ να το
1: δεν μπορεί να το
0: δεις. Μπορώ να το.
1: Καλά, καλά. Εντάξει, εσύ για σήμερα μίλησες. Εγώ το είπα γενικά για πρωταθλητή. Ωραία, πολύ καλά. Ο αφιψηλιτισμός είναι κακό πράγμα. Αν είναι μάγκας Ολυμπιακός ο προπονητής του και οι παίκτες και κρατηθούν σε τέτοια επίπεδα πάθους, μπράβο τους. Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Όχι. Δεν το πιστεύω.
0: Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Μην πεις.
0: Σε λίγο θα ανοίξουμε γραμμές καθώς πλησιάζουμε στις 2.30. 4.30.
1: 2.30. 4.30 πήγε.
0: Λοιπόν. Πέρασε η ώρα.
1: Πέρασε, δεν θα περάσει. Μα κάνε στα μάτια ο χρόνο.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα πεθαίναμε. Να είμαι εδώ έτσι όπως είμαι. Μην γεννιούνται, μην πεθάνει κανένα, έτσι να είμαστε.
0: Ποια εγωιτεία.
1: Δεν θα πεθαίναμε, ρε.
0: Εγωιτεία ποια είναι.
1: Θα είμαστε συνέχεια ζωντανοί.
0: Σε εξητάρει δηλαδή η αθανασία.
1: Με εξητάρει.
0: Η αθανασία.
1: Όχι, με εξητάρει το γεγονός ότι ήρθαμε να ζήσουμε λίγα χρόνια, άλλους λίγα, άλλα πολλά, σε ένα δισεκατομμυρίων ετών σύμπαν και θα είμαστε όπως πριν γεννηθούμε, δεν θα αισθανόμαστε τίποτα.
0: Το δηλαδή, άλλο, το απροσδόκητο δεν είναι καλύτερο.
1: Αυτό είναι η ανοησία των θρησκειών, μάλλον η εκμετάλλευση των θρησκειών.
0: Καμία σχέση.
1: Αυτό που λες εσύ τώρα.
0: Δεν επηρεάζουν κάτι τέτοιο, να σου το πω.
1: Η αθανασία της ψυχής και αυτά τα παραμύθια που σας πουλάνε, να πούμε.
0: Δεν σου μιλάω για κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Ποιο είναι το άγνωστο. Πότε γεννήθηκες.
0: 30 Απριλίου του 1970.
1: 10 Μαΐου του 1965 που ήσουν. Όπου θα είσαι 10 Ιουνίου του 2080. Ένα τίποτα θα είσαι.
0: Εσύ τι λες έτσι.
1: Εσύ τι λες αλλιώς.
0: Δεν ξέρω που θα είμαι.
1: Α, δεν ξέρεις. Πού ήσουν, ξέρεις.
0: Πού ήμουνα.
1: Ναι. Πριν γεννηθείς, πού ήσουν.
0: Δεν υπήρχε.
1: Και γιατί να υπάρχεις μετά.
0: Γιατί να μην υπάρχω.
1: Και γιατί να υπάρχεις.
0: Αν με εξηγήσεις γιατί να μην. Γιατί υπάρχει το σώμα, το πνεύμα και.
1: Ήσουν πεθαμένος πριν γεννηθείς.
0: Δεν είμαι πεθαμένος.
1: Δεν υπήρχες.
0: Ήμουν αγέννητος.
1: Άρα είσαι πεθαμένος.
0: Ήμουν αγέννητος.
1: Και όταν πεθάνεις θα είσαι πεθαμένος.
0: Δημιουργήθηκα.
1: Ναι. Με εξητάρει λοιπόν.
0: Δημιουργήθηκα.
1: Με εξητάρει αυτό το ελάχιστο που ήρθα να ζήσω.
0: Όπως μας δημιουργήσαν δύο άνθρωποι.
1: Τι έκανα λέει.
0: Δύο άνθρωποι μας δημιούργησαν.
1: Πριν που ήσουν.
0: Δεν υπάρχει πριν.
1: Μετά που θα είσαι.
0: Αυτό θα το μάθω.
1: Κάποια στιγμή. Δεν θα το μάθεις ποτέ. Μόλις πας στο έβραγμα και τα κακαρώσεις γυρίζουν τα μάτια σου ανάποδα.
0: Αυτό πιστεύεις εσύ.
1: Ή με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Δεν σε χαλά.
1: Ψοφολογείς εσύ
0: γι' αυτό. Πίστευε ό,τι θέλεις.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ λέω ότι κανείς δεν ξέρει τι το επιφυλάσσει το μέλλον.
1: Εσύ ελπίζεις, τα παραμύθια των θρησκειών.
0: Παραμύθια τα λέει. Εγώ λέω υπάρχει μεταθανάτια ζωή.
1: Βέβαια.
0: Εσύ πες δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Το δικαίωμά σου.
1: Μπορεί να το αποδείξω ότι υπάρχει.
0: Γιατί πρέπει να αποδείξω κάτι.
1: Γιατί.
0: Είναι δικό μου πιστεύω.
1: Μπορείς να το αποδείξεις.
0: Εγώ δεν κάνω.
1: Και εγώ έχω πιστεύω, μπορώ να το αποδείξω.
0: Δεν κάνω κατήγηση.
1: Πρέπει να το αποδείξω.
0: Δεν κάνω κατήγηση.
1: Πώς κάνετε κατήγηση στον κόσμο και το φοβίζετε.
0: Δεν κάνω. Γιατί φοβίζω.
1: Γιατί λέτε την απώλεια της ψυχής, θα πας στο διάβολο και κάτι τέτοια παραμύθια. Το καζάνι που βράζει.
0: Δεν σε κανένα.
1: Δεν λες, λένε άλλοι.
0: Τι με νοιάζει, λένε ρε.
1: Τι φωνάζει όλες από μέσα.
0: Πρέπει να πάμε στη διάλειμμα.
1: Βέβαια, και μισή είναι. Θα ανοίξει καμιά γραμμή.
0: Θα το σκεφτώ.
1: Σκέψου το.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι έγινε? Ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί? Ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα! Μην ανησυχείς. Αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
8: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
9: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
10: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και ανοίγουμε δαμές. Το 2310 για 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από τώρα μέχρι και το φινάλι της εκπομπής για τα τελευταία 20 λεπτά και κάτι. Έχει γραμμές μάλλον 4, άλλοι 2 μπορείτε να τηλεφωνήσετε.
1: Να φουλάρουνε.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί να μην φουλάρουνε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε κύριε Σφυράκια?
2: Πολύ καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Μια χαρά, λοιπόν, εσείς.
2: Χαίρομαι να είστε καλά. Επειδή και οι δύο γίνατε παλιόγριες, καλά ο άλλος, εντάξει, εσύ είσαι, αλλά ο άλλος γιατί έγινε δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Είναι της ηλικίας, περνάει μηνόπαυση.
2: Καθημερινός κι αν λοιπόν, και εγώ είμαι ρε της ηλικίας, και εγώ είμαι, καθημερινός κι αν λοιπόν, επαναλαμβάνεται. Αυτός είναι τελείως μηδενιστής ρε φίλε. Δηλαδή εμείς που το σπουδάσαμε το κορίτσι μας και το κάναμε ψυχολόγο, έγινε 30 χρονών και ακόμα κάνει εκπαιδεύσεις. Τι θα κάνουμε ρε φίλε, θα πούμε φυλακή?
1: Ποιος μίλησε για τους επιστήμονες ψυχολόγους? Εγώ λέω για τους μαϊμού.
2: Για τους μαϊμού να το διευκρινίζεις ρε Τσολιά.
1: Δεν το διευκρίνησα ρε, να μην σε χαρακτηρίσω.
0: Όχι, είσαι άδικος, το είπε.
1: Δεν άκουσε.
0: Το είπε.
2: Τότε εντάξει, είναι της ηλικίας που δεν ακούω, έχω επιληψία.
1: Α, τώρα είναι δικιά σου ηλικία, επιληψία έχεις.
2: Εγώ το ετώνησα ότι και εγώ είμαι κάποιας ηλικίας, αλλά εσείς ρε φίλε καθημερινός και ανελιπώς, εχθές ρε φίλε πραγματικά άμα ήμουν εκεί πέρα στο στούντιο, στο Δόξα Πατρίδα στην Άναβα.
1: Ο λόγος?
2: Δεν υπήρχε, ο λόγος, μα εμένα με σύγχυσες που είμαι εδώ πέρα στη δουλειά ρε, όχι τον κόκκινο που είναι δίπλα.
1: Βρε το λόγο πες, άστα αυτά, το λόγο. Βρε το λόγο πες.
2: Λέω, πώς σε αντέχει αυτός ο άνθρωπος.
1: Βρε το λόγο πες.
2: Μα τον εκνευρίζεις συνέχεια.
1: Εσύ που εκνευρίστηκες?
2: Που τον εκνευρίζει στο φίλο μου τον κόκκινο ρε.
1: Και τι είσαι, γκόμενα του κόκκινου?
2: Γκόμενα ρε του κόκκινου.
1: Α, άμα είσαι γκόμενα του κόκκινου, πάω πάσο να πούμε.
2: Άλλα μπράβο, μάλιστα. Πάσο. Και πέστε τίποτα για Ηρακλή ρε παιδιά, κάνει καμιά μεταγραφή, τι θα γίνει? Θα πάρουμε να πούμε διαρκεία.
0: Θα ακούς κάθε μέρα από μία. Ετοιμάσου.
1: Σου φέρει τα νανάκια ο Κόντης τώρα που έφερε στον Άρη μια χαρά.
2: Τελικά ο θείος από την Αμερική ήταν ο Κόντης.
0: Κοίταξε. Άκου λίγο.
1: Ναι, άκου.
0: Ο Ηρακλής θα κάνει μεταγραφές. Εσύ θα κάνεις?
2: Εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε. Πάλι δεύτερη, τρίτη θα είμαστε. Δεν πειράζει.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς εκεί θα είμαστε. Τι να κάνουμε. Αφού ο θείος μας εμάς ο Ρώσος, να πούμε. Ο, μάλλον όχι ο Ρώσος, συγγνώμη για το Ρώσος.
1: Παλιά όταν το λέγανε Ρώσο εδώ τρώγαμε μπούλινγκ. Τώρα μπορεί να το πούμε ό,τι θέλει. Ναι. Αποδομήθηκε ο άνθρωπος.
2: Όταν θα τα βάλει όλα μαζί, τότε θα πάρετε την πλάκη σας.
1: Τότε που ήρθε ο Δωτός, μπορούμε να το λέμε Ρώσο άνετα, ε. Άρε μπαγάς παοξίδες. Άρε μπαγάσες νεόπλουτοι. Φύγε ρε από εδώ πέρα, επόμενη γραμμή. Όταν το λέγαμε Ρώσο, ε. Ρώσος. Έλληνας είναι. Έλληνας. Τώρα που δεν κάνουμε τα γραφές, είναι Ρώσος, ε. Άρε μπαγάσες παοξίδες. Άρε μπαγάσες. Άρε μπαγάσιδες να πούμε.
2: Γιατί είναι ποντιάρα να πούμε όπως εμένα, κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Εγώ έπαιρνα τηλέφωνο γιατί ο σχορεμένος τους έλεγε τότε Ρωσοπότιους, τότε που δεν ξέρω ποιοι πηγαίνανε, πουλούσα τσιγάρα, δεν ξέρω κάπου εκεί.
1: Δεν υπάρχει λέξη Ρωσοπόντι, μας λέγανε.
2: Δεν υπάρχει ρε φίλε, Ελληνοπόντι είναι.
0: Παλινοστούντες είναι.
1: Ναι. Έχω κάτι κεφάλια και κάτι ρουθούνια, παλινοστούντες. Φύγε, πάμε να πάρουμε κόσμο, επόμενη γραμμή. Μακρηγορείτε κύριε.
0: Η επιτομή της γοητείας έχει άποψη. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Γεια σας. Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
3: Πολύ, πολύ καλά. Πέρασα από τη Μικρά Ασία που είχε λαϊκή, ούτε τα φώτα δεν ανάβουν από τα γραφεία για οικονομία.
1: Ναι.
3: Ούτε τα φώτα. Τι λαπτήρες δεν τους ανάβουν. Τέλος πάντων θα δούμε τι θα γίνει. Άλλο τώρα θέλω. Ο Άρης έκλεισε κανέναν Έλληνα, είπε θα πάρει το Σιώπη και τον Φούντα.
1: Ναι.
3: Τους έκλεισε.
1: Όχι ακόμα.
3: Α, δεν κλείσαν ακόμα.
1: Όχι.
3: Πάντως Κώστα, άμα κλείσουνε,
1: ναι.
3: Επειδή εσύ ξέρεις τον Αλέκο, τη Μαύρη Θάλασσα,
1: ναι.
3: Εκεί τρώει από το Διαβαλκανικό το αφεντικό.
1: Ναι.
3: Κλείσε από τώρα ένα τετράκλινο, ρε φίλε, να πάει και ο Γόνης μαζί με τον Γαλανόπουλο. Δεν πληρώνει ο Κάρι λεφτά για τα μετά. Από τώρα, άμα κλείσει το δωμάτιο, το πληρώνει καυτήλα. Και τα αεροπορικά έτσι είναι και τα δωμάτια έτσι είναι. Εντάξει. Αυτό, ρε φίλε, γιατί να πληρώνει τα άμα? Αυτό ήθελα. Εντάξει, πάντε, γεια σου Κώστα, γεια σου Γρηγόρη.
0: Τι αλήτης είναι αυτός?
1: Αυτός θα μας πω ποιος είναι.
0: Ξέρω ποιος είναι.
1: Ναι.
0: Αν φοράει και το Κράνος, καλά κάνει.
1: Καλησπέρα. Ποιο Κράνος, ρε κόκκινε?
0: Στο μηχανάκι πάνω.
1: Δεν έχει μηχανάκι.
0: Έχει.
1: Ποιος είναι, ξέρεις? Κλείσε λίγο τι. Κατέβασε λίγο τι.
0: Μετά.
1: Όχι, πες.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση.
2: Μάλιστα.
1: Είπε ο Κωστής, ναι, πιο μπροστά, ότι κατά την άποψή του, ότι ο Άρης θα τερματίσει στην πέμπτη με έκτη θέση, έτσι.
2: Ναι.
1: Τον ΠΑΟ, πού το βλέπεις με βάση τα σημερινά δεδομένα?
2: Τέταρτο, τέταρτο, τέταρτο.
1: Τέταρτο, έτσι.
2: Ναι.
1: Τέταρτο. Δηλαδή πιστεύεις θα είναι πίσω από Ολυμπιακό?
2: Πίσω από όλους τους μεγάλους.
1: Από τους μεγάλους. Ρόστερ του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Από αυτό που κατέκτησε το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Το 24. Πιστεύεις ότι έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ?
2: Ναι, έχουν γεράσει πολύ κάποιοι παίκτες.
1: Ναι, γιατί βλέπω Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, ο Μεϊτέ, ο Μπάμπα, ο Κετζιόρα, αυτοί παίζουν ασταμάτητα εδώ και 3-4 χρόνια.
2: Ναι.
1: Οι μεταγραφές που κάνουν ενδιάμεσο πάω, πιστεύεις ότι δεν έχουν βοηθήσει μέχρι τώρα?
2: Καμία.
1: Καμία, ε?
2: Όχι.
1: Μάλιστα, καμία. Εντάξει. Αυτά ήθελα να σε
2: παρακαλώ. Να σε καλά, καλό μεσημέρι. Ναι. Καλό απόγευμα.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
3: Θέλετε κάτι κλωτσές, παραπληροφόρηση, FM, παλιογερόντια, κερατά?
2: Γιατί όσοι μας βρίζουν το κάνουν από μακριά και στο 1,5 μέτρο κάθονται, Σούζα? Μπορείς να μου εξηγήσεις? Πώς είναι δυνατόν να σε βρίζει και όταν σε βλέπει μπροστά του να φεύγει? Είναι σημεία των καιρών αυτά. Πάμε επόμενη γραμμή. Μόλις σε δει στο 1,5 μέτρο, κυρία. Γιατί εκεί έχει άλλα. Καλησπέρα, ναι.
1: Γεια σας.
2: Καλώς τώρα.
1: Εγώ ακούμε, γιατί είναι κι άλλοι στον αέρα.
2: Ακούμε.
1: Λοιπόν, Παναθηναϊκός, με άκουσα προηγουμένως για Ιδονή και τα λοιπά και δώστηκε πάρτι για τον Ολυμπιακό και τα λοιπά. Γνωρίζετε ποιος πήρε την Παρθενιά και το πρώτο ευρωπαϊκό?
2: Παλιά. Δεν μετράνε. Τα συναισθήματα παλιά δεν μετράνε. Τώρα τι είναι?
1: Τώρα τι είναι? Το 24 ο Παναθηναϊκός το πήρε, ενώ το 23...
2: Φρε, το 24 το πήρε το χάρκε, το 23 το χάρκε. Τώρα πες μας τι γίνεται. Ναι, τώρα.
1: Τώρα τι γίνεται? Χοροπηδάνε, μπας και φύγουν τα 7 που έχουν στο παχύ έντερο. Αυτό γίνεται τώρα. Δεν φεύγουν τα 7.
2: Ξέρεις τι κολπόματα έχεις εσύ στο παχύ έντερο μετά την κατάρτιση του Ολυμπιακού μέσα στο σπίτι σου?
1: Δεν έπαιζε ο Παναθηναϊκός, έπαιζε Ρεάλ. Ο Παναθηναϊκός το 2007.
2: Ακόμα χειρότερα.
1: Το πήρε το τέταρτο.
2: Ακόμα χειρότερα που έπαιζε. Ούτε η ΑΕΚ έπαιζε όταν το πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στη Φιλαδέλφια. Άλλοι έπαιζαν.
1: Δεν έχει καμία σχέση το Μίλκο τώρα. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε μου?
2: Δεν ξέρω τι Μίλκο. Το πήρε αυτό το Μίλκο.
1: Ναι. Και χοροπηδάνε. Μ' ακούτε?
2: Πολύ καθαρά.
1: Ναι, χοροπηδάνε, μπας και φύγουν τα 7. Ή έχουν σφινώσει στο παχύ έντερο. Το γνωρίζετε?
2: Στο παχύ έντερο σφύρωσε φέτος του ΆΚΑ το κύπελο που το πήρε μέσα στο σπίτι
1: σου. Έχω 7. Δεν έχω 4.
2: Όταν είχες 7 το παχύ σου έντερο ήταν καθαρό, τώρα έχει γεμίσει πολύποδες. Εγώ τι είναι αυτά που λέω?
0: Η Real Madrid της έχει 15 Champions League φέτος, ήταν για το ανάθεμα.
1: Βγάλανε αίμα το 96, πήραμε την Παρθενιά, ακόμα ασχολείται με εκείνο. Εκεί είναι η Ιδονή, η Παρθενιά. 500 να πάρουν, δεν βγαίνουν από το παχύ έντερο. Σας αρέσει και εσάς ή δεν αρέσει τους Ολυμπιακούς?
0: Εμάς γιατί να μας αρέσει?
2: Εμένα τι να μ' αρέσει?
1: Μα λέτε τέτοια πράγματα, ποια Ιδονή τώρα? Έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό?
0: Κύριε μου, να ρωτήσω κάτι.
2: Να ρώτα, ρε κόκκινε.
0: Είχα το μεγαλύτερο μπάτζετ από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα?
1: Δεν παίρνει πάντα αυτός που έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ.
0: Δεν με απαντάτε. Ρωτάω κάτι απλό, χωρίς να θίγω, χωρίς να προσβάλλω. Είχα το μεγαλύτερο μπάτζετ.
1: Έχω 7 και έχουν 4.
0: Άλλο πράγμα ρώτησα. Είχατε το μεγαλύτερο μπάτζετ?
1: Ναι, μπορεί, δεν γνωρίζω ακριβώς.
0: Το γνωρίζω, εγώ είχα το μεγαλύτερο. Το Final Four γινόταν σπίτι σας.
1: Ναι, δεν έπαιζε ο Παναθηναϊκός όμως.
0: Κύριε μου, μαζί σας. Ο Ολυμπιακός είναι ο μισητός σας αντίπαλος.
1: Μα εμείς έχουμε 7. Δεν είναι
0: άλλο πράγμα, ρωτάω. Είναι ο μισητός σας αντίπαλος?
1: Όχι, η Ρεάλ είναι που έχει 11. Και μετά πίσω
2: μισητός,
1: από εμά είναι η Ισραηλινή, η Μακάμπι Τελ Αβίβ που έχει 6.
2: Είναι μισητή η Ρεάλ και η Μακάμπι.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί έχει 11. Ένας άνθρωπος δεν πάει μπροστά όταν κάθει και ασχολείται με αυτούς που είναι πίσω. Αυτούς που είναι μπροστά, κοιτάς.
2: Ναι, αλλά εσύ ασχολείσαι.
1: Μα θέλει να βελτιώσει την ομάδα σου, κοιτάς μπροστά.
2: Μα ασχολείσαι όμως. Ναι, αλλά ασχολείσαι.
1: Όχι, ασχολούμαι, όταν λέτε ειδονή, ειδονή σε μια ομάδα που έχει πάρει την Παρθενιά και έχει 7 ευρωπαϊκά.
2: Μάλιστα.
1: Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Γελάει ο κόσμος όλος.
0: Μάλιστα.
1: Με συγχωρείτε για την ένταση, αλλά όταν ακούω ειδονή, ποιος Ολυμπιακός τώρα, έτσι.
2: Στεναχωρηθήκατε ή χαρήκατε που το πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Στεναχωρήθηκα που το πήρε, βεβαίως.
2: Γιατί, αφού είναι η Μακάμπη η Μπισίδη και η Ρεάλ.
1: Ναι, διότι.
2: Ναι.
0: Ναι, διότι κάνω... Με τη λογική τη δικιά σας διότι... θα έπρεπε να πανηγυρίζετε που το πήρε η Ρεάλ.
2: Ναι, με τη λογική. Καλά λέει ο Γρηγόρης.
1: Ποια λογική δικιά μου.
2: Αυτό θέλει ψυχόλογο, μα... όντως. Θα τον πάω.
0: Εσείς δεν είπατε.
2: Θέλει ψυχόλογο.
0: Ότι
2: θέλει.
0: Ο μισθός αντίπαλος είναι η Ρεάλ.
2: Η Ρεάλ και είναι.
0: Τι κέρδισε τη Ρεάλ.
2: Ορίστε.
0: Άρα έπρεπε να πανηγυρίσετε.
2: Δεν πανηγυρίσες όμως.
0: Εσείς το είπατε αυτό.
2: Προηγουμένως
0: εμείς το λέμε.
2: Δεν το λέμε εμείς.
0: Τι τραβάμε, δεν υπάρχει αυτό.
2: Μίλησε σε με το έντερο.
0: Ναι.
2: Πονάει κιόλας, έχω αέρια μέσα. Χαίρετε.
0: Ναι, φίλε μου.
2: Ναι, φίλε μου.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
4: Ήταν λίγο μπερδεμένος ο προηγούμενος.
2: Τα μπέρδεψε λίγο, ναι.
4: Τα μπέρδεψε, γιατί εντάξει, ανοησίες έλεγε. Είπατε και εσείς μερικές όμως. Διότι. Πέρα το ότι είναι ο μισθός αντίπαλος ο Ολυμπιακός, εννοείται αυτό. Και φυσικά δεν θέλω να παίρνει τίποτα. Το πήρε μέσα στο άκαρε, φίλε, δεν κάνει καμία διαφορά για μένα. Τώρα εντάξει, το καταλαβαίνω, εσείς το χρησιμοποιείτε για την ίδρυκα, για να έχετε να μας βάζετε σε αντιπαλότητα.
2: Μα εσείς το χρησιμοποιούσατε, όχι εσύ προσωπικός. Πολλοί οπαδοί του Παναθηναϊκού, στο σπίτι σας το πήραμε, μάμα κτλ. Εσείς το λέγατε.
4: Αυτές είναι χαζομάρες με το σπίτι σας. Άκου τη δική μου λογική. Όταν μια ομάδα και κάποιοι φίλαθλοι είναι κατώτεροι σε κάτι, προσπαθούν να δώσουν μια παραπάνω αξία σε αυτό που πήρανε για να το μεγαλώσουν κάπως. Και σου έχω παραδείγματα. Π.χ. οι Ολυμπιακοί τώρα, ακόμα για αυτούς, προσπαθούν να δείξουν ότι αυτό που το ευρωπαϊκό που πήραν είναι κάτι παραπάνω από τα υπόλοιπα. Που δεν έχει καμία λογική. Τέταρτο, μπράβο τους. Και για καλό δικό τους, να συνεχίσουν έτσι. Π.χ. ο ΠΑΟΚ. Πήρε ένα πρωτάθλημα πριν από 3 χρόνια. Όχι, το ονομάσανε το πιο μάγικο για να δείξουν ότι είναι και καλά κάτι παραπάνω. Όχι, το πρωτάθλημα του Βικελίδης για να δείξουν να κολαντρήσουν τους Αριανούς, ότι το πήραν εκεί. Για μένα αυτά είναι ανοησίες, ψηλές δικαιολογίες για να δείξουν ότι το πήραν εκεί.

0: ευρωπαϊκά και να τα σηκώνουν οι ελληνικές ομάδες. Αυτή είναι η δική μου λογική.
1: Πολύ καλά.
0: Να σου πω
1: καλά.
0: Κάτι ακόμη.
1: Ναι, ναι.
0: Για το θέμα της Καρισιανού. Σε έκραξα προχθές, ξέρεις, στην εκπομπή την άλλη.
1: Ναι.
0: Θα σου πω. Την κράζεις άδικα πάρα πολύ αυτή τη γυναίκα. Παρόλο που ξέρεις ότι δεν τη στηρίζω πολιτικά, γιατί είμαι ακροδεξιός, την κράζεις άδικα να σου πω γιατί. Έχω παρακολουθήσει αυτό το θέμα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ έχω παρακολουθήσει το θέμα των τεμπών. Σου εγγυώμαι ότι αν ήσουν στη θέση της και έβλεπες όλες αυτές τις πράξεις που έχουν γίνει για να συγκαλύψουν αυτό το γεγονός που εσύ το ονομάζεις δυστύχημα και εγώ το ονομάζω έγκλημα, αν ήσουν στη θέση της θα είχε σαλτάρει το ίδιο, φίλο μου. Να το ξέρεις.
1: Προφανώς και θα είχα σαλτάρει, φίλε. Κόμμα δεν θα ίδρυε.
0: Ναι, αλλώς εσύ, ξέρω, ναι. Αλλώς αντιδρούσες εσύ, αλλώς αντιδρούσα κι εγώ. Το ξέρω.
1: Άσε ρε φίλε,
0: αλλά,
1: εδώ τώρα κλαίμε για τις γάτες.
0: Έχει αυτόν τον τρόπο να αντιδράσει.
1: Και τα σκυλιά τώρα. Δεν στεναχωρεθήκαμε, δεν κλάψαμε. Αυτό που κάνει η Καριστιανού δεν μ' αρέσει. Δεν την γουστάω. Δεν μ' αρέσει ρε φίλε, δικαίωμά μου
0: δεν αρέσει, ρε φίλε.
1: Δεν την γουστάω.
0: Αυτόν τον τρόπο έχει όμως να αντιδράσει.
1: Ναι. Δεν μ' αρέσει.
0: Πίστεψε με, εντάξει, πίστεψε με, αν ήξερες από την πλευρά μου τι έχει γίνει.
1: Ουσιαστικά, ρε φίλε, αν το δεις πολιτικά, ουσιαστικά παίζει το παιχνίδι του Μητσοτάκη χωρίς να το ξέρει. Εάν το δεις κοινικά, παίζει το παιχνίδι του Μητσοτάκη χωρίς να το ξέρει. Εδώ επιτέθηκε στο Τσίπρα, ενώ το θέμα των τεμπών έχει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία. Πιο πολύ επίθεση στο Τσίπρα έκανε. Σοβαρά μιλάς τώρα. Το έχασε το έργο.
0: Όχι μόνο ο Ραπτόπουλε, γιατί όλοι οι πολιτικοί προσπαθήσαν να εκμεταλλευτούν το γεγονός για να κερδίσουν ψηφαλάκια εναντί της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πήγανε να την εκμεταλλευτούν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Πήγανε να την εκμεταλλευτούν. Και τους έβαγε λάγανο στη στροφή. Και τώρα τα αριστερά κόμματα και κάποια δεξιά χοροπηδάνε σαν κατσίκι. Ο Βελόπουλος θα πάει 5% από 10. Ακούει Καριστιανού που μου το έπαιζε καλός άνθρωπος και βγάζει φωτιά από τα μάτια του. Ποιο το πρόβλημα το δικό μου? Πολιτικός είμαι να κατέβω?
0: Ότι το πρόβλημα
1: ή θα χάσω τη θέση μου αν δεν βγει ο Μητσοτάκης? Δεν κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Η Κωνσταντοπούλου. Σαν τη Μαρινέλα, άνοιξε πέτρα να διαβώ με το κόκκινο, με το μαύρο το αυτό και τις αυτάρες να πούμε. Πού είναι η αγάπη σας και η θλίψη σας για τα παιδιά που χάθηκαν εκεί τα Τέμπη? Πού είναι? Πού είναι ρε Βελόπουλε? Είδες εκεί ότι ο Πούτιν πήγε από την άλλη τη μεριά τώρα. Ε? Και από 10% πως 5,2. Αυτοί έχουν πρόβλημα. Εγώ την πρόβλημα να έχω με τη γυναίκα.
0: Εσύ
1: για ποιο λόγο να έχω πρόβλημα με την Καριστιανού? Εγώ την Καριστιανού δεν την πάω για άλλους λόγους.
0: Okay.
1: Έχει ένα ύφος αφιψηλωτικό. Δεν μπορώ να σας τα αναλύσω στο ραδιόφωνο γιατί μπορεί να ξεφύγουμε. Σε ίντερνετ όμως κουβέντα σήμερα το βράδυ μπορεί να κάνουμε για την Καριστιανού.
0: Θα το αναλύσουμε τότε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα λέμε. Bye bye.
2: Παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
2: Εσείς.
3: Γεια σας. Ζήσατε στην αρχή την ανάγκη μου, ακούτε?
1: Α, είναι η φίλη μου. Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Ναι, ναι, εγώ είμαι, να είστε γεροί.
1: Ναι.
3: Μιλήσατε για την ανάγκη. Μια από τις τραγικότερες εκδηλώσεις ανάγκης είναι από τη Μιλιάρδα. Ήταν μέρες που είχε σκοτωθεί ο Πάτροκλος, ο φίλος του Αχιλέα. Και ο Αχιλέας ζητήθηκε σκοτώνοντας τον Έκτορα.
2: Έχεις.
3: Δεν παρέδωσε το σώμα του στου.
1: Μπερδεύεσαι εγώ. Πάλι μπερδεύεσαι. Άλλη κοπέλα.
3: Και. Είπατε.
1: Το Γρηγόρη, λέω, είπα κάτι.
3: Α. Λοιπόν, δεν παρέδωσε το σώμα του, αλλά το έζησε στο άρμα του και το γυρόφερνε γύρω από τα τύχη τη Τρία. Το σώμα του Έκτορα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ένα βράδυ ο βασιλιάς Πρίαμος ζήθηκε. Μεταβιέθηκε και μπήκε στο στρατόπεδο των Ελλήνων και μπήκε στη σκηνή του Αχιλέα. Έπεσε στα πόδια του και να δείτε τι τραγική κατάληξη είχε. Τον παρακαλούσε ένας γέροντας βασιλιάς πονεμένος πατέρας να του παραδώσει το πτώμα του γιού του. Ήθελα να σας το θυμίσω, θα το ξέρετε.
1: Για τον Πρίαμο λες, τον Πρίαμο?
3: Ναι.
1: Ο Πρίαμος, ναι.
3: Ο Πρίαμος ζήθηκε... Και...
1: Ο Πρίαμος, πάμε μοιάζε με τον Πετρόπουλο τον προπονητή, στο έργο, ναι.
3: Ο Πρίαμος.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Πόδια,
1: το είδα το έργο, το είδα.
3: Ναι. Πολύ ωραίο κομμάτι, μια άλλη πέρα να σα πω. Γι' αυτό έλεγα μια αρχαία. Οι ανάγκες και σε ύφησονται. Όλοι βρεθήκαμε κάποιες ώρες, οι ανάγκες βρισκόμαστε. Αρκεί να μην χάνουμε λίγο πολύ, με λίγο προσπάθεια την αξιοπρέπειά μας. Η ζωή που σχεδίσαμε και αρχές και λόγω ανάγκης.

0: Να είστε γεροί.
1: Και εσείς, παρακαλώ.
2: Ναι, μάλιστα.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε.
3: Εγώ είμαι. Γεια σας, παιδιά. Πώς σας λέγω, με έχω ξαναπάρει παλιότερα. Τρία πραγματάκια ήθελα να πω. Εγώ είμαι φίλαθλος της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας.
2: Ολυμπιακός, φίλε.
1: Ηρακλής.
3: Ναι, ρε, φίλε, αφού το κατάλαβες.
2: Ολυμπιακός, φυσικά.
3: Λοιπόν,
2: μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα είναι Ολυμπιακός.
3: Έτσι, συμφωνούμε. Okay. Λοιπόν, πρώτον, για να μην καθυστερώ και τον κόσμο. Ο προηγούμενος ο Παπούλης, όσο ζει ο άνθρωπος μέχρι και τη τελευταία στιγμή της ζωής του, θα σκέφτεται τα παλικάρια της 7 που σήκωσαν την κούπα στη 13. Είναι αυτό απόλυτη δολή. Όχι με 7, ούτε με 17, ούτε με 47 ευρωλίγκες ανταλλάσσεται αυτό το πράγμα. Η πιο ευτυχισμένη ζωή, στιγμή στη ζωή μας ήταν αυτό το πράγμα. Όσο ζούνε, δεν θα το ξεπεράσουν ποτέ. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, αυτό που είπε ο επόμενος, πάλι φίλαθλος του Παναθηναϊκού, που τους βρήκατε ρε παιδιά, υπάρχουν αυτοί πλέον. Τι θα πει ότι να χαιρόμαστε όταν παίρνουν οι ελληνικές ομάδες? Μόνο όταν παίρνει ο Ολυμπιακός χαιρόμαστε.
1: Εσύ,
3: όταν το παίρνει ρε φίλε μου Παναθηναϊκός ή κάποιος άλλος, εντάξει τώρα εδώ οι ομάδες εδώ της πόλης τι να πάρουν.
1: Δεν ολές.
3: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που χαίρεται όταν παίρνει ο Παναθηναϊκός. Εγώ λέω την άποψή μου.
1: Δηλαδή, κάποιος ο οποίος χαίρεται μια άλλη ελληνική ομάδα θεωρεί τη σοβαρότητα.
3: Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Όχι, λέω στερείται σοβαρότητα.
3: Μπορεί να στερείται, ναι, τώρα όπως το βλέπεις εσύ. Και κάτι τελευταίο, το τρίτο. Επειδή εσείς γνωρίζετε τα πράγματα σχετικά με τους διαιτητές και τις πόλεις από τις οποίες προέρχονται. Επειδή έχει ακουστεί και έχει υποθεί ότι δεν θα είναι κανένας από καμία από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, το γνωρίζετε αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Από τη Μακεδονία, κανένας διαιτητής?
3: Ναι, αυτό εδώ πέρα με ποια κριτήρια γίνεται αυτό το πράγμα, μπορείτε να γνωρίζετε, έτσι, να ενημερώσετε τον κόσμο?
1: Δεν γνωρίζουμε.
3: Δηλαδή, ο γιος του Γκαγκάτση τι κάνει δηλαδή σε αυτό το κομμάτι?
2: Δεν μου λες. Και οι μεγαλύτεροι εγκληματίες εναντίον των ομάδων της Θεσσαλονίκης διαιτητές είναι Θεσσαλονίκης, και τι έγινε?
3: Απλά...
2: Και τι έγινε δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ, ποιο το όφελος των Θεσσαλονικιών διαιτητών διαχρονικά? Πάμε Ζλατάνο, πάμε Βασάρα, πού θες να πάμε? Πάμε όπου θέλεις.
3: Εγώ σχολιάζω.
2: Ποιο το όφελος?
3: Ρε παιδιά, ρωτάω ποια είναι το σκεπτικό, καταλάβατε. Και σχολιάζω την κατάσταση και λέω ότι είναι αυτό το γεγονός. Για ποιο λόγο? Εντάξει, αυτό λέω. Εγώ προσωπικά θα ήθελα και καμία ομάδα της Θεσσαλονίκης να μην παίζει στην Αλβανία. Όχι μόνο διαιτητές, και ομάδα να έχει. Προσωπικά, αν με ρωτάς, αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει, να πέσατε. Όλοι γάμα εθνική, β' εθνική, εκεί αξίζεται. Εντάξει, απλά ρωτάω το σκεπτικό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τέλος πάντων, και κάτι τελευταίο, πώς θα βλέπετε...
1: Πιστεύω ότι η απογοήτευσή σου μετά το ότι η εναντίον του Λανουά ψήφισε μόνο ο Ολυμπιακός, σου έχει αφήσει στεναχώρια.
3: Κοίταξε, Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Η μοναδική ομάδα η οποία έχει πάρει, για να τα λέμε τα πράγματα στα ράτα, πρωτάθλημα με κόντρα διαιτησία, με κόντρα ΕΠΟ, είναι ο Ολυμπιακός που πήρε τα τρία συνεχόμενα, και φέτος και η ΑΕΚ, γιατί και αυτή είχε αντίπαλες διαιτησίες. Εντάξει, να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν έχει υπάρξει άλλη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που να έχει πάρει πρωτάθλημα με κόντρα ΕΠΟ. Μόνο Ολυμπιακός τρία χρόνια και η ΑΕΚ φέτος. Το ΠΑΟΚ δηλαδή για να πάρει πρωτάθλημα έπρεπε να πάρει την ΕΠΟ. Χωρίς την ΕΠΟ δεν έπαιρνε πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα.
3: Και πάλι και με την ΕΠΟ, άμα δεν είχε τη βοήθεια και από τις άλλες ομάδες, δεν θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Εντάξει.
1: Να είσαι καλά.
3: Αυτά. Γεια σας, παιδιά. Ζήτω Ολυμπιακός. Σε όλη την Ελλάδα παντού είναι Πειραιάς. Παντού είναι Πειραιάς. Εντάξει.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
2: Τέλος.
1: Τέλος.
2: Μπα.
1: Ακολουθεί, ναι, το τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, το Δημήτρη Μπασμπαρέλα και τον Κωνσταντίνο Πετρωτό. Τα λέμε.
2: Θα πούνε πόσο θα φέρουν το μπάσκετ στο Βορρά οι βορειοελληνικές ομάδες.
1: Βεβαίως.
2: Χωρίς Ευρωλίγκα.
1: Θα δούμε.
2: Θα δούμε.
1: Γίνονται κινήσεις.
2: Κινήσεις.
1: Ανεβαίνουν επίπεδο.
2: Τι λέει.
1: Ανεβαίνουν επίπεδο. Αυτά δεν γίνονται.
2: Πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα θέλω.
1: Ανεβαίνουν επίπεδο.
2: Πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα θέλω.
1: Ανεβαίνουν επίπεδο.
2: Το επίπεδο δεν μου λέει κάτι εμένα.
1: Άξι. Λοιπόν, τα λέμε στο YouTube στις 8. Ραδιοφωνικά αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
4: Η ώρα είναι 5.
0: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Πού πας?
9: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
8: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
9: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
8: Δηλαδή, παντού.
9: Και online.
8: Πέτσα από 88.gr.
7: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
10: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
11: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
14: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
15: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
18: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ. Επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
19: Ναι.
20: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
19: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
21: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
20: Γιώργο, πιάνεις σανίδα μου.
19: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
20: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
21: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Θανάση, δικαιώθηκες. Τον αποστόμωσε το Δημήτρη. Μπήκε να πει.
1: Καταρχάς,
0: να βρει πρόβλημα. Καλησπέρα.
1: Έπρεπε η Τάνια να βγάλει αυτό το βίντεο. Θα ήταν viral. Αυτά είναι τα βίντεο πλέον που πουλάνε. Αυτές οι συζητήσεις είναι που φέρνουν έτσι ωραίες κουβέντες και ωραίες συζητήσεις.
0: Ναι.
2: Με επιχειρήματα ο καυγάς, έτσι.
1: Με επιχειρήματα, ναι. Όχι καυγάς, έτσι η συζήτηση.
2: Διαφωνία.
0: Μου ασκεί bullying τώρα, Γιώτα.
1: Ασκεί bullying.
0: Ναι, ναι, να κάνω εγώ μια δουλειά έτσι. Πρέπει να. Δεν πειράζει, θα το ξεπεράσω, είναι καλό κορίτσι. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. 8 λεπτά μετά τις 5, είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολη, 95 και 5. Η εκπομπή τρίτο ημίχρονο έχει μόλις αρχίσει με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και νομίζω με την είδηση που κυριαρχεί να είναι.
2: Της ημέρας, έτσι.
0: Η ενημέρωση από πλευρά Άρη για την συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη του Μπασκετικού Άρη. Νομίζω είναι αυτή που δίνει τον τόνο της ημέρας.
2: Μεγάλη επιτυχία
0: γιατί υπάρχει ένας ενθουσιασμός και στον κόσμο, το βλέπεις και για τις μεταγραφές που ακούγονται. Και νομίζω ότι είναι και επιβεβλημένο σε λίγο να έχουμε και πάλι Τρικαλιώτη.
1: Δεν είναι βέβαια επίσημη ανακοίνωση. Όχι, είναι επίσημη διαρροή.
2: Εντάξει, από τη στιγμή τώρα που υπάρχει επίσημη διαρροή, ξέραμε ότι μέχρι την Παρασκευή θα ξέρουμε αν υπάρχει αίσιο.
1: Θέμα χρόνου, ναι, θέμα χρόνου.
2: Και όλοι λέγαμε ότι είναι πολύ κοντά μια ανάσα ο Σπανούλης από τον Άρη. Σήμερα ήρθε και αυτή η επιβεβαίωση και ουσιαστικά απομένουν τα διαδικαστικά. Αυτή ήταν η ενημέρωση από την.
0: Ναι, κάτι που είχε διαφανεί, κάτι που το ξέραμε, κάτι που το είχαμε καταλάβει, τώρα επιβεβαιώθηκε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό και νομίζω ότι σε λίγο θα έχουμε και.
2: Όχι, τον έχουμε και πάμε κατευθείαν να βάλουμε
0: είναι,
2: στην παρέα μας.
0: Είναι από πριν, νομίζω.
2: Α, ναι,
0: είναι από
2: νομίζω
0: πριν
2: ότι το στείλετε τώρα, βρε παιδιά.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Δημήτρη, σου είπαμε να το στείλεις.
1: Πάμε, ναι, πάμε, πάμε. Ναι.
0: Λοιπόν, θα έχουμε τον πάρει τον Τρικαλιώτη να μας δώσει λεπτομέρειες γιατί νομίζω είναι η είδηση της ημέρας. Τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει στην πορεία μιας ημέρας. Δεν περιμένω κάτι άλλο.
2: Δεν είναι μόνο η πρόσληψη του Σπανούλη στον Άρη. Είναι ότι αυτό που δημιουργεί και δημιουργεί την πεποίθηση στον κόσμο και στους φίλους του Άρη ότι
1: όραμα.
2: Όραμα και ότι θα γίνει μια ομάδα πάρα μα πάρα πολύ δυνατή.
0: Κοίταξε, η λογική λέει ότι για να έρθει να πιστεί ο Σπανούλης να έρθει στον Άρη σημαίνει ότι υπήρχε κάποιες εγγυήσεις.
2: Και για το ρόστερ.
0: Και ο κόσμος σκέφτεται ότι οι εγγυήσεις σε τι έχουν να κάνουν, σε τι συνίσταται. Συνίσταται σε μεταγραφές. Άρα θα περιμένουμε να δούμε και τις μεταγραφές παικτών στον Άρη για να δούμε πόσο πολύ δυναμώνει την ώρα που προκύπτει από τον ΠΑΟΚ ότι είναι πάρα πολύ κοντά και στον Γκρέι τη ΑΕΚ πρώην και στον Αλεξάνδερ, έναν σέντερ που τον ξέρουμε νομίζω από το EuroCup. Κυρίως θα έχουμε και γι' αυτό ενημέρωση και την ώρα που ο Ηρακλής ανακοίνωσε το Μέλβιν, έτσι.
1: Άρα, Κώστα.
0: Το οποίο ήταν και λίγο μούφα όπως παρουσιάστηκε χθες το βράδυ ότι τον θέλει η ΑΕΚ.
1: Όχι, όχι, αυτό είχε βγήκε το μεσημέρι.
0: Μεσημέρι, ναι. Θέλω να πω ότι είχε κλείσει τον Ηρακλή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα γιατί έβγαινε για την ΑΕΚ δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, για να μην χάνουμε το χρόνο, πάμε σε πάλι Τρικαλιώτη γιατί καταλαβαίνω ότι ο κόσμος.
1: Απλά πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Πριν πάμε στον Μπάρι και τον καλησπερίσουμε, ξεκινάς με είδηση Σπανούλη, μπάσκετ ΠΑΟΚ, μεταγραφές και μπάσκετ Ηρακλή. Ποδόσφαιρο δεν άκουσαμε
2: κυριαρχή
1: τίποτα.
2: Κυριαρχή του μπάσκετ.
1: Άνα, μπράβο, αυτό εγώ εκεί ήθελα να πω.
0: Έχουμε και για ποδόσφαιρο πολλά να πούμε.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε πολλά.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπω αυτά.
2: Σε κυρές μεταγραφές, αυτό θέλει να πει ο Δημήτρης.
0: Πάμε στον Μπάρι, έλα.
1: Πάμε, έλα, έλα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Το μπάσκετ επέστρεψε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Για έχει καλά. Από πέρυσι. Υπάρχει, το καταλαβαίνουμε όλοι μας, ότι υπάρχει
2: πάρει.
0: Ανωδικότατη πορεία.
2: Επειδή και οι δημοσιογράφοι που γράφατε ως επιτοπλίστων μπάσκετ περάσατε πέτρινα χρόνια, τώρα είναι η στιγμή που πλέον βρίσκεστε στο επίκεντρο, έτσι.
0: Νωρίς είναι ακόμα, δεν θα το καταλάβουν ακόμα. Θα το καταλάβουν όταν.
2: Πώς θα το έχουν καταλάβει, εδώ και ένα χρόνο τώρα έχει άνθηση.
0: Θα το καταλάβουν όταν οι ομάδες πάνε Ευρωλίγκα. Εκείνη η καλή δουλειά στην Ευρωλίγκα.
1: Εντάξει, δεν είναι όμως κακό προηγουμένως να πάρουν και κάποια κύπελα ή κύπελο σε κάποιες άλλες διοργανώσεις. Αυτό που σου λέγα και χθες.
0: Φίλε, είναι όπως το Champions League. Εμείς τι λέμε, λέμε ας πούμε τώρα. Ακόμη και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που ήταν ψηλά όλα τα χρόνια. Έτσι. Τι του λείπει. Να πάει σε μια κορυφαία διοργάνωση που είναι το Champions League, το οποίο σημαίνει αναβάθμιση και του ρόλου του ρεπόρτερ. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Έτσι είναι και όταν θα
2: εντάξει,
0: πάει η Ευρωλίγκα.
2: Και μόνο που βλέπεις χειρές μεταγραφές, βλέπεις πρόσληψη Σπανούλη, βλέπεις γεμάτα γήπεδα, κάτι έχει αλλάξει. Δεν γίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη τα βήματα, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει μία άνοδος τα τελευταία
0: δύο χρόνια.
2: Δεδομένη.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να μας δώσεις το ρεπορτάζ που βρισκόμαστε και αν υπάρχει κάτι εξτρά τώρα από την προηγούμενη φορά που βγήκες και έδωσες την είδηση.
3: Είναι η συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, είναι ουσιαστικά οριστική, αυτό δίνει και ο Άρης, αυτό περιμέναμε είναι η αλήθεια κιόλας, μια επίσημη ενημέρωση γιατί το είχαμε μεταφέρει και μέσα από το Μετρόπολη 95,5 ότι οι δύο πλευρές έχουν φτάσει πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία. Ο Άρης το έδωσε ουσιαστικά πριν περίπου μία ώρα, γύρω στις 4 η ώρα, ότι έχουν φτάσει σε συμφωνία και απομένουν πλέον κάποιες διαδικαστικές λεπτομέρειες, κάποια διαδικαστικά πράγματα για να αποτυπωθεί όλο αυτό και σε συμβόλαιο. Να υπογράψει δηλαδή ο Βασίλης Πανούλης το συμβόλαιο. Τώρα, το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Πανούλης από τις πληροφορίες που έχω είναι τριετές για τα επόμενα 3 χρόνια. Οι απολαβές του είχαμε περίπου θα κυμαίνονται στο 1 εκατομμύριο συνεργάτες. Το αναμένεται να είναι σίγουρα ο Κώστας Χαραλαμπίδης, ο οποίος ήταν μαζί του και στη Μονακό.
0: Τον έχει για Μονακό, ναι.
3: Και στην εθνική ομάδα και στο Περιστέρι τελευταία χρόνια. Δεν έχω κάποια ενημέρωση ακόμα, η αλήθεια είναι, για τον Ηλία Κατζούρη, με τον οποίο επίσης ήταν συνεργάτες στο Περιστέρι. Συγγνώμη, στη Μονακό, ήταν μαζί στη Μονακό. Και θα δούμε και αν θα, και ποιοι θα μείνουν και από το τεχνικό επιτελείο του Άρη που υπήρχαν μέχρι στιγμής. Όλα αυτά φυσικά θα τα αποφασίσει ο Βασίλης Πανούλης. Είναι και αυτά κομμάτια μέσα στα διαδικαστικά που απομένουν για να βάλει και την τελική του υπογραφή. Αλλά είπαμε, η συμφωνία ουσιαστικά είναι οριστική και ξημερώνει μια, νομίζω, πραγματικά σημαντική εποχή για τον Άρη. Μια από τις σπουδαιότερες στιγμές του συλλόγου μετά την αυτοκρατορία, σαφώς. Και ζούμε πραγματικά μεγάλες στιγμές για τον Άρη.
0: Παρή, επειδή ξέρουμε και καταλαβαίνουμε ότι για να φέρεις έναν προπονητή Ευρωλίγκα όπως είναι ο Σπανούλης, πρέπει να του έχεις δώσει κάποιες εγγυήσεις για το project το οποίο βάζει σε εφαρμογή. Η είδηση συνοδεύεται ενδεχομένως και με κάποιες ειδήσεις για μεταγραφές για συγκεκριμένα ονόματα. Ακούμε διάφορα ονόματα, έτσι, τα οποία δεξιά-αριστερά στα ρεπορτάζ παίζουν.
2: Είναι και παίκτες πάρα πολύ καλοί, έτσι.
3: Θα βγουν, παιδιά, πάρα πολλά ονόματα. Περιμένετε, αυτό ακόμα δεν είναι τίποτα. Είναι μόνο η αρχή. Σίγουρα θα βγουν πάρα πολλά ονόματα. Θα πρέπει όμως να τα περάσουμε από κόσκινο, από ειδικό φίλτρο, για να δούμε ποια ισχύουν και ποια δεν ισχύουν. Και ο κόσμος θα πρέπει να το κάνει αυτό. Ας πούμε, το όνομα του Mike James, νομίζω το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Έτσι, είναι μια υπερβολή. Δεν γίνεται δηλαδή ο Mike James να αφήσει την Ευρωλίγκα από το σκόρι της Ευρωλίγκα και να αρθεί στον Άρη του Eurocup. Οκ, γνωρίζετε με τον Βασίλη Σπανούλη κάποιους μήνες και τα προηγούμενα χρόνια ως αντίπαλοι τρέχουν σεβασμό ένας για τον άλλον, αλλά είναι μια υπερβολή το όνομα του Mike James προφανώς. Ο οποίος φέρεται να έχει και μάλιστα και προσύμφωνο και με την Μπαρτσελόνα για να συνεχίσει εκεί την καριέρα. Τώρα θα ακούσουν πάρα πολλά ονόματα. Και του Πάντερ το όνομα που ακούστηκε, και αυτό από όσο γνωρίζω δεν έχει βάση, τη δεδομένη τουλάχιστον χρονική στιγμή. Το όνομα του Μαλακάη Φίλιν από την Μπαχτσέ Σεχίρ επίσης δεν έχει και αυτό κάποια βάση. Αλλά το δεδομένο είναι ότι ο Άρης θα χτυπήσει πολύ μεγάλα ονόματα και σπουδαία ονόματα από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, από την Ευρωλίγκα μάλλον, να το πω εγώ. Από εκεί θα ξεκινήσει.
2: Και σίγουρα θα παίξει ρόλο και το όνομα του Βασίλη Σπανούλη που θα βρίσκεται στον πάγκο του Άρη, έτσι.
3: Εννοείται. Βέβαια, ο Σπανούλης ερχόμενος στον Άρη έχει κάνει και την προεργασία του, δηλαδή η κίνηση με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος είναι μια ανάσα από τον αποκτήθη στον Άρη, ουσιαστικά έχει συμφωνήσει. Είναι προϊόν συζητήσεων και έδωσε την έγκρισή του σαφώς και ο Βασίλης Σπανούλης για να αποκτηθεί ο Έλληνας forward. Έρχεται στον Άρη, θα βρει τον Ελάιζα Μίτλονγκ, τον οποίο τον είχε στο Περιστέρι για 2 χρόνια, τον ξέρει. Το ίδιο και με τον Στέλιο Πουγιανίδη, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει στο Μετρόπολης. Και ο Μποχορίδης επίσης ως Έλληνας, και ο Άρης θα κινηθεί σαφώς για την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη και του Κώστα Τοκούμπου για να τους διατηρήσει ουσιαστικά στο ρόστερ, γιατί παίζουν ως δανεικοί από τον Ολυμπιακό. Τώρα, από αυτά τα ονόματα βέβαια, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε υπάρχει ήδη ένας έντονος ελληνικός κορμός και υπάρχει και ο Νουά από την πλευρά των ξένων, δεν αποκλείεται βέβαια να κοπεί κάποιο όνομα Έλληνα παίχτη για να προσθεθεί κάποιο άλλο πιο ήχηρο, γιατί ο Άρης θα κινηθεί σε ένα μπάντετ άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Κοντά στα 10,
0: ναι,
3: μπορεί να το
0: εξηγήσει. Πάντως πάρει λογική, λέει, ότι όταν έχεις τον ομοσπονδιακό τεχνικό στην ομάδα σου, αποκτάς πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις με Έλληνες διεθνείς. Έτσι δεν είναι?
3: Σαφώς. Ναι, σαφώς.
0: Έχεις ένα του δηλαδή παραπάνω. Δεν θα το πω ακριβώς πλεονέκτημα, γιατί το βασικό είναι τα χρήματα πάντα, οκ. Okay, αλλά έχεις ένα του. Έχεις το ομοσπονδιακό, ο οποίος ξέρει ότι αν πάει καλά εδώ πέρα θα τον δει και καλύτερα, ας πούμε, στην εθνική. Είναι φυσιολογικό αυτό.
3: Είχε αυτό το ατού Άρης με τον Νίκο Ζήση από πέρυσι που ήταν general manager, τώρα πόσο μάλλον τώρα, έτσι που έχει Νίκο Ζήση.
0: Τώρα είναι πακέτο όλο.
3: Έτσι, είναι ακριβώς. Η εθνική ομάδα αυτή,
0: η εθνική ομάδα, ναι.
3: Έτσι, είναι ο general manager της εθνικής και ο προπονητής της. Ας πούμε το όνομα του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Αν αποφασίσει ο Ολυμπιακός να μην τον κρατήσει στο ρόστερ του, παραδείγματος χάρη, νομίζω ότι ο Άρης μπορεί να ενδιαφερθεί. Το ίδιο ισχύει και το γνωρίζω αυτό και από το ρεπορτάζ, ότι μπορεί να κινηθεί ο Άρης για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Εφόσον ο Παναθηναϊκός όμως πάλι αποφασίζει να τον αφήσει ελεύθερο. Αλλά αυτό είναι μια αλυσίδα πραγμάτων. Δηλαδή, ποιος θα είναι προπονητής στον Παναθηναϊκό την επόμενη σεζόν? Θα θέλουν τον Βασίλη Τολιόπουλο να βρίσκεται στην ομάδα? Έχει τριετές συμβόλαιο με 500.000 ευρώ ο Τολιόπουλος. Αν αποφασίσει να τον αφήσει ελεύθερο ο Παναθηναϊκός, ο Άρης μπορεί να του πει: όσα έπαιρνες τόσα, σου δίνω και άλλα παραπάνω. Μάλιστα. Και μπορώ να σε αποκτήσω. Έτσι.
0: Σε πρώτη φάση, για να τα βάλουμε λίγο πάρει, για να κάνουμε στο τέλος μια σούμα. Σε πρώτη φάση είναι δεδομένο πλέον και με αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΚ και με αυτό που γίνεται τώρα στον Άρη, ότι αποκτά άλλη έγκλη πάλι το ΠΑΟΚ Άρης. Νομίζω ότι θα καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό η ψαλίδα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να φτάσουμε σε 1-2 χρόνια Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Αυτό θα το δείξει η πράξη. Αλλά τα ΠΑΟΚ Άρης πλέον νομίζω ότι δημιουργούν ένα πάρα πολύ ισχυρό δίπολο. Και αν καταφέρουμε φέτος και μας νιώσουν καλά οι μεγάλοι δύο της Αθήνας, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια πολύ διαφορετική εποχή για το
3: μπάσκετ. Νομίζω ότι πλέον και τα παιχνίδια, τα Άρης Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός,
0: ναι,
3: τα εντός έδρας, έτσι, θα είναι νομίζω πειρασμένα 50-50. Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω και αυτή την αισιοδοξία.
2: Και σίγουρα δεν θα είναι με περίπατο. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχασε φέτος από τον Ηρακλή, εδώ μέσα στο Ιβανόφιο.
0: Έτσι, έδωσε δικαιώματα τον Παναθηναϊκός.
1: Και από τον Άρη έχασε.
2: Και από τον Άρη.
0: Λέμε και σε καλή κατάσταση μεγάλη, πλέον θα έχουν κόντρα. Δεν θα είναι αυτά τα υπερήπατη που έκαναν παλιότερα.
3: Επίσης και η έλευση του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη. Του αλλάζει και το στάτους. Δηλαδή, έρχεται, είναι και ο Μίσκορας Νάτοβιτς από πίσω. Ο Σπανούλης έρχεται. Κάπως η επιτυχία είναι.
0: Πώς θα κατάφερε ο Ραζνάτοβιτς να έχει προπονητές και στις δύο ομάδες πόλης. Φοβερός.
3: Βασιλιά στη Θεσσαλονίκη.
0: Φοβερός ο Ραζνάτοβιτς. Έτσι, τρομερός.
3: Να δούμε πώς θα μοιράσει την αγορά στη Θεσσαλονίκη.
0: Απίστευτο.
3: Τώρα.
0: Δηλαδή, ένας μάνατζερ έχει τους κορυφαίους πελάτες του σε δύο ανταγωνιστές. Τρομερό.
3: Ναι, στην ίδια πόλη.
0: Να είσαι καλά.
3: Δεν το συζητάμε. Είναι μια τεράστια κίνηση από τον Άρη. Και να πούμε πως τις επόμενες ημέρες μπορεί και να καθυστερήσει το επίσημο της υπόθεσης, αλλά δεν χαλάει πλέον τίποτα. Να έχουμε και από εβδομάδα ανακοινώσεις. Μπορεί και μέχρι την Παρασκευή. Αλλά το ουσιαστικό είναι ότι η συμφωνία έχει κλειδώσει και ο Βασίλης Πανούλης θα είναι προπονητής του Άρη για την επόμενη τριετία τουλάχιστον.
2: Θα παίζει για πολλές μέρες αυτή η είδηση.
0: Ωραία. Σαφώς. Λοιπόν, Πάρη, ευχαριστούμε. Οτιδήποτε έχεις, εδώ είμαστε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην άλλη γραμμή να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Καπετανόπουλο. Δημήτρη, τι κάνεις?
4: Καλησπέρα, μια χαρά.
0: Είσαι και μπασκετικός εν της άλλης, να το πω ότι το Σάββατο ήσουν οικογενειακός στο Παλατάκι. Έτσι, σε πέτυχε ακριβώς εκεί που έκανες τη διαδικασία με τα εισιτήρια στον κόμπο.
4: Ο μικρός ασχολείται με μπάσκετ, έχει όνειρο να παίξει βέβαια και αυτός. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Και είναι και παοκτσάκι άρρωση.
0: Ναι. Του άρεσε το μάτς προχθές? Ήτανε καλό παιχνίδι.
4: Ήτανε. Χουλιγκάνι πάνω. Φωνάζανε με τον τηλεφώνη εκεί. Είχαν και τις φανέλες.
0: Αφού πήγες κότς στο μάτς, να μας πεις και λίγο πώς είδες έτσι την ομάδα. Ποιος παίκτης του άρεσε, ποιος είναι αγαπημένος του από την τωρινή ομάδα?
4: Ο Ταϊρή. Αυτοί παίζουν και την ίδια θέση. Είναι άσο.
0: Ωραίο. Βλέπεις ότι υπάρχει, είδες και ο Σπανούλης στον Άρη, τώρα θα υπάρχει μεγάλη κόντρα ΠΑΟΚ Άρη.
4: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή, όπως παλιά ήταν το δίπολο ΠΑΟΚ Άρης. Άρης ΠΑΟΚ μάλλον, γιατί εντάξει, πιο παλιά ήταν, πιο δυνατό στον Άρης παλιά. Μετά κατέβηκε και το μπάσκετ στην Αθήνα με Παναθηναϊκό, που κατέβηκε ο Γκάλης και Ολυμπιακό, οπότε τώρα έγινε το αντίστροφο.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε να ξαναπάρουμε τα ενία.
4: Ήταν η διάδα κάτω, μακάρι να ξαναπάρουμε τα ενία. Γιατί είδα και τον Μπάνε εκεί και. Μόνο έτσι, που τους βλέπεις αυτούς τους παίκτες, ανατριχιάζεις.
0: Ωραία.
4: Τότε εκείνες τις χρονιές ήταν τρομερές για τον ΠΑΟΚ.
0: Εσύ βέβαια έχεις συνδέσει το όνομά σου με το ποδόσφαιρο. Ήσουν από τους καλύτερους αριστερούς μπακ που πέρασαν από την ομάδα. Και εδώ θέλω να βάλω λίγο ρεπορτάζ για να ζητήσω και τη γνώμη σου. Υπάρχει υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, τον οποίο ο ΠΑΟΚ θέλει να φέρει στην Τούμπα. Είναι δεδομένο ότι ο ποδοσφαιριστής θέλει να έρθει με ένα συμβόλαιο λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Η δική μου η πληροφορία και τη μεταφέρουμε τώρα στον αέρα του Μετρόπολης είναι ότι η διαπραγμάτευση που υπάρχει ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Augsburg έχει μια διαφορά της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Έχει ρίξει κάπως τις αρχικές απαιτήσεις της η Augsburg από τα 5 εκατομμύρια, αλλά υπάρχει μια διαφορά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να καλυφθεί. Όταν έχει σύμμαχο έναν παίκτη, έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ μεγάλο ατού, ίσως είναι το μεγαλύτερο ατού σε μια διαπραγμάτευση. Θέλω τη γνώμη σου, Δημήτρη, για τη διαπραγμάτευση, γιατί αυτό είναι κάτι που θα φανεί, αλλά ως κίνηση να επιστρέψει ο Γιαννούλης.
4: Νομίζω ότι είναι τέλεια κίνηση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει αδρωθεί στον ΠΑΟΚ, έχει κάνει σπουδαία πράγματα, έχει πετύχει σπουδαία πράγματα με την ομάδα. Και είναι ένας παίκτης που νομίζω ότι τον θέλουν όλες οι ομάδες. Mm-hmm. Είναι ένα σύγχρονο αριστερό back half. Παίζει όλη τη γραμμή, είναι καλός και στα αμυντικά του καθήκοντα και στα επιθετικά του. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ αξιόπιστη λύση για την ομάδα.
0: Mm-hmm. Και είναι και μια λύση ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να δώσει ανάσα και στο Μπάμπα, ας πούμε, γιατί πέρυσι ο Μπάμπα είδες ότι έπαιζε ασταμάτητα.
4: Έτσι ακριβώς. Ναι, νομίζω ότι αν σε περίπτωση είτε παίζει ο ένας είτε ο άλλος, είτε και οι δύο μαζί, βέβαια θα είναι φοβερό δίδυμο, αλλά και δεν θα υπάρξει. Θα είναι νομίζω σχεδόν στο ίδιο επίπεδο. Mm-hmm.
0: Είναι και του ίδιου στυλ, θα τους έλεγες, γιατί και ο Μπάμπα τα τούτο είναι περισσότερο επιθετικά παρά.
4: Εντάξει, ο Μπάμπα είναι λίγο πιο τεχνίτης, αλλά νομίζω ότι ο Γιαννούλης έχει περισσότερα τρεξίματα. Γενικά έχει πολύ καλά τηλέφωνα και αυτές οι τελικές του πάσες έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε. Είναι παίκτης και οι δύο, 50-50, 50 αμυντικά, 50 επιθετικά, σύγχρονα μπακ και οι δύο. Σε πολύ ψηλό επίπεδο, νομίζω.
0: Ναι,
4: πολύ
0: βέβαια.
4: Ψηλό επίπεδο και οι δύο ποδοσφαιριστές.
0: Για να γίνει αυτό, πρέπει να ανανεώσει και ο Μπάμπα. Έτσι, γιατί και ο Ραχμάν Μπάμπα έχει ένα συμβόλαιο που τελειώνει αυτό το καλοκαίρι. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την δική του περίπτωση. Υπάρχει, βέβαια, υπήρχε μέσα όρος με συμμετοχές. Αλλά νομίζω ότι εφόσον και ο ίδιος επιθυμεί, θα ενεργοποιηθεί αυτό. Και
4: θέλω να πιστεύω και εγώ ότι δεν έχει λόγους να φύγει.
0: Ναι, και θα παραμείνει εδώ πέρα για να είναι μια. Ίσως να πέσει σε. Να έχει ένα ρόλο περισσότερο υποστηρικτικό προς τον Γιαννούλη, αλλά σίγουρα ποιοτικό. Γιατί ο Μπάμπα είναι ένας παίκτης ο οποίος όταν είναι φρέσκος είναι πολύ καλά.
4: Σίγουρα. Και να μοιράσει το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να παίξει και μαζί κάποιες φορές.
0: Ναι, να τους βάλει μαζί, λες, ε. Να πάει πιο μπροστά ο ένας, ας πούμε, σαν εξτρέμ και ο άλλος να παίξει πίσω. Και αυτό γίνεται.
4: Όπως είχαν δέσει τότε, θυμάμαι, Κωνσταντινίδης με Βενετίδη, αν θυμάστε εκείνο το δίδυμα.
0: Σωστό, σωστό. Παντελής μπροστά και πίσω ο Στέλιος ο Βενετίδης.
4: Ναι, εντάξει, είναι ανάλογα τα παιχνίδια, πώς το χρησιμοποιεί ο προπονητής. Είναι πολύ καλά χαρτιά στο βέλη, μάλλον στη φαρέτρα του προπονητή αυτά και οι δύο.
0: Mm-hmm. Δημήτρη, τι βλέπεις για τον ΠΑΟ γενικώς, πέρα από τις ανανεώσεις που είναι να γίνουν, ακούγεται πάρα πολύ καταρχάς το θέμα του στόπερ, γιατί οι δύο στόπερ φεύγουν. Έτσι, μιλάω για Λόβρεν και μιλάω για Βολιάκο, οι οποίοι είναι δεδομένο ότι θα φύγουν. Έχει ο ΠΑΟΚ δύο ποδοσφαιριστές, Μιχαηλίδη και Τζιώρα, οι οποίοι είναι από τους βασικούς του. Εκεί θέλει σε πρώτη φάση τουλάχιστον ένα πολύ ποιοτικό παίκτη, να έχει τον πιτσιρικά τον Παταούλα και στην πορεία και έναν δεύτερο το καλοκαίρι.
4: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Νομίζω ότι ήδη η ομάδα έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι η ομάδα κινείται σε. Δεν βγαίνει εύκολα κάτι προς τα έξω και αυτό είναι καλό.
0: Mm-hmm.
4: Και νομίζω ότι τελευταία στιγμή ανακοινώνονται πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Όλοι νομίζουν ότι θα πάρουν κάποιοι άλλοι και βλέπουμε ότι στο τέλος οι επιλογές είναι εύστοχες κυρίως. Δεν γίνεται αυτό που γινόταν κατά πολύ λίγο πιο παλιά που. Ακούγαμε ένα σωρό ονόματα και έρχονταν τελικά κάποιοι που δεν ήταν τόσο έτοιμοι. Τώρα νομίζω ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια νομίζω ότι είναι πολύ καλές οι επιλογές και πολύ στοχευμένες.
0: Mm-hmm. Πάντως έχει αποδειχθεί, Δημήτρη, ότι η επιτυχία, για μένα τουλάχιστον αυτό είναι, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, η επιτυχία σε μια ομάδα είναι περίπου ένα 70% οι επιλογές των παικτών. Το λέω για παράδειγμα, έτσι είδες ότι τη χρονιά που πάω έφερε και τον Τάισον που είχε ρυθμίσει ο χρόνο νωρίτερα. Και τον Οσδόεφ και τον Μεϊτέ και τον Κεντζιόρα πήρε το πρωτάθλημα. Πέρυσι που χρειάστηκε να δώσει κάτι παραπάνω, ας πούμε έφερε τον Ιβανούσετς, δεν έδωσε τίποτα. Δηλαδή το αν θα πετύχουν οι μεταγραφές είναι το 70% της επιτυχίας μιας ομάδας.
4: Σίγουρα.
0: Πάνω και από τους προπονητές.
4: Το στήσιμο της ομάδας από την αρχή, από το καλοκαίρι, νομίζω το πώς θα επανδοθεί συγγνώμη, η ομάδα. Νομίζω είναι το Α και το Ω. Mm-hmm. Γιατί οι προσθήκες του Δεκεμβρίου συνήθως, αυτό που λέμε πολλές φορές, είναι παίκτες παροπλισμένοι, είναι παίκτες που δεν έχουν πολλές συμμετοχές ή που φεύγουν από τις ομάδες τους. Είναι πολύ δύσκολο και θέλουν χρόνο προσαρμογής και είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις κάτι πολύ καλό το Δεκέμβρη.
2: Και πολλές φορές, Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας, οι παίκτες αυτοί δείχνουν την πραγματική τους αξία τον επόμενο χρόνο. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ, ειδικά το είδαμε την περίπτωση του Ότο. Ο οποίος όταν είχε έρθει στο μισό χρόνο δεν ήταν ιδιαίτερα καλός. Και την επόμενη χρονιά είχε πάρα πολύ καλή σεζόν με τον ΠΑΟΚ.
4: Αυτό το βλέπουμε σε όλες τις ομάδες. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που την πρώτη χρονιά ή το πρώτο εξάμηνο δεν είναι αυτοί που δεν εμφανίζουν το πραγματικό τους πρόσωπο, γιατί θέλουν χρόνο προσαρμογής, θέλουν να μάθουν την ομάδα, να μάθουν έτσι και τους συμπαίκτες τους και τον προπονητή και γενικά και την ελληνική πραγματικότητα, γιατί. Όπως και να το κάνουμε, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι, mm-hmm. είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα.
2: Και τώρα λέμε για Ιβανούσετς, λέμε για Βολιάκο, λέμε για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, αλλά δεν πήραν και ιδιαίτερο χρόνο συμμετοχής. Αν εξαιρέσεις τον Γκένι που όντως πραγματικά πήρε χρόνο συμμετοχής και έδειξε ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, οι υπόλοιποι δεν είχαν χρόνο.
4: Για όλη τη χρονιά. Σε όλη τη χρονιά νομίζω ήταν από τα σταθερές.
1: Δημητρή, σε προβληματίζει πάντως το γεγονός, ανησυχεί ότι έτσι αυτές τις μέρες και μετά το τέλος του πρωταθλήματος, εγώ διακρίνω από το ρεπορτάζ μια έτσι ησυχία, θα το έλεγα. Σε ανησυχεί ή είναι κάτι το οποίο.
4: Είναι ανησυχητική ησυχία, όχι, πλάκα κάνω. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να κινούνται οι ομάδες. Αυτό το ότι βγαίνουν και ακούμε διάφορα ονόματα, θα πάρει τάδε ομάδα, τον τάδε, κάτι ονόματα πολύ άπιαστα και πολύ τραβηγμένα. Mm-hmm. Είναι προτιμότερο να μάθουμε ότι να ανακοινωθούν οι ποδοσφαιριστές, γιατί ξέρετε, πολλές φορές όταν βγαίνει στη δημοσιότητα, μπορεί να χαλάσει μια μεταγραφή για αυτούς τους λόγους και μόνο. Οπότε η στάση που κρατάει και η τακτική που έχει η ομάδα σε αυτό το τομέα νομίζω ότι είναι άκρως επαγγελματική. Και δεν χρειάζεται να ούτε να υπάρχει φόβος, ούτε νομίζω ότι θα κινηθούν σε, όπως πρέπει να κινηθεί η ομάδα και να ενισχυθεί στις θέσεις που έχει κρίνει ο προπονητής ότι θέλει να ενισχυθεί.
2: Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πολύ κοντά και στην κατάκτηση του κυπέλου και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ειδικά στη μέση της σεζόν, και κοντά στο να κάνει το επόμενο βήμα στην Ευρώπη. Δεν έκανε κανένα από αυτά τα βήματα. Τι πιστεύεις ότι έφταιξε? Γιατί τον Νοέμβριο λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ πάει να χτυπήσει και τους τρεις στόχους.
4: Νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί, ότι είχαμε πει ότι και στην περίοδο όλο το πρωτάθλημα ειδικά κρίνεται στα μπαρά, στην περίοδο στα τελευταία παιχνίδια, έτσι. Νομίζω ότι βασικοί ποδοσφαιριστές δεν ήταν στην καλύτερη τους κατάσταση. Και αυτό φάνηκε και στον τελικό του κυπέλου και γενικά βασικά γρανάζια της μηχανής του ΠΑΟΚ δεν ήταν έτοιμα. Έρχονταν είτε από τραυματισμούς είτε από αποχή. Με αποτέλεσμα η ομάδα να μην είχε ούτε το ρυθμό, ούτε την ομοιογένεια, ούτε αυτά που έκανε όταν ήταν. Δηλαδή θυμάμαι το καλύτερο, έτσι, οι καλύτεροι μήνες για την ομάδα ήταν εκεί Φεβρουάριος, Μάρτιος. Εκεί νομίζω η ομάδα ήταν ανίκητη.
0: Μάλιστα.
4: Μετά, όταν ήρθαν αυτοί οι δύο-τρεις τραυματισμοί σε παίξεις όπως ο Κωνσταντέλιας, ο Σίφκοβιτς, ο Κένι, ο Μπάμπα, αυτοί που έμειναν λίγο έξω, νομίζω με το που επανήλθαν δεν ήταν σε καμία περίπτωση στο επίπεδο που ήταν πριν.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και μια τελευταία ερώτηση από μένα. Με Λουτσέσκου ή χωρίς? Γιατί ναι, έγινε ένα.
0: Δεν είπαμε τίποτα για Λουτσέσκου. Καταλαβαίνω ότι στο μυαλό σου τον έχεις δεδομένο το Λουτσέσκου.
4: Και ναι, νομίζω δεν θα υπάρξει αλλαγή στο θέμα του προπονητή και έχει άλλο ένα χρόνο να δουλέψει με την ομάδα. Είναι αυτός που γνωρίζει καλύτερα τον καθένα, νομίζω, τη συγκεκριμένη ομάδα και τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ δεμένος με την ομάδα και με τα αποδυτήρια και με τους παίχτες και γενικά, και νομίζω ότι το να μια χρονιά που να φτάσει τόσο κοντά σε κάποιους στόχους, να μην πετύχει έστω κανένα, αλλά έστω τόσο κοντά, δεν θεωρώ ότι είναι αποτυχημένη. Είναι πάλι ένα θετικό πρόσημο στην ομάδα, όπως και να έχει.
1: Άρα εσύ το κρατούσες, Δημήτρη, αν ήταν στο χέρι σου και ίσως.
0: Δεν υπάρχει λόγος, σου λέει.
4: Νομίζω ότι περιέχει πολύ μεγαλύτερο ρίσκο το να πας σε κάποιον που θα έρθει για πρώτη φορά και δεν γνωρίζει τι είσαι ΠΑΟΚ, από έναν άνθρωπο που έχει φέρει τεράστιες επιτυχίες στην ομάδα και η δουλειά του φαίνεται μες στο γήπεδο, έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να αμφισβητήσει αυτό που βλέπουμε την ομάδα.
0: Μάλιστα, ωραία.
4: Χαιρόμαστε να τη βλέπουμε τις περισσότερες φορές.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
4: Γεια σας.
0: Λοιπόν, σε λιγότερο από μισή ώρα θα αρχίσει το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Σερβία στην Τούμπα. Θυμίζω, Άντερ 19, πρώτος έκτος όμιλος στην προκριματική φάση για τα τελικά του Euro 2026. Και να πω ότι ανακοίνωσε η Τραμζοσπορ τις λεπτομέρειες της μεταγραφής του Ζούπκοφ στην ΑΕΚ. 4 εκατομμύρια ευρώ, λέει, παίρνει η τουρκική ομάδα από την ΑΕΚ, συν 500 χιλιάρικα με τη μορφή μπόνους, ενώ διατηρεί και ποσοστό 10%.
1: Επίσημα,
0: ναι, αυτό λέω. Στην επίσημη ανακοίνωση της τουρκικής ομάδας ανακοινώθηκε
1: και
0: από την ΑΕΚ.
1: Βασικά, έτσι.
0: Ναι, ο Ζούπκοφ, ο οποίος βγήκε με την κυτρινό-μαύρη φανέλα, είναι η πρώτη μεταγραφή για την Ένωση και μια μεταγραφή με αρκετά χρήματα. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα
2: και
0: θα επιστρέφουμε σε λίγο για να πάμε και στο μπάσκετ με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τον μπασκετικό
2: ΠΑΟΚ. Με δύο ενδιαφέρουσες συνέντευξεις για μπάσκετ.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η ώρα είναι 5:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
11: Και εσύ τι είπες?
10: Ή happy days ή τίποτα.
12: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
10: Για αυτό το καλοκαίρι Happy Days.
13: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
14: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
15: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
14: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
15: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
14: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
15: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
16: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
17: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
18: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
19: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
21: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
23: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
24: Στο πάρι, σουτάρι και... Pixel. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
25: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο Pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
27: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
26: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
27: Και?
26: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
27: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
26: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
28: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
29: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
30: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
31: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
30: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
32: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
33: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο, και να πούμε ποιος είναι ο νέος απευθείας προορισμός της Aegean για Αδριατική από Θεσσαλονίκη φέτος το καλοκαίρι. Το μαγευτικό Ντουμπρόβνικ. Η Aegean σε ταξιδεύει απευθείας στο Ντουμπρόβνικ για city break με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές εικόνες. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια κουβέντα για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ και νομίζω ότι...
1: Πώς ακουστικά θες, Κωστή?
0: Μεγάλη αξία να συζητήσουμε με έναν από τους καλαθοσφαιριστές που έζησαν όλη αυτή την πορεία του ΠΑΟΚ φέτος και την αλλαγή που έγινε σε διοικητικό επίπεδο, γιατί ήταν μια μεγάλη χρονιά για τον Δικέφαλο. Ο Θοδωρής Ζάρας, ένας από τους πλέον έμπειρους.
2: Ο αρχηγός της ομάδας, δεν είναι?
0: Και αρχηγός της ομάδας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θοδωρή, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Παιδιά. Είσαι
3: καλησπέρα.
0: Καλά, καταρχάς.
3: Καλά, καλά, όλα καλά.
1: Ξεκίνησαν οι διακοπές?
3: Σιγά σιγά, δειλά δειλά θα ξεκινήσουν, ναι.
0: Ερώτηση, γιατί είναι ακόμη νοπές οι εντυπώσεις από την αγωνιστική σεζόν. Το Σάββατο είχατε το μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Σου μένει μία γεύση ότι μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πετύχει και κάτι παραπάνω σε αυτή τη χρονιά? Όχι ότι πέτυχε λίγα πράγματα, γιατί τρίτη κατετάγει η ομάδα, δεν είναι κάτι μικρό, αλλά σαν να άγγιξε μια μεγάλη επιτυχία. Και μιλάω ειδικά για τους τελικούς, έτσι, του Europe Cup.
3: Προφανώς για τον τελικό, ναι, εντάξει, εννοείται. Εννοείται πως ήταν μεγάλη ευκαιρία και φέτος, αλλά και πέρσι για τον ΠΑΟΚ. Αλλά εγώ που ήμουν φέτος μέρος όλης αυτής της προσπάθειας, εντάξει, αφήνει λίγο μια πικρία στο ότι δεν καταφέραμε να φέρουμε το κύπελλο.
0: Ναι.
3: Παρ' όλα αυτά όμως η χρονιά μας στο τέλος, το ταμείο μας δηλαδή, είναι θετικό και ας κρατήσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Θοδωρή, ποια ήταν η πιο δυνατή στιγμή της χρονιάς που ολοκληρώθηκε?
3: Θεωρώ... Για μένα προσωπικά, όταν περάσαμε τη Μούρθια.
1: Τη Μούρθια, έτσι. Που ήταν και το φαβορί τότε, λέγανε.
3: Ήταν και το φαβορί και ήταν και νομίζω δεύτερη. Όταν παίζαμε εμείς τη σειρά με τη Μούρθια, νομίζω ήταν δεύτερη στο Ισπανικό πρωτάθλημα.
1: Και είχε κερδίσει την Μπιλμπάο με 20 πόντους, 25 πόντους διαφορά. Ναι.
3: Πολύ εύκολα, ναι, πολύ εύκολα. Αλλά θεωρώ ότι και μέσα στη Μούρθια, όταν πήραμε την πρόκριση, ήταν ίσως η πιο δυνατή στιγμή της ομάδας.
0: Mm-hmm. Έδινε μία εικόνα ο ΠΑΟΚ ότι όσο πηγαίνατε προς το τέλος της σεζόν παρουσιαζόσασταν καλύτεροι ως σύνολο, καλύτεροι ως ομάδα. Δεν ξέρω αν το εισέπραξες και εσύ αυτό.
3: Κοίταξε, από τη μία είναι και λογικό, αν φανταστείς ότι και οι καινούργιες προσθήκες, τα καινούργια παιδιά που ήρθαν, περάσανε κάποιο χρόνο, περάσαμε όλοι μαζί κάποιο χρόνο και έμαθε ο ένας τον άλλον, προσαρμοστήκαν παραπάνω και νομίζω ήταν και λογικό όσο περνάει ο καιρός να παίζουμε και καλύτερα.
0: Mm-hmm. Δηλαδή τα μάτς με τον Παναθηναϊκό, ειδικά το μάτς στην Αθήνα, ίσως ήταν και το πλέον ανταγωνιστικό που κάνατε. Θα μου πεις, εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν είναι στα καλύτερά του. Okay.
3: Δεν είναι στα καλύτερά του, αλλά είναι Παναθηναϊκός.
0: Είναι Παναθηναϊκός όμως.
3: Ναι. Είναι δύσκολα. Αλλά παρόλα αυτά, όπως είδαμε, όπως είπατε κι εσείς, ότι και η ομάδα πλέον αλλάζει επίπεδο. Έτσι.
0: Ναι. Αυτό που λέμε για αλλαγή επίπεδου. Επειδή μπήκε μια νέα διοίκηση, ήρθε ένας άνθρωπος με πάρα πολλά χρήματα, ο κ. Μουσακίδης. Το εισπράξατε, δηλαδή το νιώθατε στην καθημερινότητα, εσείς?
3: Κοίταξε, τα χρήματα καλά είναι βασικό, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Μεσταχίδας έχει και όραμα για την ομάδα.
0: Mm-hmm.
3: Είναι νομίζω πιο σημαντικό από τα χρήματα. Το είδαμε ότι αλλάζει η διαδικασία όλης της ομάδος και νομίζω ότι και από του χρόνου θα αλλάξει ακόμα πιο πολύ.
0: Mm-hmm. Ναι, έχει επιλεγή προπονητής.
3: Ήταν σαν ένα μεταβατικό στάδιο το πεντάμινο που ήταν η καινούργια διοίκηση, αλλά και στους πέντε μήνες έδειξε ότι η ομάδα θα αλλάξει το τέλος.
0: Ναι, τώρα μιας και πιάσαμε αυτό το κομμάτι που λες και το όραμα, πώς ακούγεται σε έναν καλαθοσφαιριστή της ομάδας τον ανακοινώνει αυτή, να ανακοινώνει ο ιδιοκτήτης ότι θα φτιάξουμε καινούργιο προπονητικό? Είχαμε τον Μπάνε Πρέλεβιτς εδώ μια μέρα και λέει θα ήθελα να ήμουν παίκτης, να πάω να παίζω εκεί πέρα να δουλεύω ώρες.
3: Εννοείται.
2: Να κάνω σουτάκια,
0: να κάνω σουτάκια, ναι.
3: Ναι, εννοείται, εννοείται. Είναι οι συνθήκες που πρέπει να προπονείται ένας αθλητής από τις ακαδημίες μέχρι να φτάσει στον επαγγελματικό αθλητισμό. Άμα έχεις τρομερές συνθήκες, αυτό νομίζω ότι είναι εύλογο για όλους μας. Δηλαδή είναι πραγματικά κάτι πολύ όμορφο να γίνει.
0: Mm-hmm.
2: Θοδωρή,
3: θα γίνει, πιστεύω.
2: Τι σήμαινε στην πράξη, γιατί πολλοί ο κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει πράγματα. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω αν θέλεις και εσύ, χωρίς να αποτελεί μορφή για την προηγούμενη διοικητική κατάσταση, γιατί και εκείνη έκανε τη δική της προσπάθεια και έφτασε και την ομάδα με αυτά που είχε, ρε παιδί μου, σε ένα επίπεδο. Τι σημαίνει, πώς σήμαινε σε πράξεις μικρές έτσι
1: τι
2: αυτή η διαφορά,
1: ζωή του,
2: τι άλλαξε
1: αθλητική.
2: Τη ζωή του καλοδοσφαιριστή που φορούσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
3: Τι άλλαξε με την καινούργια
0: διοίκηση. Με την καινούργια διοίκηση, ναι.
3: Αυτά τώρα, ο αθλητής μέσα, να σας πω την αλήθεια, όταν μπαίνει μέσα στις τέσσερις γραμμές, δεν μπορεί να καταλάβει και τόσα πολλά πράγματα. Δηλαδή, εμείς μπαίνουμε και παίζουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι το γύρω-γύρω έχει αλλάξει και θα αλλάξει παραπάνω. Ήταν λίγο πιο εύκολα όλα.
0: Mm-hmm. Ναι. Ως παλιός της ομάδας, θα σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Ναι. Μπορείς να μας ονομάσεις τους τρεις MVP, αν μην σου πω ένα, σου πω τρεις.
3: Τους τρεις MVP της ομάδας.
0: Της ομάδας φέτος.
3: Ήτανε πολύ ρε παιδιά τώρα, δεν θέλω να δικήσω κάποιον.
0: Ναι. Δηλαδή ας σου φέρω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Όταν ήρθε ο Μπέβερλι ως το μεγάλο συμβόλαιο φέτος, υπήρχε μεγάλη κριτική από κάποιους ότι είναι βετεράνος, είναι μεγάλος στην ηλικία, δεν τα προσφέρει πολλά. Στο τέλος είδαμε έναν καλαθοσφαιριστή ο οποίος έσπαζε ρεκόρ σε ασίστ, ας πούμε, σε κάθε παιχνίδι.
3: Κοιτάξτε, τώρα για το Beverly που ειδικά τώρα που με ρωτήσατε, ξέραμε ότι ήταν μετά από 8-9 μήνες απραξία και ήταν φυσιολογικό να έρθει και να μην είναι έτοιμος. Mm-hmm. Αλλά το ότι τον επέλεξε, αυτοί που τον επέλεξαν για να έρθει, σίγουρα ξέρουν ποιος είναι ο Beverly. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που έχει υπάρξει ποτέ στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και το απέδειξε μετά που άρχισε λίγο να νιώθει καλύτερα, ότι ανέβασε την ομάδα επίπεδο.
0: Ναι.
1: Θοδωρή, θέλουμε μία λέξη για κάθε συμπαίκτη σου. Μπέβερλι, μία λέξη, πώς θα το χαρακτήριζες με τα δικά σου μάτια.
3: Ωραία. Με τα δικά μου μάτια,
1: για όλους θέλω, δεν θα αδικήσουμε τώρα κανέναν.
3: Τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, ο Μπέβερλι είναι legend, γενικά.
0: Θρύλος.
3: Θρύλος, ναι.
0: Σε εκπομπή σε ανέφερε σένα, σε καμιά εκπομπή, γιατί γενικώς ανέφερε ονόματα.
1: Άσε να μας πει και τα υπόλοιπα.
2: Καταρχάς έχει φορέσει τη φανέλα του, έτσι. Εμένα δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή Θοδωρή μου αρέσει να βλέπω πάντα αυτό το πίσω από τις... Μ' άρεσε πολύ αυτό που έκανε, ας πούμε, και το έκανε και με Έλληνες, έτσι. Δεν το έκανε.
3: Είναι τρομερός παίκτης, είναι και πολύ ωραίος στο επικοινωνιακό. Έτσι. Και αυτό το έκανε και πολλά χρόνια. Μην ξεχνάτε και στο NBA τόσα χρόνια ήταν. Και με την, λίγο την καλή τρέλα που έχει.
2: Ναι, αυτό λέω.
3: Ήταν σημείο αναφοράς.
1: Μουρ.
3: Μουρ, ήρεμη δύναμη.
0: Ναι.
1: Επόμενο.
3: Ταϊρή. Εκρηκτικός.
0: Ναι.
3: Μέλβιν. Άμα πάρει φορά, άντε να το σταματήσεις.
0: Αντίπαλος πλέον θα ήταν. Άμα μείνεις, θα μας πεις και θα μείνεις. Αν θα μείνεις, είναι αντίπαλος, έτσι.
3: Θα μείνει Θεσσαλονίκη ο Μέλβιν.
0: Ο Μέλβιν θα μείνει. Εσύ που θα είσαι, θα μας πεις στο τέλος, θα μας το πεις εδώ.
3: Εντάξει.
1: Περσίδης, ο Μωρούγι.
3: Περσίδης, πολυεργαλείο.
0: Ναι.
3: Ήταν ο glue guy της ομάδας μας.
0: Ναι, glue guy.
1: Ο Μωρούγι.
0: Συνδετικός κρίκος, ας πούμε.
3: Ναι, glue guy, ο κόλλαρ.
0: Κόλλα, ναι, αυτό.
3: Ο Μωρούγι, παιδιά, αυτός είναι πολύ εξελίξιμος.
0: Έχει προοπτική μεγάλη, λες, έχει πολλά να μάθει.
3: Έχει πολύ προοπτική.
0: Ο Χουγκάς που τραυματίστηκε.
3: Ο Χουγκάς, πολύτιμος λίθος. Τι να πω ρε παιδιά, τώρα πήρε πάρα πολύ σημαντικά διπλά μέσα στον Πανιόνιο και μέσα στη Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος τώρα, γιατί δεν ξέρω τώρα άμα το θυμάμαι σωστά. Ήταν πολύ κομβικός για την ομάδα μας.
0: Μάλιστα. Ο Άλεν, ναι. Δεν πήγε πολύ ο Άλεν, η αλήθεια είναι. Περιμέναμε παραπάνω.
3: Εντάξει. Είναι και δύσκολο για κάθε παίχτη και κάθε προσωπικότητα να μπορέσει να χωρέσει και να ταιριάξει σε ένα σύνολο. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, αλλά είναι που έχει ταλέντο το παιδί. Εντάξει.
1: Ναι. Η ψυχή στα ποδητήρια ποιος ήταν, ε?
0: Ο Κόνιαρης, κάτσε για να πάρουμε τον Κόνιαρη, μην το χάσουμε.
3: Ο Κόνιαρης, ένας από τους εγκεφάλους της ομάδας μας.
0: Ναι.
2: Έχει και άλλους παιδιά. Και ο Φίλιος, ναι, ήταν ο Φίλιος.
0: Ο Φίλιος Σαλαφτσάκης, ναι, πες μας και για αυτά τα παιδιά.
3: Πολυεργαλεία. Πολυεργαλεία.
0: Εντάξει, και έχει πιτσιρικάδες και ο Ντίμσα. Τον Ντίμσα μην ξεχάσουμε.
3: Εντάξει, ποιότητα.
0: Ποιότητα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που θεωρείς ότι είναι μυστικό αυτής της ομάδας. Θα μας πεις και για τον Μπούτσκο βέβαια. Ο οποίος αποδείχθηκε ότι άφησε ένα στίγμα και σαν πρώτος προπονητής. Γιατί τον είχαμε μάθει όλα τα προηγούμενα χρόνια σαν βοηθό σε προπονητές. Και άφησε ένα στίγμα και αυτό σαν πρώτος, έτσι.
3: Κοιτάξτε, εμένα προσωπικά αυτό που μου έκανε εντύπωση στο coach Παντελή είναι το ότι ανέλαβε και ήταν πολύ, δηλαδή, πολύ ήρεμος. Δεν έδειχνε, παρόλο ότι να είσαι πρώτος προπονητής είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να το ζήσεις για να καταλάβεις το τι δυσκολίες μπορεί να έχει ο πρώτος προπονητής. Ήταν πολύ ήρεμος και αυτό του το δίνω 100%.
0: Άρα ήταν έτοιμος για αυτή την ευκαιρία, ας πούμε, να κάτσει μπροστά.
3: Όχι, δεν μπορώ να το πω και εγώ. Τα αποτελέσματα το δείξανε κιόλας. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν έτοιμος. Το φάνηκε κιόλας.
0: Ναι.
3: Πήγε καλά η ομάδα.
0: Και στο τέλος το να ακούσεις, παρότι βοηθός και υπηρεσιακός, τον κόσμο να φωνάζει το όνομά σου, νομίζω είναι και αναγνώριση.
3: Έτσι. Ναι, ισχύει.
1: Θοδωρή, θα μείνεις και τη νέα χρονιά?
3: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα κάτι, γιατί περιμένω να δω τι θα έχω στο τραπέζι για να αποφασίσω τι θα γίνει.
0: Ναι. Πες μας και αυτό που αντιλαμβάνεσαι ότι έρχεται για την επόμενη σεζόν. Ξέρουμε ότι είναι ο Τρινκέρι προπονητής. Ξέρουμε ότι είναι πολύ πιθανό, νομίζω γίνει και μια δήλωση συμμετοχής, ότι η ομάδα θα παίζει και στο EuroCup, θα ανεβεί δηλαδή διοργάνωση.
3: Ναι.
0: Ότι βάζει βάσεις, κάνει προπονητικό, γίνονται πράγματα, θα δούμε και τι θα γίνει με το γήπεδο. Γενικώς υπάρχει μια αναδιοργάνωση σε όλα τα επίπεδα.
3: Ναι, η ομάδα, όπως είπα, θα αλλάξει επίπεδο. Νομίζω ότι θα δούμε πολύ όμορφα πράγματα και θεωρώ ότι και πολύ σημαντικό είναι ότι θα ανέβει και ο συμπολίτης πάρα πολύ.
0: Ναι.
3: Ο ένας τραβάει τον άλλον και το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης πιστεύω ότι θα ζήσει οι μεγάλες εποχές του 90 και μπορεί και παραπάνω.
1: Επειδή πέρασες και από τον Άρη, πώς βλέπεις την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη?
3: Είναι επίσημο?
1: Είναι επίσημη ενημέρωση από την ΚΑΕ Άρης. Ναι.
0: Ενημέρωση του Άρη ότι έχουν συμφωνήσει ουσιαστικά.
3: Είναι μεγάλη επιτυχία. Είναι μεγάλο όνομα ο coach Σπανούλης. Ήταν και πέρσι και φέτος διεκδικητής EuroLeague. Νομίζω ότι, όπως είπα και πριν, ότι είναι καλό όλο αυτό που θα γίνει.
0: Mm-hmm.
3: Μεγαλώνει και ο Άρης, μεγαλώνει και ο Ηρακλής. Νομίζω ότι ο ένας τραβάει τον άλλον και επιτέλους να δούμε να σπάει και το δίπολο.
0: Είμαστε κοντά σε αυτό, λες? Δηλαδή το να ξαναπάρουμε εμείς τα σκύπτρα?
3: Κοίταξε, θέλει χρόνο, αλλά πιστεύω ότι δεν είμαστε πολύ μακριά. Το γάιδαρο τον έχουμε φάει.
0: Ναι. Σωστό.
1: Μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι και μπασκετομάνα, έτσι.
3: Ανέκαθεν, εννοείται.
0: Λοιπόν, και για το κλείσιμο, πες μας μια δική σου προσωπική στιγμή με τον ΠΑΟΚ μεγάλη, που δεν την ξεχνάς. Ας πούμε ότι κλείνει η παρουσία σου. Εγώ λέω ότι δεν θα κλείσει, αλλά ας πούμε ότι κλείνει η παρουσία σου τώρα, έτσι, φέτος. Τι κρατάς περισσότερο, πιο έντονο μέσα σου?
3: Κοίταξε, νομίζω ότι εγώ θα κρατήσω τις προσωπικές σχέσεις που έκανα και στα δύο χρόνια που ήμουνα πιο πριν και τώρα ο χρόνος που περνάει. Νομίζω ότι αυτό μένει τελικά.
0: Mm-hmm.
3: Μένουν οι προσωπικές σχέσεις και το ότι έχεις να μπεις μια καλή κουβέντα με τον άλλον όταν βρίσκεστε κάπου τυχαία στον δρόμο.
0: Mm-hmm.
3: Νομίζω ότι αυτό μένει τελικά.
0: Mm-hmm.
3: Μένουν οι προσωπικές σχέσεις και το ότι έχεις να μπεις μια καλή κουβέντα με τον άλλον όταν βρίσκεστε κάπου τυχαία.

0: πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Και πολύ έξυπνος άνθρωπος, αλλά και το μπασκετικό του IQ νομίζω είναι σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Ναι. Υπάρχει κάποια συμβουλή που σου έδωσε και άλλαξε κάτι στο παιχνίδι σου?
0: Κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια, τώρα σε μένα δεν μίλησε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ και ο ρόλος μου ήταν πολύ... πώς να το πω, δεν είχα και τόσο ενεργό.
1: Ναι, οκ. Okay. Περισσότερο έχεις υποστηρικτικό ρόλο μέσα από διδύρια, εγώ καταλαβαίνω, Θοδωρή.
0: Ισχύει, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θοδωρή, να ευχηθούμε τα καλύτερα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, παιδιά.
1: Να είσαι καλά. Να
2: θα τα ξαναπούμε, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Θοδωρή Ζάρα. Μας είπε και για τις συμβουλές που έδινε ο Τρινκέρι, που τον έρνησαν δηλαδή και οι παίκτες στην καθημερινότητά τους. Είναι δεδομένο ότι όλο αυτό το διάστημα σκάναρε παίκτες. Δεν τυχαίο ότι κατευθείαν ο ΠΑΟΚ πήγε σε ανανέωση του Μουρ. Γιατί ο Μουρ ήταν ο παίκτης ο οποίος του έδινε τα rebound.
2: Και ήταν αυτό που είπε ο Θοδωρής. Ήρεμη
1: δύναμη.
2: Είναι πολυεργαλείο.
1: Και σε
2: μάτς
1: που ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός, ας πούμε, που περίμενε παραπάνω δεύτερο τελικό στον Μπιλμπάο, στα rebound ήταν καλύτερος από τον αντίπαλο. Ήταν μεγάλη δύναμη σε αυτό το κομμάτι και δεν ήθελε να το χάσει ο Δικέφαλος και το ίδιο αυτό ο Τρινκέρι. Γι' αυτό και λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχει τον προπονητή από νωρίς να αξιολογεί. Ένας παίκτης όμως που αξιολογήθηκε ότι δεν θα έμενε στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός παίκτης, είναι ο Cleveland Melvin, ο οποίος παραμένει στην πόλη και πάει, αλλάζει γειτονιά. Πάει Βανόφιο, πάει στον Ηρακλή.
2: Για δύο χρόνια σημαντική.
1: Ναι. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι έπαιξε το όνομά του για την ΑΕΚ, έστω και χθες τελευταία στιγμή, και καταλήγει στον Ηρακλή. Δείχνει δηλαδή και μια δύναμη του Ηρακλή. Και νομίζω ότι είναι καλό, επειδή ο Απόστολος ο Σιρανίδης τον παρακολουθήσει ως παίκτη του ΠΑΟΚ φέτος, να μας δώσει λίγο το αγωνιστικό του προφίλ τη σεζόν που έκλεισε, κυρίως για τους φίλους του Ηρακλή που ενδεχομένως να μην τον είχαν παρακολουθήσει τόσο πολύ. Έλα, Απόστολε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Απόστολε.
3: Γεια σας, καλησπέρα. Να ξεκινήσω το ότι, εντάξει, έπαιξε και για την ΑΕΚ, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο έφτασε στο σημείο της κατάθεσης πρότασης, αλλά έπαιξε και για τον Προμηθέα.
1: Ναι. Άρα ήταν επιτυχία του Ηρακλή τώρα, έτσι, κακά τα ψέματα.
3: Προφανώς. Μιλάμε για ένα παίκτη που ήταν από τους κομβικούς στη φετινή σεζόν για το ΠΑΟΚ. Ο Μπούτσκος ή το Μπούτσκος ή το Σντόβτς ήξεραν κάθε βράδυ τι να περιμένουν και τι θα πάρουν από αυτόν.
1: Mm-hmm.
3: Ήταν δηλαδή μια σταθερά στον ΠΑΟΚ. Και μιλάμε για μια ομάδα που ήταν και η τρίτη καλύτερη στο πρωτάθλημα.
1: Mm-hmm.
3: Και όχι μόνο ήταν η τρίτη καλύτερη στο πρωτάθλημα, μένει και μια πίκρα από την άποψη ότι όχι μόνο για το ευρωπαϊκό αλλά και για το πρωτάθλημα, ότι θα μπορούσε να κάνει και το θαύμα με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Για πάμε λίγο στο Melvin. Τι στοιχεία κρατάμε από τον Αμερικανό? Ποια θεωρείς τα δυνατά του σημεία?
3: Είναι ένας παίκτης που, καταρχάς όπως το είπε ο Ζάρας πριν, γιατί ο Θοδωρής ο Ζάρας άκουγα λίγο, ήταν αυτό ακριβώς, ότι άμα πιάσει ρυθμό δύσκολα το σταματάς.
1: Mm-hmm.
3: Είναι ένας παίκτης που, παρά το γεγονός ότι παίζει το 4, έχει πάρα πολύ καλό σούτ και ανοίγει το γήπεδο με αυτόν τον τρόπο. Και βοηθούσε και στο rebound αρκετά. Θυμάμαι κάποια παιχνίδια που έχει κάνει και double-double. Τέριαξε σε αυτό που έπαιξε ο ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm.
3: Ξαναλέω, είτε...
1: Ναι, είχε αυτά τα σερί καλάθια, τα σερί τρίποντα που συνδυαζόταν με διαστήματα που ο ΠΑΟΚ έχτιζε διαφορές. Αυτή είναι η αλήθεια με τον Melvin.
3: Και ήταν πολύ καλός και στην Ευρώπη, που βγήκε μέλος της κορυφαίας πεντάδας της διοργάνωσης.
1: Mm-hmm.
3: Στην Ελλάδα το ποσοστό του στο τρίποντο ήταν ok, ήταν ικανοποιητικό. Στην Ευρώπη είχε 50,6 στο τρίποντο.
1: Ναι.
2: Ποιο ήταν το καλύτερο του παιχνίδι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ τη σεζόν που μας πέρασε?
3: Το καλύτερο του παιχνίδι. Είχε πολλά καλά παιχνίδια, ειδικά στην Ευρώπη. Αλλά από άποψη σημασίας...
2: Σε συγκομιδής πόντων, rebound...
3: Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ έντονα το παιχνίδι με τη Μούρθια στο Παλατάκι.
1: Ναι, ήταν καλό σε εκείνο το μάτσο.
3: Και με το παιχνίδι στη Μούρθια, το εκτός έδρας βάζει το σημαντικό τρίποντο από τη γωνία για να πάρει ο ΠΑΟΚ ένα σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στα 15 δευτερόλεπτα, άσχετα που πήγε μετά ο Ντετζούλης και έβαλε τρίποντο τα 9 μέτρα.
1: Mm. Μάλιστα.
4: Εντάξει, ήταν ένας παίκτης που έπαιρνε και τις κρίσιμες αποφάσεις.
1: Για να τα λέμε όλα, αν κάπου παίχτηκε νομίζω και πάρθηκε απόφαση ότι δεν θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ.
4: Ήταν Bilbao, η τελική
1: με την Bilbao. Ναι, εκεί
4: όπου δεν είχε καλή προσφορά.
1: Δεν μπόρεσε να κάνει το κάτι παραπάνω. Του δόθηκε ευκαιρία.

0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Ισπανοί είχαν προσαρμοστεί πάρα πολύ πάνω στον Ταϊρή. Είχε και ελεύθερα σούτ, είχε τη δυνατότητα δηλαδή να γίνει πρωταγωνιστής. Δεν ήταν καλός ο Μέλβιν και στους δύο τελικούς. Και νομίζω ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφαση του ΠΑΟΚ να μην κρατήσει το Μέλβιν για τα επόμενα χρόνια.
1: Κοίταξε, μπορεί όμως να το δεις στον Ηρακλή την επόμενη
0: χρονιά. Είναι καλός παίκτης.
1: Να του ταιριάξει καλύτερα και να κάνει παπάδες, έτσι.
0: Είναι καλός παίκτης και εξαρτάται και τον θέλει κάθε ομάδα και το στόχο.
1: Ναι, ναι, και ανάλογα με, με τους υπόλοιπους συμπαίκτες που θα είναι μαζί.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Εντάξει, και το σημαντικό είναι ότι. Ως βασικός θα παίζει, γιατί είναι, όπως είπατε, είναι πολύ καλός παίκτης. Mm-hmm.
0: Υπάρχει άλλος παίκτης, Απόστολο, ο οποίος μπορεί να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα από αυτούς που θα φύγουν από τον ΠΑΟΚ.
2: Ως φήμη δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν, αλλά απίθανο δεν είναι σίγουρα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε, ας περιμένουμε.
2: Γιατί πολλές φορές οι ελληνικές ομάδες παίρνουν παίχτες από το πρωτάθλημα, γιατί τους έχουν δει και ξέρουν ότι.
0: Τον έχουν σκανάρει. Ξέρουν και τα τούτου και τα αδύναμα σημεία.
2: Κάνει τη δουλειά.
0: Ωραία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Απόστολο Σερανίδη. Δύο λόγια έτσι για τον Cleveland Melvin, ο οποίος πάει για την επόμενη διετία στον Ηρακλή. Μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Ίσως να μην μπορούσε να σηκώσει το βάρος του κάτι παραπάνω στον Μπάο, γιατί ήταν, η Μπιλμπάο ήταν μια πολύ δυνατή ομάδα. Ως ένας παίκτης όμως, σε ένα καλό σύνολο και ενδεχομένως και με έναν-δύο παίκτες που θα έχουν και αυτοί έναν ηγετικό ρόλο, μπορεί να κάνει πραγματικά διαφορά. Αλλά σίγουρα είναι παίκτης ρυθμού και ψυχολογίας. Δηλαδή, στην καλή του μέρα μπορεί να σου βάλει 3-4 συνεχόμενα τρίποτα και να χτίζει διαφορά. Και αν δεν του πάει το match, να λες, ρε παιδί μου, γιατί σήμερα. Είναι
1: εγώ νομίζω ότι στον Ηρακλή θα τα πάει εξαιρετικά.
3: Εντάξει, από ό,τι έβλεπα, Κώστα ήταν ο τρίτος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα,
0: ναι,
3: με τον ΠΑΟΚ και ο δεύτερος στην Ευρώπη.
0: Ήταν καλός.
3: Ήταν παίχτης που τραβούσε, που έπαιρνε επιθέσεις και είναι σημαντικό.
0: Και ειδικά
3: αυτό.
0: Στο ξεκίνημα νομίζω ήταν και ο καλύτερος ακόμη και από τον Μούρι ήταν στην αρχή. Ο Μούρι λίγο στην πορεία ανέβασε παραπάνω στροφές. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν,
1: έχεις πάει Ικαρία, Κωστή?
0: Ικαρία δεν πήγα.
1: Ευκαιρία να πας, γιατί η Aegean σε πάει επιτέλους και η Ικαρία και το καλοκαίρι ξεκινάει πριν καν προσγειωθείς. Σχεδόν καθημερινά με την Aegean πτήσεις για το νησί των πανηγυριών, της ελευθερίας και των απόλυτων vibes. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Ευκαιρία, Κωστή, έτσι, τρομερά πανηγύρια. Ωραίες παραλίες.
0: Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα στην Τούμπα για να αρχίσει το παιχνίδι της Under 19 με την Σερβία. Μόλις επιστρέψουμε θα δώσουμε και λεπτομέρειες από αυτό το παιχνίδι και έχουμε συνέντευξη για τον μπάσκετ του Άρη και συνέντευξη για τη διαιτησία, γιατί είναι μεγάλο χτύπημα για τη διαιτησία της Θεσσαλονίκης να μην έχει ούτε έναν διαιτητή στη Super League. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Τάνια Δήμου, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι γύρω στις 2.30 στον Ασπρόπυργο, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έχει ήδη ενισχύσει τις δυνάμεις της. Στο σημείο επιχειρούν επίσης 108 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 32 οχήματα. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή επιχειρήσεις. Κατατέθηκε, όπως είχε προαναγγελθεί, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Στο διάβημα επισημαίνεται ότι το ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και πως θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Στο επίκεντρο μία από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις drones από την έναρξη του πολέμου βρέθηκε η Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της πόλης, γνωστού και ως Ρωσικό Νταβός. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την αναχέτηση 754 ουκρανικών drones μέσα σε 24 ώρες, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μία από τις μεγαλύτερες σε κλίμακα, με στόχους που εκτείνονται από παραμεθόριες περιοχές έως στο εσωτερικό της χώρας. Η επίθεση προκάλεσε αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο Πούλκοβο και επισκίασε το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ. Στη συμφωνία για τη δημιουργία ΠΡΟΚΑΤ κολυμβητηρίου 25 μέτρων στην περιοχή Δελφών στο Γαλαξία, κατέληξαν έπειτα από συνάντησή του σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης με το Δήμαρχο της πόλης Στέλιο Αγγελούδη, παρουσία του υπεύθυνου του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννη Παπαγεωργίου, και στην οποία συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν στις αθλητικές υποδομές της πόλης. Οι εργασίες θα αρχίσουν τον Οκτώβριο, δήλωσε ο κύριος Παπαγεωργίου στο Μετρόπολης 95 και 5, τονίζοντας: έκλεισε το Εθνικό Κολυμβητήριο για να ανοίξει με ασφάλεια. Καμία ένδειξη για παράβαση του νόμου δεν εντόπισε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος τάσεται υπέρ της αρχιοθέτησης της δικογραφίας για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, ο φάκελος τέθηκε στο αρχείο από τον εισαγγελέα που διενήργησε την προκατακτική εξέταση, και το μόνο που απομένει είναι η επικύρωση ή μη από την εισαγγελία εφετών της Αθήνας. Έφυγε από τη ζωή στα 94 χρόνια του ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή αφού τελέστηκε σήμερα η κηδεία του. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
16: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
17: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
18: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
17: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
19: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
21: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
20: Ψυχραιμία, Τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
22: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
23: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
22: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4. Εποχές.
23: Α, είπα κι εγώ.
24: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
25: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
26: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την πειρά. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
27: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
28: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
27: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
28: Ποιος εγώ?
27: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
28: Και injectionservice.gr.
27: Λύσαξες.
29: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
30: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
29: www.nyc.gr.
31: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
32: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
33: Πολυτέλεια που συναρπάζει, τεχνολογία που εντυπωσιάζει, design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zikr. Seek more.
32: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε να θυμίσουμε ότι μαζί μας είναι η Bananas Doll, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας. Και επίσης να πούμε ότι αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνή σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 2310-88-9879 για να καλέσετε ή μπαίνετε στο www.nicnyc.gr για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Πριν πάμε στην επόμενη συνέντευξη, να πούμε ότι έχει αρχίσει το παιχνίδι εδώ και περίπου 12 λεπτά ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σερβία, μάλλον στο 8 λεπτό είμαστε, 9 λεπτό, 0-0 στην Under 19. Η Ελλάδα παίζει με Σταμέλο, Κυριαζίδη, Καινουριάκη, Αβραμούλη, Βίντρα, Γκιώκα, Θεοχάρη, Σιδηρόπουλο και μπροστά τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, Μπέρδο, Τουρσουνίδη και Αρετή. Προπονητής ο Βασίλης Παπαδάκης, τους Σέρβους δεν τους λέω τώρα γιατί και να τους πω δεν θα τους,
2: καταλάβουν.
1: Θυμάστε, οπότε το κρατάμε για αργότερα αν κάποιος μας κάνει κλικ.
2: Εμείς τώρα θα πάμε Ισπανία αν δεν κάνω λάθος, Μπιλμπάο θα πάμε γιατί εκεί βρίσκεται ο Ντίνος Αγγελίδης. Ντίνο καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και καλησπέρα επίσης στους ακροατές σας.
2: Σταθερά εκεί έτσι.
3: Σταθερά εδώ ναι, τα ξένα.
1: Έχει εστιατόριο, νομίζω και Μισελέν δεν έχει, Ντίνο.
3: Τώρα περιμένουμε να μας το δώσουν. Είναι, δεν είναι Μισελέν. Μισελέν είναι ο οδηγός του Μακάρθι. Είναι η λίγο πιο casual κατηγορία.
1: Ναι. Νομίζω το Μπιλμπάο είναι σε εστιατόρια, μπορεί να είναι και νούμερο ένα στην Ευρώπη, έτσι, δεν είναι στον ανταγωνισμό.
3: Ναι, το Μπιλμπάο είναι γνωστό για την υψηλή γαστρονομία του και εμείς σταθήκαμε τυχεροί που ερχόμενοι πριν 10 χρόνια εδώ ο κόσμος την ελληνική κουζίνα την αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή και τώρα είμαστε στον 10ο χρόνο εδώ και όλα δόξα τω Θεώ καλά.
2: Εκεί οι καλαθοσφαιριστές από την Μπιλμπάο σου έρχονται, Ντίνο?
3: Κατά καιρούς εννοείται, γιατί η ομάδα είναι πολύ δεδομένη με την τοπική τους ομάδα του μπάσκετ εδώ, κυρίως ποδόσφαιρο, αυτό το γνωρίζουν όλοι οι φίλοι στην Ελλάδα, ότι το Μπιλμπάο έχει μόνο μία ομάδα ποδοσφαιρική που μπορεί να υποστηρίζει κανείς και να λέγεται Μπιλμπανέζος, είναι η Αθλετίκ. Κάτι τέτοιο τώρα χτίζεται τα τελευταία χρόνια και στο μπάσκετ και οι επιτυχίες που έφερε η ομάδα της Σούρνε τα τελευταία δύο χρόνια, πάντα με αντίπαλο, τον αιώνιο αντίπαλό μας τον ΠΑΟΚ. Από σύμπτωση έχει κερδίσει δύο ευρωπαϊκά κύπελλα τώρα τελευταία, οπότε λειτουργεί αυτό ευεργετικά γιατί άσχησε για τα μελλοντικά της ομάδας.
1: Ήσουν στο γήπεδο μήπως στο τελικό εκεί στον Μπιλμπάο?
3: Πέρσι ήμουνα, φέτος δεν πήγα.
1: Ναι.
3: Φέτος είπα να κάνω χάρη στους φίλους μου τους ΠΑΟΚτζίδες.
1: Είμαστε εκεί, δεν σε είδαμε. Λέω, θα σε βλέπαμε, ψηλός είσαι. Ακριβώς να.
3: Μάλιστα. Όχι, φέτος το είδα από την τηλεόραση.
1: Πάντως είναι όντως, είναι μια πόλη η οποία τον αθλητισμό τον έχει πολύ ψηλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και βλέπω έτσι και αγκάλιασμα
3: γενικά,
1: των ομάδων.
3: Είναι ναι. Άνθρωποι εδώ που αθλούνται και το στίβο τους και το ποδήλατο και τη ρακέτα και το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ βέβαια δεν είναι τόσο ψηλά όσο το έχουμε εμείς σαν εθνικό σπορτ στην Ελλάδα. Αλλά σιγά σιγά καλύπτει και αυτό τη διαφορά.
2: Ντίνο, πάντως εδώ η Θεσσαλονίκη ζει μεγάλες στιγμές με τον μπάσκετ.
3: Θεωρώ ότι τα τελευταία νέα με την προσθήκη του Βασίλη στο προπονητικό team του Άρη είναι κάτι πολύ ευχάριστο για το σύλλογο μου. Πέρα το ότι διοικητικά επιτέλους φαίνεται τα τελευταία χρόνια ότι βρίσκει έναν επενδυτή ο οποίος είναι και νέος, συνειδητοποιώ ότι ο Άρης ανέκαθεν υπήρξε βαρύ όνομα στις ευρωπαϊκές ομάδες και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα δείχνει, είναι ένας άνθρωπος από ό,τι διάβασα, δεν το γνωρίζω πολύ καλά, αλλά τις λίγες πληροφορίες που μπορούσα να αναλύσω, είναι ένας άνθρωπος που έχει όραμα, πιστεύει σε μακροχρόνια επένδυση και το πάει βήμα-βήμα. Και η προσθήκη του Βασίλειου Σπανούλη τώρα στην προπονητική θέση μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να έχει.
1: Σε εξέπληξε, το περίμενες, γιατί μιλάμε για έναν προπονητή Ευρωλίγκα, έτσι. Δεν είναι,
3: δηλαδή,
1: είναι υπέρβαση, αν πούμε, στη φάση που είναι τώρα ο Άρης, για το όνομα του Άρη, για το μέγεθος του Άρη.
4: Είναι και το γεγονός ότι είναι ο προπονητής εθνικής ομάδας, έτσι, ναι. Με την οποία η εθνική κατέκτησε μετά από χρόνια το χάλκινο μετάλλιο.
3: Ένας λόγος παραπάνω που ο Βασίλης, που έχει την εμπειρία και από ευρωπαϊκά γήπεδα, αλλά και τις απαιτήσεις που έχει μια σύγχρονη ομάδα που θέλει να έχει μέλλον, νομίζω αυτό ακριβώς που σας ανέφερα πριν, ο συνδυασμός, μια διοίκηση μοντέρνα που έχει ένα μακροχρόνιο πλάνο, που χτίζει σιγά σιγά την καινούρια αυτοκρατορία, δεν γίνεται να απορρευτεί χωρίς να έχει και στις παρέτρες έναν προπονητή ο οποίος πιστεύει το ίδιο. Ο Βασίλης νομίζω γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ο Άρης έχει τη δυνατότητα να ξαναπρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι θέμα λοιπόν καιρού, χρόνου, να δοθεί ο χρόνος στην ομάδα για να χτιστεί σιγά σιγά. Mm-hmm. Είναι λογικό ότι ο φίλαθλος κόσμος του Άρη αυτή τη στιγμή δείχνει ενθουσιασμένος, αλλά για να είμαστε και προσγειωμένοι, θαύματα δεν γίνονται μέσα σε μια χρονιά, αν και τα έχουμε δει όλα και στο μπάσκετ. Εγώ θεωρώ όμως ότι εάν τώρα που έχουν μπει οι βάσεις διοικητικές και οι προπονητικές, στην επόμενη πενταετία θα δούμε έναν Άρη πολύ πιο ανταγωνιστικό, και γιατί όχι να πρωταγωνιστεί πάλι στα ευρωπαϊκά και στα ελληνικά γήπεδα.
1: Ντίνο, έχει ένα πολύ μπασκετικό προφίλ ο Άρης, δηλαδή έχει τον Σπανούλη με το Ζήση που είναι δίδυμο και στην Εθνική, και υπάρχει και ένας Αντετοκούμπο ο οποίος ξεκάθαρα δείχνει ότι αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια, είναι κοντά στο Σπανούλη. Κατά τα ψέματα, έχει πει κιόλας ότι όσο είναι ο Σπανούλης, εγώ θα παίζω Εθνική, ας πούμε.
3: Νομίζω θα το άφηνα αυτό σαν τελευταία έκπληξη. Εγώ, το ένστικτό μου,
1: ναι,
3: χωρίς να ξέρω πολλά καλά, η φιλία μεταξύ του Γιάννη, του Νίκου και του Βασίλη είναι πολύ βαθιά. Mm-hmm. Άλλωστε έχουν παίξει και έχουν βρεθεί στην εθνική ομάδα πολλές φορές μαζί. Οπότε δεν το αποκλείω να δούμε όταν ο Γιάννης θα αποφασίσει να γυρίσει και να περάσει τον Ατλαντικό και να ξαναεπιστρέψει η Ευρώπη. Ελλάδα είναι η κοιτίδα αυτή που τον έβγαλε και τον ανέδειξε. Οπότε εγώ τρέφω πολλές ελπίδες ότι κάποια στιγμή θα τον δούμε στα κυτρινόμαυρα.
1: Α, εσύ λες ότι μπορεί να έρθει να κλείσει εδώ την καριέρα του, ας πούμε, στον Άρη.
3: Γιατί όχι. Ο Άρης, ο Γιάννης σίγουρα έχει αρκετά χρόνια ακόμα στο NBA να παίξει.
1: Mm-hmm.
3: Νομίζω ότι είναι αρκετό χρονικό διάστημα ο Άρης να δείξει αν πράγματι καταφέρει και ανεβεί άλλη στο επίπεδο που του αξίζει, ανταγωνιστής στις δύο μεγάλες ομάδες της Αθήνας, και γιατί είναι και πολύ φιλόδοξο παιδί ο Γιάννης, και γνωρίζω ότι αν του πει του Σκουλίκη ότι άντε να χαρίσουμε στη Θεσσαλονίκη ένα πρωτάθλημα με τα χρώματα του Άρη, δεν είναι πολύ μακρινό και πολύ τραβηγμένο το σενάριο το να βρεθεί. Μάλιστα. Και να προσπαθήσει να κατακτήσει κάτι που οποίο θα ήταν μοναδικό για την ιστορία του Άρη, ειδικά μετά από τόσες δεκαετίες ταλαιπωρίας.
1: Να ρωτήσω, πότε ήταν η τελευταία φορά που ήρθε στο Παλέ, κύριε Σματσουάρη?
3: Στο Παλέ πρέπει να ήταν πριν 2 χρόνια, τελευταία φορά που ήμουν Ελλάδα, 3 χρόνια τώρα. Έχω 2 καλοκαίρια που δεν έχω έρθει.
1: Ναι. Τώρα μήπως είναι η ώρα να ενεργοποιηθεί.
2: Να επιστρέψεις ξανά για μια βόλτα.
3: Εγώ πάντα ανοιχτός είμαι. Το θέμα είναι ότι δεν με αφήνουν δουλειές εδώ για να το κάνω πιο συχνά. Κάποια στιγμή όμως θα κουραστούν και τα δικά μου τα πόδια εδώ, κουβαλώντας και κάνοντας το μαγαζάπι το διευθυντόρο. Οπότε παίζει να γυρίσω στην Ελλάδα και θα δούμε. Ναι. Έχουμε καιρό ακόμα.
1: Έχει καιρό. Εντάξει, κάποια στιγμή θα βρεις ένα. Στο πρόγραμμά σου και ένα κενό να έρθεις να δεις. Αξίζει τον κόπο τώρα. Δηλαδή φαντάζομαι σε εξητάρει και σένα. Δηλαδή εγώ σκέφτομαι ότι ο Ντίνος Αγγελίδης θα έλεγε να ήμουν αλλιώς, τώρα πάνω να παίξω παίχτης.
3: Εμένα με χαροποιεί που παιδιά που παίξανε, παιδιά τα οποία έχουν λίγο χρονικό διάστημα που αφήσανε την ενεργία δράση τους, οπότε γνωρίζουν πολύ καλά τι απαιτεί η καλαθοσφαίριση σήμερα εποχή. Είναι νομίζω πάρα πολύ θετικό το ότι παιδιά σαν τον Νίκο τον Ζήση, σαν τον Βασίλη τον Σπανούλη και άλλα παιδιά στελεχώνουν αυτή τη στιγμή αυτή την καινούρια προσπάθεια του Άρη μας για να επιστρέψει επιτέλους εκεί πέρα που το αξίζει.
4: Ντίνο.
3: Και είμαστε πάντα ανοιχτοί σαν Αριανοί, αν χρειαστεί να σταθούμε δίπλα του και αν χρειαστεί να βάλουμε ένα χέρι βοήθειας, ευχαρίστως. Τα τηλέφωνα μου τα ξέρουν.
4: Αυτό ακριβώς ήθελα να σε ρωτήσω. Τι έχεις τη δυνατότητα, τι θα του συμβούλευες του coach Πανούλη, τι θα του έλεγες, γνωρίζοντας και έχοντας παίξει, έχοντας φορέσει έτσι τη φανέλα.
1: Είναι μάτι εκεί στη Λίγκα την Ισπανική.
4: Τι θα του έλεγες, τι...
3: Κοίταξε, δεν νομίζω να έχω να του πω πολλά πράγματα. Πρώτον, προπονητής δεν είμαι. Ο Βασίλης έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία.
4: Εντάξει, ένας άνθρωπος του αθλήματος, έτσι.
3: Νομίζω καθαρά ψυχολογικά ο Βασίλης νομίζω είναι απόλυτος γνώστης ότι οι απαιτήσεις του φίλαθλου κοινού αλλά και η άβρα που κουβαλάει, αυτή η αγάπη που έχουν οι φίλαθλοι του Άρη προς την ομάδα που ανέδειξε ουσιαστικά το ελληνικό μπάσκετ. Τώρα έχουν περάσει 30 χρόνια και βάλε. Του αξίζει λοιπόν η προσπάθεια αυτή και ο δρόμος αυτός εύκολος δεν θα είναι, αλλά γιατί γνωρίζει τον Βασίλη ότι είναι μαχητής και του αρέσουν τα δύσκολα, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτήν την θέση.
1: Θα κάνεις το κονέ, Ντίνο, για να πάρει το Χλίνασον.
3: Δεν άκουσα, συγγνώμη, έκανε
1: διακοπή. Θα κάνεις, λέω, το κονέ να πάρεις το Χλίνασον στον Άρη.
2: Ντίνο, επειδή υπήρχαν...
3: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, θα κάνουμε.
2: Επειδή υπήρχαν πολλές φωνές που λέγανε στο Σπανούλη ότι πρέπει να αναλάβεις μια ομάδα Ευρωλίγκας και... Εσύ, για ποιο λόγο πιστεύεις ο Βασίλης ο Σπανούλης επέλεξε να έρθει στον Άρη?
3: Καλή ερώτηση. Είναι μερικές φορές... πώς να το εξηγήσω καλύτερα. Ο Βασίλης είχε 2 χρόνια συμμετείχει στην Ευρωλίγα και σίγουρα είναι κάτι το οποίο εξητάρει ένα προπονητή να συμμετάσχει κάθε χρόνο σε αυτό, αλλά απ' την άλλη το να χτίσεις μια ομάδα η οποία πάλευε διοικητικά τουλάχιστον τελευταία 15-20 χρόνια για να βρει τα πατήματά της. Η προσθήκη νέων παικτών οι οποίοι έχουν τις πρεγάμινες για να διακριθούν σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, όλο αυτό το πακέτο, το να χτίσεις μια ομάδα ουσιαστικά από το μηδέν και να την πας να μπορεί να συμμετάσχει στην Ευρωλίγα, είναι μεγαλύτερο κατόρθωμα και μεγαλύτερο μπράβο για έναν προπονητή, γιατί γνωρίζω ότι ο Βασίλης του αρέσουν αυτές οι προκλήσεις. Ναι, νομίζω ένας λόγος που διέλεξε τον Άρη, ο οποίος προεξοφλώ ότι είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει τη στήριξη του φίλαθλου κοινού και την αγάπη που τρέφει προς αυτήν την ομάδα και τη δίψα που έχουν να δουν οι φίλαθλοι τον Άρη να διακρίνεται σε ευρωπαϊκά σαλόνια ξανά, νομίζω ότι όλο αυτό το πακέτο είναι αυτό που εξήταρε τον Βασίλη, τον έκανε να επιλέξει τον Άρη.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι θα έρθει σε Άρης ΠΑΟΚ τώρα, γιατί έχει άλλη έγκλη. Και ο ΠΑΟΚ είναι στο ανεβασμά του, με ιδιοκτήτη
3: εννοείται,
1: πάρα πολύ πλούσιο. Έτσι.
3: Και η προσθήκη, το ότι δυναμώνει η ομάδα της Θεσσαλονίκης, μόνο καλό είναι.
1: Έτσι.
3: Γίνεται πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Για το φίλαθλο κοινό, γενικά της Ελλάδος, γίνεται πιο ενδιαφέρον, γιατί πλέον δεν έχουν να δουν μόνο το κλασικό ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και η ΑΕΚ ανεβαίνει. Γενικά μου αρέσει που το ελληνικό πρωτάθλημα αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται ανταγωνιστικό. Σίγουρα υπάρχουν ακόμα προβλήματα και θέματα τεχνικά, ας το πούμε, το salary cap και το
1: ναι, το δουλειά ακόμα, okay.
3: Ομάδα έχει ακόμα να φτιαχτούν πράγματα για να είναι πιο δίκαιο, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου.
3: Εγώ ευχαριστώ που με θυμηθήκατε. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
2: Σε περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, 21ο λεπτό στην Τούμπα. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην εθνική ομάδα της Ελλάδος Άντερ 19 και στην Σερβία. Τώρα η Ελλάδα σε μια καλή προσπάθεια. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Είμαστε γενικώς μέσα στην περιοχή των Σέρβων, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε καταφέρει να πετύχουμε κάποιο γκολ. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε με το θέμα της
4: διαιτησίας. Ναι.
1: Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος, ο κύριος Ηλίας Καραμάνης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Καραμάνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, είστε καλά?
5: Αρκετά.
1: Είστε λιβαδιά τώρα, έτσι?
5: Ορίστε.
1: Λιβαδιά.
5: Αθήνα ήμουν, είμαι την παλιά τώρα και αύριο θα ξαναγυρίσω Αθήνα.
1: Α, είστε στη μετακίνηση.
5: Στις δουλειές μου.
1: Έτσι. Ερώτηση, είστε παλιό στο χώρο της διαιτησίας. Πώς σας φαίνεται το να μην έχει Θεσσαλονίκη διαιτητή στην πρώτη κατηγορία, Super League?
5: Λίγο περίεργο είναι. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Θεσσαλονίκη με ένα αρκετά δυνατό και αρκετό αριθμό διαιτητών δεν θα εκπροσωπείται, εκτός αν το σκεφτούν καλύτερα, να εκπροσωπηθεί η Θεσσαλονίκη στη Super League.
1: Άρα λέτε ότι είναι λάθος του Λανουά αυτό?
5: Δεν μπορώ να το πιστέψω, ναι. Δηλαδή ότι δεν έχει κάτι φταίει αν δεν έχει ικανούς διαιτητές η Θεσσαλονίκη. Τότε ποιος θα έχει?
1: Ναι.
5: Η Ευρυτανία θα έχει. Προς Θεού, παράδειγμα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω την Ευρυτανία.
1: Είναι η μεγαλύτερη ένωση της χώρας.
5: Ή η Βιωτία, ναι. που ανήκω εγώ.
1: Άρα λέτε
5: αν
1: ότι το πιθανό.
5: Η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, ποιος θα έχει.
1: Ναι. Άρα λέτε ότι το πιθανότερο είναι να έγινε λάθος εκτίμηση των δεδομένων από τον κύριο Λανουά.
5: Πιστεύω ότι έχει καλούς, ναι, διαιτητές. Αν δεν έχουν καλούς διαιτητές η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, κάτι φταίει. Ας ψάξουν αυτό το πράγμα που φταίει. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι πάνω από 50 χρόνια. Όχι, συγγνώμη, από 50 χρόνια στη διαιτησία. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα.
1: Ναι, γιατί και εμάς μας έχει κάνει εντύπωση. Χθες είχαμε τον κύριο Φιλιππιάδη εδώ το πρωί στο ραδιόφωνο. Κυριολεκτικά έκλαιγε στον αέρα. Δηλαδή δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα.
5: Της ίδιας σειράς, κάπου εκεί πέρα είμαστε με το συνάδελφο, τον γνωρίζω καλά και παρακολουθώ τις αναφορές του. Είναι σωστές οι αναφορές του και εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το πιστέψω, όχι. Κάτι λάθος έγινε, κάτι πρέπει να γίνει, εκτός αν προσπαθήσουν να μας πείσουν ότι πράγματι δεν έχει καλούς διαιτητές στη Θεσσαλονίκη, άρα κάτι φταίει.
1: Ναι. Ερώτηση. Είναι δικαιολογημένη η ανανέωση συνεργασίας με τον Λανουά και με το team του? Και δεύτερον, είναι δικαιολογημένο να μπει stop και στην καριέρα του Σιδηρόπουλου? Γιατί αυτές είναι οι δύο μεγάλες ειδήσεις τώρα αυτών των ημερών στον τομέα της διαιτησίας.
4: Θα συνέσει ειδήσεις, Κώστα.
1: Ναι, η ανανέωση της διαιτησίας και το τέλος της παρουσίας του Σιδηρόπουλου. Ούτε καν στην ομάδα των ΒΑΡ.
5: Δύο χρόνια συνέχεια τον έχουν φεύγει.
1: Ναι.
5: Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο να φύγει. Αν είναι ικανός, γιατί να φύγει.
1: Ναι.
5: Αν δεν είναι ικανός, γιατί τον κρατάγανε. Η ηλικία φταίει, τι φταίει? Αυτοί που κάνουν αυτές τις αξιολογήσεις, αυτοί ξέρουν καλύτερα από μας. Αν απέδιδε και φέτος, τι οι λόγοι που τον βγάζουν? Δεν ξέρω αν προσβάλλεται ή δεν προσβάλλεται. Άλλωστε όλα τα χρόνια έτσι μας πετάγανε σαν τρίχα από το ζυμάρι.
1: Μήπως γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι κάποια στιγμή ο Σιδηρόπουλος ήταν εναλλακτική λύση για την ΚΕΔ. Μήπως αισθάνθηκε απειλή ο Λανουά ότι μπορεί να τον έχει στα πόδια του και κάποια στιγμή μπορεί να βάλουν τον Σιδηρόπουλο στην ΚΕΔ και να φύγει ο ίδιος?
5: Ο κύριος Λανουά είναι έμιστος.
1: Ναι.
5: Και του έχουν αναθέσει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπολόγισε ότι είναι αντίπαλός του. Ακόμα αγωνιζόταν ο άνθρωπος.
1: Ναι.
5: Τέλος πάντων, κρίνει ότι πρέπει να φύγει. Για όλους μας κάποια μέρα έρχεται το πλήρωμα του χρόνου.
1: Μάλιστα.
4: Παρουσία Λανουά.
1: Τη συνέχιση.
5: Δεν πολύ παραπονόμαστε.
1: Τη δεύτερη θητεία Λανουά. Τη δεύτερη θητεία Λανουά, πώς τη βλέπετε? Έγινε τη δεύτερη θητεία Λανουά, πώς τη βλέπετε? Έγινε παραγωγικό έργο, δηλαδή? Γιατί αυτό που λένε όλοι είναι ότι η ΚΕΔ κρίνεται από το αν θα πάρει μπρος η ελληνική διαιτησία. Παρουσιάστηκαν οι Έλληνες διαιτητές. Έχουμε πλέον μία άνοδο Ελλήνων διαιτητών. Δικαιολογείται η παραμονή του Λανουά?
5: Οι διαιτητές έχουν κάποια προβλήματα.
1: Mm-hmm.
5: Και γι' αυτό ακόμα έρχονται και ξένοι διαιτητές. Επίσης, δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι ξένοι διαιτητές είναι καλύτεροι από τους Έλληνες. Ειδικά σήμερα που Οι διαιτητές είναι 5-6 μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και 3 απάνω στο βαρ.
1: Ναι.
5: Και σταματάμε και 10-15-20 λεπτά να δούμε τι συμβαίνει. Και κάνουμε λάθη. Δεν μπορεί να υπάρχουν. Δηλαδή να μην έχουμε σωστό αποτέλεσμα στο γήπεδο μέσα και να φταίνουν οι διαιτητές. Είτε ξένοι είναι, είτε Έλληνες είναι. Και ο κ. Λανουά είναι ξένος. Τον έφεραν να κάνει ένα έργο. Οι άνθρωποι που τον έφεραν, αν κρίνουν ότι ανταποκρίνεται, εγώ τι να πω.
2: Κύριε Καραμάνη, θεωρείτε ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο Έλληνα διαιτητή μες στο χορτάρι και ξένο στο ΒΑΡ?
5: Δεν παίζει ρόλο αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει οι διαιτητές να αποδώσουν το 4 στο 4 για το Θεό του Θεό. Πώς θα το πούμε δηλαδή. Να ξέρουν τον κανονισμό και να σφυρίζουν ανάλογα. Βλέπουμε και τους ξένους κάνουν λάθη. Ας εμπιστευτούν τους Έλληνες. Μάλιστα. Αλλά όμως να σταματήσει και η γκρίνια κάποια στιγμή.
1: Ναι,
5: δεν γίνεται αυτό. Και πάνω απ' όλα χρειάζεται και εκπαίδευση. Εγώ εκείνο που έχω αντιληφθεί ότι οι διαιτητές δεν εκπαιδεύονται και ειδικά στους μικρούς συνδέσμους που οι διαιτητές είναι οι περισσότεροι στις περισσότερες
1: ενώσεις.
5: Οι περισσότεροι διαιτητές είναι στις ενώσεις και εκεί πέρα κάνουν κουμάντο κάθε διαιτητής ο οποίος έχει τοποθετηθεί από τον πρόεδρο της Ένωσης.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Τα γνωστά προβλήματα.
5: Μου φαίνεται όμως περίεργο, δηλαδή αυτό το ότι η Θεσσαλονίκη που είναι ένας σύνδεσμος που λειτουργεί, έχει παραγωγή διαιτητών, ή η Αθήνα, αν αυτοί δεν αξιολογούνται για την Super League,
1: ποιος θα βγάλει, ναι.
5: Και εγώ.
1: Σωστό. Να είστε καλά, κύριε Καλαμανή.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ.
5: Σας, καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, αυτά από τον Ηλία Καραμάνη, πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου. 21 το λεπτό στην Τούμπα, δεν υπάρχει σκορ. Η Εθνική πατάει περιοχή, της λείπει τελική ενέργεια όμως. Εκεί πρέπει λίγο να το βελτιώσει για να μπορέσει να φτάσει σε ευκαιρία και σε ένα γκολ. Πάμε τώρα σε διάλειμμα. Τίτλος αθλητικών ειδήσεων με Δημήτρη Καλαϊτζή. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε αφού ακούσουμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
6: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Autovision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
0: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
10: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Στον ΠΑΟΚ, πέρα από το θέμα των ανανέωσεων, έχουν βάλει μπρόσχετα μεταγραφικά, δίνοντας εμπαφές για την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη και προχωρώντας τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση στόπερ. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης βρίσκεται η ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, καθώς οι ασπρόμαυροι έχουν προχωρήσει σε επαφές τους με το μαυροβούνιο ακραίο Μάρκο Βουκασίνοβιτς. Σε μια σημαντική προσθήκη προχωράει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, καθώς προσθέτει στον ενωνικό του τον Γκάιλ Αλεξάνδερ. Ο μπασκετικός Άρης βρίσκεται μία ανάσα από την οριστικοποίηση συμφωνίας του με τον Βασίλη Σπανούλη, καθώς απομένουν μόνο τα τυπικά για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Έπειτα από μία περίοδο καθημερινών συμφωνιών και ανακοινώσεων που αφορούσε τη ελέγχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος σε κέρια πόστα, σειρά και τον Ηρακλή παίρνουν οι ανακοινώσεις ποδοσφαιριστών. Σύμφωνα με πληροφορίες του metrosport.gr, οι Κιανόλευκοι έχουν ολοκληρώσει πολλές συμφωνίες που αγγίζουν τις 10 και αυτές θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Στο δυναμικό του μπασκετικού Ηρακλή θα ανήκει για τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Cleveland Melvin, ο 34χρονος Αμερικανός forward, ο οποίος συστήθηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη θητεία του τη φετινή σεζόν στον ΠΑΟΚ, ανήκει πλέον στο γυραιό. Με κάθε επισημότητα η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ από την Τραμπζονσπορ για τετραετές συμβόλαιο διαρκείας, το οποίο θα αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών υπέρασε με την Καλαμάτα ο Μαρσελίνο Καρεάσαο. Ο Παναγιώτης Σημελίδης ανανέωσε για άλλα 2 χρόνια τη συνεργασία με το Λεβαδιακό. Τέλος, για τον πρώτο τελικό της Greek Basket League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο κατάμεσο σεφ τον Παναθηναϊκό. Η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
11: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
12: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
15: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
16: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
17: Εξωτερική τύχη, καμία τύχη, μία κρύο, μία ζέστη, νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση με Granico Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
19: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
18: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
19: Vitex Granico Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
20: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
21: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
20: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
20: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αργύρι, μην τρέχεις!
23: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
25: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
26: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
27: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
1: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΦΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
6: Επιστρέψαμε και πάμε να ακούσουμε τα νέα του καζίνου.
7: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα. Σας πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.946.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 202.500 ευρώ, ακολουθεί το Caribbean Street Poker με 170.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 483.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
6: Εγώ να πω ότι και σήμερα μαζί μας ήταν οι Bananas Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Σερβία. 0-0 παραμένει το σκορ. Βρισκόμαστε τώρα 39 λεπτά. 5 λεπτά πριν και την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Εμείς όμως θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση σε όλες και τους κολυμβητές και στις ομάδες με το κλείσιμο του Εθνικού Κολυμβητηρίου. Σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση για το νέο κολυμβητήριο, συνέντευξη τύπου, για το νέο κολυμβητήριο ΠΡΟΚΑΤ, το οποίο θα ετοιμαστεί, αλλά αυτό δεν ξέρω πότε θα είναι έτοιμο, τον Οκτώβριο και μετά. Τα προβλήματα συνεχίζονται.
28: Για μένα η είδηση, Τάνια, έχει να κάνει με αυτό που είπε ο Υπουργός με το Εθνικό Κολυμβητήριο.
6: Αλλά παρόλα αυτά τώρα δημιουργούνται και άλλες καταστάσεις, Δημήτρη, στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο.
28: Καλά, χαίρομαι πολύ, εννοείται, γιατί θα υπάρχει
6: θα γίνει κόσμος κατάλληλο και το φυσικά. Ποσειδόνιο σε λίγο. Πάμε όμως να βάλουμε στην κουβέντα μας έναν προπονητή της κολύμβησης του ΠΑΟΚ, τον κύριο Γιώργο Αδάμ, καθώς σήμερα, σε λίγη ώρα από τώρα, σε ένα τεταρτάκι νομίζω, έχουν και διαμαρτυρία, έτσι. Έχουν βγάλει και την αφίσα, το Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης κλειστό αόριστον, ζητάμε λύσεις τώρα, ενώνουμε τις φωνές μας, διαμαρτυρίες από παντού. Κύριε Αδάμ, καλησπέρα.
29: Καλησπέρα κυρία Δήμου και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
6: 7 η ώρα είναι σήμερα νομίζω η συνάντηση έξω από το Ποσειδόνιο για τη διαμαρτυρία, έτσι.
29: Σωστά, 7 η ώρα υπάρχει μια διαμαρτυρία έξω από το Ποσειδόνιο σωματεία, γονείς, αθλητές, όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον υγρό στίβο της Θεσσαλονίκης, να ενώσουμε τις φωνές μας, να ζητήσουμε κάτι καλύτερο για τον υγρό στίβο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος φαίνεται ότι βαλτώνει τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα μετά, και την, μετά το κλείσιμο του Εθνικού Κολυμπητηρίου. Οι υποδομές είναι πολύ φτωχές, οι ανάγκες και η ζήτηση των αθλητών και όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με τα αθλήματα της Ομοσπονδίας, το κολύμπι, το πόλο, την συγχρονισμένη, τις καταδύσεις, την τεχνική κολύμβηση και όχι μόνο αυτοί, στηβάζονται κυριολεκτικά σε 1,5 κολυμπητήριο.
6: Να ρωτήσω κάτι, γιατί αν δεν κάνω λάθος, το Εθνικό Κολυμπητήριο έχει καταδύσεις. Το Ποσειδόνιο νομίζω δεν έχει βατήρα καταδύσεων.
29: Το Ποσειδόνιο δεν έχει βατήρα καταδύσεων και για το λόγο αυτό αναγκαζόντουσαν οι άνθρωποι των ομάδων της Θεσσαλονίκης να πηγαίνουν στο Βόλο αρχικά για να κάνουν κάποιες προπονήσεις. Άρα και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι δεν γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται με το άθλημα των καταδύσεων. Ουσιαστικά δηλαδή 1,5 χρόνο μετά ένα ολόκληρο άθλημα.
6: Το πήρε και Ολυμπιακό, έτσι. Ολυμπιακό άθλημα.
28: Κύριε Αδάμ, διαβάζω εδώ τη δήλωση που έκανε σήμερα ο υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, που λέει δικαιωμένος που έκλεισα το εθνικό, ήταν αυθαίρετο, λέει. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε.
6: Ναι, αλλά εσύ Δημήτρη, ξέρεις πόσα χρόνια λειτουργούσε το Εθνικό Κολυμπητήριο.
28: Κολυμπούσα στο Εθνικό.
6: Τώρα...
28: Κυρίως βέβαια στο Ποσειδόνιο, αλλά και στο Εθνικό. Δεν ξέρω, εσείς πώς τη βλέπετε αυτή τη δήλωση, έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό?
29: Εντάξει, τώρα πραγματικά είναι μερικά πράγματα τα οποία κυριολεκτικά με βγάζουν εκτός σε αυτού. Θα μπορούσα δηλαδή να μιλήσω με πάρα πολύ σκληρά λόγια. Αν ήταν αυθαίρετο τόσα χρόνια το Εθνικό, γιατί δεν γινόντουσαν κάποιες ενέργειες τόσα χρόνια, ούτως ώστε και εμείς ως αθλητές, αλλά και οι επόμενες γενιές που περάσανε, να μην είναι ασφαλείς. Περάσανε τόσες διοικήσεις, περάσανε τόσα χρήματα, δόθηκαν τόσα χρήματα από εδώ και από εκεί, αλλά τελικά δεν κατορθώθηκε ποτέ το Εθνικό Κολυμπητήριο να είναι εντός εισαγωγικών ένα ασφαλές κολυμπητήριο, και φτάσαμε τώρα 14 μήνες, 15 μήνες μετά το κλείσιμο του, ουσιαστικά να μην υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα κυριολεκτικά το πότε θα ανοίξει. Το Εθνικό Κολυμπητήριο είναι ένας από τους κεντρικότερους πυλώνες του υγρού στίβου της Θεσσαλονίκης μαζί με το Ποσειδόνιο. Όλα τα άλλα που εξαγγελθήκαν, και καλώς εξαγγελθήκαν κάποια πράγματα, είναι παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Θα γίνουν και αργότερα.
28: Γιατί μιλώντας ο κύριος Παπαγεωργίου, ο οποίος τοποθετήθηκε σήμερα από ό,τι βλέπω εδώ στο Μετρόπολη στη Σέντρα, είπε ότι υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την πόλη και τα κολυμβητήριά της.
29: Ναι, εγώ γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή, επί 14 μήνες, στο Εθνικό Κολυμβητήριο,
28: ναι,
29: έχει γίνει μία μελέτη, στην οποία ουσιαστικά δεν ξέρουμε ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης. Μάθαμε ξαφνικά όταν έκλεισε το Εθνικό Κολυμπητήριο, ότι έκλεισε λόγω καταλληλότητας και ότι δεν υπήρχε άδεια λειτουργίας. 14 μήνες μετά, ενώ γνωρίζαμε από το καλοκαίρι ότι είχαν εκταμιευτεί γύρω στα 5-5,5 εκατομμύρια για το Εθνικό Κολυμπητήριο, ξαφνικά μαθαίνουμε πριν κανένα μήνα ή και λιγότερο ότι χρειάζονται 6 εκατομμύρια τελικά, τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά, και η ερώτηση είναι ότι εφόσον υπήρχαν αυτά τα χρήματα, γιατί δεν πήγαν για τη συντήρηση και την ολοκλήρωση του έργου του Εθνικού Κολυμπητηρίου? Αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί από τους αρμόδιους.
28: Δηλαδή υπήρχαν 5 εκατομμύρια, 5,5.
6: Έλειπε το ένα. Μισό.
28: Έλειπε το ένα, και πού πήγαν τα άλλα 5?
29: Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό.
28: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ρητορική ερώτηση.
29: Υπήρχαν χρήματα τα οποία, αυτά δεν σας τα λέω, δεν έχω βγάλει το μυαλό μου φυσικά, αυτά υπάρχουν από επίσημα χαρτιά, νομίζω, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως και για το Ποσειδόνιο για την ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία όντως ξεκίνησε, αλλά υπήρχαν και είχαν εκταμιευτεί χρήματα για τον λόγο, για να προχωρήσουν τα έργα του Εθνικού, αλλά αυτά τα έργα δεν προχωρήσαν ποτέ, και έχουμε φτάσει 14 μήνες μετά χωρίς να ξέρουμε να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα ότι το συγκεκριμένο κολυμπητήριο θα παραχωρηθεί το 2026, το 2027, το 2028. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει κανένας.
28: Άρα, κύριε Αδάμ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε μια πόλη περίπου 1,5 εκατομμυρίου κατοίκων, η Θεσσαλονίκη έχει μόλις ένα οργανωμένο κολυμβητήριο. Δεν υπάρχει άλλο, είναι το Ποσειδόνιο. Υπάρχουν κάποια άλλα κολυμβητήρια μικρά, έτσι, πισίνες, έλεγα, όπως στην Τούμπα, στην Νεάπολη.
6: Αλλά
28: στην
6: Καλαμαριά. Και εκεί θα κλείσουν για κάποιο διάστημα. Κάτι γίνονται και εκεί.
29: Υπάρχει και το κολυμβητήριο της Νεάπολης, η 25, η οποία εξυπηρετεί κυρίως τις δυτικές συνοικίες.
28: Ναι.
29: Εμείς αισθανόμαστε τυχεροί, γιατί ο Δήμος της Θεσσαλονίκης μας παραχώρησε κάποιες διαδρομές όλη την περίοδο, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Αγγελούδη και την κυρία Γιαννακίδου για την παραχώρηση των διαδρομών, γιατί πραγματικά μας εξυπηρετήσανε. Και με αυτά τα δύο κολυμπητήρια ουσιαστικά με το Ποσειδόνιο να έχει το 90-95% των αθλητών. Και τις διαδρομές που είχαμε στο Δημοτικό Κολυμπητήριο της Τούμπας και στη Νεάπολη, προσπαθούμε να καταφέρουμε να κάνουμε τη δουλειά όσο πιο σωστά γίνεται. Το λυπηρό είναι ότι χαθήκανε πάρα πολλά παιδάκια, δηλαδή υπάρχουν μεγάλες απώλειες σε δυναμικό, και μιλάω κυρίως για μικρά παιδάκια, γιατί τα παιδιά τα οποία είναι στην αγωνιστική κολύμβηση είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Χαθήκαν πάρα πολλά μικρά παιδιά, ηλικίες δηλαδή από 6, 7, 8 χρονών, 5 χρονών, δηλαδή στις πιο σημαντικές ηλικίες που τα παιδιά πρέπει να έρθουν σε μία επαφή με το κολύμπι και με τον αθλητισμό. Γιατί όπως γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά, το κολύμπι δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, είναι και μία δεξιότητα η οποία είναι απαραίτητη για τα παιδάκια να το μάθουν. Και εδώ πέρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μία απώλεια της τάξης του 30% σχεδόν σε όλα τα σωματεία. Μιλάμε δηλαδή για πολύ μεγάλους αριθμούς.
6: Δεν μπορεί το Ποσειδόνιο να εξυπηρετήσει όλα τα τμήματα και όλες τις ομάδες.
29: Δεν μπορεί.
6: Υπάρχει και το κοινό.
29: Υπάρχει μία μικρή πισίνα μόνο για να εξυπηρετήσει τα παιδάκια στην εκμάθηση. Δυστυχώς η Νεάπολη είναι ανοιχτή και υπάρχει
6: και το κοινό.
29: Υπάρχει μία μικρή πισίνα μόνο για να εξυπηρετήσει τα παιδάκια στην εκμάθηση. Δυστυχώς η Νεάπολη είναι ανοιχτή.

0: το είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά. Δυστυχώς, επειδή το κολυμπητήριο είναι εκτός αστικού ιστού, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος που μένει, παραδείγματος χάρη, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη να μετακινηθεί για να πάει στο Ρεόκαστρο να προπονηθεί. Θέλει τουλάχιστον 3 με 4 ώρες μαζί με το, πηγαίνοντας με το, από το flyover δηλαδή, θα φάει ένα 4ωρο σίγουρα. Πράγμα που είναι αδύνατο στη σημερινή.
1: Οπότε επιλέγουν και κάποιο άλλο άθλημα.
0: Ναι.
1: Κύριε Αδάμ, ελπίζουμε να ακουστεί η φωνή σας. 7 η ώρα είναι η συνάντηση σήμερα έξω από το Ποσειδόνιο και να βρεθεί επιτέλους λύση για τον υγρό στίβο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτή είναι η ευχή όλων μας.
2: Και το θέμα είναι να μην μείνουμε στα λόγια, γιατί μόνο με τις ευχές και με τα λόγια δεν γίνεται.
1: Γιατί όλο για εκταμιεύσεις ακούμε, αλλά στην πράξη δεν τα έχουμε δει. Και στο Καφτατζόκλο είναι
2: 11 εκατομμύρια. Αλλά... δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Αν μπορείτε να μου δώσετε 10 δευτερόλεπτα και να πω το εξής. Επειδή έχω την τύχη να έχω πολλούς φίλους στα Χανιά, τα Χανιά είχαν το ίδιο και σημαντικότερο πρόβλημα όσον αφορά την πισίνα τους, η οποία είναι ακριβώς πάνω στη θάλασσα. Και από τη στιγμή που διαμαρτυρηθήκανε οι γονείς και το σωματείο των Χανίων, υπήρξε άμεσα πολιτική βούληση. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Με τον Αβγενάκη υφυπουργό.
0: Όχι με τον Αβγενάκη, έγινε τώρα το καλοκαίρι. Mm-hmm. Χτίστηκε προκάτ πισίνα εκτός του κολυμπητηρίου, δηλαδή σε χώρο άσχετο, για να μπορούν οι αθλητές των Χανίων να προπονούνται απρόσκοπα.
1: Ας ελπίσουμε να γίνει και εδώ κάτι γρήγορα.
0: Εκατομμύρια για το ΑΚΑ και καλώς δόθηκαν και άλλα 7 εκατομμύρια από χορηγία στο Ζάπιο κολυμπητήριο. Και καλώς δόθηκαν γιατί ήταν ερημωμένα. Αντίστοιχα το ίδιο θέλουμε και εμείς εδώ ως άνθρωποι του υγρού στίβου της πόλης.
1: Ωραία, κύριε Αδάμ, ακουστήκατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Είδες, στην Κρήτη πώς γίνονται οι δουλειές, γρήγορα.
2: Εντάξει, είναι, τώρα, είναι αυτό που είπε πριν από λίγο ο κύριος Αδάμ. Είναι μερικές φορές που, τέλος πάντων, είναι πάντως ένα θέμα τεράστιο και καλώς κάναμε και σταθήκαμε σε αυτό.
1: Τώρα που είμαστε, μια που είμαστε και στον υγρό στίβο, να πούμε ότι πόλο, ο Θοδωρής Χατζηθεοδόρου θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα πόλο του ΠΑΟΚ. Πολλά χρόνια ήταν ο Θοδωρής Χατζηθεοδόρου στην ομάδα πόλο του ΠΑΟΚ. Συνεχίζει νομίζω στον Πανιόνιο, πραγματικά προσέφερε πάρα πολλά και η ομάδα είχε μια καταπληκτική πορεία όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στον Δικέφαλο. Επίσης να πω ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ με τον πρώην διεθνή ακραίο τον Μάρκο Βουκασίνοβιτς, 32 χρονών, 1,95 ύψος. Πέρυσι αγωνίζονταν στην Ποντγκόριτσα, πρόπερση στην Ιταλική Ραβένα και γενικώς έχει πάει και Μέση Ανατολή και Ευρώπη αρκετά. Έρχεται για να ενισχύσει το ρόστερ της νέας ομάδας του ΠΑΟΚ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και
2: υπάρχει
1: πάμε...
2: εκτενές ρεπορτάζ που έχεις γράψει στο metrosport.gr για τον παίκτη τον οποίον έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ στο
1: Βόλιο. Είμαι και σίγουρη ότι έχει πάρει και τις πληροφορίες η διοίκηση του ΠΑΟΚ και από τον πρώην τεχνικό που είναι προπονητής εθνικής ομάδας των Σκοπίων, τον κύριο Γιώσκο Μιλεκόνσκι, που γνωρίζει σίγουρα πολύ καλύτερα τον Βουκασίνοβιτς και φυσικά συμβουλεύει και τον Βαλάντι Μαμάη, τον νυν προπονητή του ΠΑΟΚ και πρώην συνεργάτη του Γιώσκο Μιλεκόνσκι. Πάμε όμως σε Βασίλη Μάστορα, ο οποίος δικαιώθηκε, μας έλεγε ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί, να δοθεί τέλος πάντων και επίσημα από την ΚΑΕ η πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη, εκτός αν θέλει να μιλήσει για ποδόσφαιρο σήμερα ο Βασίλης.
2: Νομίζω θα μιλήσει για μπάσκετ και Βασίλη Σπανούλη.
1: Ωραία.
2: Γιατί είναι μια είδηση. Έλα Βασίλη, τι είπες.
3: Δικαιώνεσαι Δημήτρη. Νομίζω ότι είναι η είδηση η οποία κυριαρχεί. Κυριαρχούσε εδώ και αρκετές εβδομάδες. Απλώς σήμερα πλέον έφτασε στο πικ της, διότι η ΚΑΕ Άρης επιβεβαίωσε την συνεργασία με τον Σπανούλη, έστω και με τον τρόπο που την επιβεβαίωσε, και έχουμε και την ανάρτηση στο ex του μάνατζερ του Σπανούλη, του Ραζντάνοβιτς, ο οποίος λέει ότι κάθε 16 χρόνια αλλάζω τον χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Προφανώς είναι ο μάνατζερ που πήγε τον Σπανούλη από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό και πενίσεται με αυτό που γράφει ότι θα αλλάξει πολλά πράγματα στον Άρη και κατ' επέκταση

0: την εικόνα του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Καταρχάς, Βασίλη, είναι μια τεράστια είδηση η οποία δίνει όραμα στον κόσμο, πέρα από το ότι δίνει βάσιμη ελπίδα να έχει έτσι κάτι για το, αν όχι στο τόσο πολύ κοντινό, αλλά στο αμέσως επόμενο, δηλαδή αναφέρομαι στα 2-3 χρόνια. Αυτό τουλάχιστον διακρίνω εγώ. Υπάρχει ένα κύμα, ένα τεράστιο κύμα ενθουσιασμού, Βασίλη, έτσι.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση. Κλειδί. Είπε τη λέξη κλειδί, όραμα.
1: Ναι,
0: είναι. Όραμα δεν εκπληρώνεται σε 1, 2, 3, 5 μήνες. Το όραμα είναι κάτι το οποίο συντηρείται, που εμπνέει τον κόσμο, τον κρατάει αισιόδοξο, τον κρατάει στα κόκκινα και περιμένει την εκπλήρωση του οράματος. Ναι, είναι αλήθεια ότι η συνεργασία του Άρη με τον Σπανούλη δίνει μετά από πολλά χρόνια, στον μπασκετικό Άρη δίνει όραμα. Ξέρετε, το είχα ακούσει για πρώτη φορά πριν από 3 μήνες και το συζήτησαμε πολύ κόσμο του μπάσκετ. Κανείς δεν ήθελε να πιστέψει ότι μπορεί ο Σπανούλης να κάνει σύμβαση συνεργασίας με τον Άρη. Και ήταν κάθετη μάλιστα και μου κάνανε ο καθένας τη δική του ανάλυση. Παρ' όλα αυτά, επειδή η πληροφορία δεν βγήκε από την κοιλιά μου, ήταν μια πληροφορία που την είχα από αξιόπιστη πηγή, αλλά δεν σας κρύβω ότι και εγώ ήμουν διστακτικός στο να κτίσω πάνω σε αυτήν την πληροφορία και ήμουν επιφυλακτικός για αρκετό διάστημα. Σιγά σιγά, το ξέρουν όσοι άκουγαν την εκπομπή, το ξέρετε κι εσείς, δειλά δειλά άρχισα να το ψελίζω κι εγώ ότι μπορεί να είναι μία από τις επιλογές. Μετά τη συζήτηση που έκανα πριν από 3 εβδομάδες με τον Νίκο το Ζήση, ο οποίος βεβαίως είχε πολλούς λόγους να μην επιβεβαιώσει την πληροφορία και μου απάντησε ότι τον θέλει η μισή Ευρωλίγκα τον Βασίλη Σπανούλη, δεν πίστηκα. Κατάλαβα ότι ήθελε κάτι να κρύψει ο Ζήσης και να λοιπόν τώρα που όλοι αυτοί οι οποίοι κάτι ήξεραν, κάτι ψιθύριζαν, κάτι έλεγαν, να λοιπόν που ήρθε η ώρα που δικαιώνονται με αυτή την τεράστια κίνηση από την πλευρά της ΚΑΕ Άρης με πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτό το deal του Νίκου του Ζήση. Πιστεύω, άκουσα που το έλεγε και ο Αγγελίδης, ότι σαφώς αυτή η μπασκετοπαρέα στην οποία συμμετέχει η οικογένεια Αντετοκούμπο είναι που επηρεάζει την απόφαση όχι μόνο του Σπανούλη αλλά και πολλών παικτών οι οποίοι ίσως κάτω από άλλες συνθήκες να δίσταζαν να έρθουν σε μια ομάδα η οποία έχει ένα project με προοπτική. Προτιμούν, λογικό είναι, να πάνε. Το project δεν έχει βάθος διετίας ή τριετίας, αλλά είναι μια ομάδα η οποία κυνηγάει στόχους στην Ευρωλίγκα. Αυτή η μπασκετοπαρέα, και δεν θα σταματήσω να το λέω, η οποία αποτελείται από τον Νίκο το Ζήση και από την οικογένεια Αντετοκούμπο, είναι αυτή η οποία πείθει και ανθρώπους οι οποίοι κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα υπήρχε περίπτωση να περάσουν ούτε έξω από το Αλεξάνδριο, να έρθουν, και πολύ περισσότερο φέτος, να έρθουν να εμπνευστούν από το project το οποίο τους καταθέτουν και να αρχίσουν να χτίζουν τον Άρη, τον οποίο εμείς παλαιότεροι τον θυμόμαστε για τις δεκαετίες του 80 και του 90, έναν Άρη ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός, ο οποίος θα έχει ως πλάνο να αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα και έναν Σάρης ο οποίος θα σκορπίζει ενθουσιασμό, αισιοδοξία και θα δίνει όραμα στον κόσμο του, ένα όραμα το οποίο έχει εκλείψει εδώ και πολλά χρόνια.
1: Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλό απόγευμα στο Βασίλη Μάστορα και κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Ένα λεπτό μετά από τις 7 να δώσουμε τη σκυτάλη στην Τάνια Δήμου, η οποία θα συνεχίσει με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διάλειμμα και μετά.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ακολουθούν Γιάννης Τσερβίνης, Μιχάλης Σαρόπουλος.
1: Η Μιχάλης Τσερβίνης και Γιάννης Σαρόπουλος, όπως προτιμάς. Και το έχω ακούσει και αυτό σε κάποια περίπτωση.
2: Δεν τους αλλάξουμε τα ονόματα. Λοιπόν, κλείνουμε.
1: Έγινε, πάμε.
3: μέχρι σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
7: Lucky.
6: Τάκι.
7: Lucky 13.
6: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
8: Ρε, θες γιατρό?
9: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Lucky, έτοιμα.
6: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Και ας σε λένε Τάκη.
11: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση δολοφονίας της 39χρονης Βασιλικής που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του 41χρονου συζύγου της στα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, από την έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης είχε τοποθετήσει συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητο της συζύγου του, αλλά και συσκευές ηχογράφησης στο διαμέρισμά τους. Μετά τη δολοφονία, ο 41χρονος επιχείρησε αρχικά να πείσει τους αστυνομικούς ότι η γυναίκα κινήθηκε εναντίον του. Οι αρχές ωστόσο διαπίστωσαν ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν συμβάδιζαν με τα ευρήματα της έρευνας. Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του. Κατατίθηκε, όπως είχε προαναγγελθεί, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Στο διάβημα επισημαίνεται ότι το ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και πως θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις ντρόουνς από την έναρξη του πολέμου βρέθηκε η Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της πόλης, γνωστού και ως Ρωσικό Νταβός. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την αναχέτηση 754 ουκρανικών ντρόουνς μέσα σε 24 ώρες, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μία από τις μεγαλύτερες σε κλίμακα, με στόχους που εκτείνονται από παραμεθόριες περιοχές στο εσωτερικό της χώρας. Η επίθεση προκάλεσε αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο Πούλκοβο και επισκίασε το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ. Την επιτάχυνση των μεταγραφών βουλευτών και στελεχών από άλλους χώρους στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι εξετάζει η Χαριλάου Τρικούπη, ενώ την ίδια ώρα στο εσωτερικό του κόμματος επικρατεί ανησυχία για τη δυναμική που καταγράφει στις δημοσκοπήσεις μετά και από την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων στο σκηνικό. Στη συμφωνία για τη δημιουργία προκάτ κολυμβητηρίου 25 μέτρων στην περιοχή Δελφών στο Γαλαξία κατέληξαν έπειτα από συνάντησή του σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης με το Δήμαρχο της πόλης Στέλιο Αγγελούδη, παρουσία του υπεύθυνου του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννη Παπαγεωργίου και στην οποία συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν στις αθλητικές υποδομές της πόλης. Οι εργασίες θα αρχίσουν τον Οκτώβριο, δήλωσε ο κ. Παπαγεωργίου στο Μετρόπολης 95 και 5, τονίζοντας έκλεισε το Εθνικό Κολυμβητήριο για να ανοίξει με ασφάλεια. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Ιζωμάτ Thermo System. με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
15: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
17: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
18: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
19: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
20: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
21: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
22: Ήρθα!
21: Ένας θείος.
23: Α, ήρθες.
21: Καμία αλλαγή.
23: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
21: Και μια μεγάλη ανατροπή.
22: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
23: Τι έκανες?
22: Έβαλα προτέργεια.
23: Καλά έκανες. Μπράβο.
21: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
23: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
22: Έτσι.
23: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
22: Να, εδώ.
23: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
22: Ναι, ναι.
21: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
24: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
25: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
24: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
26: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
27: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
29: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
28: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
30: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης.
0: κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: περιέχει τοποθέτηση προϊόντος.
1: Τα υλικά οικοδόμων έχουν ένα όνομα.
2: Κώστας Βαραγιάννης.
1: Εκεί θα βρείτε πραγματικά κάθε είδος οικοδομικών υλικών για θερμοπρόσωπους, θερμομόνες και χωμόνες, γυψοσανίδες και ό,τι άλλο χρειαστείτε.
2: Κώστας Βαραγιάννης.
1: Αν ψάχνετε ψαρία σε κλεισάκια, βρυσάκια, πλάξη πεδοδρομίου, πέτρες επικάλυψης, θα τα βρείτε όλα σε μεγάλη ποικιλία στα υλικά οικοδομών.
2: Κώστας Βαραγιάννης.
1: Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο
3: 2310-90-90-90 και ηλεκτρονικά στο
2: Βαραγιάννης.com.
1: Και βεβαίως ποιος δεν ξέρει.
2: Τα παιδιά της πιάτσας.
1: Ένα μαγαζί πασίγνωστο προσαρμόζεται στις συνθήκες εποχής.
4: Άνοιξε και ανατολικά.
5: Κωστή Παλαμά 6 γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα.
1: Μας δίνει δυνατότητα να παραλάβουμε τα πακέτα μας από το κατάστημά τους ή να μας τα φέρουν στην πόρτα μας. Η ταβέρνα.
2: Τα παιδιά της πιάτσας.
1: Γνωστή στους γνώστες του καλού φαγητού για τις εξαιρετικές σούβλες. Αρνάκι, κοκορέτσι, τζιγεροσαρμά και αν το επιθυμείτε, αλλά και εξαιρετικά χειροποίητα γύρω.
2: Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκι.
1: Γράψτε το τηλέφωνο για να το ξεχάσετε 2310
3: 90 90 90 και ηλεκτρονικά στο
2: Δημοσθένη Βαρδάκι.com.
1: Υγρασίες και διαρροές στην ταράτσια είναι δύσκολες υποθέσεις. Και χρειάζεται σίγουρα ένα μάστορα για να ξέρει καλά τη δουλειά του.
6: Βασίλη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Τον διαλέγεις και ξενιάζεις μια και καλή.
8: Ήμουν ένας μάστορας σκληρός.
1: Πάνω από 30-35 χρόνια εμπειρία.
8: Ό,τι έλεγα ήταν νόμος. Δεν αλλάζω εύκολα εγώ.
1: Τα λόγια για τις ικανότητες του.
6: Το Βασίλη, το μάστορα.
1: Περιτεύουν. Μια καλή θερμομόνωση είναι το Α και το Μ σε ένα σπίτι που θέλετε να ξεχάσετε το κρύο και τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Κατάλληλος, ένας και μοναδικός.
9: Βασίλη, μάστορα.
1: Ανακαινήσεις, στεγανοποίησεις, ταρατσό, θερμοπροσώπηση, θερμοπροσώπηση. Θερμομονώσεις 2310
3: 90 90 90 και ηλεκτρονικά στο
9: βασίλημάστορα.com.
1: Άμα λαχτάρισες ένα νόστιμο και καλομαγερεμένο ζουμερό κουτόπουλο, πήγαινε στον
3: Θάνο Κωνσταντινίδη.
1: Θα το βρεις.
3: Κωστή Παλαμά 6 γάμα στα Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Εκεί και σου ετοιμάζει το πιο νόστιμο κοτόπουλο που έχεις δοκιμάσει ζωή σου. Ποιοτικά και γευστικά κοτόπουλα με την υπογραφή
3: Θάνο Κωνσταντινίδη.
1: Σχάρα, σούβλας, λεμονάτα και όπως αλλιώς θα λιγουρεύεσαι, όπου θα βρεις μια πρωτοφανή ποιότητα και γεύση που είναι αυτά τα δύο τα οποία ψάχνεις. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310
3: 90 90 90 και ηλεκτρονικά στο
10: Θάνο Κωνσταντινίδη.com.
1: Για delivery προτιμήστε
10: Ο Κόσμος Σήμερα.com.
1: Σε όλη Θεσσαλονίκη. Το φετινό καλοκαίρι είναι σίγουρα ιδιαίτερο με πολλές καιρικές εκπλήξεις. Άρα και ο χειμώνας πώς θα είναι?
6: Θα βρέξει σήμερα. Να πάρω ομπρέλα ή να μην πάρω?
1: Όπως και να είναι ο χειμώνας, σίγουρα θα χρειαστείτε ξερά και καλά καυσόξυλα. Αυτή ακριβώς είναι η κατάλληλη εποχή για να προμηθευτείτε. Επιλέξτε καυσόξυλα
6: Μπούζος,
1: Δρύς Πουρνάρι και Οξιάλα επιπλέον και ελληνικά για να μην θυμηθείτε. Σημειώστε
3: τηλεφωνικά στο 2310 90 90 90 και ηλεκτρονικά στο
6: Μπούζος
3: καυσόξυλα.com.
11: Αθλητικό Μετρόπολης 95,5.
12: Καυσόξυλα Μπούζος είπε. Άκουσα καλά γιατί βγήκατε από έξω.
6: Μπούζος.
12: Μπούζος, καυσόξυλα.
6: Καυσόξυλα, έλα.
12: Αλλό.
6: Έλα. Μας έχει πια στρέλα.
12: Βασίλη, έλα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Θανάση.
6: Γεια σου, Θανάση.
13: Μιχαλάκη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα.
13: Γιατί τι κάνεις, καλησπέρα.
12: Καλά είμαστε, Γιώργο, καλά είμαστε.
6: Μαζί νικάμε, μαζί πάντα είμαστε ομάδα.
12: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
14: Είμαστε ομάδα.
12: Ο χρόνο να δεις, Γιώργο, πώς κερδάμε. Πώς θα κερδάμε.
6: Βασίλη, ήρθες. Οπα. Και ένα για δεν είπες.
12: Ναι.
6: Ναι.
12: Η Βασίλη.
6: Ήρθες, τουσα.
12: Ξεντήσου.
6: Όχι. Ήρθες.
12: Και δείξε μας τη δυναμική σου.
6: Και δείξε. Αυτό και για τον Κούστα νομίζω. Για τον Κούστα είχε ακουστεί. Ακούστη. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι σήμερα είναι η μέρα ιδιαίτερη. Έτσι, Γιάννη.
12: Έτσι, Μιχάλη.
6: Μπράβο, Γιάννη μου.
12: Μιχαήλ.
6: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ακούτε την εκπομπή Όλα Μέσα με τον Γιάννη τον Τζερβίνη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Και τον Θανάση Πολίτη απέναντί μας. Και τον Γιάννη Λελίδη στο production και τη Μαρία Λάμπρου στη γραμματική υποστήριξη. Βασίλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Βασίλη, ήρθες, τούσα. Δεν μπορώ να το πω. Δεν έχω φτάσει στο σημείο, δεν έχω βρει ακόμα το σθένος να το πω τι κάνει ομοιοκαταληξία με το ήρθες. Έχω κάτι στο μυαλό μου πολύ
12: θα
6: έντονα.
12: Θα το βρεις το σθένος, γύρω στις 2-3 Σεπτεμβρίου όταν. Θα ενημερωθείς.
6: Όχι, αργά είναι τότε.
12: Αργά είναι.
6: Από μέσα Ιούλ θα ξέρεις.
12: Θα λείπω διακοπές.
6: Διακοπές.
12: Χαρμόσυμα
6: νέο. Άσχημα. Καθόλου άσχημα. Όπως αντιλαμβάνεστε, σήμερα η μέρα Τετάρτη, 3 του Ιούνιου, σε μια εκπομπή Μπασκετική. Θα τρουφάτε.
12: Ναι, μπασκετική. Σήμερα έχουμε έτσι, πολύ. Έχουμε Σπανούλη. Έχουμε τελικό πρώτο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
6: Ναι.
12: Κακό, ξέρω εγώ. Χωρίς Χουάντζο και Φαρίτ, λέει ο Παναθηναϊκός.
6: Χωρίς Χουάντζο με μετέωρο.
12: Και μάλλον και χωρίς Λούκα.
6: Έλατε.
12: Και με Τσαρούχα.
6: Ελάτε!
12: Τσαρούχα. Βάσο Τσαρούχα.
6: Ελάτε κι εσείς. Ψέματα, τα ψέματα τελειώσανε. Τελειώσανε. Όλες αυτές τις μέρες κρατιόμαστε, δαγκωνόμαστε, σφιγγόμαστε για να είμαστε ταπεινοί μέχρι και να ανακοινωθεί η συνεργασία του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη. Αποχώρησε και τυπικά ομίλησε τον ευχαρίστη Καϊάρης πριν από περίπου μισή ώρα και στην ΚΑΕ, το site στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ, και περιμένουμε μέσα σε αυτή την εκπομπή. Άλλωστε, σε ποια εκπομπή θα μπορούσε να γίνει
12: την επίσημη ανακοίνωση? Το πιο πιθανό είναι στον Πασχάλη Γαμόρα.
6: Όχι.
12: Να γίνει.
6: Όχι.
12: Τώρα, αν μας ακούνε και στην ΚΑΕ Άρης, μέχρι τις 9.
6: Αν, στη διαπασόν πες τώρα.
12: Άντε να δω.
6: Αν
12: και περίμενα διαφορετικά να ξεκινήσεις.
6: Μετά
12: θέλεις, την.
6: Τι θέλεις, με το...
12: Να κάνεις λίγο. Όχι, λίγο έτσι. Και να κάνεις το επόμενο βήμα. Το open mind. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, Βρουτσί?
6: Οπα.
12: Επέκταση τι θα γίνει?
6: Τσισβρού!
12: Το Νιγκάλης Χολ. Θα μεγαλώσει λίγο. Πίσω την μπασκέτα εκεί, θα γίνει καμιά κερκίδα.
6: Όλα θα γίνουνε.
12: Θα πάρει ο Άρης την κυριότητα του γηπέδου.
6: Ερυθρό Λευκιά και Βασίλη! Τελειώσατε τώρα, ρε! Ποιο είναι ο Ερυθρό Λευκιά Βασίλη? Ποιο είναι, δεν πάει ο νου σου. Mm-hmm. Κονδολογείς. Δεν είναι τόσο. Μα είναι που υπάρχει ένα τραγούδι, μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει.
12: Πιο βαθύ, ναι.
6: Εσέ μου που πας, μάλλον θα πάω στα καράβια. Εδώ τώρα δεν είναι φυσικά πάρα πολύ σημαντική αυτή η καθεαυτή η έλευση του Βασίλη Σπανούλη. Πριν όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό και τι ακολουθεί την έλευση του Βασίλη Σπανούλη. Τι ντύνει, τι αποτελεί το περιτύλιγμα της έλευσης του Βασίλη Σπανούλη.
12: Τι αποτελεί?
6: Φέτος θα γίνει της, ρε του Πούτιν θα γίνει φέτος. Αυτό το μόνο σίγουρο. Αποτελεί η υπόσχεση ότι θα γίνει μια προσπάθεια όχι απλά ανόδου του μπάτζετ, αλλά μια προσπάθεια ώστε ο Άρης να μπορέσει να επανέλθει από αυτήν την κατάσταση, θα πω εγώ, της μετριότητας στην οποία ήταν τα προηγούμενα χρόνια, ναι, και να δώσει έντιμες μάχες μέχρι το τέλος των play-off, όσο μακριότερα πάει.
12: Τον play-off, την επόμενη χρονιά.
6: Τώρα τελειώσαμε, φίλοι. Ξαναπαίξουμε την ΑΕΚ.
12: Ξέρω εγώ, γιατί να μην.
6: Θα του πούνε, οπ, time! Με Σπανούλη ξανά!
12: Α, μπράβο, έλα με Σπανούλη τώρα, σ' άκουγα να σε δω.
6: Μπράβο. Η υπόσχεση λοιπόν η οποία δίνεται, ναι, με αυτήν την απόκτηση και την συμφωνία είναι ότι θα δημιουργηθεί αυτή η συνθήκη, θα δοθούν αυτά τα χαρακτηριστικά και τα όπλα στο Βασίλη Σπανούλη, ώστε να διεκδικήσει την επανατοποθέτηση του Άρη Σαλονίκη στο θρόνο του.
12: Τι είπε! Ωραίο.
6: Και αυτό πώς μπορεί να γίνει?
12: Πώς θα γίνει?
6: Μέσα του EuroCup. Για να είμαστε δίκαιοι και τίμιοι.
12: Α.
6: Μέσα από το EuroCup να διεκδικήσει την έξοδο του στην Ευρωλίγκα. Γιατί καλώς ή κακώς στην Ελλάδα. Θέλω να είμαι πολύ ρεαλιστής. Στην Ελλάδα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αποτελούν μια ξεχωριστή διάδα. Θα μου πεις φέτος, προσκύνησε ο Παναθηναϊκός στο Palace Sport? Προσκύνησε.
12: Ολυμπιακός?
6: Θα μπορούσε όμως. Προσκύνησε στο Ιβανόφιο.
12: Ποιος?
6: Παναθηναϊκός.
12: Όπως έκανε για πολλά χρόνια, δεν είναι κάτι.
6: Μπράβο. Όπως και να έχει όμως. Για να είμαστε. Για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, θεωρώ ότι το δίδυμο Παναθηναϊκό-Ολυμπιακό-Ολυμπιακό-Παναθηναϊκό, όπως θέλει κανείς το πάρει, αποτελεί μια πολύ μακρινή προσέγγιση για τις υπόλοιπες ομάδες. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα οικονομικά, αλλά και τα οργανωτικά και διοικητικά τους δεδομένα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Θα μιλήσω για το επόμενο βάθος διετίας-τριετίας. Μπορεί να δούμε άλλα πράγματα. Τι δείχνουν τώρα οι ομάδες.
12: Ναι.
6: Η παρουσία όμως του Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του Κιτρινόμαυρου Πάγκου αποτελεί μία υπόσχεση ότι θα του δοθούν όλα εκείνα τα εργαλεία για να κάνει τον Άρη διεκδικητή. Διεκδικητή μιας καλύτερης μέρας. Διεκδικητή των ονείρων του κόσμου του. Το πώς αυτά θα πραγματοποιηθούν θα το δούμε. Σε αυτό το σημείο θα πω το εξής. Δεν σημαίνει το γεγονός ότι τους φανούν ότι δεν θα γίνουν λάθη ή δεν θα γίνουν άσχημα ή δεν θα έρθουν στραβές. Δεν γίνει ο Άρης οι Bulls. Είναι όμως μία συνθήκη αυτή της έλευσης Σπανούλη, η οποία φυσιολογικά γεμίζει τον κόσμο του Άρη χαρά για το όραμα που δίνει ο Ρίτσαρντ Σιάο μέσω του Βασίλη Σπανούλη σε αυτόν τον κόσμο. Και γενικότερα η ομάδα η μπασκετική για το όραμα που δίνει στον κόσμο της. Το όραμα είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Η τροφή του φιλάθλου του οπαδού είναι το όραμα. Και όταν το όραμα ντυθεί από τίτλους, τότε έρχεται η ευτυχία. Εδώ λοιπόν ο Ρίτσαρντ Σιάο μέσα σε ένα χρόνο μπήκε σε διαδικασία να κάνει eliminate. Πώς το λέτε αυτό στην Ελλάδα? Να σβήσει το χρέος. Να σβήσει το χρέος. Να φέρει παίκτες. Να φέρει τον Βασίλη Σπανούλη. Και να δώσει με πράξεις. Και να δώσει με πράξεις μια υπόσχεση προς πάσα κατεύθυνση. Ότι συμμερίζομαι το όραμα του κόσμου αυτής της ομάδας. Συμμερίζομαι την ελπίδα. Και είμαι εδώ να προσπαθήσω. Ξέρω με ποιους έχω να τα βάλω. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και αυτό ο κόσμος το σέβεται. Αν δηλαδή έβγαζε αύριο τα διαρκείας ο μπασχετικός Άρης,
12: ναι,
6: δεν θεωρώ ότι θα ήθελε περισσότερο μια μέρα για να εξαντληθούν όλο το γήπεδο.
12: Όλο.
6: Και δεν είναι τόσο το όνομα του Βασίλη Σπανούλη όσο η υπόσχεση που δίνεται μέσα από το όνομα ένας προπονητή. Mm-hmm. Τιμώ προσωπικά και σέβομαι τον Βασίλη Σπανούλη. Τιμώ ακόμη περισσότερο και σέβομαι την προσπάθεια που κάνει ο Ρίτσαρντ Σιάο να δώσει όραμα σε έναν κόσμο ο οποίος ταλαιπωρείται και ταλαιπωρήθηκε για πάρα πολλά χρόνια. Λάθη θα γίνουν. Στραβά θα γίνουν. Κακές επιλογές θα γίνουν. Το όραμα που δίνεται σε στέρεες βάσεις με αλήθεια και όχι με ψέματα όμως, δηλαδή όχι με δημιουργία εχθρών, όχι με απλά λόγια έτσι με καθρεφτάκες και ηθαγενείς, αυτό το όραμα δεν χάνεται. Και είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δέσμευση. Όχι το όνομα του Βασίλη Σπανούλη, αλλά η υπόσχεση που δίνεται μέσα από τον Βασίλη Σπανούλη για μια σοβαρή και αξιόλογη παύλα αξιότιμη προσπάθεια που θα γίνεται τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα για μένα. Γι' αυτό είναι ο κόσμος χαρούμενος. Γι' αυτό είναι ο κόσμος τρελαμένος. Δίκαια. Σήμερα αυτή η μέρα, πέρσι το καλοκαίρι, ήρθε ο Ρίτσαρντ Σιάο και μέσα σε ένα χρόνο με κριτική από άλλους δίκαιοι, από άλλους άδικοι, με επιλογές λαθασμένες, με επιλογές σωστές, έφτασε εδώ που έφτασε. Και τώρα κάνει το βήμα παραπάνω.
12: Ναι.
6: Δηλαδή, αν έλεγε σε κάποιον πρόπερσι το καλοκαίρι, ποιον θα έχει προπονητή ο Άρης Αλονίκης σε δύο χρόνια, και τον έλεγε στον Βασίλη, πάντα
12: θα γελούσε.
6: Τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος. Τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος.
12: Της Εθνικής Ελλάδος.
6: Όχι.
12: Και κάποιοι. Αυτό είναι, αφού είναι προπονητής.
6: Βέβαια.
12: Και αυτοί που κάποιοι που λέγανε. Τι έγινε, παιδιά, που λέγανε κάτι. Ο Σιάο από τα. Το Πανέρι. Το εκατομμυρίο που στο Πανέρι. Που είναι Σιάο.
6: Από την ναι. Γεννητσόν.
12: Ναι. Που λέγανε ότι με τα λουμπού που κοροϊδεύαν. Τώρα τι έγινε. Τώρα αυτή. Μπράβο. Δεν υπάρχει γιατί δεν ήθελα να κάνω διαφήμιση. Τώρα αυτοί βέβαια είναι αυτοί που πρώτοι που λένε μπράβο.
6: Τρελανέ
12: μας. Όχι, δεν είναι τρελανέ μας. Screenshot και δώσιμο. Κανονικά.
6: Στεγνά.
12: Και τώρα το ερώτημα το δικό μου είναι τώρα εδώ. Εγώ κάνω τώρα τον τρίτο πόλο και λέω, πιστεύεις ότι ναι, του χρόνου θα έχουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε Νικ Γκάλις Χολ και Κλεάνς Βικελίδης? Δηλαδή,
6: ναι,
12: να γίνεται παρακακάο στο Νικ Γκάλις Χολ.
6: Ναι, θα έχουμε.
12: Και στο Κλάνς Βικελίδης να είναι ημιάδιο.
6: Ναι, θα έχουμε.
12: Θα έχουμε έτσι.
6: Ανοιχτά και ξεκάθαρα θα έχουμε. Ανοιχτά και ξεκάθαρα θα έχουμε. Αν συνεχιστεί η απαξίωση και η υποτίμηση του ποδοσφαιρικού Άρη, αλλά σήμερα είναι μέρα χάρας, δεν θέλω να μιλάω για κάτι το οποίο δημιουργεί αποστροφή στον κόσμο του Άρη. Αν συνεχιστεί με την ίδια ζέση και την ίδια στοχοπροσύλωση η προσπάθεια των ανθρώπων του Βασχετικού Άρη, θεωρώ ότι δεν χωράει στο μυαλό του κόσμου το τι πρόκειται να γίνει. Θεωρώ. Με και όλη η Ζαρτσιά τώρα ανεβάζει πραγματάκια εδώ. Είναι φυσιολογικό. Την αγάπη μου στο Λευτέρη, ο οποίος επικοινωνεί εδώ με την εκπομπή. Για σου Λευτέρη, ο οποίος σου έστειλε και ένα μήνυμα ότι ούτε με σφυρί μου περιέγραφε κάτι.
12: Α, ναι.
6: Ναι, ούτε με σφυρί. Λευτέρη, επειδή έχεις ήδη δύο παιδιά, ή πυροβολάς και πας για να σηκωθείς για άλλα δύο.
12: Ναι.
6: Ή κάνεις λίγο κράτη, αδερφέ.
12: Σήμερα είναι ευκαιρία σου.
6: Ναι, και με την αγάπη μου στην Ελένη, η οποία τι έγινε να τραβήξει σε κορίτσι, ας πούμε, έτσι. Την αγάπη μου και την εκτίμησή μου, τα φιλιά μου. Όπως και να έχει, είναι μια μέρα χαράς και χαμόγελου. Περισσότερο για το όραμα το οποίο δημιουργείται, παρά για αυτήν καθεαυτή την προστίκη ενός σοβαρού, τίμιου, φιλόδοξου, εργασιομανή προπονητή. Όσοι το γνωρίζουν, αντιλαμβάνονται και ξέρουν πάρα πολύ καλά το τι προσπάθεια έγινε για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, σοβαρές πιέσεις από άνθρωπο για να χαλάσει αυτή η συμφωνία. Περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση.
12: Πάντως είναι, εντάξει, αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό του φίλου του Άρη ή του... Είναι των φιλάθλων, ας πούμε, Παύλο Παδών.
6: Μια σπίθα.
12: Φίλε, θυμάμαι και κάτι ακόμα τώρα που μετά από κάποια αναπητυχή αποτελέσματα του Άρεως.
6: Παρόλο
12: κάποιες κακές επιλογές, ας πούμε, ρε παιδί μου, που, ή μάλλον όχι κακές επιλογές, κάποιες επιλογές οι οποίες δεν βγήκανε παιχτών. Θα μου πεις, όταν είναι μια ομάδα, έχει κόσμο, έχει δυναμική, υπάρχουν πολλές απόψεις, έτσι είναι. Δεν είναι τα δάχτυλα το ίδιο. Που λέγανε κάτι. Ελά, πιάω. Το λομπού το ζήσει.
6: Ζήσει
12: και το του. Ζήσει και το λοιπά. Λίγος. Καλό παιδί, αλλά λίγος. Δεν οι επιλογές του. Τώρα τι έχουμε, παιδιά. Γιατί ο Νίκος έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Καταλυτικό. Τώρα κουμπάρι, ξεκουμπάρι, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ το αποτέλεσμα βλέπω.
6: Καλά, 100%.
12: Έτσι. Όλα που κάπου ξεκινάνε.
6: Πήρανε οι άνθρωποι του Άρη έναν προπονητή, και θα σου το πω χωρίς υπερβολή, ο οποίος δεν κοιμάται. Δεν κοιμάται. Για όσους έχει τυχαίες το και μια φορά να συζητήσουν, να μιλήσουν, να ακούσουν πέντε πράγματα από το συγκεκριμένο, ή να κάνουν μια κουβέντα τυχαία σε ένα καφέ.
12: Ποιον λες το?
6: Για τον Βασίλη Σπανούλη.
12: Α, ναι.
6: Δεν κοιμάται. Έχει θέμα. Είναι εργασιομανής ο άνθρωπος. Έχει ζήτημα. Και θα το καταλάβετε αυτό μέσα στην γενική τρέλα που υπάρχει στον Άρη. Μόνο ένας τρελός κανονικός θα μπορούσε να λειτουργήσει. Και μακάρι τα καταφέρει ο άνθρωπος. Δεν το συζητάμε. Και με την καλή έννοια προφανώς, έτσι. Θα κάνουμε δελτίο των κονδύσεων.
12: Βεβαίως.
6: Έρχεται Δημήτρης Καλατζής και εμείς επανερχόμαστε.
4: Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
14: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
15: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Στον ΠΑΟΚ, πέρα από το θέμα των ανανεώσεων, έχουν βάλει μπρος και τα μεταγραφικά, εντείνοντας επαφές για την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη και προχωρώντας στις

0: ανακοίνωσε για άλλα 2 χρόνια τη συνεργασία με το Λεβαδιακό. Τέλος για τον πρώτο τελικό της Greek Basket League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο κατάμεστο σεφ τον Παναθηναϊκό. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
11: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
10: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τώρα. Τώρα.
1: Δώσε χρηματάρε σα.
0: Στα κρεβάτια σα. Λοιπόν, περιμένουμε. Έχει βγει ανακοίνωση. Το ζήτημα είναι ότι έχει πέσει το σάτι τη Καϊαρή όπω ήταν φυσιολογικό. Θα επιδιώξουμε τώρα να έχουμε και πάρει τρεκαλιώτη εντός ολίγου, ο οποίος θα μας δώσει και τα περισσότερα στοιχεία αναφορικά με την συμφωνία από πλευράς της Sky Aris, η οποία προέκυψε. Είναι μια πολύ ωραία μέρα για τους φίλους του Άρη και γενικότερα θεωρώ ότι είναι μια χτίδα φωτός σε μια δύσκολη περίοδος η οποία αφορά την κοινή μαύρη οικογένεια. Το μπάσκετ για ακόμη μια φορά δίνει τη λύση, δίνει το φως, ρε παιδί μου, πώς θα πω, πώς βγαίνει από τη χαραμάδα, αυτό ακριβώς. Ο Βασίλης Πανούλης λοιπόν είναι και επίσημα προπονητής του Άρη. Δεν ξέρω κάτι πρέπει να κάνω εκεί στην ΚΑΕ Άρης, όσο το συζητάμε μάλλον μπαίνει κι άλλος.
1: Είναι μια λυτή ανακοίνωση. ΚΑΕ Άρης Μπέτσον ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανού για τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Ξαναπέστε το λίγο.
1: Η ΚΑΕ Άρης Μπέτσον ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Πες το λίγο γιατί.
1: Το λέω 10 φορές τώρα.
0: Ξαναπες το λίγο για να λέω.
1: Έλα, φτάνει μια φορά, 2 φορές το είπα.
0: Ξαναπες το λίγο για να λέω, δεν άκουσα.
1: Πάτε εσείς το βράδυ να πούμε να κάνετε δουλίτσα να πούμε σπίτι. Σας φτιάχνω εγώ τώρα.
0: Ξαναπες το λίγο για να λέω.
1: Πάρετε τις γυναίκες σας και πείτε να κοιμηθούν νωρίς σήμερα.
0: Τρία χρόνια. 3 συν 2. Όπως συζητούν.
1: Κάπου διάβασε μέχρι και ιδιωτικό αεροπλάνο, λέει, δίνει ο Σιάο για τις μετακινήσεις ομάδας.
0: Ας υποβρύσιο. Ας έρθει και με γρηγρή. Ας έρθει με γρηγρή από τη Μηχανιώνα να βγει εδώ στο άγρημα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν πιστεύω ότι θα πατήσει έδαφος. Μόνο σε χέρια θα πατάει. Και θα φτάσει μέχρι το πάλι. Δηλαδή 3 Σεπτεμβρίου θα μπει μέσα. Και Αιγαία περίμενε χθήτο, ας πούμε. Ναι κι όμως.
1: Έγινε ένα γόρι.
0: Ναι κι όμως. Έχουμε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε σε Πάρτρ Καλλιώτη. Πάρη! Πάρη!
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα και σε εσένα.
2: Πανηγυρικό κλίμα, ακούω εκεί ο παδί.
0: Όχι, στεναχώρια εδώ, ταλαιπωρία μεγάλη. Με βήθηση στη θλίψη και τα συναβεί.
2: Φαντάζομαι τα ανακοινώσατε, το προλάβατε. Έτσι είπατε και την ανακοίνωση τη ΚΑΕΑΡΕ που είναι επίσημο πλέον όλο αυτό. Ο Σπανούλης τον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Αυτό αναφέρει η συμφωνία, όχι συμφωνία, το επίσημο γεγονότος ότι για τα επόμενα 3 χρόνια ο Βασίλης Σπανούλης είναι προπονητής του Άρη, και νομίζω πως είναι μια είδηση πάρα πολύ ευχάριστη για τον κόσμο του Άρη και για το ελληνικό μπάσκετ. Φυσικά ο Βασίλης Σπανούλης επιστρέφει μετά από 1,5 χρόνο μετά τη θητεία του στο Περιστέρι, πήγε στη Μονακό και τώρα επιστρέφει ξανά στον Άρη για να έρθουν να δέσουν αυτά τα στοιχεία που έχει και ο Άρης και ο Βασίλης Σπανούλης. Είναι και οι δύο. Ο Σπανούλης είναι γεννημένος νικητής. Ο Άρης επίσης έχει το DNA του νικητή μέσα. Και νομίζω πως θα είναι μια πάρα πολύ. Ένα πολύ ωραίος γάμος. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί βέβαια, αλλά σαφώς νομίζω και ο κόσμος του Άρη βρίσκεται σε μια έκσταση αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, νομίζω είναι και φυσιολογικό, Πάρη. Θεωρώ ότι είναι και μια χτίδα φωτός, έτσι, και όχι τόσο πολύ. Πολύ σημαντικό και το όνομα του Βασίλη Σπανούλη, αλλά για το γεγονός ότι η δέσμευση που έγινε πέρσι από το Ρίτσαρντ Σιάο με τον πρώτο χρόνο την εξάλληψη του χρέους. Σε δεύτερο χρόνο η έλευση του Σπανούλη δείχνει ότι έχει βάλει τις βάσεις για να χτίσει κάτι και το προσεχές χρονικό διάστημα. Δηλαδή, και δεν ήρθε ο Σπανούλης εδώ για να κάνει πώς να πούμε έτσι, το σερβιτόρο.
1: Αγροτικό του.
0: Ναι, δεν ήρθε εδώ τώρα να κάνει δημόσιες σχέσεις ο Σπανούλης.
2: Και είναι, μιλάμε για αλματώδη τώρα εξέλιξη του Άρη. Από εκεί που θα πήγαινε βήματα-βήματα, ξεκίνησε πέρσι, που δεν, πέρσι τέτοια εποχή συζητούσαμε ήταν να έρθει ο Σιάο, υπήρχε μόλις είχε σκάσει η είδηση ότι είναι ο Σιάο. Ήρθε ο Σιάο, αποπληρώθηκαν τα χρέη, όπως είπες και σωστά, μέχρι το Δεκέμβριο, νωρίτερα μέχρι το Δεκέμβριο το είχαν αποπληρωθεί, τα 3 εκατομμύρια. Φέτος ήταν να πάει ο Άρης με ένα μπάτζετ 4,5-5 εκατομμυρίων, φέτος, την επόμενη σεζόν, μάλλον, 26-27, προέκυψε η ευκαιρία με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αποδεσμεύτηκε, έφυγε μάλλον από τη Μονακό. Ο Νίκος Ζήσης έκανε όλη τη δουλειά, όλη τη βρωμοδουλειά, να το πω εγώ αυτό. Και κατάφερε ο Άρης να πει στον Βασίλη Σπανούλη, κάνοντας εκτόξευση του δικού του μπάτζετ, διπλασιασμό, δηλαδή από τα 4,5-5 εκατομμύρια που θα ήταν, θα πάει στα 10. Δίνει στον Σπανούλη περίπου 1 εκατομμύριο ετησίως για να είναι προπονητής του για τα επόμενα 3 χρόνια. και νομίζω πως τα καλύτερα έρχονται για τον Άρη. Είναι ένας προπονητής, μπορεί να έχει κάνει μόνο 4 χρόνια προπονητικής, αλλά έχει δείξει και σε αυτά τα 4 χρόνια πραγματικά τη σπουδαία του δουλειά. Δηλαδή και με το Περιστέρι στα 2 πρώτα χρόνια το πήγε στην 3η θέση με ένα πάρα πολύ χαμηλό budget. Το πήγε στο Final Four του BCL. Την επόμενη χρονιά, το 2024, πήγε στην Μονακό. Την έφτασε μέχρι το τελικό της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, για να καταλάβει κανείς ποιον προπονητή έχει πάρει ο Άρης, πήρε τον φιναλίστ του περσινού τελικού της Ευρωλίγκας. Μιλάμε για τεράστιο γεγονός αυτό και από μόνο του. Και στη Μονακό φέτος ήταν και ένα βήμα πάλι να φτάσει πάλι στο Final Four, αλλά τα οικονομικά προβλήματα των Μονεγάσκων τον έφεραν στην πόρτα της εξόδου, που αυτή η πόρτα της εξόδου άνοιξε φυσικά και την πόρτα για τον Άρη. Νομίζω από εδώ και πέρα θα δούμε με πολύ μεγάλες στιγμές. Θα δούμε πολλά ονόματα να κυκλοφορούν. Ήδη κυκλοφορούν ονόματα από σήμερα το πρωί. Θα πρέπει φυσικά και ο κόσμος να βάλει και εμείς οι δημοσιογράφοι ένα ειδικό φίλτρο και να δούμε ποια ονόματα ισχύουν, ποια ονόματα θέλει πραγματικά ο Βασίλης Πανούλης στον Άρη και ποιοι μπορεί να έρθουν στην ομάδα για την επόμενη σεζόν, που προμηνύεται έτσι πάρα πολύ σημαντική και μεγάλη. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, φυσικά και ο ΠΑΟΚ εννοείται, και αυτός στα ίδια μεγέθη θέλει να ανέβει με τον Άρη Κοτέλη Μιστακίδη και τον Ανδρέα Τρινκέρη, να κοιτάξουν στα μάτια τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Νομίζω μας περιμένουν σημαντικές στιγμές. Και έχουν και ο Γιάννης Τσερβίνης εκεί, σας φυσικά, και ο Ηρακλής, έτσι κάνει και αυτός.
1: Μπράβο, πάρε, γιατί θα έρθει η Βανόφιο. Θα περάσει και το Ιβανόφιο λίγο. Α, σε δούμε λίγο.
2: Δύσκολες θα είναι οι στιγμές και άρχιε πάω για όλους, έτσι.
1: Έτσι.
0: Κοίταξε, Πάρη, νομίζω ότι όπως σωστά το περιγράφεις, έχουν μπει βάσεις για μια πολύ σοβαρή εξέλιξη στον μπασκετικό Άρη. Και σωστά είπες και στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, αλλά και στον μπασκετικό Ηρακλή. Απλά εστιάζουμε περισσότερο στο κομμάτι του Άρη, γιατί σήμερα καλώς κακώς ανακοινώθηκε η συμφωνία για όσους συντονίστηκαν τώρα του Βασίλη Πανούλη με τον Άρη και επίσημα πλέον. Θεωρώ ότι η μοναδική δέσμευση η οποία δίνεται είναι για τον μπασκετικό Άρη να κοιτάει μόνο ψηλότερο. Δηλαδή η έλευση του Σπανούλη, η παρουσία του Ξιάο, το γεγονός ότι έχουν διαρρεύσει με κάποια ονόματα, αλλά και η εργασιομανία του Βασίλη Σπανούλη, μόνο δέσμευση για παραπάνω είναι.
2: Μιλάμε τώρα για έναν προπονητή που τον ήθελαν οι top ομάδες της Ευρωλίγκας. Δηλαδή η Αρμάνι Μιλάνο, ο Ερυθρός Αστέρας, η Μπαρτσελώνα. Σε κάποιες δεν ευνόησαν οι συνθήκες, δεν ήθελε και ο ίδιος προσωπικά να πάει εκεί, ίσως κάποιες ομάδες δεν το προχώρησαν και μέχρι τέλος, αλλά ο Ερυθρός Αστέρας που ήταν ο βασικός αντίπαλος δεν μπόρεσε να τον προσεγγίσει όπως θα ήθελε. Πίστηκε ο Βασίλης Πανούλης από το project, από το πλάνο των ανθρώπων του Άρη και είναι εδώ, θα είναι στη Θεσσαλονίκη για τα επόμενα 3 χρόνια για να ξεκινήσει να χτίζει από μόνος του, όχι από μόνος του, θα έχει και τους βοηθούς του σαφώς, κάτι μεγάλο. Θα ξεκινήσει σχεδόν από το μηδέν για να φτιάξει αυτό που πραγματικά ο ίδιος θέλει και που ονειρεύεται, αλλά και που ονειρεύεται και ο κόσμος του Άρη για να φτάσει ξανά στον δρόμο των επιτυχιών και των τίτλων. Αυτό που έχει λείψει εδώ και 22 χρόνια από τον Άρη, έτσι, το 2004 ο τελευταίος τίτλος. Νομίζω πως το όνομα Σπανούλης είναι συνυφασμένο με τις νίκες και την επιτυχία. Δεν κοιτάει την ήττα, δεν δέχεται την ήττα ο Βασίλης Σπανούλης, όπως δεν τη δέχεται και ο Άρης, είναι στο DNA του.
1: Εγώ πάντως πάρεξες, ναι, να περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί μου αρέσουν αυτά τα μικρά, τα ωραία. Θέλω τώρα με Βασίλη Σπανούλη, με Τρικέριο ΠΑΟΚ, με νέες καταστάσεις όσον αφορά το αγωνιστικό και οικονομικό, να δω τη συμπεριφορά στους αγώνες με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό του, ναι, Μάκλο Γιάννη, της Βάσος, ναι, Τσαρούχα.
2: Θα έχει όντως μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Του Προυσανίδη, εξαιρετικών διαιτητών, έτσι.
2: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον. Και η έλεξη Σπανούλη για μένα στον Άρη νομίζω προσδίδει και κάποια στοιχεία, θα το πω έτσι, και εξωαγωνιστικά. Δηλαδή, ως ένα σημείο μπορεί να φέρνει και μια προστασία, μια σπίδα στον Άρη και εξωαγωνιστικά. Θα το δούμε πώς θα πάει βέβαια όλο αυτό, αλλά το όνομα και μόνο του Βασίλη Σπανούλη, σε συνδυασμό φυσικά με τον Αντζέντη, τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο οποίος είναι ο κυρίαρχος Αντζέντης και ο πιο γνωστός σε όλη την Ευρώπη, νομίζω μπορεί να παίξουν το ρόλο του τα δύο. Και φυσικά, έτσι, ο Ραζνάτοβιτς βασιλιά στη Θεσσαλονίκη πλέον, γιατί είναι και ατζέντης εκπρόσωπος του Ανδρέα Τρινκέρη. Και έστειλε και το μήνυμά του ο Ραζνάτοβιτς, δεν ξέρω αν το είδατε.
1: Το μήνυμα, ναι, το είδαμε. Το
0: μήνυμα του Μίσκο.
2: Ναι, του Μίσκο. Είπε, κάνω 16 χρόνια, λέει, γίνομαι αναμορφωτής του ευρωπαϊκού και του ελληνικού μπάσκετ. Θέλοντας να σημειώσει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη, γιατί το 2010 τον είχε πάρει από τον Παναθηναϊκό και τον πήγε στον Ολυμπιακό. Και άλλαξε την ιστορία του μπασκετικού Ολυμπιακού από τότε.
0: Σωστά. Ξέρα τώρα τα πυρκαδίκια και τις ελιές φέτος. Έχρα τα πυρκαδίκια.
2: Γιατί είναι,
0: Μιχάλη. Έχρα τα είναι,
2: θα...
0: όχι, όχι, όχι, όχι. Θα πά... άσε τα πυρκαδίκια.
1: Τώρα δεν και... έχει ιδιωτικό τσάρτερ, έχει τώρα ταξίδια
0: και τα τέτοια και, και τα ραβδιά και για το τίναγμα. Σκηνή, λάμδα, στρατιωτική, μεγάλη έξω από το παλέ.
1: Με τόλ θα κάνει.
0: Σκηνή, στρατιωτική, με τρεις ορθοστάτες και έναν ουρανό εκεί κανονικά έξω από το παλέ. Ξηρά τροφή. Και ναι, κανονικά κρουασάν, κονσέρβες, ζαναέ, ντολμαδάκι έτοιμο. Και θα περιμένεις εκεί. Τώρα τελειώσαν τα ψέματα.
1: Αργεί όμως το
0: παλέ. Ό,τι διακοπές.
1: Τι? Μέσα Οκτωβρίου δεν είναι.
0: Τελειώσαν οι διακοπές για τον Πάριο. Πάρεις τώρα ξανά Φλεβάρι.
2: Τέλος, ναι, όντως.
0: Τώρα εσύ, Πάρι μου, εκεί θα, σε, θα περνάμε, θα σε αφήνουμε κάτι, θα κάνεις ένα πουγγί. Θα περνάμε, θα σε ρίχνουμε καμιά κονσέρβα, κανένα τέτοιο. Και θα περιμένουμε φυσικά να... σε αυτή την εκπομπή θα βγαίνει. Γιατί σε ποια εκπομπή θα διαλέγει η Άρης να βγάλει την ανακοίνωση. 7,5 ώρα! Θα μπορούσα να το βγάλω 3, όχι!
2: Σωστό.
0: Θα μπορούσα να το βγάλω 5, όχι!
2: Μεθοδευμένο νομίζω ήταν η Μιχάλη, ε!
0: Αυτή τη στιγμή μιλάμε στην ΚΑΕΑΣ, τώρα έχουν τέρμα το ραδιόφωνο, έχουμε Μετρόπολης, γίνεται χαμός, είναι ανάστατη στα γραφεία. Και επίσης να πούμε ότι έχει βγάλει και μια τρομερή παρουσίαση στα social media η ΚΑΕΑΡΙΣ με το νεαρό το παιδί που μπαίνει μέσα στο κάστρο. Είναι εκπληκτικό, γύρισαν ταινία οι άνθρωποι. Ο admin κανονικά πρέπει να πάρει να μαζευτούμε. Μετά σε σένα θα αφήνουμε ξηρά τροφή και στον admin θα αφήνουμε λεφτά. Αυτά λέει και εμείς.
1: Αυτό λες.
0: Άμα μπουν να δουν, είναι, μιλάμε για έπος.
2: Ναι. Κόσμος, σε ποιο social, Μιχάλη, γιατί δεν το έχω δει.
0: Στο Instagram, άμα μπει, μιλάμε τώρα για γυρίσαν ταινία οι άνθρωποι.
2: Εν τω μεταξύ, παιδιά, να το πούμε και αυτό, εδώ και περίπου 20 λεπτά.
0: Έχει πέσει το site. Ναι,
2: έχει πέσει το site, είναι ακόμα πεσμένο, είναι απίστευτο.
0: Εντάξει. Δηλαδή, μόνο το site είναι πεσμένο, πάρει.
2: Λες εσύ.
0: Πεσμένο, καλά, λέω εγώ. Ο τρελός που έλεγε και ένας άλλος.
2: Έτσι είναι κιόλα, είναι πεσμένο το site, όντως.
0: Θα σηκωθεί γι' αυτό. Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Και ανάποδα. Και ό,τι κατεβαίνει, ανεβαίνει. Έχουμε να μας δώσει κανένα όνομα τώρα.
2: Λοιπόν, όνομα παιχτών δεν έχουμε ακόμα, όχι. Αλλά αυτά που κυκλοφόρησε από τον Mike James δεν υπάρχει. Και του Πάντερ που βγήκε προς τα έξω επίσης, είναι νωρίς να το συζητήσουμε, να πούμε κάτι τέτοιο. Νομίζω από αύριο πιο απτά θα έχουμε άλλα και άλλα ονόματα. Ούτε του Μαλακάη Φλίν από την Μπαχτέ Σεχίρ. Υπάρχει προς το παρόν, σιγά σιγά θα τα δούμε όλα. Πάντως,
0: είναι φυσιολογικό να βγαίνουν έτσι. Είναι φυσιολογικό, εντάξει, γιατί τώρα ο Άρης είναι στο κέντρο του, στον προβολέα.
2: Όπου υπάρχει αίμα, βγαίνουν καρχαρίες.
0: Και ταύροι καρχαρίες κιόλας, όχι φάλλον καρχαρίες των πλακτών.
2: Το είδαμε να συμβαίνει και με τον ΠΑΟΚ, βέβαια. Έτσι,
0: βέβαια.
2: Με τα λεφτά του Μιστακίδη, Αντρέα Τρινκέρι, έχουν βγει και

0: ακόμα.
1: Γιατί μπορεί... είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει χέρι και του σεβασμού και είναι και ένας σοβαρός άνθρωπος ο συγκεκριμένος.
0: Αλλά οι δύο που έρχονται σημαίνει ότι δεν θα μείνουν προφανώς το τεχνικό team που πήγε στον Άρη, θα μείνουν τουλάχιστον όλοι.
2: Πιστεύει.
0: Αν θα πήξουν κάποιες προσταφαιρέσεις, αν μετακινήσεις, θα το δούμε αυτό.
2: Πιστεύεις παίζει να φέρει στον Άρη ο Σπανούλης κάνα παίκτη που είχε στη Μονακό?
0: Δεν αποκλείεται, γιατί η Μονακό, εξαρτάται τι θα κάνει και η Μονακό βέβαια με τα δικά της τα οικονομικά, γιατί και από αυτή την πλευρά της σκοπεύουν να κάνουν πάλι ένα μπάντε 30 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα φανεί. Σίγουρα το πρώτο που θα δει ο Σπανούλης και εμείς σαν δημοσιογράφοι, ονόματα παιχτών που είχε στο παρελθόν μαζί του. Αλλά πλέον εντάξει, η αγορά θα βγει ο Άρης στην αγορά με αρκετά χρήματα για να πάρει παίχτες, δηλαδή κάποιοι παίχτες του δηλαδή θα είναι και με εκατομμύριο. Εκατομμύριο, 1,5-2 εκατομμύρια. Σίγουρα θα έχει.
2: Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, πάρει για τον κόσμο για να το καταλαβαίνει, γιατί συχνά και εμένα μου το ρωτάνε αυτό όσον αφορά το ρεπορτάζ του Ηρακλή, ας πούμε, του ποδοσφαιρικού. Μιλάμε για 10 εκατομμύρια περίπου. Εντάξει, τώρα άμα είναι 9, 9,5, 10, μικρή σημασία έχει. Μιλάμε για ένα μπάτζετ 10 εκατομμυρίων καθαρά αμυγός αγωνιστικό, έτσι.
0: Αγωνιστικό. Έτσι. Αγωνιστικό. Okay. Σύνολο ότι άλλα έξοδα, ταξίδια. Το μπάτζετ του Σπανούλη, άλλα διοικητικά ή οτιδήποτε άλλο είναι προστίθεται έξτρα.
2: Ναι, okay.
0: Το δεκάρι δηλαδή για το αγωνιστικό νομίζω πως είναι δεδομένο. Ενδεχομένως μπορεί να γίνει και μια υπέρβαση, αλλά θα το δούμε στην πορεία αυτό πώς θα πάει. Πάντως, ο Άρης έχει έναν ελληνικό κορμό σχηματοποιημένο μέχρι στιγμής. Δηλαδή, ο Μίτουλονγκ επέκτηνε συνεργασία με το 2028. Συμβόλαιο έχουν ο Πουγιαννίτης και ο Μποχορίδης. Υπάρχει και ο Νεράς του Χατζηλάβρου, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο μέσα στον Ιούλιο. Θα δούμε τι θα γίνει, αν θα πάει κάπου δανεικός, αν θα μείνει στην ανδρική ομάδα.
1: Για τον οποίο είχαμε ακούσει αρκετά και πιθανή αποχώρηση. Υπήρχε δεύτερο στόχος και τα λοιπά, σωστό.
0: Ναι, σωστό. Όχι, είχε εμπλακεί και ο Πάοκ είχε εμπλακεί στο όνομά του και άλλες ελληνικές ομάδες. Τόσο Άρης κατάφερε, τον κράτησε και συμφώνησε μαζί του. Αλλά θα δούμε αν θα πάει δανεικός ή αν θα μείνει.
2: Κοίταξε,
0: υπάρχει πρόθεση μεταγραφή ουσιαστικά πλέον. Του Γιώργου Τανούλη και του Κώστα Αντετοκούμπο, επειδή παίρνουν δανεική αυτή φέτος από τον Ολυμπιακό. Οπότε ήδη αυτά τα ονόματα είναι αρκετά ως Έλληνες. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο Βασίλης Τανούλης στην πορεία. Αν κάποιοι από αυτούς νομίζει πως δεν του κάνουν ή θέλει κάποιους άλλους παίχτες πιο ποιοτικούς. Αλλά το καλό είναι πως σε αυτή την περιορισμένη ελληνική αγορά ο Άρης έχει ήδη κινηθεί. Α, και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, έτσι.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Το ζήτημα για μένα, πάρει και συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι ότι η αγορά πάρα πολλές φορές λειτουργεί με τον εξής τρόπο, ότι όταν βγαίνεις με λεφτά, αναγκάζεσαι να πληρώσεις υπεραξία. Εκεί θα πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον Άρη, και για να φέρουμε ανοιχτά και στον Νίκο το ζήσει, να προσέξουν πάρα πολύ το γεγονός ότι μην, όπως το είπες σωστά πριν, μην μοιριστούν οι ατζέντιδες μας εισαγωγικά και ο Άρης πληρώσει υπεραξία. Θα την πληρώσει, ναι, αλλά μην γίνει το παραπάνω. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Θα το πληρώσει, νομίζω, ο Άρης εκεί που πρέπει να το πληρώσει, εκεί που θα θέλει να το πληρώσει. Δηλαδή, δεν θα μπει σε κάποιο έτσι γαϊτανάκι απόκτηση κάποιου παίχτη που μπορεί να ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο ποσό που θα θέσουν αυτοί. Ναι, μεν έχει ανεβάσει τον μπάτζετ του πάρα πολύ, θα το εκτοξεύσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά νομίζω πως θα έχουν σύνεση στη σκέψη του και στις επιλογές του οι άνθρωποι του Άρη.
2: Το 1 εκατομμύριο το έβγαλα πάντως, να ξέρετε. Από τα 10. Λοιπόν, 3.000 διαρκείας επί 300. 3.000 σου βάζω. Δεν αφήσει και.
1: 300 θα έρχομαι απ' έξω.
2: 300 μέσο όρο το διαρκείας είναι 9 εκατοστάρικα. 1 εκατομμύριο. Βάλε μπλουζάκια, ιστορίες, μπουτίκ, το έχει βγάλει 1,5 εκατομμύριο. Χαρτί έτσι.
0: Μένει παιδιά τώρα που λέτε για τα εισιτήρια, γιατί να δούμε τι θα γίνει και με το γήπεδο.
2: Ναι, βέβαια.
0: Και αυτό ήταν μια υπόθεση που είχε συζητήσει ο Σπανούλης με το Ζήση. Τι γίνεται με το γήπεδο? Ο Σπανούλης ενδιαφέρεται πλέον για όλα τα κομμάτια. Όχι μόνο για το αγωνιστικό, θέλει να μαθαίνει και για τα υπόλοιπα. Δεν θα κάνει 500 δουλειές όπως κάνουν προηγούμενοι προπονητές, όπως ήταν ο Καστρίτης ή ακόμη πιο παλιά ο Γιαννάκης που κάνουν τα πάντα, κάνουν και τους δικηγόρους ακόμα. Αλλά ο Σπανούλης ενδιαφέρεται και για αυτό το κομμάτι. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το γήπεδο.
1: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος 24/7 ασχολείται με την ομάδα του Σπανούλης. Δεν είναι δηλαδή τελειώνει το γήπεδο, τελειώνει το μάτς, πάμε σπίτι και μας χαλαρώνουμε.
0: Είναι...
1: Και θα την πληρώσετε κι εσείς που είστε ρεπόρτερ της ομάδας, τα ξέρετε.
0: Σας αγαπάει το μπάσκετ, δεν το ζητάμε.
1: Θα το διαχειριστείτε κι εσείς που είστε και πιο κοντά στην ομάδα και που ενημερώνετε και έχετε αναλάβει και αυτό το δύσκολο κομμάτι και τη ενημέρωση του κόσμου. Γιατί καλός ή κακός, ο Σπανούλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω.
0: Ήδη το όνομά του παίζει σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά. Όχι πάρα πολλά, σε όλα τα ευρωπαϊκά site τα μεγάλα ήδη παίζει.
2: Όχι μόνο site, και στα ελληνικά τα μεγάλα, δεν χρειάζεται να πούμε ποια είναι.
0: Ελληνικά, ναι, ο κόσμος,
2: τα πολιτικά. Είναι δευτεροτρίτη είδηση. Δηλαδή, πέρα από τα κοινωνικά, τώρα κάτι άσχημες ειδήσεις, δολοφονίες κτλ. Που είχαμε κάτι πολιτικά, είναι, τώρα βλέπω σε ένα μεγάλο site, είναι τρίτη είδηση. Έτσι,
0: να πούμε, βέβαια, ότι αν ο Σπανούλης, αν ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε.

0: παίρνει την Ευρωλίγκα, θα ήταν πολύ πιθανό να συνέχιζε στον Ολυμπιακό. Γιατί πήρε την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός, έμεινε ο Μπαρτζόκας, ανανέωσε. Αν δεν έμενε ο Μπαρτζόκας, νούμερο ένα φαβορή για να πάει στον Ολυμπιακό θα ήταν ο Σπανούλης.
1: Ναι, 100%.
0: Φιναλίστ περσινής Ευρωλίγκας και το νούμερο ένα φαβορή για να πήγαινε στον Ολυμπιακό.
1: 100%. Δηλαδή, εκεί είναι το ζήτημα. Ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον ήθελαν. Δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Και το να αφήσει την Ευρωλίγκα σημαίνει, για αυτό συζητάμε και πριν με τον Γιάννη, ότι είναι όλο το πακέτο. Για να φύγει ο Σπανούλης από την Ευρωλίγκα σαν διοργάνωση, πήρε ένα πακέτο υποσχέσεων και έγινε ένα σύνολο συζητήσεων σε πολλά επίπεδα.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το οποίο τον ουσιαστικά τον οδήγησε να υπογράψει. Δεν είναι ότι θα πάρει τα χρήματα. Ναι, τα χρήματα είναι σημαντικό, αλλά δεν θα πήγαινε κάπου απλά για τα χρήματα. Θα πήγαινε στην Ντουμπάι. Άμα ήθελα να πάρει τα χρήματα, θα πήγαινε στην Ντουμπάι.
0: Στο Ντουμπάι δεν πήγε για άλλους λόγους.
1: Και για οικογενειακούς λόγους που πολλοί θα πούν.
0: Αυτό θα έλεγα.
1: Έτσι. Απλά τα χρήματα μπορούσε να τα πάρει και από αλλού.
0: Η οικογένεια για τον Σπανούλη, παιδιά, μια και τον έφερε Μιχάλη, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Η Μονακό που ήταν 1,5 χρόνο δεν είχε την οικογένειά του μαζί. Και επειδή είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει την οικογένειά του, έχει 6 παιδιά και θέλει να τα έχει μαζί του, του δόθηκε εξτρά και αυτή η ευκαιρία, μένοντας στην Ελλάδα, μάλλον επιστρέφοντας στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, να έχει μαζί του και την οικογένειά του.
1: Απλά σαν ερωτηματικό είναι ότι ακόμα για τον πρώτο χρόνο δεν είναι σίγουρο ότι η οικογένειά του θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για τον πρώτο χρόνο.
0: Ναι, αυτό δεν είναι, δεν το ξέρω κι εγώ ακόμα, αλλά και μόνο που θα είναι στην Ελλάδα.
2: Εντάξει,
0: δηλαδή,
2: είναι και Αθήνα,
0: η Αθήνα τι είναι.
1: Με τα μάξα το πηγαίνω εγώ τώρα, πήρα δίπλωμα. Με το smart το κατεβάζω.
0: Μια γκαζιά είναι το αυτοκίνητο, περνά. Κατεβαίνει 4 ώρες, σταματάει και στη Λάρισα, θα παίρνει και ένα ταπεράκι από τη μάνα του.
2: Ναι, ο Πάρης.
1: Το φαγητό της μαμάς έχει δίκιο, ο Πάρης.
2: Ναι, ο Πάρης, ναι, αυτό είναι bonus για τον Πάρη.
1: Να πιστωθεί τον Πάρη, γιατί είναι τρικαλιάτη. Πάρη, νομίζω τα είπε όλα. Θα στα περάσουμε με Άιρις, ό,τι είναι. Να μείνα για το κάτι εξτρά, ειδικά για αυτό το κομμάτι με τη Λάρισα το εκτιμούμε δεόντως γιατί θα κάνω μια κουβέντα. Ποια είναι η αγαπημένη συνταγή του Βασίλη Σπανούλη ενδεχομένως.
0: Νομίζω θα τα λέμε πιο συχνά πλέον.
1: Το καλό,
0: εδώ
1: το
0: καλό ενώ,
1: που σου θέλω. Εδώ, το καλό που σου θέλω να είσαι γρήγορος και το βράδυ θα βγαίνεις. Και το βράδυ. Την αγάπη μας. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια στον Πάρτρ Καλλιώτη.
2: Γεια σου, Πάρη, γεια σου. Εγώ που είμαι δύσκολος σε αυτά,
1: ναι.
2: Το είδα. Το Βασιλιά Αρθούρο, αυτό που έκανε το βίντεο,
1: ναι.
2: Καϊάρης, είναι μυθικό. Είναι μυθικό, είναι επικό. Δεν ξέρω ποιος οξύνο νους είχε αυτή την έμπνευση. Είναι μαγικό, ο άνθρωπος πρέπει να πάρει όχι απλά μπόνους.
1: Βέβαια.
2: Εντάξει, είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό το βίντεο. Τα social media παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο πλέον στην εποχή μας και στον αθλητισμό και στην προβολή και στη διαφήμιση μιας συμφωνίας, μεταγραφής, οτιδήποτε. Είναι μυθικό. Τα συγχαρητήριά μου και πρέπει να το πω αυτό.
1: Για όσους συντονίστηκαν τώρα, ακούτε Μητρόπολης 95,5 Γιάννη Τσερβίνη Μιχάλη Σαρόπουλο. Η εκπομπή όλα μέσα. Σταθήκαμε στην πρώτη ώρα γιατί έσκασε σε αυτή την εκπομπή η υπέροχη βόμβα της συμφωνίας με τον, του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη. Κομψό διάλειμμα και επανερχόμαστε να μαζέψουμε πληροφορίες, να κάνουμε μια γύρα, τι νεότερο υπάρχει και θα τα πούμε.

0: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: Πάμε Θανασάρα, 10 λεπτά μέρα τις 8, όλα μέσα. Εορταστικό όλα μέσα σήμερα για τους φίλους του Άρεος και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Τετάρτη 3 Ιουνίου. Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Ερβίνης στα μικρόφωνα. Θανάσης Πολίτης μαζί μας και σε λίγο θα είναι και ο Γιάννης Ολελίδης. Θα είμαστε μαζί με τις χρονιά. Εδώ όμως, θα διαβάσω το μήνυμα. Εδώ. Από το φίλο μου τον Γιάννη, προπονητής από το του Γιουργάκη.
1: Τον εκτιμώ.
0: Ακρεφνής Αριανός και μπασκετικός.
1: Να τον
0: ο οποίος έχει μια ελαφρώς διαφορετική άποψη σε κάτι.
1: Με χαρά.
0: Και λέει να με κράξουν, λέει οι συνοπαδοί και τα λοιπά. Όχι, δεν είναι ας κράξουν Γιάννη. Εδώ καθένας λέει την άποψή του. Λέει, ας είμαι εγώ παράξενος παρέας και ας με κράξουν οι φίλοι της εκπομπής. Ο Βασίλης Πανούρης είναι εξαιρετική επιλογή για τον Άρη και εμπορικά πολύ δυνατή. Ωστόσο, προσωπικά δεν καταλαβαίνω τον τεράστιο τόρο που γίνεται. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα προπονητή που είναι ακόμα στην αρχή της προπονητικής του πορείας και δεν έχει κατακτήσει ακόμα τίτλους ως προπονητής, ούτε τη EuroLeague. Σπουδαίος παίκτης, ερωτηματικό, αναμφισβήτητα. Ως προπονητής όμως θεωρώ ότι έχει ακόμα. Από εκεί και πέρα έβγε στην ΚΑΕ Άρης και ευχόμαστε και αλλαγή σελίδας και στην ΠΑΕ σύντομα. 1, 2, 3 λέει κράξτε ελεύθερα. Όχι, Γιάννη δεν θα κράξει.
1: Για πράγματα
0: πρέπει να κράξουν ελεύθερα.
1: Ίσα-ίσα δεν πρόκειται να κράξει, γιατί μπορεί και να μην ακούγεις το ξεκίνημα. Γιατί νομίζω ότι το είπα, ότι το πιο σημαντικό δεν είναι το όνομα αυτό καθεαυτό του Σπανούλη.
0: Ακριβώς.
1: Όσο η υπόσχεση που δίνεται μέσω της έλευσης του Σπανούλη. Α. Β. Να θυμίσουμε ότι ο Σπανούλης πήρε χάρτινο μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδα. Πόσα χρόνια έχει να πάρει η Εθνική Ελλάδα μετάλλιο?
0: 16 νομίζω. Όπως και τα χρόνια του Ρασνότοβιτς που κάνει το.
1: Μπράβο. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε.
0: Ναι.
1: Και επειδή δεν έχω διάθεση ούτε να αντιπαρατεθώ με τον φίλο, γιατί θεωρώ ότι είναι καλόπιστη η κριτική του, νομίζω ότι καλέ φίλε Γιάννη, το πιο σημαντικό και σπουδαίο τη σημερινή μέρα είναι η υπόσχεση που δίνεται με γέφυρα το όνομα του Βασίλη Σπανούλη. Το γεγονός ότι πήρε μια ομάδα όπως τη Μονακό και την έφτασε και που την έφτασε. Δηλαδή έκανε πορεία Ευρωλίγκα. Ας κάτσουμε μετά η Μονακό αν λόγω οικονομικών προβλημάτων ταλαιπωρήθηκε. Το γεγονός ότι έδειξε κάποια καλά στοιχεία στο χειρισμό αυτών των παικτών και αυτών των budget. Δεν είμαι εδώ για να προεξοφλήσω ότι θα κάνει μαγικά. Είμαι εδώ όμως για να σχολιάσω και αυτό που πιστεύω είναι εκεί καταλήγω. Εκεί καταφύεται η βάση της επιχειρηματολογίας μου. Ότι η έλευση του Βασίλη Σπανούλη αποτυπώνει με τον πλέον εμφαντικό τρόπο τη διάθεση της διοίκησης ΚΑΕ Άρης να πραγματοποιήσει ένα πλάνο το οποίο έχει ως στόχο την ανάδειξη του Άρη και την επιστροφή του Άρη εκεί που πραγματικά του αξίζει. Αν θα τα καταφέρει ο Σπανούλης ή όχι, δεν μπορώ να το πω. Αν είναι καλός ή κακός προπονητής ο Σπανούλης, εμένα με ψήνει. Εσένα μπορεί να μην σε ψήνει. Το ακούω. Ούτε λέω ότι είναι ο Πατράιλι, και για να... ούτε μπορώ να πω ότι είναι ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Λέω όμως ότι είναι ένα όνομα και ένας άνθρωπος του οποίου η παρουσία αποτελεί δέσμευση της ΚΑΕ προς τον κόσμο ότι είμαι εδώ για να κάνω το όραμά σου πραγματικότητα. Και στο τέλος της ημέρας είμαι εδώ και για να δώσω όραμα. Το φαΐ, η τροφή του οπαδού είναι το όραμα και όταν αυτό καταλήγει στο γλυκό των τίτλων μιλάμε για κάποιον χορτάτο. Ο Άρης ακόμα και στις και οι φίλοι του Άρη έχουν να μιλάνε για χαμένα Final Four στην Ευρωλίγκα, στο πρωταθλητριόν ας πούμε. Okay. Αλλά ο Άρης έπαιζε εκεί και αυτό έχει μείνει στο μυαλό του κόσμου. Δηλαδή το γεγονός ότι ΚΑΕ Άρης δίνει όραμα σε έναν κόσμο ο οποίος 3η Σεπτεμβρίου με Εγνατία είναι χαρούμενος και Παπαναστασίου με Αλκμίνης.
0: Δεν τέμνονται. Γιατί δεν λες με πλαστήρα.
1: Γιατί δεν είναι η πλαστήρα. Τέλος πάντων. Και στην Αλκμίνης είναι στην κατάθλιψη. Δείχνει κάποια πράγματα. Και για να είμαστε δίκαιοι, δεν μπορούμε να μην πιστώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτον, το κομμάτι της εξάλληψης των χρόνων. Β. Της απόκτησης του και της υπογραφής του Βασίλη Σπανούλη. Άρα, ακόμα και να διαφωνούμε, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ο Άρης τους χωράει όλους και τις διαφωνίες και τις αντίθετες απόψεις. Όταν αυτές εδράζονται σε ρεαλιστική ανησυχία και στο καλύτερο. Και δεν νομίζω ότι ο Γιάννης να έχει έτσι κάποια δεύτερα πράγματα στο κεφάλι του. Όχι, ο φίλος. Ή κάτι αρνητικό ή κάποια προκατάληψη ή οτιδήποτε. Όλα χωράνε. Και αυτό θα το πω για όλες τις ομάδες. Σε όλες τις ομάδες χωράνε όλες οι απόψεις. Όταν αυτές δεν έχουν στόχο να πλήξουν αλλά να εξελίξουν. Το μήνυμα του φίλου δεν είναι ένα μήνυμα επιθετικό ή οτιδήποτε. Είναι ένα μήνυμα ανησυχίας. Λοιπόν, αν έχουμε για Ελλάδα-Σερβία, K19.
0: Α, το βλέπαμε πριν αυτό, αλλά
1: Καλά, υπόλογο.
0: Ναι, αγόρι μου, κάνουμε ρεπορτάζ τώρα. Τι μόνο εσύ θα έχει βόμβε, εμεί να μην έχουμε.
1: Οπα, έχουμε Ινσίνια, τι έχουμε.
0: Όχι, κάτσε.
1: Λοιπόν, η Σερβία επικράτησε με ένα 0 στην Πατού. Η Σερβία επικράτησε με ένα 0 στο κήπεδο τη Τούμπα τη Εθνική Σερβία K19 τη Εθνική Ελλάδα με ένα 0. Για τον φίλο που ρώτησε την Μαρία Λάμπρου και το επικοινωνούμε και εμεί με τη σειρά μα. Να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Νικόλα. Σαρώ, είμαστε τρελαμένοι, λέει ο φίλος ο Σταύρος. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει δεν υπάρχουν αυτά. Σοκαριστικό το βίντεο που έχει κάνει η Καϊάρης. Παιδιά, όποιος το έχει δει, όποιος το έχει δει, ας μπει να το δει. Νομίζω ότι θα το χαρούν. Ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν φορτώνει η σελίδα της Καϊάρης. Μιλάμε για μια ανάρτηση η οποία έχει 5.500 reactions και μια 450 σχόλια, 170, και μιλάμε μόνο για Facebook σαν μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός, δίκαιος, απόλυτα, και νομίζω ότι έχει λογική. Έχει πολύ μεγάλη λογική. Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στη φίλη την Ειρήνη. Ωστόσο, να πάμε σε κάτι σημαντικό. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα και το Μετρόπολη 95,5 σου δίνουν την ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά αγαπάς. Διεκδίξε πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς, με επιλογή μέσα από 12 τομείς σπουδών και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες τώρα στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους.

0: Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή 955 γράφει τα αφήνετε να κάνω το μήνυμά σας αποστολή στο 54301 Μετρόπολης 955 στο Facebook, Γιάννη Σερβίνη στο Instagram, Σάρωγα το Παυλαμάκη επίσης στο Instagram για τους φίλους οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης. Τι έγινε, είχαμε καμιά βόμβα?
1: Όχι, εντάξει, ετοιμαζόμαστε. Ετοιμαζόμαστε.
0: Μέσα στην εκπομπή?
1: Όχι, όχι, όχι. Τις επόμενες μέρες. Έχουμε κρότους. Κρότου λάμψης.
0: Άσε τις επόμενες μέρες. Για σήμερα μας έχεις τίποτα?
1: Όχι, σήμερα είναι η μέρα του Άρη σήμερα. Σπανούλη.
0: Άρα,
1: τζίφος. Και επικοινωνιακά δεν είναι σωστά σήμερα να
0: βγει. Άρα, φως τζι.
1: Τι σήμερα.
0: Φως τζι. Κάτσε να δώσουμε λίγο τις, την καλησπέρα μας στο φίλο τον Σάκη. Ο οποίος λέει, ναι, ναι, το είπα Σάκη μου για την εθνική. Πήρε, φυσικά και πήρε. Πήρε το χάλο και με την εθνική, το σχολιάσαμε. Ο Ηλίας.
1: Ο Κατζουρίς.
0: Όχι, ένας φίλος που τον πέτυχα πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Να πω ότι δεν στάπα. Στάπα, δεν συνευρεθήκαμε. Μου είπε το και το, με ρώτησε όπως όλος ο κόσμος για το συγκεκριμένο. Με Μονακό πήρε κύπελλο πρωτάθλημα και φιναλή στην Ευρωλίγκα. Είπαμε και για την πορεία την Ευρωλίγκα. Σάκη μου, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Δεν είπα για το κύπελλο και το πρωτάθλημα με την Μονακό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω για την Ευρωλίγκα το σχολιάσαμε. Γενικά είναι φυσιολογικό να ασχολείται ο κόσμος με το συγκεκριμένο κομμάτι. Να καλησπέρισουμε και τον Γιάννη Λελίδη, ο οποίος βρίσκεται πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Να τον ευχαριστήσουμε. Ας αποφύγουμε τους χαρακτηρισμούς.
1: Σιγά βρε αψιγιάννη. Σιγά βρε αψιγιάννη εσύ.
0: Η αλήθεια είναι ότι. Γιατί τι έχεις κάνει θέμα με τον Γιάννη?
1: Δεν έχω θέμα εγώ, το λύσω με τον Γιάννη.
0: Για πάμε λίγο από μέσα να κλείσω την πόρτα να το δούμε αν το θέλω να συζητήσετε. Γιατί έχω με τον Γιάννη με. Τώρα και οι δύο Γιάννη δεν είναι. Τάκ. Δεν μπορεί να πει κανένα τίποτα. Λοιπόν. Γιάννη Λελίδη στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννη Τσερβίνη στο μικρόφωνο. Μιλάμε τώρα για φυσκαλαιότητες.
1: Και ποιο είναι άλλο Γιάννη? Αυτοί είμαστε.
0: Ο Γιάννη Κόντι, που ανέλαβε
1: για τον καλωσορίσω
0: το διοικητικό πόστο στην ΠΑΕ Ηρακλής. Νομίζω με καλή διάθεση τον υποδέχτηκε και ο κόσμος του Ηρακλή.
1: Πολύ καλή.
0: Όχι.
1: Για τις ικανότητες επαγγελματικές, φαντάζομαι ναι. Για
0: καλά,
1: τις πολιτικές, όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι, δεν υπήρξε τέτοια ζέση.
1: Ναι.
0: Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στο φίλο τον Δημήτρη. Γενικά. Δεχόμαστε μηνύματα από κόσμο που είναι ψηλό ανάστατος για τον μπασκετικό Άρη και δίκαια θα πω. Είναι μια μέρα η οποία από το ξεκίνημά της περιελάμβανε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Τώρα το ποιος είναι ο... Τώρα το ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εξελιχθεί η παρουσία του. Δεν μπορεί να γίνει μάντης, παιδιά. Δεν μπορεί να γίνει μάντης. Λένε πολλές φορές υπάρχει μια πολύ σπουδαία φράση. Το έχει πει ο Νίκος Βέρτης, βέβαια. Δεν ξέρω, μπορεί να μην το ζήσει αυτή τη στιγμή.
1: Ζήσει τη στιγμή, βέβαια.
0: Δηλαδή, εδώ τώρα υπάρχει ο κανόνας των 24 ωρών. Για 24 ώρες χαρούμενος, για 24 ώρες θλιμμένος. Δεν υπάρχει παραπάνω. Μετά σκύβεις το κεφάλι και δουλεύεις. Ό,τι είχαμε κάνει σαν κουβέντα πέρσι με το Ξιάο, εδώ σε αυτό το μικρόφωνο, βέβαια ήμουν σόλο πέρσι. Τώρα είμαστε με Γιάννη. Ό,τι κουβέντα είχε γίνει τότε, πλέον γίνεται και με τον Βασίλη Σπανούλη. Το 24ωρο, εκεί οφείλεις να διαχειρίζεις τα συναισθήματά σου. Το 24ωρο, κατόπιν.
1: Στο 24ωρο, μετά φεύγει.
0: Μετά πρέπει να βάλεις το κεφάλι κάτω και να δουλέψεις. Είτε να διαχειριστείς την επιτυχία, είτε να διαχειριστείς την αποτυχία.
1: Έτσι.
0: Έτσι, σοφόντο σαφές. Απλά πράγματα, λιτά, δωρικά, χομπίστικα. Δεν έχει τώρα δεύτερη σκέψη. Αν δεν είναι μεταγραφή, είναι κάτι σημαντικό. Αλλά δεν μπορεί να μας έχεις. Μας ψήνεις τώρα.
1: Όχι, ρε, δεν είναι μεταγραφή.
0: Τι είναι. Κάτι είναι.
1: Μιλάμε τώρα με ένα παίκτη να το φέρω.
0: Θεωνίκη.
1: Να. Παράγοντας. Δεν θέλω να παραγωγήσετε.
0: Πάρε τον παίχτη, ήρθε ο παίχτης ήδη.
1: Δεν θέλω να παραγωγήσετε.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι θα ζήσουμε ένα καλοκαίρι θερμό. Θερμό παντίτροπο. Και το πιο θερμό θα είναι
1: ζουμερό.
0: Δεδομένων των λεγόμενων του Θανάση Πολίτη. Γι' αυτό θα είναι πάρα πολύ θερμό.
1: Δεν πρέπει αυτή η φτωχομάνα κάποτε να ζήσει και αυτή μια χαρά. Έτσι να ανακοινώσει μια ο ένας, μια ο άλλος, μια ο παράλλος.
0: Ρε φίλε, δεν το συζητάμε.
1: Γίνεται ένα καταιγισμό ανακοινώσεων, μπάσκετ, ποδόσφαιρο.
0: Δεν το συζητάμε,
1: είναι. Ωραία είναι. Ωραία πράγματα. Σηκώνεται ο φιλάθλος κάθε ομάδα να διαβάζει κάθε μέρα ποιον πήρε η ομάδα του.
0: Ναι, μα υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Και επειδή το καλοκαίρι είναι τα Χριστούγεννα του φιλάθλου. Τι εννοώ,
1: τι είπες, ναι. Μιχάλη.
0: Ότι κρύβουν μεταγραφές.
1: Φοβερό. Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Εντάξει. Ναι, όσο σε κοντά μου θα ρουφά.
1: Μαγικό. Το πει αν θα ρουφάει, όχι, είναι δικό μου θέμα.
0: Γνώση.
1: Ναι, αυτό λέω. Τη γνώση δεν ρουφάω, αλλά ξέρω εγώ να την ρουφάω.
0: Καλά, αυτό έχει διαπιστωθεί. Έχει διαπιστωθεί. Και είναι σημαντικό να του δώσει όραμα. Δηλαδή, αν έβλεπε 10 Αριανού χθε στον δρόμο, θα ήταν κατηφύση, θα ήταν παιδί μου συγκρατημένοι. Τώρα το βλέπει τον άλλον και είναι μπεκόρνες. Απλά αυτό θέλει μέτρο. Δηλαδή πρέπει όλο αυτό που βάζει τον όσον είπαμε προηγουμένως να τα διαχειρίζεσαι. Ακούσαμε τον Μπάρτερ Καλλιώτη. Το πλάνο, τι έγινε, με ποιον τρόπο θα κινηθεί. Δηλαδή το καλοκαίρι θα έχει Άρη, θα έχει ΠΑΟΚ, θα έχει Ηρακλή. Δηλαδή πήγε ο Μέλβιν. Και μπήκε, πήγε ο Μέλβιν σε μια φάση στην οποία ακούστηκε για την ΑΕΚ.
2: Βεβαίως, γι' αυτό είναι, αποκτάμε ακόμα μεγαλύτερη σημασία η απόκτηση του Μέλβιν.
0: Και επιδίωξαν,
2: τον έπεισαν ναι, να διαιτέσει συμβόλαιο, να μην πάει στην ΑΕΚ.
0: Και επιδιώχθηκε να υποβιβαστεί από τους ανθρώπους ΑΕΚ σαν απώλεια.
2: Εντάξει, είπαν ότι και αν τον έπαινε ΑΕΚ το Μέλβιν, λέει, ένατος ξένος θα ήταν όγδος.
0: Α, ωραία, σωστό.
2: Εντάξει, okay. Αυτά,
0: ο Βέρτης το έχει πει, το ζήσε τη στιγμή να ξαναρθεί. Έχει δει, ο Φέρης το έχει πει, όχι ο Βέρτης.
2: Έξι λάμα το ένα, έξι ο άλλος. Άρα είσαι μέσα. Πάρε το Θοδωρή, το Θοδωρή, το Φέρη, πάρ' τον
0: αλίγο. Θοδωρή, Φέρη, ζήσε τη στιγμή.
2: 6, 9, 7, 4.
0: Όχι, όχι, αυτό το έχει αλλάξει.
2: Το άλλαξε.
0: Έχει το Θοδωρή.
2: Ή άμα δεν το βρεις, πάρε στην Panic Records και ζήτα. Να βγεις στο Μιχάλη και στο Γιάννη τώρα. Θοδωρής.
0: Να τους.
2: Καλαμαριωτάκι.
0: Ποιος. Τα εφτάρια έχει.
2: Εφτάρια έχει. Εντάξει. Πάρε το Θοδωρή να μας πει την πρώτη άποψη για Σπανούλη. Αγιανός, ενώ Φέρης.
0: Δηλώνει φίλος του Άρη.
2: Δεν πιστεύω τώρα που έγινε διάσημος τώρα και όχι, όχι, γίνεται παρακακάο τώρα να λέει Εθνική Ελλάδος.
0: Ναι, όχι, δεν όχι. Δεν,
2: α,
0: δεν, εντάξει. Ζήτη στιγμή.
2: Φιλέτε εδώ.
0: Ναι, κι όμως.
2: Ορίστε με αυτό.
0: Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και εμείς είπαμε το είπε ο Νίκος Βέρτης. Καλά πήγε αυτό, Μιχάλης Σαρόπουλος. Δεν μου την κέρασε όμως τη μουτζά.
2: Δεν το ήξερα το τραγούδι αυτό.
0: Μπλέξαμε. Αυτό είναι το μότο, ότι πρέπει να ζεις τη στιγμή.
2: Καλησπέρα
0: Θοδωρή.
2: Καλησπέρα Θοδωρή. Καλησπέρα στο Ποσειδόνιο.
0: Αυτό είναι, έλα πιο κοντά μου και φίλα. Τελειώσαμε. Αυτό είναι ο μπασκετικός Άρης. Αφού με τα μάτια τα είπαμε, τελειώσαμε και
3: φίλα. Ζήσε τη στιγμή, δεν θα ξαναρθεί. Δώσ' μου τα φιλιά και τα χάρια.
0: Τελειώσαμε κύριε.
3: Έλα να γίνουμε ένα αυτή τη στιγμή. Πάμε.
0: Το σημαντικό είναι ότι.
2: Καλησπέρα στην ορχήστρα.
0: Τα φώτα η ορχήστρα μα πάνε από όλα εσείς. Σε ένα υπέροχο βράδυ. Δια της τριβής παράγεται θερμότης. Χαρίστε το πιο σωστό σας χειροκρότημα. Στα παιδιά στην ορχήστρα και αυτούς που δουλεύουν για εσάς. Για αυτούς που είναι εδώ για να περάσετε υπέροχα σήμερα. Για μένα τον Θοδωρή. Για όλο το λαό.
2: Τον ιδιοκτήτη, δεν το είχε.
0: Τον ιδιοκτήτη στο τέλο.
2: Στο τέλο, θα πει το κασέρι.
0: Ευχαριστούμε και τον ιδιοκτήτη που διαμόρφωσε τι κατάλληλε συνθήκε για να πέρασουμε όλοι καλά.
2: Ευχαριστούμε τον κύριο Γιουγουρτάκη. Μα παραχώρησε το χώρο. Τα κόρτια στα λουλούδια.
0: Γιουγουρτάκη, λέει.
2: Ναι, ρε, φίλε, νύχτα, έχει μαγαζιά ο.
0: Δεν θα γίνει αυτό, τη μάρα μου.
2: Τι θα γίνει, άστο το με τον Τίμο τώρα, εντάξει.
0: Α, λέει ο φίλο ο Βασίλη, ο οποίο είναι και DJ.
2: Ναι.
0: Ότι και ο Βέρτης έχει το ζήσει τη στιγμή.
2: Πώς τα έχουν.
0: Βλέπεις, πολύ τη ζουν έτσι.
2: Ρε φίλε, δύο τραγουδιστές, δύο καλλιτέχνες με τον ίδιο τίτλο τραγουδιού.
0: Βασιλάρα μου, την
2: τζίτσα. Δεν υπάρχουν εμπορικά δικαιώματα. Όπα, εδώ κάπου λίγο μπάστα.
0: Χέρια όλοι. Και φύγαμε. Ξεκινάει η πτήση. Ζήστε τη στιγμή. Και αυτό πάει σε όλο τον κόσμο. Ζήστε τη στιγμή σε όλες τις ομάδες. Ζήστε το ρε φίλε. Όταν σκάει, ζήστο.
2: Ναι.
0: Και μην με ψημίρουμε, μην ψάχνουμε να βρούμε το δύσκολο. Ναι, ρεαλιστικά από αύριο το κεφάλι όλοι κάτω. Αλλά ζήστε τη στιγμή. Mm. Είναι πολύ σημαντικό ρε.
2: Mm-hmm.
0: Γιατί γενικά η καθημερινότητα του κόσμου είναι γεμάτη κατήφια. Μιζέρια, άσχημα πράγματα, άσχημες ειδήσεις. Το είπες πριν στον Μπάρι. Ανοίγεις ένα σετ και βλέπεις μόνο άσχημες ειδήσεις. Ζήσε τη στιγμή, ό,τι σου. Θα στα φέρει τώρα. Ζήστο. Θα το διαχειριστείς, ό,τι είναι. Αλλά πάρουμε και λίγο ψυχολογία. Μικρές χαρές. Μικρές χαρές. Δηλαδή δεν είναι τόσο κακό στο τέλος σήμερα. Δεν θα ποινικοποιήσουμε για τη χαρά.
2: Οι μικρές απολαύσεις καθημερινότητας.
0: Ναι, μια βόλτα στην παραλία. Ένα κράτημα, ένα μισό καλαμπόκι. Ένα κοκοράκι.
2: Γιατί μισό.
0: Γιατί το άλλο μισό θα φάει άλλο.
2: Α. Εντάξει.
0: Ναι, ρε φίλε, εγώ θυμόμουν να
2: βγαίνει. Καλησπέρα από το Ρώμαιο. Πού είμαστε, Ρώμαιο, είμαστε. Ρωμαίο.
0: Δεν ξέρω, έχω ένα φουταράκι πάντω.
2: Λεφόρο Ποσειδώνα,
0: το Γιαννάρα, ο οποίο είναι DJ.
2: Πού παίζει.
0: Δυτικό ο Γιαννάρα. Δυτικό αμπελοκυπιώτη εκεί.
2: Εκεί παίζει σε μαγαζιά.
0: Παίζει, εκεί παίζει και σε.
2: Ωραίος.
0: Και σε μια ωραία ταβέρνα που είναι βερτικό άρρωστο. Γιαννάρα μου γλυκέ. Ο οποίο κάθε φορά που παίζει. Πάω τσάκι, καλό.
2: Άρα πηγαίνει στο Ήτον συνέχεια.
0: Δεν καταλαβαίνει όμω. Είναι ένα team. 6. Αλλά μου τι άρεσε. Μου σκάνε παντού. Δηλητήριο για Βέρτη. Αρρώστια με Βέρτη. Τι Γερμανίες, τι.
2: Βανάκι.
0: Για Λάρα μου κλικέ, φιλιά πολλά. Ναι. Ζήσε τη στιγμή.
4: Ζήσε τη στιγμή και μη φοβάσαι.
0: Δεν μπορεί να έκανα λάθος εγώ, ρε φίλε. Σπάνια κάνω λάθος.
2: Κάποιος έκλεψε το τραγούδι του άλλου.
0: Εντάξει, όλα είναι σχετικά. 9.55, γράφει τα φίλια να κάνω το μήνυμα σας, αποστολή στο 54301. Άστο να πιάνεις λίγο, θα δω λίγο λικολάκι. Αφιερωμένο και στο Γιαννάρα. Γενικά θέλει καλή διάθεση. Να δώσουμε την καλησπέρα στο φίλο τον Αλεξάνδρο. Είμαι 35 χρόνια και παιδιά, τέτοια συγκίνηση με το βίντεο. Ούτε στα πρώτα γενέθλια των μικρών, τι έφτιαξαν λέει οι άτιμοι.
2: Ναι, είναι μυθικά τα βιντεάκια, παιδιά.
0: Ναι, ναι, είναι. Είναι μαγικά βίντεο. Και αυτό που ανέβηκε στο TikTok με το Kill Bill, εξαιρετική έμπνευση, δηλαδή ακραίο. Όπως επίσης και αυτό που ανέβηκε στο Instagram της ΚΑΕ. Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα. Λοιπόν, τι θες να κάνουμε τώρα? Με Βέρτη θα πάμε σε διάλειμμα και σε δελτίο.
2: Ναι, θα πάμε.
0: Μας παίρνει για να
2: δούμε και την άφηξη του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού. Εντάξει, όλα καλά. Στο σεφ, σε μισή ώρα ξεκινάει.
0: Έλα, δείτε το τελευταίο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δείτε του τελευταίου τελικού. Έρχεται το Άρης ΠΑΟΚ.
2: Τι λες, ρε Μιχάλη.
0: Τελειώσατε.
2: Για αποκαθήλωση,
0: Δείτε του τελευταίου τελικού Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Έρχονται το Άρης ΠΑΟΚ. Τελειώσατε. Ό,τι ξέρατε τελείωσε. Έρχονται, θα γίνει παρακακάο. Έρχεται, θα γίνει παραγωγή. Έρχονται τα Ρισπάκ, τελειώνει Ολυμπιακή Παναθηναϊκή. Εκεί τώρα να παίζουν για το EuroCup. Τρίτη, Τέταρτη, με λέει. Διάλειμμα κομψό με Νικολάκη και επιστρέφουμε για τέταρτο και τελευταίο μισάωρο.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Εποχή Βασίλης Πανούλης στον Άρη, καθώς ο 44χρονος αποτελεί με κάθε επισημότητα τεχνικός των κιτρίνων, με τον Γκιλ Μπιλ να υπογράφει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με το σύλλογο. Στον ΠΑΟΚ, πέρα από το θέμα των ανανεώσεων, έχουν βάλει μπρος και τα μεταγραφικά, εντείνοντας σε επαφές για την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη και προχωρώντας στις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση στόπερ. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης βρίσκεται η ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, καθώς οι ασπρόμαυροι έχουν προχωρήσει επαφές τους με το μαυροβούνιο ακραίο Μάρκο Βουκασίνοβιτς. Σε μια σημαντική προσθήκη προχωράει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, καθώς προσθέτει στο δυναμικό του τον Γκάιλ Αλεξάντερ. Στο δυναμικό του Ηρακλή θα νίκει για την νέα αγωνιστική περίοδο ο Cleveland Melvin, ο 34χρονος Αμερικανός forward, ο οποίος συστήθηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη θητεία του τη φετινή σεζόν στον ΠΑΟΚ, ανήκει πλέον στο γυραιό. Με κάθε επισημότητα η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξάντερ Ζούμπκοφ από την Τραμπζονσπορ. Συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών υπέρασε με την Καλαμάτα ο Μαρσελίνο Καρεάσο. Ο Παναγιώτης Σημελίδης ανανέωσε για άλλα 2 χρόνια τη συνεργασία του με το Λεβαδιακό. Τέλος, για τον πρώτο τελικό της Greek Basket League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο κατάμεστο σεφ του Παναθηναϊκό. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
6: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
10: Την Express Cleaning την ξέρεις.
11: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
11: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
11: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
11: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
11: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
13: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
14: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube, κάνε εκεί και ένα subscribe,
0: πάτα και καμπανάκι.
14: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
15: Ο Κώστας Παπαζαθηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαθηρίου.

0: Τι είναι τώρα?
1: Βλέπω το λεσόρ τώρα. Είχε ζέσταμα με μπλούζα. 3-13.
0: Εκίνησε άργιο λεσόρ.
1: Αρχίσαμε πάλι αυτό.
0: Τι?
1: Αυτά τα μπλουζάκια, αυτά τα οπαδικά να κάνουμε.
0: Αχρίαστα.
1: Γίνουμε αρεστοί στον κόσμο.
0: Ο λαός. Πού θες να πάμε τώρα? Εντάξει. Το πρώτο μια μισή ώρα την πήγαμε εκεί με άργη κτλ. Έχουμε ένα 30 λεπτό δηλητήριο.
1: Δηλητήριο.
0: Απόλλων. Α! Τι?
1: Έχουμε σήμερα τελικό. Έχουμε. Εντάξει, σήμερα δεν ασχοληθούμε με κοινωνιοπολιτικά, γιατί η μέρα σήμερα είναι μόνο αθλητικά. Είπαμε, όταν έχει εξελίξεις, δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για την αριστερά που διαλύεται.
0: Όχι, δεν είναι η μέρα.
1: Θα έρθει και ούτε να μιλάμε για τη Λευκάδα. Τα είπαμε χθες, θα ξαναπούμε, γιατί να είμαστε. Έχουμε καιρό. Έλαβα πολλά μηνύματα χθες και στους λογαριασμούς στο διαδίκτυο. Παιδιά, ξεκινήστε το. Βαράτε, Λευκάδες, αυτά, ζάκι.
0: Τελειώσαμε, ρε.
1: Λέω, παιδιά, υπομονή να έχουμε. Να είμαστε καλά όλα, θα γίνουν όλα. Θα γίνουν αναφορές σε πάρα πολλά νησιά.
0: Όλα και όπως πρέπει.
1: Ναι.
0: Όλα και όπως πρέπει.
1: Η μπάρικα.
0: Θέλεις να πάμε σε ποδοσφαιρικά, θες να πάμε στη ΣΑΕΚ το Extreme.
1: Ραϊκουάν Γκρέι, και αυτός είναι καλός παίκτης που τον παίρνει.
0: Για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Από την. Πέρυσι έπαιζε στην ΑΕΚ. Πέρυσι, φέτος δηλαδή. Point forward, από ό,τι διαβάζω, που αγωνίζεται το 4, όχι μόνο εκτελεί, αλλά συμβάλλει και στη δημιουργία. Μάλιστα.
0: Νομίζω περισσότερο και η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από το τι θα κάνει ο Ταϊρή.
1: Ταϊρή, ναι.
0: Αυτό είναι το.
1: Το έχει γίνει πρόταση για συμβόλαιο 2-1 χρόνο.
0: Το μείζον ζήτημα. Αυτές οι μέρες γενικά θα έχουν πάρα πολύ μπάσκετ. Γιατί ο ποδοσφαιρικός Άρης κινείται στις παρυφές ανυποληψίας. Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ τηρεί σιγή ηχθείως, δεν λένε κουβέντα, κρατούν κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Και τι μένει για τον κόσμο, πού θα κάνει τη στροφή? Στο μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ.
0: Ο μοναδικός.
1: Το μπασκετάκι.
0: Α, στο μπασκετάκι.
1: Λέγαμε
0: κάποτε. Το μπασκετάκι. Μπορεί να
1: είναι κάτι το δοκούμενο που μας συμφέρει.
0: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μπασκετάκι μόνο επειδή όταν αγαπάς κάτι του βάζεις υποκοριστικό.
1: Ναι, ναι, το μπασκετάκι.
0: Η μπασκετάρα είναι κανονικά. Απλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πιο πιθανό στο να δει να είναι έτσι λίγο χαρούμενο είναι ο παδός του ποδοσφαιρικού Ηρακλή παρά του Άρη και του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
1: Περιμένει και ο παδός του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, περιμένει. Θα έχουμε ανακοινώσει σύντομα,
0: δηλαδή,
1: και νομίζω θα είναι καθημερινές ανακοινώσεις.
0: Φυσιολογικό είναι.
1: Κάθε μέρα γλέντια θα έχει.
0: Θα έχει τυράκι κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα θα έχει
0: και γλέντια. Κουλούρι.
1: Και τύρι. Δηλαδή έτσι πως το έχω στο μυαλό μου και έτσι πως το καταλαβαίνω και από το ρεπορτάζ.
0: Έτσι πως το έχει πράξει ενδεχομένω.
1: Ναι, αν υπάρχει τώρα μια συμφωνία με 9-10 ποδοσφαιριστές, για ένα δεκαήμερο κάθε μέρα θα ανακοινώνεται και από ένας ποδοσφαιριστής. Νομίζω η ονείρωξη του κάθε οπαδού.
0: Είναι σε είπα τα Χριστούγεννα, ρε φίλε. Να πω ότι δεν στόπα. Στόπα. Θεωρώ ότι αυτή η περίοδος είναι κάτι ονειρικό όταν η ομάδα πηγαίνει καλά. Δηλαδή. Και θα μιλήσω ρεαλιστικά ότι αν κάποιος πιστεύει ότι θα ανακοινωθεί αύριο ένας παίχτης παραδείγματος στο ποδοσφαιρικό Άρη, θα χαρεί. Ή θα, αν δεν αλλάξει η κατάσταση, δηλαδή σήμερα μάθαμε ότι η συνέλευση του ερασιτέχνη πήγε για αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν υπήρχε πάρτι, ή αύριο θα γίνει έτσι, 7 η ώρα πάνω στην ώρα της εκπομπής και η συνέλευση του ερασιτέχνη. Πολύ σημαντικό. Πρέπει ο κόσμος να είναι εκεί.
1: Χόγκλα.
0: Πρέπει να είναι ο κόσμος αύριο στη συνέλευση του ερασιτέχνη Άρη. Όλοι εκεί, όσο περισσότερο κόσμο έχει. Όσο περισσότερο κόσμο.
1: Το απόγευμα είναι.
0: 7 η ώρα. Τι το πρωί, 7 η ώρα. Χόγκλα τι.
1: Τι έγινε με το Χόγκλα?
0: Ένα 800.
1: Ένα 800. Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει να κάνει και με την επέμβαση. Θέλει να κάνει μια επέμβαση. Θα σου πω ποιο είναι το ζήτημα. Ότι υπάρχει. Τώρα βέβαια, πώς αλλάζει μέχρι και ο τόνος της φωνής μας. Είναι ασύλληπτο. Υπάρχει μια απόφαση για διαφοροποίηση, για ένα εξορθολογισμό του budget. Στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό, με μειώσεις συμβολέων σε Γένσεν, Ράσιτς, ο Ράσιτς ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος πρότεινε και το Σλάτι, μπορεί να πάει σε περιπτώσει, και το οποίο σαν περιοχή για το προπονητικό κέντρο.
1: Ο Ράσιτς ο πρότεινε. Δηλαδή ο ποδοσφαιριστής πρότεινε.
0: Ότι έγινε και
1: προπονητικό κέντρο.
0: Γιατί να πρότεινε.
1: Τι έλαρε. Ωραίο. Χειροτομία. Ρίξη και έλευση.
0: Εδώ πριν δύο χρόνια ρε Γιάννη δεν πήγαν προετοιμασία. Κάτσε στο ρίσιο.
1: Το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι.
0: Και προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι έχει.
1: Σκάγανε οι τραυματισμοί, τα προβλήματα.
0: Μα όχι, προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι έχει ίδιο καιρό η Αυστρία και η Ολλανδία και το τέτοιο με το ρίσιο.
1: Ναι, με τη
0: και μετά πήγανε και κάνανε φιλικά στο Ισραήλ. Και τώρα μην πει κανείς αντισημίτη. Αλλά ναι, μόνο αυτό περιμένουμε να ακούσουμε. Τέλος πάντων, δαιμονίζαμε σε μέρα που έπρεπε να είμαστε. Που ο κόσμος έπρεπε να είναι χαρούμενος. Ασύλληπτο πως είναι δύο βίοι αντίθετοι. Και δεν είναι τόσο η λειτουργία, είναι, μάλλον δεν είναι τόσο τα ονόματα, είναι η λειτουργία. Είναι η λειτουργία, είναι κρίμα. Είναι πραγματικά κρίμα να συζητάμε γι' αυτό σε μέρα καλής διάθεσης. Μπορείς να βάλεις ένα άλλο θέμα στο τραπέζι, να αφήσεις τον ποδοσφαιρικό Άρη.
1: Εσύ πες μου, εσύ τι θες. Τι.
0: Για μένα αυτή τη στιγμή.
1: Τι είναι για σένα τώρα μετά το Σπανούλι στην κορυφή. Σήμερα, στη σημερινή μέρα.
0: Κοίτα, έτσι όπως.
1: Ανάλυση θέλω.
0: Ναι, έτσι όπως ξεκινήσανε. Είναι ο ποδοσφαιριστής του Σπυριάκ, σίγουρα αυτό το οποίο έχει προκύψει έτσι κι αλλιώς.
1: Ο Ουκρανός.
0: Ναι.
1: Ξτρεμάκι.
0: Για τον οποίο έχει γίνει και μεγάλη κουβέντα και για τη σύζυγο.
1: 5K.
0: 5μη. 5μη. Δύσκολα.
1: Ραμζοσπορ.
0: 5μη.
1: Σύζυγος τι.
0: Τι σύζυγος.
1: Τι σύζυγος.
0: Ότι είναι κούκλα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν είναι η μόνη κούκλα, δεν θυμάσαι. Οι γυναίκες ωραίες.
1: Εντάξει, και του Γιώβιτς είναι πολύ ωραία και άλλων ποδοσφαιριστών που έχω δει. Ωραίες γυναίκες.
0: Ωραία κορίτσια. Γερά να είναι. Και του Κουλμπόκα είναι ωραία, που μάλλον πήγε για Ηρακλή.
1: Περιμένουμε στο Βάνοφι τον Κουλμπόκα.
0: Καλά, εννοείται. Θέλω να διαβάσουμε κάτι για ένα θέμα το οποίο γι' αυτό που λέγαμε προηγουμένως για το Σπανούλι και θα επιστρέψουμε. Ότι μιλάμε για ένα συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με συνολικές απολαβές για όλο το τεχνικό επιτελείο που είναι 4 χαρτιά.
1: Ναι.
0: 4 χαρτιά είναι 4 μοίρια.
1: 4 μοίρια, να... έτσι.
0: 4 μοίρια για τον Σπανούλι και όλο το προπονητικό επιτελείο. Δεν είναι πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, φυσικά είναι πολλά τα λεφτά.
0: Είναι περίπου ένα τριακό τριά το χρόνο.
1: Σωστά.
0: Αυτά λένε πολλά. Θα βγαίνουν συνέχεια πληροφορίες για τον deal. Τώρα, δεδομένου των συνθηκών, έχει μπει ο κόσμος και το τσεκάρει τη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα επαναλάβουμε τις συνεργάτες του, γιατί τα είπε και ο Πάρτης Τρικαλιώτης, αλλά για όσους συντονίστηκαν τώρα, έχουν επιλεγεί οι συνεργάτες του, είναι οι κύριοι Ηλίας Κατζούρης και Κώστας Χαραλαμπίδης. Ήταν μαζί του και στη Μονακό, συνεργάζεται και στην εθνική ομάδα με αυτούς. Και ενώ με τον Χαραλαμπίδη ήταν και στο Περιστέρι.
1: Σωστά.
0: Για τους φίλους οι οποίοι έτσι συντονίστηκαν αυτή τη στιγμή. Ενώ ανέβασε και ο Ρίτσαρτ Σιάο ότι ας ξεκινήσει το σόου.
1: Έλα Ρίτσαρτ.
0: Έλα ρε Ρίτσαρτ.
1: Έλα ρε Ρίτσαρτ.
0: Έλα ρε Ρίτσαρτ. Έλα αγόρι μου. Έλα αγόρι μου. Και Ρίτσαρτ Σιάο. Ακόμα να πούμε ότι είναι πεσμένο το site για τους φίλους οι οποίοι έτσι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και του να μπουν να μπουν να δουν την ανακοίνωση. Ενώ σχολιάζουμε και πάλι ότι ο Ραζνάτοβιτς, αυτό που είπε και ο Πάρης Τρικαλιώτης, κάθε 16 χρόνια παίζει ρόλο στην αδιαμόρφωση του ελληνικού μπάσκετ. Τι έχει ακουστεί φέτος. Τι έχει να ακουστεί φέτο. Είναι.
1: Φοβερό. Δηλαδή ο Ραζνάτοβιτς θα κατασκηνώσει τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Έχει και τον Τριγκέρι πελάτη και τον Σπανούλη.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ θα πέσει από τα σύννεφα ότι η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, λέει, αποκλείστηκε από την Ευρώπη λόγω στημένων. Άκουρε. Άκου τώρα πράγματα.
1: Ομάδα. Και μου προκαλεί και έκπληξη και θλίψη, θα έλεγα.
0: Δεν είχαν δώσει. Βαρύς ο Πέλεκης για την Τουράν το Βούζ.
1: Τουράν το Βούζ, ναι.
0: Η το Βούζ τραυμάτισε την τρίτη θέση του εγχώρου πρωταθλήματος που εξασφαλίζει ένα εισιτήριο για προκριματική, όμως πληρώνει αμαρτίες του παρελθόντος. Ακόμα και έτσι το κλαμπ δήλωσε πως δεν θα κάτσει, λέει, με σταυρωμένα χέρια, θα πάει στο ΚΑΣ. Αυτό το ΚΑΣ.
1: Αυτό το ΚΑΣ, εντάξει.
0: Αυτό το ΚΑΣ, ρε φίλε.
1: Το ΚΑΣ. Δικαίωση το ΚΑΣ.
0: Αυτό το ΚΑΣ. Η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας έκρινε, λέει, την ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν ως ακατάλληλη συμμετάχηση σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Εγώ θυμάμαι έναν αγώνα του Πανιωνίου. Όχι πως εμπλέκεται ο Πανιωνίου σε τέτοια πράγματα.
1: Ευρωπαϊκό, ε.
0: Με κάτι Γεωργιανούς. Με κάτι Γεωργιανούς που. Κάτι. 7 γκολ πρέπει να μπήκαν. Πρέπει να γίνει ένα ματο. Μαδογούνι, θα έλεγε κανείς.
1: Τι έγινε. Δεν μπορεί να κερδίσει κάποιο με 7 γκολ.
0: Πανηγύριζε, λέει, όλη η πλατεία. Από τη χαρά.
1: 6 γκολ. Δεν μπορεί να βάλει.
0: Από τη χαρά για την επικράτηση. Αλλά το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι οι sports radar, οι κεραίε τη.
1: Αυτό είναι κλασικό ρεπορτάζ πάντα μεσού τη χρονιά σε όλου του ρεπόρ των ομάδων. Κλιμάκιο του sports radar επισκέφθηκε τι καταστάσει π.χ. τη Μίκρα.
0: Μίλησε με του πρώτου
1: του, είπε κάποια πράγματα κτλ. Είναι κλασικό.
0: Να δούμε τι θα πει η Sports Radar και αν θα βάλει τίποτα επιτέλους στο κάδρο, θα έλεγε κανείς.
1: Ναι.
0: Στο κάδρο.
1: Θα μπει στο κάδρο.
0: Θα μπω.
1: Θα μπει στο κάδρο, ναι.
0: Εντάξει, θα περιμένουμε. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν και άνθρωποι που την πληρώσανε και άδικα και πήγανε και βγάλανε και κάγκελο.
1: Και δύσκολες.
0: Ναι, βγάλανε κάγκελο. Άδικα. Άδικα, όπως αποδείχθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη. Τέλος πάντων, αυτά υπάρχουν και θα υπάρχουν. Απλά δεν είχα συνηθίσει να βλέπουμε κάτι τέτοιο να του κόβουν και την Ευρώπη. Ποιος θα το πίστευε ότι μια ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, ας πούμε. Για όσους το γνωρίζουν, βέβαια, το Αζερμπαϊτζάν είναι μια χώρα η οποία γνωρίζει αρματώδη εξέλιξη και άνοδο.
1: Ναι.
0: Πέφτουν φταλέ.
1: Πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά.
0: Πέφτουν φταλέ, πέφτει οικονομισιόν, τεράστιο οικονομισιόν πέφτει. Αδιανόητο. Για τους φίλους οι οποίοι ενδεχομένως να τους απασχολεί το αζέρικο πρωτάθλημα. Γιατί τώρα το καλοκαίρι θα ξεκινήσει. Είσαι και κουμαρτζής εσύ. Θα αρέσει το.
1: Καλοκαίρι ξεκινάει αυτή,
0: Νομίζω δεν μπορεί να παίξει χειμώνα.
1: Ναι.
0: Γενάρη.
1: Έχει λίγο κρύο.
0: Γενάρη στην Αστάνα έχει. Ναι, να μην το πω πώς έχει, αλλά έχει
1: παλιό. Όχι, οι ομάδες παίξαν Champions League.
0: Έχει παλιό.
1: Ανεβασμένο, πάρα πολύ το επίπεδο εκεί.
0: Καραμπάκο πού είναι.
1: Εκεί
0: είναι.
1: Ναι, αζέριο. Καραμπάχ, βέβαια.
0: Από εκεί είναι και αυτοί που μας κολλάτσαν και εμάς, η Αστάνα. Πώς τη λέγανε.
1: Η Αστάνα, πότε σε κολλάτσε εσένα.
0: Θα σου πω.
1: Τι άλλες για την Αράζ.
0: Ναι.
1: Για Αστάνα, Αράζ.
0: Αράζ. Βέβαια. Αράζ, Ναχτσιβάν.
1: Ναχτσιβάν.
0: Το μαρτυρικό Ναχτσιβάν.
1: Το τιμημένο.
0: Το τιμημένο Ναχτσιβάν. Ναι, 2-2 στη Θεσσαλονίκη, 2-1 στην.
1: Σφαγή.
0: Στο πανέμορφο Αζερμπαϊτζάν. Το οποίο είναι ένα πρόβλημα.
1: Πώς το λένε, με ουρανοξύστες, με φοβερή αγορά, με λεφτά, με γέφυρες, με. Άντερα.
0: Αντί να λέμε για νησιά, δηλαδή, θα μπορούσαμε να λέμε καλοκαίρι στο Αζερμπαϊτζάν. Είναι ένα πρόβλημα.
1: Καλοκαίρι στην Αστάνα.
0: Ή στην Τυφλίδα για Γεωργία.
1: Οι Αστανάκηδες.
0: Δηλαδή, Ιούλη στην Τυφλίδα.
1: Με την. Πώς το είπες,
0: με το
1: Λούτσο Στράβελ. Από 5.49.
0: Μπράβο, ναι, από 5.
1: Χωρίς φόρους αεροδρομίου.
0: Ναι,
1: ποτέ
0: ναι,
1: δεν παίρνουν.
0: Ναι.
1: Χωρίς κάτι βίζες αυτά τις ιστορίες. Μετά σου
0: χωρίς
1: λένε.
0: Τι?
1: Κάτι που λένε άμα θέλει βίζα κτλ. Τι άκουσες.
0: Ας το ναι. Πάμε.
1: Βίζα είπα.
0: Ναι, αγώ,
1: άλλο πάμε. Το τι ακούσες εσύ τώρα επειδή είσαι τρελαμένος με το σπανούλι είναι δικό σου θέμα. Δεν είναι πρόβλημα δικό μου. Το ότι ή μπορεί να σκέφτεσαι. Φαντάζομαι. Έτσι. Βίζα είπα. Λοιπόν,
0: όχι, αξίζει.
1: Ναι, άρα τα 5.49 κατευθείαν πάμε στα 7.5-8. Καθίστε καλά, αφήστε δηλαδή, αυτό παραμύθι.
0: Από μια πρόταση η οποία λέει 15 Αύγουστο στο Ερεβάν. Δεν θα σε έθελγε, δεν θα σε κρατούσε, ας πούμε. 11 με 16 στο Ερεβάν.
1: Γιατί να μην σε κρατήσει αυτό το 15ήμερο στο Ερεβάν και να σε κρατήσει και να σε ζεστάνει το 15ήμερο π.χ. στη Σάντα.
0: Παξούς.
1: Στους Σίνκας.
0: Παξούς.
1: Βολιβία, Βενεζουέλα, γιατί?
0: 6 μέρες Παξούς ή 6 μέρες Ερεβάν.
1: Μελίσσα Ερεβάν. Αρμένικο φαγητό, φανταστικό.
0: Δηλαδή το 15 Αύγουστο. Εγώ μαζί σου. Εγώ μαζί σου. Στηρίζω
1: και εκεί κάνεις και διαφορά, φίλε. Εκεί είναι η καινοτομία. Όταν όλοι σου λένε πήγαμε εκείνη και θάλασσα. Εσύ να πεις όμως πήγα ένα ζουμερό Ερεβάν. Γούσταρα. 10 μέρες.
0: Εναλλακτικός τουρισμός.
1: Ναι. Χάθηκα κιόλα.
0: Ξέρετε, αυτά είναι ωραία που παίζουν και οι ομάδες. Δηλαδή, παίζει, ας πούμε, ο Άρης στο Ερεβάν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και βγαίνουν εκδρομές από τα με τον Άρη στο Ερεβάν.
1: Με τον Άρη στο Ερεβάν. Αυτές
0: είναι. Με τον Μπάουκ στο Διγιάρμπακιρ. Με τον Μπάουκ στη Λοζάνη, ας πούμε.
1: Εκεί, Λοζάνη, εντάξει, Ελβετία.
0: Με τον Ηρακλή στο τέτοιο, στον Αχτσιβάν.
1: Τον Ηρακλή. Σύντομα θα γίνει και αυτό.
0: Ναι, από φέτος, τι.
1: Ναι, εννοείται, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πρόβλημα. Υπάρχει καλύτερο.
0: Μόνο τσαράζε, βάλισε. Εσένα, επειδή σου έχω συμπεριφερθεί πολύ τρυφερά, κάποια στιγμή.
1: Σε πολλά τη σου, Γιάννη.
0: Κάποια στιγμή θα έρθει το πλώμα του χρόνου.
1: Είμαστε τσαράζ.
0: Γιατί εγώ ήμουν πάντα δίπλα σου. Τώρα με θέλει απέναντι για κάποιο λόγο που εσύ επέλεξε και εγώ το δέχομαι. Με θέλει απέναντι σου. Ποιον? Εμένα ναι. Εμένα που μου πάντα δίπλα σου. Στήριγμα και βακτηρία. Εντάξει.
1: Γιάννη, απλά επειδή
0: αυτά.
1: Μάλλον δεν γνωρίζεις.
0: Επέλεξες το στρατόπεδο σου.
1: Όταν
0: και
1: έχεις ένα εργαστής, έρχεσαι κατευθείαν, παίρνεις φόρα, έρχεσαι, μπαίνεις μέσα, είσαι. Πώς το λένε, αφανής. Δηλαδή δεν θες να φαίνεσαι κιόλας.
0: Ναι.
1: Ξεχνάς κάτι, ότι ο διπλανός μου παρουσιάστηκε βασικός της εκπομπής.
0: Όχι,
1: όταν έρχεται, ανεβαίνει πρώτο στο δεύτερο και μετά κατεβαίνει στο πρώτο.
0: Ανεβαίνω στο δεύτερο για να σε πάρω.
1: Οπότε φλερτάρεις.
0: Ανεβαίνω στο δεύτερο.
1: Φλερτάρεις σε μια πολύ κρίσιμη ηλικία για σένα, για τον άντρα, να ψάχνεις εισαγγελίες. Παλιά είχαμε τον αγγελιοφόρο που παίρναμε και βλέπαμε για εργασία. Εντάξει. Εγώ στο λέω φιλικά και με πολύ αγάπη και σεβασμό. Πρόσεχε το λίγο ξανά.
0: Όταν ανεβαίνω τα σκαλιά, εσύ γιατί κατεβαίνεις λαχανιασμένος. Αυτό ρωτάω.
1: Το λελίδι λες.
0: Εσένα.
1: Κατεβαίνω γιατί κάνω γυμναστική κάθε μέρα. Ανεποκατεβαίνω. Να χάσω εγώ την κυλίτσα.
0: Μαζί με τον Μπάσκετ.
1: Καλοκαιριού.
0: Αυτή τη μορφάρα.
1: Ναι.
0: Στα καθημάς. Στα καθημάς. Να πούμε ότι αυτό το οποίο αποφασίσαμε περί Πέμπτης και Παρασκευής μπορεί να πάρει μια μικρή παράταση να μην ξεκινήσει αύριο και μεθαύριο.
1: Όχι.
0: Ποιος?
1: Αύριο και μεθαύριο, όχι. Από εβδομάδα.
0: Αλλά θα πάμε δυνατά από εβδομάδα να τα πούμε όλα.
1: Ναι, γιατί τώρα έχουμε απόνερα ακόμα. Σπανούλη, ιστορίες, ρελάνς. Θα γίνει και ο Πάουκ, θα κάνει μεταγραφές και ο Ηρακλής θα κάνει. Θα έχουμε τελικούς μπάσκετ που δεν μπορεί. Μακάρι να μην γίνει τίποτα. Να μην τώρα προκαταβάλουμε. Ναι, αλλά όλο και κάτι θα. Όχι, δεν λέω επεισόδια. Εννοώ πάλι διαιτησία, τέτοιο χαρτοπόλεμο, αυτά ιστορίες. Ναι. Ο Μπαρτζόκας να πει κάτι. Ο Αταμάν πάλι θα κάνει σήμερα ή αύριο ή στον άλλο τελικό πάλι θα κάνει καμιά ταρζανιά. Τα έχει ζουμάκι. Δεν μπορεί να τελειώσει έτσι τελική. Δύσκολο.
0: Τέλο
1: αν είναι Ολυμπιακό τίποτα που φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση.
0: Τι σκουπαδόρ.
1: Κάνει καμιά σκουπαδόρ και εύκολα κιόλα.
0: Α, και εύκολο σκουπαδόρ βλέπει.
1: Δεν βλέπει
0: αντίδραση.
1: Δεν βλέπω. Λέω εκτό αν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν βλέπει αντίδραση από τον Παναθηναϊκό.
1: Μέχρι στιγμή από αυτά που βλέπω και αγωνιστικά και είδα και στο παιχνίδι με τον Μπάουκ τον Παναθηναϊκό.
0: Πήγε όμω στα αποδυτήρια ο Γιανακόπουλο και του είπε αυτά που θα σου πω μπορεί να μείνω εδώ μέσα.
1: Ναι, το είπε και ο Μητόγλου. Λέει δεν μπορεί να σα πω. Λέει αυτά. Ναι, πού να πει, ρε Μητόγλου.
0: Όσα λένε οι άντρε μεταξύ του.
1: Πού να πει. Τι σα είπε ο Γιανακόπουλο.
0: Έχει ψυχή.
1: Όχι, δεν έχει ψυχή.
0: Ο Μητόγλου.
1: Όχι, κανεί δεν έχει ψυχή από εκεί να πει γιατί μετά.
0: Έχετε ψυχή.
1: Όχι.
0: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που σου ταιριάζει πραγματικά? Το Μετρόπολη 95,5 και οι ανώτερες σχολές Δέλτα σου δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε σύγχρονες ειδικότητες με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Επιλέξε ανάμεσα σε 12 τομείς και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Κάνε τώρα το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό μέλλον που ονειρεύεσαι. Ο διαγωνισμός λήγει στις 14 Ιουνίου.
1: Και πρέπει σιγά σιγά, Γιαννάρα μου, θα μπούμε κιόλας και από εβδομάδα, πέρα από τα ταξιδιωτικά, θα μπούμε και στα μουντιαλικά. Γιαννάρα μου, θα μπούμε κιόλας και από εβδομάδα, πέρα από τα ταξιδιωτικά, θα μπούμε και στα μουντιαλικά.

0: Δεν είναι πολύ πιο ευχάριστο να βλέπεις ένα μάτς. Δεν μιλάμε τώρα να βάλεις τραλά ποσά. Λέμε τώρα να βάλεις να ρίξεις, λέμε παράδειγμα, 10 ευρώ.
1: Ναι.
0: Να παίξει ένα bet builder.
1: Με τον 10.
0: Με τον 10. Ο καθένας όσο δε. Ας μπορεί να σου πει, φίλε, τη 10. 10. Εγώ έχω να πλύνω τα πόδια μου, ρίχνω στα 10 ευρώ. Ναι, όπως λέει ένας συνάδελφος για το whisky.
1: Ναι.
0: Που τον είχες πει το κόκκινο και σου λέει. Τι είναι. Ναι. Με το κόκκινο λέει πλέον τα πόδια μου το πρωί.
1: Ναι,
0: συγγνώμη που δεν είπαμε κάτι φοβερό.
1: Δεν ξέραμε ότι είστε του μπλε.
0: Άρα, πέρσι, ας πούμε, παράδειγμα, εγώ λέω, ρε παιδί μου, κάθαμε 3 ώρα να δω ένα μάτς. Έχω αναπνία το καλοκαίρι. Ναι, παίζει Αργεντινή.
1: Μ' αρέσει, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε ένα μάτς 3 ώρα.
0: Πάμε να δούμε 3 ώρα, άμα βρούμε, άμα χάσει ανοιχτό, άμα δεχτεί.
1: Αν σε αφήνουν, βασικά.
0: Εγώ δεν χρειάζεται να με αφήνουν, φεύγω και αφήνουν και την πόρτα ξεκλείδω.
1: Κάτσε, ρε Γιάννο!
0: Ναι.
1: Τι λες, ρε Γιάννο!
0: Αυτό είναι ο Γιάννο. Ναι, ο Στράτος Τζόρτζοκλου στα παλιά. Η φανέλα
1: με το νούμερο 9, ναι.
0: Λοιπόν, και πες ένα 10 ευράκι, λες, ρε φίλε. Να μην παίξει ένα bet builder και αυτά. Αυτό λέει ο δήμαρχος, ότι οικονόμα. Γιατί θα οικονομήσουν εταιρείες.
1: Γιατί εσένα το μυαλό του κόσμου που πήγε.
0: Θα γίνει τζίρος. Φυσικά δεν πήγε καμπαλού. Αλλά λέω πρέπει να κάνουμε και μια ετοιμασία κι εμείς. Να πούμε κάτι για το Μουντιάλ. Τι βλέπουμε, τι δεν βλέπουμε. Μιλάμε για 40 μέρες που θα παίζουν μπάλα. Για 48 ομάδες. Α! 48 ομάδες και το κρουασάν έχει πάει. Και ο Ουσμπεκιστάν.
1: Το κουρασάω εννοείται για κουρασάν.
0: Αυτό που κουρασάει έτσι. Ναι, ρε, το κουρασάν το είπα και το κουρασάω. Μακί. Ζωστό με. Ιβάν. Τι γίνεται, τα φιλικά ετοιμαζόμαστε για την Ιταλία, φιλικό, στο Παγκρίτιο, που η Ιταλία έχετε με την Πριμαβέρα, K17.
1: Οπα.
0: Τι έγινε, η Ελλάδα εκτός πάλι.
1: Τι έγινε, Μακή.
0: Τι γίνεται.
1: Σωστά με. Τι έγινε, παιδιά.
0: Πώς πάει η Εθνική, τα καλύτερά της.
1: Οχ, μήνυμα.
0: Έπρεπε να γίνουμε κατακλητικοί.
1: Μήνυμα από Γιάννη Τσερβίνη.
0: Ναι ρε φίλε, 48 ομάδες πήγανε. Θα μου πεις λείπει και η Ιταλία. Εντάξει, τι να κάνουμε, δηλαδή κάποια ομάδα θα λείπει.
1: Εμείς.
0: Πρέπει να βλέπουμε πάλι. Το παράδειγμα του ποιος λείπει, ποια ομάδα λείπει, να βλέπουμε ποιες είναι.
1: Πάνω κοιτάς. Δεν κοιτάς κάτω ποτέ.
0: Ιταλία, πλάκα, τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ.
1: Λοιπόν, έχω αυτό. Ένα Αργεντινή-Αλγερία.
0: Τι ώρα.
1: 17 Ιούνιου. 4 το πρωί.
0: Κυμπάρικο. Βάζουμε ξυπνητήρι 3.
1: Όχι, ρε, αποξίδι.
0: Α, το πάμε σε ρί, αποξίδι.
1: Αποξίδι, γεμάτη, βραστή.
0: Δεν βλέπουμε τίποτα εκεί.
1: Αντρικά. 11 ώρα το κοιμόμα.
0: Και άμα είναι. Και άμα είναι κλειστό το μαγαζί, θα πάμε να χτυπάμε. Κανονικά απ' έξω. Αυτό άμα μείνει από πάνω. Όπως το χωριό, που ναι. τα καφενεία είναι από πάνω που μένει ο ιδιοκτήτης.
1: Αδερφέ,
0: κατέβα. Ή αν δεν θες να κατέβεις, πέτα τα κλειδιά να ανοίξουμε εμείς να δούμε, να πιούμε μπύρες, θα αφήσουμε τα λεφτά στο μπάγκο
1: ναι.
0: και θα φύγουμε. Την μπάρικα.
1: 21 έκτου έχει η σημερινός κουρασάο, δεν χάνεται αυτό μαζί.
0: Αυτό είναι το μα. Τι ώρα είναι?
1: Μία ώρα το βράδυ.
0: Μία καλά είναι, ρε φίλε. Το 4 είναι το δύσκολο. Έχει 3 η ώρα.
1: Ναι, προσπαθώ να δω.
0: Κάτσε Πορτογαλία-Ουρουγουάη, δεν είδα. Όχι.
1: Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, αυτό το απόγευμα.
0: Δεν χάνεται αυτό.
1: Ρούφα. Πετούσα. Σκωτία, Βραζιλία, 1 η ώρα το βράδυ.
0: Αυτό εντάξει, θα το δεις λίγο Βραζιλία.
1: Γιατί θα το δούμε,
0: φίλε. Το άλλο, Μαρόκο IT.
1: Μαρόκο IT, 1 η ώρα το βράδυ.
0: Ούτε μένεση. Ούτε μένεση για να
1: πάρει.
0: Ούτε μένεση για να μείνει ο ξύπνιος.
1: Εμένα. Τουρκία όμως, Αμερική, 5 ώρα το πρωί.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και γεωπολιτικά εδώ. Θα βγάλουμε και τον καθηγητή. Αυτό είναι να το κάνουμε live. Τώρα, άμα μας ακούει και ο Ανδρώνης, ναι. αυτό πρέπει τώρα να κάνει κάποια match να πει Μιχάλη, Γιάννη, ελάτε.
1: Υπάρχει όμως, ας πούμε, και ένα match που δεν χάνεται 3 ώρα το πρωί, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Ούτε οι παίχτες μπορεί να μην το δουν.
0: Τώρα, φίλε, πρέπει να είσαι χαζός για να το δεις.
1: Αλλά υπάρχει και 3 ώρα το πρωί, 27 Ιουνίου, Ουρουγουάη, Ισπανία.
0: Αυτό ασχημό.
1: Εδώ,
0: αυτό είναι ωραίο.
1: Αν εδώ δεν γίνεις βραστός με τζινάρες από νωρίς, χωρίς οδήγημα κλπ. Παραστροσάρ, θα στρωθούμε εκεί ωραία και 5 ώρα το πρωί μετά έχει και η Ιορδανία, Αργεντινή. Δηλαδή και εκεί πολύ δυνατό.
0: Έχει πολύ ωραία ζευγάρια.
1: Πολύ δυνατό. Παιδιά, γενικά θα έχει βραδινά μάτια. Πάρτε Δελτανία από τις γυναίκες σας. Ή οι γυναίκες πάρτε Δελτανία από τους άντρες σας. Γιατί μπορεί να πάρουν και γυναίκες που να θέλουν να δουν βραδινά μάτια.
0: Ω, καλό αυτό. Ωραίο, να σου πει γυναίκα, φεύγω.
1: Πάω
0: με τη δικιά μου να πούμε τη φίλη να δούμε λίγο Αλγερία Καμερούν. Εντάξει. Τι ώρα είναι το μάτς, κορίτσι μου? 3. Θα λέμε 6 μπουγάτσα.
1: Τι απαντάς?
0: Όταν φύγεις, μη κλειδώσεις.
1: Δεν έχει δικαίωμα να δει μάτς.
0: Πώς είναι
1: η γυναίκα σου?
0: 13 η ώρα.
1: Μια χαρά. Σιγάρε!
0: Θα την πω.
1: Σιγάρε δυναμή τι εσύ να την κόψεις την μπάλα.
0: Εννοείται, όχι, θα την πω. Αφού σου αρέσει το ποδόσφαιρο, πήγαινε να το δεις.
1: Αλλά όταν θα γυρίσει, έχει σιρτή.
0: Ποτέ.
1: Α, μπράβο, πάλι καλά.
0: Είναι αυτά τώρα.
1: Λοιπόν, όλοι έχουμε την αίσθηση ότι τα 90's ήταν πριν από 20 χρόνια. Και όμως το 1996 βρίσκεται ήδη 30 χρόνια μακριά, αφού το Origins Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 3 δεκαετίες λειτουργίας και το γιορτάζει φυσικά.

0: όπως του ταιριάζει. Με μεγάλες κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με χιλιάδες ευρώ μετρητά και εντυπωσιακά δώρα, φαντασμαγορικά live shows, λαμπερούς guests, μοναδικές εορταστικές γεύσεις και μεγάλες εκπλήξεις. Φέτος η πόλη δίνει ραντεβού στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. First of the best. 30 χρόνια και τα καλύτερα έρχονται. Και το επόμενο δικό σου, μεγάλε. Τι ο Ανάστατος.
1: Όχι τίποτα, βλέπω λίγο ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο τι έχει τώρα εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, όχι, σίγουρα. Όχι.
1: Βλέπω ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έφυγε ο Ραφαέλ Λεάο από τη Μίλαν και νομίζω ότι ανοίγει ο δρόμος για
0: τον Ηρακλή.
1: Τον Καφτατζόγλου.
0: Επιτέλους.
1: Φέρτε Ραφαέλ.
0: Θα πέσουν τα τείχη.
1: Ο Νεβασιώτη, φέρε Ραφαέλ.
0: Όχι την πίτσα.
1: Το Λεάο.
0: Το Λεάο. Λοιπόν, εμείς αυτοί ήμασταν σήμερα. Ευχάριστοι, δυσάρεστες. Αυτές ήταν οι δύο.
1: Είναι Θοδωρή.
0: Θοδωρή Δρακάκης. Θα πάρουμε την άκουσα. Είσαι έτοιμος.
1: Θα έρθει ο Πασκάλ Σοκαμόρα. Για το επόμενο δύο. Ζουμερό, ωραίο.
0: Ο οποίος έχει κάνει και εκπληκτική ανάρτηση με Βασίλη Σπανούλη κάτω από τα Λάβαρα. Μπορείτε να τη βρείτε στο Μετρόπολη 95,5. Να δώσουμε την καλησπέρα και στο. Ούτε οι παίκτες δεν θα το δουν. Ναι, ούτε οι παίκτες δεν θα το δουν, ρε Χρήστε, εκείνο. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο Χρήστο. Μα δεν θα το δουν. Πραγματικά δεν θα το δουν. Φύγαμε.
1: Φύγαμε. Φιλιά.

0: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Ακρόπολης Champions League θα είναι το καλύτερο σε όλες τις αθλητικές οργανώσεις της χώρας μας.
1: Όταν λοιπόν σήμερα γύρω μας τα 4/5 της ελληνικής κοινωνίας καλούνται από τις πολιτικές κυβέρνησης Μητσοτάκη, τις πολιτικές των ανισοτήτων και της ακρίβειας, να απαντήσουν στο ερώτημα ζωή ή επιβίωση, εγώ απαντάω.
2: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
1: Και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ, για να σας καλέσω, πώς το λέω στο τέλος του βιβλίου, να αρματώσουμε ξανά το πλοίο για νέα ταξίδια.
3: Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης.
1: Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ, γιατί ξέρω από πού προέρχομαι και γι' αυτό ξέρω πού θέλω να πάμε.
3: Ψεύτη!
2: Έχω όμως την πεποίθηση και την βαθιά αισιοδοξία. Τούτες τις μέρες περνάμε τον τελευταίο δύσκολο κάβο. Σήμερα για πρώτη φορά μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ορίζοντας, υπάρχει προοπτική.
4: Ανέκδοτα λες, αγόρι μου.
5: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
6: Αλλά όταν λες αριστερό, πρέπει να συνάδει με τις αξίες και τις αρχές της αριστεράς. Δεν υπήρξε ιστορικά, ούτε θεωρητικά, ούτε στη φαντασία κανενός, ότι τα αριστερά κόμματα είναι κόμματα ενός φεουδάρχη της πολιτικής.
1: Μαζί με τις καινοτόμες αλλαγές, μαζί με το αναγκαίο άνοιγμα στην κοινωνία, σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
7: Άρμεγε λαγούς και κούρευε χελώνες.
8: Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά για να χορεύουμε εμείς καθόπως σε όποιο σκοπό αυτές θέλουν.
1: Το συναξάρι των αγώνων, των θυσιών, της προσφοράς στο λαό.
9: Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
1: Που συνόδευαν πάντα την αριστερά στη δύσκολη πορεία της μέσα στις δεκαετίες.
10: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε «Go back, Madame Merkel».
11: «Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε! Go back, κύριε της Τρόικας!»
1: Να κρατήσουμε και να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού τους ηθικούς κώδικες, της ανιδιοτέλειας, της συντροφικότητας, της αφοσίωσης στην πατρίδα και στην κοινωνική πλειοψηφία.
12: Και τέτοιος ξεσηκωμός έχει να γίνει πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Το είχαμε προειδοποιήσει από κάτω το άγαλμα του Κολοκοτρώνη ότι είχε, τότε ήταν εξέγερση. Τώρα είναι επανάσταση.
13: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε. Έχω ακούσει και έχω ακούσει ιστορίες σε αυτή την εκπομπή, αλλά τέτοιο πράγμα ποτέ.
14: Ε,

0: Σφινίδες, σφινίδες, κύριε αγαπητή φίλη του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Βολεύεσαι να φέρω από μέσα κανένα κρεβάτι.
0: Καλώς ήρθατε, ωραία Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Βρήκε ο γύφτος στη γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του.
0: Εξ απεναντία συντροπή και η σύψη της χοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης.
3: Γεια Λελίδη, πάμε σε παρακαλώ γρήγορα, διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Κουράστηκες, πάμε σε διάλειμμα.
3: Έτσι δεν με ψήνεις.
0: Το πρωί έτσι κάνετε εκπομπές, πάτε σε διάλειμμα με το που βγαίνετε. Αυτά είναι. Γι' αυτό τέλος πάντων, μην μιλήσω.
4: Που είμαστε μια οικογένεια όλου αξιοπρέπεια.
0: Ναι, εξεχυλίζεται. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και φυσικά, oroyagamora@gmail.com.
1: Α, μπράβο!
0: Σε εξέλιξη έχουμε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το οποίο είναι στο 6-5 υπέρ του Ολυμπιακού. Χάνουν την μπάλα του Ολυμπιακού. Τρίποντο για τον Παναθηναϊκό Όξο. Λοιπόν, παραμένει το 6-5. Φυσικά, εδώ και δύο ώρες σύεται η χώρα στο μπάσκετ με την ανακοίνωση από την ΚΑΕ Άρης για το μπάσκετ, δηλαδή την πρόσληψη και συμφωνία και πρόσληψη βέβαια του Βασίλη Σπανούλη για 3 χρόνια στον θρόνο του προπονητή, έτσι, που τα τελευταία χρόνια άγεται και φέρεται κάτω από μέτριες ας πούμε προσλήψεις προπονητών, οι οποίες ποτέ δεν στελεχώσανε πραγματικά αυτό τον ιδιαίτερο πάγκο, όπως μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έτσι έχει αποτελέσει το μεγάλο θόρυβο της δεκαετίας του 80. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν ένα τελείριο πανηγυρισμού, έχουν γενικά και στην Αθήνα, όπου βλέπουν ένα δικό τους παιδί, τον Βασίλη Σπανούλη, να μετακομίζει στα βόρεια για να παίξει το αντίπαλο δέος απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο οποίος μπήκε δυνατά, ξεκίνησε τουλάχιστον δυνατά. Τώρα βέβαια, αυτό που αναμένεται να γίνει, έχω την εντύπωση ότι θα είναι εντυπωσιακό και θα μας κρατήσει σε εγρήγορση, αν αναλογιστεί κανένας ότι δύο πολύ μεγάλα οικονομικά μπάτζετ τα οποία θα δημιουργηθούν θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι και στο ποδόσφαιρο, αλλά έχω την εντύπωση ότι το ποδόσφαιρο του χρόνου θα είναι σε δεύτερη μοίρα και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ.
5: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή.
0: Νομίζω αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Έτσι,
1: εάν ανακοινώθηκε
0: από τον Άρη και ο MVP του EuroCup, ο Μουκόκ της Μπουργκ, έτσι, αυτή που δεν θέλει να πάει στο Champions League, στην Ευρωλίγα, συγγνώμη. Και μιλάμε βέβαια για τον Μουκόκο, ο οποίος Μουκόκο έτσι ήταν ο MVP του EuroCup. Κατευθείαν με ένα σπάρο δύο τριγώνια, χαρά στα χέρια και στα ταμεία του Ραζντάνοβιτς, του μάνατζερ, ο οποίος έχει και τον ΠΑΟ και τον Άρη πλέον υπομάλης.
3: Κάτσε έτσι, μεγάλη, με αγχώνεις.
0: Εγώ όχι, αλλά απλά είναι εντυπωσιακό. Τώρα κάθε φορά που θα ακούγεται κάτι, θα προσπαθήσουν οι άλλοι να κάνουν κάτι πιο εντυπωσιακό, γιατί ξέρετε, τουλάχιστον μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα έχουμε αυτού του είδους, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, τον συναγωνισμό, ανταγωνισμό, και φυσικά πιστεύω ότι περισσότερο είναι επικοινωνιακό το παιχνίδι, γιατί τώρα μετά την ανακοίνωση Μιστακίδη, Τρινκέρι και όλα αυτά τα οποία ακούγονται, ο Άρης παίρνει τη σκυτάλη με Βασίλη Σπανούλη, Μουκόκο, και φυσικά ο Αντετοκούμπο από εδώ και πέρα πιάνει δουλειά με τα δυο του χέρια, έτσι. Ο Σάου είναι για να είναι, ρε φίλε. Τώρα εντάξει, τα έχουμε πει αυτά εδώ και ένα καιρό, ένα χρόνο. Τέλος πάντων, σημασία έχει να ευχαριστηθούν όλοι από αυτό εδώ πέρα την κόντρα την οποία θα υπάρξει. Εγώ δεν θα κάνω τον λαϊκιστή να σας μιλήσω για την αναβίωση, γιατί πρέπει να είσαι πολύ σαχλαμάρας για να μιλάς, ας πούμε, για αναβίωση του Άρης ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 80, όπου εκεί είχε τα πρωτεία. Εδώ δεν έχει τίποτα.
1: Να χαρώ.
0: Γιατί
1: το μωρό.
0: Όποιος πιστεύει, ας το μωρό ήσυχο.
1: Να χαρώ. Το μωρό.
0: Λοιπόν, το μωρό το έχει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι τα βαρόμετρα. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, για όσους μάλλον δεν το ξέρετε, ότι αν πάρεις έναν καλό παίκτη, πες ότι κυκλοφορεί ένας ελεύθερος παίκτης και πάνε και οι 4 ομάδες. Πού θα πάνε? Πού θα πάει αυτός ο παίκτης? Θα διαλέξει ή Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό. Δευτερευούσεις και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ ή στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Αυτά νομίζω ότι είναι δεδομένα, κυρίες και κύριοι. Έτσι νομίζω εγώ, μπορώ να κάνω λάθος, αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε αυτό το μοτίβο, σε αυτή την φάση που θα το ευχαριστηθούμε. Θα ξυπνάνε μνήμες βέβαια Γιατί και ο Άρης από φτωχό συγγενής γίνεται ένας υπολογίσιμος αντίπαλος από τη στιγμή που έρχεται ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης όμως δεν είναι θέσφατο όπως και ο Τρινκέρι. Έτσι, δεν είναι θέσφατο το ότι από μόνοι τους μπορούν να κάνουν κάτι. Και τι εννοώ από μόνοι τους μπορούν να κάνουν κάτι. Δηλαδή δεν παίζουν μπάσκετ αυτοί. Έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε, δεν παίζουν μπάσκετ αυτοί. Θα παίξουν οι παίκτες οι οποίοι θα επιλεγούν, που θα έρθουν να δέσουν νέες ομάδες, δικαιολογίες, τα ξέρετε τα κλασικά. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον το ΠΑΟΚ Άρης, το Άρης ΠΑΟΚ. Σίγουρα οι μετρήσιμες δυνάμεις με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό θα είναι εντελώς διαφορετικές. Και μην μπαίνετε στη διαδικασία, επειδή φέτος ο Παναθηναϊκός θα είναι ψηλολάσπη, θα είναι και του χρόνου. Του χρόνου θα είναι εντελώς διαφορετικός και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αλλά και φυσικά ο ανταγωνισμός των 5. Γιατί εγώ την ΑΕΚ δεν τη βγάζω απ' έξω. Γιατί η ΑΕΚ όλο αυτό το διάστημα έβγαζε λαγούς με πετραχίλια από το μανίκι της, με αποτέλεσμα να οι παίκτες της να ερίζουν και με τα γραφικά. Έτσι όπως ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Γκρέι τη ΑΕΚ, αυτός φορούσε το νούμερο 0 στην ΑΕΚ, ρολίστας πολυτελείας, Κάιλ Αλεξάνδερ και αυτός. Ανακοινώνεται τώρα, θα έχουμε αυτά εδώ. Μην περιμένετε να σας έρθει κανένας Μάικλ Τζόρνταν, κανένας Χακίμ Ολάζον, The Dream και ούτω καθεξής. Έτσι. Αυτά νομίζω δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ, αλλά δοθείς ευκαιρίες, κάνουμε μια αναγωγή και στο παρελθόν, πιστεύοντας βέβαια ότι θα έρθουν σπάνιες μέρες αθλητικές για να καλύψουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε στην καθημερινότητά μας, τα οποία μας πάνε από το κακό στο χειρότερο, και ας λένε αυτοί άλλα αντί άλλων, κυρίες και κύριοι. Το ποδόσφαιρο πρωτίστως και το μπάσκετ δευτερευόντως θεωρώ ότι είναι τα καλύτερα, ας το πούμε, αντικαταθλιπτικά τα οποία υπάρχουν στις μάζες. Έτσι, μην ξεχνάτε, είναι το Άρτος και Θεάματα, τα οποία θέλουν να αλλάξουν μια εικόνα η οποία υπάρχει σε μια χώρα όπως είμαστε εμείς. Δηλαδή τώρα μας έχει πιάσει ένα πανηγύρι, έχουμε ξεχάσει τα πάντα, γιατί έχει έρθει ας πούμε ο Σπανιούλης, έχει έρθει ας πούμε ο Ντετοκούμπο στον Άρη, είναι ο Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ, είναι ο Τριγκέρης στον ΠΑΟΚ, είναι οι παίκτες οι οποίοι θα έρθουν, ας πούμε, αυτόματα θεωρώ ότι δεν αλλάζει κάτι, αυτό τουλάχιστον για όσους το ξέρετε. Για όσους δεν το ξέρετε, αν είναι δυνατόν, έτσι δεν, λέω, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω από αυτό εδώ. Και νομίζω φυσικά ότι είναι όλοι σε αυτό το μοτίβο, τουλάχιστον που ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, που μας αρέσει και τον μπάσκετ, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος το απεκθάνεται, ας πούμε, βλέπει την πορτοκαλί την μπάλα και πηγαίνει στο φαρμακείο να πάρει κλεραζίλ για τα σπυριά της. Λοιπόν, αυτό νομίζω καταδεικνύει και κάποια πράγματα για την φιλαθλή κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Τώρα, εντάξει, εγώ δεν θα μπω σε μια τέτοια διαδικασία πώς και τι. Εγώ αυτό θα μπορούσα να σας συνιστήσω, μάλλον σας συνιστώ, είναι να απολαύσετε και να παρακολουθήσουμε όλο το καλοκαίρι το τι έχουμε να δούμε και το τι πρωταγωνιστές θα έρθουν πλέον στις ομάδες μας εδώ, ώστε να βλέπουμε καλύτερο το ΠΑΟΚ Άρης από αυτό που βλέπαμε μέχρι χθες. Έτσι, κακά τα ψέματα, μην κορδευόμαστε, δεν άντυχε σε λογική, ήξερες θα πας εκεί και θα χάσεις, ξέρεις αυτό. Και αυτό το πράγμα έχει ημερομηνία 30 χρόνων και πλέον, έτσι, που ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έπαψαν να είναι οι πρωταγωνιστές και ο παρονομαστής στο μπάσκετ στην Ελλάδα. Πήραν τα σκύπτρα ή των Αθηνών, και όχι μόνο πήραν τα σκύπτρα των Αθηνών, τα διατήρησαν. Και μέσα αυτά τα 30 χρόνια έχουν πάρει και 11 Ευρωλίγκες, κάτι το οποίο εμείς δεν θα ζούμε για να το δούμε και εμείς στις δικές μας ομάδες. Βέβαια, σε αυτό μπορεί να συνετέλεσαμε και εμείς, να έχουμε συνδράμει και εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το πράγμα. Αλλά ο καιρός γάρε εγγύης, πώς λένε, η ιστορία επαναλαμβάνεται, γιατί όταν πήρε ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Άρη τα πρωτεία της επικοινωνίας, της τηλεθέασης, το μπάσκετ τέλος πάντων στην Θεσσαλονίκη, πάλι κυρίαρχοι ήταν ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και δευτερευούς η ΑΕΚ. Και τότε, ακόμα τη δεκαετία του 70 και ούτω καθεξής. Έχει πάρα πολλά ντεσού, εφορία, εντελώς μεγάλη εφορία στις τάξεις του Άρη. Ο Σπανούλης κυοφορούσε το όνομά του το τελευταίο διάστημα. Έχουμε πει ότι έχει συμφωνήσει ο Σπανούλης και φυσικά νομίζω ότι είναι η καλύτερη δυνατή λύση για τον Άρη αυτή τη στιγμή. Ένα ενδεχόμενο μη έλευσης του Βασίλη Σπανούλη, κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι θα είχαμε άλλα μαντάτα στον Άρη, έτσι. Θα είχαμε αυτές τις γνωστές γκρίνιες κτλ. Τώρα, κοντός ψαλμός, αλληλούια, έτσι, δεν έχω να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Νομίζω από εδώ και πέρα θα μιλάνε οι μεταγραφές, τα επικοινωνιακά, όλο αυτό εδώ και μία ζήλια στον, στον αντίπαλο, στο αντίπαλο δεό, στον ΠΑΟΚ, πλέον υπάρχει και επίσημα όταν ξέρεις πραγματικά ότι ο αντίπαλός σου εκεί που δεν θα έχεις τον ήλιο μοίρα απέναντί σου ξαφνικά δυναμώ, όχι μόνο δυναμώνει, βάζει και αυτός μια τάξη σε όλο αυτό το οποίο γινόταν τα τελευταία χρόνια με έναν προπονητή για τα επόμενα 3 χρόνια, να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, να ξέρεις να προγραμματίσεις, να κάνεις. Και φυσικά τώρα από εδώ και πέρα θα μιλήσουν οι τσέπες. Και τι εννοούμε οι τσέπες? Μιλάμε για όλους αυτούς, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι έτσι, θα αναγκαστούν να πάνε να προσφέρουν τον οβολό τους για να πάρει, κυρίες και κύριοι, όπως το έχουμε πει 150 φορές, για να πάρει ένα εισιτήριο. Έτσι, γιατί αλλιώς είναι το εισιτήριο τώρα που παίζεις στα κάτω γαυγάμιλα με τα άσπρα χώματα και αλλιώς θα είναι τώρα, γιατί θα είσαι μπρουτάλ, το μπάτζετ μεγαλώνει, θέλεις έσοδα, η αγοραστική πίτα αλλάζει, γενικώς αλλάζουν πολλά πράγματα και έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι προστέρψη δική μας. Εμείς τρίβουμε τα χέρια μας, έτσι, σαν φίλαθλοι, όταν θα βλέπουμε μπάσκετ τουλάχιστον, θα είμαστε τόσο ευχαριστημένοι που δεν θα πιστεύαμε, θα τσιμπιόμαστε. Λέμε, ρε, αυτό που συμβαίνει είναι αληθινό? Έγινε κάτι τέτοιο? Πώς? Άνοιξε λίγο αυτά τα ηχεία από εδώ. Αν θες. Εντάξει, αυτό, κοίταξε να δεις τώρα. Σου είπα, εμείς τώρα εκεί που παίζαμε με κάτι από τη λαϊκή αγορά, να μου επιτραπεί η έκφραση, μπασκεμπολίστες, ξαφνικά, φίλε, τώρα έρχεσαι με μπρουτάλ καταστάσεις. Γιατί κάνεις και από το πάνω ράφι, κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε, μεταγραφές. Έχεις εγνωσμένης αξίας ανθρώπους. Και βασικά το κυριότερο, υπάρχει χρήμα. Και από τη στιγμή που υπάρχει χρήμα, θα γίνουν και οι σωστές επιλογές. Έτσι, αυτό είναι το λέμε. Νομίζω ότι καλύτερο αυτή τη στιγμή για την μπασκετική Θεσσαλονίκη. Βέβαια, περιμένουμε και άλλα πράγματα να δούμε. Μακάρι, μακάρι, τώρα να πεις αυτή η λέξη δεν μ' άρεσε εμένα. Εύχομαι ειλικρινά να μπει στη διαδικασία και ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, αλλά και ο ποδοσφαιρικός Άρης. Αυτό το βάζω για να συμπληρωθεί η κουβέντα, γιατί ξέρουμε τις αδυναμίες του Άρη. Να μπορέσει να ακολουθήσει το παράδειγμα το οποίο υπάρχει. Όταν θες να στείλεις μια ομάδα, ξοδεύεις. Έτσι. Και όχι μόνο ξοδεύεις, κάνεις αρκετά πραγματάκια σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ καλείται πλέον ο ποδοσφαιρικός να ξοδέψει και αυτός για να φέρει ανάλογο υλικό το οποίο θα μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Έτσι λοιπόν, σε κύμα εφορίας στον Άρη. Μετά την πρόσληψη του Excalibur, έτσι, Βασίλη Σπανούλη, και αν δεν τον έχουμε δει σε βίντεο, υπάρχουν φωτογραφίες, βίντεο, τον έχουν κάνει κτλ. Κτλ. Μην βγει καμιά πατάτα μόνο, γιατί αλλιώς είναι να διαχειρίζεις ένα budget 10-15 εκατομμυρίων, και αλλιώς είναι ένα budget αυτών των εκατομμυρίων, των οποίων θα στηθούν στα πόδια τώρα της ομάδας του Άρη για τη νέα χρονιά. Δεν είναι το ίδιο. Όπως είδαμε όμως, τα λεφτά δεν είναι το παν. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Δεν παίζουν απαραίτητα τα budget. Κι όμως παίζουν πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο. Αν αναλογιστείτε ότι ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω κι εγώ πόσα εκατομμύρια budget είχε φέτος μαζί με τους διαιτητές, και η Βαλένθια είχε μόνο 9 εκατομμύρια ευρώ budget. Μπήκε τέταρτη, θα πεις βρήκε τον Παναθηναϊκό, τον Οχελικό, τον Φιλάστενο. Εντάξει, οκ, okay, δεν πάει να είναι μια ομάδα όμως συμπαγής, έχασε τα σημεία. Και για μένα το σημαντικότερο όλων είναι αυτό το πράγμα ακριβώς, το ότι με 9 εκατομμύρια ευρώ κάποιοι απίθανοι φρόντισαν και άλλαξαν όλη αυτή την εικόνα της Βαλένθια. Λοιπόν, ένα εκπληκτικό σουτ στην εκπνοή κάτω από το γήπεδο του World, δεν ξέρω τώρα αν θα μετρήσει το καλάθι, ένα φοβερό καλάθι και φάουλ, συγγνώμη, καλάθι και ταμπλό και μέσα μάλλον. Δεν ξέρω, δεν μας το ξαναδείχνουν, δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς. Είναι εκπληκτικό, πραγματικά. Αλλά δεν μας το ξαναδείχνει η ελληνική τηλεόραση. Η ελληνική τηλεόραση, η οποία νομίζω είναι ακόμα στο 1980-90 και πολύ της είναι. Έτσι. Κοίτε μακράν από την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, αυτά με το Σπανούλη. Είπαμε, στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια αναταραχή, γιατί συμφώνησε τελικά ο Σπανούλης, που αυτό θα επιφέρει και ένα, ας το πούμε, ντόμινο εξελίξεων και μπασκετικά στην Θεσσαλονίκη και πόσο μάλλον και στον ίδιο τον ΠΑΟΚ, που είναι πάρα πολύ για μένα σημαντικό για αυτά εδώ πέρα. Τώρα ξαφνικά, κανονικά εκεί αντί να είναι, θα μου πεις τώρα, έχουν βάλει τον Σιάο πρώτη μούρη, αλλά ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι δεν είναι ο Σιάο η αιτία που έρχεται ο Σπανούλης στον Άρη. Έτσι, να τα ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα. Ο Σιάο τον βάλαμε για να φυλάει τα, πώς λέμε, βάλαμε ένα λύκο να φυλάει τα πρόβατα, να το πω έτσι. Όχι, βάλαμε ένα τσομπάνι, ακριβώς αυτό το πράγμα. Τίποτα άλλο δεν έχουμε να πούμε γι' αυτά. Έτσι, μπασκετικά είμαστε σε πολύ καλό. Είπαμε, στο καλύτερο σημείο που θα μπορούσε να είναι τα τελευταία χρόνια τον μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, με την έλευση Σπανούλη, λοιπόν, υπάρχει και αυτή η μεγάλη είδηση. Η άλλη, βέβαια, μεγάλη είδηση είναι ότι στο ποδόσφαιρό μας, στο ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης κυρίως, δεν κινείται, όχι φίλο, ούτε ο αέρας κινείται. Έχει λίγο αεράκι, αλλά δεν συγκινεί τις τάξεις των φίλων. Υπάρχει ένα μούδιασμα και έχω την εντύπωση ότι όσο πέφτουν τα εκατομμύρια αλλού, τόσο περισσότερο κόσμο θα πηγαίνει προς τα εκεί που πάνε τα λεφτά. Αυτό νομίζω είναι γνωστό, το αγώ εξυπνάει τον αγωγιάτη. Φαντάζομαι να το ξέρετε, έτσι, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Αυτά είναι από τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και νομίζω ότι όλοι μας λίγο πολύ το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει. Η ενασχόλησή μας πάντοτε με τα δεύτερα αθλήματα στην Θεσσαλονίκη ήταν την περίοδο και την εποχή που ήταν το ποδόσφαιρο νεκρή ζώνη. Αναλογιστείτε από το 85 που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον εδώ στην πόλη, μέχρι το 90-91, 92, το μπάσκετ εδώ έκανε παπάδες. Οι ομάδες μας κάνανε κηδείες. Έτσι κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ κινδύνευσε να πέσει και β' εθνική, τότε 87-88, αν θυμάμαι καλά, ή το 86-87, περιμέναμε να δείτε να κάνει ο Απόλλωνας και όλα αυτά. Έπαιρνε την μαγιά το μπάσκετ, όχι από το 85, από το 84 νομίζω, 83-84 και μετά. Δηλαδή υπήρχε μια οχταετία βάλσαμο για τη Θεσσαλονίκη, όπου βλέπαμε πράγματα και θάματα και όπως μεγάλωσε πολλοί κόσμος με αυτό το καθεστώς. Αυτό είναι μια σκληρή πραγματικότητα, η οποία είναι ανάμνηση, έτσι. Είναι σχεδόν 35 χρόνια πριν. Δηλαδή έχουν οι 35άριδες σημερινοί δεν έχουν ζήσει τα μεγαλεία τα οποία υπήρχαν. Έτσι. Στη Θεσσαλονίκη, όχι 35, και ο 40. Σιγά τώρα μην θυμάται κανένα 5 ή 10 χρονών τι γινόταν στο παλέ. Αυτό ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικίες. Με αυτά όμως έχουμε να διηγηθούμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Υπήρξαν κάτι φωτοβολίδες, κάτι ευρωπαϊκά κύπελα, κάτι κύπελα που έφερε ο ΠΑΟΚ στα τελευταία. Αυτά. Μετά μην είδατε τον Παναή. Μετά έγινε, αν τα πάμε λίγο ιστορικά, η Dream Team με Batman, αν θυμάστε, με παλατάκι καινούργιο και αυτά, εδώ χαμός χαμούλης, όπου αυτό βάρεσε μπιέλα, έτσι, στις καλένδες, όλα πήγαν στις καλένδες και όχι μόνο. Δυστυχώς όμως, η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει. Είμαστε άγονη γραμμή, έρημος Σαχάρα στο μπάσκετ. Έτσι δεν φυτρώνει τίποτα, ούτε άμμο πηγαίνει πλέον στην έρημο. Αυτό για μένα πλέον τελειώνει, για μένα, όχι για μένα, για τον οποιονδήποτε που είναι στην δικιά μας φάση, και ευχόμαστε πραγματικά έτσι να είναι προστέρψη της καλής, με την καλή έννοια του όρου, αντιπαλότητα που θα έχει πλέον από εδώ και πέρα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν αυτά τα νέα τα παιδιά τα οποία θα κάνουν τους οπαδούς, τους φιλάθλους, είμαι σίγουρος ότι δεν θα γίνει αυτό που λέω, αλλά το λέω για την ιστορία, θα έχουν μια καλύτερη συμπεριφορά από ό,τι είχαν. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι αυτά τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι, για να τα λέμε όλα, τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που υπάρχουν σήμερα, έχουν σχεδόν τους ίδιους φιλάθλους κάθε φορά. Το ζητούμενο για μένα είναι ότι η ευπρεπή συμπεριφορά που μπορεί να έχει. Έτσι βοηθάνε και το άθλημα. Μην ξεχνάτε ότι μέσα στο παρκέ αυτή τη στιγμή βρίσκονται 40-50 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα δίνεις όπου και όπου, φίλε. Έτσι, φέρνεις ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην Ευρωλίγκα, για όσους βλέπετε, και στον ελλαδικό χώρο. Έτσι, πρώτα θα σκεφτεί ο άλλος να πάει στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, όπου τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Εμείς τώρα βάζουμε βάσεις για να αλλάξουν κάποια δεδομένα και να σας πω και κάτι. Δεν ξέρουμε αν θα αλλάξουν κιόλας. Γιατί τα λεφτά δεν είναι το παν, δεν είναι ευτυχία. χρειάζονται να υπάρχουν επαγγελματίες, χρειάζονται να υπάρχουν νεροκουβαλτές, χρειάζονται να υπάρχουν οι δήμονες, χρειάζονται να υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορεί να στηθεί μια ομάδα. Εμείς τι έχουμε μάθει εδώ? Facebook, Instagram, social media. Με αυτά πορευτήκαμε, με αυτά μεγαλώσαμε. Κερδίζαμε, ας πούμε, την κάτω ραχούλα και κάναμε πάρτι. Έτσι, κοντεύαμε να πιάσουμε τον εκάστοτε δήμαρχο να μπορέσει να ανάψει τα φώτα στον Λευκό τον Πύργο. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, πραγματικά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από κάποια πράγματα. Μακάρι να ξεφύγουμε, θέλουμε να ξεφύγουμε. Δοθείς ευκαιρίες, πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο ευχάριστα καλοκαίρια το 2026, πραγματικά, για να ζήσουμε κι εμείς μεγάλες στιγμές. Οι μεγάλες στιγμές θα φέρουν και τις άλλες μεγάλες στιγμές, έτσι. Είπαμε. Έκασε στο είδος του και ο Λουμίδης, ξέρετε πολύ καλά που πήγε και έκανε δουλειές. Λοιπόν, αυτά εμείς είχαμε να πούμε σε πρώτη φάση. Θεωρώ ότι το καλύτερο που μπορούσε να γίνει έγινε σήμερα. Είναι, πως το λέμε, το κερασάκι στην τούρτα με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη εδώ στην Κίν. Νομίζω παραμένει και προπονητής εθνικής ομάδος, ένα παραπάνω. Θα πεις τώρα δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες. Εντάξει. Των άλλων όνει οι Έλληνες παίκτες, όχι των δικών μας, γιατί εμείς θα. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαθέτοντας δυναμική τεχνογνωσία και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από τα 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια μέσω των 12 ακαδημαϊκών του σχολών, προσφέροντας περισσότερα από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης σε 2 σύγχρονα κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Κόμψω και επιστρέφουμε. Put the coat down slowly. You have the right to remain silent.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η ώρα είναι 9.30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Μετροπολής! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Uno país se posee en fin abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Και συνεχίζουμε να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragamora@gmail.com. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει την κατηφόρα τον Παναθηναϊκό στους συν 11, τώρα με την βολή του Μιλωτίνοφ θα πάει στους συν 12, βεβαίως 38-26. Κυρίες και κύριοι, έχει πλειάδα σούπερ παιχτών ο Παναθηναϊκός, δεν έχει ομάδα. Τώρα ποια είναι η αιτία? Είναι ο Ναν, είναι ο Χέις Ντέιβις, είναι ο Σόρτς, είναι ποιοι είναι, τέλος πάντων όλοι αυτοί οι οποίοι πραγματικά έχουν αυτή την εικόνα του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός δείχνει να είναι από άλλο πλανήτη. Έτσι, αυτά τα λέμε και φαντάζομαι καταλαβαίνετε όλοι σας. Λοιπόν, να προχωρήσουμε εμείς. Θέλω να πω κάτι το οποίο είναι κόντρα στο ρεύμα. Θα πεις τώρα, θα έλεγες εσύ κάτι καλό, ας πούμε, τέλος πάντων. Έχει να κάνει με δύο πράγματα βασικά. Πριν πάμε να ακούσουμε κάτι, θέλω να δώσετε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό που θα ακούσετε, αλλά πρωτίστως σας πούμε έτσι, με τον πληθωρισμό, ο οποίος βγαίνουν τα αποτελέσματα σιγά σιγά. Eurostat 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για το μήνα Μάιο. Στο 3 η Ευρωζώνη, έτσι, εμείς στο 5. Χαρά, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε. Όταν βλέπεις ότι το πρωί μέχρι το βράδυ σου παρουσιάζουν ξανά και ξανά μια συγκεκριμένη εικόνα, όταν τη δεις ένα αποτέλεσμα εκλογών, απλά θα τη δεχθείς γιατί την έχει συνηθίσει. Είναι αυτό που λέμε η πλασματική εικόνα που υπάρχει. Έτσι. Όταν βλέπεις ότι ο πληθωρισμός καλπάζει και με δύο νέα κόμματα μέσα στο Μάιο, η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις δικές τους, αυξάνεται το ποσοστό της. Okay. Λογικά, αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να πηγαίνει, να κάνει άλματα, δηλαδή στο 5 πάει στο 10% παράδειγμα, και ξαφνικά βγήκε από την πρώτη στροφή ο Σαμαράς και κάνει κόμμα, έχω την εντύπωση ότι ο Μητσοτάκης θα πάρει 55% στα σίγουρα. Έτσι. Οι εκλογές πλέον εγώ θεωρώ ότι πεθάνε και περιττές, καλύτερα να μην κάνετε, εφόσον δημοσκοπικά είμαστε σε αυτό το σημείο. Έτσι είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία επιλέγει απέναντι σε όλους εμάς την επιδοματική πολιτική. Γιατί θέλει να κάνει τα δωράκια της, θέλει να προσφέρει απλόχερα τους συμβιβασμούς της με άλλες ίντρικες που υπάρχουν, με άλλες κάστες τις οποίες υπάρχουν. Γι' αυτό βλέπετε ότι όλη η συμπεριφορά τους είναι συμπεριφορά προσκυνημένου. Και όταν είσαι προσκυνημένος, φίλε, είσαι εν μέσω πλησαφώς και τελειωμένος, να το ξέρεις. Και τώρα γιατί σας το λέω αυτό? Έχουμε νέα γνωστή κυβερνητική πολιτική, η οποία όσο πηγαίνει, όσο έρχομαστε κοντά στις εκλογές, έτσι, κανονικές ή πρόορες δεν ξέρω, θα έχουμε και άλλα δωράκια συνέχεια. Πάρε, πάρε, πάρε, που λέει και ο Σεφερλής. Επιστροφή ενοικίου για περισσότερους δικαιούχους. Δύο επιπλέον ενίκια για δημοσίους λειτουργούς που μετακινούνται. Νέα φορολογικά κίνητρα για την οικοδομή. Μισθολογικές αναβαθμίσεις στους δικαστικούς λειτουργούς. Παρεμβάσεις για συνταξιούχους, στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία. Έκτακτες ενισχύσεις για οικογένειες με παιδιά και ευάλωτους συνταξιούχους. Μάλιστα. Αυτό, έτσι, αυτό για να ξέρετε τι γίνεται. Στους δημόσιους λειτουργούς δύο ενίκια τζάμπα. Αυξήσεις στους δικαστικούς, εσύ που παίρνεις συνταξιούχε, μικροκαματιάρι κτλ. Κτλ. Να ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Έτσι. Γι' αυτό και η δικαιοσύνη είναι ανύπαρκτη. Γιατί είναι δωροδοκημένη. Και όταν κάθε φορά δωροδοκείται και με το παραπάνω, έχω την εντύπωση ότι καταλαβαίνετε με ποιον τρόπο. Γιατί για μένα είναι δωροδοκία όταν ο συνταξιούχος δεν παίρνει ούτε ένα χιλιάρικο. Και αυτός που θα κάνει δικαιοσύνη θα μου πει: είναι το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, φίλε. Αλλά αυτοί που κάνουν τους δικαστές ψηφίσανε υπέρ τους να μην τους περικοπεί τίποτα στα μνημόνια, σε αντίθεση με αυτούς που κόπηκαν. Άρα δεν είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο. Κάθε κλίκα ή κάθε κάστα ανθρώπων είναι εντελώς διαφορετική. Και έτσι συμβαίνει, και όλα η κυβέρνηση νομοθετεί και η δικαιοσύνη εκτελεί. Κάπως έτσι γίνεται το παιχνίδι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν νέα μισθολογικά αναβαθμισμένα ποσά στους δικαστικούς λειτουργούς. Προσέξτε λίγο, δεν αποσαφηνίζει τα ποσά στις παρεμβάσεις. Λέει παρεμβάσεις, τι θα πει παρέμβαση, σε συνταξιούχους στρατιωτικούς και παθώντες εν υπηρεσία. Τι εννοεί παρέμβαση δηλαδή, τι εννοείς. Αυτά. Αυτό είναι το ρεπορτάζ που υπάρχει. Αυτή είναι η δημοσιογραφία η οποία έχουμε ενέτη 2026. Τώρα, γιατί πήγες το 1900, θα σας πω τώρα. Θέλω να ακούσετε πάρα πολύ καλά. Αυτό το δίλεπτο, 2-2 και κάτι, ενός καθηγητή. Είναι γνωστός ο κύριος Λιαντίνης. Προσέξτε όμως τι είπε στα μέσα της δεκαετίας του 80, πριν αυτό. Κάπου εκεί. Ή προς τα τέλη των 80's. Για να πάρουμε τη δόση μας.
1: Πέθανε ο Θεός σημαίνει, αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα πρώτα-πρώτα ότι πέθανε ο δάσκαλος. Ποιος μας ακούει εμάς? Είμαστε 20 άνθρωποι και τα λέμε εδώ. Δάσκαλοι. Και εσάς, το καθένα στο σχολείο το αύριο να τον ακούνε 20. Όταν βγαίνει όμως ο δημοσιογράφος, αυτός ο αμόρφωτος και ο ανεύθυνος, και μιλάει στο τηλεβίσιο, τον ακούνε 2 εκατομμύρια. Αυτοί είναι οι δάσκαλοι σήμερα. Και αυτοί διδάσκουν. Και αυτοί διαμορφώνουν τη νέα αγωγή. Διαμαρτώνουν τις νέες γενναίες. Πέθανε ο δάσκαλος. Δεύτερον, πέθανε το βιβλίο. Ποιος διαβάζει σήμερα βιβλία? Έχουμε το τηλεβίζιο και τα βλέπουμε όλα έτοιμα, έχουμε το θέαμα και διασκεδάζουμε. Ξέρετε τι φοβερό κακό είναι αυτό για τον άνθρωπο? Πού είναι το μυστικό του βιβλίου, αγαπητοί μου φίλοι? Το μυστικό του βιβλίου είναι ότι διαβάζοντας μία σελίδα συνοδεύεσαι με την ανάγκη να μάθεις, το πολιτικό σύνδρομο που λένε. Αυτό το στοιχείο έτσι έχει εξαφανιστεί από τα θεάματα και τα ακροάματα. Και ο άνθρωπος μένει σε μια επιφάνεια, μια εντελώς επιπόλαιη, ημιμάθεια δηλαδή. Πέθανε το βιβλίο. Πέθανε ο ποιητής από την εποχή του Χέλτερλιν, όπως το είπε ο Γιώργος Εφέρη. Δεν ξέρω ότι οι ποιητές που χρειάζονται σε ένα μικρόψιμο καιρό. Σήμερα όλοι είμαστε ποιητές, αλλά ποιητή δεν είναι. Χάθηκε ο ποιητής. Πέθανε ο ποιητής. Τώρα που κανείς δεν περνεί τα ειδόνια και όλοι γράφουν ποίηματα, θα πει πολύ νωρίς ο Οδυσσέας Χρήστος. Τι άλλο πέθανε? Πέθανε ο έρωτας. Αυτά τα πορνοβίντεο που βλέπουμε κάθε βράδυ για να έχουν να εξυπηρετούν τους δικούς τους λόγους και τα λοιπά. Τι είναι, αγαπητοί μου φίλοι, αυτά τα πράγματα? Κι άλλη φορά το έχουμε πει και στα μαθήματα. Είναι το τραγούδι των Σιρήνων που το ακούγανε οι σύντροφοι και γέμιζε από κάτω ο τόπος κόκαλα. Ο Ερηναιός, λέει, ήταν γεμάτος κόκαλα. Το που οδηγεί αυτό το πράγμα και πόσο εκφυλίζει τον άνθρωπο σε σχέση με αυτό το υπέροχο φαινόμενο, τον έρωτα. Πέθανε το σώμα, ο αθλητισμός. Τι είναι όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε? Τα στάδια και τα γήπεδα και οι χουλιγκάνοι και οι... Παγκοσμίως δηλαδή το φαινόμενο. Δεν θυμίζει το Κολοσσέον της Ρώμης? Για να ξεχνιέται ο άνθρωπος για να μην πηγαίνετε όπου και να πάτε, ακούτε να συζητούν για ποδόσφαιρα. Στα χουρία, στα μαγαζιά, στα ταξιά κτλ. Αυτή είναι η παιδί. Αυτά είναι τα σημάδια που δείχνουν ότι τα συμπτώματα ότι πέθανε ο Θεός με αυτή τη σύμβαση. Ο Θεός δεν πέθανε. Ο άνθρωπος πέθανε.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ήταν καταδεικτικό το τι συμβαίνει, τι συνέβαινε στην κοινωνία από τότε, ας πούμε, και το έχουμε επομιστεί σήμερα. Έτσι, δεν υπάρχει πλέον ούτε δημοσιογραφία, δεν υπάρχει ούτε ο δάσκαλος πλέον, δεν τον παίρνει σοβαρά, ούτε και ο δάσκαλος. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι οι δάσκαλοι οι οποίοι βρίσκονται σε μια ηλικία προς σύνταξη, δηλαδή 55-60 ετών, παρακαλάνε να βγει ένας νόμος αύριο που να τους πούνε: παιδιά, βγαίνετε σύνταξη. Θα πανηγυρίσουν κιόλας. Η κατάσταση στην παιδεία είναι τραγική το λιγότερο. Μπάτε σκύλια, λέστε, ό,τι θέλετε κάντε. Βγάλτε τα μάτια σε αυτά. Παντού, σε όλα, παντού υπάρχει σύψη. Εδώ όμως μας παρουσιάζεται μια εικόνα διαφορετική. Μια εικόνα η οποία τρομάζεις και στην ιδέα πραγματικά ότι υπάρχει και τα λοιπά. Και λες εσύ, πού ζω εγώ? Εγώ ζω κάπου αλλού. Δεν ζω μαζί τους. Δεν είμαι μαζί τους εγώ. Δεν αποτελώ κομμάτι τους. Μάλλον δεν αποτελούμε κομμάτι τους. Έτσι πως έχει εξελιχθεί η όλη κατάσταση, προφανώς και δεν αποτελούμε κομμάτι πλέον της σημερινής κοινωνίας. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Και δεν είναι μόνο θέμα διδασκαλίας, το έχουμε πει και άλλη φορά, δεν είναι μόνο το θέμα της παιδείας. Είναι και στον αυτόν που θα υπηρετήσει την παιδεία. Γιατί κακά τα ψέματα, εδώ τα προβλήματα είναι τόσα πολλά που δεν κάθεται και ο ίδιος ο δάσκαλος να μπει στην διαδικασία. Σου λέει, φίλε, με εμένα μου στέλνουν μια μετάθεση, με κάνουν από εδώ, με πάνε από εκεί. Μπορεί να μην υπάρχει ούτε να μείνω, ούτε να κάνω, πόσο μάλλον σε νησιά και σε αυτά εδώ πέρα. Παντού προβλήματα τα οποία δεν λύνονται. Και τα οποία δεν λύνονται γιατί κανένας δεν βλέπω και καμιά αντίδραση από κανέναν, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω από εσάς αν σας έχει τύχει κάτι τέτοιο ή αν η προσοχή σας έχει έρθει, στην προσοχή σας μάλλον έχει έρθει κάτι τέτοια φαινόμενα τα οποία παρατηρώ και εγώ. Έτσι επί καθημερινής βάσης είναι. Μαρία, ναι, αν είναι εύκολο σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχουμε δύο θεματάκια. Το ένα είναι σοβαρό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το άλλο έχει προκύψει από χθες. Αν το είναι εύκολο, για 5-10 λεπτά. Λοιπόν, για να απαντήσω κιόλας, μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα κακά κείμενα, κυρίες και κύριοι, γιατί μέσα από αυτό ζούμε όλοι μας. Έτσι, δεν πιστεύω ότι ζω μόνο εγώ, μόνο εγώ τα βλέπω. Εγώ ίσως έχω και την αφέλεια, θα μπορούσα κάλλιστα να πω οτιδήποτε άσχετο κατά κάποιο τρόπο, για να περνάει και η ώρα μου ευχάριστα κτλ. Μόνο που τα ευχάριστα είναι μετρημένα στα δάχτυλα, αν όχι στα δάχτυλα, ούτε στα νύχια θα μπορείς να βρεις κάτι ευχάριστο εδώ πλέον. Δυστυχώς, έτσι, αυτό που το λέμε με τα λύπης, έτσι, γιατί είμαστε κοινωνίοι σε καταστάσεις στις οποίες δεν θα έπρεπε να ζει κανονικά η χώρα, αφού πηγαίνει τόσο καλά η χώρα. Μα δεν λέμε ότι πηγαίνει τόσο καλά η χώρα. Δεν το ακούτε κι εσείς. Νομίζω το ακούτε. Εκτός αν δεν το ακούτε εσείς, το ακούω μόνο εγώ και νομίζω άλλα πράγματα. Και βγαίνω έξω και μόλις βγαίνω έξω και συναντάω τη χώρα αυτή την οποία διαβάζω, λέω, οπ, μάγκα, κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν γίνεται. Έτσι, και όταν δεν γίνεται, συνεχίζει να μην υπάρχει και αλλαγή. Τώρα, εγώ σας είπα, αυτή είναι η προσέγγιση δική μου σε κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν. Γιατί είπαμε και το εκπαιδευτικό σύστημα, κατά τα ψέματα, σκοτώνει, είναι σκοτωμένο και σκοτώνει και την... ή σκοτώνεται, να το πω έτσι, το ίδιο... από αυτή τη γενιά που υπάρχει και από την νοημοσύνη της, έτσι. Αντί να γεννάει πράγματα, έχω την εντύπωση ότι πλέον το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα είναι ο χώρος που νομίζω και νομίζουμε όλοι μας γεννά νοημοσύνη, σκέψη και ανάπτυξη. Και όμως, στην πραγματικότητα, ο πρώτος μηχανισμός που περιορίζει και καθοδηγεί τη σκέψη μας, ώστε να μην γίνει ποτέ ανεξάρτητη, είναι το ίδιο το σχολείο. Αντί να δημιουργεί ανθρώπους που να μπορούν να σκεφτούν, τους μαθαίνει τι να σκέφτονται. Αυτό είναι το κομμάτι της προπαγάνδας. Προσέξτε. Αντί να σου καλλιεργήσει, να έχεις μια κριτική ικανότητα, σε καλλιεργεί να είσαι υπάκουος. Θέλετε να σας δώσω ένα δείγμα. Αυτό που παίζουμε κανένα δύο μέρες. Τον φοιτητή, τον μαθητή, μάλλον που πήγε να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις και τι είπε. Εγώ, παιδιά, θα δώσω πανελλήνιες τις δικές μου. Το 80% των σχολείων είναι εις βάρος του μαθητή, γιατί είχε την κριτική ικανότητα. Εγώ θεωρώ ότι αυτός που δεν μιλάει δεν την έχει. Δεν την έχει και δεν τη λέει. Γιατί δεν τη λες? Δηλαδή, τα παιδιά σήμερα θα μου πεις, μπορούν να ξέρουν εάν αυτές οι πανελλήνιες, όλες αυτές οι εξετάσεις είναι αναχρονιστικές? Δεν το ξέρουνε. Τους το πασάρουνε. Τους προετοιμάζουνε. Τους προετοιμάζουν για υπακοή. Τους καλλιεργούν την υπακοή. Και αντί να τους ενισχύσουν και τη δημιουργικότητά τους, να εξυγχρονιστεί το σχολείο, κάτι που δεν θέλουν, τους παραμορφώνουν. Δυστυχώς. Η εκπαίδευση είναι το να δίνεις πληροφορίες. Η κατανόηση είναι να βρίσκεις και το νόημα αυτών που ακούς και βλέπεις και διαβάζεις. Το παρατηρήσατε εδώ με το Λιαντινίτη, σου λέγεται πλέον ο δάσκαλος, παιδιά. Δεν θα υπάρχει και το νόημα αυτών που ακούς και βλέπεις και διαβάζεις. Το παρατηρήσατε εδώ με το Λιαντινίτη, σου λέγεται πλέον ο δάσκαλος, παιδιά.

0: το μοναδικό πράγμα το οποίο συμβαίνει. Μόνο στη χώρα μας. Δεν πιστεύω, δεν μιλάω για άλλους. Δεν με ενδιαφέρουν και οι άλλες χώρες. Να μην μπλέξουμε με άλλες καλύτερες χώρες από εμάς. Σήμερα το σύστημα στα σχολεία μαθαίνει τα παιδιά να παπαγαλίζουν. Θυμάμαι που με έλεγε η μάνα μου, να μάθεις το μάθημά σου και να σταματήσεις την παπαγαλία, μου λέει, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να ξεχάσεις κάτι και να μην το θυμάσαι. Να μην απομνημονεύεις. Ναι. Δηλαδή να μην απομνημονεύεις, να παπαγαλίζεις. Το γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι. Σου δίνει έτοιμες τις απαντήσεις. Όχι ερωτήσεις, δεν σε προβληματίζει, δεν σε βάζει να προβληματιστείς. Πόσο μάλλον να έχεις και την ελευθερία να αμφισβητήσεις κάτι, έτσι. Κάποτε υπήρχαν μαθητές μέσα σε τάξεις οι οποίες διόρθωναν μερικές φορές και τον καθηγητή στον πίνακα και αυτοί οι μαθητές ήταν και δακτυλοδεικτούμενοι και άξιζαν περισσότερο και έπαιρναν περισσότερο σεβασμό από όλους μας. Σήμερα αυτοί που μπορεί να κάνουν κάτι τέτοιο ή κάτι παράλληλο ή εφάμιλο βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα. Βρίσκονται δακτυλοδεικτούμενοι. Τους αδρανοποιεί το σύστημα. Ακόμα έχεις βαθμολόγηση. Θα έπρεπε να βρεις κάτι άλλο για να επικοδομήσεις τη δημιουργικότητα των παιδιών. Αυτά όμως είναι καθημερινά προβλήματα που τα γνωρίζουν οι γονείς αλλά δεν ασχολούνται. Έχουν πιο σοβαρά προβλήματα από το να αναθρέψουν ένα παιδί που το κάνουν από υποχρέωση για να πει η γειτονιά ή το χωριό στη γειτονιά. Ξέρεις, ο γιος μου έκανε παιδί, η κόρη μου έκανε παιδί, ο γιος μου μπήκε στο πανεπιστήμιο, η κόρη μου μπήκε στο πανεπιστήμιο. Να λέει η γιαγιά με περηφάνεια στο μπαλκόνι, έλα μωρή θεία να πούμε και ξέρω εγώ να κεράσω καφέ γιατί πέρασε το πανεπιστήμιο, θα πάει για δικηγόρος κτλ. Και να παρακολουθεί μια άλλη γιαγιά από απέναντι που το παιδί, το εγγόνι της, δεν πέρασε στο πανεπιστήμιο. Γιατί δεν ήθελε να πάει. Ο κοινωνικός ρατσισμός έχει μπει μέσα στα σπίτια πριν από χρόνια. Δεν τον έβλεπε κανένας. Σήμερα καλείσαι να τον αντιμετωπίσεις, αλλά δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Αντιμετώπιση ενός παιδιού όπως είναι αυτός που μίλησε και είπε ότι ξέρεις, εγώ έκανα τις δικές μου πανελλήνιες, μας διοικούνε ληστές, πώς το είπε, ληστές και βιαστές. Βιαστές. Δολοφόνοι και. Βάλτε το.
1: Ναι, δεν έγραψα αυτά τα πράγματα γιατί δεν μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Έγραψα δικές μου πανελλήνιες.
2: Εντάξει, καλό.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα, το παιδί, εντάξει, okay. Τον κόσμο του άλλου τον άνθρωπο.
1: Ληστές και δολοφόνοι.
0: Ναι, ληστές και δολοφόνοι. Αυτό δεν κάνει κάτι, ξέρω εγώ. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν. Πόσα παιδιά είναι σήμερα που μπορούν να μιλήσουν δημόσια έτσι, από αυτούς που δίνουν εξετάσεις. Θα μου πεις, εντάξει, καθίσαν και διαβάσανε τόσο καιρό και να δώσουν εξετάσεις, να μπουν στα πανεπιστήμια. Μπράβο, μπράβο, να μεγαλώσουν το budget, να κάνουν, να ράνουν, έτσι να ξεκληρίσουν τις οικογένειες οικονομικά, αν έχεις τη δυνατότητα. Γιατί αν δεν έχεις τη δυνατότητα, μπορείς να το κάνεις και εκτός πανεπιστημίου. Απλά πρέπει να το πετάξεις στην κοινωνία, να είσαι αποδεκτός στην κοινωνία. Αυτός είναι ο κοινωνικός ρατσισμός. Όταν ένα παιδί ξέρει ότι θα κριθεί με βάση έναν αριθμό, δεν μαθαίνει για να καταλάβει. Ο νέος, για να φτάσει στο σημείο, και πόσοι άλλοι νέοι σαν αυτόν, φτάνει στο σημείο να μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο απαξιωτικά για το υπάρχον σύστημα, θα πρέπει να προβληματίσει πρωτίστως εσάς όλους τους γονείς τον τρόπο τον οποίο διαχειρίζεστε την καθημερινότητα των παιδιών σας. Το σύστημα δεν θέλει να αλλάξει. Το σύστημα έχει επικοδομήσει αυτή την γραμμή για να μπορέσει να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα αν θα το έχει το αποτέλεσμα ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το παιδί το πηγαίνει στις πανελλήνιες γιατί έχει μάθει ότι πρέπει να περάσει, να μην αποτύχει, γιατί έτσι θα πάρει έγκριση. Από πού θα την πάρει την έγκριση? Από την κοινωνία. Από σένα, από μένα, τον οδηγό. Μπράβο ρε, πέρασε πανεπιστήμιο, μπράβο ρε. Θα το πάρω λέει αμάξι, μπράβο ρε, το πάρω και σπίτι, πάρω το δύο φορές ρε. Σκεφτείτε τώρα ένα παιδί το οποίο δεν περνάει. Δεν έχει πάρει που λέμε την έγκριση, την κοινωνική έγκριση ότι είναι αποδεκτός επειδή πέρασε το πανεπιστήμιο. Τους είδαμε τους πανεπιστημιούχους. Τους είδαμε τι έχουν πετύχει τα τελευταία χρόνια. Τους είδαμε πόσο καλοβολεμένοι βρίσκονται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Βλέπουμε το πόσο αξίζουν πραγματικά ή όχι. Μην γυρίσει κανένας να πει ότι υπάρχει αξιοκρατία σε κανένα επίπεδο. Πουθενά.

γιατί υπάρχει έλεγχος. Η δημιουργικότητα η δική μου του παιδιού αυτού που μιλούσε για τους δολοφόνους και για τους ληστές έχει πνιγεί, τον έχουν πνίξει. Δεν νιώθει ελεύθερος, γι' αυτό και λειτουργήσε κατά αυτόν τον τρόπο. Ποιος θα διαβάσει το κείμενό του, τι γράφει. Αν το παιδί ή τα παιδιά σήμερα τα αφήσει ελεύθερα και θα δοκιμάσουν και θα εξερευνήσουν και να σας πω κάτι, θα αποτύχουν κιόλας. Γιατί μέσα από την αποτυχία θα κερδίσεις. Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, για όσους ασχολείστε με αυτό το πράγμα, δεν αποδέχεται το λάθος. Σαν αυτό που σας είπα προηγουμένως, σαν εργαλείο μάθησης, δηλαδή θα αποτύχω αλλά θα μάθω. Σε τιμωρεί. Και μαζί με αυτό σε τιμωρεί και τη σκέψη, γιατί τόλμησες να σκεφτείς κάτι διαφορετικό. Έτσι, είδατε ότι οι περισσότεροι τον απέκρουσαν τον μαθητή για αυτά που έγραψε, για αυτά που είπε, γιατί δεν ήταν σωστό, γιατί ήταν ο καθοσπρεπισμός. Καθοσπρεπισμός θα ήταν όταν τα 100 παιδιά που θα δίνανε εξετάσεις στο εξεταστικό κέντρο και τα 100 να είχαν μια διαφορετική άποψη. Τότε θα υπήρχε κάποια υγεία. Τότε θα καλλιεργούσες μόρφωση και δεν θα καλλιεργούσες συμμόρφωση όπως έγινε από τη δήλωση και μετά. Κόμψω και επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
5: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και φυσικά oradiakamora@gmail.com είναι η τρόπη επικοινωνίας. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Πηλέας Χορτιάτη, τον κύριο Κατετζίδη, όπου θα, για τα δύο θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Το ένα θέμα είναι, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο δρόμος, ο οποίος είναι κάτω, όπως είπαμε, από την Εθνική Μουδανίων, όπου εκεί παρουσιάζονται και τα πιο σοβαρά προβλήματα με την ροή νερού, η οποία υπάρχει εδώ και πάνω από 10 μήνες. Έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες από το Δήμο. Αυτό που μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Από εκεί και πέρα τώρα, γιατί δεν συμμορφώνεται, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να κινηθεί η διαδικασία της αστυνομίας. Έτσι, δεν μπορεί δηλαδή εγώ τώρα 10 μήνες τώρα, ας πούμε, κάτω από εκεί πέρα να υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτή η εικόνα και να λέμε ότι εντάξει, ας πούμε, κτλ. Θα πρέπει κάποια στιγμή και οι δημότες να λειτουργήσουν διαφορετικά. Έτσι, γιατί δεν είναι να παίρνει μόνο ένα τηλέφωνο, να φτάνει να παίρνει ένα τηλέφωνο. Γιατί άμα δεν πάρει κανένα τηλέφωνο, μπορεί να μην ξέρει κανένα και τίποτα. Έτσι. Αυτό το θεωρώ λογικό. Και φυσικά έχουμε και το καινούριο. Από τα χτες υπάρχει μια διαρροή εδώ πιο πάνω από το σταθμό. Μας ενημέρωσαν εδώ οι κάτοικοι. Λες και εμείς είμαστε τώρα, τέλος πάντων, εμείς θα κάνουμε και αυτό, ας πούμε. Αυτή είναι και η δουλειά μας κιόλας, η επικοινωνία. Στην οδό Βοσπόρου με Θεοφίλου, εδώ στα Πηλαία, στα Κωνσταντινοπολίτικα, υπάρχει διαρροή νερού. Από χθες το απόγευμα. Σήμερα συμπληρώσαμε 24 ώρες και το νερό τρέχει right through. Σωστά, το είπα καλά. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τις βλάβες Ανατολικής Θεσσαλονίκης, να τους πάρουμε τηλέφωνο τους ανθρώπους, να τους ενημερώσουν, γιατί εσείς που τους πήρατε τηλέφωνο 3 και 4 φορές έχουν δηλώσει ότι ναι, το ξέρουμε, το κάνουμε, το ξέρεις, το κάνεις, το ράνεις, αλλά μια μέρα ολόκληρη το νερό δεν είναι στάζι. Έτσι, μετά μην φωνάτε και λειψιανδρίες και δεν συμμαζεύεται. Να μπούμε. Για να δοκιμάσουμε λίγο, Γιάννη, και στον αέρα σε παρακαλώ, να μιλήσουμε εδώ, αν γίνεται, να δούμε τι θα ακούσουμε. Για να δούμε. Να είστε κι εσείς μάρτυρες μιας τέτοιας...
1: Κέντρο Βλαβωνίας, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω.
0: Ναι, γεια σας.
1: Γεια χαρά.
0: Από το Μετρόπολης 95,5 σας παίρνω. Έχουμε κάποιες καταγγελίες από τα χθες. Στην οδό Βοσπόρου με Θεοφίλου υπάρχει διαρροή νερού. 4 ώρες, κανείς. Φαντάζομαι το έχετε καταγεγραμμένο. Ορίστε.
1: Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
0: Πασχάλης Καμόρα.
1: Πασχάλης
0: Καμόρα.
1: Καμόρα.
0: Ναι, ναι. Είμαι εδώ. Ωραία. Στο ραδιόφωνο. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο σας παίρνω.
1: Μιλάτε.
0: Μετρόπολης 95.
1: Ζωντανά.
0: Ναι, ναι.
1: Υπέροχα. Κύριε Καμόρα, έχουμε ενημερωθεί για τη βλάβη αυτή που υπάρχει στην
0: Ελλάδα. Το ξέρω.
1: Όσοι μπορούμε, Θεοφίλου, είμαστε ενήμεροι.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, επειδή αυτή η βλάβη δεν επηρεάζει την υδροδότηση της περιοχής, αλλά στην πόλη της Θεσσαλονίκης υπάρχουν άλλες βλάβες οι οποίες επηρεάζουν την υδροδότηση, ναι, πολλών πολιτών, mm-hmm, οι βλάβες μπαίνουν σε σειρά προτεραιότητα.
0: Σωστό.
1: Τη σειρά προτεραιότητας με την οποία κάνουν τα επισκευάζονται οι βλάβες, την κρίνουν τα συνεργεία, δυστυχώς, τα οποία βλέπουν την κάθε βλάβη και...
0: Άρα η εκτίμηση που υπάρχει δεν είναι κάτι σοβαρό, άρα μπορεί να τρέχει και 2-3 μέρες.
1: Η εκτίμηση που υπάρχει, ναι, ακριβώς, κύριε μου, είναι, ναι, ότι θα αποκατασταθεί αυτή η βλάβη εντός των ημερών. Mm-hmm. Δυστυχώς σήμερα τα συνεργεία μας ήταν αρκετά απασχολημένα. Υπήρχαν βλάβες δημόσιες στην Πηλαία, οι οποίες γινόντουσαν και δεν μπορέσαν να πάνε στη συγκεκριμένη.
0: Πολύ ωραία. Άρα είστε ενήμεροι και φαντάζομαι είναι σε βαθμό προτεραιότητας, φαντάζομαι, έτσι.
1: Κύριε μου, είναι στην ευχέρεια των συνεργείων. Mm. Δυστυχώς τα βάζουμε.
0: Τα συνεργεία ελέγχονται από εσάς όμως, από την ΕΙΑ δεν ελέγχονται?
1: Εμείς έχετε καλέσει σε τηλεφωνικό κέντρο.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Με ποιον να μιλήσουμε, τον εργολάβο? Θέλετε να μου δώσετε.
1: Στο κέντρο ενημερώνουμε άμεσα τα συνεργεία για ό,τι πρόβλημα προκύπτει. Mm. Και από εκεί και έπειτα τα συνεργεία ελέγχουν τις βλάβες και τα βάζουν σε σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τη σημαντικότητα της κάθε βλάβης.
0: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Νομίζω καλυφθήκατε. Απάντησε η ΕΙΑΘ, το τηλεφωνικό της κέντρο, τα δίνουν στα συνεργεία. Είναι το αόριστο. Βλέπουμε όμως ότι συνεργείο υπάρχει, κυρίες και κύριοι. Είναι από εργολάβους. Έτσι, δεν υπάρχει συνεργείο της ΕΙΑΘ. Φαντάζομαι θα πρέπει να το βγάλετε και φωτογραφία αν το δείτε. Λοιπόν, να επικοινωνήσουμε όμως και με τον Δήμαρχο, γιατί πρέπει να δώσουμε και μια λύση. Ο Δήμαρχος, φαντάζομαι, θα ενημερωθεί και τώρα ότι ξέρεις, για αυτή την περίπτωση υπάρχει διαβάθμιση των ευλαβών και είναι και το σωστό, κατ' εμέ, αρκεί να μην επηρεάζει την, πώς το λένε, το νερό της περιοχής. Άρα μπορεί να και περιμένει και μια εβδομάδα. Δεν ξέρουμε τώρα ποιος είναι ο βαθμός ο οποίος εξετάζεται κάτι τέτοιο. Έτσι, νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο, το καταλαβαίνουμε. Και φαντάζομαι θα το κάνουμε τα, έτσι, και για την υπόθεση με τον Σκλαβενίτη και τον υπόγειο δρόμο εκεί που δεν ξέρω πώς λέγεται. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και να υποδειχθούμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Καϊτετζίδη. Τι γίνεται, κύριε Δήμαρχε?
2: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται? Καλό. Χαίρομαι πάντοτε να μιλάω μαζί σου. Είσαι ένας άνθρωπος που γελάς πάντα. Έτσι, σπανίζει αυτό, να ξέρεις.
2: Όταν δεν είμαι εκνευρισμένος με τα κακό κείμενα, προσπαθώ να γελάω και να χαμογελάω.
0: Κάτι είναι και αυτό εμείς.
2: Πάντως να πω, χωρίς να θέλω να ανταποδώσω φιλοφρόνηση, ότι είσαστε ένα εξαιρετικό ραδιόφωνο, παιδιά, και στα θέματα της έγκυρης αθλητικής ενημέρωσης, αλλά και στον τρόπο, δηλαδή με την αμεσότητα της επικοινωνίας. Mm-hmm. Και δεν στο κρύβω ότι τον έχω το έχω το Μετρόπολη στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου. Και όσοι ενδιάμεσες διαδρομές κάνω ανάμεσα σε υποχρεώσεις, πατάω και το Μετρόπολη για να με συντροφεύει.
0: Λοιπόν, Δήμαρχε, έχουμε δύο θέματα. Δεν ξέρω αν άκουσες τώρα προηγουμένως.
2: Αθλητικού ενδιαφέροντος.
0: Το αθλητικό θα το βάλουμε στο τέλος. Έχουμε δύο. Το ένα είναι με την ΕΙΑΦ, το οποίο μιλήσαμε τώρα σε ανοιχτή ακρόαση με το τηλεφωνικό κέντρο. Mm-hmm. Και μας είπαν ότι υπάρχει μια διαβάθμιση των βλαβών. Δεν προκύπτει ότι είναι σοβαρή η βλάβη που τρέχει από χθες. Αρκετό νερό έχει πλημμυρίσει αυτό το κομμάτι. Έχουν τα συνεργεία Θεοφύλου με Βοσπόρου εδώ στα Κωνσταντινοπολιτικά. Πιο πάνω από εμάς είναι εδώ.
2: Αύριο το πρωί θα πάρω και εγώ την ΕΙΑΦ να δω πώς το συντομεύω.
0: Είπαν ότι πήγανε τα συνεργεία από χθες που έχουν γίνει 4-5 τηλέφωνα. Είναι εις γνώση τους. Αυτό μας είπε ο άνθρωπος εδώ που επικοινωνήσαμε και είπε ότι η διαβάθμιση έχει γίνει από τα συνεργεία διότι ενημερώνονται αυτά. Και αναλόγως γίνεται και η κατηγοροποίηση των βλαβών. Άρα υπάρχουν πιο σοβαρά.
2: Υπάρχει διαρροή από το δίκτυο.
0: Ναι.
2: Πάντως, ρε παιδί μου, με αγάπη το λέω και για τους ανθρώπους σε ΙΑΦ, κάθε σταγόνα νερού είναι σοβαρή απώλεια εδώ που βρισκόμαστε, ας πούμε. Και με τα προβλήματα, με την ξηρασία, με την έλλειψη του νερού κλπ. Όλες οι βλάβες σοβαρές είναι. Τι να πω δηλαδή. Θα κοιτάξω να κάνω και εγώ επικοινωνία με τον πριν, τους παρακαλέσω.
0: Ωραία. Το δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με αυτή την πολυπόθετη υπόγεια διάβαση οχημάτων. Δεν απαγορεύεται να περάσει άνθρωπος από εκεί πέρα, γιατί πρέπει να φοράει γαλότσες μέχρι τον γοφό. Όπου εδώ και ένα δεκάμινο, από ό,τι μας έχουν καταγγείλει εδώ οι ακροατές, δεν μπορούν να περάσουν τα αυτοκίνητά τους. Νομίζουν ότι περνάνε μέσα από ποτάμι. Ένα τέτοιο πράγμα. Και λέει, μας είπε κάποιος ακροατής, ο οποίος προφανώς γνώριζε, ότι υπάρχει μια εταιρεία που αφήνει ελεύθερα τα νερά το βράδυ. Το βράδυ αφήνει ελεύθερα τα νερά και πλημμυρίζει όλο το σύμπαν εκεί.
2: Έχει δίκιο. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε ενημέρωση για δεκαμήνες. Το τελευταίο δίμηνο απασχόλησε τουλάχιστον το δικό μου γραφείο. Δεν ξέρω τι γινόταν
0: νωρίτερα. Ίσως να έρθει αργά σε εσάς, Δημάρχη.
2: Ίσως να έχει αργά, ίσως να ενημερώσει και συνολικά ο Δήμος αργά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε πάει. Είναι μια εταιρεία αυτοκινήτων. Mm-hmm. Εκεί πέρα, από εκεί έχει εντοπιστεί η κατάσταση. Τα παιδιά της Δημοτικής Αστυνομίας έχουν επιβάλει, μέρα παραμέρα πηγαίνουν και επιβάλλουν πρόστιμο 300 ευρώ για τις συγκεκριμένες παραβάσεις, υποβάθμιση του περιβάλλοντος κτλ.
0: Τα πληρώνουν αυτά, Δήμαρχε? Τα πληρώνουν αυτά.
2: Αυτά, και να μην τα πληρώσουν, βεβαιώνονται στο
0: δημόσιο
2: ταμείο και μετά θα τους έρθει αφαίρεση της φορολογικής ενημερώτησης και όλα τα ό,τι προβλέπει το δημόσιο λογιστικό. Δεν πρόκειται να τα γλιτώσουν, είναι έντοκα κτλ. Θα πω βέβαια ότι ενημερώθηκε και το αστυνομικό τμήμα. Mm-hmm. Επειδή τώρα μου το λέτε, δεν είμαι πρόχειρος να σας πω τι ενέργειες έχει κάνει το αστυνομικό τμήμα. Mm-hmm. Αλλά θα το κοιτάξω αύριο και εγώ. Είναι ένα θέμα και δεν σας το κρύβω ότι είναι εκνευριστική και η συμπεριφορά των ανθρώπων. Δηλαδή το να δείχνεις παντελή αδιαφορία, να βεβαιώνονται πρόστιμα και εσύ να συνεχίζεις με τον ίδιο τρόπο, νομίζω ότι θα πρέπει σε συνεργασία ενδεχόμενα και με την αστυνομία και θα κοιτάξουν πώς κάνουν και επικοινωνία και με την εισαγγελία να υπάρξει κάτι πιο δραστικό. Γιατί φαίνεται ότι καλόπιστα δεν συμμορφώνται.
0: Δήμαρχε, για πλάκα, αν πας αύριο το πρωί εκεί, θα διαπιστώσεις αυτό που μας το λένε και διάφοροι επαγγελματίες που διέρχονται καθημερινώς από εκεί και για πολλές φορές. Δηλαδή ότι το αυτοκίνητο φτάνει τουλάχιστον τους 5 με 10 πόντους νερό. Και αυτό συμβαίνει προφανώς το βράδυ, γίνεται όλο αυτό το ας το πούμε ξέπλυμα του νερού προς την περιοχή.
2: Είναι μια αντικοινωνική συμπεριφορά, το επιβεβαιώνω και εγώ, και θέλω οι ακροατές, μάλλον οι ραδιοφωνικοί ακροατές, να καταλάβουν ότι έχουμε επιβάλει πάρα πολλά πρόστιμα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όσο συνεχίζεται, αλλά το θέμα είναι να μην εκδηλώνονται έτσι με τέτοιο τρόπο αντικοινωνικές συμπεριφορές. Εν πάση περιπτώσει, καλά κάνετε και το επαναφέρετε. Θα το δω προσωπικά για να είναι
0: ωραία.
2: Πιο...
0: Έχουμε 2-2. Τώρα να πάμε σε κάτι το οποίο και ευχάριστο νομίζω για εσένα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τον αθλητισμό, έχεις τον ΚΕΛ και είσαι και ένθερμος υποστηρικτής, από ό,τι έμαθα, του Βασίλη Σπανούλη.
2: Όχι, είμαι υποστηρικτής του Άρη.
0: Εντάξει. το ίδιο πράγμα είναι, δημάρχε. Τώρα ο Σπανούλης είναι Άρης, έτσι.
2: Ένα και το αυτό,
0: Ναι, βέβαια. Βισπάν.
2: Εσείς οι αθλητικοί, για να το λέτε, κάτι περισσότερο θα ξέρετε.
0: Εγώ θέλω να πω,
2: εγώ είμαι Αριανός, είναι δηλωμένο.
0: Εντάξει, είναι γνωστό αυτό.
2: Και έζησα τις ωραίες εποχές του αθλητισμού, πιστέψτε μου, ήταν ωραίες και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Mm-hmm. Στο μπάσκετ είχαμε μία δεκαετία που πραγματικά με τις νίκες ήταν δόξες για μας. Αντίστοιχα στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ ήταν ο ισχυρός της ιστορίας και μας κέρδιζε. Αλλά ξέρετε, πέρα από αυτό εδώ, αισθανόμουν πολύ βολικό μέσα στα γήπεδα. Είτε χάναμε είτε κερδίζαμε με τους φίλους μας. Άλλοι ήταν ΠΑΟΚτίδες, άλλοι Αριανοί. Χαιρόμασταν, βρε παιδί μου, και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
0: Μετά ήσουν μαζί, καθώς ήταν μαζί. Σήμερα δεν κάθεσαι.
2: Ναι, να πιούμε και μια μπύρα μετά και να πούμε για τον αγώνα, ο καθένας από τη δική του πλευρά. Ήταν τα ωραία. Εδώ τώρα στεναχωριέμαι ειλικρινά για τον ελληνικό αθλητισμό, που πηγαίνει σε έναν αγώνα και είναι σαν να πηγαίνει στον πόλεμο. Δεν έχουμε πόλεμο, ρε παιδιά. Είναι αθλητικό γεγονός. Αν πραγματικά αισθανθούμε την ομορφιά του αθλητισμού, θα είμαστε όλοι καλύτεροι. Βλέπεις, προχθές είχαν Champions League, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Τι εντυπωσιακός αγώνας που κρίθηκε στο τελευταίο, τον τελευταίο των πέναλτι.
0: Το τελευταίο πέναλτι.
2: Δεν κάναν ούτε επεισόδιο, ούτε κάψαν το γήπεδο, ούτε απασχόλησε τη δημοσιογραφία και την ειδησιογραφία, οι ιδιότητες κτλ. Χάρηκαν όλοι το θέαμα, δώσαν τα χέρια και τελείωσε εκεί το ζήτημα. Δηλαδή, πραγματικά θέλω να ξαναζήσουμε. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία με έναν πολύ ισχυρό ΠΑΟΚ, με έναν πολύ ισχυρό Άρη, να ζήσουμε και στο μπάσκετ στιγμές, ας πούμε, που μας πάνε μπροστά. Μακάρι οι ομάδες αυτές να είναι στην Ευρωλίγκα τα επόμενα χρόνια, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και όλοι μαζί, να έχουμε μια, έτσι, να είμαστε περήφανοι σαν χώρα για το επίπεδο του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου και τα λοιπά. Και βέβαια καλωσορίζω τον Βασίλη Σπανούλη στον Άρη.
0: Αυτό είναι. Εντάξει, είναι μετά από χρόνια παίρνει οντότητα το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη.
2: Στη Θεσσαλονίκη. Να σκεφτείτε ότι και οι δύο ομάδες αυτές ήταν μεταξύ του να πτωχεύσουν, να χρεοκοπήσουν.
0: Μα είναι ήδη, όχι μεταξύ. Ήδη είναι πτωχευμένες.
2: Στον κορονοϊό που διακόπηκε το πρωτάθλημα ήταν οριακά. Ουσιαστικά ήταν στη β' κατηγορία. Δηλαδή και. Και από εκεί φτάσαμε να μιλάμε ότι διεκδικούν είσοδο στην Ευρωλίγκα. Είναι τεράστια η πρόοδος. Υπάρχει υγεία και οικονομική και οργανωτική. Εγώ επιμένω και στο οργανωτική, όχι μόνο στο οικονομική. Mm-hmm. Και στις δύο ομάδες, μακάρι να μας κάνουν περήφανος τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Δημαρχέ μου, δεν έχω κάτι άλλο να σε απασχολήσω.
2: Να
0: σε ευχαριστήσω πολύ που είσαι δήλος παρόν.
2: Μακάρι ότι τέτοια έχετε και ιδιωτικά, αν με ενημερώνετε στο κινητό.
0: Βεβαίως.
2: Να κοιτάζω αν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί έχουν σημασία για τους πολίτες.
0: Έτσι
2: και προσπαθούμε
0: ακριβώς
2: να τους βοηθήσουμε όπου μπορούμε.
0: Ενδεικτικό ότι είσαι τόσα χρόνια δήμαρχος εκεί, δεν είναι τυχαίο. Λύνεις προβλήματα. Και όταν λύνεις προβλήματα, ο κόσμος το αναγνωρίζει. Καλώς ή κακώς.
2: Δεν λέω πάντα, προσπαθούμε. Πολλές φορές δεν λύνονται για άλλους λόγους, αλλά τουλάχιστον όταν τα εξηγεί στον πολίτη για ποιο λόγο σκοντάφτει κάτι, δεν μπορεί να γίνει, ο καλόπιστος το καταλαβαίνει.
0: Έτσι.
2: Και σου δίνει δίκιο, ας πούμε.
0: Ωραία.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ για την
0: ευκαιρία. Να είστε καλά, Δημαρχέ, και εμείς ευχαριστούμε.
2: Εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Για χαρά, για χαρά.
2: Για χαρά.
0: Αυτά λοιπόν από τον Δήμαρχο Πύλας Χορτιάτη Γνάτιο Κατατζίδη. Έτσι τα ακούσατε και για τις υποθέσεις της ΕΙΑΘ και για την υπόγεια διάβαση οχημάτων μόνο, η οποία είναι μόνιμα πλημμυρισμένη, και για τα πρόστιμα τα οποία έχουν έρθει από τη Δημοτική Αστυνομία. Όλοι λίγο πολύ γνωρίζουν το τι συμβαίνει. Και εφόσον αύριο θα υπάρξει δέσμευση του ιδίου του Δημάρχου και με την αστυνομία και εν ανάγκη, αν δεν υπάρξει άμεση συμμόρφωση, και με την εισαγγελία, έτσι, γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και έτσι λοιπόν αυτό προστέρψιν όλων εσάς οι οποίοι είχατε επικοινωνήσει εδώ και όλες μας τα λέγατε στον αέρα της πόλης για το συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς, έτσι τα είπαμε αυτά που ήταν να πούμε με σχέδια Λαπατρή, και έχουμε να προχωρήσουμε το θέμα μας που δεν είναι άλλο από την παιδεία και με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός σαν να πήγαινε να θαρίσει λίγο, έχει ενδιαφέρον το τέταρτο δεκάλεπτο, 60-55 παρακαλώ, 40 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παίζει, όταν παίζει ο Ναν, παίζει με 4. Στα rebound ο Παναθηναϊκός είναι τουλάχιστον τραγικός. Έτσι. Και αυτά όλα θα το στοιχήσουν άμα συνεχίσει αυτό το πράγμα και δεν υπάρξει διόρθωση. Έχω την εντύπωση ότι θα την και άλλα rebound χαμένα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είπαμε τώρα όσον αφορά το κομμουνιστικό καπιταλιστικό, έτσι πως το λέει και ο Βασίλης, ζούμε σε συνθήκες κομμουνιστικού καπιταλισμού. Καταλάβαμε. Όποιος το υπονοούμενο του κομμουνιστικού καπιταλισμού. Είναι αυτό που σας είπα, τα δωράκια, τα επιδοματάκια, να ξεχνιέσαι λίγο-λίγο, να θα σου λέει, θα σου δίνει 100 και σου λέει, φίλε, σε έδωσα σύνταξη, σου έδωσα το ένα κτλ. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ήμασταν στην συμμόρφωση όσον αφορά τον τρόπο που παρουσιάζεται σήμερα ένας νοήμων άνθρωπος. Έτσι, ένας νοήμων άνθρωπος πρέπει να έχει κριτική σκέψη, την οποία δεν την παρουσιάζει, για να μπορείς να ξεχωρίσεις από την επιφάνεια, από τον ρημαγδό, να μπορείς να αναλύεις, να συνθέτεις και να καταλαβαίνεις το γιατί. Γιατί όσο περισσότερη γνώση έχεις, τόσο πιο απομονωμένος θα είσαι. Ακούστε λίγο. Όταν θα αρχίσεις να καταλαβαίνετε ακριβώς τι γίνεται δίπλα σας, με ποιους και για ποιο λόγο, θα καταλάβετε, όχι θα καταλάβετε μόνο, έτσι, όχι μόνο θα καταλάβετε, θα αρχίσετε να νιώθετε απομονωμένοι. Στο σχολείο όμως μαθαίνεις ένα πράγμα, το ακριβώς αντίθετο, σε μαθαίνει να υπακούς. Ο πιο καλός ο μαθητής, ακα Ζαμπέτα, είναι αυτός που θυμάται και επαναλαμβάνει, όχι αυτός που θα ρωτήσει δύσκολες ερωτήσεις. Όχι αυτός που θα σου πει ότι ξέρεις η κατάσταση στην παιδεία είναι για τα τέτοιο καβάλα. Δεν τους θέλουν αυτούς. Δεν θέλουν ανθρώπους οι οποίοι θα σου προτάξουν πράγματα που δεν μπορείς να απαντήσεις ή δυσκολεύεσαι να απαντήσεις. Και έτσι λοιπόν το σύστημα το οποίο έχουμε, νομίζω δεν είναι κάτι που δεν ξέρετε, νομίζω ότι το επαναλαμβάνω κι εγώ, γεννά μη σκεπτόμενους ανθρώπους. Γεννά ανθρώπους οι οποίοι θα είναι σύγχρονα πιόνια σε μια κοινωνία που την έχουμε καταντήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι δύσκολο να ταιριάξει ο αδύναμος, ο τεμπέλης, ο προβληματισμός, ο προβληματικός κτλ. Κτλ. Και όταν βλέπετε ότι υπάρχουν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες παιδιά, τα οποία δεν μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, έτσι δεν είναι, αυτούς τους κατατάσσουν αυτόματα σε αδύναμους, σε τεμπέληδες, είπαμε προβληματικούς, γιατί δεν ταιριάζουν με το σύστημα. Το σύστημα θέλει υπάκους. Θα σας αποκαλύψω μια στιχομηθεία εδώ, ενός δημάρχου στο πολεμικό συγκρότημα, όπου βρίσκει έναν διευθυντή. Και επειδή ο διευθυντής δεν του κάνει τα χατήρια, σε εισαγωγικά, αποφασίζει να έρθει σε επικοινωνία μαζί του και μπροστά σε τρίτους είναι ο εξής διάλογος. Φίλε μου Γιάννη, θα πω ότι εγώ είμαι ο δήμαρχος, ο Λελίδης είναι ο διευθυντής. Φίλε μου Γιάννη, θέλω να υπογράψει αυτό που σου έστειλα, λέει ο Γιάννης. Δήμαρχε, δεν μπορώ να το υπογράψω για τον α, β, γ, δ, ε λόγο. Και τι γυρίζει και του λέω εγώ του Γιάννη. Γιάννη, στη θέση που είσαι, σε έχω για να υπογράφεις Όχι για να μου λες την άποψή σου. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η τύχη του Γιάννη μετά από δύο μέρες να πάρει μετάθεση, μετακίνηση? Έτσι δουλεύει το σύστημα. Το σύστημα είμαστε όλοι μας. Που το βλέπουμε, που το ανεχόμαστε, γιατί λέμε μακριά από μένα και όπου θέλει ας είναι. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Αυτά είναι αλήθειες είναι αυτές. Έτσι, το σύστημα λοιπόν έχει την δομή και να σε αναδείξει, αλλά και να σε απορρίψει. Περί φιλοσοφίας ο λόγος κάποτε περίμενε στην αρχή κάποιο φιλόσοφος, κάποιο φιλόλογος να την ακούσει να μιλάει και χαιρόσουν που άκουγες το μάθημα που θα διάβαζες. Σήμερα, γιοκ. Σήμερα δεν σε μαθαίνουν να σκέφτεσαι για τον εαυτό σου, για το σύστημα και όχι μόνο. Δεν σε ρωτάει ποιος είσαι, τι θέλεις, ποια είναι η θέση σου στον κόσμο, πώς δουλεύει το μυαλό σου, ποιες είναι οι αντιδράσεις σου κτλ. Κτλ. Αυτά έχουν εξαφανιστεί από το σύστημα. Γιατί αν οι άνθρωποι αρχίσουν να σκέφτονται, κυρίες και κύριοι, θα σταματήσουν να υπακούνε μηχανικά. Εκεί που θα έχεις έναν δύο και θα μπορούσες να τους βολέψεις από εδώ και από εκεί, τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Έτσι, ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει. Στον Πόντο το μάτς, 64-63 ο Παναθηναϊκός κάνει ένα φοβερό comeback. Πώς κάνει και η Άντζελα Δημητρίου, comeback και τα λοιπά, έτσι είμαστε. Λοιπόν, προλαβαίνουνε το συμπέρασμα? Προλαβαίνουνε το συμπέρασμα. Το σύστημα δεν σας θέλει νοήμονες. Σας θέλει λειτουργικούς. Έτσι συμβαίνει. Είδατε το σύστημα, καλούμε μια δημόσια υπηρεσία, προς τιμή του ο άνθρωπος επικοινωνιακά που διαχειρίζεται τα τηλέφωνα της ΕΙΑΘ να μας δώσει πλήρες ραπόρτο που λέμε για το τι ακριβώς συμβαίνει και να σου λέει, ξέρεις, εμείς έχουμε μια διαβάθμιση, όπως γίνεται και παντού φαντάζομαι. Αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια Άκα Καϊτετζίδη, δημάρχου, να αφήνουμε το νερό να τρέει από εδώ και από εκεί και το καλοκαίρι να παρακαλάμε για σταγόνες. Αυτό πρέπει να το κοιτάξει η ΕΑΘ. Σε θέλουν λοιπόν λειτουργικό. Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι κατά ανάγκη, αυτό το ξέρουν βέβαια και οι εκπαιδευτικοί που μας παρακολουθούν, κακό. Απλά το έχουν φτιάξει έτσι, έχει κατασκευαστεί για έναν άλλο σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός? Να σε εντάξει σε έναν μηχανισμό που αύριο μεθαύριο θα τον πάρει η κοινωνία και θα τον κάνει ό,τι θέλει. Και αυτοί που είναι νοήμονες δεν μπαίνουν σε μηχανισμούς. Γιατί ο μηχανισμός θέλει, μάλλον η νοημοσύνη θέλει να έχεις χώρο, ελευθερία, θέλει να κάνεις λάθη, να μαθαίνεις από τα λάθη σου, να έχεις πνεύμα για να μπορείς να κάνεις λάθος. Γιατί όταν θα κάνεις το λάθος θα βρεις και το σωστό το δρόμο. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να διαπρέψουν μέσα από ένα μηχανισμό, από ένα σύστημα. Αν θέλετε να το επιλέξετε αυτό, θα είστε πάντοτε στην άκρη. Ένας νοήμων άνθρωπος, για να βγει από το σύστημα, θα πρέπει να παλέψει δύο φορές. Και εδώ δεν είναι για να βάζουμε τέτοια πράγματα, έτσι, δεν είναι για να λέμε τέτοια πράγματα, για το Θεό. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε κομψότατο και επιστρέφουμε να ανοίξουμε και τα σγραμμάς κατά σγραφάς για λίγους ακροατές και φυσικά στη ροή του προγράμματος κανονικά. Πάμε!
3: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης
8: 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές.
9: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Φοβερό μάτς λοιπόν γίνεται στο Ειρήνης και Φιλίας, όπου ο Ολυμπιακός πάει να ανακτήσει την διαφορά, αλλά δεν το βλέπω να γίνει. Λάθος σφυρίγματα βλέπουμε. Είναι τα σφυρίγματα που πάνε στον Ολυμπιακό, τα είπαμε αυτά. Δεν χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση. Είναι τα έδρας που λέμε. Έτσι, το σκορ είναι 67-65, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, με τον χειρότερο παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Hayes Davis, ο οποίος έχει 1 στα 11 σούτ. Μια χαρά. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, σε δύο ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, να επιθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Είπαμε θα ανοίξουμε και τα γραμμάτια καταγραφάς. 2310-90-90-90. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54-301 και στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία, για καμόρα παπάκι, gmail.com είναι η τρόπη επικοινωνίας. Λέει ο Μιχάλης, όταν ο Φίλιππος ρώτησε τον Αριστοτέλη τι διδάσκει στους μαθητές του ιστορία, μαθηματικά, γεωμετρία, αυτός απάντησε, τίποτα από όλα αυτά. Τότε τι τους μαθαίνεις? Τους μαθαίνω να σκέφτονται, αποκρίθηκε. Σήμερα δεν υπάρχουν τέτοια σχολεία. Αυτά έγιναν τελιβεράδικα πληροφοριών. Ο δε τελιβεράς ενδιαφέρεται μόνο για τον μπουρμπουάρ και τι ώρα θα σχολάσει. Τα είπες όλα. Μιχάλη, τα είπες όλα. Τελιβεράδικο. Το σχολείο είναι πλέον τελιβεράδικο. Τελιβεράς ο δάσκαλος. Γιατί περιμένει τον μπουρμπουάρ του, τον μαθητή του. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς. Έτσι είναι όμως η κατάσταση. Δεν είναι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και θα συνεχίσουμε και με τα μηνύματά σας. Παρακαλώ. Ωραίος. Μια χαρά. Τι έχουμε, έχουμε θέμα. Άμα έχουμε θέμα, θα το λύσουμε το θέμα. Συνήθως. Πάμε, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Πασχάλη.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια. Καλά είσαι καταρχάς?
0: Καλά, δεν το ξέρω. Με ακούσα αφού.
1: Μπράβο, πάντα καλά, πάντα καλά. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον κύριο Δήμαρχο που δέχεται ερωτήσεις.
0: Βέβαια.
1: Και μπράβο, είναι η αρχή. Να δω αν θα μπορέσουμε να κάνουμε εμείς αργότερα στο μέλλον τις σωστές ερωτήσεις.
0: Α, πολύ ωραίο.
1: Γιατί όταν κάνεις τη σωστή ερώτηση, έχεις σχεδόν και την απάντηση.
0: Ναι.
1: Αν σκεφτείς την ερώτηση. Τώρα γι' αυτό που είπες εσύ ότι. Ναι, εντάξει, το σύστημα δεν σε θέλει μορφωμένο. Είναι όπως έκανε ένας φιλόλογος από παλιά, από την Αναγέννηση και μετά, λέει, χρησιμοποιούσαν τον όρο civilization, πολιτισμός, με την έννοια της εξημέρωσης. Δεν χρησιμοποιούσαν τον όρο culture, κουλτούρα, η καλλιέργεια, η εκπαίδευση. Ναι. Σου έλεγαν πρέπει να είσαι civilized, πολιτισμένος. Να μπορείς να ζήσεις μέσα σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον, ασχέτως αν είσαι μορφωμένος ή όχι. Ή είναι αυτό που έλεγε και ο Σοκράτης στην Απολογία, άμα τη διαβάσει καμιά φορά. Του λένε διαφθείρεις τους νέους με αυτά που λες. Και λέει δεν τους διδάσκω κάτι τους νέους, λέει. Εγώ απλώς βγαίνω στην αγορά, λέει. Κάνω τις σωστές ερωτήσεις, σας ανακρίνω εσάς τους πιο μεγάλους. Με βλέπουν οι νέοι ότι κάνω τις σωστές ερωτήσεις και αρχίζουν και με μιμούνται, λέει, και σας ελέγχουν. Αυτό είναι που σας πειράζει, λέει, και όχι ότι τους μαθαίνω κάτι λάθος. Λοιπόν, αυτά μας ευχαριστούμε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ και εγώ, να σε καλά. Δεν είναι, είναι αυτό που είπε και ο φίλος Σοκράτης. Χαίρεσαι να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος ακούει και απαντάει, αλλά να κάνεις και τις ανάλογες και σωστές ερωτήσεις. Ερωτήσεις κάνουμε όλοι μας, νομίζουμε, ας πούμε. Έτσι, κάνουμε ερωτήσεις, μπορεί να είναι και άσχετες με αυτό που γίνεται. Παρακαλώ.
2: Φίλε Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
2: Πολύ μου άρεσε η σημερινή σου εκπομπή, ρε φίλε. Γι' αυτό είπα να συμμετάσχω.
0: Καλά έκανες.
2: Άκου, ρε φίλε, η μόρφωση δεν είναι γνώση. Η ζωή είναι γνώση. Η μόρφωση, φίλε Πασχάλη, είναι το εργαλείο που θα σου ξεκλειδώσει την πραγματική γνώση. Η γλώσσα, φίλε Πασχάλη, είναι σκέψη. Δεν μπορείς να έχεις έναν αξιοπρεπή λόγο χωρίς καλή γνωστική διαχείριση της γλώσσας, φίλε. Μορφωμένος σε κάνει ο τρόπος σκέψης και όχι τα πτυχία, φίλε Πασχάλη. Νόμος απαράβατος. Η ζωή, φίλε Πασχάλη, είναι μια άσκηση γλώσσας. Η μόρφωση δεν έρχεται ποτέ, ρε φίλε, με το διάβασμα. αλλά με τον προβληματισμό πάνω στα διαβασμένα. Φίλε Πασχάλη, η σκέψη είναι το εμπόδιο για να δούμε τι υπάρχει πέρα από τα κατασκευάσματά της. Η επιστήμη είναι το νηπιαγωγείο της γνώσης, φίλε. Δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει ποτέ. Mm. Το σύμπαν, φίλε Πασχάλη, είναι ένας μηχανισμός δημιουργίας και το άτομο, εμείς δηλαδή οι άνθρωποι, είμαστε οι δημιουργοί του. Άρα, ό,τι ζει στο σύμπαν είναι δημιουργής του μυαλού μας, ρε φίλε. Το άνοιγμα του μυαλού μας, φίλε Πασχάλη, είναι ένας τεράστιος πλούτος. Όσο μορφώνεται το άτομο, διευρύνεται και το μυαλό του, ρε φίλε. Και βλέπει τα πράγματα καλύτερα και ευρύτερα. Φίλε Πασχάλη, ζω, θα πει αμφιβάλλω. Έτσι. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να ζω αν δεν αμφιβάλλω. Η ελευθερία της σκέψης, φίλε, είναι η ζωή της ψυχής. Η αμφιβολία, φίλε Πασχάλη, είναι η αρχή του προβληματισμού και της αποτυχίας. Είναι σαν να μην έζησαν όσοι δεν γεύτηκαν τη διαδικασία του προβληματισμού, ρε φίλε. Συμφωνείς?
0: 100%. Αυτό που είπες είναι το πιο βασικό. Έτσι, ζω γιατί πρέπει, γιατί αμφιβάλλω.
2: Έτσι, μπράβο. Η αμφιβολία, φίλε Πασχάλη, δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση στο μυαλό, αλλά και η απόλυτη υποχρέωση για την επιτυχία είναι μια γελία κατάσταση στο μυαλό, ρε φίλε. Είναι σοφός, έξυπνος δηλαδή, εκείνος που μόνο σε μία περίπτωση νευριάζει. Ξέρεις σε ποια? Mm. Όταν του κλέβουνε τον χρόνο. Γιατί ο χρόνος είναι ποτισμένος με πρόοδο, αγάπη και δεν επιτρέπεται να πηγαίνει ποτέ χαμένος. Φίλε Πασχάλη, κλείνοντας, θα πω το εξής. Δεν μπορείς να ασκήσεις κανένα έργο αν δεν πιστεύεις πρώτα σε αυτό. Οι λεγόμενες λέξεις, η κάθε λέξη, είναι το αποτέλεσμα του έργου. Γιατί η σκέψη, φίλε, είναι ένα έργο. Συμφωνείς?
0: 101% πήγα τώρα.
2: Ο καθένας μας, φίλε, λόγω του ό,τι σκέφτεται, είναι και ο μοναδικός υπεύθυνος της λογικής ή της τρέλας της ζωής του. Δηλαδή, της μοίρας του. Άξιος της μοίρας του, που λέμε.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Ο συνδυασμός, φίλε Πασχάλη, mm-hmm. από λίγες όμορφες λέξεις, πολλές φορές είναι αρκετές να μας καθοδηγήσουν τη ζωή μας. Φίλε, τρία πράγματα χρειάζονται για την κοινωνική καθιέρωση του ανθρώπου. Να ξέρει τι πρέπει να πιστεύει, να ξέρει τι πρέπει να επιθυμεί και να ξέρει το κυριότερο δηλαδή τι πρέπει να κάνει, ρε φίλε.
0: Το είπες όλα.
2: Φίλε Πασχάλη, σ' αγαπώ.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Κάποιες πληροφορίες να ακουστούνε, μπορώ?
0: Γιατί πράγμα?
3: Για τις τράπεζες.
0: Δεν είναι το θέμα μας το τράπεζες τώρα, αλλά τι ακριβώς?
3: Εντάξει,
0: δηλαδή.
3: Εντάξει, κάποιες πληροφορίες,
0: ναι.
3: Πασχάλη.
0: Ναι, πες, ναι, τι ακριβώς.
3: Και για το θέμα που μιλάς από κάτι, ναι. Αφού ναι. μιλάμε για το σύστημα, να πω για το σύστημα ότι πλέον εδώ στην Ευρώπη οι λίγοι που διοικούν και τα παίρνουν από τους πολλούς, το τονίζω αυτό, από τους πολλούς που σωστό. Δεν έχουν το ανάστημα να οργανωθούν, mm-hmm. πουλάνε τρέλα και παίρνουν λεφτά και μας έχουν σαν κατοικίδια, αυτοί δεν θέλουν δόξα ή χρήμα, θέλουν να μας ελέγχουν. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι κάτοικοι της Ευρώπης. Και αυτό που ήθελα να πω...
0: Μπορούν να αντιδράσουν, εντάξει, σωστό αυτό που λες, αλλά μπορούν να αντιδράσουν, μπορούν να κάνουν κάτι ή βολεύονται και αυτοί?
3: Μου, άμα βγάλουν τον Πασχάλη, άμα βγάλουν τον εγωισμό τους και οργανωθούν, ναι, υπάρχει λογική.
0: Έτσι, ναι.
3: Αλλά είναι δειλή. Είναι λίγοι.
0: Πάμε τώρα στο χρήμα, στις τράπεζες.
3: Στο χρήμα, άκου το χρήμα τώρα. Αυτό συνδέεται και με το χρήμα και με τις τράπεζες που βγήκανε με θράσος οι τράπεζες και τους λένε η Ελλάδα έχει στεγαστικό πρόβλημα, το μεγαλύτερο, με 1 εκατομμύριο περίπου κλειστά σπίτια. Και βγήκανε και διάφοροι διοικητές τραπεζών και από τις Βρυξέλλες. Και λέει φυσικά είναι το σπίτι, είναι κοινωνικό αγαθό. Αλλά πώς θα γίνει, λέει, θα διώξουμε, λέει, τους επενδυτές. Δεν θα αγοράζουν σπίτια άμα θα βάλουμε πλαφόν. Άρα την ανάγκη του ανθρώπου, φίλε μου Πασχάλη, την κάνανε εμπόριο. Και άγριο εμπόριο. Εδώ δεν έπρεπε να έχουν οργανωθεί. Δεν έπρεπε στην Ελλάδα να υπάρχει κόμμα ενοικιαστών και μικροσυνταξιούχων.
0: Νομίζω υπάρχει. Υπάρχει νομίζω.
3: Δεν υπάρχει, φίλε μου.
0: Δεν υπάρχει.
3: Δεν υπάρχει να μιλήσει καθαρά. Όταν λέμε κόμμα, μιλά συγκεκριμένα ότι θα βάλω πλαφόν. Να σου πω κάτι από οικονομία. Προσπαθούν τώρα πάνε να το εκμεταλλευτεί ο Μητσοτάκης. Είναι γάτα. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Να σου πω γιατί. Πηγαίνει, δίνει κάτι επιδόματα, ας πούμε, ενοικίου. Με το επίδομα του το παίρνει ο ιδιοκτήτης το επίδομα, φίλε μου.
0: Έτσι.
3: Δεν γίνεται, δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι. Ούτε λύνεται με ένα φορο. Ένα
0: ναι, αλλά επικοινωνιακά όμως, πετυχαίνει αυτός.
3: Πετυχαίνει, αφού
0: για αυτό, αυτό κοιτάει.
3: Τα υπόλοιπα κόμματα είναι κορόιδα. Έχουν την εντύπωση ότι θα πάρουν ψήφους από αυτούς εδώ πέρα. Από αυτούς ότι τον πυρετό τους δεν θα πάρουν. Από τους ιδιοκτήτες το 80% δεν κάνει. Ένα 20% είναι καλοί άνθρωποι που βοηθά τους συνάνθρωπους τους. Σε μιλάω με στοιχεία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Είναι μαυρόγατα, είναι μαυρόγατα και τα αντιλαμβάνεται. Και φυσικά τους συνταξιούχους αυτοί που παίρνουν 600-700 ευρώ να τους πετάξει κανένα κόκαλο. Οι άλλοι είναι στον κόσμο τους. Αρχίζουν και λένε το ένα και το άλλο δίχως να μιλάνε με ουσία και για να πάρουν την ψήφο να πούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτή είναι η Ευρώπη, αυτή είναι οι Βρυξέλλες και όπου μπαίνουν γυναίκες σε κέραιες θέσεις είναι ρε φίλε κίνδυνος θάνατος.
0: Μάλιστα.
3: Βλέπε τώρα τις βρίες που κάνουν κουμάντους στο δούνο του και την άλλη να
0: γίνουν
3: τα μαλλιά.
0: Φοντελάρεν.
3: Εκείνη την τύπησα να πούμε.
0: Μόνο τυχαία δεν είναι αυτή να ξέρεις.
3: Τι δεν είναι?
0: Μόνο τυχαία δεν είναι εκεί αυτή.
3: Αυτή έχει χαμηλή νοημοσύνη όπως και την Κάλλας. Την Κάλλας την έχουν, τη ζητάνε οι Ρώσοι, την έχουν δικαστήριο να ξέρεις.
0: Λοιπόν, κλείσε, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Κλείσε. Κλείσε, καλό βράδυ. Να πάμε και στον τελευταίο.
4: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλησπέρα, εσείς μιλάτε, ναι.
4: Λοιπόν, όση ώρα μιλούσε ο κύριος πριν, ήμουν ανοιχτό το στόμα, φίλε Πασχάλη,
0: ναι.
4: Και έλεγα, τι φλανάει Σοκράτης, Λαουτζέ, κάνει και δεν συμμαζεύεται. Καλά, αυτός άνθρωπος ξέρει την παγκόσμια θεωρία. Την παγκόσμια φιλοσοφία. Και αυτός ο άνθρωπος, πιστεύω αυτά όλα, τα έχει μελετημένα, περπατημένα από τη ζωή του μέσα.
0: Βέβαια.
4: Και όχι μόνο τα διαβασμένα του.
0: Ναι, αλλά...
4: Κατάλαβες.
0: Από ό,τι κατάλαβες... από ό,τι κατάλαβες όμως, έτσι, δεν του χαρίστηκε από το σύστημα αυτή η ευφυΐα που έχει.
4: Όχι, αλήμωνο.
0: Ήταν άνθρωπος που αφέβαλε για αυτά.
4: Είναι πολύ δραστήριος και σου είπα και από Ανατολή και κλπ. Ναι, ναι. Αλλά ειλικρινά τόσο μελετημένα και φιλοσοφημένα έμεινα κάγκελο. Να είσαι καλά φίλε μου.
0: Ευχαριστώ.
4: Καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
4: Καλή νύχτα σε όλους.
0: Καλό βράδυ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Κοντά μας Νίκ Μιλ, Νίκος Μιλτσακάκης. Όχι, συγγνώμη, πάμε στον τελευταίο και μετά. Εντάξει, με συγχώρησε. Το κοντά μας τον έκανα και promotion πριν την ώρα του. Πάμε στον τελευταίο φίλο, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα Πασχάλη, αδυναμία τον έχεις τον Νίκο.
0: Αδυναμία, για.
5: Μάκης Νταλικέρης πάλι εκτός θέματος γιατί είμαι στον δρόμο πάντα.
0: Για πες.
5: Που σου είχα πει που είχε ζητήσει για τον Κυριάκο τι επενδυτή ζητούσε. Τότε που είπε θέλουμε να βρει ο ερασιτέχνης επενδυτή και μετά ξεσηκώθηκαν όχι. Λέει, δεν
0: τι θυμήθηκες τώρα. Ό,τι να είναι.
5: Ζητούσε ξέρεις τι. Από αυτούς τους drag queen έναν τέτοιον και δεν βρήκανε.
0: Α, και δεν βρήκανε. Γι' αυτό.
5: Πάμε παρακάτω ένα τελευταίο τάκ-τάκ. Ο κύριος τα είπε ωραία, είπε και για τη Φόντερ Λάιν, αλλά να ενημερώσουμε λίγο,
0: ναι.
5: Θα τον γκουγκλάρεις και θα το πει στον κόσμο αύριο, ότι η κυρία Φόντερ Λάιν έκανε δήλωση στις Βρυξέλλες και είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις αρχές του Ταλμούδ. Εμείς οι Έλληνες πρέπει να πάμε με το Ταλμούδ. Ξέρεις τι λέει το Ταλμούδ?
0: Οι Έλληνες καταρχήν πρέπει να μάθουν πρώτον τι είναι το Ταλμούδ, δεύτερον τι είναι ο χριστιανισμός. Τρίτον, ναι. Τι είναι ο Ιουδαϊσμός. Τέταρτον, ναι. Τι είναι αυτή ο ασφικτικός κλοιός που έχει, είναι γύρω-γύρω από την Ελλάδα και την θρησκεία του. Τι ρόλο βαράνε οι επαγγελματίες της θρησκείας στην Ελλάδα και μετά να κάτσουμε να συζητήσουμε.
5: Μόλις τελειώσει να βάλω ακόμη ένα
0: κλείσε,
5: ναι.
0: Κλείσε με αυτό εδώ.
5: Πρέπει να μάθουν ακόμη. Πρέπει να πούμε τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν στα παιδιά ποιους έσφαξε πρώτος ο Κολοκοτρώνης.
0: Καλά, τώρα πάμε αλλού σε άλλα τα
5: γεγονότα. Όχι, αυτό πρέπει να μάθουν τα παιδιά. Ναι. Και το δεύτερο, ποιος ίδρυσε το κράτος του Ισραήλ. Έναν που το λένε αυτοί ότι κάτι τους έκανε. Αν το μάθει αυτό ο κόσμος, θα καταλάβει γιατί τα τραβάμε όλα αυτά εμείς οι Έλληνες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Και ποιους έπρεπε να είμαστε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλοκαίρι, προσοχή στον δρόμο. Νίκο Μελτσακάκη, κολόφαρδος ο Ολυμπιακός. Ανίκανος για μία ακόμη φορά ο Παναθηναϊκός. Κερδίζει ο Ολυμπιακός και μάλλον τελείωσε και το παιχνίδι με 4 πόντους μέχρι στιγμής 80-76. Ενώ έχει και το παιχνίδι στα χέρια του, νομίζω. Καλησπέρα, Νίκο.
6: Είδες, έδειξε ο Σεφερλή να πανηγυρίζει, το είδες.
0: Ποιο είναι το Σεφερλή, ναι, αφού είναι εντάξει, είναι γάβρος ο τύπος, ρε φίλε.
6: Καλά, έχεις εικόνα τη διατησία, δεν χρειάζεται από τίποτα, εντάξει.
0: Καλά, τώρα πάμε αυτό, πρέπει να το είμαστε στην αρχή της εκπομπής.
6: Γι' αυτό θα μάτσε να βλέπω, τώρα τι το έβαλα να δω για σύγχυστο.
0: Καλά, όταν ευνοούσε τον Παναθηναϊκό διατησία, τον έβλεπες ευχάριστα όμως.
6: Όχι,
0: αλλά τώρα που σε αδικάνε, το βλέπεις δυσάρεστα, δεν το βλέπω καθόλου.
6: Γενικώς έχω μιλήσει
0: δημόσια. Ναι. Ξέρουμε, ρε. Ναι, είμαστε συγκινημένοι.
6: Μόνο συγκινημένοι.
0: Ναι, ρε, είμαστε συγκινημένοι.
6: Είπε το Μάκη του Αλιγέρη πριν την ώρα μου, τι είπε. Αυτό είπε τον αγαπά και εσύ είπε πριν την ώρα του. Ρε Πασχάλη, δεν μου λε. Δεν κάνει καλά ακόμα, ρε Πασχάλη.
0: Γιατί?
6: Να μαζευτούμε καμιά δεκαριά.
0: Όχι, τρελώσει. Έχει τόσα κόμματα που θα μαζευτεί ο κόσμος.
6: Ναι.
0: Έχει τόσα κόμματα που θα μαζευτεί ο κόσμος, αλλά δεν ξέρει για ποιο λόγο μαζεύεται.
6: Το τι λένε όμως.
0: Αυτό δεν ξέρει για ποιο λόγο μαζεύεται.
6: Διαβάζω ότι τους καλούν και δεν πάνε να μιλήσουν. Γιατί δεν ξέρουν να πούνε μάλλον.
0: Ποιου καλούν. Ακόμα δεν έχουν βγει τα προγράμματά τους.
6: Έτσι ακριβώς καλά το είπα.
0: Τι θα πει, τι ας πει τώρα.
6: Και πώς βγάζουν 11% και 12% και 15% χωρίς
0: προγράμματα. Η εκτίμηση είναι από τη δημοσκόπηση που γίνεται το τηλέφωνο, ρε φίλε. Σε παίρνει τηλέφωνο κάποιος, θα ψηφίσετε, ναι.
6: Ναι, τι ψηφίσετε. Ο κόσμος όμως, έτσι.
0: Ορίστε.
6: Επηρεάζεται ο κόσμος όμως, όταν ακούει τα 11 και 12 και αυτά.
0: Ο κόσμος επηρεάζεται, ιδίως ο κόσμος ο οποίος αποτελεί και το σύστημα. Γιατί, είπαμε και άλλη φορά, δεν έχουμε κράτος γιατί έχουμε κακούς ψηφοφόρους.
6: Έτσι ακριβώς.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
6: Και όποιος πιστεύει δημοσκοπήσεις, εντάξει, αυτοί δεν πετυχαίνουν ελέφαντα στα δύο μέτρα να πούμε δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει. Ανάλογα τι χρώμα είναι ο ελέφαντας.
6: Εντάξει, δεν, αυτοί πραγματικά δεν πετυχαίνουν ελέφαντα. Δηλαδή τόσα χρόνια που βλέπω δημοσκοπήσεις και
0: τέλος,
6: μετά...
0: Τέλος, 82-76, ο Παναθηναϊκός μάλλον αδικείται από την ίδια του την συμπεριφορά, έτσι.
6: Ναι, ξεκάθαρα. Αδίκησε πάλι τον εαυτό του. Δεν πειράζει.
0: Ναι.
6: Δεύτερο μάτς. Να περνάει η ώρα να πούμε γιατί περιμένουμε. Καλά είδες τη δημοκρασία θα έχει την άλλη εβδομάδα στο Μουντιάλ.
0: 30-35-40.
6: Τι 40 και.
0: Εντάξει, εκεί σε αυτούς θα είναι δύσκολα. Σε εμάς θα είναι καλά γιατί είναι με τα μεσονύχτια.
6: Εμάς είδα τον καιρό ότι την άλλη εβδομάδα εσύ... Επειδή βλέπεις σίγουρα τον καιρό λόγω κατάλαβες του οχήματος, βλέπω βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες και την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία. Μια χαρά είμαστε.
6: Χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή γιατί άκουγα 35-36, άλλα λένε. Άλλα λέει ο ένας.
0: Καλά, άσε τι λέει ο ένας, άλλα τι λέει ο άλλος.
6: Ναι, πραγματικά. Αυτοί δεν ξέρω γιατί πληρώνονται, ρε Πασχάλη, πραγματικά.
0: Έχουν τη δουλειά τους και αυτοί πληρώνονται.
6: Έπρεπε να γίνουμε μετεωρολόγοι, να λέμε την άλλη εβδομάδα θα βρέξει.
0: Αυτό. Ψέματα.
6: Ό,τι θέλουν λένε, ό,τι θέλει γίνεται.
0: Γιατί τους κάνει κανένας τίποτα.
6: Τους μαλώνει κανένας μετά.
0: Αυτό είναι.
6: Και δεν λένε ποτέ πέσαμε έξω. Δεν πέσαμε έξω. Αυτό είναι στην Ελλάδα. Είναι ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις, δεν τιμωρείται κανένας. Έτσι. Απλά είναι πράγματα. Και κυλάει η ζωή. Ήρεμα και ωραία. Ήρεμα και ωραία. Αλλά αυτό που είπες για το πρόγραμμα προηγουμένως, πραγματικά το άκουσα ότι καλούν και δεν πάνε. Ειδικά η Καρσία δεν πάει, έτσι.
0: Ναι.
6: Ίσως ακόμα και δεν έχει να πει. Το πρόγραμμά της περιμένει, το φτιάχνει.
0: Εντάξει,
6: το πρόγραμμα.
0: Ξέρουμε για ποιο λόγο θα ψηφιστεί η Καρτσιανού.

0: Έτσι ακριβώς, ρε Πασχάλη. Πιστεύεις ότι ο κόσμος ελπίζει? Τους έχεις ζήσει και τους δύο, έτσι, και τους τρεις μάλλον. Τι πιστεύεις δηλαδή, ότι ελπίζει?
1: Κοίταξε, η ελπίδα είναι κάτι έμφυτο στον άνθρωπο. Και ξέρεις γιατί του έχουν γεμίσει με ελπίδα το κεφάλι του? Γιατί τον έχουν ταριχευμένο μέχρι να μεγαλώσει. Μέχρι να τον αφήσουν ελεύθερο. Γιατί τον αφήνουν ελεύθερο, σε αφήνουν ελεύθερο όταν σε ελέγχουν.
0: Μα σε ελέγχουν από που γεννιέσαι.
1: Εντάξει, εγώ σου λέω όταν πιάνεις νοημοσύνη, όταν φτάνεις σε ένα σημείο να έχεις και προσέγγιση διαφορετική κτλ. Λοιπόν, εκεί σε αφήνει ελεύθερο το σύστημα γιατί ξέρει ότι δεν θα τον κάνεις κακό. Είναι όλα μελετημένα, δεν είναι τίποτα τυχαίο.
0: Όλα μελετημένα, όλα.
1: Έτσι,
0: όταν λένε ότι όταν όποιο παιδί γεννιέται αυτή τη στιγμή, έτσι, ξεκινάει με ένα χρέος τέτοιο, τι ψάχνεις? Και φτάσαμε.
1: Καλά, το παιδί δεν ξέρει ότι γεννιέται με χρέος.
0: Δεν
1: είναι προσέγγιση αυτό. Το θέμα είναι όταν φτάνεις εσύ σε αυτή την ηλικία που είσαι τώρα, ας πούμε 30-35 χρόνια, 40, που είσαι στο πιο παραγωγικό κομμάτι και δεν μπορείς να παράξεις τίποτα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα εκτός από ψευτοεπιδόματα κομμουνιστικού καπιταλιστικού τύπου, ας πούμε, και το χειροκροτάει ο κόσμος αυτό γιατί πάει καλά η οικονομία, βγαίνει λέει η οικονομία από την εποπτεία. Ποια εποπτεία, ρε φίλε? 15 χρόνια μας βάλατε στα μνημόνια και γίνεται πιο πλούσια από ό,τι φανταζόταν ο καθένας. Ο καθένας είναι από 30-40 σπίτια. Έβλεπα το Δένδια, τέλος πάντων την οικονομική κατάσταση του Δένδια, ο οποίος, ρε φίλε, ξέρεις, έχει το ασυμβίβαστο, είναι δικηγόρος, αλλά έχει γραφείο, πρόσεξε, ασυμβίβαστο. Ναι. Εσύ δεν μπορείς να δικηγορεύσεις, αλλά το γραφείο σου που μπορεί να αποτελείται από 10-15 δικηγόρους, μπορεί να δικηγορεύσει κανονικά, χωρίς κανένα περιορισμό. Δηλαδή, σε φτύνουνε και λες, παιδιά, τελικά πρέπει να ψυχαλείς με τις 40 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Και έβλεπα την περιουσία του που αγόρασε μέσα σε 1,5 χρόνο, εκτοξεύθηκαν τα έσοδά του και με 1,5 εκατομμύριο μπραφ πήγε πήρε σπίτι στο Λονδίνο. Εσύ, φίλε, 1,5 εκατομμύριο, μπορεί να μας πούνε από πού είναι αυτό το 1,5 εκατομμύριο?
0: Μα
1: το λένε? Όχι.
0: Καλό το Μπούργιο, ρε Πασχάλη.
1: Να πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Τι θα ψηφίσει, σου λέω? Ξέρετε, θα ψηφίσει? Όχι, σου λέω εγώ.
0: Ας σε κάνω μια ερώτηση. Πιστεύω ότι αυτό το παραμύθι που λένε ότι όταν γεννιέται ένα παιδί γίνεται με χρέος και αυτά, πιστεύεις ότι επηρεάζει την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα?
1: Όχι.
0: Δηλαδή ένα ζευγάρι.
1: Όχι, έτσι, όχι, όχι, όχι.
0: Την επηρεάζει?
1: Όχι.
0: Είναι με
1: σε ποιον, μισό λεπτό, ποιον επηρεάζει?
0: Τα νέα παιδιά να κάνουν
1: σε
0: παιδιά.
1: Σε τι, γιατί, για ποιο λόγο να μην κάνει παιδί κάποιος?
0: Μάτα να ακούει αυτά, όταν βλέπει αυτά, όταν δεν μπορεί να επιναντήσει.
1: Γιατί τα πληρώνει? Δεν τα πληρώνει. Πάει στο χιόνι, πανευρένικο μου. Η Νέα Δημοκρατία βγήκε διαστόματος Γεωργιάδη και είπε ότι εμείς δεν πληρώνουμε, φίλε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Βλέπεις λοιπόν, εσύ όμως είσαι, αν δεν δώσεις μία δόση, δύο, σε πήγανε, φίλε, αίμα σε πήγανε.
0: Και πάλι θα πρώτος, έτσι.
1: Έχεις ένα λεπτό.
0: Ναι, και πάλι θα γίνει πρώτος, έτσι.
1: Καλά, ξεπακούεται.
0: Εκεί θα αποδείξει το τι μετάξει της μοίρας μας. Καλά τα λες, εγώ πάντως ξαναλέω, κάνε ένα κόμμα.
1: Έγινε.
0: Να γλιτώσει η Ελλάδα.
1: Το κόμμα από κόμμα.
0: Άσε τώρα, ρε. Ξέρω ότι ξέρεις πολλά πράγματα, πολλά περισσότερα που δεν μπορείς να πεις και στον αέρα.
1: Καλό βράδυ, Χριστό, αδερφέ.
0: Καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο.
1: Φιλιά.
0: Υγεία να έχει ο κόσμος, Πασχάλη, όλα τα άλλα.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Πάνος λέει, Πασχάλη, καλησπέρα. Αν είχα κι εγώ ένα μικρόφωνο, δεν θα άλλαζα τίποτα από όσα είπες. Η μεγαλύτερη πικρή αλήθεια που υπόθηκε είναι ότι η ελληνική εκπαίδευση είναι τιμωρητική. Από τον νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο με λάθος προσέγγιση. Πάνω, νομίζω, είναι η γενική καταγραφή. Έτσι, δεν είναι κάτι άλλο. Καλησπέρα στον Άκη το Ρωμανό. Άκη. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, φεύγω. Φίλε, ήθελα, ξέχασα να σου το πω, ήθελα να κλείσω με καρδαμίλι. Αλλά θέλω το φεύγω. Καλό βράδυ, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Καλοκαίρι θα πεις συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φορά, εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Στα 8 λεπτάκια μετά τις 11. Άντε, πάμε κι εμείς. Τώρα πήγα να πω, είναι η εκπομπή Ταμπλό και Μέσα, η αμιγώς μπασκετική εκπομπή του σταθμού, που πλέον έχει καθιερωθεί στις συνειδήσεις των φίλων της Πορτοκαλή Θεάς. Αλλά βλέπω τα πρώτα μηνύματα. Ωραία, γύρωμα που φάγαμε. Ανέβασα μπασκετική φωτογραφία μέσα στον ενθουσιασμό κι εγώ, γιατί ο Άρης ο Σπανούλη, ο ΠΑΟΚ, φέρνει παίχτες το ένα το άλλο, κοσμογονία. Και εδώ μου μιλάνε, για τους παπάδες μου μιλάνε τα πρώτα μηνύματα. Ρε τι πάθαμε. Μάλιστα. Οκ. Λοιπόν, πάμε και βλέπουμε. Εμείς πάντως...

Το στο στοίχημα. Άρα. Άρα. Βασικά, έχω ένα. Δεν ξέρω αν πρέπει να το κοιτάξω. Αν θέλετε να με βοηθήσετε λίγο. Καλά, εντάξει, πέρα από την πλάκα τώρα, όπως πάει το έργο με την μπασκετομάνα, ελπίζω ότι του χρόνου. Έτσι, του χρόνου. Και αποθέτους ακόμα, αλλά ότι θα μιλάμε τέλος πάντων περισσότερο για μπάσκετ. Δεν ξέρω, μην τυχόν φτάσουμε να μιλάμε και περισσότερο για μπάσκετ από ό,τι, και από ό,τι μιλάμε και για ποδόσφαιρο στο τέλος. Αλλά τι πήγα να πω τώρα, σοβαρά. Από το απόγευμα και μετά, έχω κάτι υπαρξιακά. Τι υπαρξιακά. Εγώ, ας πούμε, που την χάνω να είμαι φίλος του ΠΑΟΚ. Έτσι, πιτσιρικάς όταν έπρεπε να διαλέξω ομάδα, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε, ΠΑΟΚ διάλεξε. Λοιπόν, πρέπει να το κοιτάξω, λέτε, που χάρηκα με τον Σπανούλη. Τον οποίο Σπανούλη χάρηκα εκτιμώντας τον, έτσι. Όχι ότι πιστεύω, ξέρω εγώ, θα αποτύχει και γι' αυτό χάρηκα. Πιστεύω ότι έχει να δώσει πάρα πολλά σαν προπονητής. Παρά τα αυτά, το πήρα έτσι πολύ καλά. Και γενικότερα βλέπω υπάρχει ένα κλίμα και μακάρι να είναι έτσι, γιατί είναι υγεία αυτό το πράγμα αν υπάρχει. Έτσι είναι αυτή η αίσθηση της εκτόξευσης γενικότερα, ρε παιδί μου, ότι έρχεται, που φέρνει τον ενθουσιασμό. Δηλαδή, ξέρεις τώρα, πάει το μυαλό πώς θα είναι τα πράγματα σε 2 χρόνια από τώρα, ας πούμε. Έτσι, και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Και γενικότερα, τι πρωταθληματάρα θα έχουμε. Τι στιγμές θα έχουμε να ζήσουμε. Φαντάσου τώρα, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, Άρη δυνατό, ΠΑΟΚ δυνατό. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι κιόλας, εμείς που είμαστε και λίγο έτσι σε μια ηλικία ψιλοπροχωρημένη, που μεγαλώσαμε με τις μεγάλες στιγμές του μπάσκετ, μπορεί κάπου λίγο, ξέρεις, να μας βγαίνει και ένα στερητικό, και γι' αυτό λίγο να τα βλέπουμε και λίγο πιο έντονα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν είχε πάρει κάτω βόλτα το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης και σιγά σιγά έρχονταν οι παρακμοί, εκεί ένα κοκομπλόκο το είχαμε πάθει. Έτσι εμείς που μεγαλώσαμε με τα κλάσικο της Θεσσαλονίκης. Τώρα βλέπουμε ότι έρχεται και γυρίζει, ας πούμε, και κάπου, ξέρεις, είναι αυτό που λένε, δεν μας πέφτει η διάθεση. Κατάλαβες. Αυτό τώρα εντωμεταξύ, ποιος θα το περίμενε, αν το λέγαμε αυτό το πράγμα, ότι θα φτάσουμε να ζούμε τέτοιες στιγμές ως μπασκετομάνα, αν το λέγαμε αυτό το πράγμα πριν 1 χρόνο, όχι πολύ πίσω, μπορεί να μας φορούσαν κάνα πουκάμισάκι άσπρο από αυτά που δεν έχουν κουμπιά. Έτσι, ναι. Λοιπόν, Νατ, πώς είπατε? Ναι, μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Λελή. Κοίταξε, μην με κολλάς γιατί θα σε κολλήσω. Με το που ήρθα εδώ μου λέει τι θα πούμε σήμερα, λέω θα ψάξω να βρω κάτι να σε τσατίσω. Αυτό μου αρέσει να τον τσατίζω όταν είναι. Λοιπόν, οκ, okay, ναι. Άντε, γούστα έρχονται. Ελπίζω να υπάρχει διάθεση να μιλάμε και για μπάσκετ. Καλά τα ποδοσφαιρικά, καλά τα κοινωνικοπολιτικά. Καλά τα, πώς θα λένε τα άλλα, τα διαγαλαξιακά, στα οποία ειδικευόμεθα κιόλας. Έτσι, όχι να το πενευτούμε. Αλλά η επέκταση της θεματολογίας και στα μπασκετικά είναι πλέον επιβεβλημένη. Οπότε κανονίστε. Μ' αρχίσατε εδώ. Με τους παπάδες. Τι έγινε με τους παπάδες, για κάτσα να δω λίγο. Με τους παπάδες έγινε. Πρώτο μήνυμα είναι από τον Γρηγόρη που λέει άρθρο. Τι είναι αυτό? Κάτσε. Αλλά παρακαλώ, λέει, τους ακροατές, τέλος πάντων όποιος το σχολιάσει, να λένε ό,τι θέλουν για τους παπάδες και τις λιμουζίνες, αλλά να μην θίγουν τη θρησκεία, λέει, και τα πιστεύω μας και τον Χριστό. Διευκρινίζει ότι ξεχωρίζει τη θρησκεία από την εκκλησία, δηλαδή, με άλλα λόγια. Και λέει παρακάτω ότι ευλογούν τα γένια της ιεραρχίας με αυξήσεις μαμούθ 100%. Εγώ διάβασα για 120% στα ψηλά στρώματα, όχι γενικά. Δεν ξέρω τώρα τι ισχύει, το ψήξα και παραπάνω. Τέλος πάντων, ευλογούν, λέει, τα γένια της ιεραρχίας εδώ ο Γρηγόρης με αυξήσεις μαμούθ 100%, προεκλογικός μπονομάς στην εκκλησία. Από την κυβέρνηση σε διαβούλευση σχετικό νομοσχέδιο με αναπροσαρμογή βασικών μισθών και των ανώτατων ορίων, λέει, αποδοχών, τέλος πάντων. Και τώρα είναι μεγάλο βέβαια εδώ και λέει 90, αυτό, λέει, πρακτικά σημαίνει 90% επάνω αρχιεπίσκοποι, μητροπολίτες, 4.673 ευρώ μεικτά το μήνα, λέει, βγαίνει αυτό, 70% πάνω για επισκόπους, 3.635 ευρώ μεικτά το μήνα. Θα τρώνε, λέει, με χρυσά κουτάλια. Ναι.
Μας κάνει εντύπωση κάτι ως προ...

προς αυτό. Δεν ξέρω. Δηλαδή, νομίζω οι μποναμάδες θα πέσουν γενικά σε όλους. Δεν ξέρω γιατί θα έπρεπε να είναι εξαίρεση. Μάλλον θα έπρεπε να είναι, αλλά καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί θα ήταν εξαίρεση η εκκλησία που έχει από πίσω και μια πολύ μεγάλη δεξαμενή ανθρώπων που έτσι υπολογίζουν τα λόγια της, οι οποίοι άνθρωποι είναι και εν δυνάμει ψηφοφόροι περισσότεροι. Ναι. Καλησπέρες και στον Γιώργο από Ελσίνκη. Να, ο Γιώργος είναι ο δεύτερος. Αυτός τι μας λέει? Αυτός μας λέει άλλο πράγμα. Για τη Μονή Αγίας Τριάδας Εδέσης που αποφάσισε, λέει, έστειλε και επιστολή, έξω από το μοναστήρι, όσοι βουλευτές, λέει, ψήφισαν το γάμο για, ψήφισαν το νόμο για το, για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Με, αυτό είναι φρέσκο τώρα δηλαδή? Α, φρέσκο είναι. Ιούνιος του 26. Μάλιστα. Τώρα το θυμήθηκαν για το γάμο, μάλιστα. Ναι, 50 ιερές μονές και ησυχαστήρια, λέει, ζητούν επανεξέταση της σχετικής νομοθεσίας. Διαφορετικά θα σκληρύνουν τη στάση έναντι της κυβέρνησης. Α, μάλιστα. Ωραία πράγματα. Καλησπέρες και από τον Αναστάση, έχουμε από Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλησπέρες και στον Τάσο. Καλησπέρες και στον Άγγελο. Τι λες? Α, εντάξει, για πάω. Λοιπόν, αυτά. Traveler, εμείς είπαμε έτσι, μην τα ξαναλέμε. Μην τα ξαναλέμε, γιατί αν το συνεχίσουμε θα έρθει και κάνα μπλοκαρισματάκι στο τέλος. Επειδή από λόγια δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, κάτσε να δούμε λίγο επικαιρότητα τι έχει, αν έχει, και να δούμε λίγο πώς θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, επικαιρότητα, εντάξει, το ντέρμπι εδώ του μπάσκετ παίζει πολύ, οι δημοσκοπησούλες οι τελευταίες παίζουν πολύ, που άλλοι τις πιστεύουν, άλλοι δεν τις πιστεύουν, αλλά είναι η έκτη αυτή η συνεχόμενη, είναι η έκτη συνεχόμενη που δίνει Τσίπρα δεύτερο, αυτό εννοώ. Στις έξι τελευταίες που έχουν γίνει, οι οποίες είναι και οι έξι πρώτες από τότε που έγιναν τα κόμματα τα νέα, ας πούμε, που ανακοινώθηκαν, και στις 6 ο Αλέξης είναι δεύτερος. Δεν ξέρω αν ακόμα μπορούμε να πούμε ότι είναι, ξέρω εγώ, κάτι τυχαίο αυτό. 6 είναι στον αριθμό. Η τελευταία που είναι της GPO βγάζει Νούδου 28,6, τον Ελλάς 15,1, Πασόκ 12,4, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5. Δηλαδή Τσίπρας είναι στις 6 τελευταίες δεύτερος, και μετά υπάρχει έτσι ένα μοίρασμα Ανδρουλάκη με Καριστιανού να κοντράρονται για την τρίτη θέση. Εν τω μεταξύ, αν αναλυθούν

πίσω-πίσω στην κεφάλα τη Βρανέη και θα το είχα και αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Δημοσκοπησούλες λοιπόν εδώ πέρα, η μία πίσω από την άλλη. Ειδησιογραφικά, καθαρά να πούμε ότι από ό,τι ακούγεται, τώρα βέβαια εντάξει, προφανώς παίζει ρόλο και το ότι είμαστε προεκλογικά, έστω και έτσι όμως, ότι πάει να. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω συμφωνία, να μην το βιαστούμε. Έρχεται διαπραγμάτευση, λέει, 6 σημείων για να μειωθούν οι τιμές. Είναι ουσιαστικά θα τα βάλουν κάτω με τις βιομηχανίες τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ, λέει, για να δουν τώρα που τελειώνει το πλαφόν που έχουμε. Είναι μέχρι 30 Ιουνίου. Υπάρχει αυτό το μέτρο για το πλαφόν του κέρδους, υποτίθεται. Αυτό τελειώνει 30 του μηνός, έτσι. Τώρα, λέει, που τελειώνει, θα κάτσουν να τα συζητήσουν οι κυβερνώντες με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ για να δουν τι δρόμο θα ακολουθήσουν. Είναι δύο οι δρόμοι. Ο ένας είναι να υπάρξει παράταση στο πλαφόν, ο άλλος είναι να συμφωνηθεί μείωση τιμών σε κάποια βασικά προϊόντα. Τα ρεπορτάζ λένε για 5-10% σε 50-100 προϊόντα. Μιλάμε για προϊόντα τώρα ευρείας κατανάλωσης. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, αν θα γίνει, αν θα το δεχτούν οι εταιρείες, και βεβαίως, εάν το δεχτούν οι εταιρείες, αν θα λειτουργήσει ως σχέδιο, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Φαντάζομαι ότι κουτσά στραβά θα το πούν το ναι, γιατί και το πλαφόν δεν το πολύ θέλουν, και προεκλογική περίοδο έχουμε, άρα πιθανώς έτσι κάποιες υποσχέσεις μπροστά ή πίσω από, ξέρεις, τις κουρτίνες θα τις πάρουν. Οπότε, τέλος πάντων, για να δούμε τι θα δούμε και με αυτό. Ένα άλλο που ακούγεται ότι έρχεται έχει να κάνει με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι τότε δηλαδή θα ανακοινωθεί. Τώρα είμαστε, λέει, στη φάση της επεξεργασίας. Αυτό έχει να κάνει με το φόρο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λέγεται ότι υπάρχει σοβαρή σκέψη για να μειωθεί από το 22 στο 20%. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αρκετά πάνω από το 90%.

Ξέρετε, είναι, την έχουμε κάνει βέβαια την κουβέντα και άλλη φορά. Εδώ ξέρεις είναι το μεγάλο άρα. Άρα, άραγε. Άραγες, που λέει και ο Ραπτόπουλος. Πάμε καλά ή δεν πάμε καλά. Δηλαδή από τη μία βλέπουμε νούμερα, τα νούμερα του κράτους να βγαίνουν και να δεχόμαστε συγχαρητήρια και αναβαθμίσεις από τους οίκους και τα λοιπά. Από την άλλη βλέπουμε τα νούμερα ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας να μην βγαίνουν με τίποτα. Έτσι, φαίνεται να υπάρχει μία αντίφαση εδώ πέρα. Υπάρχει μέσα σε όλη αυτή την αντίφαση άραγε κάποια κοροϊδία, είναι κάτι ανεξήγητο αυτό που συμβαίνει. Υπάρχουν εξηγήσεις που αν κάτσουμε λίγο να τις ψάξουμε θα μπορέσουμε να βρούμε έτσι κάποιες διαστάσεις του θέματος που θα δίνουν απαντήσεις. Είναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό και αυτό, γιατί πάντα είναι σημαντικό να προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Ακόμα και αν είναι εκθέσεις ή νούμερα που οτιδήποτε. Δηλαδή, ξέρεις καμιά

στο τάδε σούπερ μάρκετ, 7 ευρώ λέει, να το πιάσετε, να το πείτε λέει στην εκπομπή. Να τα πιάσουμε λίγο, τώρα βέβαια πάμε και διάλειμμα, πέρασε η ώρα, αλλά αν θέλετε μέσα σε όλα, αν και με τα μπασκετικά είπαμε να ξεκινήσουμε γιατί είναι οι εξελίξεις έτσι πολύ σημαντικές και ευχάριστα σημαντικές, αλλά οκ, okay, αν θέλουμε μπορούμε να τα δούμε λίγο και αυτά μέσα σε όλα. Λοιπόν, πριν από αυτά, για πάμε λίγο να δούμε αν έχουμε κανένα μήνυμα ακόμα. 9.55 κενό 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Καλησπέρες στον Άγγελο, καλησπέρες στον Κώστα. Καλώς ήρθε λέει ο Σπανούλης στην πόλη μας. Σήμερα σε κέρια σημεία εσφάγει ο Παναθηναϊκός. Α ναι, δεν το πολύ είδα. Δεν το έβλεπα κάποια κομμάτια, δεν έχω άποψη δηλαδή για το παιχνίδι. Εσφάγει λέει ο Παναθηναϊκός. Ναι, όπως εσφάγει ο ΠΑΟΚ λέει από τον Παναθηναϊκό. Α ναι. Ειδικά ναι. Και ενδεικτικά λέει θα σου πω 29-5 οι βολές υπέρ του Ολυμπιακού. Πέρα από τις ομάδες που πρέπει να φτιάξουμε στην Θεσσαλονίκη, έχουμε λέει να τα βάλουμε με θεούς και τέρατα και με τους βρικόλακες εκεί κάτω. Ναι, βέβαια, εντάξει. Αλλά κοίταξε, όσο ανεβαίνεις και εσύ επίπεδο, τόσο και οι βρικόλακες και τα τέρατα έτσι θα σε σέβονται και περισσότερο ή και θα σε φοβούνται περισσότερο. Καλησπέρα και στον Χουάν από Buenos Aires. Καλησπέρα και στον Ιορδάνη. Τι λες? Σας μάθανε λέει, όταν πάτε να ψηφίσετε, όπα, όταν πάτε να ψηφίσετε γυρνάτε γύρω από την ουρά σας λέει. Αν μπορούμε να το αναλύσουμε αυτό, το ότι γυρνάμε γύρω από την ουρά μας όταν ψηφίζουμε, δεν μας λες όμως τι εννοείς. Εγώ τη δική μου τη γνώμη πάνω σε αυτό την έχω πει και 100% θεωρώ ότι κυνηγάμε τις ουρές μας, αλλά δεν ξέρω αν έχω στο μυαλό μου το ίδιο πράγμα που έχεις εσύ. Πες μας τι εννοείς, και αν θέλουν και οι υπόλοιποι να το συζητήσουμε. Κλείνουμε με τον Κώστα. Όταν όπου λέει ευημερούν οι άνθρωποι, οι αριθμοί, οι άνθρωποι δυστυχούν. Οι κοινωνικές, μπράβο, είπες τη λέξη κλειδί τώρα, μία από τις λέξεις κλειδιά. Οι κοινωνικές ανισότητες, αυτό είναι που έλεγα στην αρχή, ότι βγαίνουν κάποια νούμερα, κάποια στοιχεία, κάποιες εκθέσεις, οι οποίες με πρώτη ανάγνωση μπορεί και να έχουν κάποιες αντιφάσεις, αλλά ουσιαστικά δείχνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, ξέρεις, κάποιος που ακούει, ας πούμε, μπορεί να πει, α, μας κοροϊδεύουν. Α, είναι, γιατί ακούει πράγματα που είναι αντιφατικά. Αντιφατικά δεν είναι, μοιάζουν αντιφατικά. Έτσι, από τη μία το πράγμα πάει σφαίρα, από την άλλη δεν περπατάει με τίποτα. Και σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα, μας κοροϊδεύουν ή τα μαγειρεύουν ή οτιδήποτε. Ναι, κάποιες φορές τα στοιχεία, η στατιστική όπως έλεγαν και κάποιοι ας πούμε, μπορεί να είναι και ο επιστημονικός τρόπος για να πεις ψέματα, αλλά συνήθως όταν η στατιστική δεν είναι μία, για ένα θέμα υπάρχουν αρκετές στατιστικές, εκεί το ψέμα ή η παραπλάνηση ή οτιδήποτε έρχεται όταν δεν ξέρεις να διαβάζεις τις στατιστικές ή όταν δεν έχεις διάθεση να τις αναλύσεις. Οπότε αυτό λίγο εδώ για τις κοινωνικές ανισότητες που λέει ο Κωνσταντίνος είναι μια λέξη κλειδί που νομίζω ότι έχει ζουμάκι για να το δούμε, αν και την έχουμε κάνει ξανά αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, οι κοινωνικές ανισότητες λέει αυξάνονται στη χώρα μας μέρα με την ημέρα. Λοιπόν, ωραία, να πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα γιατί είναι και 30 και να επανέλθουμε και όπως αγαπάτε το προχωράμε, εντάξει. 54-301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την φωτογραφία εκεί, την μπασκετικιά. Μόνο για μπάσκετ δεν μιλήσαμε.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
2: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
3: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
2: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα στα 35 μετά τις 11. Πάμε και για δεύτερο ημίωρο. Βλέπω και κάποια μηνύματα εδώ ακόμα έχετε στείλει.
1: Φέρω την κάμερα.
0: Πώς, τι είναι αυτό είπες?
1: Κάμερα εδώ.
0: Ναι. Θέλω να με πει ο κύριος Λελίδης πώς μεταφράζουμε. Ελοχήμα, γιατί είχαμε μία σταμάτα. Είχαμε μία κουβέντα τώρα μικρή στο διάλειμμα. Πώς μεταφράζουμε το Mi Light? Γιατί είχα μία κουβέντα περί light και Mi Light. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνουμε ως κοινωνία ή ο καθένας από εμάς για να θεωρείται ότι δεν λειτουργεί light, ας πούμε, απέναντι στα προβλήματα ή οτιδήποτε. Εσύ τι διαφορετικό κάνεις, ας πούμε? Για πες μου να καταλάβω λίγο, για να το βάλουμε εδώ πέρα, το συζητήσουμε και με τους ακροατάς αν θέλουν.
1: Το 2001 είχα πει ο Έρμος ότι, αγαπητοί μου φίλοι, κοιτείτε εδώ, προσπαθούν να κόψουν την κτηνοτροφία, ωραία, να μην υπάρχει κτηνοτροφία, ώστε οι άνθρωποι να μην μπορούν να βρουν τροφή μόνοι τους με τίποτα και θα δώσουν τεχνητό κρέας, το οποίο ετοιμάζουν σε εργαστήρια, με το οποίο θα σου λέει πάνω σούπερ μάρκετ, πάρε το μέσα σε σελοφάν. Αυτό είναι, μόνο σου δεν κάνεις τίποτα και εξαρτάσαι από το σούπερ μάρκετ. Με απότερο σκοπό, όπως εγώ το σκεφτόμουν τουλάχιστον, και σίγουρα πολλοί συμφωνούν μαζί μου, ότι όποιος δεν έχει το χάραμα ή είναι δεξιά στο μέτωπο, δεν θα μπορεί να αγοράσει να πουλήσει τίποτα. Γιατί αν δεν έχεις κοτοπουλάκι, γιατί με λέγανε μερικοί, θα έχω κοτοπουλάκι και ένα κατσικάκι, τέτοια απαγορεύονται. Αγαπητοί φίλοι, θα απαγορευτούν μάλλον, και ήδη τα 20 ζώα απαγορεύονται στην Αμερική από ό,τι ξέρω. Πολλοί κόσμοι συλλαμβάνεται, και στην Ευρώπη υπάρχουν σχετικοί νόμοι, αλλά δεν πολύ εφαρμόζονται. Αγαπητοί φίλοι, δεν τους κυνηγάνε αυτούς τους νόμους ακόμα. Αλλά εγώ είπα ότι το κρέας θα βγει στην πιάτσα και θα αντικαταστήσει την κτηνοτροφία. Καλή όρεξη.
0: Αυτό είναι το Mi Light. Ναι. Ποιος ήταν, γιατί δεν κατάλαβα. Ποιος? Αλιακόπουλος θα έλεγε αυτά. Μάλιστα. Παλιά, ε. Ναι. Εν τω μεταξύ, καλά, αυτό είναι τώρα με πας αλλού, γιατί ήθελα να το πιάσω από τα μηνύματα εδώ για να κουβεντιάσουμε εδώ 2-3 πράγματα που βάλανε οι φίλοι. Χθες λέγαμε, με ποια αφορμή δεν θυμάμαι το λέγαμε τώρα. Όταν μπήκαμε και είδαμε το Σαν Σήμερα, κάτι είχε. Τι είχε, ρε παιδάκι μου, στο Σαν Σήμερα, κάτι είχε. Ήταν η καμία μέρα παγκόσμια, κάτι είδα, δεν θυμάμαι τι. Και πιαστήκαμε λίγο, είπαμε το εξής. Με αφορμή τα κλιματικά, κάτι υπήρχε μια αφορμή, δεν θυμάμαι τι. Και, ναι, ότι υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες έρευνες, πέρα από τα κλιματικά, ότι τα γνωστά, που λένε για τη γη ότι πλέον δεν μπορεί να μας καλύψει. Γιατί, όχι γιατί είμαστε πάρα πολλοί, γιατί υπερκαταναλώνουμε. Αυτό τώρα έχει να κάνει με το ηχητικό που έβαλες. Δεν το είπα εγώ να το βάλει. Τα συζητάμε μέσω ηχητικών. Λοιπόν, και είπαμε το εξής, ότι βάσει μελετών, η γη όπως είναι σήμερα φτιαγμένη, είναι για να μπορεί να συντηρεί 12,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους περίπου. Τώρα είμαστε στα 8,2-8,3. Και έχει πει το ποίημα. Δηλαδή οι πόροι που βγάζει δεν φτάνουν. Λόγω υπερκατανάλωσης. Και πολλές φορές βέβαια το έχουμε θίξει αυτό το θέμα. Και μετά θυμάμαι, είπαμε επίσης, ότι ακόμα και για το θέμα με την κλιματική αλλαγή που πολλοί το κοροϊδεύουν, αυτοί που είναι τέλος πάντων εκεί πέρα οι άνθρωποι που ασχολούνται με την παραγωγή, κτηνοτρόφοι, γεωργοί κτλ, αρχίζουν και βλέπουν το πρόβλημα. Και λέγαμε ότι αδειάζει που αδειάζει ύπαιθρος. Τώρα πάνω στο ηχητικό που έβαλε για τα κρέατα, τα εργαστηριακά ή τα έντομα που μπορεί να πει κάποιος άλλος οτιδήποτε. Και λέγαμε, αδειάζει που αδειάζει ύπαιθρος λόγω του ότι γερνάνε οι αγρότες και οι νέοι άνθρωποι δεν ακολουθούν. Υπάρχει το πρόβλημα με τις κρίσεις που εκτοξεύουν το κόστος της παραγωγής και πλέον δεν συμφέρει να είσαι άνθρωπος της παραγωγής. Υπάρχει ο ανταγωνισμός με το εξωτερικό, ειδικά τώρα με τις συμφωνίες που υπογράφτηκαν τις τελευταίες. Λοιπόν, μέσα σε όλα έρχονται να κάτσουν και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη γη, με το κλίμα, με όλα αυτά τα πράγματα. Και έρχεται αυτό σαν κερασάκι, το οποίο κάνει τους ανθρώπους της παραγωγής να εγκαταλείπουν ο ένας πίσω από τον άλλον. Είχαμε δει κάποια στοιχεία, Γιάννη, τα οποία δεν είχαν να κάνουν μόνο με την Ελλάδα, τώρα δεν τα θυμάμαι και απ' έξω βέβαια, γιατί χθες τα είχα σημειωμένα και τα διάβαζα, ότι ένα εντυπωσιακό, ας πούμε, ήταν για Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πήγαμε τελείως αλλού, αλλά επειδή μου πέταξε την μπάσα με το ηχητικό, ότι μέχρι το 2050 θα μειώνεται ο πληθυσμός που ζει, λέει, σε αγροτικές περιοχές της Ευρώπης, για Ευρώπη μιλάμε, 3,2% το χρόνο. Βάλε 3,2 από σήμερα μέχρι το 2,50 πόσο είναι. Έτσι. Και σκεφτείτε, δεδομένης της γύρανσης, της υπογεννητικότητας, του ότι μεταναστεύουμε στα αστικά κέντρα, το ότι τα κίνητρα πλέον έτσι για τους ανθρώπους παραγωγής είναι τα αντικίνητρα, μάλλον είναι μεγαλύτερα από τα κίνητρα πλέον. Έρχονται και αυτά τα ζητήματα με το κλίμα, με την γη, με όλα αυτά. Κάτσε, γιατί τώρα θα με κάνεις να τα ξανανοίξω. Να το. Για Ελλάδα έχω, ας πούμε, πέτυχα κάτι που είναι, δεν είναι το πολύ πολύ φρέσκο, αλλά είναι πολύ ενδεικτικό. Μεταξύ 2000 και 2017, 35% κάτω εργαζόμενοι στη Γεωργία. Όχι, αυτό είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη, όχι Ελλάδα. Μεταξύ 2000 και 2017, 35% κάτω εργαζόμενοι στην Γεωργία. Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λες, ρε παιδί μου, όταν έρχονται όλα αυτά, όταν υπάρχουν όλα αυτά, και έρχονται κι άλλα, είναι δυνατόν να μην φτάσουμε και στις εναλλακτικές μορφές διατροφής? Δηλαδή, εγώ πιστεύω, αν ας πούμε λίγο το βάζαμε κάτω και το για να προβλέψουμε πριν κάποια χρόνια, θα δίναμε, πώς να σου πω τώρα, ένα 0,5 που λένε και οι στοιχηματικές. Έτσι. Ότι θα φτάσει εκεί το πράγμα. Βάλε και τις οικονομικές κρίσεις, βάλε όλο το πακέτο. Εντάξει, παιδιά, είναι ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Αλλά οκ, τώρα άστο, γιατί εντάξει. Λοιπόν, ας πάμε να προχωρήσουμε με αφορμή τώρα και το σποτάκι που έβαλε εδώ ο Κυριάννης, του Λιακόπουλου είπαμε, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για τα υπόλοιπα εδώ που συζητούσαμε, μου στείλατε εδώ και κάποια μηνύματα τα οποία δεν τα διάβασα. Κάτσε να δω λίγο τι άλλο έχουμε και να ανοίξουμε και γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς. Οι κοινωνικές. Α, ναι. Είπε ο Ιορδάνης, αν θέλουμε λίγο να συζητήσουμε, λέει, αν μπορούμε να αναλύσουμε, γράφει συγκεκριμένα εδώ, αυτό το ότι όταν έρχεται η ώρα να ψηφίσουμε, ας πούμε, γυρνάμε γύρω από τις ουρές μας. Φαντάζομαι ότι εννοεί ότι ψηφίζουμε τα ίδια κόμματα, γιατί αυτό είναι και κουκουέ, μάλλον αυτό εννοεί. Εγώ το γύρω από τις ουρές μας το έχω λίγο διαφορετικά. Συμφωνώ, αλλά σας έχω πει πολλές φορές, δεν περιμένω η αλλαγή να έρθει απλά μέσα από ένα άλλο κόμμα. Είναι πολλά περισσότερα, θεωρώ, που πρέπει να γίνουν για να έρθει κάποια μεγάλη αλλαγή πραγματική. Έτσι, μην πω πάλι την ίδια φράση. Κάποιες φορές χρησιμοποιώ τις ίδιες φράσεις για να μένουν κιόλας. Αυτή η στάνη που έχουμε, που διαλέξαμε ή που ανοιχόμαστε, τέλος πάντων, αυτό το τυρί βγάζει. Και μιλάω για το μοντέλο, το πολιτικό, το οικονομικό, όλο το πακετάκι αυτό. Λοιπόν, και παραπάνω έχουμε και τον. Ναι, ο Κώστας είναι που είχε πει για τις ανισότητες, που πιστεύω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που πρέπει, ας πούμε, λίγο να δούμε, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Κάποια οικονομικά στοιχεία που βγαίνουν, είπαμε, τη μία παίρνουμε συγχαρητήρια για κάτι, την άλλη μας ανεβάζουν, ξέρω εγώ, βαθμίδες, την άλλη έγινε αυτό που έγινε σήμερα εκεί πέρα με τα μακροοικονομικά, από την άλλη η κοινωνία ένα μεγάλο κομμάτι έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Τελικά ποια είναι η πραγματική εικόνα? Σας έχουμε μία τάση να βλέπουμε το ένα κομμάτι του κάδρου, αυτό που είναι πάντα πιο κοντά προς εμάς, και να μην βλέπουμε το σύνολο του κάδρου που έχει μέσα και το σύνολο των συμπερασμάτων. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε για να ανοίξουμε και καμία γραμμή και αν θέλετε τα συζητάμε. Και όσο για το θέμα το μεγάλο εδώ που κατά καιρούς μπαίνει και το συζητάμε και εμείς, το βάζετε και εσείς και με τον Πασχάλη πριν που σας άκουε στο αυτοκίνητο που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι μα πώς γίνεται να μην υπάρχει αντίδραση. Έχω την εντύπωση ότι η σιωπή, σε εισαγωγικά η μη, δεν είναι ένδειξη ηρεμίας, είναι ένδειξη απογοήτευσης και προσαρμογής περισσότερο, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο μπορεί να συνηθίζει ακόμα και το αφύσικο, αρκεί να έχει χρόνο να το κάνει. Δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναδούμε εκρήξεις, κάποια στιγμή θα γίνει. Απλά νομίζω ότι ο κύκλος θα αργήσει να γυρίσει. Αν θέλουμε να γυρίσει πιο γρήγορα, μάλλον θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε γιατί φτάσαμε στην εποχή της απάθειας. Δεν είναι Ελλάδα αυτό, είναι γενικότερα. Παγκοσμίως είμαστε στην εποχή της απάθειας. Δεν νομίζω, οι λαοί δεν είναι ότι σταμάτησαν να αισθάνονται. Δεν είναι αδιαφορία, να ελπίζουν να σταμάτησαν. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι επακόλουθα. Έτσι είναι τα επακόλουθα ενός ιτημένου εσωτερικού κόσμου. αν με ρωτάτε. Ο οποίος εσωτερικός κόσμος είναι προέκταση του εξωτερικού, ο οποίος εξωτερικός είναι προέκταση κάποιων νοοτροπιών και επιλογών. Και όταν λέμε επιλογών, δεν εννοούμε μόνο τις πολιτικές, που λέει εδώ η Ιορδάνης ότι ψηφίζετε και γυρνάτε γύρω από την ουρά σας. Πέρα από τις πολιτικές επιλογές, πολλές φορές είναι και ο τρόπος αντίδρασης απέναντι σε κακό σκήμερα. Δηλαδή, εγώ θα το ξαναπώ. Όταν η βασική αντίδραση είναι η στήρα διαμαρτυρία και μόνο, εκεί τι γίνεται. Εκεί έρχεται η κανονικοποίηση της δυστυχίας. Δηλαδή, όταν μια κοινωνία ζει για καιρό με στα προβλήματα και ανοίγουμε γραμμές, γιατί. Μην το πάρω μονότερμα. Ανοίγουμε γραμμές για όποιον θέλει. Έτσι, έρχομαι σε ένα λεπτάκι. Όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί. 23 10 90 90 90. Όταν μια κοινωνία ζει για καιρό με στα προβλήματα, μοιραίο είναι να εξαντλείται και στο τέλος να παραιτείται σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε πει πολλές φορές. Είναι απογοήτευση, θυμός, οργή, κούραση, παθητικότητα, παραίτηση. Το ζήτημα ποιο είναι τώρα εδώ, ότι δεν είναι μόνο ότι το σύστημα της εξουσίας έχει μάθει, ας πούμε, κάποια πράγματα και έχει τον τρόπο να οδηγεί την κοινωνία σε καταστολή. Είναι ότι και η κοινωνία ίδια βάζει παγίδες στον εαυτό της. Πώς? Με την κουλτούρα της μαυρίλας, κύριε Λελίδη, που μου έλεγε στο διάλειμμα που είχαμε την κουβέντα που είχαμε. Αντί να σπάμε τα κεφάλια μας για να κατανοήσουμε κάποιες βαθύτερες αιτίες, έτσι, που φέρνουν τα προβλήματα, να αναζητήσουμε κάποιες πιθανές λύσεις κτλ., επικεντρωνόμαστε στην περιγραφή του προβλήματος, στο πώς θα απλώνουμε μονίμως τη μαυρίλα ακόμα περισσότερο, με τρόπο στήρο και μοιραία, σιγά σιγά μέσα από τη διαδικασία αυτή, επειδή δεν βγάζει πουθενά, έρχεται η εξάντληση, έρχεται ο συμβιβασμός, έρχεται η παρέτηση. Αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά η εξουσία. Και κάποιες πρακτικές, έτσι, ρίχνουν νερό στο μήλο της εξουσίας. Πρακτικές και καλά αντισυστημικές και μη light, που μου λέει ο Γιάννης εδώ πέρα στο διάλειμμα. Έτσι, η εξουσία γενικώς μας ξέρει καλά. Εμείς δεν μας ξέρουμε καλά. Εμείς δεν έχουμε εμβαθύνει στον τρόπο λειτουργίας μας. Και γι' αυτό πάντα τα μάτς χάνονται από ημίχρονο. Και φτάνουμε να κυνηγιόμαστε εδώ πέρα, να κυνηγάμε τις ουρές που έλεγε ο Ιορδάνης πριν. Λοιπόν, 90-90-90 για ό,τι θέλετε. Πάμε να πάρουμε κάποιες γραμμές. Και εδώ είμαστε, όπως αγαπάτε, το προχωράμε. Παρακαλώ, καλησπέρα, ναι.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου.
2: Έχεις ακούσει εκπομπές του Γιακόπουλου?
0: Τώρα εντάξει, ή αποσπάσματα για να κάτσω να δω ολόκληρη, όχι, δεν έχω δει, ας πούμε.
2: Πριν 25-30 χρόνια τα έλεγε όλα αυτά που γίνονται. Και λες, πού τα ξέρε. Καμιά φορά εγώ σκεφτόμουν, λέω, μήπως, λέω, και αυτός είναι μέσα στο σύστημα, μας προετοιμάζανε συνειδησιακά. Καταλαβες.
0: Ναι. Και πες μου ένα-δύο ενδεικτικά που θεωρείς ότι έλεγε ότι θα έρθει και ήρθε. Και είναι κάτι που εγώ και εσύ δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε. Τι εννοείς? Για να δούμε αν ήρθε και πραγματικά.
2: Αυτό που έβαλες για τα κρέατα.
0: Ναι.
2: Εγώ πριν πόσα χρόνια το έβλεπα. Τις ατζέντες
0: που παρουσίαζε. Μα δεν το εξηγήσαμε κιόλας. Δεν είναι και λογικό.
2: Ωραία. Και εγώ θα σου κάνω την άλλη ερώτηση.
0: Ναι.
2: Και πού είναι το πρόβλημά τους να έχεις εσύ όσα ζώα θέλεις στην αυλή σου? Στο χωριό, λέω, έτσι, όχι εδώ στην πόλη. Πού είναι το πρόβλημά τους? Το νερό? Το νερό που θα καταναλώνουν?
0: Όχι, κοίταξε, άκου λίγο.
2: Το AI δεν τρώει πιο πολύ νερό?
0: Ναι, το AI τρώει πολύ νερό, αλλά έχει και μια χρησιμότητα που...
2: Τι χρησιμότητα έχει? Που να σε πεινάσει? Δεν θα έχεις να φας, αλλά AI θα έχουμε. Πού το βρεις το λογικό εσύ?
0: Είναι απόλυτα
2: να
0: λογικό.
2: Να φτιάξουν AI...
0: Είναι απόλυτα λογικό, γιατί πρώτον είναι αθέμητος ανταγωνισμός αν έχεις από κάποια ζώα και πάνω, έτσι ερασιτεχνικά που λέμε. Okay.
2: Ποιο το πρόβλημα? Απέναντι σε... Δεν είναι χουντικό αυτό? Να μην
0: χουντικό είναι.
2: Ναι, γιατί δεν είναι?
0: Γιατί, ρε φίλε,
2: δεν είναι χούντα.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ είχα, ας πούμε, τρέλα. Γενικά με τα ζώα έχω τρέλα. Και όπως έχω με τα σκυλιά που είναι η μεγάλη μου καψούρα, η δεύτερη καψούρα είναι η παπαγάλη. Είχα παπαγάλο.
2: Δεν μιλάω για σκυλιά και παπαγάλο.
0: Να σου πω. Εγώ λοιπόν είχα πολλούς. Είχα ένα δωμάτιο που ήταν γεμάτο και γεννούσαν και τα εκπαίδευα, τα εξημέρωνα και τα έδινα. Δηλαδή εδώ πέρα, από εδώ μέσα, ο Βαραγιάννης έχει πάρει, ο Χιλτίδης έχει πάρει. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όμως, εγώ ένας λόγος που το σταμάτησα, ξέρεις ποιος είναι? Ακόμα και αν δεν τα πουλούσα, έτσι, μπορεί να τα έδινα, να τα χάριζα εγώ. Αλλά έτσι και το βλέπανε, θα θεωρούσαν ότι κάνω εμπόριο. Ότι κάνω παράνομη εκτροφή. Πώς θα μπορούσα εγώ να αποδείξω ότι δεν είναι έτσι?
2: Είναι άσχετο το αυτό που.
0: Μα είναι το ίδιο πράγμα και με τα ζώα τα άλλα που λες.
2: Κύριε φίλε, εγώ γουστάρω να έχω στο σπίτι μου δύο κατσικούλες να παίρνω το γάλα.
0: Αυτό μπορείς να το έχεις. Από κάποιο σημείο και μετά.
2: Όχι, δεν κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Σε λίγο θα στα απαγορέψουν όλα αυτά.
0: Στο σε λίγο αν πάμε θα δούμε. Παιδιά, οι κοτούλες και οι κατσικούλες, μου κάνει και ο Γιάννης ότι δεν είναι έτσι. Ψάξτε λίγο να δείτε τα νούμερα από πόσε κότες και πάνω και από πόσα κατσικάκια και πάνω. Έτσι δεν είναι. Το να έχουμε ένα κατσικάκι ή δύο δεν το απαγορεύουν.
2: Δεν γίνονται έτσι απλά τα πράγματα να τελειώνουν σε μια μέρα. Περίμενε, θα δεις το μέλλον.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για το μέλλον. Άλλο, εσύ είπες τώρα για τώρα μιλάμε, Στεφάν, εγώ αυτό κατάλαβα. Για το μέλλον θα δούμε τι θα έρθει.
2: Όχι, σιγά σιγά γίνεται η δουλειά. Δεν θα γίνει απότομα. Ήδη ξεκίνησαν. Άξι. Λίγο βγάλανε ένα νόμο, τα μειώσανε, μετά θα σε πάνε σε λίγο καιρό θα τα αρρωστήσουν, θα βγάλουν άλλο νόμο.
0: Ναι.
2: Καλά δεν τους έχεις καταλάβει ακόμα, ρε Σικώστα, πώς δουλεύουνε.
0: Λοιπόν, okay. Άρα πώς το κλείνουμε για να προλάβουμε και μερικούς ακόμα.
2: Και ότι δεν αντιδράει ο κόσμος,
0: ναι.
2: Δεν αντιδράει γιατί δεν έχει πεινάσει ακόμα.
0: Δεν έχει πεινάσει λες ακόμα.
2: Όχι.
0: Ναι.
2: Ακόμα δεν έχει.
0: Έχουμε λίπος δηλαδή ακόμα. Ναι, okay.
2: Όλοι λίγο πολύ έχουν να φάει. Φαΐ έχουν να φάνε.
0: Ναι, όχι, λέω, έχουμε λίπος και από παππούδες και από γονείς ακόμα. Ίσως οι επόμενες γενιές να έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα δηλαδή. Ναι, okay, εντάξει.
2: Εγώ πιστεύω οι μεγαλύτεροι είναι πλωτισμένοι, οι μικρότεροι θα κάνουν τη δουλειά.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
2: Οι μικρότεροι θα κάνουν κάποια στιγμή τη δουλειά, την επανάσταση.
0: Ωραία. Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ προς το παρόν και τα ξαναλέμε. Χαιρετώ. Αυτό με τα ζώα, ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Να πάμε στους επόμενους και θα τα πούμε αν θέλετε και αυτά. Από περιέργεια μόνο έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί όλη η φασαρία γίνεται με τις αγελάδες και τα γουρούνια, ας πούμε, δεν τα κουμπάνε ή τα πουλερικά. Γιατί ο μεγάλος Νταλκάς δεν είναι με τα γουρούνια ή τα κοτόπουλα ή οτιδήποτε. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
3: Πανούλη, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Άρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι τιμή μας. Καλή συνέχεια.
0: Παρακαλώ, ορίστε.
4: Γεια σου, Βρανά.
0: Έλα, γεια.
4: Παύλος ΑΕΚ.
0: Έλα, γεια σου, ναι.
4: Να πω μία αλήθεια, δύο. Είσαι ο χρήσιμος δημοσιογράφος,
0: ναι.
4: Ραδιοφωνικός παραγωγός του συστήματος.
0: Έτσι.
4: Ό,τι σου πει το σύστημα, το κάνεις κατά γράμμα, ρε φίλε. Πώς γίνεται να φέρνεις αντίρρηση σε όλα?
0: Όχι, δεν είναι ότι θέλω να αντίρρηση όλα. Στο είχα πει και άλλη φορά.
4: Και
0: είναι ότι εσύ βλέπεις τα πάντα, βλέπεις πίσω από τα πάντα συστήματα. Εγώ, Παύλο μου, σαν εσένα, τους έχω μάθει απ' έξω και ανακατοντά τόσα χρόνια.
4: Στο είπα και την άλλη φορά. Εμείς είμαστε συνωμοσιολόγοι. Εσύ είσαι το political correct.
0: Όχι, θέλω να μου πεις λοιπόν, αφού θέλεις να το πάμε έτσι,
4: ναι.
0: Τι άκουσες για να το καταλάβω κι εγώ και να το συζητήσουμε που θεωρείς ότι ρίχνει νερό στο μήλο του συστήματος. Γιατί εγώ λέω ότι ό,τι και να ακούσεις, συστήματα θα βλέπεις με τον νου σου. Για πες μου. Πες μου συγκεκριμένα, πες μου.
4: Θα σου πω συγκεκριμένα τώρα, άφησέ με. Εσύ δεν βλέπεις μια παγκόσμια ελίτ, μια παγκόσμια woke agenda να προωθείτε?
0: Μη με πας γενικά. Πες μου συγκεκριμένα ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί μου την πέφτεις συνέχεια και προσβλητικά. Και σου λέω ποιο είναι το πρόβλημα, τι άκουσε.
4: Όχι προσβλητικά.
0: Τι μου λες ότι είμαι του συστήματος και ότι μπορεί να εννοείς και ότι τα παίρνω και ότι ποιος ξέρει τι εννοείς. Σε ρωτάω, ποιο είναι αυτό που άκουσες.
4: Δεν είπα κάτι τέτοιο ότι τα παίρνει στο αυτό για να ρίξει νερό στο μήλο του συστήματος.
0: Πάμε στην ουσία. Μπορεί να απλά να το βλέπω λάθος. Ποιο είναι αυτό που είπα λάθος λοιπόν. Πάμε
4: στην ουσία. LGBTQ κοινότητα. Βλέπεις ότι υπάρχει προώθηση από μεγάλα κέντρα, ναι ή όχι?
0: Ρε Παύλο, πες μου σε παρακαλώ, είπες ότι συγκεκριμένα λέω κάποια πράγματα που είναι νερό στο μήλο του συστήματος. Ποιο άκουσες να πω? Γιατί κάτι άκουσες και τα είπες. Τι ήταν αυτό που άκουσες? Και αν θες μιλάμε και για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
4: Του απαντώ, LGBTQ κοινότητα.
0: Είπαμε για ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα κάτι σήμερα, χθες, προχθές. Γενικά το λες πάλι και να καταλάβω.
4: Ωραία.
0: Είπα κάτι που το άκουσες σήμερα, ξέρω εγώ.
4: Ωραία, θες να πούμε για σήμερα. Θες να πούμε για
0: ναι,
4: σήμερα.
0: Άμα έχεις για σήμερα, κάτι πες του.
4: Δεν άκουσες εδώ και μια εικοσαετία ότι πρέπει να κοπούν τα ζώα εκτροφής στον κήπο του σπιτιού και να προωθηθούν τα σκυλιά και τα γατιά? Ναι ή όχι?
0: Να κοπούν ναι, να κοπούν μέχρι ένα βαθμό, μέχρι εκεί που δικαιολογείται.
4: Δεν υπάρχει ένας βαθμός.
0: Ναι.
4: Άκουσα σου πω γιατί είπες πριν ένα αληθές γεγονός.
0: Ναι.
4: Ούτε μία κότα δεν πρέπει να έχει στον κήπο σου.
0: Ποιος το είπε αυτό? Λοιπόν, επικροτεί και ο Λελίδης, λέει έχει δίκιο. Καθίστε μετά το διάλειμμα να πάρετε την απάντηση και οι δύο.
4: Πρέπει
0: συνέχισε.
4: Να έχεις στον κήπο σου. Γιατί αν σε κάνει καταγγελία ο γείτονας, θα σε πάνε μέσα. Να το ξέρεις αυτό. Αλλά όμως ζώα συντροφιάς, γάτι, σκύλι,
0: ναι.
4: Αλέτε, χύμα όλα. Στα μπαλκόνια, Δεν κλώτσισες, δεν θα το κλώτσισες σκύλο ή γάτο. Ούριαξες, δηλαδή έκανες ένα ξύλο από εδώ και σε κάνει καταγγελία ο άλλος μέσα. Ενώ την κότα δεν την αφήνουν να βγάλει το αυγό.
0: Ναι.
4: Γιατί πρέπει να φάμε στο τέλος από τη Μερκοσούρα αυγά. Αυτό είναι όλο σύστημα. Άρα μην μας λες ότι είμαστε κονσπίραση. Τα βλέπουμε, τα ζούμε.

0: καταγγελία στο Δημαρχείο, στην κοινότητα, μέσα τον Μπούλο. Στο λέω εγώ επίσημα και να κάνει μόνο ρεπορτάζ, σου δείξω και στοιχεία. Ενώ άλλα τα ζώα που βγαίνουν, κάνουν, ράνουν στα τραπέζια, στις καρέκλες, στα εστιατόρια, στις τουαλέτες, στους παιδότοπους, τα πάντα, τίποτα.
1: Αυτό είναι το ζώο του καθενός, ζώο συντροφιάς, όχι να έχεις 10 σκυλιά. Αν έχεις 10 σκυλιά, θεωρείται ότι μπορεί να κάνεις παράνομη εκτροφή.
0: Είσαι πολύ μαλακός σε εισαγωγικά,
1: ναι,
0: σε όλα αυτά. Τα βλέπεις ότι εμείς είμαστε συνωμοσιολόγοι, ενώ εσύ είσαι πολύ ανοιχτός σε όλα. Σε όλα πολύ ανοιχτός.
1: Παιδιά, ο καθένας με την κοσμοθεωρία του, τώρα μην το κουράσουμε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Η κοσμοθεωρία τώρα υπάρχει και ένα όριο όμως.
1: Λοιπόν, στους μικρούς οικισμούς, αν μιλάμε για χωριό, 40-50 ορνηθοειδή επιτρέπονται. Χωρίς καμία άδεια.
0: Γιατί βλέπεις τη walk agenda που προωθείτε, δεν τη βλέπεις. Δεν τη βλέπεις.
1: Φίλε, το τι θεωρείς εσύ walk agenda είναι η μέρα με τη νύχτα με αυτό που θεωρώ εγώ.
0: Καταλαβές.
1: Λοιπόν, ξέρεις, πρέπει να προχωρήσουμε όμως, γιατί κάνουμε κατάχρηση. Αν θέλεις, τα ξαναλέμε. Να προλάβουμε ακόμα. Ευχαριστώ. Τι ώρα είναι. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Ναι.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Είναι η κυρία Δέσποινα.
1: Ναι, κυρία Δέσποινα, γεια.
2: Πήρα να πω μια καλησπέρα.
1: Ναι.
2: Να σας πω ότι είχεστε το παρεάκι μου. Πάω καλύτερα με την υγεία μου.
1: Μπράβο.
2: Και χαίρομαι να ακούω Ράδιο Μετρόπολης και όλους τους ακροατές.
1: Σας αρέσει εδώ να μας ακούς να μαλώνουμε, έτσι.
2: Όλα μου αρέσουν, ναι, ναι, γιατί να σου πω.
1: Ωραία,
2: κάτι.
1: Εντάξει, χρειάζεται και αυτά.
2: Αγάπη δίχως πείσματα δεν έχει ένα σημάδα. Πρέπει και να πει ο κάθε άνθρωπος την άποψή του στα πλαίσια της λογικής, να μην φύγει, να μην προσβάλλει κανένα.
1: Πολύ βαθιά ακούγεσαι, ρε κύρα Δέσποινα, σήμερα. Έλα λίγο πιο κοντά.
2: Καλή, ναι, συνέχεια.
1: Okay, συγνώμη, ναι. Τότε εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, Γιάννη, παίρνουμε έναν ακόμα ή όχι.
3: Πάμε και στο άλλο. Όταν παίρνετε η αγελάδα. Έτσι. Όταν παίρνετε η αγελάδα, φταίει. Αλλά όταν παίρνετε το αεροσκάφος, δεν φταίει. Αλλά όταν παίρνετε το ηφαίστειο πινατούμπο, δεν φταίει. Έτσι.
1: Κοίταξε, με τη βελοπούλια λογική, αν έχετε ακούσει ποτέ, και ο άνθρωπος όταν παίρνετε, βγάζει αέρα του θερμοκηπίου. Να καταργήσουμε και τον άνθρωπο. Δεν γίνεται. Όλα είναι στη ζωή, έτσι, ζήγισμα, προτεραιότητες. Και αν θέλετε, έχω και να σας πω και πόσο βγάζει ο βίγκαν, πόσο βγάζει ο κρεατοφάγος κτλ. Έχουν γίνει πειράματα γι' αυτά, δεν είναι. Διάλειμμα, πάμε, τι κάνουμε. Ωραία, δεν έχουμε άλλο χρόνο για γραμμές τώρα. Θα κάνουμε λίγο την αλλαγή, θα πάμε στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε ολίγο. Έτσι, λίγες στροφές. Έλα, πάμε διαλυματάκι και γυρίζουμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Λοιπόν, έλα, καλησπέρα, καλημέρα στα 4 λεπτάκια μετά τις 12. Για πάμε να προχωράμε να δούμε λίγο εδώ τι γίνεται. Κάτσε, τα ανοίξαμε τα κοιτάπια όλα. Κάτσε, γιατί είχαμε και τη μετακόμιση τώρα.

στο στούντιο το Ευάριο, το Εβίλιο. Ήταν που θα μιλούσαμε για μπάσκετ, ε. Κοίταξε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ειλικρινά, είναι και ωραίο πράγμα η διαφωνία. Αρκεί να γίνεται όμορφα με ένα έτσι. Με σεβασμό απέναντι στην άποψη του άλλου. Έτσι, κανένα πρόβλημα και μάλιστα έχει και νόημα να συμβαίνει. Λοιπόν, 4 Ιουνίου, ναι. Η Μάρθα γιορτάζει, ο Μητροφάνης γιορτάζει, η Μητροφάνα. Διεθνής ημέρα επιθετικότητας, λέει, διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας. Έτσι, έναντι στα παιδιά. Στο σαν σήμερα δεν βλέπω να έχει και πολλά. Κάνα δυο που μπορεί να τα δούμε μετά. Πάμε και από καιρούλη μεριά. Για να πούμε ότι ο Μάστορας που κάνει τις προβλέψεις δίνει 27 ράκι σήμερα, με ήλιο, με συννεφιές και με πιθανότητα για καμία ψηλή βροχούλα. Λοιπόν, και αυτά. Τώρα, η αλήθεια είναι, εγώ άλλα πράγματα είχα σκοπό να πούμε. Πήγαμε λίγο να πιαστούμε εκεί πέρα και με τα τελευταία τα νέα εδώ από το πολιτικό το σκηνικό, και σε σχέση με την οικονομία που βγήκανε κάποια νέα κτλ. Μου πετάξατε εδώ και κάτι πάσες για τις ανισότητες και κάτι τέτοια πράγματα που πραγματικά έχουν έτσι νόημα και σημασία. Τώρα μετά βέβαια η κουβέντα πήγε αλλού. Θα σου πω κάτι, το είπα και χθες, Παύλο, με αφορμή εσένα το είπα, δεν ξέρω αν άκουγες. Ότι γιατί στη χθεσινή μας κουβέντα, λέω για τον ακροατή που μιλήσαμε λίγο πριν, έκανες κάποια σχόλια για τα πολιτικά και μου λες, έχω δίκιο. Και τι σου απαντάω εγώ? Ότι ναι, ας πούμε για μένα μπορεί να έχεις δίκιο. Το θέμα είναι όμως εάν βλέπουμε το ίδιο πράγμα τελικά. Δηλαδή έτσι όπως τα βλέπεις εσύ δίκιο έχεις, αλλά τελικά βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Και είπαμε μετά ότι θα ήταν όλα πολύ πιο απλά εάν στις συζητήσεις που ανοίγαμε, πριν μάλλον από τις συζητήσεις που ανοίγαμε, τα βάζαμε κάτω και λέγαμε, ρε παιδί μου, πριν μπούμε στην ουσία έτσι της κουβέντας, ποιες είναι οι 2-3 βασικές παραδοχές που κάνουμε για το θέμα που θα συζητήσουμε, για να δούμε αν έχει και νόημα να το συζητήσουμε, για να δούμε αν βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Έτσι, γιατί ας πούμε τώρα, εάν πάμε για παράδειγμα στα έντομα που είπε ο φίλος πριν, που εγώ και μόνο που το σκέφτομαι συχαίνομαι δηλαδή, έτσι. Αλλά ωστόσο ξέρω ότι είναι μια εναλλακτική πηγή διατροφής εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο. Εντάξει, καταλώνται όχι μόνο σε μέρη όπως η Κίνα ας πούμε και λοιπά, και σε πάρα πολλά μέρη της Ευρώπης είναι κανονικά στα ράφια. Okay, εναλλακτική μορφή διατροφής. Τώρα θέλεις το τρως, δεν θέλεις δεν το τρως. Και αυτό γίνεται και για λόγους κόστους και για λόγους οικολογικούς και ξέρεις τώρα. Από εκεί πέρα βέβαια είπαμε ότι έντομα τρώμε και έτσι έχουμε κατεβάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πώς την είπαμε την ουσία, ε120. Ναι, καρμίνη ή καρμινικό οξύ, πώς λέγεται. Αυτό είναι, λέει, από τα αυγά κάποιων εντόμων έρχεται. Είναι που δίνει την κόκκινη απόχρωση κυρίως. Δηλαδή κάτι κρέατα κόκκινα που τρώμε, κάτι μακαρονάκια κόκκινα, κάτι γιαουρτάκια εκεί πέρα που ροζίζουν, κάτι σοκολάτες, κάτι ζελεδάκια, κάτι καραμέλες, κάτι μαστίχες, κάτι ξηρή καρπή, κάτι ό,τι θες. Όλα αυτά μέσα, αναψυκτικά, ποτά. Όλα έχουν μέσα τέτοια. Τώρα, χρόνια και χρόνια. Αυτό, λέει, είναι ένα έντομο που ζει σε κάτι κάκτους, αν θυμάμαι καλά, τότε που τα ψάχναμε. Και το πιάνουν και το αποξηραίνουν και το συνθλίβουν μετά και βγάζει αυτό την κόκκινη την ουσία, ρε παιδί μου, το κόκκινο το χρώμα, ας πούμε. Κατάλαβες, και τα ρίχνουν από πάνω. Ακόμα και στα φρούτα για να τα γυαλίζουν, το έχουν σαν ας πούμε τακτική. Ότι κάτι έχει μέσα, κάτι έχει το μαμούνι αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, και στον καφέ φυσικά. Στον καφέ βέβαια, λέει, δεν το κάνουν επίτηδες. Ο καφές μαζεύει, οι κόκκι μαζεύουν και τα αλέθουν όλα μαζί εκεί πέρα. Και τέλος πάντων. Αρχαίο σπορ πάντως αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, όποιος θέλει τρώει, όποιος θέλει δεν τρώει. Για τα κρέατα τα συνθετικά που λέγατε πριν, έτσι που τα λέγανε κάποιοι εδώ και χρόνια. Δηλαδή, είπαμε και πριν, ρε παιδί μου, δηλαδή
δεν είναι, πώς να πω τώρα, αναμενόμενο να φτάσουμε και εκεί. Ξέρετε, παιδιά, να σας πω κάτι. Γιατί είπα για το θέμα της παραδοχής. Έχουμε ένα ζήτημα εδώ, εγώ δεν είπα για αυτά σήμερα, εσείς το βάλατε. Αφού το βάλατε εσείς, πάμε λίγο να συνεχίσουμε με αυτά. Και μετά πάμε και στα υπόλοιπα που είχα και εγώ σκοπό, ή αν έχετε και εσείς σκοπό να βάλετε κάτι άλλο. Λοιπόν, εδώ τώρα, έτσι και πιάσουμε να μιλήσουμε για αυτά. Γιατί άντε, τα έντομα, ας πούμε, υπάρχει και μεγάλη υπερβολή, έτσι. Τα έντομα είναι δοκιμασμένα και στην αρχαία Ελλάδα τρώγαμε και εντάξει, δεν δημιουργούν προβλήματα. Άντε, καμία αλλεργία αν κάποιος έχει σε κάποια συγκεκριμένη ουσία. Αυτό όμως με τα κρέατα, τα εργαστηριακά, είναι πραγματικά τη σχετικά καινούριο και όντως χωράει κουβέντα. Από ό,τι θυμάμαι, και το καινούριο είναι σε εισαγωγικά βέβαια, γιατί ας πούμε η Σιγκαπούρη έχει εγκρίνει από το 2020 κάτι συνθετικά κοτόπουλα, κάτι άλλες χώρες έχουν εγκρίνει επίσης. Στην Αμερική υπάρχουν σε κάποια γκουρμέ εστιατόρια. Ισραήλ έχει εγκρίνει, είναι διάφορα τέλος πάντων. Αλλά όντως χωράει κουβέντα. Και μάλιστα είχε γίνει και ένα συμβούλιο στο οποίο σε Ελλάδα είχαμε εκφράσει επιφυλάξεις για αυτά. Και θα ανοίξω γραμμές σε δύο λεπτά για να μην το... γιατί βλέπω περνάει και η ώρα. Και έρχομαι έτσι, 2310-90-90-90, όποιος θέλει και πάλι. Είχε γίνει ένα συμβούλιο πριν κανένα χρόνο, 1,5. Και είχαμε εκφράσει επιφυλάξεις ως Ελλάδα για τα κρέατα τα εργαστηριακά. Θυμάμαι που τα βλέπαμε και τα λέγαμε. Όχι τόσο πολύ για λόγους υγείας, κυρίως για λόγους ότι θα δημιουργούσε αθέμητο ανταγωνισμό στους κτηνοτρόφους. Δεν ξέρω από τότε αν έγινε κάτι άλλο, ας πούμε, αν άλλαξε η θέση μας κτλ. Αυτό το θυμάμαι πριν 1,5 περίπου χρόνο. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Μιλάμε, ξέρω εγώ, για τα έντομα. Μιλάμε για το ένα, μιλάμε για το άλλο. Μιλάμε για κάποια μέτρα, ξέρω εγώ, που λαμβάνονται με αφορμή το ότι υπάρχει ένα ζήτημα με το κλίμα, έτσι. Εδώ τώρα, ξέρετε, είναι οι παραδοχές που είπα πριν. Εάν το... Είμαι εγώ τώρα, είναι και ένας ακροατής που έχουμε διαφωνίες, έτσι. Να, ο φίλος πριν που είχε τις διαφωνίες. Και πιάνουμε αυτά τα θέματα. Εάν πριν συζητήσουμε αυτά τα θέματα, βάλουμε κάτω και πούμε κάτσε ρε μας τώρα, πριν μπούμε στα βαθιά, να δούμε λίγο κάτι, να συμφωνήσουμε σε κάτι, έστω να διαφωνήσουμε, για να δούμε αν μπορούμε να έχουμε προσέγγιση. Ναι, θέμα με το κλίμα υπάρχει τελικά ή όχι, γιατί υποτίθεται ότι όλα αυτά γίνονται κυρίως έτσι, λόγω του ότι η κατάσταση δυσκολεύει και αναμένεται να δυσκολέψει περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, υπάρχει θέμα με το κλίμα. Είναι σίγουρο ότι τώρα και ο φίλος πριν που έλεγε για τα έντομα και ο άλλος ο φίλος που έλεγε για κάτι άλλο που δεν θυμάμαι και εγώ τώρα, ξεχάστηκα, είναι σίγουρο ότι θα πούνε όχι μωρέ, δεν υπάρχει, και αν υπάρχει είναι ένα πρόβλημα μικρό που το μεγεθύνουν και τα λοιπά. Κατάλαβες, εάν πίστευε ότι το πρόβλημα υπάρχει και είναι σημαντικό, δεν υπήρχε περίπτωση να έχει τις ίδιες ενστάσεις ούτε για τα έντομα ούτε για τα εργαστηριακά κρέατα. Ξεκίνησε από ένα σποτάκι που βάλε ο Λελίδης, μόνος του το βάλε, με τα γελάδια εκεί που έκανε κάτι προβλέψει ο Λιακόπουλος, ρε παιδί μου, για το τι έρχεται. Λοιπόν, κατάλαβε, όλα ξεκινάνε. Δεν είναι αν κάποιος είναι μαλακός ή σκληρός ή έξυπνος ή χαζός ή οτιδήποτε. Είναι από το που ξεκινάει η κουβέντα, είναι από το ποιο θεωρεί ότι είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ξέρετε, αν συμφωνούσαμε στο ποιο είναι το πρόβλημα, να είστε σίγουροι ότι θα συμφωνούσαμε και στις περισσότερες από τις λύσεις. Τις περισσότερες φορές οι διαφωνίες δεν προκύπτουν επειδή βλέπουμε διαφορετικά τις πιθανές λύσεις. Προκύπτουν γιατί δεν βλέπουμε καν με τον ίδιο τρόπο το πρόβλημα. Λοιπόν, το κλείνω εδώ γιατί περιμένετε και τις γραμμές. Και αν θέλετε έτσι τώρα καθαρά για λόγους εγκυκλοπαιδικούς, επειδή είπε ο φίλος πριν για τις αγελάδες κτλ. Και του έκανα μια ερώτηση, ας πούμε, γιατί τέτοιο πρόβλημα με τις αγελάδες, τέτοιος δαλκάς, και όχι με τα γουρούνια για παράδειγμα, ή με τα κοτόπουλα, ξέρω. Δεν είναι μόνο τα αέρια που κάποιοι κοροϊδεύουν εύκολα, χωρίς να έχουν ψάξει κλασικά τίποτα. Υπάρχουν και άλλα. Το μοσχαρίσιο κρέας, η παραγωγή του μοσχαρίσιου κρέατος, θέλει, με βάση έτσι το πώς έχουν βγει κάποια πράγματα, πώς έχουν εκτιμηθεί, 28 φορές περισσότερη έκταση γης και 11 φορές περισσότερο νερό και 6 φορές περισσότερο λίπασμα από ότι για παράδειγμα η εκτροφή των χοιρινών. Έτσι, είπαμε κάποια πράγματα για τους σπόρους της γης νωρίτερα, που η γη είναι φτιαγμένη για 12,5 δισεκατομμύρια.

0: πύρια να μπορεί να συντηρεί, και στα 8,2 που είμαστε, 8,3 έχει, τις έχουν τυναχτεί τα πέταλα. Λοιπόν, αν το ξέρεις αυτό, έτσι, και βλέπεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο το δέχεσαι ρε παιδί μου ότι υπάρχει, είναι δυνατόν να αντιμετωπίσεις τα θέματα αυτά, ας πούμε, με τον ίδιο τρόπο που θα αντιμετωπίσει κάποιος που πιστεύει ότι όλα είναι παραμύθια και που δεν έχει ψάξει να βρει και δύο πράγματα και κοροϊδεύει απλά και μένει στο ότι κλάνουν οι αγελάδες. Λοιπόν, το κλείνω εδώ και πάμε να πάρουμε γραμμές, γιατί πολλά είπα. 2310-90-90-90 για όποιον θέλει. 9.55 και 54.301, Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Να το πω λίγο και στον αέρα, γιατί κάναμε και μια διευκρίνηση με τον κύριο Λελίδη εδώ, που πήρανε κάτι κοτόπουλα από το σπίτι του πατέρα του. Για λόγους κοινής ησυχίας τα πήρανε. Όχι για λόγους αριθμού. Τους έκανε καταγγελία γείτονας. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που συζητούσαμε πριν που βάλατε στην κουβέντα, έτσι. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, με ακούς?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Λοιπόν, μετά από τόσο τεράστιο γεγονός για τον μπάσκετ Θεσσαλονίκης, έχει έρθει ο Βασίλης Πανούλης στον Άρη, δεν έχω ακούσει καμία αναφορά. Δηλαδή, πόσο πολύ πείραξε κάποιος, δεν λέω εσένα προσωπικά, γενικά.
0: Καλά κάνεις, αλλά είμαι και σίγουρος ότι δεν άκουγες από την αρχή. Γιατί εγώ και μπασκετική φωτογραφία ανέβασα και προσπαθούσα να μιλήσουμε για μπάσκετ, αλλά πήγε η κουβέντα αλλού και αλλού.
1: Τώρα ακούω για κουνούπια, για έντομα, ξέρω εγώ.
0: Καλά, αυτό βάλανε οι ακροατές. Ας πω κάτι, άκου λίγο μόνο αυτό και δεν σε διακόπτω. Εγώ ξεκίνησα λέγοντας, πείτε μου μια γνώμη αν πρέπει να πάω σε κανένα ψυχολόγο, γιατί ως παοκτσής χάρηκα που ήρθε ο Σπανούλης στον Άρη. Λέω να το κοιτάξω αυτό το πράγμα. Είναι τέτοια η χαρά μου για τον μπάσκετ, το πώς ανεβαίνει, το πώς θα τραβήξει ο ανταγωνισμός επάνω τον ένα, ο ένας τον άλλον. Που εγώ, αν μπορούσαμε μόνο για μπάσκετ, θα μιλούσαμε σήμερα.
1: Ναι, έτσι έπρεπε. Από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή, τέτοιο γεγονός δεν νομίζω να συμβαίνει κάθε μέρα στην πόλη μας. Έτσι, προφανώς. Έχει γίνει κάτι το τόσο δυνατό, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο σταθμός δεν έχει.
0: Όχι τώρα, μετά λες. Οι ενημερωτικές εκπομπές όλη τη μέρα με το Σπανούλη ασχολούνταν και πριν υπογράψει που άκουγα.
1: Εγώ δεν το άκουγα.
0: Εγώ τα άκουγα, φίλε, και στον Μπούζο όλο το ρεπορτάζ από λεπτό σε λεπτό υπογράφει, και μετά με το που έγιναν οι υπογραφές βγήκε το παλικάρι που κάνει το ρεπορτάζ και ξαναβγήκε και βγήκε μετά και στο Ραπτόπουλο με τον Κόκκινο και το απόγευμα βγήκε στο Τζερβίνι με τον Σαρόπουλο. Εντάξει τώρα, όλη τη μέρα με αυτό.
1: Τι δυνατό πράγμα έχει γίνει, πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλα τα μέσα της πόλης, έτσι, και όλος ο κόσμος, ότι ξεκίνημα γίνεται σήμερα, όχι πέρυσι από το φυσικά που ξεκίνησε. Εκείνο ήταν η σπίθα. Μιλάμε για φωτιά τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει ξεκινήσει φωτιά. Επειδή έχουν τραγουδηθεί και στην Αθήνα για τα καλά, έτσι. Όταν τα site της Αθήνας ασχολούνται με τον Άρη, έχουν ξεχάσει σήμερα ότι έπαιζε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ και βγάζανε ζωντανές συνδέσεις. Κάνανε έκτακτες εκπομπές. Εγώ εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν είδα τόσο πολλά πράγματα. Ελπίζω από αύριο, επειδή ήταν αργά η ανακοίνωση, η οριστικοποίηση του Βασίλη του Σπανούλη, που ξαναλέω το όνομα αυτό για να καταλάβουν πολύ το τι γίνεται. Αύριο να ασχοληθούν τα μέσα της πόλης, τα επιμελητήρια γενικά, πιο δυνατά. Έτσι όπως πρέπει και όπως αρμόζει στην ομάδα που.
0: Α, να, μου λέει πριν και ο Γιάννης εδώ ηχολήπτης ότι και ο Πασχάλης που δεν την άκουγαν εκπομπή, 40 λεπτά λέει για το Σπανούλη μιλούσαν.
1: Μακάρι, μακάρι, γιατί εγώ τώρα σχόλασα, έβαλα.
0: Όχι, μωρέ, μην κολλάμε σε αυτά τώρα. Είναι τόσο ωραίο αυτό που γίνεται, μην το χαλάμε τώρα. Εγώ σου λέω, βγαίνει να μιλάμε για μπάσκετ, εγώ ψοφάω, πώς να σου πω. Είμαι τόσο χαρούμενος με αυτό που γίνεται. Σου λέω, εγώ πάω κτίς και χάρηκα δηλαδή και λέω να το κοιτάξω, ας πούμε, κάτι δεν πάει καλά.
1: Τέλεια.
0: Έγινε.
1: Μακάρι εγώ να είμαι τώρα η αρχή να συνεχιστεί ανάλογα η εκπομπή, γιατί εντάξει.
0: Και... δεν το βλέπω τώρα που πιάσαμε έντομα πιο Σπανούλης και εργαστηριακά κρέατα.
1: Νομίζω, θα βγουν.
0: Αλλά εδώ είμαστε, να ξέρεις, έτσι. Εγώ ειδικά είμαι από αυτούς που μεγάλωσαν με μπάσκετ και το είχα πάρει πολύ βαριά αυτό που είχε γίνει με τον μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια.
1: Όλοι οι Έλληνες μεγάλωσαν με μπάσκετ, μην λέμε τώρα τι θέλουμε.
0: Λέω, ρε παιδί μου, ότι είναι κάποιες γενιές τώρα. Τώρα ένας τριαντάρης τι να καταλάβει από τα κλασικό του ΠΑΟΚ Άρη στα παλιά του Άρη ΠΑΟΚ. Εμείς, άμα είσαι 50, ξέρω εγώ, είμαι 55. Πώς?
1: Να θυμούνται οι παλιοί και να.
0: Ναι, ναι, αλλά οι νέοι δεν μπορούν να νιώσουν τώρα πόσο παλιό, αυτό λέω. Εμένα, εγώ είχα πάθει στερητικό, ας πούμε, τόσα χρόνια, γιατί είχα μεγαλώσει με αυτό.
1: Είτε ψέμε, το μπάσκετ του Άρη θα τα καταφέρει και σε αυτό. Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να ξέρεις, έτσι, για ό,τι θέλεις.
1: Γιατί. Ευχαριστώ
0: πολύ. Να είσαι καλά, γεια. Γεια. Την τοξικότητα να αποφύγουμε μόνο, να χαρούμε αυτό που γίνεται γιατί είναι σπουδαίο. Έτσι, και να μην το μαυρίζουμε με τοξικότητες χαζές, ας πούμε, και ανούσιες. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, Κώστα.
0: Ναι, ορίστε.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ο κανένας.

0: Εγώ σαν Παοξής να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον Άρη για την κίνησή του. Να πω στο παλικάρι ότι κάνει λάθος. Μας ζαλίσανε σήμερα με τους Σπανούλη ο σταθμός. Δεν άκουγε προφανώς το παλικάρι. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Άρα και πάλι συγχαρητήρια, πολύ τεράστια κίνηση. Και καλό για όλη την πόλη. LGBTQ. Λοιπόν, εγώ ζω Ηνωμένες Πολιτείες όπως ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι ο Ιούνιος, είναι ο μήνας της περηφάνειας τέλος πάντων. Έχουν παρελάσεις, όλες τις είχαν τουλάχιστον μέχρι πέρυσι. Φέτος που σταμάτησε η χρηματοδότηση από το USAID, αυτό που έκλεισε ο Τραμπ, mm-hmm. που χρηματοδοτούσε γενικότερα όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη για την προώθηση αυτού, έχουν γίνει μόνο σε τρεις μεγάλες πόλεις. Παρελάσεις. Και γενικά, ας πούμε, ευθύνη. Όσο δεν υπάρχει από πίσω κάποιος που να χώνει τα φραγκάκια, όλα αυτά εδώ είναι από μια ελίτ τέλος πάντων, όπως και όλα τα πράγματα. Τώρα, στην ουσία, είπες ποιος είναι ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι είναι στραβό το κατασκεύασμα, είναι λάθος το κατασκεύασμα.
1: Συγγνώμη λίγο, δεν κατάλαβα ποιος είναι ο λόγος για ποιο πράγμα.
0: Γενικότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, είπες ότι βλέπουμε διαφορετικό λόγο στο πρόβλημα.
1: Α, ότι πολλές φορές δεν είναι ότι διαφωνούμε στη λύση, διαφωνούμε στο ποιο είναι το ίδιο το πρόβλημα.
0: Ακριβώς, ναι. Η αιτία του κικαιώνα που βρισκόμαστε σαν πλανήτη σε αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι στραβό το κατασκεύασμα. Το κατασκεύασμα έχει στηθεί σε λάθος βάση. Τι θέλω να πω. Αυτό που κάνει τον πλανήτη να γυρνάει σήμερα είναι ένα πράγμα μόνο, το κέρδος. Δεν έχουμε στήσει κοινωνίες οι οποίες να στηρίζονται στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Έχουμε φτιάξει κοινωνίες, όπως και η παγκοσμιοποίηση, αυτό ακριβώς είναι, οι οποίες στηρίζονται στο κέρδος. Αν αυτοί εδώ, οι οποίοι έχουν το χρήμα, βρίσκουν τρόπους να βγάλουν περισσότερο χρήμα, δεν τους ενδιαφέρει ποιο θα είναι αυτό το αντίκτυπο στην κοινωνία. Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Αν συμφωνούμε, εσύ την ακούς την εκπομπή από ό,τι έχω καταλάβει, κάθε βράδυ αυτά δεν λέμε. Ότι ο τρόπος που φτιάξαμε τις κοινωνίες είναι το πρόβλημα και δεν είναι απλά να αλλάξει ένα κόμμα. Ούτε καν ένα πολιτικό σύστημα. Έτσι όπως είμαστε σαν άνθρωποι, όπως φτιάξαμε τις κοινωνίες, ό,τι και να φέρεις, πάντα στο λαρίκι θα μας πατάνε.
0: Ακριβώς. Και να πάμε τώρα στα δικά μας, ας πούμε, έτσι. Μαλώνουμε εδώ, εμείς έχουμε κόμματα, παρακόμματα, κόμματα φτιάχνονται, κόμματα κλείνουν. Η ΑΔΕ τι είναι? Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
1: Ναι.
0: Το μνημόνιο που έχουμε υπογράψει και είμαστε υποχρεωμένοι να βγάζουμε πρωτογενείς πλεονάσματα και να τα δίνουμε και όλα αυτά εδώ, δεν μπορούμε να, όποιος και να βγει επάνω δεν μπορεί να τραβήξει πολιτική όσο εξαρτάται ναι. από τους έξω, ναι. να το πω έτσι. Ωραία, δεν
1: και είναι ψέμα αυτό που είπε ο Μητσοτάκης ότι βγήκαμε από την επιτήρηση επειδή έγινε αυτό που έγινε νωρίτερα. Έτσι, είναι, εν μέρη είναι ψέμα. Την επιτήρηση βγαίνουμε όταν αποπληρώσουμε το 70-75% των χρεών. Τότε τελειώνει.
0: Γιατί τους δίνει τα πλεονάσματα άμα έχουμε βγει? Υποχρεωμένος είναι και τα δίνει.
1: Όχι, δεν είπε τελειώσαμε όμως με αυτά. Είπε από την επιτήρηση. Ότι για να κάνουμε οτιδήποτε, ρε παιδί μου, θα πρέπει να παίρνουμε το OK. Σου λέει τώρα η οικονομία πήρε ένα δρόμο. Και μπορούμε χωρίς να δίνουμε λόγο τόσο πολύ όσο δίναμε παλιά να ασκούμε μόνιμα στις πολιτικές.
0: Ψέμα. Όπως
1: ναι, είναι ψέμα σε ένα βαθμό.
0: Το ψέμα, ναι. Το ψέμα στους πολιτικούς θα έπρεπε να έχει ποινικοποιηθεί. Εντάξει, να κάνουν τώρα και με τα fake news και με αυτά. Πρέπει και αυτούς εδώ, τι βγήκε και είπε ψέμα.
1: Σίγουρα αποκτούμε μεγαλύτερη ελευθερία όσο ανεβαίνουμε βαθμίδες, όσο γίνονται πράγματα όπως αυτό που έγινε τώρα τη μέρα που πέρασε. Για ποιον είδε ή δεν είδε, δεν ξέρω. Έτσι, αλλά δεν είναι ότι τελειώσαμε με την επιτήρηση. Αν δεν αποπληρωθεί το 70% ή το 75% των χρεών, δεν τελειώνεις. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα, είναι με όποια χώρα μπήκε σε μνημόνια.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Thank you, τα λέμε πάλι, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Δημήτρης από Πλανά Χαλκιδίκης, από το χωριό του πολιτισμού. Να σας δώσουμε να σας πούμε τα πράγματα πώς είναι. Λοιπόν. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθε ο προπονητής του στον Άρη, που θα μεγαλώσει η Θεσσαλονίκη στον μπάσκετ,
1: ναι.
2: με τον Πάο και με τον Άρη και με τον Ηρακλή, ή θα μας ανταγωνιστεί. Απέναντι στο, παίξουμε καλό μπάσκετ, γενικά στην Ελλάδα. Γιατί θα ανέβει το μπάσκετ στην Ελλάδα, γενικά μιλάω έτσι. Λοιπόν, και τώρα πάμε παρακάτω για τα κουτόπουλα και αυτά που είπατε. Εγώ έχω δύο κουμάσια. Ένα στην Ξάνθη και ένα στην Χαλκιδική. Στο ένα έχω 30 κουτόπουλα και σ' άλλο έχω να πούμε 20. Δεν έκανε κανένας παρατήρηση. Αν όμως να κάνει κάποιες παρατήρηση ότι υπάρχει πρόβλημα, είμαι υποχρεωμένος να τα πάρω να τα βγάλω έξω από το χωριό. Κατάλαβες που είναι η ιστορία. Και τα γουρούνια που εξτρέχουν εκεί, τα έχουν έξω από το χωριό, γιατί έχουν μια μυρωδιά από τη λάσπη. Δεν μπορείς να τα έχεις δίπλα στα σπίτια, εύλογο είναι.
1: Ναι.
2: Έτσι για να δάλαμε τα πράγματα πώς είναι. Λοιπόν, όσο και για τον Παυλάρα να του πω, στη Μεγάλη Παναγία ρε Παυλάρα, όλοι έχουν να πούμε στάδους και κομμάτια έξω από τη Μεγάλη Παναγία, έχεις πάει νομίζω. Εκεί τι έχουν, ζώα δεν έχουν.
1: Μα βλέπεις ποιο είναι το θέμα, μου λέει είσαι πολύ μαλακός, αλλά αυτός έχει στο μυαλό του ότι αν έχεις δύο κοτοπουλάκια θα στα πάρουν. Και βλέπω τώρα εδώ τον νόμο, τον έχω ανοίξει Δημήτρη να το πω και σε σένα, μικρά χωριά και οικισμοί μέχρι 500 κατοίκους μπορούν να έχουν 40-50 κοτόπουλα. Εντάξει, χωριά από 500 μέχρι 1000 κατοίκους μπορεί να έχουν 30 με 40. Κομοπόλεις μέχρι 5.000 κατοίκους μπορεί να έχουν 15 με 20. Και πάει λέγοντας, μην τα πω τα υπόλοιπα.
2: Κοίταξε να δεις, να σου πω λίγο κάτι. Το ξέρω πολύ καλά. Αν σε κάνει καταγγελία ο διπλανός, ό,τι δεν είναι.
1: Άλλο αν ενοχλούνε.
2: Ναι.
1: Λέμε τώρα για τον αριθμό των επιτρεπόμενων.
2: Ναι, ναι, επιτρέπεται.
1: Κατάλαβες, αλλά όταν ο λαϊκισμός δίνει και παίρνει και έχουν περάσει τον κόσμο ότι άμα έχεις δύο κοτοπουλάκια θα στα πάρουν, ας πούμε. Και θα πας και φυλακή που λέει ο λόγος. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ είμαι μαλακός ή κάποιοι είναι εκτός πραγματικότητας.
2: Εδώ μιλάω για τη Μεγάλη Παναγία που είναι 4.000 εκεί, κάτι.
1: Τέλος πάντων.
2: 3.500-4.000, έτσι. Οι άνθρωποι τα έχουν έξω. Έχουν και εκεί κοντά στα σπίτια τους, αλλά έχουν ένα. Όλοι εκεί έχουν.
1: Καλύβια
2: εκεί που έχουν τα ζώα τους.
1: Εντάξει. Υπάρχει ένας αριθμός που είναι και λογικό από κάποια στιγμή να μην επιτρέπεται, γιατί ο καθένας μετά μπορεί να κάνει παράνομη εκτροφή. Έτσι, ναι, και είναι αθέμητος ανταγωνισμός για αυτούς που κάνουν την νόμιμη εκτροφή. Λοιπόν, οκ, okay. Έγινε Δημήτρη, ευχαριστώ.
2: Μπάσκετ να πούμε σε Θεσσαλονίκη και γενικά στην Ελλάδα να υπάρχει ανταγωνισμός, να μην είμαστε μίζεροι. Την καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Θα έχουμε να βγάλουμε πολλά γούστα με τον μπάσκετ από του χρόνου. Το μόνο σίγουρο. Απλά να μην βιαζόμαστε πολύ, γιατί άλλοι είναι έτη φωτός μπροστά. Μην περιμένουμε σε μία χρονιά να κλείσει η ψαλίδα. Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα σας, κύριε Βάρδη.
1: Καλημέρα, χαίρετε.
3: Βάρδιες καλές και ευλογημένες. Όχι μόνο θα τα φάμε αυτά που θα μας σερβίρουν, ότι έχει σχέση τη σύντηση, και θα τα καταπιούμε και αμάσιτα. Δεν είναι. Εντάξει, ωστόσο όμως, σε όλη την πορεία της ανθρωπότητας, ας μην ξεχνάμε ότι έχει καταναλώσει ο άνθρωπος έντομα. Άλλωστε, οι μεγάλοι ασκητές τρέφονταν εκεί που πήγαν για να μονάσουν, τρέφονταν με ακρίδες και κατάφεραν να επιβιώσουν.
1: Στην αρχαία Ελλάδα, να δεις, οι φιλόσοφοι τι ακρίδα τρώγανε.
3: Ωστόσο όμως, σαν πολιτισμένοι, σαν σύγχρονοι άνθρωποι, δεν θα γυρίσουμε στην εντομοφαγία, ούτε και στην ανθρωποφαγία. Δεν θα γίνουμε κανιβαλίστες.
1: Είναι απολύτιστο η εντομοφαγία. Η πρωτεΐνη που περιάσκεται τώρα, εγώ και εσύ δεν μπορούμε, γιατί έχουμε συνηθίσει αλλιώς. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα πολιτισμού αυτό. Οι Κινέζοι που τρώνε είναι πολίτιστοι, ας πούμε.
3: Όταν λέω πολιτισμού, δεν εννοώ ότι είμαστε απολιτιστοί. Ας το πω κουλτούρας για να το καταλάβουμε.
1: Ναι.
3: Πολιτισμικής κατάστασης. Όχι θέμα ότι, αλλά και ανθρωποφάγιο. Ωστόσο, όμως ο άνθρωπος, όταν αρχίσουν και τον κυριεύουν τα ένστικτα, έτσι επιβιώνει, μέσα από τα ένστικτα,
1: ναι,
3: και όχι μέσα από τον πολιτισμό. Και θα ήθελα να σταθούμε σε ένα, αυτό που δεν το έχουμε καταλάβει, λέμε ότι διαφωνούμε. Ωστόσο όμως, τόσο που παρακολουθώ γενικότερα και όλο το ακροατήριο, χωρίς να το έχουμε καταλάβει, συμφωνούμε όλοι ότι στις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Όμως αντιδρούμε όταν φύγεται η δική μας προσωπικά επαγγελματική τάξη, όχι όταν φύγονται οι κοινωνικές αδικίες, ναι, σε άλλες δραστηριότητες, σε άλλα κοινωνικά στρώματα. Εκεί είναι το μυστικό. Δείτε πώς εισπυρώθηκε σε χρόνο ντετέ όλοι γύρω Πέριξ από τον κύριο Τσίπρα. Γιατί συσπυρώθηκαν, γιατί σήκωσε τα μανίκια, δίπλωσε τα μανίκια, βγήκε με ένα λίγο στυλ διαφορετικό, κούμπωσε το τελευταίο πουκάμισο και έρχεται μια υπέροχη ατάκα, πραγματικά γέλασα. Σοκ εγκυμότητος, λέει, και δημοκρατίας. Γιατί συσπηρώθηκαν γύρω του όλοι και φύγανε? Γιατί να σώσουν το τομάρι τους. Είδανε ότι δεν έχουν μέλλον τα άλλα κόμματα στα οποία ήταν μέχρι τώρα και περιστράφηκαν όλοι γύρω από τον άξονα του κυρίου Τσίπρα, θεωρώντας ότι έτσι θα τα καταφέρουν να σωθούν. Όχι γιατί πιστεύουν αυτά εσείς τα διάφορα, το ότι αυτός δημιούργησε το κόμμα αυτό και ότι τον θεωρούν τόσο δυναμικό και ικανό. Ικανό για να σώσει αυτούς. Τώρα με τη σειρά μας πρέπει και εμείς να δούμε τι είναι αυτό που θα σώσει εμάς τον λαό και όλους. Άρα σίγοντας η κάθε επαγγελματική τάξη, το κάθε κοινωνικό στρώμα, θα πρέπει και εμείς να συσπηρωθούμε, να είμαστε όλοι μαζί ενάντια σε αυτούς. Πώς καταφέραν και συσπηρώθηκαν όλοι μαζί η πρώτη φορά που τους έχω δει, στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ήταν όλα τα κόμματα, γιατί ένιωθαν ότι από εκεί απειλούνται. Εμείς από πού απειλούμαστε? Από αυτούς. Και εμείς λοιπόν πρέπει να συσπηρωθούμε. Πώς θα συσπηρωθούμε? Στηρίζοντας η μία επαγγελματική τάξη, η μία κοινωνική τάξη, τον διπλανό μας.
1: Γίνεται.
3: Πώς θα γίνει αυτό? Ποιο είναι το όπλο του λαού? Το όπλο του λαού είναι η απεργία. Το όπλο του λαού είναι η διαμαρτυρία, είναι τα συλλαλητήρια, είναι οι πορείες, είναι οι διαμαρτυρίες. Είδατε, μας δημιουργήθηκε μια συνήθεια αυτή της απομάκρυνσης, η οποία επιταχύνθηκε με γρήγορο ρυθμό στον καιρό αυτό της καραντίνας. Και εκεί μας έγινε μια συνήθεια, εξισλέει δευτέρα φύσης. Και η φύση αυτή σκότωσε την πρώτη μας φύση,
1: ναι.
3: Φύση του να αντιδρούμε. Αν λοιπόν αφυπνιστούμε και καταλάβουμε τη δύναμη που έχουμε, θα αντιδράσουμε. Κανένα δύο χρόνια εκεί που εντόπισα ένα καινούργιο σώμα.
1: Πρέπει να πάμε διάλειμμα, μιλάμε αρκετά λίγο τον επίλογο για σήμερα, σε παρακαλώ κυρία Ζωή.
3: Ένα καινούργιο σώμα και απορώ για ποιο λόγο συστάθηκε το σώμα αυτό. Έχω συγγνώσει οι φύλακες, οδός. Ένα σώμα με γαλάζιες φορεσιές. Όχι αυτή της καταστολής των ΜΑΤ, ούτε το μπλε της αστυνομίας. Οδός λέγεται. Είναι μια ομάδα διαχείρισης δημοσίων συναθρήσεων. Τι τη χρειαζόταν αυτή την ομάδα διαχείρισης ομαδικών συγκεντρώσεων δημοσίων συναθρήσεων? Προβληματιστήκαμε. Γιατί φοβούνται τις συναθρήσεις, τις μεγάλες, τις κοινωνικές. Αυτό είναι το όπλο μας. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι,
1: ναι,
3: είναι το στο ροπορτέρο του δικού σας, του Κλωναρίδη. Αντιδρώ στο ανήθικο κατεστημένο. Και αναρωτιόταν σε κάποια άλλη εκπομπή πώς ο κύριος Δένδιας, για να γίνει τόσο δώρος, προφανώς έχει, αυτό είναι αποδεδειγμένο.
1: Το τρέχουμε λίγο, κυρία Ζωή, μιλάμε πάρα πολύ ώρα και πέρασαμε και το διάλειμμα.
3: Έχει μεγάλη αγορά στο εξωτερικό. Ο κύριος Δένδιας. Μήπως σας θυμίζει κάτι από Τσοχαντζόπουλο?
1: Ευχαριστώ για σήμερα. Πρέπει να προχωρήσουμε, έτσι. Περάσαμε 3 λεπτά το διάλειμμα. Να είσαι καλά. Περιμένουν άλλοι 5. Γεια. Χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα γρήγορα. Γυρίζουμε.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα πάμε στα 34 μετά τις 12. Έρχομαι γραμμές. Μια κουβέντα λίγο γιατί το θυμήθηκα τώρα. Εντάξει, ουσιαστικά εσείς τα βάλατε τα θέματα. Απλά και για να μην αιωρείτε, γιατί είναι ένας φίλος ακροατής που με ρωτάει συνέχεια για τη woke agenda. Και του είπα σήμερα να πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα στο τι συζητήσαμε σήμερα. Μην φτάνουμε έτσι στα πολύ γενικά και θα χαθούμε. Αλλά να το πω λίγο πάνω στο πλαίσιο αυτό που ανέφερα και πριν. Ότι πολλές φορές, ας πούμε, συζητάμε, να όπως λέγαμε για τα έντομα και τα κρέατα.

0: εργαστηριακά, έτσι. Ότι αλλιώς θα το συζητήσουμε αν έχουμε την παραδοχή ότι όντως υπάρχει κλιματική αλλαγή και είναι ένα πρόβλημα μεγάλο που θα δημιουργήσει πολλά μεγαλύτερα προβλήματα με τον καιρό. Αλλιώς θα το συζητήσουμε αν πούμε ότι είναι ένα παραμύθι, έτσι είναι. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα είναι και η woke agenda που έλεγε ο φίλος ο Παύλος πριν και με ρωτάει και με ξαναρωτάει. Να πω λοιπόν το εξής και για το φίλο και γενικότερα, για να καταλάβουμε και λίγο και τη λογική. Γιατί το ξαναλέω, επειδή κάποιοι έχετε παγιωμένα ορισμένα πράγματα στο μυαλό, θεωρείτε ότι με βάση αυτά που έχετε εσείς παγιωμένα, σκέφτεται και ο άλλος. Εντάξει, σου λέει ο άλλος, είσαι υπέρ της woke agenda. Αν εγώ του πω ναι, θα μου πει είσαι των παγκοσμίων elite. Έλα όμως που δεν έχει κατάλαβει τίποτα, γιατί εγώ είμαι όχι απλά υπέρ, είμαι υπέρ της woke agenda. Αλλά τι είναι η woke agenda? Η woke agenda, η woke κουλτούρα να το πω, έχει να κάνει με την προστασία των μειοψηφιών από τους άλλους ανθρώπους που, τέλος πάντων, επειδή είναι η πλειοψηφία, πολλές φορές έρχονται και δημιουργούν και αυτό το κοινωνιολογικό που υπάρχει, αυτή η έννοια της κοινωνιολογίας, την τυραννία της δημοκρατίας. Εντάξει, ότι πολιτικές ή κοινωνικές συμπεριφορές, ας πούμε, ασκούνται από την πλειοψηφία για την πλειοψηφία και τη μειοψηφία την έχουμε χεσμένη. Που δεν το λέμε στο ραδιόφωνο, αλλά εγώ το είπα τώρα. Λοιπόν, αυτό εγώ φυσικά και δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Εννοείται ότι είμαι κατά. Εννοείται ότι είμαι full υπέρ της woke agenda. Αλλά ποια woke agenda? Την κανονική, αυτή που έτσι έχει να κάνει με τα πραγματικά δικαιώματα. Από εκεί και πέραν υπάρχουν κάποιοι που εκμεταλλεύονται. Και το woke γίνεται υπέρ woke. Έτσι, και ο δικαιωματισμός γίνεται υπέρ δικαιωματισμός. Επειδή μπορεί να έχουν σκοτεινά σχέδια ή συμφέροντα ή οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι υπέρ αυτού. Κατάλαβες. Αλλά όταν κάποιος έχει στο μυαλό του παντού σκοτεινά συμφέροντα και δωμάτια και παγκόσμιες ελίτ, όταν ακούει woke, εννοεί όχι το πραγματικό woke. Το πραγματικό woke το αγνοεί. Το οποίο είχε βγει και για τους μαύρους παρεπιπτόντως, έτσι. Και λίγο-λίγο μπήκανε και άλλες κοινωνικές ομάδες και φτάσανε να μπουν και οι ΛΟΑΤΚΙ τελευταίοι. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ εννοείται ότι είμαι υπέρ της woke κουλτούρας, γιατί ας πούμε είμαι πολύ κατά των λογικών του Τραμπ. Που από τότε που βγήκε τα ανθρώπινα δικαιώματα πηγαίνουν περίπατο μέρα με την ημέρα. Αλλά να συνεννοούμαστε τι λέμε όταν εννοούμε κάτι. Κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, και δεν ανοίγω άλλη για να πάμε γραμμές, γιατί περιμένετε και πριν από το διάλειμμα. Τώρα είχα και άλλα εδώ με αφορμή και μηνύματα και αυτά που είπατε, αλλά δεν πειράζει, πάμε να ανοίξουμε και πάλι τηλεφωνικό κέντρο. Και εδώ είμαστε. Έχουμε χρόνο και σήμερα, έχουμε και μέρες για τα υπόλοιπα. 23 10 90 90 90, και πάλι για ό,τι θέλετε, 9.55 κενό, 54 301, Μετρόπολης 95 και 5. Και ξέρετε παιδιά, όταν συζητάμε για τέτοια θέματα, εσείς μπορεί να έχετε στο μυαλό κάποιοι ότι θα έρθουν να μας κατακτήσουν, να μας κάνουν, να μας δείξουν. Εννοείται ότι και αυτό εγώ δεν το υιοθετώ. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος, έτσι, αλλά δεν το υιοθετώ. Άρα δεν σκέφτομαι μέσα από αυτό το πρίσμα. Εγώ αντίθετα έχω στο μυαλό κάποια πράγματα, όπως αυτά που έγιναν στο εξωτερικό, που πήρανε και κάψαν ένα βαν μόνο και μόνο επειδή είχε μέσα Πακιστανούς. Στο εξωτερικό, ποια χώρα, τα δεν θυμάμαι. Εντάξει, αυτή τη φανατίκλα, αυτό το μίσος που οδηγεί τον κόσμο στο να σκοτώνεται μεταφορικά και κυριολεκτικά, εγώ ποτέ δεν θα την επικροτήσω, θα είμαι και φουλ απέναντι. Με όποιο τρόπο και όπως μπορώ. Για να γνωριζόμαστε και καλύτερα, έτσι. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Ναι.
0: Ναι, χαίρετε.
1: Ναι, κύριε Βρανά, καλά μας τα λέτε, αλλά δεν κάνετε κάτι το ουσιαστικό προς αυτή την κατεύθυνση που μόλις τελείωσες.
0: Ποια κατεύθυνση? Δηλαδή σου,
1: ότι κάποιες ομάδες κάνουν ένταση, δημιουργούν ένταση για σκοτωμούς, για ιστορίες, για αυτά. Ε?
0: Τι να κάνω, να βγω να μαλώνω, να πάρω κανένα όπλο, τι να κάνω?
1: Όχι να βγεις να μαλώνεις, πιο ουσιαστικά πράγματα.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, ο Πούτιν στη Ρωσία το 2023, έχουν περάσει 3 χρόνια ήδη, απαγόρευσε τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Το ξέρεις αυτό?
0: Ναι.
1: Το ξέρει αυτό ο κόσμος?
0: Έβγαλε νόμο πρόσφατα σχετικά. 1,5 χρόνο, πόσο έχει, ναι.
1: Όχι, έχει 3 χρόνια.
0: 3 πίνε κιόλας. Είχα την εντύπωση πιο κοντά. Ναι, οκ. Το θυμάμαι πάντως, ναι.
1: Να φέρει αυτό κανένας.

0: Γιατί?
1: Είχε παίξει τα ρεπορτάζ. Εγώ το είχα δει σε όλα τα site αυτό.
0: Εδώ, σε εμάς, άσε τι έπαιξε στα ρεπορτάζ και στα ψηλά γράμματα. Εδώ αυτοί οι κύριοι που ασχολούνται με τη γόκα τζέντα και φωνάζουν και κράζουν.
1: Μα το θεωρούν αυτονόητο ότι καλά έπαιξε.
0: Τι έκανε?
1: Αυτοί που υπονοείς θεωρούν αυτονόητο ότι πολύ σωστά έπαιξε ο Πούτιν.
0: Δεν το είπανε. Ποιος από αυτούς εδώ που ασχολείται με τη γόκα τζέντα και είναι και αλλιώς και αυτά και εκείνο και τ' άλλο. Ποιος το είπε ότι ο Πούτιν εδώ και 3 χρόνια έχει απαγορεύσει αυτή την ομάδα και την έχουν χαρακτηρίσει εξτρεμιστική οργάνωση. Ο Πούτιν. Γιατί εξτρεμιστική οργάνωση? Να γιατί δεν το αναφέρουνε. Έχει πολύ ψωμί, βλέπεις, από πίσω αυτοί οι κύριοι. Και κάτι άλλο. Τους πέταξε έξω από τη Ρωσία την οργάνωση που ονομάζεται Μάρτυρες του Ιεχωβά. Δεν υπάρχουν ούτε γραφεία τους, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει επίσημη οργάνωση των Ιεχωβάδων στη Ρωσία, σε όλη την επικράτεια. Ταυτόχρονα με αυτήν την εξτρεμιστική οργάνωση τον ΛΟΑΤΚΙ. Γιατί? Είναι τρελός, είναι επικίνδυνος, είναι ανώμαλος ο Πούτιν? Γιατί αυτούς τους δύο τους πέταξε έξω κυριολεκτικά και δεν το αναφέρετε? Εσείς που αγαπάτε τη Ρωσία και είστε άνθρωποι του Θεού, θα μας πείτε ποιος είναι ο μπαγλαμάς που ονομάζεται Δανίλ?
1: Όχι, άντε πάλι. Μη, φτάνει. Φτάνει. Άντε, μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια.
0: Κώστα, είπαμε να μιλήσουμε ουσιαστικά πράγματα.
1: Ναι, μην μιλάς με χαρακτηρισμούς όμως που προσβάλλουν την πίστη κάποιων ανθρώπων. Δεν τα βλέπουν όλοι όπως εσύ. Δεν θα προσβάλλεις. Πες τη διαφωνία σου όμορφα.
0: Πώς θα τύπο που ονομάζεται Δανίλ και μας δουλεύουν ψηλό γαζί κάποιοι που φωνάζουν κατά των ομοφιλοφίλων. Θα μας τρελάνετε.
1: Λοιπόν, πώς το κλείνουμε για να προχωρήσουμε?
0: Ναι, και κάτι για τον Τραμπ. Σου είπε ο φίλος της εκπομπής από την Αμερική ότι μέσα από μια οργάνωση που την είχε θεσμοθετήσει η Δημοκρατική του Μπάιντεν και βρίσκεται πίσω το Πανεπιστήμιο, το Γέλ και κάποιες θρησκευτικές οργανώσεις συγκεκριμένες στην Αμερική που προωθούσαν τη woke agenda. Και τους τα κόψε αυτά ο Τραμπ. Ποια είναι αυτή η ομάδα μεταξύ Τραμπ και Πούτιν που εναντιώνεται εναντίον σε αυτή την εξτρεμιστική οργάνωση, το ΛΟΑΤΚΙ? Έχετε να πείτε κάτι εσείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι? Έχετε να πείτε κάτι πρωτού πω εγώ?
1: Τι να πούνε μωρέ, όταν θα σου πούνε σωστά έκανε, γιατί αυτό έτσι κι αλλιώς είναι κάτι παραφύσιν, είναι κάτι που το εκμεταλλεύονται οι παγκόσμιες ελίτ για να αλλοιώσουν τις ταυτότητες τις πολιτισμικές, να αλλάξουν, να πλήξουν το θεσμό της οικογένειας κτλ. Τι περιμένεις να ακούσεις?
0: Ποιες παγκόσμιες ελίτ? Ονόματα.
1: Ονόματα. Την άλλη φορά θα πούμε και ονόματα. Ευχαριστώ.
0: Όλοι μιλάνε απροσδιόριστα. Παγκόσμιες ελίτ. Προσδιορίστετε.
1: Θα τις προσδιορίσουμε. Γεια σας. Μην συγχύζεστε. Πρέπει να πάμε και παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Γεια σας κύριε Βρανά.
1: Ναι, γεια. Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, εμένα με τσίμπησε κύριε Βρανά ένα έντομο το οποίο θέλω να φάω και εν πάση περιπτώσει λέγεται στοίχημα. Για πέστε μου κάνα δύο αποτελέσματα σας παρακαλώ. Το 609.
1: Έτσι πως το έφερες, μπορώ να πω όχι. Περίμενε όμως να τα ανοίξω λίγο γιατί δεν πρόλαβα. Περίμενε λίγο.
2: Έλα παλικάρι μου.
1: Πες μου λίγο και την ώρα. 609. Αλβανία, Ισραήλ 01.
2: Πολύ ωραίος. Πάμε παρακάτω, το άλλο 610.
1: Δανία, Κονγκό 00.
2: Πολύ ωραίος. Το 611.
1: Λουξεμβούργο, Ιταλία 01.
2: Το 612.
1: Ολλανδία, Αλγερία 01.
2: Και το 613.
1: Όλα τα έχεις πιάσει. Πολωνία.

0: Ιγυρία 2-2.
1: Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, τα πιάσες όλα.
1: Ο Άλμπατρος καλά τα λέει και μπράβο στον Πούτιν που έχει πετάξει και τους Γιακουβάδες και κάνει Λουάτκι και λοιπά. Μπράβο τον Πούτιν. Τίποτα άλλο.
0: Μπράβο. Στο πήρε το εξώτερο όλοι. Να είστε καλά.
1: Συγχαρητήρια την εκπομπή για άλλη μια φορά. Ο Δημήτρης είμαι από Κατερίνη.
0: Ναι.
1: Και η γυναίκα μου και πολλοί συγγενείς μου σας παρακολουθούμε συνεχώς και το συζητάμε. Αλλά απόψε θα μου επιτραπεί για 30 δευτερόλεπτα να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Σηκάθηκα την Era Sport.
0: Καλά, τώρα δεν μας αφορά όμως εμάς αυτό.
1: Ναι, δεν,
0: δεν είναι και ωραίο τώρα ένα άλλο ραδιόφωνο να μιλάμε έτσι. Έτσι δεν είναι. Πείτε σε αυτούς τώρα.
1: Ναι. Αυτά τα αποτελέσματα δεν τα είπανε και γι' αυτό έτσι είπα. Μόνο ο κύριος Βρανάς θα μου τα πει.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Πασχάλης, αλλά...
0: Ωραία. Έγινε.
1: Παραπολύ. Να βράσω.
0: Γεια σας.
1: Ένα σπορ.
0: Σταμάτα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κωστή.
0: Χαίρετε, γεια.
2: Είσαι καλύτερος από την αίρα, ρε φίλε.
0: Τη βράσαμε την αίρα.
2: Λοιπόν. Ζώα συντροφιάς επιτρέπονται σε μια πολυκατοικία έως 3 ζώα. Δεν μπορεί να πάρεις σε 500 ζώα. Πάμε τώρα στα ζητούμενα. Μπορείς να φτιάξεις βρανά κάψιμο βενζίνη με μίξεις και να βάζεις το αυτοκίνητό σου? Είναι νόμιμο?
0: Μπα.
2: Όχι, είναι παράνομο. Μπορείς να φτιάξεις καπνό τσιγάρα και να τα στρίψεις όπως είναι τα πακέτα και να καπνίζεις μόνος? Είναι νόμιμο? Παράνομο. Μπορείς να φτιάξεις ποτό, τσίπουρο, να πω κιόλας, ή άλλα ποτά και να το κάνεις προς χρήση σου? Είναι νόμιμο? Όχι, είναι παράνομο.
0: Νομίζω ανάλογα την ποσότητα τώρα. Ναι.
2: Ναι, έτσι ακριβώς βρανά δεν σου επιτρέπουν να έχεις 5-10 κατσίκια, 5-10 κότες, 5-10 γελάδες. Γι' αυτό το λόγο. Είναι καθαρά οικονομικό το ζήτημα. Για το χρήμα γίνεται. Ούτε γιατί θέλουν να μας βάλουν σε μια λογική της παγκοσμιοποίησης και της ατζέντες και τα συνθετικά κρέατα και τέτοια. Γιατί να σου πω κάτι, ευκαιρία είναι η ανθρωπότητα να πάψει να τρώει κρέας και να τρώει τα παράγωγα των ζώων. Ευκαιρία μεγάλη. Όσο για την υπερκατανάλωση τροφίμων που λες σε βρανά, έτσι απλά επειδή από περιέργεια χτύπησα μέσα στο ίντερνετ να δω, πετιέται 1 δισεκατομμύριο τρόφιμα το χρόνο.
0: Ναι. Ελλάδα είμαστε από τους πρώτους.
2: Ναι.
0: Στην Ευρώπη τουλάχιστον.
2: Ναι. Το 60% έλεγε το πετάν τα νοικοκυριά. Και με έκανε εντύπωση, γιατί λέω εντάξει το πετάνε ρε παιδί μου, και λέω κάτσε να δω πώς είναι σε καθεστώς υποσυντισμού στη γη μας αυτή, και είναι γύρω στα λέει 700-800 εκατομμύρια κάπου εκεί, δεν θυμάμαι το ακριβώς, 1 προς τους 10. Δηλαδή κάθε χρόνο μπορούσαμε να ταΐζουμε αυτόν τον κόσμο και αυτόν τον πεινασμένο κόσμο. Οπότε ακριβώς αυτό εδώ δεν σημαίνει ότι είναι υπερκατανάλωση. Υπάρχει πάρα πολύ πέταμα από τρόφιμα που δεν έπρεπε να το πετάξουμε. Πρέπει να υπάρχει σωστή κατανομή.
0: Ναι, αυτό είπα. Οι πόροι της γης φτάνουν για το 10,5 δισεκατομμύρια και στα 8,2 που είμαστε έχει πει το πείμα ο πλανήτης. Δεν φτάνουν.
2: Ακριβώς. Πρέπει να γίνει διαχείριση. Ο κόσμος του, οι ηγέτες του κόσμου πρέπει να αλλάξουν το καθεστώς και πρέπει να αλλάξουν το καθεστώς της διαχείρισης. Είδα κάπου σε μια φορά ότι βάζουν πρόστιμα σε εταιρείες εστίασης και τέτοια που πετάνε τα τρόφιμα. Το είχα δει αυτό.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Ναι.
2: Κλείνοντας. Mm-hmm. Κλείνω αμέσως. Πρώτον, αν παιδιά... Γιατί παιδιά, όλους θα τους πω παιδιά του αυτού του Θεού, πάβατε να ήσασταν, αν το λέω σωστά το πάβατε, ρατσιστές, να πάψετε να χλεβάζετε τον άνθρωπο που είναι διαφορετικός από εσάς, χαρακτηρίστε τον όπως θέλετε, να πάψετε να το συμπεριφέρεστε αντικοινωνικά και υποδιέστερα, να είστε σίγουροι όλοι σας ότι δεν θα υπήρχε κανείς ΛΟΑΤΚΙ, κανείς υπερασπιστής των μαύρων και κανείς οτιδήποτε κοινότητα που είχε καταπίεση και ταλαιπωρία. Όσο για το γάμο στη Ρωσία, ο Πούτιν και ο κάθε Πούτιν δεν απαγόρευσε να είναι ομοφιλόφιλε ένα ζευγάρι. Απλά δεν

0: το νομιμοποιεί σε γάμο στην εκκλησία. Και είναι φυσιολογικό. Η εκκλησία μας δεν επιτρέπει του ιδίου φίλου ένα γάμο. Συμβολογραφικά μπορεί να καλυφθεί ένα ζευγάρι.
1: Όχι, είχε περάσει και νόμο γιατί όποιος προωθούσε τα αιτήματα των ΛΟΑΤΚΙ, ας πούμε, είχε πρόβλημα. Όχι μόνο για γάμους και τεκνοθεσίες.
0: Με το, ο τρόπος, άκου και θα σου πω κάτι, Κωστή, οτιδήποτε βγει προς όφελος της ανθρωπότητας θα υπάρχει κάποιος που θα το εκμεταλλευτεί αυτό προς όφελός του. Από την ατομική βόμβα μέχρι οποιοδήποτε φάρμακο που υπάρχει. Θα υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Κάτι είδε ο Πούτιν που προσπαθούσε να περάσει και το απέτρεψε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι ρατσιστής προς αυτές τις ομάδες. Αυτό προσπαθώ να πω. Καμία χώρα δεν είναι ρατσιστής, δεν βγάζει νόμους ρατσιστικούς κατά αυτών των ανθρώπων. Γιατί, να σου πω κάτι, είναι άνθρωποι ρε παιδιά, είναι άνθρωποι. Εγώ βλέπω γύρω μου πολλούς ανθρώπους τέτοιους και τους βλέπω τι καταπιεσμένη ζωή περνάνε. Και αυτό είναι από τη συμπεριφορά όλων μας. Το πώς συμπεριφερόμαστε σαν άνθρωπους. Τώρα θα μου πεις εντάξει, άμα βάλω και τα θρησκευτικά και τα τέτοια, φυσικά θα μου πεις φίλε δεν μπορεί να είναι έτσι. Το καταλαβαίνω, το δέχομαι, το αποδέχομαι. Αλλά δεν χρειάζεται να τους ενοχλείς, δεν χρειάζεται να τους κάνεις τη ζωή δυσκολότερη και χειρότερη.
1: Μα ο ρατσισμός είναι έμφυτο, ρε. Υπάρχει όρος ευνοιοκρατία που πάντα οι άνθρωποι είχαν αυτή την τάση να διαχωρίζουν εδώ σε πειράματα που έχουν γίνει. Τώρα μην τα ανοίξουμε γιατί μιλάμε και πολλή ώρα. Ακόμα και Αφρικανούς που πήρανε και τους χωρίσανε σε ομάδες, ακόμα και αυτοί αντιμετωπίσανε, ναι, δηλαδή δείξανε ρατσιστικές τάσεις η μία ομάδα πέραν στην άλλη με τον καιρό. Κλείνω, κατάλαβες, έλα, πέντε φορές κλείσαμε.
0: Έχω πάει στο Άγιο Όρος, δεν έχω πάει ακόμη στο Άγιο Όρος να μονάσω, περιμένω κάποιος να μου πει τη ζωή του Ιεσούα από τα 12 έως 30 χρόνια του γραπτός, κάπου αν είναι γραμμένος για να πάω να μονάσω.
1: Αρχίσαμε. Άρχισες και εσύ να χαλάς. Έλα, τα λέμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Bye. Χαίρετε. Ναι.
2: Αλλό.
1: Αλλό, αλλό.
2: Έλα, λέω, Ταύρος.
1: Για πες.
2: Σε λέω. Τι θέλω να πω.
1: Τίποτα.
2: Πάρα καλά πολλά θέματα, τώρα μπερδεύτηκα.
1: Ο ενθουσιασμός αυτά κάνει.
2: Περίμενε, κάτι γιατί ζυμώνω λίγο να ρίξω το αλάτι. Περίμενε, να ρίξω το αλάτι. Περίμενε να κάνουμε το ζυμάρι. Το ζυμάρι να δουλέψουμε, γάμο. Έλα. Λοιπόν, Κώστα, το σκουλί και αυτά που λες. Όταν έκανα γυμναστική πιτσιρικάς, έπαιρνα πρωτεΐνη. Κάποια στιγμή σταμάτησα τη γυμναστική, η πρωτεΐνη έμεινε εκεί. Πήγα να την ανοίξω μετά από κανένα εξάμηνο, την ανοίγω, χωματίλα. Μύριζε χώμα. Έλεγα εσύ τι πίνω ρε γάμο. Το πήρα το Abstinac. Μετά από χρόνια και καιρούς βλέπω ένα βιντεάκι στο ίντερνετ. Η εταιρεία που έπαιρνα τότε το συμπλήρωμα διατροφής στην πρωτεΐνη έφτιαχνε πρωτεΐνη από αυτά τα σκουλίκια που λες. Είναι μέσα μου άρα τα σκουλίκια να ξέρεις.
1: Να
2: ξέρεις ότι τα έχω μέσα μου. Είμαι ένας από αυτούς που ήπια πολλά σκουλίκια. Που τα αποξερέναν σε φούρνους, τα κάνουν σκόνη και μας τα δίνουν και τα τρώμε. Λοιπόν, ένα αυτό. Τώρα, όσον αφορά για το τέτοιο, πες το, άστο, τα ξέχασα τελείως, φίλε, δεν ξέρω, τα ξέχασα τι θέλω να πω πριν πρώτη φορά, ξέχασα, έπαθα blackout, τι θέλω να πω. Αυτά.
1: Άστο την άλλη φορά, δεν πειράζει. Και στα λεύρια, πρόσεχε με τα λεύρια εκεί, γιατί βάζουν και στα λεύρια και εκεί δεν έχει και σήμανση.
2: Στο μυαλό μου πήγε εδώ, μην ξεχάσουμε τίποτα να πούμε, κατάλαβες και...
1: Εντάξει, δεν πειράζει, την άλλη φορά.
2: Λοιπόν, καλό ξημέρα, καλή με όλη την παρέα.
1: Καλημέρα. Παρακαλώ. Εκεί είναι το θέμα τώρα. Δηλαδή, το να έχει σήμανση και να διαλέγεις αν θες να φας έντομα ή όχι, λες οκ. Okay. Αλλά είναι και σε προϊόντα που δεν φαίνεται. Τώρα ο φίλος επειδή είναι από φούρνο που είπε, υπάρχουν αλεύρια έτσι, που φτιάχνουν το ψωμάκι ας πούμε και έχουν μέσα αλεσμένα έντομα και δεν το ξέρει κανένας. Παρακαλώ, ναι.
3: Βράδυ.
1: Ναι, γεια σας, τι κάνετε.
3: Το καλύτερο σουβλάκι το έχω φάει στη Σενεγάλη στο Δαγκάρ από φίδι.
1: Όπα.
3: Είχε 50 φίδια κρεμασμένα και διάλεγε γαλλικό μαγαζί πιο φίδι στο εκεί τη δόση το κάνει να το σουβλάκι και το έτρωγες.
1: Τι φίδι ήτανε?
3: Δεν ξέρω τι φίδι.
1: Μήπως ήταν καταραμένο γι' αυτό.
3: Δεν ήτανε, όχι.
1: Του διαβόλου.
3: ούτε κανένα φασιστικό φίδι.
1: Α.
3: Αναλώσιμο ήταν.
1: Μάλιστα.
3: Ούτε κανένα φασιστικό φίδι.
1: Α.
3: Αναλώσιμο ήταν.
1: Μάλιστα.

0: δεν πάει ο στόμα σου τη πια. Μυρίζει τα χνότα σου μόλις παραμυρίζει.
1: Έλα!
0: Τρέμεις ολόκληρος τρέμεις.
1: Σταμάτα.
0: Παντέλο.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Θα μην αναφερθώ παρακάτω.
1: Όχι, μην αναφερθείτε.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι αν κάποια στιγμή σταματήσουμε το ραδιόφωνο, μας διώξουν ή οτιδήποτε, θα μπορούμε άνετα να δουλέψουμε ως θηριοδαμαστέ. Μιλάμε δηλαδή κανονικά με το που τελειώσει η εκπομπή, πρέπει να μας καλέσουν από τη σχολή θηριοδαμαστών να πούνε έχεις πτυχίο. Τέλος. Το δικαιούσε ρε παιδί μου. Παρακαλώ.
2: Επειδή μου είχε ζητήσει να του πω ότι έκαμε ο Χριστός λίγες μέρες, αν το ψέχασα.
1: Ναι, αλλά όχι σήμερα ρε παιδάκι που μιλήσαμε και πριν, άλλοι δεν μίλησαν ακόμα και περιμένουν πόση ώρα.
2: Ευχαριστώ και μείνει, γιατί το λέει και το ξαναλέει. Καλό είναι να ψάξει λίγο τι έκαμε. Ήτανε, ζούσε στη Ναζαρέτ με τους γονείς του και μεγάλωνε. Αυτό έκανε. Δεν έχει εκεί πέρα να σου δώσει κάτι. Γιατί ήταν παιδί και έπρεπε Εντάξει, μέχρι τα 13, επειδή έκανε κάποια θαύματα, τα είχαν καταγράψει και τα. Από εκεί και πέρα μετά ξεκίνησε όταν βαφτίστηκε και μετά. Να τα καταγράφουν. Έτσι.
1: Okay, τα λέμε τα περισσότερα άλλη φορά, έτσι.
2: Αν δεν το ξεχνάει, το κυνηγούσανε. Έτσι. Ως παιδί. Δεν μπορούσε να ξέρουν γύρω-γύρω. Τον κρύβανε στην ουσία. Αλλά καλό είναι να τα μάθει. Και για να πάει στο Άγιο Όρος, ή πρέπει να έχει κάλασμα ή μεγάλα κάκαλα. Πες το να.
1: Έτσι πάει.
2: Αλλιώς. Έτσι πάει.
1: Μάλιστα.
2: Αν είναι εύκολο είναι να ζεις στο Άγιο Όρος.
1: Α, με αυτή την έννοια. Καλά, μπορεί να πας για μια-δυο μέρες για την εμπειρία. Δεν λέμε να πας να ζήσεις μόνιμα.
2: Όχι, είπε να πάει να μονάσει. Είπε.
1: Α, να μονάσει, ναι, να πάει μόνιμα. Μάλιστα.
2: Είπε να πάει να μονάσει.
1: Το λύσαμε και αυτό. Ευχαριστώ.
2: Το λύσαμε.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
3: Ήθελα να κάνω έτσι μια μικρή διόρθωση. Όσον αφορά τα έντομα, τις ακρίδες που ανέφερε η κυρία. Προηγουμένως, οι ακρίδες δεν ήταν έντομα, αυτά που τρώγαν ας πούμε, οι ασκητές που είπε, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ας πούμε. Ήταν οι άκρες από κάποιο φυτό που θείονταν στις όχθες του Ιορδάνη ποταμού και ονομαζόνταν ακρίδες. Δεν ήταν τα έντομα ακρίδες.
1: Μάλιστα.
3: Μια απλή διευκρίνηση. Λοιπόν, για μια διόρθωση, ας πούμε. Μετά, όσον αφορά όλο το πρόβλημα και με τα έντομα και με αυτά που πάνε να μας περάσουν. Είναι ότι πρέπει, είναι έλλειμμα παιδείας, το τα καταπίνουμε όλα. Και προτείνω ότι η λύση θα ήταν μία από τις λύσεις ότι σε όλα τα σχολεία, σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα θα έπρεπε να διαβαστούν δύο βιβλία. Του Orwell, το 1984 και η Φαρματοζών. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι στην ύλη απαραίτητα για να το διαβάσουν όλα τα παιδιά και όλοι οι έφηβοι για να δούνε τις λύσεις εκεί μέσα και το που οδηγούμαστε και το τι έχουν προγραμματίσει για το μέλλον όλοι.
1: Από ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας θα καταλάβουν τα παιδιά που οδηγούμαστε.
3: Ναι. Είναι όλα.
1: Ευτυχώς που δεν υπάρχει στα σχολεία τότε.
3: Ναι. Λέτε ότι δεν θα παραδειγματιστούν. Δεν είπα εγώ ότι θα μάθουν τα πάντα.
1: Λέω ότι δεν μπορεί από κάποιον άνθρωπο που ήταν συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, ας πούμε, μυθιστορημάτων, να τον αντιμετωπίζουμε σαν προφήτη. Είναι αστείο.
3: Θέλεις να πεις, ας πούμε, ότι αυτά που έχει γράψει, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει το βιβλίο.
1: Εντάξει, αλλά ξέρω ότι λίγο πολύ ξέρω τι έχει γράψει. Δεν το έχω διαβάσει ολόκληρο, όχι. Ξέρω ότι έχει πέσει μέσα σε πολλά. Αλλά και εμένα και σένα να φωνάζαν να γράψουμε ένα βιβλίο ή να φτιάξουμε ένα έργο επιστημονικής φαντασίας και καθόμασταν λίγο να πιούμε ένα καφέ τρεις ώρες να σκεφτούμε, ας πούμε, θα βρίσκαμε και πέντε πράγματα που θα βγαίνανε αύριο μεθαύριο. Φαντάζομαι.
3: Δεν είναι έτσι απλά πράγματα. Δεν είναι απλά προφητικό βιβλίο, είναι αυτά που ζούμε σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, θέλει ίσως ένα καλύτερο διάβασμα. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
1: Να αποκτήσουν κριτική σκέψη τα παιδιά κτλ. Ναι, έτσι. Αλλά τώρα μέσα από τον Orwell να θεωρήσουν ότι έκανε την προφητεία και ότι όλα ήταν μελετημένα επειδή το έγραψε ο Orwell τότε. Ξέρω εγώ.
3: Όχι, δεν γίνανε επειδή το έγραψε ο Orwell. Απλά ο Orwell φαντάστηκε το τι θα γίνει σήμερα.
1: Ναι.
3: Και πιστεύω ότι έχει πάρα πολλά.
1: Ναι, όπως αν έρθουν εξωγήινοι αύριο, θα λέμε και για το Spielberg ότι οραματίστηκε, ξέρω εγώ, ότι θα έρθουν εξωγήινοι.
3: Κάπως έτσι.
1: Ναι.
3: Κάπως έτσι.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου, να είσαι καλά.
3: Αυτό. Τίποτα άλλο. Και κάτι άλλο για να διακομωδήσουμε λίγο την κατάσταση.
1: Ναι.
3: Όσον αφορά τους Αριανούς, ας πούμε, οι οποίοι έχουν

0: σε έναν οργασμό, ας πούμε, οπαδικό. Εγώ προτείνω όλοι εμείς που είμαστε ΠΑΟΚ από αύριο να γυρνάμε με κογκάρδες στο Σπανούλι για να είναι ευχαριστημένοι. Εντάξει, ωραία ρε παιδιά, ήρθε ο Σπανούλης.
1: Το παράκανα λίγο δηλαδή, λες, υπερβολή υπάρχει.
0: Δηλαδή, εντάξει, όταν ακούω σε κανάλια του αριανού, ας πούμε, οπαδικού κόσμου να μιλάνε ότι ξεκίνησε η φωτιά και έρχεται ο πόλεμος και, δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, ήρθε ο Σπανούλης. Δηλαδή σε λίγο θα μας βάλουν και εμάς τους παοξίδες να βάζουμε την κουκάρα του Σπανούλη, ας πούμε.
1: Εντάξει. Να ξέρεις, με την υπερβολή είμαστε όλοι φίλοι δυστυχώς.
0: Σπανούλης, όλοι διαμαρτύρονται, μιλάμε εδώ, όλη την ώρα μιλάμε για το Σπανούλη και βγαίνουν κάποιοι αριανοί, δεν μιλάμε για το Σπανούλη, ωραία, προτείνω να βάλουμε στο παλατάκι μια μεγάλη και να το αφήσω το Σπανούλη και να έχουμε όλοι κογκάρδες στη θύρα 4 με τη φωτογραφία του Σπανούλη.
1: Καλό θα κάνει και στον ΠΑΟΚ πάντως, να είσαι σίγουρος. Όλο αυτό.
0: Όχι, θα κάνει, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτή η γκρίνια, ρε παιδιά. Δηλαδή ήρθε ο Σπανούλης και πρέπει δηλαδή να κατεβάσουμε τα σόβρακα. Εντάξει, ωραία.
1: Στο γήπεδο όλα. Να είσαι καλά.
0: Εντάξει, όλα.
1: Να είσαι καλά. Ξέρε, πάντα είμαστε. Εντάξει, πάντα υπάρχει ενθουσιασμός. Καμιά φορά και λίγο παραπάνω από όσο πρέπει. Εδώ βλέπεις μια μεταγραφή κάνουμε που έρχονται, ξέρω εγώ, παίκτες που δεν τους ξέρει μάνα τους καλά-καλά και παρουσιάζονται ότι ήρθε και εγώ δεν ξέρω ποιο. Okay. Εντάξει, τώρα και άμα είσαι. Έτσι, έχει συνδεθεί με το ελληνικό μπάσκετ ως αυτοκράτορας και έχει τόσα χρόνια που είσαι σε μια κατάσταση όπως είναι αυτή του Άρη. Λογικό είναι να έρχεται και λίγο παραπάνω ενθουσιασμός. Έτσι, δεν είναι κακό αυτό. Τέλος πάντων, ας μείνουμε στο θετικό, ρε παιδί μου, ότι θα περνάμε καλά. Αρκεί να μην πηγαίνουμε σε λογικές τοξικότητες και το χαλάσουμε μόνοι μας, δηλαδή πάλι. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Έρχομαι, ανοίγουμε γραμμές και πάλι σε λίγο για ό,τι θέλετε. Πάμε διάλειμμα, μπαμ, μπαμ, έλα, γυρίζουμε.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις στο goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Άιντε, πάμε και για τρίτη ώρα. Λοιπόν, τώρα βλέπω λίγο αν έχουμε καμία πάσα για τραγουδάκια. Δεν έχει τίποτα το σαν σήμερα, οπότε αν υπάρχει καμία ιδέα, τελευταίο μισάρα βάλουμε και κάνα έτσι καμία πενιά. Τι είδους θέλετε να είναι η πενιά? Όσο βλέπουμε τα μηνύματα τα τελευταία, το σαν σήμερα, το σαν αύριο, το σαν μεθαύριο. Εντάξει, αν έχετε κάτι μου λέτε, κάποια ιδέα για μουσικό είδος, αν όχι θα διάλεξω κάτι εγώ και βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, τώρα η αλήθεια είναι ότι το ξεκινήσαμε επειδή είχαμε κάτι ειδήσεις που αφορούσαν το πολιτικό τοπίο και την οικονομία και τα λοιπά. Είχα σκοπό λίγο το πηγαίναμε εκεί πέρα σήμερα. Μου πετάξατε κάτι ωραίες πάσες περί ανισοτήτων και κάποια άλλα πράγματα που είπατε νωρίτερα, αλλά μας έφαγαν σε στροφή τα έντομα και τα εργαστηριακά κρέατα. Εντάξει, δεν πειράζει, και αυτά καλά είναι εννοείται. Εγώ ξέρεις, είναι αυτό που και έρχομαι γραμμές. Είναι αυτό που είπα και πριν σε ένα φίλο. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι πριν από τη συζήτηση και πριν από την επιχειρηματολογία να διευκρινίζουμε αν μιλάμε για το ίδιο πράγμα, αν βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ας πούμε, έτσι από περιέργεια τώρα. Α, βλέπω τώρα, περιμένετε 6 γραμμές. Ο ένας έπεσε 5. Άλλον ένα θα πάρουμε για να πάμε να βγούμε ακριβώς. Α, ρωτήσω. Υπάρχει, ας πούμε, άνθρωπος που πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή είναι πολύ έτσι σοβαρό ζήτημα, έτσι που θα μας επηρεάσει και οικονομικά και με πολλούς τρόπους και σε επίπεδο υγείας, καρδιοπαθής και τα λοιπά, όσο περνάνε τα χρόνια? Έτσι, αν συνεχιστεί αυτό το βιολί, σε 10-20 χρόνια θα έχουμε προβλήματα πολύ πιο σοβαρά. Υπάρχει άνθρωπος από αυτούς που πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι ανθρωπογενής, είναι υπαρκτή και είναι πρόβλημα όντως μεγάλο, που ξέρω εγώ έχει ένσταση? Έτσι, και σε σχέση και με τη γη που λέγατε πριν κάποια πράγματα για τους σπόρους και τα λοιπά, υπάρχει άνθρωπος που όλα αυτά τα υπολογίζει και λέει, ξέρω εγώ, ότι όχι, δεν πρέπει να βάλουμε τα έντομα στη διατροφή, ας πούμε, συμπληρωματικά, για όποιον θέλει πάντα, έτσι, ή να μην βγουν εργαστηριακά κρέατα ή οτιδήποτε? Πραγματικά το έχω περιέργεια. Δηλαδή, αν ρωτήσουμε, είμαι σίγουρος, στους 100 που θα πούνε ότι θέλουν να μας κάνουν αυτό και να μας αναγκάσουν για εκείνο και υπάρχει σχέδιο και όλα αυτά σε σχέση με τα έντομα, τα εργαστηριακά κρέατα κτλ., οι 99 θα πούνε ότι όχι, δεν πιστεύω στην κλιματική αλλαγή. Και γι' αυτό ακριβώς δεν θα δούνε και την ανάγκη που υπάρχει να γίνουν κάποια πράγματα. Έτσι, γι' αυτό λέω, καμιά φορά είναι πολύ σημαντικό πριν ξεκινάμε μία κουβέντα, ας πούμε, και όχι στο ραδιόφωνο μόνο, γενικά, οι παραδοχές, ρε γαμώτο, που λέγαμε και πριν. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι να έχουμε κάποιες παραδοχές κοινές πριν ξεκινήσουμε να συζητάμε κάτι. Να, ο άλλος τώρα, ας πούμε, μου όρμηξε για την woke agenda την πρώτη ώρα, αλλά στο δικό του μυαλό είχε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχω εγώ, στο τι τελικά είναι η πραγματική woke agenda. Αυτός έβλεπε σκοτεινά δωμάτια και ελίτ και το ένα και το άλλο και λαθρομετανάστες που θα μας κατακτήσουν με σχέδιο και όλα αυτά, και εγώ έβλεπα απλά, έτσι, αυτό που τέλος πάντων υπηρετεί η κανονική woke agenda και με την οποία ξαναλέω ότι είμαι πολύ υπέρ, την προστασία των μειονοτήτων από την τυραννία της δημοκρατίας, που είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Λέγεται και της δημοκρατίας, τυραννία της πλειοψηφίας νομίζω είναι το πιο συνηθισμένο, λέγεται και τυραννία της δημοκρατίας σε μεγάλο βαθμό, γιατί οι πολλοί είναι αυτοί που τέλος πάντων αποφασίζουν για τα πάντα, ακόμα και για τα κοινωνικά πρότυπα, ακόμα και για το τι τελικά είναι φυσικό ή δεν είναι, για τα πάντα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμία γραμμούλα ακόμα. Μέχρι και μισή, εμείς οι 6 που είμαστε ok. Εντάξει, και μετά βάζουμε και καμία 5, είπαμε. Παρακαλώ, ναι.
1: Ναι, εγώ.
0: Καλημέρα, φίλε, γεια.
1: Καλημέρα, Πέτρο, από κέντρο.
0: Ναι, Πέτρο.
1: Πήρα να συμφωνήσω σε κάτι μαζί σου, μετά διαφώνησα, έχει γίνει ένα μπέρδεμα. Orwell δεν είναι ακριβώς στην πολιτική φάνταση. Η φαρματοζώνη είναι...
0: Λίγο κάπου, σαν να χάνεσαι λίγο, σταθεροποιήσου λίγο κάπου να το βρούμε.
1: Θα το βρούμε τώρα.
0: Ναι, ναι, νομίζω είσαι καλά. Orwell τι είναι, τι είπες?
1: Η φαρματοζώνη είναι πραγματικότητα. Είναι ο ορισμός του κομμουνισμού. Που ξεκινήσει να κάνουν μια επανάσταση και τελικά γίνανε μια κράτος εν κράτη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ξεκίνησαν τα ζώα να ρίξουν τους ανθρώπους, του ρίξαν και τελικά παραμείναν τα γούρνια στην εξουσία. Τώρα, η woke agenda δεν μπορώ να καταλάβω. Ακόμα ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα, δηλαδή την αποδεχόμαστε. Υπάρχει διαφορετικότητα, τι να κάνουμε. Έτσι γεννηθήκαμε.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και αυτοί που την εκμεταλλεύονται. Εγώ ξεστατίζομαι πρώτα για τους ίδιους τους εκπροσώπους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από αυτούς που και καλά τους προστατεύουν.
1: Σωστό, σωστό.
0: Αλλά όλο αυτό το πράγμα που προωθήθηκε, γιατί εγώ συμφωνώ ότι προωθήθηκε με έναν τρόπο που ήταν σαν να βγαίνουν στην κόντρα σε μια κοινωνία που δεν ήταν όρημη, έτσι. Ο τρόπος που προωθήθηκαν οι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν, ξέρω εγώ, κάποιος τέλεχος υψηλόβαθμο σε ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, θα είχα πάρει καμιά βόμβα να πάω να τους βάλω αυτούς που υποτίθεται ότι με στηρίζουν τόσα χρόνια, γιατί μου κάνει τεράστια ζημιά.
1: Εμένα αυτό που με ενοχλεί πιο πολύ δεν είναι οι ΛΟΑΤΚΙ. Δεν έχω κάνει ενδιαφέρον στις ΛΟΑΤΚΙ, ας πούμε, έτσι. Ό,τι θέλουν κάνουν, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εμένα που την έχει πάει πιο πολύ αυτό το πολιτικά ορθό που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας γίνει μια ταινία μόνο με γκέι, επειδή δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Για την τεκνοθεσία, τι λες όμως τώρα, γιατί πάμε σε βαθιά νερά. Άντε, για το γάμο, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, δεν θα μας δώσει και λόγο. Δικαίωμά του είναι αφού δεν μας ενοχλεί. Ναι. Για την τεκνοθεσία, τι λες.
1: Δεν έχω βγάλει. Είμαι 46 χρόνων και δεν έχω βγάλει, ας πω, ένα πόρισμα ότι ναι, πρέπει να γίνει. Γιατί από τη μία είναι, ξέρεις, αυτό το καλύτερα να μεγαλώσει το παιδάκι στο ορφανοτροφείο. Από την άλλη. Δεν πρέπει να πάρει.
0: Ένα λεπτό όμως, γιατί να μεγαλώσει το ορφανοτροφείο όταν υπάρχουν ουρές οικογενειών που είναι τερόφιλοι οι γονείς, έτσι είναι. Γιατί όμως, δηλαδή δεν είναι να πεις ότι δεν υπάρχει ζήτηση, άρα εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι άμα το πάρουν δύο άνθρωποι που είναι και οι δύο άντρες και οι δύο γυναίκες ότι το παιδί θα βγει προβληματικό, καμία σχέση. Αλλά υπάρχουν και ουρές που περιμένουν χρόνια που είναι οικογένειες οι παραδοσιακές που λέμε, άντρας γυναίκα. Γιατί να μείνει στο ορφανοτροφείο, δεν τίθεται τέτοιο θέμα κανονικά.
1: Είχε γίνει και μια κίνηση για να γίνονται πιο γρήγορα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι απαράδεκτο τώρα καθόλου. Λες ότι θες να εφευθύνει ένα παιδάκι το οποίο είναι παιδάκι και θα σου έρθει φαντάζο στο τέλος.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο χρονοβόρα. Είναι κάποια πράγματα.
0: Βέβαια, και κάθε εβδομάδα που περνάει στο ορφανοτροφείο μπορεί να είναι καθοριστική για τη μετέπειτα ζωή του. Για ψυχολογικά προβλήματα, για χίλια δυο. Δεν είναι ότι πιο εύκολο αυτό.
1: Όλοι σωστά. Και τελειώνοντας, βλέπω ότι η Μαρία των ψεκασμένων πάει καταπληκτικά, έτσι.
0: Μην μιλάς μωρέ έτσι και εσύ τώρα, άστο, μην το κάνουμε αυτό. Δηλαδή και να υπάρχουν κάποιοι ψεκασμένοι που την υποστηρίζουν, είναι σαν να τσουβαλιάζουμε τους πάντες.
1: Μα όχι, εσύ υποστηρίζεις Μαρία Χριστιανού, δες το κάτω, στατιστική, γράφε κάτω. Ρώτα τον, γίνει επίπεδη, τι γίνεται, το εμβόλιο είχε μέσα τσιπάκι, ρώτα τον.
0: Τέλος πάντων, πάντως δεν μπορεί να είναι όλοι αυτές τις λογικές, οπότε. Μην το τσουβαλιάζουμε γιατί είναι άδικο. Υπάρχουν και απλοί καθημερινοί άνθρωποι που δεν έχουν τέτοιες σκέψεις ακραίες που, προφανώς θα την πιστεύουν γιατί μπορεί να μην πιστεύουν και σε κανέναν άλλον.
1: Να σου πω κάτι, όσο θερετρεύει το πράγμα, θα σου το παίρνω, σου το θυμίζω. Γιατί...
0: Βρε, εγώ δεν λέω ότι δεν ισχύει σε ένα βαθμό σημαντικό. Δεν σου λέω ότι κάνεις λάθος. Αλλά και ένας να μην είναι έτσι και να νιώθει το τσουβαλιάζουμε αυτή τη στιγμή είναι άδικο.
1: Η οποία είναι μαζί της, ανέφερε τον Epstein σαν παράδειγμα.
0: Εντάξει τώρα, έχει πολλά που μπορούμε να πούμε. Εδώ θα βγει και θέμα τώρα με την ιατρική της, ας πούμε, λογική περικβαντικής και τέτοια. Θα ανοίξουν και άλλα θέματα τώρα. Άστα, είναι, ναι, έχει πολλά που μπορούμε να.
1: Θα σου παίρνω τηλέφωνο και θα σου δημιουργήσω να γελάμε. Περικβαντική ιατρική και ο Epstein τι είπε. Ναι, ναι, ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Στο επόμενο τηλέφωνο. Καλό βράδυ.
0: Bye bye. Χαίρετε. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Γνωρίζετε ότι εδώ και 5-6 μέρες έχουν ξυλώσει όλα τα μηχανήματα και όλες από τα μαγαζιά έχουν πάρει τις φαρμακευτικές κάναβες, ονομάζεται αυτό.
0: Δεν σας άκουσα καθαρά, ξύλωσαν τι πράγμα?
2: Έχουν 5-6 μέρες λέω που ξαφνικά πήραν όλες τις κάναβες, αυτά τα φαρμακευτικά που βγήκαν, οι φαρμακευτικοί κάναβες. Τα πήραν, τα έχουν αδειάσει όλα τα μαγαζιά και σε αυτά που είχαν βάλει στους αυτόματες πολιτές τα βγάλανε όλα. Και εγώ λέω εγώ τώρα ποιο είναι το περίεργο. Θυμάστε πριν ο καιρό που είπαν κάτι για ναρκωτές και τέτοια σαμπούνι. Θα κάνουν ναρκωτές. Ακούγομαι.
0: Ναι.
2: Ακούγομαι λέω.
0: Ναι, ναι, για συνεχίστε.
2: Ναι. Και θέλω να πω τώρα το περίεργο τι κόκκο κάνουν αυτοί. Όσοι επενδύσανε στη φαρμακευτική κάναβη και κάνανε και βάλανε φορά. Δεν ξέρω τα άτομα που είχαν κάνει φαρμακευτική κάναβη και τέτοια.
0: Λίγο πρέπει να έρθετε πιο κοντά να σταθεροποιηθείτε γιατί μια ακούμε καθαρά και μια ακούμε λίγο περίεργα και χάνονται λέξεις.
2: Τώρα...
0: Είπατε κάναβη πριν και εγώ άκουσα κάμερες και λέω τώρα δεν κατάλαβα τι. Για πείτε λίγο.
2: Ακούγομαι τώρα.
0: Νομίζω λίγο καλύτερα πρέπει να είναι.
2: Λέω, βγάλουν τις κάναβες από αυτά τα περίπτερα και αυτά τα
0: ναι, ναι, τα προϊόντα που τα βγάλαν όλα, ναι.
2: Τα προϊόντα. Και λέω, τώρα τι κόπο είναι αυτό δηλαδή, αυτοί που επενδύσανε και κάνανε χωράφια με κάναβες και αυτά και... Ω, είναι δηλαδή σαν να τα καταστρέφουν.
0: Δεν τα καταργήσαν όμως, απλά δεν θα επιτρέπεται ελεύθερη πώληση σε ανήλικους από ψιλικατζίδικα και περίπτερα και τέτοια.
2: Όχι, όχι, επειδή εγώ πήρα και ρώτησα από περιέργεια, τα καταργήσαν και από τα μαγαζιά. Το μόνο που λέει, που είπανε μόνο λέει με φαρμακευτικό χαρτί και ενήλικος ακόμα και από τέτοιο λέει θα πάρεις. Από πώς το λένε, μόνο από γιατρό, με χαρτί γιατρού. Αυτό τι κόπο κάνανε, δηλαδή έχουν κορυδέψει όλο τον κόσμο που επένδυσε σε αυτό το
0: λίγο, πράγμα. Συγγνώμη, κάτι μπερδέψαμε ή κάτι δεν άκουσα εγώ καλά. Μιλάμε για τη φαρμακευτική κάναβη.
2: Ναι, για φαρμακευτική.
0: Η φαρμακευτική είναι κάτι άλλο, γιατί είπαμε και προϊόντα που κυκλοφορούσαν ελεύθερα στα περίπτερα και τα πέρα και τα πιτσιρίκια και αυτά.
2: Όχι, για τη φαρμακευτική μιλάω, τα καταργήσαμε όλα, τα πήραν όλα.
0: Επειδή είπατε για αυτόματους πολιτές, κάτι τέτοιο κατάλαβα, γι' αυτό λέω.
2: Ναι, είχε και αυτόματους πολιτές.
0: Είχε και φαρμακευτική κάναβη εκεί πέρα.
2: Ναι, ναι, είχε φαρμακευτική. Α, μάλιστα. Τα πήραν όλα.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα αυτό δηλαδή είναι το θέμα αυτοί που έχουν όσοι κάνανε επενδύσεις σε αυτό το πράγμα πάνω, να πάρουν δηλαδή φαρμακευτές. Και αυτοί όλοι που πήγαν εκεί πέρα στη φαρμακευτή η κάναβη, θα στραφούν τώρα στα κανονικά τα τέτοια θα πηγαίνουν, στα μαύρα. Κάτι τέτοιο ας πούμε βλέπω.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, αυτό ήθελα.
0: Μάλιστα, ναι, εντάξει, εντάξει. Πάντως ναι, δεν είναι ότι καταργήθηκε, απλά τώρα είναι λίγο η διαδικασία πιο συγκεκριμένη με χαρτί γιατρού κτλ.
2: Χαρτί γιατρού και μόνο από φαρμακείο.
0: Ναι. Και το βλέπετε παράλογο αυτό?
2: Ναι, ναι, μου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή, ναι, ότι το είχαν απελευθερώσει.
0: Το παράλογο είναι αυτό που γίνεται τώρα ή το ότι υπήρχε και τα αφήνανε ελεύθερα χύμα στο κύμα όλα?
2: Όχι, ότι το ήταν χύμα στο κύμα.
0: Α, αυτό εντάξει,
2: ήταν
0: εντάξει.
2: Παράλογο.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα το λάθος είναι αυτό που υπήρχε, όχι αυτό που πάει να γίνει.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, συμφωνούμε εδώ. Ωραία. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλό βράδυ. Χαίρετε.
3: Γεια σου Κώστα μου.
0: Έλα, καλώς τον.
3: Λέβινγκστον, τεχνητή νοημοσύνη.
0: Προστή το χαμογελάκι κάτω από το μουστάκι.
3: Μέχρι στιγμής έχουμε διαμαρτυρία για το σπανούλι, για τους ΛΟΑΤΚΙ στη Ρωσία.
0: Για τα έντομα.
3: Για τα κάναβης.
0: Για την κάναβη.
3: Μιλάμε. Χαμός.
0: Για τα ρούχα μας που μας τρώνε επειδή τα φοράμε.
3: Πανικός μιλάμε, ναι. Λοιπόν, εντάξει τώρα, συγχαρητήρια στον Άρη, να το πούμε για άλλη μια φορά, αν και ο φίλος μάλλον δεν μας ακούει, γιατί τουλάχιστον εγώ κάθε μέρα το λέω. Μπράβο για τον Άρη, θέλουμε έναν Άρη δυνατό και είμαστε και παοξύ.
0: Ρε, μήπως πρέπει να πάμε σε κάνα ψυχολόγο, κάνα ψυχίατρο, μήπως πρέπει να το κοιτάξουμε, γιατί και εγώ έτσι νιώθω. Χάρηκα που ήρθα.
3: Κι εγώ πάρα πολύ. Πρέπει να δούμε το καλό του αθλήματος. Οι ομάδες είναι στην αφάνεια πάρα πολλά χρόνια και εδώ είναι τώρα το κλειδί και το έχεις πει εσύ παλιότερα σε μια εκπομπή και είχα συμφωνήσει μαζί σου και είχαμε φάει το κράξιμο του αιώνα. Θυμάσαι παλιά για το ποδοσφαιρικό πάγκο που είχες πει δεν πρέπει να μεγαλώσουμε απότομα, βήμα-βήμα να μπουν οι βάσεις. Εδώ τώρα ήρθε ο καιρός να το πούμε και για τον μπάσκετ. Σιγά-σιγά, αγκάλι-αγκάλι που είπε και ο Ιταλός.
0: Ναι, ναι. Και εγώ με την Ευρωλίγκα διαφωνούσα κιόλας, πιστεύω ότι ήταν πολύ βιαστικό, ναι.
3: Ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Άρης, δεν είναι αυτά γήπεδα για Ευρωλίγκα, παιδιά. Και έχω ένα φίλο Παναθηναϊκό, να το πω και αυτό. Το παιδί είναι εδώ Θεσσαλονίκος χρόνια, ας πούμε. Λοιπόν, Παναθηναϊκός είναι. Κοίταξε σε ένα μάτς τώρα με ποια ήταν. Ούτε μην φάτες καμιά ομάδα, καμιά Ρεάλ. Λοιπόν, το εισιτήριο το πιο φθηνό που βρήκε. Και ψηλά στο κοτέτσι, ας πούμε, στο ΆΚΑ, ήταν καμιά 150 ευρώ. Είμαστε εμείς έτοιμοι, σαν κόσμος, και αδιανοί και παόξιδες, να δίνουμε, γιατί το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα θα είναι τουλάχιστον 100 ευρώ. Θα αλλάξουν πολλά.
0: Ναι.
3: Άμα συμμετέχουν αυτές οι ομάδες. Αλλά να μείνουμε πρώτα στις υποδομές. Δεν έχουμε υποδομές ούτε ο ένας ούτε ο άλλος για την Ευρωλίγκα του τώρα.
0: Εγώ πιο πολύ τον ενθουσιασμό φοβάμαι.
3: Του τώρα με την Ευρωλίγκα του τότε.
0: Εγώ τον ενθουσιασμό φοβάμαι πιο πολύ. Ότι αν πήγαινε σε Ευρωλίγκα, ουσιαστικά θα έπεφτε πίσω η προσπάθεια, γιατί θα έρχονταν κάποιες φαλιάρες που πολλοί δεν θα ήταν έτοιμοι να τις δεχτούν.
3: Θα κάναμε κανένα 12-2, ας πούμε, και θα.
0: Βέβαια. Θέλει παραστάσεις, θέλει να δέσεις, θέλει να μεγαλώσεις σιγά-σιγά για να πας και στα ψηλότερα. Τώρα έτσι. Μόνο για τα λεφτά, ξέρω εγώ.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Θέλει δουλειά, θέλει οργάνωση.
0: Θα αποδομούνταν, ξέρεις τώρα. Θα... Ο Μιστακίδης τα είχα που το ένα και το άλλο. Και πάνω εκεί που γίνονταν η προσπάθεια, ας πούμε, του βλάκι του βλάκι, θα μπαίναν πέντε του βλάκια, θα γκρεμίζονταν τρία.
3: Πρέπει να, αυτό που θα γίνει και στις δύο ομάδες, να εκπέμπει υγεία. Okay, δεν χαμηλά την μπάλα λοιπόν και οι δύο.
0: Βήμα-βήμα. Και δεν μπορείς να πάρεις και παίκτες τώρα. Πώς να πάρεις παίκτες επίπεδο Ευρωλίγκα. Τώρα κακά τα ψέματα, αυτούς που πάνε να πάρουν.
3: Τι κάνεις.
0: Όλοι καλοί είναι, αλλά δεν είναι και τώρα και έτσι.
3: Από την Ευρωλίγκα για να πάρεις παίκτη, ας πούμε εδώ, θα πρέπει να είναι γύρω στα 34-35 που θα πει okay,
0: ναι, ναι.
3: Θα μου δώσουν ένα διετές συμβόλαιο. Θα μου δώσουν και κανένα εκατομμύριο παραπάνω, άντε να πάω, ας πούμε. Μόνο έτσι θα βγάλεις παίκτη από την Ευρωλίγκα.
0: Εντάξει.
3: Σε προχωρημένη ηλικία, ας πούμε, και θα εντελάσσουν τάσο με τουλάχιστον 2 έτη συμβόλαιο και με πολύ, καλά, πολύ καλές σχηματικές απολαβές. Okay. Λοιπόν, χαμηλά την μπάλα.
0: Αγκάλι,
3: λοιπόν, και για τους δύο. Συγχαρητήρια και για τον Πάου και για τους δύο Αμερικανούς που είναι κοντά.
0: Εσένα δεν σε ενοχλεί τίποτα να μαλώσουμε τώρα λίγο ακόμα?
3: Εμένα δεν με ενοχλεί. Η Ελληνίδα πεθαίνα, ξέρω εγώ. Να πω και ένα τραγούδι.
0: Πες να δούμε, ναι, τι θα βάλουμε. Πες.
3: Water Boys, The Return of Pan.
0: Αχ, κάτσε να το σημειώσω. Άρα να βάλουμε. Αυτό τι είναι τώρα, δεκαετία 90?
3: 98.
0: Πώς το οριοθετούμε?
3: Κλαρινοροκιά είναι, ναι.
0: Να βάλουμε δεκαετία 90. Γίνεται. Water Boys, λίγο τον τίτλο.
3: The Return of Pan.
0: Return. Ποιο είναι αυτό? Return of Pan. Α, ναι. Μπράβο, ωραία. Εντάξει, θα βάλουμε τέτοια. Έγινε.
3: Καλό βράδυ σου.
0: Bye. Την άλλη φορά κοίτα να βρεις κάτι να μαλώσουμε, γιατί θα μας την καταστρέψετε την εκπομπή. 2-3 τέτοια ακόμα, άμα έρθετε. Ναι, χαίρετε. Παρακαλώ.
4: Κύριε Βράμα.
0: Όχι, παιδιά, σας παρακαλώ. Περιμένουν 6 γραμμές, σε παρακαλώ.
5: 10 δευτερόλεπτα, σας παρακαλώ.
0: Ναι, 10 ένας, 10 ο άλλος, μην το κάνουμε. Έλα.
5: Λοιπόν, Γεσούα ή Γεσουάχτη σημαίνει. Είναι πιο εύκολο από τη ζωή του Χριστού στα 30. Παρά αυτό.
0: Μάλιστα.
5: Γεσουά ή Γεσουά.
0: Καλά. Ας το άλλη φορά. Εντάξει. Χαιρετούμε. Πάμε. Ναι.
6: Καλημέρα, κύριε Βραμιά.
0: Καλημέρα. Χαίρετε.
6: Για αυτόν που ενδιαφέρεται, κακοπροαίρεται για τη ζωή του Χριστού βέβαια, θα τον πω ότι αν ψάξεις απόκριφα, υπάρχουν βιβλία και αν βρει κανένα καλό πνευματικό, να το εξηγήσει πιο καλά. Ο Χριστός ήταν στη Ναζαρέτ και ακόμα υπάρχει το μαραγγείο του πατέρα του Ιωσήφ, και δεν τον ήθελαν στη Ναζαρέτ οι άνθρωποι και δεν έκανε κανένα θαύμα. Και έφυγε από εκεί και γι' αυτό είπε ουδείς προφήτης στον τόπο του. Γι' αυτό όλοι οι γεροντάδες που έχουν μοναστήρια είναι μακριά και οι παπάδες δεν είναι στο χωριό τους ή στην πόλη τους, γιατί θα τους κορυδεύουν εκεί. Και έφυγαν μακριά και έκαναν μοναστήρια. Δηλαδή ένας είναι από Θεσσαλονίκη, θα πάει στην Πάρο παράδειγμα να κάνει μακριά. Το είπε ο Χριστός. Μην ψάχνουν κακοπροαίρετα και λένε βλακίες. Ας ρωτήσουν εκεί που πρέπει για να δουν την αλήθεια. Και όποιος ψάχνει βρίσκει.
0: Ναι.
6: Αυτοί δεν ψάχνουν, απλώς θέλουν να βρίσκονται στα λόγια. Και το άλλο να σας πω για την κλιματική αλλαγή που λέτε. Εγώ πιστεύω ότι η Κρυβρανά είναι από τα φωτοβολταϊκά που γέννησαν όλη την Ευρώπη. Ισπανίες, παντού σε όλα τα κράτη, και αυτό κάνει τον καιρό χειμώνα καλοκαίρι πιο ζεστό, το καλοκαίρι πιο πολύ βέβαια, και το χειμώνα δεν πέφτει χιόνι για αυτόν τον λόγο. Γιατί είναι πολύ χοντραζάμια, αυτοί την κάνουν την κλιματική αλλαγή. Αλλά επιτρέπεται.
0: Οι υπόλοιπες κλιματικές αλλαγές που υπάρχουν μέσα στα χρόνια και πολύ παλαιότερα. Από τι έγινε?
6: Ξέρετε τι γίνεται. Ναι. Ο Θεός επιτρέπει όλα αυτά να τα κάνουν αυτοί λόγω της αμαρτίας μας. Ο Θεός τα επιτρέπει όλα, και το κακό και το καλό και το...
0: Μάλιστα.
6: Όταν περνάμε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, όταν οχριούν μπροστά σε αυτά τα σημερινά χρόνια, βέβαια θα επιτρέψει ο Θεός και τον Big Ben και όλα τα κακά. Αυτοί τα κάνουν βέβαια, αλλά ο Θεός τα επιτρέπει.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
6: Σας
0: χαιρετώ. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, ναι.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
7: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, Τζόρτζ. Σε κατάλαβα, καλά.
7: Ωραία. Λοιπόν, μιας και λέμε πόσα ζώα μπορεί να έχει κάποιος στο σπίτι του. Εμένα μου γεννήθηκε μια άλλη απορία που ίσως να μην έχει προβλέψει ο νομοθέτης. Πόσους Θηριανούς μπορείς να έχεις μέσα σε ένα σπίτι?
0: Πόσους?
7: Θηριανούς.
0: Θηριανούς, οι άνθρωποι ζώα δηλαδή.
7: Ναι.
0: Αυτοί που συμπεριφέρονται σαν ζώα, που φοράνε μάσκες, γιατί κάποιοι δεν το ξέρουν. Πλάκα, πλάκα, τι έχει γίνει με αυτό? Δεν μάθαμε πώς αντιμετωπίζονται αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή από τα... Ξέρω εγώ, όταν υπάρχουν κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, τα κράτη τι κάνουν και στο εξωτερικό, άραγε, έχεις ακούσει ποτέ τίποτα?
7: Αριστεί, αυτό που...
0: Τους αφήνουν, ας πούμε, ελεύθερα, ξέρω εγώ, ή υπάρχει κάποια παρέμβαση? Τους κλείνουν σε καμιά κλινική ή οτιδήποτε?
7: Συνήθως μαζεύονται σε πάρκα και κάνουν τη φάση τους.
0: Ναι, αλλά τους αφήνουν ελεύθερα να την κάνουν τη φάση τους, ας πούμε, υπάρχει κάποια παρέμβαση του κράτους με κάποιο τρόπο?
7: Από όσο ξέρω, όχι, αν δεν κάνουν
0: τίποτα.
7: Εντάξει, εκτός από ότι...
0: Δεν θεωρείτε δηλαδή ότι χρήζουν ψυχιατρική στήριξη, ξέρω εγώ? Δεν το ξέρω, γι' αυτό λέω, μήπως έχεις ακούσει κάτι.
7: Εκτός από την Πορτογαλία που βγήκαν οι κτηγίατροι και εξέδωσαν ανακοίνωση ότι δεν γίνανε αυτοί οι αρμόδιοι να τους εξετάζουν γιατί είχαν θέμα εκεί.
0: Να.
7: Τέλος πάντων, για τις πτήσεις που και αυτές τις έχουν με δαιμονοποιήσει τώρα τελευταία λόγω της κλιματικής αλλαγής. Κοίταξε, για μεγάλες αποστάσεις είναι μονόδρομος το αεροπλάνο. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Το συζητάγαμε και τότε με τη Ryanair. Ελσίνκι, Θεσσαλονίκη, 80% ευρώ πήγαινε έλα. Σε τρεις ώρες. Δεν υπάρχει κάτι γρηγορότερο και φτηνότερο.
0: Ναι.
7: Για τη συγκεκριμένη διαδρομή, για παράδειγμα.
0: Βέβαια υπάρχει μια υπερβολή με τα αεροπλάνα, έτσι, και αυτό πρέπει να το πούμε τώρα.
7: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Να είσαι, ξέρω εγώ, στην κεντρική Ευρώπη, να το καταλάβω, να... Είναι πιο φιλικό για το περιβάλλον να πάρεις ένα τρένο, να πας από το Άμστερνταμ στις Βρυξέλλες, για παράδειγμα, ή ξέρω εγώ, από τη Γερμανία στην Ελβετία. Αλλά τώρα από τη μια άκρη της Ευρώπης στην άλλη, όπως είναι, ξέρω εγώ, η Ελλάδα και η Φιλανδία,
0: ναι.
7: Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Με αυτοκίνητο, ξέρω κάποιους που το κάνουν με αυτοκίνητο.
0: Mm-hmm.
7: Χρόνια
0: εντάξει, ναι, αλλά βλέπεις τώρα με τις πτήσεις, ας πούμε, εντάξει, κάποιοι έχουν και τα ιδιωτικά τους και το κάνουν, λες και είναι... λες και πάνε στο περίπτερο να πάρουν τσιγάρα, ξέρω εγώ, με το ποδήλατο τόσο εύκολα. Θα έπρεπε να νομίζω να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Τέλος πάντων.
7: Για τις υπερβολές, όχι...
0: Ναι, για τις υπερβολές, εννοείται.
7: Όχι για τον απλό το κόσμο.
0: Ναι. Εννοείται.
7: Την οικογένειά του, από τη μια μεριά της Ευρώπης.
0: Okay. Έγινε, Τζόρτζ, να είσαι καλά.
7: Και κάτι τελευταίο. Για το Σπανούλι, είναι πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή. Πιστεύω θα κάνει δουλειά.
0: Mm-hmm.
7: Γιατί και στο Περιστέρι που ήταν πριν μερικά χρόνια, σε δύο χρονιές που ήταν, τους πήγε στο Final Four.
0: Και στη Μονακό έκανε δουλειά που ήταν διαλυμένη ομάδα, εντάξει, και στην Εθνική έκανε. Είναι πολύ καλός και έχει πολλά περιθώρια εξέλιξη ακόμα, νέος προπονητής είναι.
7: Τη Μονακό την πήγε στο τελικό. Και ο Σπανούλης είναι και προπονητής που μπορεί να φτιάξει ομάδα από την αρχή. Ο Μπράντοβις και ο Αταμάν πάντα με έτοιμες ομάδες και μεγάλους παίχτες δουλεύανε.
0: Ναι.
7: Σχεδόν πάντα.
0: Μάλιστα. Okay. Σ' αφήνω να πάρουμε άλλους δύο για να βάλουμε και τα τραγουδάκια μας.
7: Τα λέμε.
0: Χαιρετώ. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Καταρχάς, για το θέμα που είπαν οι ακροατές για τον Όρουελ που έγραψε αυτά, υποτιμάνε και τον Ιούλιο Βέρν, ξέρεις. Ο Ιούλιος Βέρν είδε πολύ μακριά. Από το 1885 έγραψε το 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα, από τη γη, στη Σελήνη, ο γύρος του κόσμου. Σε 80...
0: Ναι, αλλά αυτά δεν παραπέμπουν σε παγκόσμια σελίτ και τέτοια, κατάλαβες?
8: Η παγκόσμια σελίτ είναι ένα βιβλίο για μένα. Τα κοινωνικά συστήματα του Λόρενς. Θα έπρεπε να διαβάζουν οι μαθητές ακόμη για να αποκτήσουν πολιτική συνείδηση. Πολιτική συνείδηση, διότι αναφέρεται και στον κομμουνισμό και στον καπιταλισμό, ξεχωρίζει. Και το «Κυνηγώντας την ευτυχία» του Ανδρέα Μωρουά. το οποίο μας κάνει λιγότερο ματαιόδοξους και έτοιμους να κάνουμε σωστές οικογένειες. Δηλαδή δεν ξέρω αν τα διάβασες αυτά τα βιβλία, μας τα φέρνουν οι γονείς μας και τα διαβάζουμε από εφηβεί ακόμη. Εν πάση περιπτώσει, αναφέρθηκε στο θέμα του γάμου των ομόφυλων και δεν συμφωνείς με την τεκνοθεσία. Τι περίμενες, ότι μετά την ψήφιση του νόμου για το γάμο η τεκνοθεσία δεν θα υφίστατο? Διότι θα καταφύγουν στα ανθρώπινα.
0: Ναι, ναι, ήταν πακέτο αυτό. Άμα το κάνανε έτσι, θα μπορούσαν να προσφύγουν στα δικαστήρια, ναι.
8: Φυσικά. Και θα, μα ήταν, δηλαδή, αυτά που λέγανε ήταν παραμύθια. Όσο γι' αυτό που λες ότι τα παιδιά τα αφήνουν μέσα στα ορφανοτροφεία, είναι για να κρατάνε οι κύριοι και οι κυρίες οργανικές τους θέσεις. Διότι κάνουν τέτοιο ξεψάχνισμα. Πρέπει να έχουν πολύ μεγάλη περιουσία οι γονείς. Γιατί να πρέπει να έχουν πολύ μεγάλη περιουσία οι γονείς που θα υιοθετήσουν παιδιά? Η μέση αστική τάξη δεν μεγάλωσε παιδιά. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή και σε έναν μεσαίο άνθρωπο να δώσουν παιδί. Εμείς ζητήσαμε, εγώ όταν ήμουν 30 χρονών πήγαμε σε ένα από αυτά και πήγαμε δώρα. Ξέρεις πώς πάμε για Χριστούγεννα.
0: Ναι, ναι.
8: Και το κοριτσάκι τα έβαλε στην άκρη και μ' άρπαξε στην αγκαλιά. Και ζητήσαμε με τον Άδωνη, κάναμε ολόκληρο αγώνα να αναλάβουμε την οχιοθεσία, την αναδοχή και μάλιστα χωρίς χρήματα. Το παιδί είχε πρόβλημα με την καρδιά, είχαμε συνεννοηθεί να φύγει Αγγλία, να χειρουργηθεί, να κάνει και δεν δέχτηκαν να μας το δώσουν. Γιατί είχαμε 4 φυσικά παιδιά, μα δεν το θέλαμε να το υιοθετήσουμε το παιδί. Εκείνο το παιδί δεν θα το ξεχάσω ποτέ και φυσικά δεν ξαναπήγα πουθενά διότι με κόστησε. Mm-hmm. Κόστησε, δηλαδή υπέφερα γι' αυτό το
0: ναι, ναι, ναι.
8: Ένα μεγάλο διάστημα. Όλα τα κάνουν για τις οργανικές τους θέσεις και να σου πω κάτι, πολύ εύκολα θα δώσουν σε ομόφυλα ζευγάρια εφόσον έχουν από πίσω τον μπακύρι το λεγόμενο παιδί από ότι θα δώσουν σε ένα ζευγάρι ετερόφυλλο. Αυτό δυστυχώς.
0: Πάντως κοιτούσα λίγο τα στοιχεία, βέβαια ακόμα είναι νωρίς γιατί οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, αλλά τα ομόφυλα ζευγάρια που υιοθέτησαν παιδί είναι απειροελάχιστα από τότε που πέρασε ο νόμος.
8: Ναι, στην Ελλάδα.
0: Ναι, για την Ελλάδα λέω.
8: Εντάξει, απειροελάχιστα. Μα γιατί τα άλλα τα ζευγάρια που υιοθέτησαν πόσα είναι? Είναι πολλά νομίζεις? Φιλικά, φίλοι μας που προσπαθούν οι άνθρωποι, πολύ νεότεροι φυσικά από εμάς, και δεν μπορούν να υιοθετήσουν παιδί. Για ποιο λόγο?
0: Εντάξει. Λοιπόν, okay, τώρα που μου το θύμισες, θα τα ξαναβρω λίγο και τα νούμερα έτσι να δούμε τι ισχύει. Σε ευχαριστώ πολύ. Αν και ακόμα είναι νωρίς, επαναλαμβάνω, γιατί οι διαδικασίες αυτές είναι πολύ χρονοβόρες, δεν είναι κάτι έτσι. Είναι κάποια πρώτα δείγματα απλά. Μέχρι να εξεταστούν οι αιτήσεις, να τα κάνουν φίλο και φτερό κτλ. Πώς είπε και ένας, το παιδί θα έχει πάει φαντάρος που λέει λόγος. Παρακαλώ, ναι. Χαίρετε, γεια σας.
9: Έχουμε κάνει ένα νέο από την κυρία που την περασμένη εβδομάδα έχασε την κάρτα της, κάποιος την πήρε.
0: Α, όχι, δεν μας είπε κάτι. Ναι. Δεν μάθαμε κάτι καινούριο, όχι.
9: Εν πάση περιπτώσει, όποιος θέλει να βοηθήσει γενικώς σήμερα, είτε είναι ορφανοτροφείο, είτε ίδρυμα κτλ. Υπάρχει στο Facebook μια ανάρτηση μιας οργάνωσης φιλανθρωπικής, Πράξη Αγάπης ονομάζεται, και δείχνει διάφορα περιστατικά παιδιών. Όποιος μπορεί ας βάλει έστω και 5 ευρώ, αν έχει τη δυνατότητα. Αν δεν έχει, ας δώσει μια ευχή. Ήθελα να σας πω ότι προχθές από τη ζωή έφυγε ένας δημοσιογράφος με το όνομα Λευτέρης Κοκαλίδης. Αυτός μαζί με τον Μάκη Αντωνόπουλο κρατούσαν επί 10 χρόνια το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας. Ο Λευτέρης Κοκαλίδης υπήρξε και υπάρχει ο μεγαλύτερος συλλέκτης ξένων τραγουδιών.
0: Αχα.
9: Έχει δωρήσει πάρα πολλά έργα, ταινίες, δίσκους στο Φεστιβάλ Ολύμπου. Έτυχε μια φορά να πάω εκεί και να τον παρακολουθήσω, καθώς δεν το γνώριζα και όλο προσωπικά. Έχει γράψει και πολλά τραγούδια, πάρα πολύ ωραία, στίχους μόνο, όχι μουσική. Είναι δυνατόν να βάλετε ένα τραγούδι του?
0: Πείτε ένα στα γρήγορα τώρα, γιατί πέρασαμε και το διάλειμμα τώρα αφού ο άνθρωπος έφυγε και από τη ζωή. Πώς λέγεται?
9: Μου φαίνεται είναι τον Beatles το τραγούδι.
0: Το έχει γράψει αυτός?
9: Ορίστε.
0: Το έχει γράψει αυτός, είπατε?
9: Το έκανε σε ελληνικούς στίχους.
0: Α, ξέρουμε όμως πώς λέγεται ο τίτλος, γιατί τώρα δεν προλαβαίνω πώς να ψάξω και πώς να το βρω.
9: μεγάλη επιτυχία και ακούγεται.
0: Ποιο είναι όμως, ξέρουμε?
9: Είσαι πάντα στη σκέψη μου είναι ο τίτλος.
0: Είσαι πάντα στη σκέψη μου. Για να δω λίγο, δώστε
9: είσαι
0: μου.
9: Είσαι πάντα στη σκέψη
0: μου. Ναι, είσαι πάντα στη σκέψη μου. Κογκαλίδης να βάλω, έτσι.
9: Ελευθέρης Κογκαλίδης.
0: Ναι. Ξέρω ποιος είναι, εννοείται. Είσαι πάντα στη σκέψη μου. Για να δω λίγο, δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα, έτσι. Αν το βρω, το βάζω. Όχι, το ψάχνουμε καλύτερα μια άλλη μέρα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αν το βρω, μπαμ, μπαμ, το βάζω τώρα κιόλας για να πάμε να κάνουμε και μια λίστα. Είσαι πάντα στη σκέψη μου. Έλα. Λοιπόν, βρήκα αίμα τίποτα. Είσαι στη σκέψη μου. Ποιο είναι αυτό? Γονίδης, δεν πιστεύω. Από γονίδι μου βγάζει κάτι, δεν πιστεύω να είναι αυτό. Δεν βρίσκω κάτι άλλο. Ξέρω εγώ. Καλά, βάζω δύο στροφές από αυτό το αφού αυτό μας βγήκε. Πάω να βάλω μια λίστα εκεί πέρα. Επειδή ζητήσατε κάτι συγκεκριμένο, θα πάμε με ξένα δεκαετίας 90. Ψιλοχαρακτηριστικά. Τι ζητήσατε? Water Boys και τέτοια. Ο Aces, πώς λένε τους άλλους, δεν τους θυμάμαι κι εγώ. Να θυμηθώ κι εγώ 2-3 να τα βάλω. Τα υπόλοιπα τα διαλέγουμε και μαζί. Λοιπόν, πάμε δύο στροφές στα γρήγορα έτσι μόνο, γιατί περάσαμε και το διάλειμμα. Δεν πιστεύω να είναι αυτό. Τέλος πάντων, έλα πάμε δύο στροφές για να κάνουμε και τη λίστα στα γρήγορα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, άντε, πάμε τελευταίο 20 λεπτάκι. Τώρα, βλέπω εδώ στείλατε ήδη και κάποια τραγούδια. Αλλά είναι λίγο, εντάξει. Ναι, σε επίπεδο δεκαετίας είναι εντός πλαισίου. Okay. Λοιπόν, τώρα, να το πάρουμε σήμερα το τελευταίο που θα τα ακούσουμε ολόκληρο με μήνυμα. Έτσι κι αλλιώς με γραμμές παίρνουμε συνήθως. Αν θέλει και ένας όμως με γραμμή, ξέρω εγώ να ανοίξω και μια γραμμή για τα ενδιάμεσα, να κοτσάρουμε κάτι από δεκαετία του 70 ξένο, κάποιο ψιλοχαρακτηριστικό, και μπορούμε να βάλουμε τελευταίο, το τελευταίο που βλέπω από μήνυμα εδώ που είναι και του Άγγελου και είναι και τραγουδάρα και τον οποίον τον αδικήσαμε και λίγο χθες, γιατί δεν ξέρω αν βρήκαμε αυτό που ήθελε ή τέλος πάντων και να το βρήκαμε δεν ακούστηκε σχεδόν τίποτα. Οπότε κλείνουμε με του Άγγελου. Ναι, she bangs the drums. Οπότε ναι. Λοιπόν, αυτό είναι δική μου επιλογή. Και πάμε, πάρουμε και ένα φίλο στη γραμμή που ήδη περιμένει αν είναι για τραγούδι. Και να πάμε να δούμε λίγο τα της ημέρας και αν έμεινε κανένα μήνυμα. Και τα περισσότερα τα λέμε και αύριο. Κύριος Νεζίπα σήμερα έχει άδεια να ξέρετε. Οπότε θα πάτε μέχρι τις 3 με καλή ελληνική μουσική και μετά θα κάνει τη σκασιά κανονικά το Σεριάνι. Λοιπόν, για πες μας φίλε ένας για τραγούδι, καλημέρα.
1: Το φίλε μου, σε σκέπτομαι και σε ζητώ, είναι τον Ολύμπιας αυτό που ζήτησε ο κύριος, ναι, το τραγούδι που έκανε τους στίχους ο Λευτέρης Κογκαλίδης. Απλώς έτσι για...
0: Άμα το βρω θα το βάλουμε το που πούμε καληνύχτα να ακούσετε και αυτό.
1: Πολύ γνωστά και τις εποχές...
0: Λίγο άλλη μία για να μην το χάσω.
1: Σε σκέπτομαι και σε ζητώ.
0: Ολύμπιανς, έτσι.
1: Πολύ όμορφο τραγούδι της εποχής.
0: Εντάξει, άμα το βρω, ναι, να το βάλουμε τελευταίο του τελευταίου. Έγινε. Χαιρετώ, κύριε Αλυδία, ευχαριστώ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, θα το βρούμε τώρα. Όχι, είσαι στη σκέψη μου δηλαδή που είπε. Σε σκέφτομαι, Ολύμπιανς. Για να δούμε λίγο.

Ωραία, ευρέθηκε αυτό και παρκαρίστη. Εντάξει, κομπλέ είμαστε, ένα τεταρτάκι έμεινε. Πάμε να βάλουμε λίγο αυτά που έχετε στείλει. Αν έχει μείνει τίποτα άλλο σε σχόλιο, 54301 με 955 μπροστά και Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Εκεί την μπασκετικιά ήταν που θα μιλούσαμε για μπάσκετ. Μας φάγανε τα έντομα και τα εργαστηριακά κρέατα. Να ακούει κανένας Σπανούλης.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έχει η μέρα. 4 Ιουνίου είπαμε. Χρόνια πολλά λέμε στη Μάρθα, στον Μητροφάνη και στην Μητροφάνα, και Μητροφάνα. Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Στο σαν σήμερα δεν βλέπω και πολλά πολλά, άντε να πούμε ένα έτσι για το καλό του χρόνου μόνο. 1896 λέει, είχαμε τον Henry Ford να δοκιμάζει στο Detroit το πρώτο αυτοκίνητο που είχε κινηθεί ποτέ με βενζίνη. Ουσιαστικά ήταν μηχανή, λέει, την είχαν τοποθετήσει πάνω σε 4 τροχούς ποδηλάτου. Αυτό θεωρείται το πρώτο αυτοκίνητο. Μέγιστη ταχύτητα 32 χιλιόμετρα ανά ώρα.

και rules ρεπετησιών. Από 22 μέχρι 27 με ήλιο, με συννεφιές αραιές και μπορεί και καμία ψηλή βροχούλα, εν αμφιβόλο θα τεθεί το άπλωμα της Μπουγάδος. Παρασκευή πάντως θα απλωθεί απροσκόπτως από ό,τι βλέπω, γιατί μέχρι λίγα συννεφάκια δίνει, όχι κάτι παραπάνω.

Κάτσε το τρέξουμε και λίγο γιατί. Να βρε κλασικά δεκαετία 90. Αυτό είναι. Τέτοια εννοούσα εγώ. Κάτσε λίγες στροφές και για τον Πέτρο. Και προχωράμε στο πρόγραμμά μας.

Λοιπόν, καλημέρες. Τα τραγούδια τα έχω παρκάρει. Άγγελε, θα κλείσουμε με το δικό σου. Γιώργο, Ace of Base, εντάξει. Α, το κολλήσουμε και αυτό, εντάξει. Το πλοκάμι του Καρχαρία δεν το κολλήσουμε. Τραγούδι είναι και αυτό, δεν πειράζει, την άλλη φορά. Η Ορδάνης λέει μέχρι 9 κότες, αλλά χωρίς κόκορα επιτρέπεται. Εκτός πόλης λέει σε αυλή, ψάχτε το, τα άλλα δεν τα θυμάμαι. Βέβαια, σήμερα μαλώσαμε για τις κότες. Και μετά πήγαμε και στα έντομα και στα εργαστηριακά κρέατα. Είπαμε, πώς τα είχα βρει, κάτσα να σου πω πώς τα είχα βρει. Κάτσε, τι λέει ο νόμος. Πού ήταν, ρε παιδάκι μου, περίμενε. Γιατί όπως παντού, έτσι και εδώ κυκλοφορεί ότι ξέρεις. Ακραίες καταστάσεις. Άμα έχουμε μια κότα θα μας την πάρουν, γιατί... Λοιπόν, μικρά χωριά και οικισμοί. Μέχρι 500 κάτοικοι, 40 με 50 κοτοπουλάκια λέει επιτρέπονται. Από 500 μέχρι 1000, αν πάμε σε κατοίκους δηλαδή χωριό, μέχρι ναι, 30 με 40. Κομοπόλεις από 1000 άτομα μέχρι 5000 άτομα, 15 με 20 λέει. Και τουριστικές περιοχές μέχρι 6 κοτοπουλάκια. Εντάξει. Τώρα, αν όμως, γιατί μου λέει και ο Λελίδης ότι και εμείς είχαμε λέει και τα πήραν τον πατέρα μου και τέτοια. Αν όμως λέει είστε εντός ορίου επιτρεπομένου αριθμητικά, μπορεί όμως να υπάρχει πρόβλημα αν κάνει κανένας γείτονας καταγγελία για υγειονομικούς λόγους ότι δεν τηρείται, ρε παιδί μου, ξέρεις, τα υγειονομικά πρωτόκολλα, καθαριότητα κτλ. Ή και για θόρυβο. Οπότε εκεί μπορεί να υπάρχει ζήτημα. Έτσι, δηλαδή βλέπω εδώ τώρα το κοτέτσι λέει πρέπει να έχει, ξέρω εγώ, τι πιάσαμε σήμερα, 30 μέτρα λέει στα μικρά χωριά και 70 ή 100, ξέρω εγώ, αν είναι και πιο μεγάλος ο οικισμός, απόσταση έτσι από το πιο κοντινό σπίτι. Οπότε υπάρχουν και τέτοια θέματα, υπάρχουν και όροι υγιεινής, υπάρχουν διάφορα. Αυτό που δεν υπάρχει είναι ότι αν έχουμε δύο κοτοπουλάκια ή δύο κατσικάκια θα έρθουν και θα μας τα πάρουν, ξέρω εγώ, με το έτσι θέλω, για να μην έχουμε αυγουλάκια, για να μην έχουμε, ξέρω εγώ, γάλα. Ξέρεις, κάποια στιγμή ρε παιδί μου, υπάρχει και μία άμυνα που λέγεται κοινή λογική. Από κάποια στιγμή και μετά. Σε όλα τα θέματα. Άντε, πάμε και σε έναν από τους ύμνους των 90's. Το θέμα είναι ότι αν αρχίσουμε να προτάσουμε την κοινή λογική, θα χαθούν τα αφηγήματα, τα επαναστατικά, πολλά εξ αυτών, και τι θα κάνουμε μετά.

Τα ψεύτο επαναστατικά πιο σωστά. Λοιπόν, καλημέρες και στον Κώστα Ανάτος. Κατανάλωση εντόμων, αέρια από αγελάδες και ανθρώπους, λέει. Ήθελες να φας και τον κόψαμε την όρεξη, λέει, με αυτά που λέτε. Θα κοιμηθώ νηστικός απόψε. Εμείς για σένα δουλεύουμε, βρε, για να μπορείς να βγεις στην παραλία. Αντί να πεις ευχαριστώ. Λοιπόν, και τι άλλο, να δίνουμε ιδέες, λέει, στην κυβέρνηση να αρχίσει να φορολογεί και τα αέρια μας. Α, ναι, που λέγαμε για τα αέρια, που είπατε για τις αγελάδες πριν. Τώρα, πέρα από την πλάκα, οι πρακτικές της παραδοσιακής κτηνοτροφίας, όπως λέμε, έχουν, εντάξει, τώρα μην τα ανοίξουμε πάλι τέτοια ώρα, αλλά και το μεθάνιο, ξέρετε, είναι πολύ χειρότερο από το διοξίδιο του άνθρακα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο τα αέρια, γιατί κάποιοι είναι τα εύκολα αυτά, ξέρεις, α, τα καλαμάκια, καταργήσαμε τα καλαμάκια και σωθήκαμε, ή κλάνουν οι αγελάδες, ας πούμε, και έτσι. Είναι αυτά που, ξέρεις, καμιά φορά τα λέμε, ρε παιδί μου, αλλά ουσιαστικά εκτιθέμεθα κιόλας, γιατί φαίνεται ότι δεν έχουμε ψάξει απολύτως τίποτα και δεν γνωρίζουμε το θέμα. Δεν είναι το ζήτημα μόνο, και καταρχάς δεν είναι η πορδή. Τώρα μιλάμε και λίγο πιο ανοιχτά, που είναι αργά. Το μεγάλο θέμα είναι το ρέψιμο. Αλλά και έτσι, να, και πέρα από αυτό, το ακόμα μεγαλύτερο θέμα, σας είπα στην αρχή κάτι, με αφορμή ένα φίλο που βγήκε και άνοιξε αυτό το θέμα. Εμείς δεν είπαμε για τέτοια σήμερα, έτσι ήρθε η κουβέντα. Και αναρωτήθηκα, λέω, γιατί, ρε παιδί μου, τέτοιος δαλκάς με τις αγελάδες, αν θέλουν να μας οδηγήσουν στα έντομα και τα εργαστηριακά κρέατα κτλ. Αλλά για τα γουρουνάκια δεν παίζει τίποτα. Ή για τα κοτόπουλα, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί οι αγελάδες, το μοσχαρίσιο και ο κρέας, θέλει 28 φορές περίπου παραπάνω εκτάσεις γης, θέλει 11 φορές παραπάνω διαθέσιμο νερό, θέλει 6 φορές παραπάνω λίπασμα, έτσι, σε σχέση δηλαδή με το γουρουνάκι, το μοσχαράκι, το αγελαδάκι, θέλει όλα αυτά παραπάνω. Οπότε γι' αυτό και ο νταλκάς με τις αγελάδες, και δευτερευόντως, ξέρω εγώ, με τα, και τα πρόβατα και τα κατσίκια είναι που δημιουργούν ζητήματα τέτοια. Κατάλαβες. Και ο άνθρωπος βγάζει. Έχει γίνει ένα πείραμα, να το πω στα γρήγορα και αυτό. Τώρα δεν το έχω απέξω αυτό. Ήταν καμιά 50.000 άτομα στο εξωτερικό, δεν θυμάμαι τώρα το μέρος. Και είχαν πάρει, ρε παιδί μου, να μετρήσουν τι αέρια βγάζει του θερμοκηπίου ο άνθρωπος ανάλογα με τη διατροφή. Τώρα θα το πω έτσι απόξω-απόξω, χοντρικά, για να καταλάβετε. Δεν τα έχω μπροστά μου. Αυτοί που τρώγανε μπόλικο κρέας βγάζαν, ξέρω εγώ, γύρω στα 10 κιλά την ημέρα, λέει. Εντάξει, το λέω τώρα από μνήμης, πάνω κάτω εκεί θα είναι. 8, 9, 10, κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτοί που τρώγανε λίγο κρέας βγάζαν τα μισά. Αυτοί που τρώγανε, ξέρω εγώ, που ήταν χορτοφάγοι και vegan, βγάζαν τα μισά των μισών αέρια των θερμοκηπίων, του θερμοκηπίου. Και ο άνθρωπος βγάζει. Λες να μας καταργήσουν και εμάς. Όλα πιθανά. Λοιπόν, κάτσα τρέξουμε, γιατί είναι παρά 5. Τι χρωστά. Όλα πιθανά. Λοιπόν, κάτσα τρέξουμε, γιατί είναι παρά 5.

Λοιπόν, αυτά για μπάσκετ ήταν που θα μιλούσαμε σήμερα και για οικονομία. Δεν πειράζει, την άλλη φορά. Βλέπω εδώ και τα site αθλητικά. Για Λουτσέσκου πάλι δηλώσει έκανε και ξεκαθαρίζει, λέει, τη θέση του και μένω στον ΠΑΟΚ. Ναι, Λουτσέσκου είπε μένω στον ΠΑΟΚ πάλι, αλλά δεν είπε μένω. Είπε εγώ αυτό θα κάνω γιατί έχω συμβόλαιο και γιατί δεν θέλω να στεναχωρήσω, να ξαναστεναχωρήσω δηλαδή, εννοεί, επειδή είχε φύγει την πρώτη φορά. Δεν θα το έκανα και δεύτερη φορά, αυτό εννοεί ο ποιητής. Αλλά υπάρχει και το αλλά. Αλλά αν ο πρόεδρος αποφασίσει κάτι διαφορετικό, έτσι πάλι τον μπαλάκι πέταξε. 5 συνεντεύξεις έχει δώσει, 6. Εντάξει, τώρα μην το ανοίξω και αυτό γιατί. Εντάξει, απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει πετύχει τόσα πολλά με την ομάδα. Να μην ξέρει τι του γίνεται ακόμα και τώρα, 3 εβδομάδες μετά.

κύριος Μπούζος είπε το μεσημέρι που τον άκουγα, πιθανότητες λέει 60-40, το 60 το έβαλε στη διακοπή συνεργασίας, όχι στην παραμονή. Για να δούμε. Υπάρχει η λογική που λέει ότι όσο περνάνε οι μέρες, ας πούμε, τόσο πιο πιθανή η παραμονή, αλλά για να δούμε. Αίσθηση είναι αυτά όλα, βέβαια, δεν είναι πληροφορία, έτσι. Εγώ θα το βάζα ανάποδα, μάλλον 60-40 να μείνει, αλλά. Αλλά πού να βγάλεις άκρη με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε το τελευταίο που χρωστάμε και μετά θα βάλουμε και το εξτραδάκι, αφού δεν θα έχει ο Στέφανος εκπομπή. Έτσι, για τον κύριο που το ζήτησε το ελληνικό. Λοιπόν, και τα περισσότερα αύριο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Τα αφήνω να τα ακούσουμε ολόκληρο το τελευταίο, το επίσημο τελευταίο, γιατί μετά θα έχουμε το ανεπίσημο. Καλή συνέχεια με ελληνική μουσική. 3 η ώρα Νταν το Σεριάνι. Εμείς 11 ξαναντάν για τα δικά μας εδώ πέρα, τα υπόλοιπα. Γεια και χαρά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μ. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

πια μακριά μου. Και μόνο μες στο όνειρά μου είσαι πάντα εσύ. Σε βλέπω και σου ψιθυρίζω. Πόσο σε σκέπτομαι, πόσο σε αγαπώ, πόσο σε ζητώ.

Είναι το αίσθημα που έχουμε αμοιβαίο. Όσοι σε γένους θηλυκού δεν είναι τυχαίο. Όμως με σμίλεψες και με έκανες ατσάλι, γιατί σε έφαγα ζωή με το κουτάλι. Εγώ ζωή μου σε κοιτάζω πια κατάματα.

Εγώ ζωή μου σε κοιτάζω με στα μάτια. Σκάρτη μου έδωσες κι απούλητη γραμμάτια. Μα μες στο κύμα σου χαλάλη η αρμίδα. Γιατί ο πόνος που έχει φτιάξει χαρακτήρα. Κοίτω μπροστά τίποτα δεν απαξιώνω. Για ό,τι έζησα εχθές δεν μετανιώνω. Εσύ μου έδωσες ζωή μου το κουράγιο. Να βγω αητός και από τούτο το ναυάγιο. Εγώ ζωή μου σε κοιτάζω πια κατάματα.